είναι κουβέντα λέει αυτή. Και τι να σου πω, δεν με ρώτησες. Υπάρχουν άνθρωποι. Ο Μενέλαος. Ο αγαπητός αδελφός εκείνος. Η καλή ψυχούλα. Του κόψαν τον αποδαράκι. Ήταν κάτω στη Μεταξά. Πήγε πάνω τώρα στη Θεσσαλονίκη. Του κόψανε και το άλλο το ποδαράκι. Τι καταλαβαίνετε, δεν τον αγαπούσαν οι δικοί του και εγκρίνανε. Δεν τον αγαπούσαν οι γιατροί. Αυτό είδε η επιστήμη και είπε, για να αποφύγουμε κάτι χειρότερο, θα κόψεις το ποδαράκι σου. Αυτό έχει να πει ο λόγος του Θεού απόψε, αγαπητοί, σε μένα. Δεν πας καλά. Και εσύ νομίζεις ότι τα κατάφερες και έκαμες και... Ποιος τα είπε. Ψυχή, ψυχή, τι κάνεις. Ψάχνεις για δικαιολογίες. Υπάρχουν πολλές. Θυμόσαστε το ανέκδοτο. Πήγε, λέει, μια φορά ο βασιλιάς, ο μεγάλος εκείνος της Γερμανίας, ο Φρυδερίκος, σε μια στρατιωτική φυλακή. Βάζαν τους αξιωματικούς εκεί τους. Τι είχαν κάνει. Ο πρώτος του λέει, μεγαλειότατε λέει, τραγωδία με μένα. Λέει, γιατί. Τιμωρήθηκα 20 χρόνια, γι' αυτό λέει, άδικο πράγμα. Δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, πέμπτος, έκτος, όλοι μέσα κάτι είχαν κάνει, αλλά κανένας δεν έφταιγε. Έχει ένα νεαρό εκεί πέρα, εσύ του λέει, ναι ρε, εμένα λέει, μεγαλειότατε με ρωτάτε λέει. Έφτεξα, δικαίως, άστε με εδώ μέσα εμένα λέει. Γυρίζει στο διευθυντή των φυλακών ο αυτοκράτορας και του λέει, αυτόν λέει μέσα σε τόσους αθώους. Θα τους χαλάσει λέει. Για βγάλε τον έξω αυτόν το φουκαράκι. Τι να σας πω αγαπητοί μου. Μην ακούσετε κηρύγματα, μην ακούσετε εμένα, κυρίως εμένα. Τι να σας πω. Ρωτάτε, δεν πάει κάτι καλά στη ζωή μου και το βλέπεις αδερφέ. Κάνα φορά που με παίρνουνε για καμία επίσκεψη με κάνει αυτοκίνητο, γρου, γρου, γρου, γρου, γρου, κάνει το γραμμόφωνο εκείνο εκεί, σταματάμε, βάζει και το χειρόφρενο, βγαίνει το παιδί απ' έξω, κοιτάζει, ανοίγει το καπό, κοιτάζει τη μηχανή. Δεν πάει, κάτι βλέπετε, δεν πάει καλά στη μηχανή του. Τι είναι, δεν ξέρω. Τι ξέρεις ότι κάτι δεν πάει καλά πνευματικά στη ζωή σου. Περιμένεις την κρίση του Θεού. Αυτά τα πράγματα θα τα ακούσεις. Ο Θεός με αυτόν τον απλό τρόπο μιλάει. Και ο Θεός έχει απόψε κάτι να σου πει. Μένει κάτι. Ναι. Η καταδίκη στην κοιλάδα. Αχόρ. Θα κατέβεις κάτω. Θα γονατίσεις. Θα νηστεύσεις. Θα σηκώσεις τα μάτια σου. Πεις, Κύριε, αυτή είναι η ακτινογραφία μου. Βάλ' την μέσα στο δικό σου το φως και πες μου. Πώς τη βλέπεις. Και ο Θεός θα σου μιλήσει. Και πιστεύω πως σου έχει μιλήσει. Και το γεγονός ότι απόψε είσαι εδώ δεν είναι τίποτα άλλο από μια όθηση του Θεού. Για να μου πει, από μια όθηση του Θεού για να σου πει, τι έκλεψες, ανόμησες, παράκουσες. Και το τέταρτο, το χειρότερο, κάτε με, ίσως φάλω, θα ανακάτεψες τα δικά μου με τα δικά σου. Τι ξέρεις. Άρχισε δε το τρομακτικό το ερώτημα, ιδιαιτέρως εκ μέρους των νέων. Τους αγαπάω πάρα πολύ, αδυναμία έχω, τι να κάνω. Και με συγχωρείτε πάρα πολύ, είναι κακό αυτό. Τι θα ξέρω. Αυτό, ξέρω. Τι να σου πω. Διάβασε, κοίταξε. Τι να σου πω, ξέρω. Ο λόγος του Θεού τι σου λέει. Μελετάς, διαβάζεις.
Προσεύχεσαι. Με ρώτησε μια ψυχή. Έχει μια μικρή αδυναμία, δεν ξέρω, κάτι κάνει στο σώμα της. Που ξέρω εγώ, ας πούμε, βάφει το αριστερό του αυτή και το βάφει αυτός, ξέρω εγώ, έτσι γραμμές σαν τον Ολυμπιακό. Ξέρετε, λέει, με συγχωρείτε πολύ, λέει, βάφω, λέει, το αυτή μου, λέει, έτσι, γραμμές. Με κόκκινα χρώματα, λέει, να τα βάψω μαύρα, θα με, λέει, του ΠΑΟΚ. Τι να κάνω. Μην με ρωτάς, μην βάζεσαι τόσο δύσκολη θέση. Μόνο και μόνον το ότι ρωτάς, ξέρεις ότι δεν είναι καλό. Ποτέ δεν με ρώτησες, αδερφέ μου, με συγχωρείς πάρα πολύ, το πρωί πίνω γάλα, μήπως είναι αμαρτία. Με ρώτησες ποτέ? Όχι. Και το βράδυ τρώμε κάνα χορταράκι με μαριδίτσες. Με ρώτησες ποτέ? Όχι. Το ότι με ρωτάς για το αυτί σου, αυτό σημαίνει ότι η συνείδησή σου μέσα σε έλεγξε. Με ρωτάς να σου πω τι τώρα? Ξέρετε, πολλές φορές υπάρχουν άρρωστοι, βαριά άρρωστοι, οι οποίοι ξοδεύουν τα λεφτά τους όχι για να γιατρευτούν, αλλά να γυρίσουν όλους τους γιατρούς της Αθήνας, του Πειραιά και των Μεγάρων, μήπως βρεθεί ένας γιατρός να τους πει: δεν έχει τίποτα, άραφε. Αν ψάχνεις για τέτοιο γιατρό, να τα φουκαρά, εμένα βρήκες. Τι να σου πω, άραφε. Γονάτισε. Σήκω στα ματάκια σου. Πες ότι με γέλασες. Εύκολα σας το λέω, εύκολα με γελάς. Και γέλασες και τους άλλους. 1, 2, 3, 10. Και έγινε τι? Και γέλασες στην εκκλησία. Και πέτυχες τι? Έτσι, αγαπητέ μου, ανακατέψαμε. Και τα πράγματα του Θεού και τα πράγματα τα δικά μας, ανακατέψαμε και τα συμφέροντά μας, ανακατέψαμε και τα οικογενειακά μας, ανακατέψαμε και τα θέματά μας και τα οικονομικά μας μέσα, και εξαρτώμεθα πλέον από ένα μείγμα πραγμάτων που δεν είναι καθόλου πνευματικό. Καθόλου. Έλα εδώ, τουλες, έλα εδώ. Σε έχασε. Πού είσαι, ένα παιδάκι μου, εσύ? Έλα, κοριτσάκι μου, για κάτσε εδώ. Πού είσαι? Λέει, που ήμουν, λέει, είχα να έρθω 6 μήνες. Γιατί? Γιατί μια μέρα είδα, λέει, κάποιον, λέει, και φορούσε παπηγιόν κίτρινο. Ώστε αυτό σε έδαινε σένα στην εκκλησία. Το χρώμα, έτσι κι άλλαξε χρώμα. Εκεί δεν όσουνα. Αυτές λέγονται οριζόντιες εξαρτήσεις. Και ο Θεός να μας φυλάξει. Οι εξαρτήσεις μας πρέπει να είναι κάθετες. Απευθείας. Δέχομαι σκανδαλισμό μόνον από κάποιον ο οποίος θα σηκωθεί και θα ανέβει εδώ πάνω και θα πει: με επίκρανε ο Χριστός, με πρόσβαλε, με ελείπησε, με απογοήτευσε, με επίκρανε, με σκανδάλισε. Τολμάς? Τι είναι αυτό που κάνεις? Και αυτό σας είπα, τι κήρυγμα να σας κάνω απόψε? Πάει ο Σιέ και του λέει: σε παρακαλώ, Θεέ μου, λέει, δεν μου δίνεις καμία έμπνευση, σου κάνω κανένα κηρυγματάκι αυτονών εδώ πέρα? Δεν είναι σχάλι που έχει ο λαός? Τι κήρυγμα να τις κάνεις? Έτσι και τους πιέσεις αυτούς, τους βγάζουν τα κηρύγματα από τα αυτιά. Θα ξέρουν αυτοί, λέει, όλα. Ο λαός, μου λέει, γεννήθηκε και μεγάλωσε μέσα σε αυτά τα πράγματα. Δεν έχει ανάγκη από αυτό. Και τι να τους πω? Μία ελπίδα, μία θύρα ελπίδος υπάρχει μόνο. Μόνοι τους να κατέβουνε να ακούσουνε την φωνή μου στην καρδία τους, εις την κοιλάδα του Αχόρ. Ισαΐας, ξι έψιλον. Μέσα στο 9. Μέσα από το σπέρμα ολόκληρο του Ιακώβ θα βγάλω κληρονόμο. Όχι όλους. Μόνο από αυτούς οι οποίοι θα κατέβουν πού? Στην κοιλάδα του Αχόρ. Και οι εκλεκτοί μου θα κληρονομήσουν αυτά. Και οι δούλοι μου θα κατοικήσουν εκεί. Ο Σαρών θα είναι μάνδρα των πυμνίων. Και η κοιλάδα του Αχόρ θα γίνει
τόπος εις ανάπαυσιν των βουκολίων δια των λαών μου τον εξητούντα με. Τι λέει εδώ? Και για αυτούς οι οποίοι θα κατέβουν κάτω στην ώρα του θανάτου και του λιθοβολισμού, στην ώρα εκείνη του μεγάλου πέτρινου μνημείου, μιας ολοκληρωτικής καταδίκης μπροστά στο Χριστό. Α, δεν θα σε αφήσω έτσι, λέει. Θα σου δημιουργήσω συνθήκες και εκεί θα φυτρώσουν λουλούδια και εκεί θα υπάρξει ανάπαυση. Εκεί θα υπάρξει η ευλογία της παρουσίας μου. 1942. Ο Ιωσήφ Βεντούρας, γνωρίζοντας μητρική του γλώσσα γαρ η γερμανική, που να πάει να βρει δουλειά, πέφτει μέσα στο στόμα των λύκων και βρίσκει δουλειά ως μεταφραστής σε μία αποθήκη τροφίμων. Γερμανική. Εκεί γινότανε. Φόλις μπήκε η Ιωσήφ, με συγχωρείτε πάρα πολύ, λέει. Πέραν από αυτά που μας δίνουν, εγώ δεν μπορώ να κάνω τέτοια πράγματα. Θα φύγω. Και κάποιος πήγε και τον εκάρφωσε στους Γερμανούς. Είναι Εβραίος. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο Ιωσήφ επρόκειτο να γίνει μισή πλάκα σαπούνι. Ολόκληρο γινόταν η παχή. Ο Ιωσήφ τότε ήταν αδύνατος. Μισή πλάκα σαπούνι. Πέστε το που θέλετε και κάντε ό,τι θέλετε, λέει. Αλλά αυτό που πιστεύω, πιστός άνθρωπος ο Ιωσήφ. Μπορώ να το κάνω. Την άλλη μέρα, 12 η ώρα, σταματάνε τα πάντα. Και να περάσουν, λέει, μπροστά από τον γερμανό αρμόδιο, όλοι, και ένας-ένας είχε ένα διακατάσταση, ποιοι υπηρετούσανε, να τον πιάσει. Άριος σημαίνει Εβραίος. Άριος, θα πρέπει, ναι, εμείς οι Έλληνες είμαστε Άριοι. Άριος, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, όλοι. Η σειρά του Ιωσήφ, να πει αν είναι Άριος. Και την ώρα εκείνη ολοχίας, του λέει, εσύ φύγε. Τον πέρασε. Και συνέχισε από τον επόμενο. Άριος, ναι, ναι, ναι, ναι. Ο Ιωσήφ δεν έγινε σαπούνι. Σε διαβεβαιώνω για ένα θαύμα που μπορεί απόψε να συμβεί στη ζωή σου. Αν αποφασίσεις μόνος σου να κατέβεις στην κοιλάδα του Αχώρ. Η πρώτη όψη του νομίσματος είναι ότι η κοιλάδα αυτή θα είναι κοιλάδα σφαγής και αίματος καταστροφής. Σε διαβεβαιώνω όμως πως ακριβώς την ίδια κοιλάδα. Ο Λόγος του Θεού το λέει. Και να την κάνεις την προσωπική μου διαβεβαίωση. Έχει να σου πει πως θα την κάνει μια κοιλάδα σαρών, ειρήνης, αναπαύσεως, δια των λαών μου τον εξητούντα με. Ισαΐας ξιέψιλον 10. Να γιατί σας είπα, τι κήρυγμα να σας κάνω. Τι να σας πω. Έρχομαι και ξαναμαζεύω τις σκέψεις μας στην εποχή του Οσιέ. Μία από τις χειρότερες εποχές που πέρασε ποτέ ο λαός Ισραήλ. Εάν διαβάσετε, θα φρίξετε. Και ο Άγιος άνθρωπος του Θεού πάει στο Βαθεό και του λέει, και τι να κάνω, λέει, με αυτό το λαό. Τι να τους πω. Λέει τίποτα. Λέει τι τίποτα. Τι είπα με τους πείτε. Αν υπάρχουν μερικοί και θέλουν να σε ακούσουν, μία ελπίδα υπάρχει, μία πόρτα υπάρχει, μία διέξοδος. Η κοιλάδα του Αχώρ. Να κατέβουνε στην κοιλάδα του Αχώρ. Και ξεφυλίσαμε και είδαμε τι σημαίνει αυτό, κοιλά Αχώρ.
είναι κοιλάδα αυτοκαταδίκης, ομολογίας. Είναι κοιλάδα θανάτου. Αλλά και κλείσαμε με τον Ισαΐα και μια κοιλάδα ευλογίας. Είναι πολλά χρόνια πριν.

που κάποιο βράδυ, ένα Σάββατο, σταθήκαμε σε ένα εδάφιο και είπαμε «Και ήτο κήπος πλησίων του μνημείου ένθα έθεσαν αυτόν». Το θυμάσαι? Ήταν κήπος. Πάντα να ξέρεις πως δίπλα στην τραγωδία του Σταυρού, εάν ορθώς δεις τον Σταυρό, υπάρχει κήπος, υπάρχουν λουλούδια, υπάρχει ανάπαυση, υπάρχει ευλογία. Είμαι έντονα επηρεασμένος από ένα καινούριο βιβλίο που διαβάζω και που ζητώ προσευχές. Είναι «Θάνατος στην πόλη» του Σέφερ. Θεωρείται το best seller για 8 χρόνια τώρα. Αμερική, Καναδά και Αγγλία. Μόνο στην Αγγλία πουλήθηκαν 5 εκατομμύρια από αυτό το βιβλίο. Μεταφράστηκε και θέλουμε να το βγάλουμε. Ζητώ προσευχές. Γράφει ο άνθρωπος αυτός. Κάναμε 2 σφάλματα και τα πληρώσαμε. Πρώτον, απομακρυνθήκαμε από τη βίβλο. Άλλη μια φορά. Απομακρυνθήκαμε από τις αλήθειες της βίβλου. Δεύτερον, αποσυντονιστήκαμε από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Τι να σας πω. Ο Θεός να μας ευλογήσει όλους. Κι αν μεταξύ μας υπάρχουν άνθρωποι σοβαροί, με φόβο Θεού, υπάρχει λύσης. Υπάρχει θύρα. Υπάρχει ελπίδα. Η κοιλάδα αχώ. Και μήπως σε άλλους κηρύξω και σταθώ δόκιμος. Έτσι επέτρεψέ μου με απλότητα και ταπείνωση, Πατέρα, να ξεκινήσω από τον εαυτό μου. Και μακάρι αυτά τα λόγια να μην αφορούν παρά μόνο τον εαυτό μου απόψε. Ήθε όλοι οι αγαπητοί που είναι εδώ να μην έχουν ανάγκη της κοιλάδας αχώρ. Αν όμως υπάρχουν άνθρωποι με συνέστηση, με ανοιχτά μάτια, με καθαρότητα καρδιάς και φόβο από τις παρουσίες σου, γνωρίζεις, μίλησε και σχολίασε όχι σε θεωρητική γνώση, σχολίασε σε πράξη απόψε. Ελπίδα, θύρα, διέξοδο. Την κοιλάδα αχώρ. Σε μια καταδίκη μπροστά σου της ζωής μας. Είσαι να υπάρξουν καρδιές απόψε που θα κατακάψουν τον εαυτόν τους. Και είχε στην κοιλάδα εκείνη του αίματος, στην κοιλάδα της παρμένη από ματωμένες πέτρες, να βεβαιώσεις τις καρδιές ότι θα φυτρώσεις λουλούδια. Ειρήνη βουκολίων, γαλήνης και αναπαύσεως για τους εξητούντασε. Κάμε το για τη δόξα του Χριστού.

προσεύχεστε. Προσεύχεστε. Πιο πολύ, πιο πολύ. Πάρτε σαν έργο τη ζωή σας την προσευχή. Χρόνος που δεν είναι δομένος στην προσευχή είναι ένας χρόνος, φοβούμε, που στο τέλος της ημέρας θα του βάλεις ερωτηματικό. Ανάμεσα στα άλλα, στο κορίτσι της Εκκλησιάς, στο κορίτσι του Σαββάτου, τα γυρατιά, τον Πόνο, τη Θλίψη, τον Χατζόπουλο, το Βαγγέλη, τον Κωνσταντορωμαίο, την Καρτερούλη. Πάρτε απόψε και ένα παιδί Θόδωρος. Βρίσκεται κάτω από έξοχα δυνατές απαιτήσεις και ανάγκης προσευχής. Σε απελευθέρωση πνεύματος και ίαση σώματος. Θυμηθείτε παρακαλώ το σπουδαστή, τα παιδιά μακριά από τις οικογένειές τους, μακριά από τα σπίτια τους. Τον ελληνισμό στο εξωτερικό, το στρατιώτη. Θυμηθείτε παρακαλώ πάρα πολύ τα γυρατιά. Ανέργους. Πονεμένες καρδιές. Ανθρώπους παγιδευμένους από το διάβολο με πάθη τρομακτικά. Την επαρχία. Την επαρχία. Ο Θεός να δώσει πνεύμα απόψε και σε καινούργιες ψυχούλες. Επίσης ζητούμε προσευχές για ένα νέο παιδί ο οποίος είναι άρρωστος και έχει ανάγκη προσευχούλες. Ένα νέο παιδί είναι αυτός. Στρατιωτάκος κάπου, στον τόπο μας, στην Ελλάδα. Παρακαλώ πάρα πολύ. Πάρε το θέμα προσευχή.

του Χριστού, γιατί αξιώνεις τα βήματά μας, παρατείνεις τη χάρη σου, επεκτείνεις το έλεό σου, μια ακόμα εβδομάδα, μια ακόμα μέρα, μια ώρα ακόμα στην παρουσία σου. Βασικά ήρθαμε να σε ακούσουμε. Βόηθησε εκείνο που θα μας πεις να κατέβει στην καρδιά μας από το μυαλό μας. Δυνάμεις να γίνουνε, βιταμίνες να γίνουνε μέσα μας πνευματικές. Σε στερέωση, σε αύξηση, σε καθαρότητα, σε αγιασμό. Όπως κάθε Σάββατο θα προσευχηθούμε για τις οικογένειές μας και τα παιδιά μας. Το κορίτσι της Εκκλησιάς, το στρατιώτη, τον πόν, το νοσοκομείο, τα γυρατιά, το σπουδαστή, το κορίτσι του Σαββάτου. Την αγαπητή Κωνιωτάκη, άπλωσε το χέρι σου το δυνατό, κάνοντας το πιο καλό. Και τι είναι το πιο καλό, μόνο εσύ το ξέρεις. Μάθε μας να σου λέμε αμήν. Φέρε ψυχές και ετοίμασε πνεύματα. Το τρίωρο ας το σφραγίσει η παρουσία σου. Κύριε, μεταξύ μας απόψε, αγιαστείτε το όνομά σου. Δύο των πράξεων των Αποστόλων, από το Ζήτα κεφάλαιο, από την απολογία του Στέφανου, το 30 χωρίο, και αφού συμπληρωθήκανε 40 χρόνια, φανερώθηκε σε αυτόν άγγελος Κυρίου στην έρημο του όρου Σινά, μέσα σε φλόγα και όμενης βάτου, και όταν ο Μωυσής είδε, εθαύμασε για το όραμα, και ενώ επλησίαζε για να παρατηρήσει, ήρθε φωνή Κυρίου προς αυτόν: «Εγώ είμαι ο Θεός των πατέρων σου, ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ». Έγινε έντρομος ο Μωυσής, δεν τολμούσε να παρατηρήσει, και είπε προς αυτόν ο Κύριος: «Λύσε το υπόδημα των ποδών σου, γιατί ο τόπος επί τον οποίον ίστασε είναι γη Αγία». Είδα την ταλαιπωρία του λαού μου στην Αίγυπτο και άκουσα το στεναγμό τους και κατέβηκα για να ελευθερώσω αυτούς. Αγαπητοί μου, αναμφισβήτητα θα αποτελέσει κοινοτυπία. Να επαναλάβουμε. Σπάσανε τα νεύρα του κόσμου. Σπάσανε, τελείωσε. Δεν ξέρω γιατί. Δεν είναι θέμα δικό μου. Άλλοι το αποδίδουν σε κοινωνικούς σκοπούς. Άλλοι σε οικονομικούς. Ποιος μπορεί να το αποκλείσει. Άλλοι στο περιβάλλον. Τα καυσαέρια, οι ακρίξεις, όλα αυτά τα πράγματα. Ίσως. Προσωπικά πιστεύω, αν θέλετε το δέχεστε, πως το καθεστώς αυτό οφείλεται στην αποκοπή του ανθρώπου από τις ζώσες πηγές, από πάνω. Τώρα μου λέει κάποιος, εγώ δεν το πιστεύω. Αλλά το πρόβλημά μας δεν είναι εκεί. Και είναι λάθος όλων μας
να επιμένουμε να βρούμε τα αίτια και εκεί να βάζουμε τελεία. Σας λέω ότι τα βρήκαμε. Εκάναμε τη διάγνωση και η διάγνωση είναι ορθή. Οφείλεται στο ότι το νερό που πίνουμε δεν έχει φθόριο. Ξέρω εγώ. Πανηγύρια, μεγάλα γράμματα. Έχετε δει στις ποδοσφαιρικές εφημερίδες που έχουν κάτι γράμματα τόσα μεγάλα κάθε Δευτέρα πρωί. Με τόσα μεγάλα γράμματα βρήκαμε τι φταίει. Το βρήκαμε. Παρακάτω. Τι θα γίνει. Εκεί είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι να κάνουμε μια διαπίστωση. Το πρόβλημα δεν είναι να κάνουμε μια ορθή διαπίστωση. Το πρόβλημα είναι, ύστερα από τη διαπίστωση, για μια θεραπεία. Δεν μπορεί να πει στον γιατρό, γιατρέ μου τι έχω. Λέει, έχεις. Τα έχω γαλάσει. Και τι να κάνω τώρα. Α, τίποτα. Ευχαριστώ πολύ. Τι συμβαίνει. Ο άνθρωπος στην κατάσταση που βρίσκεται, για όποιο λόγο βρίσκεται, επαναλαμβάνω, για μένα είναι θέμα αμαρτίας, χρειάζεται τη θεραπεία, τη σωστή θεραπεία. Και η σωστή θεραπεία είναι τρεις λεξούλες. Ακούστε τες. Είδα, άκουσα, έρχομαι. Φώναζε και έκλαιγε ο λαός Ισραήλ. Είδα, λέει, την ταλαιπωρία σας. Άκουσα την κραυγή σας. Και ιδού κατέβην για να ελευθερώσω. Αυτό χρειάζεται η σημερινή ανθρώπινη ψυχή. Να ειρηνεύσει. Να γαλινέψει, να ησυχάσει, να πέσει να κοιμηθεί όπως κοιμώνται τα μωρά. Ελύθηκε, λέει, το πρόβλημά σου. Λέει, όχι. Τότε έκανα, λέει, κάτι καλύτερο. Του το είπα. Το ξέρει, του το ανέφερα και μου είπε, πήγαινε να κοιμηθείς. Αυτό είναι θέμα.

όντως ήταν δύσκολο πρόβλημα, είχε ένα σε 99 πρόβατα και έχασε τα 9. Πόσο του μείνανε? Βάλαμε εκεί όλους τους κομπιούτερες, το βρήκαμε τελικά. Αλλά το παρατηρούσα, ξέρετε, την ώρα πέφευγε το μικρό. Και το σκέφτηκα. Να τι μας λείπει. Να τι μας λείπει. Πάντα να θυμόσαστε την ιστοριούλα που λέμε. Σε μια αγροτική περιφέρεια είχε να βρέξει 8 μήνες. Και είπανε να βγει όλη η εκκλησία έξω και να πάνε να προσευχηθούν για να έρθει η βροχή και η ευλογία του Θεού να έρθει. Πήγανε λοιπόν και το πιταξί χάσανε το παιδί, ένα κοριτσάκι μέχρι 4 ετών. Ψάχνουν να το βρουν το παιδί, τίποτα. Ψάχνουνε, τίποτα. Θυμόσαστε την ιστορία, ε? Αυτό το καημένο είχε πάει σπίτι και φέρει την ομπρέλα και την έσαιρνε σαν σκύλο από πίσω, έτσι, δεν μπορεί να τη σηκώσει. Έσαιρνε. Πού ήσουνε, λέει. Λέει, πού ήμουν, λέει. Λέει, βγήκατε έξω να κάνουμε, λέει, προσευχή. Λέει, ναι. Λέει, γιατί. Λέει, για να βρέξει. Θα γίνεται, λέει, μουσκεμα θα γίνεται. Ήταν το μόνο άτομο που επίστεψε. Οι άλλοι πήραν μια προσευχή, επίστευε κανένα, τίποτα δεν πίστευε. Δεν το είχαν πιστέψει κανένας. Άκουσε, άνθρωπε. Θέλω να βεβαιωθείς ότι ο Θεός κάθε φορά που προσεύχεσαι ακούει και κάθε περιστατικό που βασανίζει και ταλανίζει την ύπαρξή σου και τη ζωή μας από πάνω το βλέπει και το ξέρει. Αυτό θα το βεβαιωθεί. Φοβούμαι γιατί δεν έχω το δικαίωμα να το αρνηθώ ότι πιστεύουμε. Φοβούμαι και σε κάτι άλλο, ότι δεν εμπιστευόμαστε. Και η πίστη μας είναι κάτι θολό, σαν το σύννεφο, άπιαστο. Βεβαίως πιστεύω και τα λοιπά. Το πίστεψες, το εδέχτηκες και ύψωσες τα ματάκια σου. Βιβλίο ενθυμίσεων στέκει επάνω και ο πατέρας παίρνει σημειώς. Αγαπητοί μου, πώς να μιλήσεις και τι να πεις τώρα σε ψυχές που 10, 20, 48 χρόνια ακούνε για αυτά τα πράγματα. Αλλά η καρδιά τους δεν εστάθηκε σε μία τελεία ειρήνη, ολοκληρωμένη ειρήνη. Και πώς θα γίνει και τι θα γίνει. Η παγκόσμιος κατάστασης, τι γίνεται, ξέρω. Ξέρει ο Θεός. Και αυτό εμένα μου αρκεί. Ταξιδεύεις μέσα σε ένα αεροπλάνο. Τώρα τι να κάνεις. Ο Κώστας ο Μεταλλινός έλεγε ότι μόνο μέσα στο αεροπλάνο, λέει, ένα σκύο άνθρωπος πίστη. Όταν ταξιδεύει, θυμάται ότι ξέρει και μπάνιο. Και όταν είναι μέσα στο αυτοκίνητο με τον σιδηρόδρομο, σου λέει κάτι θα γίνει. Απάνω στο αεροπλάνο, τι να γίνει. Εκεί, λέει, πιστεύεις. Και εκεί ασκείς την πίστη σου. Ό,τι και να κάνεις μέσα στο αεροπλάνο, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα εσύ. Αν μου πεις, και θα βαστιέμαι καλά από το κάθισμα που είναι μπροστά από μένα. Άσε τα χέρια τα άλλα να σε οδηγήσουνε. Εμπιστεύσου ψυχή επί των Κύριων. Πολλές φορές σε ρωτάνε και με ρωτάνε. Καλά, λέει, και αυτό το θέμα, έλα εδώ. Πώς θα λυθεί τώρα αυτό το θέμα. Αυτή η τραγωδία οικογενειακή, τι θα γίνει. Δεν ξέρω. Δεν βλέπεις, που δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις. Και να σου πω και κάτι. Δεν ενδιαφέρει. Αν μπορώσω να διορθώσω κάτι, θα το διορθώσω. Εάν μπορέσω να προσφέρω κάτι, θα το προσφέρω.

Το είπες στον Κύριο. Το γνωρίζει ο Κύριος. Ειρήνευσε. Ησύχασε. Μπορεί ο Κύριος να σώσει ένα λεβέντι 40, 30, 25 χρονών μέσα από τους κροκοδίλους. Δύσκολο θα μου πεις. Μπορεί όμως, θα του δώσει σύνεση, θα βαρέσει μια κλωτσιά μιανού κροκόδιλου, θα πηδήσει έναν άλλον. Οι κροκόδιλοι δεν κάνουν εύκολα εκείνες τις κινήσεις, είναι λίγο μονοκόμματοι. Θα κάνει κάτι άλλο, θα βρει ένα δέντρο. Τον βοήθησε ο Θεός. Δεν μου λες. Ένα μωρό. Τριόμηνο. Μπορεί να το σώσει από τους κροκοδίλους. Θα μου πεις. Τριόμηνο. Λέει ναι. Λίγο πιο μεγάλο. Δεν κάνει. Τριόμηνο να είναι μόνο. Λέει τριόμηνο. Τι να κάνει το μωρό. Να πηδήξει. Τι να πηδήξει. Και να σκαρφαλώσει. Τι να σκαρφαλώσει. Και να τους τη σκάσει τον κροκοδίλο. Πώς τους τη σκάσει, μωρό, με στην κούνια του. Εκεί ο Θεός επεμβαίνει. Και μέσα από τα δόντια των κροκοδίλων μπορεί να κάνει θαύμα. Όσες φορές διαβάζεις το λόγο του Θεού, άλλος λέει η ιστορία του Μωυσή. Η ιστορία του Μωυσή. Στο Παγκράτη κάνουμε πράξεις των Αποστόλων. Κάθε Πέμπτη στην εκκλησία μας. Ο Θεός δεν ενδιαφέρεται να μάθουμε την ιστορία του Μωυσή. Κάνα φορά λένε οι άνθρωποι, και τι μαθαίνετε, λέει την ιστορία των Εβραίων. Όχι, αδερφέ. Μέσα από αυτά τα γεγονότα, πίσω από αυτές τις αλήθειες, υπάρχουν πνευματικά δεδομένα. Το σκέφτηκες ποτέ πώς είναι δυνατόν ο Θεός ένα μωρό να το σώσει μέσα από τον ήλο, να το γλιτώσει από τα δόντια των κροκοδίλων? Μπορεί. Στην αρχαία λέει, σας το έχω ξαναπεί, ότι ο Μωυσής είναι αστείος το Θεό. Και ελληνικά αυτό σημαίνει είχε θείον κάλος. Θείον κάλος. Πανόμορφο παιδί. Και το είδε η κόρη του Φαραώ και το πήρε. Και ήταν πιο κει από τις καλαμιές, ήταν η αδελφούλα του και λέει στην κόρη του Φαραώ, να μου λες, και πώς θα το ταΐσεις τώρα αυτό. Να σου φέρω, λέει, και μια γυναίκα να το ταΐσει. Λέει ναι, και το πήρε τη μάνα του το παιδί. Πώς φέρει το Θεός, πώς τα γυρίζει ο Θεός. Γνωρίζει, βλέπει, άφησε τον εψυχή διαπίστεως να κάνει θαυμάσια πράγματα μέσα στη ζωή σου. Δεν τον αφήσαμε το Θεό να ενεργήσει θαυμαστά, αγαπητοί. Σταθήκαμε στενόκαρδοι. Σταθήκαμε κακομοιριασμένοι. Νευρωτικοί. Ή θελήσαμε και εμείς να βάλουμε το χέρι μας. Ή θελήσαμε και εμείς να σπρώξουμε τα πράγματα. Εμείς θέλαμε στο μωρό που το ρίξανε εκεί πέρα μέσα στα νερά να βάλουμε και μια κάρτα και θα σας παρακαλέσουμε πολύ συγχώριο να έχουν τα πεθαμένα σας, να το φροντίσετε. Ποιο θα το φροντίσει? Μην βάλεις το χέρι σου, καημένε. Βάζε το χέρι σου, βάλε και τις κάρτες. Κάνε την προσευχή σου, γονάτισε ψυχή, ύψωσε τα χέρια σου. Θεέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γνωρίζει. Πώς να ξεχάσω? Πώς να ξεχάσουμε το παράπονο και το λυγμό του Κυρίου στο 14 του Ιωάννη. Καημένε Φίλιππε, λέει, τόσα χρόνια είμαι μαζί σας και ούτε που με ξέρεις ακόμα. Δεν τον γνωρίσαμε ποιος είναι. Δεν τον εμπιστευτήκαμε γιατί δεν τον γνωρίσαμε. Εάν τον είχαμε γνωρίσει σε όλη τη διάστασή του, σε όλο το βάθος του, στην έκφραση του χαρακτήρα και της αγάπης του, δεν θα υπήρχαν νευρικοί άνθρωποι. Όμως ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέει τι ευχαριστείς πάρα πολύ. Θα το φάνε τώρα το παιδί, θα το φάνε
η κροκόδηλη. Μια φορά, ένα Σάββατο, γελάγαμε και λέγαμε ότι όταν ρίξανε το Δανιήλ στα λιοντάρια, την προηγούμενη μέρα είχαν πει τα λιοντάρια, κάνουμε νηστεία για να δυνατήσουμε αύριο. Και συμφωνήσανε όλα να κάνουν νηστεία τα λιοντάρια για να κάνουν σιλουέτα. Και του ρίξαν το Δανίλη, δεν τον τρώμε, λέει σήμερα. Μα γίνονται! Γίνονται. Κι αν τα πράγματα δεν ήρθανε στη ζωή μας στον τρόπο που ο Κύριος θέλησε, δεν είναι αδυναμία του, είναι απιστία μου. Το πρόβλημα των μαθητών το ενετόπισε ο Κύριος και τους είπε, έχετε ολίγη πίστη. Δεν είναι θέμα φουρτούνας, δεν είναι θέμα βάρκας, δεν είναι θέμα πανιών, δεν είναι θέμα, είναι θέμα πίστεως. Δεν ασκήσατε ολόκληρη την πίστη σας. Και μη σου φανεί παράδοξο. Ο Λόγος του Θεού λέει κάπου, στον Ιερεμία. Διαβάζω Ιερεμία τον τελευταίο καιρό, πάρα πολύ. Εξαφορμής ενός βιβλίου. Έχει όλο πάρα πομπές στον Ιερεμία. Εσείς, λέει, με περιφρονήσατε, με εμειώσατε και με βλαστημήσατε. Εμείς, δεν είναι. Τι κάναμε. Δεν με εμπιστευτήκατε. Με τα χείλη σας είπατε πως με εμπιστεύεστε. Με τις πράξεις σας δεν με εμπιστευτήκατε. Ο κόσμος λέει, καλός είναι ο αγιασμός, λέει. Μα λέει και καμιά γάτα. Εμπιστεύεις. Α, εάν επίστευες. Αν στη ζωή μας υπάρχουν κενά, ερωτηματικά, δάκρυα και σκοτεινές σελίδες, είναι λάθος να κοιτάζουμε ολόγυρα. Είναι λάθος να κοιτάζουμε στην υγεία μας. Είναι λάθος να κοιτάζουμε στα οικονομικά μας. Είναι λάθος να κοιτάζουμε στον άντρα μας και στη διαγωγή του, στη γυναίκα μας και στη συμπεριφορά του. Είναι λάθος να κοιτάζουμε πάνω στα παιδιά και στα προβλήματα που δημιουργούν τα παιδιά. Λάθος. Δεν λέει τέτοια πράγματα ο Κύριος. Ο Κύριος λέει, εμπιστεύσου σε μένα. Και όσες φορές ακούτε, το ένα παιδί έκαμε εκείνο και το άλλο παιδί έκαμε το άλλο και τα οικονομικά μου δεν πάνε καλά και η υγεία μου δεν πάει καλά και έχουν σπάσει τα νεύρα μου, είναι λάθος. Το πρόβλημά σου είναι άλλο. Δεν εμπιστεύτηκες επί Κύριον τον Θεό. Άκουσε, του λέει Μωυσή. Κατέβηκα, ήρθα για να κάνω απελευθέρωση. Αλλά ο Θεός ήθελε να κάνει απελευθέρωση πριν πολλές δεκαετίες. Το θυμόσαστε. Επενέβη πριν πολλές δεκαετίες. Με το ίδιο πρόσωπο. Με το Μωυσή πάντοτε. Και ο Μωυσής είχε ένα μεγάλο σπαθί από αυτό που κόβουνε τα μαρούλια και μαλώνανε δύο εκεί πέρα και ένας αδικούσε τον άλλονε. Τραβάει τη σπάθα, του κόβει του μυαλού το κεφάλι. Του λέει ο Θεός, ψήτ, για να δώσει, για κάτσε εδώ. Λέει, τι έκαμες, λέει, τι έκαμα, λέει, δεν μου πες, λέει, αρχηγός. Τι αρχηγός. Ποιος σου έφερε σπαθιά. Με αίματα. Με μάχες. Και με τα μουσκουλά σου. Και με την ξυφασκία που έμαθες. Λέει, ναι, κάτσε κάτω, ρε παιδάκι μου. Επαναξεταστέως. 40 χρόνια πίσω στην έρημο. 40 χρονών ήταν τότε ο Μωυσής. Για πήγαινε στο φροντιστήριο κάτω. Στην έρημο Μαδιάν. 40
χρόνια. Αν οι επεμβάσεις στη ζωή μας δεν ήταν εκείνες που γράφει αυτό το βιβλίο, αν τα προβλήματα στη ζωή μου δεν λύθηκαν όπως γράφει αυτό το βιβλίο, αν ο Θεός με έστειλε ξανά στην έρημο 40 χρόνια μεταξιταστέω, πρέπει να μάθω να σηκώνω τα μάτια μου και να του λέω: ήταν κάποτε που νόμισα πως μόνος μου μπορούσα και μόνος μου θα τα κατάφερνα. Κύριε, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Και ο Θεός με έστειλε στην έρημο. Ο Θεός. Μόνο στην έρημο δεν σε έστειλε. Σε έστειλε μορφωμένο, στρατηγό, ναύαρχο, τα πάντα είχες. Με προσόντα, με γλώσσες, με γνώσεις, με πανεπιστήμια, με πτυχία. Να σε κάνει αρχηγό. Και στηρίχτηκες απάνω στον εαυτόν σου, φούσκωσες ανθρωπίσκο και ανέβηκες επάνω και είπες: εγώ. Κάτσε κάτω. Γύρισε πίσω. 40 χρονό είσαι και σε διαβεβαιώνω πως όλα όσα έμαθες ήταν μια νούλα. Πάλι από την αρχή. Άλλα 40 χρόνια. Αλλά αυτή τη φορά θα σε διδάξω εγώ. Τώρα, εάν είμαστε διδακτοί του Θεού, εσύ το ξέρεις. Εσύ το κατέχεις. Μόνο. Ας είναι όμως η προσευχή μας. Και ας είναι απόψε η απόφασή μας. Κύριε, μάθε με τα μαθήματά σου. Πόσες φορές δεν περάσαμε από δραματικά μονοπάτια. Πόσες φορές δεν έκλαψες. Και ύστερα από τραγωδίες και δάκρυα, που σηκώνεσαι από περιπέτειες και τα μαλλιά σου είναι άσπρα. Και σε βλέπει ο Θεός και λέει: εις μάτιν, ούτως ο λαός δεν έμαθε τίποτα. Λέει, τίποτα. Τίποτα δεν έμαθε. Τον εμαστίγωσα. Να ένα θέμα προσευχής. Δεν θα σου πω όταν αρρωστήσω και όταν αρρωστήσεις να μην ζητήσεις ίαση. Βοήθησε με στην προσευχή σας να μάθω να ζητάω σαν το νόμισμα και τούτη την πλευρά. Όχι μόνο Θεέ μου να με γιατρέψεις, αλλά αφού με γιατρέψεις να μάθω τι θέλησες, τι ζήτησες, γιατί, γιατί. Μόνο τότε τα γεγονότα της ζωής μας μεταβάλλονται σε ευλογίες. Αλλιώς, σαν τον κόσμο, λέει τι έγινε, λέει τι έγινε, λέει περάσανε. Τώρα περασμένα, ξεχασμένα, λέει ο κόσμος. Ποιος σου το είπε? Ναι, ψυχή. Σε οικετεύω για το όνομα του Χριστού. Εμπιστεύσου επί Κύριον τον Θεό. Ζήτησέ του το Πνεύμα το Άγιον, Πατέρα, πες. Ας μ' ανοίξει της ψυχούλας μου τα μάτια να γνωρίσω ποιος είναι. Εάν γνώριζες ποιος είναι αυτός που σου ζητάει να πιει νερό, εάν ήξερε. Δουλειά ψάχνεις να βρεις και δεν έχεις νεροκάματο και βρίσκεις τον Αλέκο και σου λέει: έχω πάρει μια πολυκατοικία, έλα από αύριο να δουλέψουμε μαζί. Και έχεις τόση χαρά και πας και το λες στο σπίτι σου απόψε και δανείζεσαι και ένα πεντακοσάρικο. Λέει τι έγινε, αύριο πάρω μεροκάματο. Λέει και καλό μεροκάματο αύριο. Και εμπιστεύτηκε σε ποιον? Σε έναν άνθρωπο που μπορεί αύριο να το ξεχάσει. Μπορεί πηγαίνοντας τη δουλειά του να χτυπήσει. Μπορεί αύριο το πρωί να του πει το αφεντικό, έχει πάει στην πολυκατοικία, ξέρεις, δεν πήρα το δάνειο. Και μπορεί αύριο το μεσημέρι που τελειώνεται να πει: ξέρεις, οι τραπεζικοί έχουν απεργία.
και λένε πέντε μόνο σαν φράγκο. Τι έκανε τώρα. Πήγαινε σπίτι σου έτσι. Και τον εμπιστεύεσαι τον άνθρωπο. Το παράπονο του Θεού το μεγάλο. Εμένα, των Θεών τους, δεν με εμπιστεύονται. Και πηγαίνουν κάτω στην Αίγυπτο, λέει. Απάνω σε αυτά τα συντετριμένα καλάμια που τα κουμπάνε και μπαίνουν μέσα στα χέρια τους έτσι. Και περιμένουν βοήθεια από κάτω. Και σε μένα δεν ήρθανε. Ας κλείσουμε. Αν υπάρχουν προβλήματα στη ζωή μου άλυτα, δεν είναι γιατί είναι μεγάλα, γι' αυτό δεν λύνονται. Είναι δύσκολα, γι' αυτό δεν παίρνουν το δρόμο της λύσεως. Αλλά είναι διότι τα κράτησα μόνος μου. Τα σφίξα μόνος μου. Και προσπάθησα με τη σπάθα μου, σαν το Μωυσή, να δώσω έκβαση μόνος μου. Πάντα να θυμάσαι, ο Θεός μπορεί να γλιτώσει ένα μωρό 3 μηνών από το στόμα των κροκοδίλων. Πάντα. Καν κεντάς, καημένη, ξανθίτη, κέντησε ένα όμορφο εδάφιο. Είναι τι αδύνατον εις τον Κύριο. Ναι. Πώς θα γίνει, δεν ξέρω, για να μην ειλικρινείς. Και πότε θα γίνει, και αυτό δεν το ξέρω. Με βεβαιότητα, όμως το ξέρω. Είμαι πιο βέβαιος πως θα απαντήσει ο Θεός, από ότι αύριο το πρωί θα ανατείλει ο ήλιος. Μωυσή, Μωυσή, είδα. Είδα την ταλαιπωρία του λαού μου στην Αίγυπτο. Άκουσα τα λόγια του στεναγμού τους και κατέβηκα για να τους ελευθερώσω. Πατέρα μας, ξέρεις το δούλο σου πως ενδεχομένως έχω περισσότερο ανάγκη από όλους τους άλλους, από όλους μαζί τους άλλους. Θέλω να σου εμπιστεύομαι. Θέλω να σε εμπιστεύομαι. Τέλεια. Πλήρως. Απόλυτα. Δεν νοείται πιστός που έχει απομειώσει τη δύναμή σου, την αγάπη σου και τη διάθεση της καρδιάς σου να επέμβεις στη ζωή μας. Πες μας πως βλέπεις τα προβλήματά μας. Πως ακούς το στεναγμό μας. Και πληροφόρησε ιδιαίτερα στις στερνές δύσκολες ώρες μιας παγκόσμιας κρίσεως την εκκλησία των δικών σου ότι έρχεσαι για να κάνεις απελευθέρωση. Είχε να μας βρεις στη θέση που πρέπει, εκείνους που πρέπει, όπως πρέπει. Χάρισέ μας την παρουσία σου σε κάθε στιγμή, τη δύναμή σου σε παρακαλώ. Ειρήνευσε τις καρδιές μας και μάθε μας εκείνο το δυνατό εδάφιο. Εν ειρήνη θέλω και πλαγιάσει και κοιμηθεί, διότι εσύ μόνος Κύριε με κατοικίζεις. Εν ασφαλεία. Η χάρη σου, η αγάπη σου, το έλεος σου να είναι μαζί μας.

μέσα στους δρόμους της ζωής αυτής. Τι ψάχνεις να βρεις, ο δεν κουρ...

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

προσευχηθούμε. Σε σένα τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, μέσα από τις καρδιές που λύτρωσες με τη θυσία του Σταυρού, αυτό το πρωινό στέλνομαι την ευγνωμοσύνη, την λατρεία, τον ένο, την τιμή και τη δόξα σε σένα, τον Θεό, τον Κύριο, την πηγή της ζωής. Ήρθαμε αυτό το πρωινό

ποια βάρη υπάρχουν μέσα, ποιες παγίδες τις οποίες δεν μπορεί να ελευθερωθεί ίσως. Ψυχές επανάμεσά μας που έχουν ανάγκη να σε γνωρίσουν, βρίσκονται μέσα στη φωτιά της κόλασης, μέσα στην αμαρτία, δεν έχουν πιαστεί από τον Χριστό. Σήμερα το πρωί σε παρακαλούμε, μίλησε στις καρδιές όλων μας. Φέρε μια δυνατή, δυναμική, ριζοσπαστική, εσωτερική από τα βάθη μας αλλαγή, ευλογία, επίσκεψη. Μαζί με εμάς παρακαλούμε να ευλογήσεις κάθε παρόμοια συνάθρηση στην πατρίδα μας, σε όλο τον κόσμο. Παρακαλούμε για το έθνος μας, τους κυβερνώντες και εμάς τους κυβερνόμενους. Κύριε, να οδηγήσεις σε φόβο Θεού, σε εξήτηση του προσώπου Σου, σε εξάπλωση των αληθιών Σου και της μελέτης των γραφών, για να έρθουν οι μέρες αναψυχής από το πρόσωπό Σου. Σε ευχαριστούμε που μας άκουσες. Περιμένουμε να κάνεις πολλά και μεγαλεία ανάμεσά μας. Στο όνομα πάντοτε του Ιησού Χριστού. Αμήν. Και εδάφια από τον Ψαλμό 73, όμικρον γάμα. Είναι στη σελίδα 546. 546, Ψαλμός όμικρον γάμα. Επαναλαμβάνω, σελίδα 546, Ψαλμός όμικρον γάμα. Θα διαβάσω πρώτα τα εδάφια 2 και 3, έπειτα τα εδάφια 16 και 17 και κατόπιν τα εδάφια 22 μέχρι και 25. Διαβάζω πρώτα τα εδάφια 2 και 3. «Εμού οι πόδες μου σχεδόν εκλονίστησαν». Παρολίγον ολίστησαν τα βήματά μου, διότι εζήλευσα τους μωρούς, βλέπον την ευτυχία των ασεβών. Και τώρα στο 16 και 17. Και εστοχάστην να εννοήσω τούτο, πλην, με φάνη δύσκολον. Έως σου εισελθών εις το αγιαστήριον του Θεού, ενόησα τα τέλη αυτών. Και τώρα τα εδάφια 22 έως και 25. Και εγώ ήμην ανόητος και δεν εγνώριζον. Κτίνος ήμην ενώπιόν σου. Εγώ όμως είμαι πάντοτε μετά σου. Συ με επίασας από της δεξιάς μου χειρός. Δια τη συμβουλή σου θέλεις με οδηγήσει. Και μετά ταύτα θέλεις με προσλάβει εν δόξη. Τι να άλλον έχω εν το ουρανό. Και επί της γης δεν θέλω άλλον παρά σε. Τι άλλον έχω εν το ουρανό και επί της γης δεν θέλω άλλον παρά σε. Τα λόγια που διαβάσαμε, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, είναι μέσα από τον αιώνιο λόγο του Θεού και κάνουν μια βαθιά ανατομία της ανθρώπινης ψυχής με όλα τα προβλήματά της και με όλες τις αναζητήσεις της. Ένας άνθρωπος ευσεβής του Θεού είναι αυτός που τα γράφει όλα αυτά. Ένας άνθρωπος μουσικός στο επάγγελμα και είχε καταγίνει σε ειδική καταγραφή ύμνων να λατρεύει τον Θεό. Γνώριζε την αλήθεια στην εποχή του ολοκληρωμένη και όμως δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Έβλεπε και ολόγυρά του. Έβλεπε ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά όσον αφορά τον ίδιο. Κάποια προβλήματα, κάποιες ανέχειες, κάποιες δυσκολίες, θέσεις στις οποίες αυτός βρισκόταν πίσω, ενώ θα μπορούσε να είναι μπροστά, είχε όλες τις δυνατότητες. Και από το άλλο μέρος έβλεπε μια αντινομία μέσα στη ζωή. Άνθρωποι που δεν σέβονταν τον Θεό όπως ο ίδιος, άνθρωποι που περιφρονούσαν με όλη τη δύναμη της ψυχής τους τους νόμους του Θεού, και ζούσαν μέσα στην ασέβεια, προόδευαν, ευδοκιμούσαν, απολάμβαναν όχι αυτά μόνο που ήθελαν, αλλά και περισσότερα από αυτά. Και καθώς παρατηρούσε αυτή τη σκηνή και έβλεπε τα πράγματα όπως τα έβλεπε και όπως τα βλέπουμε και εμείς σήμερα, μέσα του άρχισαν ορισμένα ερωτηματικά να σηκώνονται και έβλεπε ότι δεν είναι δυνατόν. Ο άνθρωπος που γνωρίζει την αλήθεια, που έχει την αλήθεια, που έχει τον Θεό, να ζει σε μια θέση πολύ πιο πίσω, πολύ κατώτερη από εκείνη που

Άνθρωποι δεν σέβονται και περιφρονούν τα πάντα και τον ίδιο τον Θεό να ευδοκιμούν και να ζουν μέσα σε όλη τους την ευτυχία. Τι συμβαίνει? Αυτό παρολίγο να τον οδηγήσει σε μεγάλη πτώση. Αλλά όμως, όπως είδατε, διαβάσαμε στο εδάφιο 16 και 17. Καθώς λέει, στοχάστηκα, ενδιαφέρθηκα να εμβαθύνω στα πράγματα αυτά και να τα καταλάβω, μου φάνηκε πολύ δύσκολο. Δεν μπόρεσα να βρω εξήγηση από ανθρώπινη πλευρά. Όταν όμως μπήκα μέσα στο αγιαστήριο του Θεού, όταν δηλαδή ταύτισα τον εαυτό μου με τις αλήθειες του Θεού και με την πραγματικότητα του Θεού, εκεί που ο Θεός αποκαλύπτεται, και θα λέγαμε στη σημερινή μας γλώσσα, όταν άνοιξα τις γραφές και διάβασα τον Λόγο του Θεού και μου μίλησε Αυτός από το δικό του πνευματικό θυσιαστήριο και μου έδειξε τα πράγματα, τότε κατάλαβα τα τέλη τους. Με άλλα λόγια, οι άνθρωποι αυτοί, ενώ με ευδοκιμούν, έχουν ικτρά, τρομερά τέλη. Το τέλος τους δεν είναι ευτυχισμένο. Δεν είναι όπως το επιθυμούν ή όπως το περιμένουν. Και δεν βλέπουν μπροστά τους τον όλενθρο και την καταστροφή. Και τότε, ο άνθρωπος αυτός άρχισε να ανασυντάσσει τις δυνάμεις του, να παίρνει καινούργιες αποφάσεις και να βάζει τα πράγματα σε μια τάξη και σε μια σειρά. Κοιτάξτε αν έχετε ακόμα ανοιχτές τις γραφές. Οδηγείται πρώτα σε μια τρομερή αλλά αληθινή και γνήσια ομολογία, όπως πρέπει καθένας να κάνει την ώρα που βρίσκεται στο ίδιο αυτό σημείο της έρευνας και της αναζήτησης. Ομολογεί λοιπόν στο εδάφιο 22 ότι εγώ ήμουν ανόητος και δεν γνώριζα. Δεν είχα νόηση των πραγματικών αληθιών των πραγμάτων όπως τα βλέπει ο Θεός. Ήμουν ανόητος και δεν γνώριζα. Δεν είχα τη γνώση εκείνη που φτάνει μέσα στο βάθος των πραγμάτων αυτών, τα οποία με έφεραν σε δυσκολία και με ερωτηματικά γέμισαν την ψυχή μου. Και συνεχίζει ότι ήμουν κτίνος ενώπιόν σου. Όχι σαν κτίνος, κτίνος. Ένα σκέτο ζώο. Χωρίς να καταλαβαίνει, χωρίς να νιώθει, να ζει μόνο στις πέντε αισθήσεις, να τρώει, να βλέπει, να κινείται, να αναπαράγεται, τίποτα περισσότερο. Χωρίς κανένα προορισμό έξω από τον κύκλο του ζώου. Χωρίς ελπίδα, χωρίς δόξα, χωρίς ουρανό, χωρίς Θεό. Τίποτα. Τέτοιος ήμουν. Και το ομολογεί. Όμως, τώρα παίρνει τη μεγάλη απόφαση. Στο 23. Εγώ τώρα είμαι πάντοτε μαζί σου. Πήρε την απόφαση ότι από εδώ και πέρα πιάνει σφιχτά το χέρι του Θεού στο δικό του το χέρι και δεν τον αφήνει και του λέει, Κύριε, εγώ είμαι τώρα πάντα μαζί σου και εσύ δεν μου αρνήθηκες αυτό το πιάσιμο του χεριού. Μου είπες ότι με έπιασες από το δεξί μου χέρι. Και γνωρίζουμε μέσα από τις γραφές ότι από τη στιγμή που ο άνθρωπος ανοιχθεί ένα βήμα προς τον Θεό, ο Θεός κάνει πολύ περισσότερα, 10, 50, 100, όσα χρειάζονται για να έρθει πλησιέστερα κοντά στον άνθρωπο και στην ανάγκη του. Και τότε έχει μια βαθιά πείρα με πολλαπλές προσωπικές εμπειρίες, με βιώματα. Βιώματα τέτοια που αλλάζουν όλο τον εσωτερικό του κόσμο, φέρνουν καινούργιες σκέψεις, καινούργιες αποφάσεις, καινούργιους δρόμους, καινούργιους ορίζοντες, καινούργιους οραματισμούς, μέσα στα λόγια τα οποία ακολουθούν, καθώς λέει, δια της συμβουλής σου θέλεις με οδηγήσει. Ξέρω ότι η πορεία μου ολόκληρη δεν θα είναι ένα μοναχικό περπάτημα, αλλά θα είσαι εσύ δίπλα μου που θα με συμβουλεύεις διαρκώς. Και όπως λέει στον Ψαλμό 32, εδάφιο 8, το μάτι σου είναι πάνω μου, θα με συμβουλεύεις, θα με οδηγείς και με διδάσκεις τον δρόμο που πρέπει να περπατήσω. Εσύ είσαι ο Θεός μου. Είναι λοιπόν μια πορεία σίγουρη μαζί με τον Κύριο, τον ζωντανό Θεό. Αλλά δεν σταματάνε τα πράγματα εκεί. Βλέπει τη ζωή από δύο διαφορετικές πλευρές. Βλέπει τη ζωή καθώς είναι εδώ κάτω στον κόσμο, ένα περπάτημα για όποια χρόνια, όποιες δεκάδες ίσως χρόνων, ίσως μέχρι τα 70, τα 80, ίσως και λίγο παραπάνω, και μετά τέρμα. Αλλά όχι τέρμα, λέει ο ψαλμωδός. Δεν τελειώνει για μένα το πράγμα εδώ. Και τι ακολουθεί, μας λέει τη μεγάλη διακήρυξη, μέσα σε τρεις γραμμές. Πρώτον, μεταταύτα. Ακολουθεί ένα μεταταύτα. Η ζωή εδώ είναι απλώς ένα προστάδιο, ένας προθάλαμος, για να ανοιχτούν μπροστά μας οι θάλαμοι της δόξας και του μεγαλείου του Θεού για εκείνους οι οποίοι αληθινά πιάστηκαν από τώρα από το χέρι του Θεού και έγιναν λυτρωμένοι για παιδιά του Θεού. Έτσι λοιπόν, μεταταύτα, εσύ θα με προσλάβεις
εν δόξη, με δόξα ή μέσα στη δόξα. Θα με πάρεις λοιπόν στα χέρια σου, εσύ, ύστερα από αυτά, καθώς θα περάσει η περίοδος αυτή της επίγειας πορείας μου, και θα με πάρεις μέσα σε δόξα. Και τώρα καταλήγει με το τρίτο και οριστικό συμπέρασμα, που είναι πλέον το ρεφρέν το καθημερινό, τι λέω, το διαρκές ρεφρέν της ζωής του, μέσα στο οποίο ζει ο άνθρωπος αυτός και που το ρίχνει σήμερα στις καρδιές εκείνων, οι οποίοι άνθρωποι του Θεού περνούν από ίδιες εμπειρίες. Λέει, ποιον άλλον έχω στον ουρανό και πάνω στη γη δεν θέλω άλλον παρά σε. Στον ουρανό δεν έχω άλλον. Περιμένει ουρανό. Το είπε πριν. Μετά τα αυτά θα με προσλάβεις εν δόξη. Περιμένει δόξα. Περιμένει αλλαγή καταστάσεως. Περιμένει άλλα πράγματα που θα επακολουθήσουν. Δεν τα είδε κανείς, αλλά είναι ο ουρανός του Θεού. Και δεν είναι μόνο ο ουρανός που περιμένω, αλλά και εδώ κάτω στη γη. Δεν θέλω άλλον, παρά μόνο, Κύριε, εσένα. Τι θαυμαστά λόγια, τι θαυμαστές υποδείξεις και προτροπές, τι θαυμαστές γραμμές και κατευθύνσεις που δίνει ο Λόγος του Θεού για κάθε άνθρωπο ο οποίος ενδιαφέρεται πέρα από τούτη τη ζωώδη ζωή, πέρα από τον κύκλο του ζώου, για να ζήσει μέσα στον ανθρώπινο κύκλο με ελπίδα, με χαρά, με προσδοκία. Και έχει ο άνθρωπος αυτός αποκομίσει και χαρακτηρίσει για τον εαυτό του, αλλά και για μας όλους, καταγράψει τις δύο αυτές πλευρές. Υπάρχει το εδώ και υπάρχει και το εκεί. Υπάρχει αυτή η ζωή με τις όποιες δυσκολίες, τα προβλήματα και τις ανάγκες, και υπάρχει και η εκεί. Πρέπει να πάρθει κάποια απόφαση. Εγώ για τον εαυτό μου ομολογεί ο ίδιος την πείρα. Απέκτησα μέσα από την πείρα της ζωής πολύτιμα μαθήματα. Ζήλεψα, ήταν λάθος μου. Θα ξέφευγα να χαθώ αιώνια. Να φτάσω και όπως έφτασα στην κατάσταση του ζώου. Αλλά ήρθε στιγμή που σε συνάντησα, Κύριε. Μίλησα μαζί σου. Μου απέδειξες ότι υπάρχει κάποια άλλη πλευρά της ζωής, πολύτιμότερη, μεγαλύτερη, αξιολογότερη, στην οποία πρέπει να ζήσω, να μπω, να την κατακτήσω και να την περιμένω. Γι' αυτό μέσα του μπαίνει η ελπίδα, μπαίνει ο ουρανός. Ο άνθρωπος που ζει τώρα εδώ, κάτω, με ελπίδα του ουρανού. Επαναλαμβάνω ότι ο άνθρωπος αυτός μας προετοιμάζει. Μας προετοιμάζει, αλλά δεν ονομάζει όλες τις πλευρές. Θα δούμε παρακάτω με τη χάρη του Θεού ότι υπάρχουν κι άλλες διαστάσεις. Υπάρχουν κι άλλες πλευρές μέσα στο Λόγο του Θεού, οι οποίες δείχνουν τα πράγματα πλέον σε όλο το φάσμα τους, σε όλη τους την πραγματική διάσταση και ταυτόχρονα δίνουν την ελπίδα μέσα στην πρόσκληση του Ιησού Χριστού, καθώς καλεί τις ψυχές να τον γνωρίσουν. Το μικρό συμπέρασμα από το πρώτο από τα τρία σημεία μας σήμερα το πρωί είναι τούτο. Ότι μέσα στη ζωή αυτή υπάρχουν δύο καταστάσεις ανθρώπων. Υπάρχουν οι ασεβείς, εκείνοι που ευτυχούν, που τα καταφέρνουν, που έχουν, θα λέγαμε με τη γλώσσα τη σύγχρονη, γνωριμίες με υψηλά πρόσωπα, μπαίνουν σε σαλόνια, αναφέρονται και μιλάνε από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο, γράφουν για αυτούς οι εφημερίδες, ίσως να γράψουν αργότερα και εγκυκλοπαίδειες, και είναι άνθρωποι επιρροής. Μπορούν με τα χρήματα να κάνουν ό,τι θέλουν, με τις γνωριμίες και με τις δόξες και με την επιτυχία τους. Αλλά χωρίς τον Θεό ζουν χωρίς ελπίδα, ζουν στον κύκλο του ζώου. Δεν έχουν γνώση των αιωνίων αληθιών, δεν έχουν γνώση του Θεού. Αυτό είναι το ένα συμπέρασμα και το δεύτερο είναι ότι ανάμεσα σε αυτούς υπάρχουν άνθρωποι που δεν ικανοποιούνται με τούτη την πλευρά της ζωής. Θέλουν κάτι περισσότερο. Ο Αυγουστίνος έλεγε ότι η ψυχή μου είναι πλασμένη από σένα, Κύριε, και δεν μπορεί να γεμίσει με τίποτα άλλο εκτός από σένα. Τότε μόνο θα είναι πλήρης. Γιατί με όλα όσα μπορείς να επιτύχεις αυτή τη ζωή, με όλα όσα σου προσφέρει ένας τεχνολογικός πολιτισμός και με όλα τα μέσα που μπορείς να διαθέτεις σήμερα, η ψυχή σου παραμένει αδιανή. Και αυτό υπάρχουν ευαίσθητες ψυχές που το καταλαβαίνουν και θέλουν να επανασυνδεθούν και να βρουν την αλήθεια. Και ο Ψαλμωδός μας είπε ότι η αλήθεια αυτή βρίσκεται εάν σταθούμε κοντά, πλησίον, στις αποκαλύψεις του Λόγου του Θεού, μέσα στις Άγιες Γραφές, όπου είναι το αγιαστήριο του Θεού από το οποίο έρχεται η φωνή, η πρόσκληση. Και μας λέει: Εγώ σε αγαπώ, εγώ ενδιαφέρομαι για σένα, εγώ έχω τις λύσεις στα χέρια μου. Εάν θελήσεις όμως να με υπακούσεις και να ζήσεις κοντά μου, εάν θελήσεις να ζήσεις στον ουρανό. Για να μην χάσεις και τούτη τη ζωή και ταυτόχρονα και την επόμενη, την αιώνια, τη μόνιμη, τη σταθερή, τη δόξα.
Γι' αυτό, όπως είπα και το επαναλαμβάνω, να κλείσουμε το πρώτο μέρος. Με τα ταύτα, αφού με οδηγήσεις με τη συμβουλή σου, με τα ταύτα θα με προσλάβεις σε δόξα. Με δόξα. Και εγώ περιμένω ύστερα από εδώ κάτω να έχω στον ουρανό τον Θεό μου, ο οποίος είναι η ελπίδα μου, το καταφύγιό μου και είναι εκείνος τον οποίο περιμένω να συναντήσω πρόσωπο με πρόσωπο. Πού βρίσκεται αλήθεια η δική σου η θέση σήμερα το πρωί? Σε ποιο στάδιο? Δεν ζητάει ο Λόγος του Θεού ακόμα να προσδιορίσεις αν είσαι μέσα ή αν είσαι έξω, αλλά τουλάχιστον να δεις τα πρώτα βασικά στοιχεία. Κατά πόσον έχεις προσκοληθεί και ζεις μονάχα για το υλικό μέρος της ζωής. Δηλαδή το μέρος εκείνο που μόνο εδώ στον κόσμο θέλεις να απολαύσεις με όποια μέσα, με όποιους τρόπους, νόμιμα ή έκνομα, με όποια μορφή. Ή είσαι από εκείνους οι οποίοι ανησυχούν και ψάχνουν για καταφύγιο, για κάτι να πιαστούν, για ελπίδα. Και να το πούμε από τώρα, να πιαστούν από τον αληθινό και ζωντανό Θεό της Αγίας Γραφής. Αλλά θα προχωρήσουμε σε λίγο, αφού η χοροδία μας ψάλλει τον πρώτο της ύμνο.

Πατέρα, σε ευχαριστούμε στο όνομα του Χριστού για όσα μας είπες και για όσα καλέσματα εσύ έδωσες σε αυτό το πρώτο μέρος. Ευχαριστούμε γιατί είσαι αληθινός, πραγματικός Θεός, ενδιαφέρεσαι για μας. Αρκεί η ψυχή να θέλει, να επιθυμεί, να βγει μέσα από τον κύκλο του σκοταδιού, της αμαρτίας, των παθών και των δεσμών που την κρατούν φυλακισμένη. Σε παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού να μας οδηγήσεις και στο υπόλοιπο μέρος και να κατευθύνεις τις σκέψεις μας, να καλέσεις από ανάμεσά μας ψυχές να σωθούν και να γνωρίσουν τη σωτηρία σου. Στο όνομα του Χριστού παρακαλούμε. Αμήν. Αλλά, όπως είπαμε και πριν, ο άνθρωπος αυτός ενδιαφέρθηκε μια και έξω να δώσει τη λύση για τον εαυτό του. Μέσα από το σκοτάδι να έρθει στο φως. Μέσα από τη σκλαβιά να έρθει στην ελευθερία. Μέσα από την ανοησία να έρθει στη φρόνηση, στη γνώση και στην νόηση του Θεού. Αλλά παρέλειψε μια εικόνα που δεν τον ενδιέφερε. Όμως μια εικόνα που είναι τόσο πραγματική και τόσο αληθινή. Υπάρχει μια άλλη πλευρά, την οποία ο Λόγος του Θεού έντονα την αναφέρει. Και προδοποιεί επίσης έντονα τον καθέναν από μας. Την αναφέρει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Όταν μιλάει για την πραγματικότητα εκείνων στην οποία θα βρεθούν και θα ζήσουν μετά από τούτη την παροδικότητα της ζωής, ύστερα από το θάνατο, όπου δεν πρόκειται να δουν το πρόσωπο του Θεού, δεν πρόκειται να μπουν στον ουρανό, αλλά τότε μήπως θα χαθούν αιώνια, μήπως θα εξαφανιστούν οι ψυχές, μήπως δεν θα έχουν συνείδηση του εαυτού τους, κάθε άλλο. Είναι ο Ιησούς Χριστός, επαναλαμβάνω, που προειδοποιεί ότι αν φύγεις από τον κόσμο αυτόν αμετανόητος, ασεβής, όπως τον ίδιο ψαλμωδός εκείνο τον άνθρωπο ή εκείνους τους ανθρώπους της πρώτης κατηγορίας, τότε σε περιμένει φρικτή θέση. Σε περιμένει φρικτός τόπος. Και πολλοί μιλούν ότι ο Χριστός στα Ευαγγέλια μιλάει για αγάπη. Κάνουν ένα τεράστιο λάθος. Η αγάπη του Θεού είναι έντονα καταγραμμένη μέσα στα Άγια Κείμενα της Καινής Διαθήκης. Εν τούτης όμως παράλληλα ο Χριστός και ιδιαίτερο ο Χριστός μιλάει με αυστηρότητα για την ύπαρξη των βασάνων της κόλασης. Θα αναφέρω μόνο μερικές λέξεις που χρησιμοποιεί η Γραφή. Κόλαση, άδης, γέαινα, όλεθρος, απώλεια, δεύτερος θάνατος. Και αυτά τα αναφέρει η Καινή Διαθήκη. Ο Χριστός για να βοηθήσει κάποιους από εμάς και κάποιες ψυχές που ενδιαφέρονται, είπε τούτα τα λόγια στο Ευαγγέλιο του Λουκά. Υπήρχε ένας άνθρωπος πλούσιος που ντυνόταν υπέροχα, μεγαλόπρεπα. Επίσης κάθε μέρα στο σπίτι του είχε γλέντι με φίλους, γνωστούς και μέσα εκεί οι χοροί, οι μουσικές, τα πάντα. Γλεντούσε, απολάμβανε τη ζωή. Και μάλιστα χαρακτηριστικά οι γραφές μας λένε ότι το επανοφόρι του ήταν από τα σπάνια, πορφύρα. Μια μπογιά που βγαίνει από τις Αδένες, από ένα κοχύλι ειδικό, αλλά που είναι σπάνιο και πανάκριβο, μόνο για βασιλιάδες και ευγενείς. Τα εσωτερικά του ήταν από βίσο, ένα πολύ λεπτό και κατεργασμένο λινάρι, το οποίο ήταν επίσης πανάκριβο. Το πουκάμισο της εποχής, θα λέγαμε, ήταν μεταξωτά, εσωτερικά, τα πάντα. Το καλύτερο μετάξι, θα λέγαμε στη γλώσσα μας, σήμερα. Και κάθε μέρα πανηγύρι, γλέντι και απόλαυση. Η πρώτη σκηνή, θα τη λέγαμε, αλλά ακολουθεί και η δεύτερη. Ύστερα από κάμποσα χρόνια, μεσολαβεί ο θάνατος και φεύγει από τη ζωή. Δίπλα από αυτόν όσο ζούσε, υπήρχε κάποιος φτωχός. Ευσεβής όμως, όπως φαίνεται, άνθρωπος του Θεού. Περιφρονημένος, με ελλείψεις, με στενοχώριες, με επίσης πειράγματα από γνωστούς και αγνώστους, με περιφρόνηση, μέσα στην κατάντια ζούσε. Ο Κύριος παίρνει ακριβώς τα δύο άκρα για να δείξει πώς είναι τα πράγματα σε αυτή τη ζωή. Και αυτός κάποια στιγμή πέθανε και έφυγε από τούτη την πρώτη σκηνή, τον κόσμο τούτο. Αλλά τι γίνεται μετά? Μετά, λέει ο Ιησούς Χριστός, άνοιξαν και οι δυο του τα μάτια. Και ο μεν πλούσιος άνοιξε τα μάτια του μέσα στον Άδη.
Και ήταν μέσα σε βάσανα, χρησιμοποιεί σε πληθυντικό τη λέξη, σε ταλαιπωρίες, υπέφερε, βασανιζόταν. Μέσα στον Άδη άνοιξε τα μάτια. Εκεί βρέθηκε ο πλούσιος, που στη ζωή του δεν θέλησε, αδιαφόρησε να γνωρίσει τον Θεό. Αγαπητοί μου φίλοι, έχω έναν ειδικό λόγο που σήμερα το πρωί σας αναφέρω αυτή τη σκηνή. Είναι σήμερα, όπως ξέρετε, 16 Φεβρουαρίου. Πριν από 45 χρόνια, στις 16 Φεβρουαρίου του 1947, ήταν αυτή η σκηνή με την οποία ο Ιησούς Χριστός μίλησε σε μένα προσωπικά. Και άνοιξε τα μάτια μου, καθώς ήμουν στον Άδη, αλλά ακόμα πατούσα πάνω στη γη αυτή και μου είπε, πρόσεξε που πας. Κατευθύνεσαι για αυτή τη θέση που κατέχει τώρα ο πλούσιος. Κάθε στιγμή που θα ανοίξει τα μάτια σου, εκεί μέσα στον Άδη. Και ευχαριστώ τον Θεό και το λέω με μεγάλη συγκίνηση ότι ο Θεός με βοήθησε και είδα ότι σε αυτή την κατάσταση έπρεπε να βρεθώ, να πάω, διότι έζησα την αμαρτία με το κουτάλι. Αλλά ο Θεός μου έδωσε το μήνυμα της ζωής, όπως ελπίζω και σήμερα το πρωί θα το ακούσουμε, για να βγω και να ελευθερωθώ από την κόλαση και το αιώνιο θάνατο. Και άνοιξαν τα μάτια του μέσα εκεί και προσπαθεί να βρει μία λύση. Βλέπει, μας λένε οι γραφές, από μακριά τον Αβραάμ και εκεί κοντά του, μέσα στη δόξα, με τη φράση «ο κόλπος του Αβραάμ», να είναι και εκείνος ο περιφρονημένος, ο Λάζαρος, ο φτωχός. Και τότε να η ελπίδα. Ελπίδα, βάλτε πολλά ερωτηματικά και θαυμαστικά δίπλα. Ελπίδα. Αβραάμ, πατέρα, που σημαίνει ήταν Ιουδαίος και γνώριζε τον νόμο, τον οποίο είχε περιφρονήσει. Και τις γραφές που είχε δεν τις διάβασε. Δεν άνοιξε ποτέ με ενδιαφέρον τα Άγια Κείμενα. Δεν φοβήθηκε ειλικρινά και γνήσια τον Θεό. Πατέρα Αβραάμ, βοήθησέ με στην κατάσταση που είμαι. Η απάντηση, δεν υπάρχει καμιά βοήθεια. Η απάντηση αυτή στρέφεται σε όλες εκείνες τις πλευρές των θρησκευμάτων και των αποχρώσεων των θρησκευτικών, από όποια γραμμή και αν προέρχονται, που λένε ότι εκεί πάνω υπάρχει με κάποιο τρόπο μια ανακούφιση. Καμία. Δεύτερον, πατέρα Αβραάμ, έχω κάτω στο σπίτι μου άλλα 5 αδέλφια. Κρίμα να έρθουν και αυτοί εδώ. Κάτω τον νόμο και τους προφήτες. Έχουν δηλαδή τις Άγιες Γραφές. Μα αν αναστηθεί κάποιος από τους νεκρούς, ήταν η απάντηση, το δεύτερο ερώτημά του, θα πιστούν. Όχι, η απάντηση του Αβραάμ. Δεν πείθει ο Θεός με θαύματα και με τέτοια σημάδια. Υπάρχουν οι γραφές, ας διαβάσουν να οδηγηθούν. Η απάντηση αυτή είναι πλατύτερη και σήμερα προς κάθε κατεύθυνση. Μη περιμένετε να σας έρθει άλλος τρόπος αποκάλυψης. Κάποιο γεγονός, κάποιο όραμα, κάποια εμφάνιση. Ένας μετρέγια, όπως τα έλεγαν οι της νέας εποχής σήμερα άνθρωποι. Μη περιμένετε. Ο Θεός έδωσε την αποκάλυψή του μέσα στο βιβλίο που λέγεται Αγία Γραφή. Ανοίξτε και διαβάστε. Εκεί θα δείτε για την κρίση του Θεού, εκεί θα δείτε για τη συγχώρηση του Θεού, εκεί θα δείτε για την αγάπη του Θεού, εκεί θα βρείτε όλες τις απαντήσεις σε ό,τι σας απασχολεί. Πατέρα Αβραάμ, καμιά ελπίδα, καμιά ελπίδα. Χάσμα μεγάλο ανάμεσά μας υπάρχει. Κανένας δεν μπορεί να το γεφυρώσει. Είσαι πλέον χωρίς ελπίδα. Μήπως θα υπάρξει σωτηρία και τρόπος τακτοποίηση μετά το θάνατο? Η απάντηση είναι καμιά ελπίδα. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Ο Ιησούς Χριστός μας μίλησε ότι υπάρχει η αιώνια ζωή και η αιώνια κόλαση. Εξαρτάται βέβαια από το πού θέλουμε να βρεθούμε εμείς. Ποια επιλογή θα κάνουμε τώρα. Γιατί είναι στα χέρια μας να διαλέξουμε ή προς το ένα τόπο ή προς τον άλλον. Και μας λέει στην επιστολή προς Θεσσαλονική στην πρώτη ότι αυτοί που δεν γνωρίζουν τον Θεό και δεν υπακούν σε Αυτόν θα έχουν έναν αιώνιο όλεθρο από προσώπου του Κυρίου. Αιώνιος όλεθρος. Δηλαδή, εάν δεν θελήσεις να έρθεις σε επικοινωνία να μάθεις από τον Θεό τις αλήθειες της σωτηρίας και τον δρόμο της σωτηρίας, είσαι χαμένος. Σε περιμένει αιώνιος όλεθρος. Ή όπως λέει αλλού, η γέννα της φωτιάς. Ή όπως είπαμε και πριν, ο δεύτερος θάνατος που είναι στη λίμνη της φωτιάς. Και τώρα οι γραφές μας δείχνουν ότι υπάρχουν τρεις κατηγορίες άνθρωποι σε αυτούς οι οποίοι ακόμη βρίσκονται έξω από τον Θεό, μακριά από τη σωτηρία Του
και που έχουν όλες τις δυνατότητες να ξεφύγουν από τα δεινά που τους περιμένουν, από την αιώνια κρίση, από τον αιώνιο θάνατο. Κατηγορία πρώτη, λέει ο Χριστός, είναι ευρύχωρος ο δρόμος που οδηγεί στην απώλεια. Είναι οι άνθρωποι που τα θέλουν όλα πλατιά, όλα ευρύχωρα, κάνουν οποιοσδήποτε συμβιβασμούς, αρκεί όλα να πάνε καλά, μην χαλάσουν κανένα χατήρι, μην στενοχωρήσουν κάποιον άνθρωπο, μη δουν κάποιον να κατεβάσει το κεφάλι ή μήπως να πιαστούν επειδή θα δώσουν την ομολογία της πίστης τους στον Ιησού Χριστό. Είναι ευρύχωρος αυτός ο δρόμος. Εύκολος. Χωράει το κάθε τι. Ό,τι έχεις. Αντίληψη, γραμμή στη ζωή σου, τα πάντα χωράνε. Αλλά ο Χριστός λέει ότι αυτός ο δρόμος οδηγεί στην απώλεια. Κατηγορία λοιπόν πρώτη. Αυτοί που περπατάνε στον πλατή δρόμο. Κατηγορία δεύτερη. Αυτοί οι οποίοι έχουν την γνώση της ζωής. Γνωρίζουν τα πράγματα του Θεού, αλλά όμως, ακούστε πώς το λέει η Αγία Γραφή. Παγίδες, επιθυμίες βλαβερές και απάτες βυθίζουν τους ανθρώπους αυτούς σε όλεθρο και απώλεια. Ενώ γνωρίζουν τα πράγματα αυτά, υπάρχουν κάποιες επιθυμίες βλαβερές όμως, κάποιες παγίδες, στις οποίες ενώ τις ξέρουν, θέλουν να μείνουν, δεν θέλουν να απαλλαγούν, να απαγκιστρωθούν, όμως, εάν δεν απαγκιστρωθούν, εάν δεν εξετήσουν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, τότε τα πράγματα τους οδηγούν στην αιώνια απώλεια. Και υπάρχει με τρίτη κατηγορία, τους οποίους εδώ ονομάζει οι εχθροί του Σταυρού του Χριστού, τον οποίο το τέλος είναι η απώλεια. Υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι είναι δεδηλωμένοι πλέον, όχι απλώς άθεοι, αλλά οι οποίοι με σκλήρυνση της τάσης τους και της θέλησής τους στρέφονται είτε εν γνώση τους είτε αναγνία τους ενάντια στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Βέβαια, ο Θεός τους αφήνει, όπως αφήνει κάθε άνθρωπο, τους δίνει ευκαιρίες όπως δίνει στον καθένα μας, αγαπάει και αυτούς, αλλά όμως είναι γνωστό το τέλος τους, η απώλεια. Ένα ερώτημα που στο μεταξύ φτάνει στη σκέψη μου και θα ήθελα να το φέρω μπροστά σας. Εσείς, αγαπητοί μου φίλοι, και απευθύνομαι σε αυτό το σημείο ιδιαίτερα σε εκείνους και σε εκείνες οι οποίοι ακόμα δεν έχουν την προσωπική εμπειρία της επιστροφής και την προσωπική πείρα, τα βιώματα, τα πνευματικά μαζί με τον Χριστό. Έχετε σκεφτεί τι ακολουθεί ύστερα από το θάνατο? Έχετε σκεφτεί τι ακολουθεί ύστερα από το θάνατο? Ένας μεγάλος πολιτικός και γνωστός, ο Κεσάρε Μπόργκια, κυβερνήτης στη χώρα του, όταν έφτασε η ώρα του θανάτου είπε «Για όλα είχα ετοιμαστεί, εκτός από το θάνατο». Σε ρωτώ, έχεις άραγε ετοιμαστεί να αντιμετωπίσεις εκείνη την ώρα? Ένας άλλος μεγάλος και εξακουστός μέχρι σήμερα, έργα του θεατρικά παίζονται, βιβλία του ακόμα διαβάζονται. Ο Βολτέρος, μέγας και τρανός στην εποχή του. Η νοσοκόμα η οποία τον περιποίητο στις τελευταίες τις στιγμές, στις τελευταίες του στιγμές, είπε όταν πέθανε, «Εάν μου έδιναν όλο το χρυσάφι της Ευρώπης, δεν θα ήθελα ποτέ να βρεθώ μια νύχτα σε κρεβάτι μελοθάνατου όπως ήταν ο Βολτέρος». Φώναζε, ούρλιαζε τη νύχτα, «Ψυχή μου, πού θα πας, ποιον θα συναντήσεις, πώς θα σταθείς μπροστά στον Θεό?» Ερωτώ λοιπόν ξανά, είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις αυτή την ώρα? Ο Ιησούς Χριστός έρχεται να πει τα εξής: «Εγώ είμαι εκείνος που έχω τα κλειδιά του θανάτου και του Άδη». Και επίσης να πει ότι υπάρχει μια πέτρα πάνω στην οποία μπορώ να κτίσω την εκκλησία μου, τους λυτρωμένους μου. Αυτά τα λόγια μας οδηγούν στο μήνυμα της πρόσκλησης το οποίο έχει ο Ιησούς Χριστός. Δηλαδή, πρώτα-πρώτα μας λέει ότι ο θάνατος και ο Άδης, παρόλο που δέχονται ως τόποι, ειδικώς εκτός των αρχόντων του Άδη και του θανάτου που κυριαρχούν σε αυτούς τους τόπους, των πονηρών πνευμάτων, που δέχονται τις ψυχές, είμαι εγώ που έχω τα κλειδιά. Είμαι εγώ που έχω την εξουσία. Είμαι εγώ που ελευθερώνω. Από τώρα είσαι στο θάνατο. Από τώρα είσαι μέσα στον Άδη. Γιατί είσαι φορτωμένος με ενοχή, με αμαρτία, με παρακοή, με παραβάσεις. Μπορώ όμως να σε ελευθερώσω. Υπάρχουν όροι, προϋποθέσεις. Δεν σου στοιχίζει τίποτα.
είναι θέμα δικής σου προσωπικής επιλογής που ο Θεός σε καλεί σήμερα το πρωί να το κάνεις. Πρώτα απ' όλα σε καλεί να αναγνωρίσεις ότι είσαι χαμένος. Ότι οδηγείσαι όπως πας κατευθείαν προς την κόλαση. Κατευθείαν στον Άδη. Κατευθείαν στην απώλεια, στον δεύτερο θάνατο. Μακριά από τον Θεό. Δες την κατάστασή σου. Αναγνώρισέ το. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Η πρώτη προϋπόθεση. Το δεύτερο είναι, κοίταξε ψηλά με τα μάτια της ψυχής σου. Υπάρχει ο ζωντανός Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρας, ο Λυτρωτής. Εκείνος που ήρθε για σένα και για μένα, έγινε άνθρωπος, αντικαταστάτης μας, χωρίς αμαρτία και πάνω στο Σταυρό πλήρωσε το χρέος της παραβάσης και της αμαρτίας όλων μας και της δικές σου. Στρέψε τα μάτια σου λοιπόν ψηλά. Κοίταξέ τον. Αυτή την ώρα σε κοιτάζει με αγάπη. Πόσες φορές κάθομαι στη θέση που είστε εσείς και καθώς κοιτάζω προς τον ομιλητή, με το πνεύμα μου διαγράφω μέσα μου τον ένδοξο Ιησού Χριστό, όπως φαίνεται μέσα στις γραφές, ο οποίος απλώνει τα χέρια του και καλεί τις ψυχές. Δες τον, σε παρακαλώ, έτσι αυτή τη στιγμή. Δες τον με τα μάτια της ψυχής ότι έχει ανοιχτά τα χέρια, τα τρυπημένα χέρια, τη ματωμένη πλευρά, τα τρυπημένα πόδια και με ένα χαμόγελο και αγάπη σε καλεί. Έλα. Έλα να σε αγκαλιάσω, να σε σώσω, να σε κάνω παιδί του Θεού. Δεν θέλεις να βγεις. Είσαι υποψήφιος για την κόλαση και τον Άδη. Δεν θέλεις να λυτρωθείς. Εάν λοιπόν κοιτάξεις τον Ιησού Χριστό, τότε πες το από την καρδιά σου, Κύριε, θέλω αυτή την ώρα να γίνω δικό σου. Πες το. Είναι δύσκολο. Τι περισσότερο σου ζητάει να τον επικαλεστείς.

ευχαριστείς με την καρδιά σου για να σε σώσει. Γιατί γίνεται τότε? Τότε μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι το αίμα του Ιησού Χριστού είναι εκείνο που καθαρίζει την ψυχή μας από κάθε αμαρτία. Όπου και να βρίσκεσαι, όσο μαύρη και αν είναι η ψυχή σου, όσο βαθιά και αν έπεσε στο λάκκο της ταλαιπωρίας και μέσα στη λάσπη, ο Ιησούς Χριστός που αυτή την ώρα σε αγκαλιάζει, σε περιμένει να σε σφίξει στην αγκαλιά του θέλει, σου λέει εγώ πλήρωσα με το αίμα μου για σένα. Σε συγχωρώ. Σε κάνω παιδί μου. Επικαλέσου τον Κύριο αυτή την ώρα. Δεν ανάγκη να το καταλάβει κανένας γύρω σου. Από μέσα στην ψυχή σου πες, Κύριε, το λες μέσα στην Αγία Γραφή, με αγαπάς, έρχομαι σε σένα, σε επικαλούμε, θέλω τη σωτηρία σου. Σε πλένει λοιπόν το αίμα, σε αναγεννά το Άγιο Πνεύμα, ταυτόχρονα. Σε κάνει καινούριο άνθρωπο, γράφεται το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής. Παίρνεις μέσα σου δυνάμεις να περπατήσεις μαζί με τον Ιησού Χριστό. Γίνεσαι δίκαιος απέναντι του Θεού. Αλλάζουν οι σκέψεις σου, οι ορίζοντές σου, τα πάντα μέσα στη ζωή. Μπαίνεις στο θυσιαστήριο του Θεού, όπως μας μίλησε ο Ψαλμωδός, όπου εκεί κατάλαβες το τέρμα τους είναι ολισθηρό εκείνων που μένουν έξω. Και για σένα υπάρχει ελπίδα, υπάρχει ουρανός. Δεν είναι ο Άδης πλέον και η απώλεια που σε περιμένουν, καθώς είσαι φορτωμένος με την αμαρτία. Αλλά υπάρχει η υπόσχεση του Θεού να σε σώσει. Πώς ο Θεός σε βάζει μέσα στην εκκλησία του, δηλαδή ανάμεσα στους λυτρωμένους? Πώς σε κάνει δικό του παιδί? Είναι το δεύτερο εδάφιο που διαβάσαμε και σας ανέφερα πριν. Όταν ο Κύριος έθεσε το ερώτημα, για ποιον με θεωρείτε? Αφού είπε πώς με βλέπουν οι άνθρωποι και εκείνοι απάντησαν. Ο ένας λέει τούτο, ο άλλος το άλλο, όπως συνήθως συμβαίνει για το πρόσωπο του Χριστού. Τους λέει, δεν μου λέτε, εσείς προσωπικά, ποια γνώμη έχετε για μένα? Είναι το ερώτημα που σου θέτει σήμερα το πρωί ο Ιησούς Χριστός, εσένα. Όποιος και αν είσαι, όποια και αν είσαι. Σου λέει, ποια γνώμη έχεις για μένα, τι είμαι για σένα? Ένας μύστης, ένας αρχηγός θρησκείας, ένας καλός άνθρωπος ή ο Υιός του Θεού που πέθανε για σένα, απλά έτσι, γενικά, ιστορικά? Ή είμαι ο προσωπικός σωτήρας, ο ελευθερωτής, ο Κύριος που μπορώ να σας σώσω τώρα? Μέσα σε αυτούς ο Πέτρος πάντα, αυθόρμητος, ξεπετάγεται και λέει, «Συ είσαι ο Υιός του Θεού, του ζωντανού, του αληθινού». Αυτή ήταν η ομολογία του Πέτρου. Και ο Κύριος έρχεται να επισφραγίσει για όλους τους αιώνες και για μας σήμερα τούτη τη μεγάλη αλήθεια. Πέτρο, ξέρεις τι είπες? Έδειξε στο δρόμο, δεν την πήρε στην αποκάλυψη από τον εαυτό σου, την έδωσε ο πατέρας. Αλλά μπήκαν τα θεμέλια μιας αρχής. Ότι εκείνος που θα με ομολογήσει με αυτόν τον τρόπο και θα με αναγνωρίσει το ποιος είμαι, αυτός πλέον χτίζεται επάνω σε μένα που είμαι ο βράχος, ο ακρογωνιαίος λίθρος, πάνω σε μένα χτίζεται. Πάνω λοιπόν σε αυτό το βράχο, σε αυτή την ομολογία, στο πρόσωπό μου και στο έργο του Σταυρού, χτίζεται η Εκκλησία. Εάν δηλαδή μες στην καρδιά μας, σήμερα το πρωί, και επιμένω σε αυτό, δεχθώ και δεχθούμε ότι ο Ιησούς είναι ο αληθινός Υιός του Θεού, ο σωτήρας μου, και του πω σε αναγνωρίζω Κύριε όπως ο Πέτρος, η απάντησή του έρχεται κατευθείαν στην καρδιά σου και σου λέει, είσαι μαζί μου. Σε χτίζω μέσα στην Εκκλησία σου. Το διαβάζω το εδάφιο. Επάνω σε αυτή την πέτρα θα χτίσω την Εκκλησία μου και πύλες Άδη δεν θα υπερισχύσουν επάνω της. Μη φοβάσαι πια τον Άδη. Δεν έχουν καμιά εξουσία. Αφαιρέθηκαν τα κλειδιά. Έσπασαν οι μεταλλικές σιδερένιες ή όποιες πόρτες, χάλκινες. Δεν έχουν εξουσία επάνω σου. Είσαι δικός μου, λυτρωμένος μου. Το αίμα το δικό μου σε λύτρωσε. Ο Σταυρός σε ελευθέρωσε. Και τι είπε όταν ξεκίνησε το έργο του για στην αρχή? Είπε, ο Θεός με έστειλε για να ελευθερώνω τους φυλακισμένους, τους δεσμίους. Να σπάζω τα δεσμά και να τους ελευθερώνω. Φίλε μου και φίλοι μου, ας δούμε τον εαυτό μας όπως μας βλέπει ακριβώς ο Θεός. Ας μην παίζουμε ένα παιχνίδι κρυφτούλι με τον εαυτό μας και με τον Θεό. Μας βλέπει, μας παρακολουθεί, μας γνωρίζει. Σου προσφέρει άλλη μια φορά σήμερα το πρωί αυτή τη μεγάλη ευκαιρία να σου δείξει πρώτα ότι υπάρχει για σένα τόπος βασάνων, Άδης, κόλαση. Τα αναφέρει η Καινή Διαθήκη και ιδιαίτερα ο Ιησούς Χριστός. Σημείωσέ τα στο πνεύμα σου. Δεν υπάρχει τρόπος ούτε τώρα ούτε αργότερα με κανένα άλλο τρόπο να βγεις από εκεί μέσα παρά μόνον εάν ο Ιησούς Χριστός
μπει στη ζωή σου. Εάν δηλαδή το ζητήσεις να μπει, και σήμερα το πρωί έχεις την ευκαιρία να του πεις: Κύριε Ιησού, το ζητώ. Θέλω να μπω μέσα στη σωτηρία σου. Ήθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να σε οδηγήσει σε μια τέτοια μεγάλη απόφαση και ο Κύριος θα σε ευλογήσει. Με αυτό το πνεύμα θα ψάλλουμε όλοι μαζί τον ύμνο υπαριθμών 86. Ύμνος 86.

Κύριε Ιησού Χριστέ, σε ευχαριστούμε που μας αγάπησες και ήρθες για να μας σώσεις. Σε ευχαριστούμε γιατί διέγραψες καθαρά, έντονα, τους κινδύνους που περιμένουν την αμετανόητη ψυχή μακριά σου. Αλλά σε παρακαλούμε σήμερα το πρωί, χάρισέ μας αυτή τη μεγάλη ευλογία, ώστε κάποιος ή κάποια από ανάμεσά μας να στραφεί σε σένα, να βγει μέσα από τα δεσμά της αμαρτίας, από τα σκοτάδια, από την κόλαση, και να μπει στον ουρανό και στη δόξα τη δική σου, να αποκτήσει ελπίδα. Δείξε στις καρδιές αυτές την αγάπη σου, τον σταυρό, το αίμα, την πρόσκληση και βοήθησε τις ψυχές. Να δοξαστεί διαμέσου σου ο Πατέρας. Και τώρα σε παρακαλούμε να μας δώσεις ακόμα μερίδα τροφής, να χορτάσουν οι ψυχές μας, να μας ευλογήσεις πλούσια, στο όνομα πάντοτε το δικό σου, Κύριε Ιησού Χριστέ. Αμήν. Άδα του κλαθμόνος και ίσως και από την κοιλάδα της σκιάς του θανάτου να περάσει. Όμως αυτός είναι μαζί του. Μια σκηνή η οποία θα μας δώσει θάρρος και θα μας δώσει μαθήματα πνευματικά στα λίγα λεπτά που μένουν είναι από την Αποκάλυψη του Ιωάννη στο πρώτο κεφάλαιο. Ποιος άλλος? Θα λέγαμε, επιτρέψτε μου, ο εκλεκτότερος των μαθητών, ο Ιωάννης. Εκλεκτότερος από πολλές πλευρές, κυρίως για τον μαθητή της αγάπης, κυρίως για τις αποκαλύψεις που είχε από τον Κύριο και ακόμα την ευλογία που του έδωσε την ξεχωριστή να μείνει μέχρι σχεδόν το 100 μετά Χριστόν και να γίνει εκείνος ο φορέας των αληθιών του Χριστού μέσα στις εκκλησίες που κατασπαράχτηκαν αργότερα από αιρέσεις και ψευδοδιδασκαλίες. Ο Ιωάννης. Ιωάννη, εσύ που αγάπησες ιδιαίτερα τον Κύριο και που σε αγάπησε ο Κύριος, εκείνον τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς. Εσύ λοιπόν, Ιωάννη, θα πρέπει στη ζωή σου να έχεις ξεχωριστές μερίδες ευλογίας. Η απάντησή του είναι όχι, αγαπητοί μου αδελφοί. Αν ήταν εδώ σήμερα το πρωί θα μας έλεγε όχι. Αλλά τα έχει γραμμένα και μας τα λέει μέσα από το βιβλίο του Θεού. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αντίθετα. Ο Θεός θέλησε μάλιστα μέσα στα γυρατιά μου να περάσω από μια τρομερή εξορία. Εξορία 10 χρόνων. Να σταθώ σε ένα βραχονήσι της Πάτμου τότε, χωρίς κανένα ηλεκτρικό φως, χωρίς κανένα πολιτισμό της εποχής μας και να είμαι μόνος, καταδιωγμένος, να ζω με ό,τι πρόσφερε το νησί εκεί από χορταράκια, από καρπούς της γης και νεράκι ποιος ξέρει που πήγαινε να βρει έστω λίγες σταγόνες για να πιει. Για να πληθεί ήταν άλλο πρόβλημα μεγάλο. Ιωάννη, πώς σου συμπεριφέρεται ο Θεός έτσι? Γιατί σε σένα που τον αγαπάς? Γιατί σε σένα που σου έκανε τη μεγάλη αυτή τιμή να μείνεις τόσα χρόνια στη ζωή για τις εκκλησίες, σε αφήνει να περνάς από τέτοιες δοκιμασίες? Αδελφοί μου αγαπητοί, γιατί εμάς σήμερα ο Θεός μας αφήνει και περνάμε από ποικίλες δοκιμασίες? Γιατί? Η απάντηση από το Λόγο του Θεού έρχεται διπλή. Πρώτον, για να σου φανερώσω όλο το μεγαλείο μου. Δεύτερον, για να σε κάνω χρήσιμο όργανο για την εποχή σου και για ύστερα από την εποχή σου, όσο ακόμα θα υπάρχει αυτός ο κόσμος. Αυτή ήταν η απάντηση στον Ιωάννη και αυτή είναι η απάντηση, πιστεύω, σε κάθε παιδί του Θεού που θα σταθεί όπως στάθηκε ο Ιωάννης, χωρίς παράπονο. Είμαι εδώ στην εξορία, λέει, γιατί ήταν υπόθεση του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, γι' αυτό με έστειλαν. Αλλά για σκεφτείτε, 10 χρόνια, ολομόναχος, γυρασμένος άνθρωπος, για υπολογίστε λίγο τις δυσκολίες της μιας μέρας, της μιας εβδομάδας, του ένα μήνα, του ένα χρόνο, των 2 χρόνων, των 5 χρόνων, των 10 χρόνων, χωρίς τροματέξ, χωρίς τηλεόραση. Εκεί όμως, σε αυτή τη δύσκολη ώρα, έρχεται ο Κύριος να του μιλήσει. Αλλά πώς έρχεται ο Κύριος να του μιλήσει? Έρχεται ο Κύριος ένδοξος. Ένδοξος όχι στο μεγαλείο που θα τον δούμε εκείνη την ημέρα. Είναι μια ενδιάμεση μορφή. Ένδοξος στη μορφή που μπορούσε να αντέξει ο Ιωάννης. Και το θυμίζει κάποιες βασικές αρχές. Πρώτα-πρώτα, τον καλεί. Του λέει, Ιωάννη, ήρθα για σένα. Απευθύνεται σε αυτόν προσωπικά. Δεύτερον, ο τρόπος με τον οποίο απευθύνεται μας λέει εδώ ότι είναι μοναδικός στις αποκαλύψεις των γραφών. Του αποκαλύπτεται ως ο ένδοξος σωτήρας, ο προσωπικός του σωτήρας και ο μέλλον κριτής της οικουμένης. Το ντύσιμό του, ο χιτώνας, ο ποδήρης μέχρι κάτω,
σύμβολο του αρχιερέα. Η ζώνη του πιο πάνω, από τη μέση, κοντά στους μαστούς, σύμβολο των δικαστών της εποχής εκείνης. Αλλά ταυτόχρονα μια δόξα. Συνήθως διαβάζουμε το δεύτερο μέρος του εδαφίου, ένα έχει και το πρώτο. Όχι μόνο τα μαλλιά του έγιναν φωτεινά και λευκά σαν το χιόνι, αλλά και το πρόσωπό του, που συμβολίζει την αιωνιότητα του προσώπου του Ιησού Χριστού. Και από το άλλο μέρος, αυτός ο ίδιος, το πρόσωπό του, έλαμψε σαν τον ήλιο. Έτσι που ο Ιωάννης δεν μπορούσε καν να τον ατενίσει. Και όταν γύρισε να ακούσει τη φωνή, ποιος μίλησε και είδε τα πράγματα αυτά, ο Ιωάννης έπεσε κάτω φοβισμένος. Τι είναι τούτο? Από το σκοτάδι στο τέλειο φως. Ενδιάμεση κατάσταση που να την υποφέρω δεν υπάρχει. Πώς να σταθώ εγώ μπροστά σε ένα τέτοιο Κύριο? Από τη μοναξιά σε τούτη τη ζεστασιά του περιβάλλοντος του Κυρίου, πώς είναι δυνατόν? Και καθώς πέφτει χαμηλωμένος ο Ιωάννης, έρχεται το χέρι του Ιησού Χριστού και τον πιάνει, του λέει: Ιωάννη, πέφτει επάνω του, σήκω και μη φοβάσαι. Εγώ είμαι μαζί σου. Είναι αυτή η παρηγορία του Ιησού Χριστού που έρχεται πάντοτε μέσα στη ζωή μας. Πάντοτε. Εάν κάποιος μεταξύ μας εξαιτίας των όσων λέμε σκεφτεί να περιμένω κι εγώ όπως ο Ιωάννης να έχω κάποια όραμα, κάποια τέτοια αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, θα το απαντήσουμε ξεκάθαρα μέσα από τις γραφές: όχι, δεν την περιμένεις. Θα την περιμένεις όμως να τη δεις μέσα από τις γραφές. Δεν ξέρω αν ζείτε σε τέτοιες εμπειρίες. Γνωρίζω πολλούς ανθρώπους του Θεού που τη ζουν. Τι δηλαδή? Την ώρα που διαβάζεις τις γραφές, εκείνη την ώρα χάνεσαι και μπαίνεις σε άλλους κόσμους. Σου ανοίγονται ορίζοντες πνευματικοί και λες: πού ζω? Μπήκα στον ουρανό, στον τρίτο ουρανό σαν τον Παύλο? Είναι ο λόγος του Θεού σε θέση να αλλάξει εσωτερικά κάθε βίωμά μας, να αλλάξει κάθε καταστασή μας και να δώσει μέσα μας εκείνα τα νερά, τα πνευματικά που τρέχουν μέσα μας αδιάλειπτα, γιατί είναι αυτός που κατοικεί στην καρδιά μας, ο Ιησούς Χριστός. Αυτό να το περιμένεις, αδελφέ μου και αδελφή μου, αλλά μέσα από τις γραφές. Διάβαζα τις γραφές και άφησέ τα να σου μιλήσουν για να τον δεις σε όλη τη δόξα. Χωρίς όραμα, επαναλαμβάνω, αλλά μέσα στις αποκαλύψεις των Αγίων Γραφών. Και καθώς του δίνει την παρηγοριά, σήκω πάνω, Ιωάννη, μη φοβάσαι, του δίνει και τα λόγια επίσης εδώ, ότι εγώ είμαι εκείνος που ζω στους αιώνες των αιώνων. Έστω και δεν με βλέπεις και μάλιστα με τέτοια δόξα, είμαι εδώ, Ιωάννη. 10 χρόνια που είσαι στην Πάτμο, είμαι δίπλα σου. Είσαι εμάς σήμερα το πρωί, θα πει αδελφέ μου και αδελφή μου, γιατί είμαι στα αδέλφια του Χριστού. Τι περνάς, ποιο είναι το πρόβλημά σου, ποια είναι η ανησυχία σου, τι σε βασανίζει, τι είναι εκείνο που προσεύχεσαι και δεν παίρνεις απάντηση και γιατί απελπίζεσαι? Είμαι εδώ, δίπλα σου. Τι θέλεις να σου κάνω αποκάλυψη, σαν τον Ιωάννη? Μα δεν διαβάζεις τις γραφές? Είμαι δίπλα σου, είμαι μαζί σας πάσα ημέρες. Ζω για πάντα, δεν λείπω. Είμαι παρόν. Σου έλειψε ποτέ το οξυγόνο? Είναι δίπλα σου. Είμαι δίπλα σου. Και ο Κύριος Ιησούς του λέει: Ιωάννη, σε κράτησα να σου δώσω βαθύτερη γνώση και τώρα πάρε χαρτί και καλαμάρι και γράψε. Από εδώ και πέρα πια ξεκινάει μια διακονία για σένα, πολύτιμη διακονία, εγώ σου τη δίνω, θα με υπηρετήσεις, αλλά κάτω από τις οδηγίες μου, δια τη συμβουλή σου θέλεις με οδηγεί, εγώ θα σου οδηγώ λοιπόν. Κάτσε και γράψε. Και τι έγραψε? Έγραψε τα λόγια του Θεού, που τα διαβάζουν 20 αιώνες και δεν ξέρω πόσο ακόμα θα επιτρέψει ο Θεός αυτό το σχήμα της γης, να διαβάζονται, να παρηγορούνται, να ενθαρρύνονται και να μπαίνουν σε ωκεανούς αποκαλύψεων εκείνοι που με ειλικρίνεια και με πόθο και με φόβο Θεού διαβάζουν τις γραφές. Εάν πεις ότι έκαμες την εκλογή προς τον Ιησού Χριστό, είναι η σπουδαία εκλογή. Σε περιμένει η δόξα. Σε περιμένει ο ουρανός. Αυτό είναι σίγουρο. Δεν θέλεις άλλον ούτε για τον ουρανό, ούτε για τη γη, είναι αυτός. Αλλά αν με στα ερωτηματικά σου έρθουν οι σκοτεινές ώρες και θα έρθουν, έρθουν τα προβλήματα και περίμενε τα, έρθουν τα οποιαδήποτε ενίγματα που δεν βρίσκουν λύση, δεν υπάρχει το κλειδί για να ανοίξεις τις πόρτες που θέλεις. Μη φοβηθείς, μη απελπιστείς, μη τα χάσεις. Ο Κύριος είναι δίπλα σου. Και όχι μόνο, θα σου δώσει αποκαλύψεις μέσα από όλα αυτά, μέσα πάντα από τις γραφές και ταυτόχρονα, μέσα από αυτά θα σε χρησιμοποιήσει ως πολύτιμο σκεύος για άλλες ψυχές.
Δεν είχε δίκιο λοιπόν ο άνθρωπος όταν διαβάσαμε στην αρχή. Τώρα δεν θέλω κανέναν άλλον, ούτε στη γη, ούτε στον ουρανό. Έχω μόνο εσένα. Μου αρκείς, Κύριε. Για τον Άδη δεν μίλησε. Μα την ανάγκη να μιλήσει. Δεν είναι ανάγκη γιατί ο Χριστός μας ελευθέρωσε από τον Άδη. Κάναμε το βήμα της εκλογής και διαλέξαμε εκείνον που είναι, που κατέχει τα κλειδιά του θανάτου και του Άδη, που είναι η ζωή η ίδια, που μας μεταφέρει στη δόξα, που είναι ο λυτρωτής μας. Το που ανήκει ο καθένας από εμάς, ας δώσει την απάντηση σήμερα το πρωί στον ίδιο τον Κύριο. Αλλά όσοι από εμάς ανήκουμε στον Χριστό, θάρρος αδελφοί. Περιμένετε θλίψεις, αλλά θάρρος. Ο Κύριος το θέλει αυτό. Μας διαπαιδαγωγεί. Ξέρει το γιατί. Εμείς έχουμε παιδιά, όσοι έχουμε, ξέρουμε τι θα πει διαπαιδαγώγηση. Και πολλές φορές κάνουμε και λάθη, διότι δεν τα ξέρουμε όλα καλά και σωστά. Αλλά ο Κύριος δεν κάνει λάθη μαζί μας. Περίμενε τις λύσεις του Θεού. Πρώτον, για το δικό σου εμπλουτισμό. Και δεύτερον, τους τρόπους με τους οποίους θα μας χρησιμοποιήσει. Περίμενε τα. Μη απελπίζεσαι. Έχε θάρρος. Ο Ιησούς Χριστός είναι δίπλα σου. Βάζει το χέρι του απάνω σου και σου λέει: μη φοβάσαι. Σήκω. Σε κρατάω εγώ. Είμαι μαζί σου. Ζώη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ένα τελευταίο ύμνο θα ψάλλει η χοροδία πριν κλείσουμε με προσευχή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: διαβάζω και το εδάφιο. Να θυμάσαι την ημέρα της εξόδου σου από τη γη της Αιγύπτου, όλες τις μέρες της ζωής σου. Δευτερονόμιο Ιώτα Σίγμα 3. Όρθιο. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Θυμόμαστε τη μέρα που εσύ μας επισκέφθηκες. Θυμόμαστε, Πατέρα μας, τη ζωή που περπατούσαμε πριν εσύ μας επισκεφθείς. Μια ζωή αποτυχίας, μια ζωή απελπισίας, χωρίς καμιά ικανοποίηση, μια ζωή αντίθετη προς το θέλημα το δικό σου, μια ζωή η οποία μας οδηγούσε στην καταστροφή. Ο Θεέ μας, ευχαριστούμε, γιατί εσύ φώτισες τη διάνοιά μας για να μπορέσουμε να δούμε αυτή μας την κατάσταση. Και συγχρόνως ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί εσύ μας έδειξες τον τρόπο απελευθέρωσής μας και λύτρωσής μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έστειλες από τον ουρανό το απάγασμα της δόξας σου, το αντικείμενο της αγάπης σου, τον Υιό σου, τον μονάκριο. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ ήρθες στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε γιατί στάθηκες έξω από την πόρτα της καρδιάς μας και χτύπησες και συνεχίζεις να χτυπάς. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί εσύ μας πήρες μέσα από την εξουσία του σατανά. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί εσύ μας έβγαλες μέσα από το θάνατο. Βοήθησέ μας ώστε όλες αυτές οι διακηρύξεις, οι αλήθειες, όλα αυτά τα γεγονότα που ήρθανε μέσα στη ζωή μας να είναι γεγονότα ζωντανά, να μην είναι γεγονότα παρελθόντος, να είναι γεγονότα που σήμερα τα ζούμε, τα νιώθουμε, τα απολαμβάνουμε. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αναγέννησε σε μια ελπίδα ζωντανή. Σε ευχαριστούμε γιατί έχουμε εσένα τον αιώνιο Θεό. Σε ευχαριστούμε γιατί μέσα στη ζωή μας έχουμε τις υποσχέσεις σου. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί εσύ είσαι εκείνος ο οποίος μας βεβαιώνεις ότι δεν θα μας αφήσεις ούτε θα μας εγκαταλείψεις. Βοήθησέ μας ώστε και εμείς να ανταποκριθούμε σε αυτή σου την αγάπη, να ανταποκριθούμε σε αυτές σου τις διακηρύξεις και τις διαβεβαιώσεις, ώστε ποτέ μα ποτέ μέσα στη ζωή μας να μην σκεφτούμε ότι ο παλιός ο δρόμος, η παλιά μας η ζωή ήταν ζωή που την νοσταλγούμε. Γέμισε μας εσύ, Πατέρα μας, με τις αιώνιες ευλογίες σου, το Πνεύμα σου το Άγιο που κατοίκησε μέσα μας και κατοικεί και θέλει να κατοικήσει σε όσους ακόμα δεν έχουν ανοίξει την καρδιά τους. Βοήθησέ μας ώστε να το ακούμε, να το υπακούμε, για να μας οδηγεί σε όλη την αλήθεια και σε όλη τη δόξα τη δικιά σου. Ευλόγησέ μας και απόψε καθώς μας μάζεψες. Ζητάμε εσύ να θυμείς την ώρα του και σε άλλες ψυχές. Εσύ, Πατέρα μας, να παραμερίζεις επόδια. Εσύ τις καρδιές μας να τις έχεις έτσι ώστε οι αλήθειες του Λόγου σου, του Αγίου, να βρίσκουν απήχηση μέσα μας. Και ό,τι έχεις να μας πεις και απόψε το περιμένουμε για δόξα δικιά σου. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Διαβάζουμε από τις πράξεις των Αποστόλων το 26 κεφάλαιο. 26 Κάπα Σίγμα, σελίδα 990. Και διαβάζουμε από το 12 εδάφιο. Είναι εδώ η απολογία την οποία κάνει ο Απόστολος Παύλος μπροστά στο βασιλιά Αγρίπα. Και επανέρχεται σε αυτό το γεγονός της Δαμασκού για να μας δώσει ο Λόγος του Θεού να καταλάβουμε ποιο είναι το μήνυμα το οποίο παίρνουμε μέσα στη ζωή μας. Ποιο είναι το μήνυμα? Και ο Λόγος του Θεού λέει ότι αυτό το μήνυμα ο Θεός το έστειλε στη ζωή μας μέσω του δούλου του που τον διάλεξε, μέσω του Απόστολου Παύλου. Και ξέρετε, είναι αυτό το μήνυμα που θα πρέπει κάθε ένας από μας να προβληματιστεί και να ρωτήσει: εγώ τι μήνυμα πήρα μέσα στη ζωή μου? Ποιο είναι το μήνυμα το οποίο πήρα? Και αυτό το μήνυμα το οποίο εγώ πήρα και έχω τώρα μέσα στη ζωή μου και πορεύομαι με αυτό, ανταποκρίνεται στο μήνυμα αυτό που ο Λόγος του Θεού, που ο Θεός ζητάει από μένα? Αυτό είναι το ερώτημά μας. Και απάνω σε αυτό το σημείο ο Λόγος του Θεού είναι ξεκαθαρισμένος. Λέει ποιο μήνυμα πρέπει να πάρεις. Και κάθε ένας από εμάς να καθίσει και να ρωτήσει και να δει: εγώ τι μήνυμα πήρα? Πήρα αυτό το μήνυμα που ο Θεός δίνει ή πήρα κανένα άλλο μήνυμα? Και αυτό το μήνυμα που ο Θεός δίνει το πήρα ολοκληρωμένα ή το πήρα μισό? Και διαβάζουμε: εν τούτης δε ότε ηρχόμην εις την Δαμασκόν μετ' εξουσίας και επιτροπής της παρά των αρχιερέων, εν το μέσο της ημέρας είδων καθοδόν βασιλεύ φως ουρανόθεν υπερβαίνον την λαμπρότητα του ηλίου, το οποίον έλαμψε περί εμέ και τους οδηπορούντας μετ' εμού. Και ενώ κατεπέσαμεν πάντες εις την γην, ήκουσα φωνήν λαλούσαν προς εμέ και λέγουσαν εις την εβραϊκήν διάλεκτον: Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις, σκληρόν σ' είναι να λακτίζεις προς κέντρα. Εγώ δε είπον: τι είσαι, Κύριε? Και εκείνος είπε: εγώ είμαι Ιησούς τον οποίον σ' διώκεις. Αλλά σηκώθητη και στήθη επί τους πόδας σου, επειδή δια τούτο εφάνην εισέ, δια να σε καταστήσω υπηρέτην και μάρτυρα των όσων είδες και περί όσων θέλω φανερωθεί εισέ. Εκλέγον σε εκ του λαού και των εθνών, εις τα οποία τώρα σε αποστέλω, δια να ανοίξεις τους οφθαλμούς αυτών, ώστε να επιστρέψουσι από τους σκότους εις το φως και από τις εξουσίας του σατανά προς τον Θεόν, δια να λάβωσιν άφεσιν αμαρτιών και κληρονομίαν μεταξύ των υγειασμένων, δια της εις εμέ πίστεως. Όταν διαβάζουμε, ή μάλλον όταν αναφερόμεθα στην επιστροφή του Απόστολου Παύλου, συνήθως μένουμε σε αυτή τη στιχομύθια που είχε με τον Χριστό και βέβαια είναι σωστό ότι είχε μία στιχομύθια εκεί πέρα ο Χριστός με τον Απόστολο Παύλο, αλλά επίσης είχε και ένα μήνυμα να του δώσει, όχι μονάχα για τον εαυτό του. Για τον εαυτό του ήτανε: γιατί με κυνηγάς? Και η απάντηση ήτανε: ποιος είσαι, Κύριε? Εγώ είμαι ο Ιησούς Χριστός. Αυτό ήταν το μήνυμα που έπρεπε να πάρει για τον εαυτό του. Αλλά ο Απόστολος Παύλος δεν πήρε μονάχα ένα μήνυμα για τον εαυτό του, αλλά πήρε και ένα μήνυμα το οποίο έπρεπε να δώσει. Και εμείς τώρα, στη θέση αυτή που βρισκόμαστε, έχουμε το μήνυμα το οποίο ο Θεός έδωσε στον Απόστολο Παύλο και τον έκανε αυτόν ένα όργανο δικό του για να δώσει το μήνυμα που ο Θεός ήθελε σε όλους τους ανθρώπους. Και ξέρετε, εμείς σήμερα, καθώς λέμε ότι είμαστε άνθρωποι πιστοί, λέμε ότι ανήκουμε στην Εκκλησία του Χριστού, λέμε ότι είμαστε οι νύμφοι του Χριστού, λέμε ότι είμαστε ο λαός του Θεού, έχουμε ένα συγκεκριμένο μήνυμα το οποίο πρέπει να έχουμε πάρει. Και το συγκεκριμένο αυτό μήνυμα θα πρέπει εμείς να δούμε εάν πραγματικά το πήραμε μέσα στη ζωή μας. Διότι πολλές φορές οι άνθρωποι νομίζουν ότι μπορεί να είναι σωστοί στη σχέση τους με το Θεό εάν δεν έχουν πάρει αυτό το συγκεκριμένο μήνυμα που ο Θεός δίνει για κάθε έναν. Θυμάμαι μια φορά είχα συναντήσει στο τυπογραφείο του Λεοντακιανάκου, είχα κάτι τυπώναμε εκείνη την εποχή, αν θυμάμαι καλά, τυπώναμε τα βιβλιάρια «Η νίκη της Χανάν». Μόλις είδε αυτός θρησκευτικό βιβλίο, με ρώτησε «Ποιας εκκλησίας είσαι?» Και του είπα ότι ανήκω στην Ελεύθερη Ευαγγελική Εκκλησία. Και εγώ, λέει, ανήκω, λέει, στη διαμαρτύρηση επίσης και εγώ. Και ξέρεις, λέει, πώς έφτασα σε αυτό το σημείο? Διάβασα, λέει, το βιβλίο του Λουθύρου και είδα ότι οι θέσεις που έχει ο Λούθυρος είναι σωστές. Και έτσι λοιπόν μετεπίδησα από την Ορθόδοξη Εκκλησία και μπήκα στη διαμαρτυρόμενη. Δεν είναι αυτό το μήνυμα, ξέρετε. Το μήνυμα δεν είναι να αλλάξει κανείς εκκλησία. Το μήνυμα δεν είναι να δει μερικά στραβά πράγματα και αυτά να τα διορθώσει. Και ξέρετε, πολλοί από μας περιορίζονται ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτό το κύκλο. Και έρχεται εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού και λέει ποιο είναι το μήνυμα που πρέπει να πάρει ο καθένας μας και να ρωτήσει εάν το μήνυμα αυτό το έχει πάρει. Το μήνυμα είναι πρώτα απ' όλα να ανοίξουνε τα μάτια μας. Να ανοίξουνε τα μάτια μας. Αλλού θα μας πει ο Λόγος του Θεού να ανοίξουνε τα μάτια του νοός μας. Δηλαδή το μυαλό μας να ξυπνήσει. Αλλού θα πει ότι ο Κύριος διήνυξε το νου, την καρδία της Λυδίας, δια να προσέχει τα λεγόμενα. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που χρειάζεται ο άνθρωπος του Θεού είναι να έχει καταλάβει ότι ο νους του έχει ανοίξει. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι τα μάτια μας είναι σκοτεινιασμένα, ο νους μας είναι σκοτεινιασμένος. Και αυτή είναι η κατάσταση κάθε ανθρώπου, όσο καλλιεργημένος και αν είναι, όσο μορφωμένος και αν είναι, όσο έξυπνος και αν είναι, όσο τετραπέρατος και αν είναι. Αυτή είναι η κατάσταση κάθε ανθρώπου. Και λέει λοιπόν εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού ότι ο σκοπός του μηνύματος είναι να ανοίξουνε πρώτα τα μάτια μας. να ανοίξουν τα μάτια μας. Στην επιστολή προς Κορινθίους, τη δεύτερη, το τέταρτο κεφάλαιο, ο Λόγος του Θεού λέει το εξής. Στο τέσσερα εδάφιο ή από το τρία. Εάν δε και είναι το Ευαγγέλιο ημών και καλυμμένον, εις τους απολυμμένους είναι και καλυμμένο, των οποίων απίστων όντων ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε το νου, δια να μη επιλάμψει σε αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού, όσοι είναι εικόν του Θεού. Εάν δεν ανοίξουν τα μάτια μας, δεν μπορεί να έρθει το μήνυμα του Ευαγγελίου μέσα στη ζωή μας. Εάν δεν ανοίξει ο νους μας, δεν μπορεί το μήνυμα του Ευαγγελίου να γίνει κατανοητό. Γι' αυτό λοιπόν το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να ερωτήσει ο καθένας από μας είναι: ο νους μου άνοιξε, ο νους μου φωτίστηκε, το φως του Ευαγγελίου ήρθε μέσα στη ζωή μου. Όχι εάν γεννήθηκα μέσα στην Εκκλησία, όχι εάν μεγάλωσα μέσα στην Εκκλησία, όχι εάν χρησιμοποιήθηκα από την Εκκλησία, όχι εάν εργάστηκα για την Εκκλησία, όχι εάν έχω χάρισμα το οποίο προσφέρω στην Εκκλησία, αλλά εάν άνοιξε ο νους μου, άνοιξαν τα μάτια μου. Διότι εάν δεν ανοίξουν τα μάτια μας, τα μάτια του νοός μας, υπάρχει το σκοτάδι εκείνο το οποίο έχει βάλει ο σατανάς μέσα στη σκέψη κάθε ανθρώπου. Έτσι λοιπόν, εγώ χρειάζομαι να ρωτήσω, άνοιξε ο νους μου? Και ανοίγει ο νους μου σημαίνει, καταλαβαίνω την κατάστασή μου. Ξέρω ποιος είμαι. Ξέρω πώς ο Θεός με βλέπει. Ξέρω πώς ακριβώς περπατάω μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Διότι πρέπει να ξέρουμε το εξής. Αν δεν ανοίξει ο νους μας, αν δεν ανοίξει η καρδιά μας, αν δεν φωτιστεί η διάνοιά μας, δεν μπορούμε να καταλάβουμε το θέλημα του Θεού και δεν μπορούμε να καταλάβουμε το μήνυμα του Χριστού. Άλλωστε έτσι εξηγείται, γιατί ο Χριστός είπε ότι πολλοί θα έρθουν εκείνη την ημέρα και θα μου πούν, Κύριε, Κύριε, στο όνομά σου βγάλαμε δαιμόνια, κάναμε θαύματα, φάγαμε στο τραπέζι σου. Και θα τους πω, δεν σας ξέρω. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι θα συναντήσουν μία τέτοια υποδοχή από μέρους του Θεού? Γιατί απλούστατα ποτέ δεν άνοιξαν, δεν άνοιξε ο νους τους και ποτέ δεν μπόρεσαν να καταλάβουν ποιο είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου. Και ο Λόγος του Θεού λέει ότι φυσιολογικά, καθώς ξεκινάμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο, μέσα στην αμαρτία, ένα πράγμα να ξέρουμε, ότι ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε το νουν. Έχουμε ένα νουν τυφλό. Πρέπει ο νους αυτός να ανοίξει. Πρέπει τα μάτια μας να φωτιστούν. Πρέπει το σκοτάδι να διαλυθεί. Πρέπει όλες εκείνες τις παγίδες μέσα στις οποίες μας έχει ρίξει ο πονηρός και μας κρατάει, πρέπει αυτές όλες να τις αντιληφθούμε και να τις σπάσουμε. Το πρώτο λοιπόν είναι αυτό. Και το ερώτημα που πρέπει να θέσει ο καθένας μας είναι, άνοιξαν τα μάτια της ψυχής μου? Άνοιξε ο νους μου? άνοιξαν τα μάτια μου. Το δεύτερο είναι να επιστρέψουμε από το σκοτάδι στο φως. Πράγμα που δείχνει ότι θα πρέπει να γίνει μία μετακίνηση. Σκοτάδι, φως. Και ο Λόγος του Θεού λέει ότι επιστρέφω από το σκοτάδι στο φως όταν μέσα στη ζωή μου αναγνωρίσω την κατάστασή μου. Εγώ πρέπει κάποια στιγμή να αναγνωρίσω την κατάστασή μου. Και για να μπορέσω να αναγνωρίσω την κατάστασή μου, θα πρέπει να μετανοήσω από τη ζωή την οποία ζούσα. Θα πρέπει εγώ να μετανοήσω από τον τρόπο με τον οποίο εκφραζόμουνα. Θα πρέπει εγώ να καταδικάσω ό,τι ο Θεός και ο Λόγος του Θεού καταδικάζει στη ζωή μου. Και επειδή ο Λόγος του Θεού μας περιγράφει από το κεφάλι μέχρι τα νύχια μόνο αμαρτία και λέει ότι είμαστε όλο μελανιάσματα και σάπια έλκη, και επειδή ο Χριστός απάνω στο Σταυρό πέθανε για τις αμαρτίες μας, πράγμα που σημαίνει πήρε όλες τις αμαρτίες μου, και αν όλος εγώ είμαι αμαρτία, πήρε όλο εμένα απάνω στο Σταυρό και πέθανε απάνω στο Σταυρό, άρα εγώ θα πρέπει να ξέρω ότι καμία σύνδεση με το παρελθόν. Μερικοί, ξέρετε, λένε το εξής, ότι έχουμε χαρίσματα τα οποία τα είχαμε στη ζωή της αμαρτίας και αυτά τα χαρίσματα τώρα τα χρησιμοποιούμε για το Θεό. Ο Λόγος του Θεού λέει το εξής, ότι όποιος είναι εν Χριστώ Ιησού είναι καινούριο δημιούργημα. Τα αρχαία παρήλθον, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Κι αν ακόμα υπάρχει ένα χάρισμα στην παλιά μου ζωή, όταν ο Χριστός με κάνει καινούριο και γι' αυτό το χάρισμά μου το παλαιό έχει πεθάνει απάνω στο Σταυρό, μην το ξεχνάω αυτό ποτέ, μου δίνει μία ανανέωση η οποία στο χάρισμά μου πλέον θα πρέπει να είναι μέσα στην αγιότητα και στην καθαρότητα του Θεού. Όταν ήμουνα μια χρονιά στην Αμερική, μου έκανε εντύπωση το εξής. Ήταν ένας τραγουδιστής από εκείνους που λυκνίζονται και τραγουδάνε. Αυτός ο άνθρωπος πίστεψε στο Χριστό. Τώρα τραγουδούσε, έψελνε ύμνους. Και η εντύπωση που μου έκανε είναι η εξής. Όπως όταν ήταν στην αμαρτία τραγουδούσε κουνώντας το σώμα του, κατά τον ίδιο τρόπο και τώρα έψελνε τους ύμνους κουνώντας το σώμα του. Και ο Λόγος του Θεού λέει το εξής, ότι όποιος είναι εν Χριστώ είναι καινούριο δημιούργημα. Μπορείς να ψέλνεις, αλλά τώρα θα ψέλνεις όχι οδηγούμενος από τις σατανικές εκείνες σκέψεις, αλλά θα ψέλνεις οδηγούμενος από το Πνεύμα του Θεού. Αυτή είναι η διαφορά. Γι' αυτό ας προσέξουμε μέσα στη ζωή μας εάν από το σκοτάδι έχουμε έρθει στο φως. Πράγμα που δείχνει ότι υπάρχουν έργα σκότους. Γι' αυτό και λέει ο Λόγος του Θεού, ας απορρίψουμε τα έργα του σκότους και ας ενδυθούμε τα όπλα του φωτός. Πολλοί χριστιανοί σήμερα συνεχίζουν να κάνουν πονηριές. Πολλοί χριστιανοί σήμερα συνεχίζουν να λένε ψέματα. Πολλοί χριστιανοί σήμερα είναι ασυνεπείς στα λόγια τους. Πολλοί χριστιανοί σήμερα είναι μέσα σε μία ζωή η οποία εμπνέεται και κατευθύνεται από τα κοσμικά συνθήματα. Λέει όμως, το μήνυμα που πρέπει να πάρεις είναι από το σκοτάδι να φύγεις και να πας στο φως. Και για να μπορέσει ο άνθρωπος να φύγει από το σκοτάδι και να πάει στο φως, θα πρέπει να καταδικάσει όλη την παλιά ζωή. Παλαιότερα δεν είχαμε καμία σχέση με την Εκκλησία. Παλαιότερα την Εκκλησία του Χριστού την περιφρονούσαμε. Σήμερα όμως έχεις φύγει από το σκοτάδι και ήρθες στο φως. Το μήνυμα είναι εκείνο που μέχρι χτες περιφρονούσες ή αδιαφορούσες, σήμερα καλείσαι να το αγαπήσεις. Εκείνο που μέχρι χτες δεν το πρόσεχες και δεν το έδινες βασική σημασία, σήμερα θα πρέπει να έχει την πρωταρχική σημασία και αξία. Η Εκκλησία είναι το σώμα εκείνο που ο Χριστός το αγάπησε και έδωσε τον εαυτό του για αυτήν. Και εμείς σήμερα καλούμεθα την Εκκλησία του Χριστού να την αγαπήσουμε και να δώσουμε και εμείς ό,τι ο Θεός μας έχει δώσει, το χρόνο μας. Είναι απαράδεκτο για τον άνθρωπο του Θεού, ο οποίος έχει κληθεί και έχει προστεθεί στην Εκκλησία του Χριστού, να μην δίνει όλο του το χρόνο, να μην δίνει όλο του τον καιρό, να μην χρησιμοποιεί όλα τα δώρα που του έδωσε ο Θεός για την υπόθεση του Θεού. Είναι απαράδεκτο. Διότι αν σκεφτούμε ότι ο Χριστός για αυτήν έδωσε τη ζωή του και έχισε το αίμα του, τότε εμείς. Γι' αυτό ας σκεφτούμε τι σημαίνει ότι από το σκοτάδι ήρθαμε στο φως. Και ένα άλλο είναι από την εξουσία του σατανά προς τον Θεόν. Από την εξουσία του σατανά προς τον Θεόν. Σήμερα πρέπει να καταλάβουμε ότι ανήκουμε στο Χριστό. Δεν ανήκουμε στο σατανά. Σήμερα πρέπει να ξέρουμε ότι ο εχθρός της ψυχής μας δεν έχει καμία εξουσία απάνω μας. Καμία εξουσία. Μας έχει δημιουργήσει ένα φόβο και μας έχει βάλει σε ένα κόμπλεξ. Έτσι ήμασταν άλλοτε. Στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί ότι ο λαός Ισραήλ φοβότανε και έτρεμε όλους τους βασιλιάδες που ήταν στη γη Χανάν. Όταν όμως μια φορά τους έπιασε ο Ιησούς του Ναβί, τους λέει, ελάτε εδώ πέρα, και τους λέει, σηκώστε τα πόδια σας και πατήστε τους. Και αυτό το έκανε να τους πατήσουνε για να φύγει από μέσα τους ο φόβος ότι αυτοί ποπό θα μας φάνε. Το ίδιο λέει και ο Λόγος του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει την επιστολή προς Ρωμαίους χρησιμοποιεί ακριβώς την ίδια εικόνα και λέει: ο Θεός ταχαίως θα συντρίψει το σατανά κάτω από τα πόδια σας. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Όπως κάλεσε τους Εβραίους και τους είπε πατάτε τους, να δείτε ότι εσείς είσαστε ικανοί, αυτούς που τους τρέμετε, που τους φοβόσαστε, μπορείτε να τους πατήσετε. Και τους πάτησαν. Και ο Απόστολος Παύλος γράφει ταχαίως θα συντρίψει ο Θεός τον σατανά κάτω από τα πόδια σας, θα τον πατήσετε. Ο Λόγος του Θεού μας λέει το εξής: αντισταθείτε. Ναι, αντισταθείτε. Αυτόν που μέχρι τώρα τον είχαμε εξουσιαστεί και ήταν κάτω από την εξουσία μας, τώρα έρχεται και λέει αντισταθείτε. Και αυτός ο οποίος ήταν αίτητος, τώρα έρχεται και λέει αντισταθείτε και θα φύγει από σας. Δεν αμφισβητεί ο Λόγος του Θεού ότι ο σλέον οριόμενος περιέρχεται όλη τη γη για να καταπιεί κάποιον. Δεν το αμφισβητεί αυτό. Αλλά εσένα σου λέει άστον αυτόν να ουρλιάζει, άστον αυτόν να κάνει ό,τι κάνει, εσύ αντιστάσου. Αυτή είναι η δικιά σου η θέση. Και αυτό είναι αγαπητοί εκείνο το σημείο που θα πρέπει εμείς να προσέξουμε σήμερα. Σε αυτόν τον εχθρό, στο κάτω από την εξουσία του οποίου ζήσαμε και ήρθε ο Χριστός και μας ελευθέρωσε, είμαστε ελεύθεροι. Σήμερα ξέρετε τίθεται ένα μεγάλο ερώτημα, ένα πολύ μεγάλο ερώτημα: γιατί η Εκκλησία του Χριστού και οι Χριστιανοί δεν μπορούν να περπατήσουν νικηφόρα και θριαμβικά? Γιατί δεν μπορούν? Ο ένας λέει τα γεγονότα, ο άλλος λέει οι καταστάσεις, ο άλλος λέει η εποχή που ζούμε, ο άλλος λέει τα τόσα που μας βομβαρδίζουν. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει ότι ο Χριστός μας ελευθέρωσε από την εξουσία του σατανά. Μην πάτε πάλι σε ζυγοδουλίας. Και το ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι εμείς τι μήνυμα έχουμε πάρει? Έχουμε πάρει το μήνυμα της νίκης και του θριάμβου? Ή ζούμε κάτω από το μήνυμα του άγχους, της αγωνίας, της πίεσης, της εξουσίας, της κυριαρχίας, του φόβου? Αυτό είναι το ερώτημα. Μα θα μου πεις τα γεγονότα. Τα γεγονότα δεν λένε τίποτα. Ο άνθρωπος του Θεού καλείται να είναι πάνω από τα γεγονότα. Είδατε, όταν ο Θεός είπε στον Νόε κάνει κιβωτό, γιατί του είπε κάνει κιβωτό? Γιατί η κιβωτός έχει το εξής ιδίωμα: πάντοτε να είναι απάνω από τα νερά. Ένα μέτρο είναι το νερό, απάνω από το ένα μέτρο η κιβωτός. 10 μέτρα είναι τα νερά, απάνω από τα 10 μέτρα είναι η κιβωτός. 1 εκατομμύριο είναι τα νερά, 1 εκατομμύριο απάνω η κιβωτός από τα νερά. Αυτό είναι. Έτσι είναι ο άνθρωπος του Θεού. Έχεις μία δυσκολία, απάνω από τη δυσκολία. Έχεις 10 δυσκολίες απάνω από τις 10 δυσκολίες. Έχεις 100 πειρασμούς απάνω από τους 100 πειρασμούς. Αυτή είναι η έννοια. Μας ελευθέρωσε από την εξουσία του σκότους και μας μετέφερε στη βασιλεία του αγαπητού του Υιού. Αυτό είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου. Γι' αυτό εγώ να καταλάβω τι μήνυμα έχω πάρει μέσα στη ζωή μου. Και να ξέρω ένα πράγμα, ότι καθώς ο Λόγος του Θεού μου βεβαιώνει ότι από την εξουσία του σατανά πήγα στο Θεό, αυτό όλο τώρα χρειάζεται εγώ να το πάρω και να το κατέχω και να το έχω διαπίστεως. Διαπίστεως. Οπότε σημαίνει ότι εγώ πρέπει να πιστεύω στο Λόγο του Θεού, να πιστεύω στο πρόσωπο του Θεού, να πιστεύω στις υποσχέσεις του Θεού, να πιστεύω σε ό,τι ο Θεός έχει να μου πει. Αυτό το πράγμα είναι. Και έρχεται λοιπόν το ερώτημα, ο Λόγος του Θεού περνάει μέσα από τη ζωή μου σε όλες τις πλευρές προς όλες τις κατευθύνσεις. Αυτό θα πει πίστης. Εάν ο Λόγος του Θεού περνάει μέσα από τη ζωή μου, μέσα από την καρδιά μου, αν με αγγίζει, αν μου μιλάει, αν με στερεώνει, αν με βοηθάει, εάν μου δίνει εκείνο που ο Θεός υπόσχεται και εγώ το έχω και το κατέχω. Αυτό το πράγμα είναι. Γι' αυτό αγαπητοί, ένα πράγμα πρέπει να προσέξουμε. Αυτό είναι το μήνυμα που πήρε ο Απόστολος Παύλος. Αυτό είναι το μήνυμα που του είπε να δώσει στον κόσμο. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο παίρνουμε κι εμείς. Και ο καθένας από εμάς να καθίσει να κοιτάξει τι μήνυμα έχει πάρει. Και αν το μήνυμα που έχει πάρει διαφέρει από αυτό το μήνυμα, να το παραμερίσει, γιατί είναι από τον εχθρό, και να κρατήσει αυτό το μήνυμα. Και να ξέρουμε ένα πράγμα, ότι κρατώντας το μήνυμα αυτό που μας δίνει ο Λόγος του Θεού, μπορούμε να προχωρούμε και να είμαστε σίγουροι και να μείνουμε μέχρι τέλους. Ο δε υπομείνας έως τέλους. Δια της υπομονής θα κερδίσει της ψυχάς. Και ο Θεός να ευλογήσει το Λόγο του της καρδιάς μας.
1: Το μήνυμα που ο Θεός δίνει στον κάθε άνθρωπο, τι τρόπος θα γίνει. Ενώ βλέπουμε ότι στον Παύλο φανερώθηκε.
0: Το μήνυμα του δίνει βάσει του Λόγου. Γι' αυτό λέει εδώ πέρα, λέει το εξής: δια τούτο φανερώθηκα σε σέ, δια να σε καταστήσω υπηρέτην και μάρτυρα, και όσον είδες και περί όσον θέλω φανερωθεί σε, εκλέγον σε εκ του λαού και των εθνών, εις τα οποία τώρα σε αποστέλω. Και αν πάμε στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο 10 κεφάλαιο, εκεί πέρα λέει το εξής. Πώς λοιπόν θέλουσι επικαλεστεί εκείνον εις τον οποίον δεν επίστευσαν, και πώς θέλουσι πιστεύσει εις εκείνον τον οποίον δεν έκουσαν, και πώς θέλουσι ακούσει χωρίς να υπάρχει ο κηρύττων, και πώς θέλουσι κηρύξει αν δεν αποσταλώσει. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ο κηρύττων. Έτσι θα το πάει στο μήνυμα. Και ο κηρύττων μπορεί να είναι ένα πρόσωπο, και ο κηρύττων μπορεί να είναι απευθείας ο Λόγος του Θεού, ανεξαρτάται πώς, ας πούμε, ο Θεός θα ενεργήσει στη ζωή μας. Αν δεν υπάρχει κάποιος να σου μιλήσει και έχει πάρει μια την ίδια και την διαβόλη, κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν θα περιμένουμε το μήνυμα να μας έρθει ουρανοκατέβατο. Δεν θα πρέπει να περιμένουμε να μας έρθει με αποκάλυψη όπως ήρθε στον Απόστολο.

0: το ένα σκέλος είναι αυτό που είπαμε απόψε. Να υπάρχει και ένα δεύτερο σκέλος της επιγνώσεως. Δεν λέει για γνώσεις, αλλά επίγνωση. Να είναι από την επιστολή προς Εφεσίους, το πρώτο κεφάλαιο, το 17 και το 18 εδώ. Για να σας δώσει ο Θεός, πως έπρεπε το Παύλο, για να σας δώσει ο Θεός, Κύριε ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξης, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωσιν αυτού. Είναι το δεύτερο στάδιο. Και το 18, ώστε να φωτιστώσει ο οφθαλμί του νοό σας, εις το να γνωρίσετε ποιά είναι η ελπίς της προσκύσεως αυτού και της οφθούτας της δόξης και ονομίας αυτού του Θεού.
1: Πάμε πάρα. Πάμε. Πάμε. Αυτή η αποκάλυψη του Κυρίου δεν είναι του... η ελευθερία του ανθρώπου στο ζήτημα του Παύλου.
2: Η ελευθερία του ανθρώπου πάντοτε έχει τη θέση της. Γι' αυτό λίγο πιο κάτω θα πει δεν έγινα απειθής εις την ουράνιον οπτασία. Ο Θεός σχεδιάζει. Ο Θεός αποφασίζει, αλλά η υλοποίηση δεν περιορίζεται μονάχα στο σχεδίασμα και στην απόφαση του Θεού. Είναι και στο θέλω του ανθρώπου. Διότι ο Θεός μέσα στα αιώνια σχέδιά Του θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Δεν σώζονται όμως όλοι. Η θέλησή Του δεν μπορεί να λειτουργήσει και να πραγματοποιηθεί. Η θέλησή του Θεού μπορεί να πραγματοποιηθεί σε εκείνα τα οποία ο Θεός σχεδιάζει και αποφασίζει και είναι έξω από την θέληση του ανθρώπου. Γι' αυτό λέει ο Χριστός, όποιος θέλει ας έρθει ο πίσω. Οπότε ο Θεός σχεδιάζει, ο Θεός αποφασίζει και ο άνθρωπος ανταποκρίνεται σε αυτό που ο Θεός σχεδιάζει και αποφασίζει. Άλλος είναι ερωτηστικό.
3: Ο Θεός βλέπει την καρδιά του ανθρώπου και ανάλογα την ερημία.
2: Ο Θεός δουλεύει...
3: Ο δουλεύει με τα αριστερή κάποιον ή από το λόγο του είναι και μιλάει.
2: Ο Θεός στέλνει το μήνυμα σε όλους τους ανθρώπους, δεν κάνει εξαίρεση. Εκεί τώρα που ο Θεός επιτυγχάνει, ας το πούμε, είναι εκεί που βλέπει την καρδιά που εξηγεί.
3: Είναι η καλή γη δηλαδή.
2: Ναι, είναι η καλή γη, αλλά ο σπόρος είναι, σπέρνεται παντού, σε όλα τα χωράφια. Σε όλα τα χωράφια σπέρνει ο σπόρος. Οπότε ο Θεός το μήνυμα το δίνει σε όλους τους ανθρώπους και είναι για όλους τους ανθρώπους. Τώρα από εκεί και πέρα, όποιος ανταποκριθεί σε αυτό το μήνυμα, από εκεί και πέρα ο Θεός ανοίγει το πνεύμα Του, ανοίγει τη διάνοιά Του, ανοίγει τα μάτια Του και Του δίνει αυτά τα μηνύματα, τα καταλαβαίνει και τα δέχει.
0: Άρα και δεν είναι καλή η υγεία, αλλά είναι η καρδιά. Έχουν και χωράφια που είναι πιο χειρότερα και βγάζουν περισσότερο που είναι πιο καλά χωράφια.
2: Τι πράγμα?
0: Υπάρχουν χωράφια, αφού είναι γερά και τα βάζουν και υπάρχουν και λέει θα πάω τόσα. Υπάρχουν που είναι ατάχουν άκριστα και πολλές φορές που δεν λέω βγάλουν εκείνο τα άκριστα περισσότερα από εκείνα από τα. Δηλαδή, αν έχει την καρδιά, όσο δυσκολό να είσαι, αλλάζει ο καιρό. Άμα θέλει να μεταβεί. Αν μεταβεί, εκεί είναι, όχι όπου βρει καλό χωράφι, θα προχωρήσει. Το χωράφι είναι μικρό.
2: Όταν Νίκο, κανείς φτάσει στη μετάνοια, αυτό είναι ότι είναι καλό χωράφι. Είναι καλό χωράφι. Διότι ο Θεός αυτό θέλει την τελευταία ανάλυση, τη μετάνοια του ανθρώπου.
3: Πατέρα, ήθελε να κάνει το τελευταίο για να λάβει ποιος είναι ο τελικός αποτέλεσμα αυτής της τάσης. Πράγματι, ταυτόχρονα με την αντίστοιχη του για να λάβουν αυτές και μαζί.

0: λάβω συνάψη αμαρτιών και κληρονομία μεταξύ των ιδιασμένων δια της συνεπίστης. Όλο αυτό το μήνυμα έχει ένα σκοπό, να σβήσει όλο το παρελθόν μας. Και δεν μας συμφέρει το παρελθόν που ο Χριστός το σβήνει, εμείς να το ξαναανασύρουμε. Δεν μας συμφέρει. Διότι το παρελθόν μας είναι ένα παρελθόν που χρειάζεται σταυρό, το σταύρος ο Χριστός. Δεν μπορούμε λοιπόν ένα σταυρωμένο παρελθόν να το ξαναφέρουμε στην επιφάνεια. Γι' αυτό το παρελθόν μας είναι η συγχώρηση των αμαρτιών μας, η άφεση. Και όχι μονάχα και κληρονομία μεταξύ των ιδιασμένων δια της εσενέ πίστεως. Εμείς έχουμε τώρα μια ελπίδα. Ποια είναι η ελπίδα μας? Η ελπίδα μας είναι ο ουρανός. Για να φτάσουμε όμως στην ελπίδα του ουρανού στην κληρονομία πρέπει να περάσουμε από όλα τα άλλα. Πολλοί ξέρετε και ειδικώς έξω τώρα τελευταία πρόπερς που είχα πάει άκουσα ένα περίεργο μήνυμα να δίνεται. Το μήνυμα είναι δεν χρειάζεται να μετανιώσεις. Απλώς να πιστέψεις τον Χριστό. Και ο Λόγος του Θεού αν κάτι λέει, λέει ότι πρέπει να μετανοήσεις. Στο Γολγοθά ξέρετε δεν μπορεί να φτάσει κανείς γιατί είναι ψηλό το βουνό παρά μονάχα από ένα μόνο μονοπάτι. Και αυτό το μονοπάτι λέγεται μονοπάτι μετάνοιας. Αν δεν περπατήσει ένας άνθρωπος αυτό το μονοπάτι, ποτέ δεν μπορεί να φτάσει στο Γολγοθά. Και ο Σατανάς αυτό το πράγμα προσπαθεί να το κρύψει, να το σβήσει και νομίζω ότι πολλές φορές εάν δεν υπάρχει διαφορά στην παλιά μας ζωή με την καινούρια ζωή είναι γιατί δεν περπατήσαμε αυτό το μονοπάτι έτσι ακριβώς όπως έπρεπε να το περπατήσουμε. Και φέρνουμε μαζί μας και σέρνουμε μαζί μας και κουβαλάμε μαζί μας πολλά από εκείνα τα οποία έπρεπε να αφήσουμε. Ναι.
1: Μπορεί να έχει η πίστη χωρίς τη μετάνοια. Αυτά τα δύο δεν πάνε μαζί.
0: Αυτά τα δύο ζητάει ο Θεός. Μετάνοια και πίστη. Μετάνοια στο Θεό και πίστη στο Χριστό. Εμείς όμως πηδάμε το ένα και φτάνουμε στο άλλο. Πιστεύουμε στο Χριστό. Γι' αυτό ακριβώς επειδή ζητάει μετάνοια στο Θεό και πίστη στο Χριστό αυτά τα δύο πάνε μαζί, δεν μπορεί το ένα να το ξεχωρίσει από το άλλο. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι σου λένε έτσι όπως καταντήσαμε είμαστε αμαρτωλοί όλοι μετανιώνουν αλλά δεν πάνε στο Χριστό. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι πάνε στο Χριστό χωρίς να έχουν μετανοήσει. Γι' αυτό η ζωή μας πολλές φορές έχει αγκάθια η εν Χριστώ ζωή και πολλά πράγματα του παλαιού μας ανθρώπου.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.
1: Σύμφωνα με τον Ιωάννη, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, από το πρώτο κεφάλαιο, ξεκινώντας από το εδάφιο 29. Για να δώσετε περισσότερο προσοχή στα σημεία τα οποία προσφέρονται για να αναπτύξουμε τις σκέψεις μας σήμερα το πρωί από το Λόγο του Θεού, να σας πω ότι μέσα σε αυτό το κομμάτι το οποίο θα διαβάσουμε υπάρχουν οι αναφορές που μας παρουσιάζουν τον Κύριο Ιησού ακριβώς την ώρα που βγαίνει στην δημόσια ζωή, με τις διάφορες λειτουργίες, με τις διάφορες ιδιότητες που ανταποκρίνονται στις λειτουργίες τις οποίες ήρθε να υπηρετήσει. Το ποιος είναι ο Ιησούς δείχνει ο Θεός μία σπουδή, μία βιάση, να το πει από την πρώτη στιγμή, να τις παρουσιάσει από την πρώτη στιγμή. Ακόμα και όταν ο άγγελος παρουσιάζεται για να δώσει το μήνυμα του ότι γεννήθηκε βρέφος στη Βηθλέμ, ακόμα εκείνη την πρώτη ώρα, στους ανυποψίαστους ανθρώπους, δίνονται τέτοια στοιχεία. Εγεννήθηκε σε εσάς εν πόλη Δαβίδ, σωτήρ, ο οποίος είναι Χριστός, Κύριος. Σωτήρας, Χριστός, Κύριος, είναι τρία διαφορετικά στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν εκείνον ο οποίος είχε έρθει. Γιατί τα λέει ο άγγελος? Γιατί πρέπει να καταλάβει η ανθρωπότητα ποιον υποδέχεται. Ποιος είναι αυτός, τι είναι αυτός, τι θα κάνει αυτός. Είναι σωτήρας, είναι Χριστός, Κύριος. Δηλαδή αυτός που θα σώσει τον άνθρωπο, θα σώσει τον λαό από τις αμαρτίες του. Είναι Χριστός, δηλαδή εκείνος ο οποίος είναι εντεταλμένος να κάνει ό,τι κάνει. Έρχεται εκ μέρους του Θεού. Ένα όμορφο εδάφιο στη γραφή λέει, διότι αυτόν εσφράγισε ο Θεός. Έχει σφραγίδα επάνω του. Είναι εκείνος ο οποίος απεστάλλει και ο Θεός του έδωσε μαζί όλες τις διαβεβαιώσεις, ώστε οι άνθρωποι που θα τον υποδεχθούν να μην έχουν καμία σκιά αμφιβολίας, να μην έχουν κανέναν δισταγμό, να τον δεχθούν, να τον αγκαλιάσουν, να τον πάρουν μέσα στη ζωή τους, γιατί είναι αυτός τον οποίον ο Θεός τον βεβαίωσε, τον εσφράγισε, τον έχρισε. Είναι Κύριος, γιατί αυτός είναι ο οποίος έρχεται να πάρει στα χέρια του τη ζωή του ανθρώπου. Είναι αυτός ο οποίος θα σταθεί στην αιωνιότητα με τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν το θέλημα του Θεού συνδεδεμένους μαζί του. Δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία. Ούτε όνομα άλλο είναι δοσμένο κάτω από τον ουρανό μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Όποιος θέλει να σταθεί στην αιωνιότητα να προσκοληθεί στον Χριστό. Όχι γιατί ο Θεός θέλησε με τους λαούς να παίξει, γιατί ο Θεός δεν παίζει. Αλλά γιατί ο Θεός, ενώ είδε τους ανθρώπους να πλανιώνται και να ταλαιπωρούνται ανάμεσα σε ψευδείς αναζητήσεις ψευδών θεών, ο Θεός την αλήθεια του τη φανέρωσε στέλνοντας εκείνον ο οποίος μπορούσε να είναι ο σωτήρας του κόσμου που θα ανταποκρινόταν σε όλες τις ανάγκες του ανθρώπου. Έτσι ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να τον εμπιστεύεται. Να μπορεί ο άνθρωπος να κουμπάει τη ζωή του και την ψυχή του επάνω σε αυτόν. Να αναπαύεται ο άνθρωπος. Τι ωραία που είναι τα λόγια του. Ελάτε σε μένα οι κουρασμένοι και οι φορτωμένοι. Εγώ θα σας ξεκουράσω. Γιατί αυτή η αναφορά? Γιατί είμαστε κουρασμένοι ασφαλώς. Γιατί μιλούσε σε ανθρώπους, ο Ιησούς έτσι φερόταν, κυκλοφορούσε από εδώ, από εκεί, μια στεκόταν εδώ, μια στεκόταν εκεί, αλλά ήξερε τι είναι εντός του ανθρώπου. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Και σημαίνει πάρα πολλά. Ήξερε τι κατοικεί μέσα στον άνθρωπο. Ήξερε το βάθος του και τις πληγές που είχαν δημιουργηθεί από την αμαρτία. Ήξερε τις ενοχές του και τα αποτελέσματα που είχαν έλθει εξαιτίας της ζωής του, της κακοπερπατημένης μέσα στην ψυχή του. Και ερχότανε όχι σαν κριτής, αλλά σαν ελευθερωτής. Γνωρίστε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί χρειαζόμαστε ελευθερία. Και αν ο Υιός σας ελευθερώσει, τότε και μόνο τότε θα είσαστε ελεύθεροι πραγματικά. Όχι κάθε επίφαση, ούτε προσωρινά. Αλλά ελεύθεροι με μια ελευθερία η οποία ξεκινάει από το βάθος της ψυχής του ανθρώπου. Και δίνει λύσεις προσωρινές, αλλά και διαχρονικές. Μας ανακουφίζει κάποτε, ελευθερώνοντάς μας από κάτι το οποίο μας κρατούσε σκλαβωμένο, αλλά συγχρόνως επεξεργάζεται μέσα μας μια βαθιά ελευθερία. Μια ελευθερία την οποία την έχουν τα τέκνα του Θεού. Εις την ελευθερία των τέκνων του Θεού μας κάλεσε. Ποιος άλλος μπορούσε να τα κάνει αυτά? Αυτός τον οποίον έστειλε ο Πατέρας ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος μπορούσε να κάνει όχι απλώς το κάθε τι, αλλά το κάθε τι με τον τρόπο του Θεού. Να μας χαρίσει δώρα, όχι τα καλύτερα δώρα, αλλά τα δώρα του Θεού. Γιατί αν υπάρχει δόση αγαθή και αν υπάρχει δόρημα τέλειο, αυτό έχει συγκεκριμένη καταγωγή. Είναι άνωθεν καταβαίνον από τον Πατέρα των φώτων. Έτσι λοιπόν Σωτήρας, Χριστός, Κύριος, αξιόπιστος. Να ακουμπήσεις επάνω του τη ζωή σου. Όταν σου λέει έλα σε μένα ο κουρασμένος και ο φορτωμένος και θα σε αναπαύσω, αναπαύθηκες και που στο είπε ακόμα. Και μετά θα γνωρίζεις την ανάπαυση του Θεού σε δύσκολες ώρες. Όταν η ψυχή μας βαρημένη και στριμωγμένη και κάποτε πιεσμένη, θλιμμένη, δεν θα έχει άλλη παρηγοριά. Δεν αφορά αυτό το άλλη παρηγοριά. Σκέφτομαι πώς το ζούμε. Φοβάμαι ότι πολλές φορές θα μας έφτανε να έχουμε μια άλλη παρηγοριά. Κι αν είχαμε την άλλη την παρηγοριά, μήπως η ψυχή μας ζητούσε λιγότερο την παρηγοριά του Κυρίου Ιησού? Θα ήταν λάθος. Θα ήταν λάθος. Ο ψαλμωδός λέει, δεν θέλω άλλον παρά σε. Πολύ αγαπημένοι, πολύ κοντινοί και οι παρόντες είμαστε μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι ζητάμε την αλήθεια και ζητάμε το πρόσωπο και την αγάπη του Θεού στην καρδιά μας και μεταξύ μας. Αλλά κεντρικό πρόσωπο είναι ο Κύριος. Εν το όνοματι του είμαστε εδώ. Καλεσμένοι του είμαστε εδώ. Έχουμε μπροστά μας το Ευαγγέλιο του με σκοπό να το διαβάσουμε και να το καταλάβουμε και να τον καταλάβουμε. Είναι ο Κύριος τον οποίο μπορεί να εμπιστεύεται η ζωή μας. Είναι ο Κύριος τον οποίο μπορούμε να εμπιστευόμαστε το κάθε τι μας. Τα εύκολα, τα δύσκολα, εκείνα που είναι του χεριού μας και μερικά πράγματα τα καταφέρουμε κατά κάποιο τρόπο μόνοι μας. Αλλά προτιμάμε να τα κάνουμε με εκείνον γιατί είναι αλλιώς. Κάθε δόση αγαθή δεν μπορεί να έχει άλλη καταγωγή παρά τον Πατέρα. Και ο Υιός μας φανέρωσε τον Πατέρα. Και μέχρι το τέλος της ιστορίας του κόσμου, που θα είναι μια ιστορία γεμάτη από κινήσεις λογιών-λογιών, από δράσεις πολλών ειδών, αλλά κάποτε όλα αυτά θα περάσουν από το κόσκινο. Κάποτε θα περάσουν μέσα από μια πύρινη κουρτίνα, τα από εδώ και τα από εκεί. Ποια θα αντέξουν τη συνάντησή τους με τη φωτιά? Ποια? Όσα ζήσαμε κατά Θεόν και έχουν μέσα τους στοιχεία της ζωής του Θεού, αυτά δεν φοβούνται τις φωτιές. Αυτά περνάνε την πύρινη κουρτίνα. Όταν όλα θα δοκιμαστούν με φωτιά, όταν ο κόσμος θα φύγει πυρπολημένος και πυρακτούμενος όλος, όταν παρέλθει, περάσει και πάει και δεν μείνει τίποτα από αυτόν, και όταν περάσει και η επιθυμία που γεννούσαν τα πράγματα και τα ερεθίσματα του κόσμου, όποιος πράττει το θέλημα του Θεού, αυτός θα μείνει εις τον αιώνα. Ας το κλείσουμε καλά στην καρδιά μας. Αυτός και μόνο αυτός θα μείνει εις τον αιώνα. Στο μάκρος της ιστορίας ζήσαμε πολλά για της ατομικής μας ζωής. Προσπαθήσαμε αρκετά. Να μπορούσαμε να τα ζυγιάσουμε τώρα για να ξέρουμε και πού βρισκόμαστε. Και μακάρι ο Θεός να μας τα δείξει. Και μακάρι ο Θεός να μας φωτίσει τα μέσα μας. Να καταλάβουμε ότι από αυτά τα οποία πέρασαν από την ψυχή μας και από το χέρι μας, εκείνο που θα κρατήσουμε και θα μείνει, εκείνο που πρέπει να κρατήσουμε γιατί αυτό θα μείνει, είναι αυτό που είναι του Θεού. Τα άλλα περνάνε και χάνονται. Τα άλλα και αν φαίνονται ότι στέκονται και είναι, η φωτιά θα αποδείξει ότι δεν ήταν. Ήταν πολλά πράγματα τα οποία προσωρινά γέμισαν τη σκέψη μας, το χρόνο μας και μας έδωσαν κάποια χαρά, αλλά αυτή η χαρά όχι μονάχα τώρα ξεχάστηκε, αλλά και αν ακόμα δεν είχε ξεχαστεί, δεν θα περνούσε στην αιωνιότητα. Δεν θα είχαμε λόγους να την θυμόμαστε. Καμιά φορά σκέφτομαι ότι πράγματα που απετέλεσαν κομμάτι της ζωής μας και προς το παρόν μας έδωσαν μια διέξοδο και προς το παρόν μας έδωσαν μια χαρά, είναι άξια να τα σκεφτούμε και να ντραπούμε πολλές φορές. Γιατί είναι δεμένα με πράγματα τα οποία ο Θεός ενδεχομένως δεν τα εγκρίνει. Ενώ ότι είναι δικό του, όχι μονάχα το εγκρίνει, θα το διατηρήσει στην αιωνιότητα. Μνήμες αγαθές, περιπετειών στη ζωή που κατέληξαν με την ανακούφιση της μετάνοιας. Μνήμες αγαθές, περιπετειών που κατέληξαν σε μια αναπαυμένη ψυχή. Πόσα φορτία κουβαλάω μέσα μου, όπως και ο καθένας. Και πόσα μου πήρε ο Χριστός. Και μου τα ξαναπήρε όταν ξανασυσσωρεύτηκαν. Και μου τα ξαναπήρε όταν συσσωρεύτηκαν. Πόσες ενοχές. Και το αίμα του με καθάρισε όταν μετάνιωσα για τη ζωή μου και πήγα σε αυτόν. Και με ξανακαθάρισε όταν χρειάστηκε να με καθαρίσει για κάτι που συνέβη. Για κάτι το οποίο δεν ήταν δικό του. Και όμως φόλιασε μέσα στην ψυχή μου. Και όταν θανάτωσα πράξεις του σώματος δια του πνεύματος, εκεί αισθάνθηκα μεγάλη ντροπή και μεγάλη ανακούφιση και ευγνωμοσύνη. Γιατί ο Κύριος ήταν εκεί και το πράγμα το έσπρωχνε όχι προς την καταδίκη, αλλά προς τη μετάνοια. Όχι προς την καταδίκη, αλλά προς την τακτοποίηση. Η ιστορία του καθενός μας είναι μια ιστορία σχέσης με τον Ιησού. Ή έρχονται τα πράγματα, ή έρχονται οι σκέψεις, ή έρχονται οι θεωρήσεις του κόσμου, ή έρχονται οι αγάπες, ή έρχονται οι στόχοι του Χριστού μέσα στη ζωή μας, ή παλεύουμε ο καθένας να στήσει τα δικά του και να τα βγάλει πέρα όπως. Ότι ζήσαμε με τον Κύριο θα μείνει στην αιωνιότητα. Γιατί θα είναι Κύριος Κυρίων και Βασιλιάς Βασιλιάδων. Ας ξεθαρέψουμε λίγο μαζί του. Ας πούμε αυτό που το ζούσα μόνος μου και το έκανα με ίσχυη συνείδηση ότι είναι καλό και είναι αρκετό. Ας το δοκιμάσω με τον Ιησού. Ας το δοκιμάσω με τον Κύριο. Η γεύση ότι είναι αγαθός ο Κύριος, αυτό που λέει ο Ψαλμωδός και το ξαναλέει και είναι πολύ όμορφο, αυτή η γεύση ας μείνει στα χείλια μας. Η γεύση της αγαθότητας. Ώρες αμφισβήτησης, ώρες θλίψης, ώρες πόνου, ώρες αναποδιάς, ώρες που δεν καταλαβαίνουμε τι μας συμβαίνει και γιατί μας συμβαίνει. Επί τον Κύριο ας αναπαύεται η ψυχή μας. Είναι αγαθός ο Κύριος. Θα δείξει φως, θα δώσει φως, γιατί υπάρχει φως. Εγώ δεν έχω μάτια να δω το φως. Όταν εγώ ψάχνω την αλήθεια, μπορεί να μην τη βρω με την πρώτη, αλλά ξεκίνησε κιόλας ο Αγγελιοφόρος. Ξεκίνησε κιόλας εκείνος ο οποίος θα στήσει κοντά μας τις συνθήκες ώστε να έρθουμε σε επαφή με την αλήθεια. Θυμάμαι εκείνη τη γυναίκα που πουλούσε τα χρώματα, την Πορφύρα, στην περιοχή της σημερινής Καβάλας, τους Φιλίππους. Ένας άνθρωπος που διψούσε. Πόσα ήξερε? Να πω τίποτε. Διψούσε. Κι όμως η καρδιά της ήτανε στην αναζήτηση. Ήτανε στην εξήτηση του προσώπου του Θεού που το καταλάβαινε. Δεν μπορεί παρά να υπάρχει. Δεν μπορεί παρά να είναι αγαθός. Και όταν στάθηκε Ο απεσταλμένος του Κυρίου που θα απαντούσε στην αναζήτηση της ψυχής της. Ο Κύριος τη βοήθησε. Της άνοιξε τα παράθυρα. Της άνοιξε τα παράθυρα για να μπει το φως. Δίνηξε το νου της. Τι ωραίο που είναι. Ας είναι προσευχή μας. Κύριε, άνοιγε μου το νου. Άνοιγε μου το μυαλό. Βοήθη με να καταλάβω το δικό σου. Και αυτή η γυναίκα πίστεψε και βαφτίστηκε εκείνη την ώρα. Και είπε, αν με κρίνετε ότι είμαι πιστή, ελάτε και στο σπίτι μου. Γιατί, αν την έκριναν ότι ήταν πιστή, εκείνη είχε μια καρδιά που παλόταν. Ήθελε τα αδέλφια της να τα έχει κοντά. Ήθελε να ακούσει κι άλλα, ήθελε να μάθει κι άλλα. Θα καταδεχόντουσαν οι μαθητές να μπουν στο δικό της το σπίτι μιας γυναίκας που δεν είχε ζήσει μέχρι τότε αυτό που από εδώ και πέρα θα ζούσε. Μα και βέβαια. Γιατί όταν ανοίγουν τα παράθυρα της καρδιάς και λέμε ναι στο φως, τότε ό,τι είναι του Κυρίου το χαιρόμαστε γιατί είναι και δικό μας. Από τα επουράνια μέχρι τα επίγεια πράγματα. Από πράγματα μέχρι πρόσωπα. Από πρόσωπα μέχρι καταστάσεις. Το κάθε τι που είναι του Κυρίου γίνεται δικό μας. Γιατί κολλάει η καρδιά μας κατόπιν του. Είναι εδώ του Κυρίου και δικό μου. Είναι εδώ ο Κύριος και εγώ. Θέλει αυτό ο Κύριος και εγώ. Γιατί μ' αρέσει ότι αρέσει στον Κύριο. Όλη η ιστορία του κόσμου είναι το περπάτημα των ανθρώπων έναντι του Κυρίου. Είπαν όχι. Δυστύχησαν για την αιωνιότητα. Έμειναν με τα φορτία της ψυχής τους. Έμειναν με τις ενοχές τους. Κάποια μέρα θα κληθούν να εξηγήσουν στον Θεό γιατί είπαν όχι, όταν ο Θεός όχι μονάχα τους είχε δώσει ευκαιρία, αλλά την είχε πληρώσει με το αίμα του Υιού του. Όταν κάθε δόση αγαθή και κάθε δώρημα τέλειο έρχεται από πάνω, το πιο μεγάλο δώρο, το πιο μεγάλο δώρο που θα μπορούσε κανείς να πλησιάσει και να το προσέξει και να καταλάβει από αυτό την αγάπη του Θεού, είναι αυτός ο ίδιος ο Υιός του. Οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να ανασένουνε. Δεν ξέρω κανένα που να κρατάει την αναπνοή του να μην την εισπνέει και να μην εκπνέει τα απόβλητά της επειδή το οξυγόνο το φτιάξε ο Θεός. Το θέλουμε το οξυγόνο του Θεού. Θέλουμε τον ήλιο του Θεού. Θέλουμε το νερό του Θεού και λέμε δροσερό νερό. Τι ωραίο που ήταν. Χαιρόμαστε μια γλυκιά μέρα. Μας αρέσουν τα λουλούδια του Θεού. Μας αρέσουν οι τροφές που μας δίνει. Όλα μας αρέσουν του Θεού. Και αν ακόμα δεν είμαστε ευγνώμονες, μας αρέσουν. Δεν τα αρνηθήκαμε. Δεν είπαμε του Θεού είναι. Γιατί εγώ δεν θέλω σχέση με το Θεό. Ο άνθρωπος όλα τα παίρνει και υποφελείται από όλα όσα είναι του Θεού. Τα μικρά δείγματα της αγάπης του Θεού τα θέλει. Το μεγάλο δείγμα το αρνιέται. Αλλά ο Θεός που ανατέλει τον ήλιο του επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους, εξακολουθεί να προβάλλει, να προσφέρει, να προτείνει τον Υιό του, έστω κι αν οι άνθρωποι τον αρνούνται. Έστω κι αν οι άνθρωποι του λένε όχι. Γιατί αυτός είναι ο οποίος θα κυριαρχήσει αιωνίως τα πράγματα. Είναι ο Σωτήρας, είναι ο Χριστός, είναι ο Κύριος. Σε μια κρίσιμη στιγμή που τη βλέπει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη, που κάποιος πρέπει να πάρει στα χέρια του το βιβλίο της ιστορίας και να ανοίξει τις σφραγίδες για να εξελιχθεί η ιστορία, δεν υπάρχει κανένας που να το δικαιούται. Δεν υπάρχει κανένας που να μπορεί να το αγγίξει. Δεν υπάρχει κανένας που την όψη που ο Θεός βλέπει στα πράγματα να είναι σε θέση να την αντικρίσει. Εκεί μέσα σε εκείνο το επτασφράγιστο βιβλίο είναι η ιστορία της ανθρωπότητας όπως θα εξελιχθεί. Ποιος θα χειριστεί την ιστορία της ανθρωπότητας. Α, μη φοβάσαι Ιωάννη. Υπερίσχυσε ο Λέων από τη φυλή του Ιούδα να πάρει το βιβλίο και να ανοίξει τις σφραγίδες του. Γιατί αυτός, γιατί είναι Κύριος. Δικαιούται γιατί εκείνος έδωσε τη ζωή του για την ανθρωπότητα και κέρδισε τα πρόσωπα που θα ζήσουν στην αιωνιότητα. Είναι εκείνος ο οποίος σαν πρωτότοκος της νέας ανθρώπινης οικογένειας που αποτελείται από ανθρώπους κατά Θεόν, από ανθρώπους που ζουν τη ζωή του Θεού και μοιάζουν στο Θεό όσο ο καιρός περνά, αυτής της ανθρωπότητας είναι ηγέτης, αρχηγός, τελειωτής της πίστεως. Αυτής της ανθρωπότητας είναι ο πρώτος. Ο πρωτεύων στα πάντα είναι ο πρωτότοκος της ανθρωπότητας, της πνευματικής. Είναι εκείνος ο οποίος σαν άνθρωπος κάτω στη γη έζησε την ανθρώπινη ζωή όπως του Θεού του αρέσει να ζει ο άνθρωπος την ανθρώπινη ζωή. Ο Υιός μου αγαπητός τον έβλεπε να ζει και χαιρόταν. Τον άκουγε να μιλάει και χαιρόταν. Γιατί αυτά τα οποία έλεγε ο Υιός ήταν αυτά που είχε δει στον πατέρα. Όσα είδα στον πατέρα μου, αυτά σας παρουσιάζω. Όσα άκουσα στον πατέρα μου, αυτά σας λέω. Η διδαχή η δικιά μου δεν είναι διδαχή δικιά μου, είναι του πατέρα μου. Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός. Ευχαριστήθηκα. Αναπαύθηκα επάνω σε αυτόν. Ευαρεστήθηκε η ψυχή μου. Υπάρχει μια φοβερή σκηνή στο βιβλίο της Αποκάλυψης, στο τέλος της ιστορίας του κόσμου αυτού, όπου θα γίνει ο τελικός διαχωρισμός, η τελική σύγκρουση, η σύγκρουση που θα οδηγήσει τους ανθρώπους εδώ ή εκεί. Σε εκείνη τη σύγκρουση, ο Υιός του Θεού, ο Υιός του ανθρώπου, έχει μαζί του όλους τους Αγίους. Και πάντες οι Άγιοι μετά αυτού. Όταν αυτός πάνω στο λευκό άλογο θα κατέβει για την τελική σύγκρουση, στο ρούχο του το βαμμένο με αίμα υπάρχει όνομα και επιγραφή. Είναι βασιλιάς βασιλιάδων και κύριος κυρίων. Ο άγγελος το είχε πει. Θα είναι κύριος. Και όταν αυτό έρχεται στην ολοκλήρωσή του, κύριος των επουρανίων, κύριος των επιγείων, κύριος των καταχθονίων, κύριος κυρίων είναι. Σε αυτόν έχουν υποταγή από τον πατέρα αρχές, εξουσίες, δυνάμεις. Όλοι και όλα. Αυτό είναι το δώρο του Θεού. Αυτού του Κυρίου μας κάλεσε να γίνουμε νύμφοι, αδέλφια. Εκεί να απλώσουμε τις ριζούλες μας ο καθένας, τις ταπεινές. Σε αυτό το αμπέλι. Από εκεί να πάρουμε χυμούς. Από εκεί να πάρουμε ουσία για τη ζωή μας. Να αναδειχθεί μες στη ζωή μας ένας καρπός που θα έχει τη γεύση του. Είναι συγκεκριμένη η γεύση του. Το αρωμά του. Είναι συγκεκριμένο το αρωμά του. Μυρίζει η ζωή Θεού. Με όλη την ομορφιά. Και με όλα τα χαρακτηριστικά. Για εκεί μας κάλεσε τους ανθρώπους. Και έρχεται η στιγμή που ο Θεός κατά τον τρόπο του, κάπου μας λέει στη γραφή, όταν εισάγει τον πρωτότοκον εις την οικουμένη. Είναι κινήσεις του Θεού μέσα στην ιστορία. Μέσα στην παγκόσμια την ιστορία, την τρέχουσα και τη μελλοντική. Τις στηρίζει ο Θεός τις κινήσεις του. Για τα μάτια που θέλουν να δουν τις έχει φανερές. Μπορεί κάποιος να μην το βλέπει. Αλλά υπάρχει αν θέλει κανείς να το δει. Όταν τον παρουσιάζει, δίνει όλες τις διαβεβαιώσεις. Μία-μία. Σε λίγο ο Ιησούς, θα διαβάσουμε αν μπορέσουμε και λίγο από το δεύτερο κεφάλαιο, σε λίγο ο Ιησούς χώνεται μέσα στην ανθρώπινη ζωή. Αλλά πίσω του υπάρχει η παρουσίαση του Πατέρα. Έχει δώσει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων που ζητάνε, έχει δώσει τις πληροφορίες. Αργότερα οι ίδιοι άνθρωποι ξαναρωτάνε για τα ίδια. Άλλο αυτό. Είναι η περιπέτεια της ψυχής του ανθρώπου που δέχεται την αποκάλυψη του Θεού και μετά πρέπει αυτή την αποκάλυψη να τη ζήσει. Αν δεν τη δεχθούμε, δεν θα μπούμε στην διαδικασία του να τη ζήσουμε. Και άμα καταλάβουμε κάτι, δεν σημαίνει ότι το ζήσαμε και με την πρώτη στιγμή. Αλλά είναι εκεί και μένει. Ο Θεός δίνει τη μαρτυρία του. Τη δίνει, το ξαναλέω, σε ανθρώπους οι οποίοι ζητάνε την αλήθεια και ζητάνε το πρόσωπο του Θεού. και είναι εκεί μνημείο και για μας. Θα το διαβάσουμε και θα δούμε τι ο Θεός λέει για τον Υιό Του. Τι ο Υιός Του είναι για μας. Τι είναι αυτό που ψάχνουμε εμείς στον Ιησού. Να το ξανασυνειδητοποιήσουμε, να το ξαναζήσουμε, να το ξαναδούμε. Και μπορεί, ξέρετε, από μια τέτοια μικρή μελέτη να προκύψει μεγάλο αγαθό. Μπορεί κάποιος από εμάς να σταθεί και να αναθεωρήσει όλη τη ζωή του. Και αυτό να του βγει στο καλό της αιωνιότητας. Όχι σε καλό για κάτι, όχι σε καλό για μια τακτοποίηση. Να το ανοίξει έναν ορίζοντα. Η ώρα είναι μικρή και λίγια. Αλλά ο Χριστός είναι μέγας. Και αυτό που λέει μέσα η γραφή για τον Ιησού μπορεί να έρθει στο μυαλό μας και να του δώσουμε το χώρο σαν σπόρος ζωής να έρθει μέσα στη σκέψη μας και να μην ησυχάσουμε από εκεί και πέρα, μέχρι που να νιώσουμε τα τριξίματα του χώματος που θα υποδέχονται την πίεση του βλαστού που θα ξεπεταχτεί προς τα πάνω, να ανθίσει και να καρποφορήσει. Αυτός είναι ο Ιησούς που από τη στιγμή που θα εμφανιζόταν στη γη έδωσε ο Κύριος πληροφορίες για Αυτόν. Όταν βγήκε στη δημόσια ζωή, αυτό που θα διαβάσουμε σήμερα, έδωσε πληροφορίες για Αυτόν. Όταν εισάγει τον πρωτότοκο εις την οικουμένη, λέει να τον προσκυνήσουν όλοι οι άγγελοι του Θεού. Γιατί ο πρόσταγμα έδωσε ο Θεός. Γιατί είναι αυτός που είναι, γιατί είναι άξιος. Γιατί είναι άξιος. Όταν ανοίχτηκαν οι σφραγίδες, μάλλον όταν ετέθη το θέμα ποιος θα ανοίξει τις σφραγίδες, αυτό βγαίνει μέσα από τις δοξολογίες όλων. Άξιος είσαι να πάρεις το βιβλίο και να ανοίξεις τις σφραγίδες του. Αυτό μπορώ να το πω και εγώ για την ζωή μου, την πολύ πολύ μικρή και ασήμαντη. Άξιος είσαι να πάρεις τη ζωή μου, γιατί εσύ θα τη διαχειριστείς με το δικό σου τον τρόπο. Είσαι άξιος να την εμπιστευτώ, γιατί εσύ θα την χρησιμοποιήσεις για το καλό μου, για το αγαθό μου, αυτή την εμπιστοσύνη. Και τώρα το ανάγνωσμά μας. Συνήθως πρώτα διαβάζουμε και μετά σχολιάζουμε, αλλά επειδή ο Λόγος του Θεού τα σχολιάζει και τα δίνει όπως τα χρειάζεται η ψυχή μας, προειδεαστήκαμε και τώρα θα διαβάσουμε τι ο Πατέρας έκανε παρουσιάζοντας τον Ιησού στην διαδρομική αυτή πορεία του, στην διαδρομή της πορείας του ανάμεσα στους ανθρώπους. Κατά Ιωάννην, Α, πρώτο κεφάλαιο, από το 29. Την επόμενη μέρα, τι επαύριον, βλέπει ο Ιωάννης τον Ιησού να έρχεται προς Αυτόν. Αυτά συμβαίνουν, λέει, το προηγούμενο εδάφιο 28, στην Βήθα Βαρά, πέραν του Ιορδάνου. Εκεί ήταν ο Ιωάννης και βάπτισε. Φανταστείτε το Ισραήλ όπως τον βλέπουμε στο χάρτη. Εδώ δεξιά, ως προς εμένα, είναι ο Ιορδάνης. Από εκεί μεριά γινόντουσαν αυτά, στην από εκεί όχθη. Και βλέπει ο Ιωάννης τον Ιησού να έρχεται προς Αυτόν και λέει, «Να ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου». Αυτός είναι για τον οποίο εγώ είπα, πίσω μου έρχεται ένας άνδρας, ο οποίος είναι ανώτερος από μένα, γιατί είναι προηγούμενος μου. Και εγώ δεν τον γνώριζα. Το ξαναδιαβάζω, να το τονίσω καλύτερα. Και εγώ δεν τον γνώριζα. Κανείς δεν τον γνώριζε. Και εγώ δεν τον γνώριζα. Αλλά για να φανερωθεί στον Ισραήλ, γι' αυτό εγώ ήρθα, βαπτίζον εν ύδατι. Και μαρτύρησε ο Ιωάννης λέγοντας ότι είδα το πνεύμα να κατεβαίνει σαν περιστερά από τον ουρανό και έμεινε επάνω του. Ένας άλλος Ευαγγελιστής μας τονίζει από τη μεριά του Ιησού πώς έγινε αυτό.

Τώρα ο άνθρωπος μπορεί να δεχθεί τη ζωή του Θεού να κατοικήσει μέσα του. Λοιπόν, αυτός που είναι ο αμνός του Θεού είναι συγχρόνως και εκείνος ο οποίος βαπτίζει εν πνεύματι. Ο άνθρωπος βαπτίζεται εν πνεύματι όταν αναγεννάται. Είναι η γέννηση της ζωής του Θεού μέσα σε αυτόν. Η ζωή του Θεού μέσα του και ο άνθρωπος βουτυγμένος, βαπτισμένος μέσα στο πνεύμα, στη ζωή του Θεού. Αυτό είναι ο βαπτίζων εν πνεύματι Αγίου. Και εγώ είδα και μαρτύρησα ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Ποιος είναι αυτός που έρχεται να κάνει αυτό? Ποιος είναι ο σωτήρας? Αυτός που βλέπετε να έρχεται να σώσει είναι ο Υιός του Θεού. Σε εκείνη τη σύντομη μαρτυρία του Ιωάννης έδωσε τρία βασικά χαρακτηριστικά του προσώπου. Το ένα είναι για ποιον πρόκειται. Είναι ο Υιός του μέσα μας, ο βαπτίζων εν πνεύματι. Την άλλη μέρα, πάλι στεκότανε ο Ιωάννης και δύο από τους μαθητές του. Και στείνοντας το βλέμμα του στον Ιησού, ενώ εκείνος περπατούσε, λέει, «Να, ο αμνός του Θεού». Το χαίρεται ο Ιωάννης. Δεν αισθάνεται ότι γίνεται κουραστικός να ξαναπεί το ίδιο, γιατί αυτό το ίδιο από μόνο του δεν κουράζει ποτέ κανέναν, αν είναι για τον Ιησού. Είναι ο αμνός του Θεού. Είναι ο αμνός του Θεού. Είναι ο αμνός του Θεού. Δεν το χορτάσει η ανθρώπινη ψυχή. Ίσως ήταν άλλοι άνθρωποι που τα άκουσαν την πρώτη φορά και ίσως ήταν άλλοι άνθρωποι που τα άκουσαν τη δεύτερη. Αλλά ο Ιωάννης δεν κουράζεται να το λέει. Ζει μέσα σε αυτό. Τον έχει συνεπάρει. Είναι πολύ σπουδαίο να το πει και να το ξαναπεί, να το σκεφτεί και να το διαλαλήσει. Και τον άκουσαν δύο από τους μαθητές του, του Ιωάννη, τους μαθητές, ενώ τα έλεγε αυτά, και ακολούθησαν τον Ιησού. Να ένας άνθρωπος που δεν μάζευε οπαδούς. Να ένας άνθρωπος που είχε πει, αυτός ο οποίος έρχεται πίσω μου, είναι εκείνος που είναι πρώτερος μου, που είναι ανώτερος μου. Οπότε τι πιο φυσικό. Αν τους εξυπηρέτησε ο Ιωάννης μέχρι σε εκεί που μπορούσε, τώρα ας πάνε στον Ιησού. Γιατί ο Ιωάννης έχει συνείδηση ότι ήρθε για να κάνει ακριβώς αυτή την προετοιμασία. Δεν είναι ο Ιωάννης. Κανένας Ιωάννης δεν είναι το τέρμα. Κανενός η ψυχή δεν πρέπει να στέκεται σε ανθρώπους. Μπορεί να μας είναι χρήσιμη, αγαπητή, πολύτιμη πολλές φορές. Ευγνωμονούμε τον Κύριο για εκείνους οι οποίοι μας ελάλησαν το Λόγο του Θεού. Τους θυμόμαστε. Αλλά η καρδιά μας προσκολάται στον Κύριο. Αυτός είναι ο οποίος είναι σωτήρας, Χριστός Κύριος, ο βασιλιάς μας. Και φύγαν οι μαθητές του από πίσω από τον Ιωάννη και πήραν το κατόπι των Ιησού. Τι ωραίο και απλό που είναι. Τι ωραία διήγηση. Εδώ μιλάμε για τις αλλαγές της ιστορίας του κόσμου. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι που θα αναστατώσουν μεθαύριο την Οικουμένη. Αυτοί οι άνθρωποι είναι που θα γίνουν μάρτυρες της ζωής, του θανάτου και της Ανάστασης του Χριστού. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα λένε μεθαύριο ότι εμείς τον ψηλαφίσαμε. Εμείς ακούσαμε, είμαστε αυτόπτες, αυτίκοοι, είδαμε και ακουμπήσαμε. Φάγαμε και ήπιαμε μαζί του. Μας φανερώθηκε μετά από την Αναστασή του. Τι μεγάλα πράγματα. Αυτά δεν θα ξαναγίνουν στον κόσμο. Αυτά έγιναν και τρέχουν τώρα. Τα μαθαίνουμε και τα ζούμε ο καθένας στην ατομική του τη ζωή. Αλλά αυτά μια φορά συνέβησαν σε αυτούς που τα ζούσαν εκεί πέρα. Τι έκαναν αυτοί οι δύο μαθητές που πήραν το κατόπιν των Ιησού? Τι έκαναν? Στράφηκαν και τον πήραν από πίσω. Δεν τα ξέραν όλα για τον Ιησού, δεν είχαν υποθεί κιόλα ακόμα. Αλλά τον εμπιστεύτηκαν. Γιατί? Γιατί όπου είναι ο Ιησούς είναι η βεβαιότητα της παρουσίας του Θεού και της ευλογίας και της ευεργεσίας του για τον άνθρωπο. Δέχτηκαν τη μαρτυρία του Ιωάννη σαν αληθινή. Ποιος το είπε ο Ιωάννης? Σοβαρός άνθρωπος ο Ιωάννης. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε Ιωάννη γιατί ήσουν ένας καλός δάσκαλος για μας. Τώρα παίρνουμε κατόπι τον Ιησού. Γιατί? Γιατί ο Ιωάννης για τον Ιησού προετοίμαζε. Και στράφηκε ο Ιησούς και τους είπε

0: Τι ζητάτε? Κάποτε άλλοτε θα άξιζε να σταθούμε σε αυτό το τι ζητάτε. Τα λόγια του Ιησού και οι ερωτήσεις του καίνε. Καίνε. Το λέει απλά. Είχε ένα βάθος όμως. Γιατί αυτή η αλλαγή? Γιατί με πήρατε από πίσω? Τι ακριβώς? Μέχρι πού? Κατά πολλές συνθήκες. Για πόσο? Τι ζητάτε? Και εκείνοι του είπανε, διδάσκαλε, πού μένεις? Και του λέει, ελάτε και θα δείτε. Πάντα ο Κύριος, είναι η πρώτη φορά που το λέει, αλλά πάντα έτσι το βλέπε. Πάντα έλεγε, μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες. Ο άνθρωπος θέλει να δει, αυτό είναι εντάξει και αυτό στη θέση του και αυτό είναι ωραίο. Και είναι, εντάξει, συμφωνούμε, εντάξει, εντάξει. Τα εξετάσεις όλα. Μπορεί να τα εξετάσεις όλα. Όταν δεν μπορώ να τα εξετάσω όλα, κοιτάω σε ποιον εμπιστεύομαι. Αυτόν που έδωσε ο Πατέρας και τον έχρισε ο Θεός, είναι άξιος να τον εμπιστευτείς. Αργότερα θα γνωρίσεις κι άλλα, αλλά σιγουρέψου. Και εκείνοι πήγανε μαζί του και μείνανε μαζί του εκείνη την ημέρα. Ήταν ο ροζ δεκάτη και αυτοί οι άνθρωποι ήταν ο Ανδρέας, ο αδελφός του Σίμωνα Πέτρου, ένας από τους δύο, οι οποίοι άκουσαν από τον Ιωάννη σχετικά με τον Ιησού και τον ακολούθησαν. Αυτός πρώτος βρίσκει τον αδελφό του, τον Σίμωνα, και του λέει, βρήκαμε τον Μεσσία. Άλλη πληροφορία αυτή. Είναι ο Μεσσίας, ο Χριστός δηλαδή. Πού το ξέρεις? Δεν την είπε τη λέξη αυτή εκείνη την ώρα που άκουγε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή να τον υποδεικνύει. Είπε, ιδού αμνός του Θεού. Ναι, αλλά καταλαβαίνω ότι εδώ ο Θεός κάτι κάνει. Και είναι πολύ μεγάλο και έχει όλα τα στοιχεία μέσα του. Με στην ψυχή του Ανδρέα η προσμονή του Μεσσία. Βρήκε τον Μεσσία λοιπόν. Και ο Ανδρέας έφερε τον αδελφό του στον Ιησού και κοιτώντας τον Ιησού είπε, «Σύ είσαι Σίμων, ο γιος του Ιωνά. Σύ θα ονομαστείς Κηφάς», το οποίο ερμηνεύεται Πέτρος. Ήξερε τι είναι εντός του ανθρώπου. Ήρθε μια στιγμή που ο Πέτρος το δικαιούτο να ονομαστεί Κηφάς. Όταν είχε πιάσει το θεμέλιο της σχέσης του με τον Ιησού. Όταν είχε καταλάβει ποιος είναι ο Ιησούς, τι να με λέγουν οι άνθρωποι ότι είμαι, είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Εσείς τι λέτε, αυτό και τίποτα άλλο. Οι άνθρωποι, με συγχωρείτε, το είπα συνοπτικά πολύ, οι άνθρωποι λένε ότι είσαι ο ένας προφήτης, ο άλλος προφήτης. Εσείς τι λέτε ότι είμαι, είσαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Πέτρο, αυτό είναι αλήθεια. Σίμων, Ιετιονά, αυτό είναι αλήθεια. Και εσύ θα έχεις το όνομα της πέτρας, γιατί την πέτρα ακούμπησες. Το θεμέλιο ακούμπησες. Αυτή είναι η αλήθεια στην οποία θα στηριχθεί η Εκκλησία μου. Και πήλε Σάδου, δεν πρόκειται να την ντροπιάσουμε. Την άλλη ημέρα θέλησε ο Ιησούς να βγει στη Γαλιλαία και βρίσκει τον Φίλιππο και λέει προς αυτόν, ακολούθησέ με. Και ο Φίλιππος από τη Βηθσαϊδά, ήταν δε ο Φίλιππος από τη Βηθσαϊδά, την ίδια πόλη που ήταν και ο Ανδρέας και ο Πέτρος. Βρίσκει ο Φίλιππος τον Αθαναήλ και του λέει, εκείνον τον οποίον έγραψε ο Μωυσής στον νόμο και οι προφήτες, τον βρήκαμε. Είναι ο Ιησούς, ο γιος του Ιωσήφ από Ναζαρέτ. Ο προφήτης, εκείνος για τον οποίον έγραψε ο νόμος και οι άλλοι προφήτες. Αυτός που είχε υποσχεθεί ο Θεός στον Μωυσή, στο όρος Χορίβ. Εκείνος δηλαδή, ο οποίος θα ερχόταν και θα μετέφερε μέσα από ανθρώπινα δεδομένα, μέσα από την ανθρώπινη ζωή και με ανθρώπινα χείλια, τα ακέραια, τα απόλυτα λόγια του Θεού. Θα τον διδάξω τι να πει. Και θα τα πει. Τον δίδαξε και τα είπε. Η διδαχή μου δεν δικιά μου, αλλά είναι του Πατέρα ο οποίος με έστειλε. Και είπε προς αυτόν ο Ναθαναήλ, από τη Ναζαρέτ μπορεί να προέλθει κανένα αγαθό πράγμα? Και του λέει ο άλλος, έλα και δες. Έλα και δες. Τα ίδια λόγια που λέει και ο Κύριος. Πρέπει να πας και θα δεις. Είπε, είδε ο Ιησούς τον Αθαναήλ να έρχεται προς αυτόν και λέγει προς αυτόν. Και λέγει περί αυτού. Ιδού, αληθώς Ισραηλίτης, εις τον οποίον δόλος δεν υπάρχει. Λέει ο Ναθαναήλ, από πού με ξέρεις. Αποκρίθηκε ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, πριν ο Φίλιππος σε φωνάξει, όντα υποκάτω της οικής, εγώ σε είδα. Αποκρίθηκε ο Ναθαναήλ και λέγει προς αυτόν, Κύριε, σύ είσαι ο Υιός του Θεού. Καταλαβαίνει με ποιον έχει να κάνει. Σύ είσαι ο βασιλιάς του Ισραήλ. Εδώ είναι η αναμνήσεις των προφητιών. Είναι η ανάμνηση ότι θα προέλθει από το σπέρμα, από την οικογένεια του Δαβίδ. Από αυτή την οικογένεια, από τη φυλή Ιούδα, θα ανατείλει ο Κύριος. Και τον αναγνωρίζει Υιό του Θεού, τον αναγνωρίζει βασιλιά του Ισραήλ. Αποκρίθηκε ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, επειδή σου είπα, σε είδα κάτω από τη σικιά, γι' αυτό πιστεύεις. Μεγαλύτερα από αυτά θα δεις. Και λέγει προς αυτόν, αληθώς, αληθώς σας λέγω, από τώρα θα δείτε τον ουρανό ανοιγμένο και τους αγγέλους του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν επάνω στον Υιό του ανθρώπου. Και ο ίδιος δίνει το ασύλληπτο, τον τίτλο που δεν θα τολμούσε ο άνθρωπος να τον εκφράσει. Τον λέει για τον εαυτό του πρώτη φορά και θα συνεχίσει να τον λέει. Είμαι ο Υιός του ανθρώπου. Γύρω-γύρω έχουμε στημένα τα χαρακτηριστικά του. Ο αμνός, ο Μεσσίας, ο προφήτης, ο βασιλιάς. Αυτά τα οποία μαρτυρούσαν οι γραφές, τώρα την πρώτη μέρα που εμφανίζεται ο Ιησούς, τα σπρώχνει στη μαρτυρία των χιλιών των ανθρώπων οι οποίοι ζητούσαν. Τι ζητείτε, ξέρουμε τι ζητάμε. Πολλές φορές ζητάμε άλλα από αυτά που χρειαζόμαστε. Αλλά όταν δούμε τον Ιησού, πρέπει να ζητάμε τον Ιησού να προσκοληθεί η καρδιά μας κατόπι του. Ο Κύριος μας τον έχει δώσει, είναι εδώ. Και αυτή τη φορά παρουσιάζονται όλα μαζί και μετά θα τα ψάχνουν οι μαθητές μια ζωή. Ο Φίλιππος που πήγε και είπε στον Αθαναήλ, βρήκαμε εκείνον τον οποίον είπαν οι προφήτες, δεν έχει καταλάβει το βάθος αυτού που σε πρώτο βαθμό το έχει πιάσει ο ίδιος. Αργότερα θα του πει, δείξον εις ημάς τον Πατέρα και αρκείς ημάς. Και του λέει, Φίλιππε, είδες εμένα. Είδες τον Πατέρα λοιπόν. Το ίδιο είναι. Αυτή ήταν η προφητεία της Παλαιάς Διαθήκης για τον Ιησού. Ότι θα έρθει και μέσα από τον λαό, σαν Υιός του λαού, σαν Υιός του ανθρώπου, θα μεταφέρει το μήνυμα το αληθινό, τη ζωή της αληθινής του Θεού προς τους ανθρώπους. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Γιατί εκείνον που η ψυχή μας, κι ας μην τον ξέρει, τον γυρεύει και τον θέλει, τον έχουμε. Τον έστησε ανάμεσά μας ο Πατέρας. Αργότερα ο λαός θα το αμφισβητήσει, ο Πατέρας το έχει πει. Κάποιοι θα το πιστέψουν, κάποιοι δεν θα το πιστέψουν. Ο Πατέρας όμως τα είπε. Τον έδωσε ώστε όποιος πιστεύει σε αυτόν να μην χαθεί, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Όσοι εδέχτησαν αυτόν, σε αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού. Εκ Θεού εγεννήθησαν όσοι πιστεύουν σε αυτόν. Τι ωραίες σχέσεις. Τι θαυμαστός Κύριος. Τι θαυμαστό δώρο. Να καταλάβουμε ότι εναπόκειται στον καθένα μας και στην καθεμία από μας αυτό το δώρο του Θεού, να μην το αφήσουμε να χαθεί μέσα στη ρουτίνα της καθημερινής μας ζωής, αλλά η καρδιά μας να τον ζητήσει και να τον κρατήσει. Είδατε, εκείνη την απλή την κίνηση που έκαναν οι δύο μαθητές του Ιωάννη. Ωστότε πήγαιναν πίσω από τον Ιωάννη. Τώρα, όταν είδανε τον απεσταλμένο του Θεού, η καρδιά τους τους γύρισε. Η εξήτησή τους τους γύρισε. Τι ζητάτε, πού θα πας, πού θα είσαι, πού μένεις. Ελάτε και θα δείτε. Πήγαν και πραγματικά είδαν. Τα πιο ωραία, τα πιο μεγάλα, τα βρίσκει κανείς στον Ιησού. Σωτήρας, πέθανε για μας, καθαρίζει την ψυχή μας με το αίμα του, καθαρίζει τη ζωή μας από τις εκκρεμότητές της, ταυτοποιεί ενοχές, δικαιώνει, Αυτός μας βαπτίζει εν πνεύματι, μας αναγεννά και μας κάνει Υιούς Θεού, όχι από σπέρμα ανθρώπινο, όχι εκθελήματος ανθρώπινου, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν όσοι πίστεψαν στον Χριστό και πιστεύουν. Μια ζωή ξεκινήσαμε μαζί Του και θα την προχωρήσουμε με τη χάρη Του. Όσοι δεν είστε του Χριστού, σας παρακαλούμε πολύ, εν το όνομα του Κυρίου, μην αργήσετε. Χάνετε και οι κίνδυνοι μας περιτριγυρίζουν όλους. Μη κανένας φανεί ότι υστερεί στη σχέση του με τον Χριστό. Ο Θεός να ευλογήσει όλους μας. Αμήν.
1: Ο σταθμός μας λειτουργεί όλο το 24ωρο.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Το εδάφιο 37.
2: Είχε.
1: Πιάσαντες τον Ιησούν, έφεραν προς Καϊαφάν τον αρχιερέα, όπου συνήφθησαν οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι. Μέσα συνεπώς εις την αυλή, εκείνη τη στιγμή είχαμε πρώτον τον αρχιερέα Ιέτου, τον Καϊαφά. Δεύτερον, συνήλθε ότι πιο εκλεκτό από πλευράς γραμματέως και ακόμα ότι πιο αντιπροσωπευτικό από πλευρά προσβυτέρων. Διάβασα, δεν μπόρεσα να το ελέγξω, επιφυλάσσομαι κατά τα αυτά, πως ο αρχιερεύς σε τέτοιες δίκες κατά τη στιγμή της επινηγορίας φορούσε τη μεγάλη αρχιερατική του στολή. Με τη μήτρα του Ααρών, με τους 12 πολύτιμους λίθους, με τα ουρίμ και τα σουμίμ, με την ράβδα του Ααρών, το πρόσωπο τούτο θα το θυμηθείτε να μας λέγει ο λόγος του Θεού πως αρχιερεύς όν του ενιαυτού εκείνου προεφύτευσε. Είναι τότε που είπε «Συμφέρει άρ ένας να απολεσθεί ή να μη όλο το έθνος απολεσθεί υπό τον Ρωμαίο». Είναι το τόπο. Ό,τι πιο υψηλό εις την έννοια της αρχιερωσύνης είναι ό,τι πιο εκλεκτό, ό,τι πιο δυνατό υπάρχει εις τον κόσμο της ορθής πνευματικής γνώσης. Δεν είναι οι άνθρωποι γνωρίζοντες την κατάσταση. Ήταν οι άνθρωποι οι γνωρίζοντες τις βαθύτερες που λέτε στον νόμο του Θεού. Και ακόμα
3: έρχομαι κοντά σας για τρίτη φορά. Και έχει βεβαιωθεί ότι τότε μονάχα εκείνο που λέγεται είναι αληθινό, όταν υπάρχουν δυο ή τρεις μάρτυρες. Οι Λατίνοι έλεγαν «Vox unius, vox nullius». Δηλαδή, μαρτυρία, φωνή ενός, φωνή κανενός. Εδώ λέει, πρέπει δυο ή τρεις μάρτυρες για να είναι βεβαιωμένος και αληθινός ο λόγος. Σας είπα και σας ξαναλέω, σαν να ήμουνα αυτή τη δεύτερη φορά παρόν και τώρα, αν και απόν, σας γράφω και απευθύνομαι όχι σε αυτούς που ημάρτησαν προηγουμένως, αλλά προς όλους, ότι όταν έρθω, εάν έρθω ξανά στην Κόρινθο, δεν θα φερθώ κατά τρόπο που να σας λυπηθώ, επειδή πολλοί γυρεύουνε και λένε ότι τα λόγια που λέω του Χριστού χρειάζονται δοκιμή. Ώστις δεν είναι ασθενής προς εσάς, αλλά είναι δυνατός μεταξύ σας. Και το εδάφιό μας. Διότι αν εσταυρώθη από αδυναμία, ζει όμως εκ δυνάμεως Θεού. Διότι και εμείς εν αυτό, εν το Χριστό, είμεθα ασθενείς, εν τούτης εκ δυνάμεως Θεού θα ζήσουμε με ταυτού εις εσάς. Τι λέει εδώ? Του είχανε πρίξει το σηκώτι του ανθρώπου στην Κόρινθο. Και λέγανε και κάνανε και δείχνανε μικρότητες, ανθρώπινα σχήματα, πραγματάκια που δεν έπρεπε για τον καημένο τον Παύλο. Ακούστε εδώ, λέει. Μη φαντάζεστε επειδή σας φέρομαι με λεπτότητα και με αγάπη και με καλοσύνη ότι αυτό το κάνω επειδή είμαι αδύνατος. Και ξέρω, άμα είσαι αδύνατος, όλο χαμογελάς, όλο... τι να κάνεις, αδύνατος είσαι. Όχι, αδερφέ, δεν είναι έτσι. Εκτός εάν θέλετε, όταν ξανάρθω, να έρθω και να σας φερθώ με έναν τέτοιο τρόπο που να σας αποδείξω ότι δεν είμαι αδύνατος. Μόλις όμως το έγραψε ο Παύλος αυτό, πας τα λέει. Τι θα πει, λέει, δεν είμαι αδύνατος? Μήπως το παραξηγήσουνε? Όλοι μας, λέει, είμαστε αδύναμοι. Όλοι μας είμαστε αδύναμοι. Αλλά εν το Χριστό, καθώς μέσα μας δουλεύουν οι αναστάσιμες δυνάμεις Του, εν το Χριστό όλοι είμεθα. Είναι μια από τις όμορφες φράσεις του Παύλου που την επαναλαμβάνει συνεχώς και στην προς Ρωμαίους, την επαναλαμβάνει στην πρώτη προς Κορινθίους, την επαναλαμβάνει δύο φορές και εδώ. Η αδυναμία, η οποία είναι πηγή δόξας, καθώς επιτρέπει ο άνθρωπος στις δυνάμεις της Αναστάσεως του Χριστού να ενεργήσουν, να μπουν μέσα του. Εδώ μπορούσε να σταματήσει κανείς και λέει, δόξα στον Θεό, είμαι θα αδύνατη. Αλλά με τη χάρη, με το έλεος, κάτω από τη βροχή των δυνάμεων του Ιησού Χριστού και του Αγίου Πνεύματος, είμαι θα δυνατή. Όσοι θυμώνται παλιά το Θείο, έκανε αυτή την προσευχή. Την έκανε μόνο όμως Κυριακή πρωί. Είναι η προσευχή με την οποία ξεκίναγε και γύρευε, αν το θυμόσαστε, ο Θεός να ανοίξει τους ουρανούς και να βρέξει αόρατες πνευματικές δυνάμεις. Έβαζε κόμμα δυνάμεις Αγίου Πνεύματος. Αυτό ήτανε. Από εδώ το είχε πάρει. Αλλά αυτό δεν αρκεί, δεν μπορεί να αρκεί κάτι τέτοιο. Γι' αυτό και ο Παύλος προχωρεί. Εαυτούς εξετάζεται αν είστε εν τη πίστη. Ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό κυκλοφορούν κάτι αντιλήψεις, κάτι και εγνώρισες και αφού εγνώρισες και όλα πάνε καλά. Αυτές λέγονται θεωρίες μαξιλαρικού τύπου. Είναι μαξιλαρικές αντιλήψεις αυτές. Οι οποίες όμως βρίσκονται εκτός από αυτό το βιβλίο. Εαυτούς εξετάζεται. Τι σημαίνει εξετάζω? Πάρε το θερμόμετρο. Το θερμόμετρο εδώ από κάτω. Δεν είναι της αποψινής ώρας. Οι λέξεις εαυτούς εξετάζεται. Διότι φοβούμαι ότι όλοι έχουμε πάθει ένα πάρα πολύ ελαφρό καρκίνο του εγκεφάλου, όλοι μας, και εξετάζει ο ένας τον άλλον. Δεν λέει τέτοιο πράγμα εδώ. Εδώ λέει να εξετάζω τον εαυτό μου. Και εμείς έχουμε αρχίσει ψήτη, μπορώ να σου πω εσένα. Για εδώ, εσύ, για εδώ. Πού τα βρήκες αυτά? Έχεις το δικαίωμα να εξετάσεις τον άλλον, αφού τελείως εξετάσεις τον εαυτόν σου και του βάλεις άριστα. Τη στιγμή που θα πεις «Α, μπορεί να σε αυτός που έχω, φτούσου να μην αβασκαθεί, δεν τον πιάνω πουθενά, μα σε τόσο να μην τον πιάσω», εκείνη τη στιγμή σου δίδεται το δικαίωμα να ερευνήσεις και τον άλλον. Ο Παύλος στην 1η προς Κορινθίους επιστολή, στο 10ο κεφάλαιο, το επαναλαμβάνει πριν κάτσει στο δείπνο. Εαυτούς εξετάζεται. Και όποιος έχει μάθει από όλη την Καινή Διαθήκη μόνο αυτή τη λέξη «εαυτούς», έχει μάθει να περπατάει με σκυμμένο κεφαλάκι, έχει μάθει να κλείνει το στοματάκι του και έχει μάθει ότι είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα να αποκτήσεις 85 μοίρες καμπούρα. Σκύψε το κεφάλι του κάτω. Μάθε να κοιτάς το χώμα. Μην κοιτάξεις κανέναν άλλον ποτέ. Εαυτούς εξετάζεται. Τώρα με πόση επιπολαιότητα ο ένας λέει τον άλλον, έλα εδώ εσύ και τι είχαμε σε εσύ. Έχει ο λόγος του Θεού βάλει όργανα. Έχει ο λόγος του Θεού βάλει ανθρώπους. Έχει ο Θεός βάλει πρεσβυτέρους κάτω από την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος, οι οποίοι θα δώσουν λόγο, λέει, για τις ψυχές σας. Άστο, αυτό είναι θεματικό τους. Εσύ ψυχούλα, μάθε και βοήθησέ με στην προσευχή σου να μάθω να εξετάζω εαυτόν. Ώστε, τι μας είπε απόψε. Πρώτον, είμεθα όλοι άνθρωποι αδύνατοι. Όλοι. Έτσι λέει ο Παύλος. Βάζει και τον εαυτόν του. Και εμείς ασθενούμεν. Βάζει και τον εαυτόν του. Εσύ μου λες, ο Παύλος να βάλει τον εαυτόν του. Καλά κάνει. Τον εαυτόν μου δεν τον βάζω. Όλοι είμεθα άνθρωποι υποκείμενοι σε αδυναμίες. Όλοι, όλοι. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε ανάγκη από το έλεος και τη χάρη του Ιησού Χριστού. Διαβάστε τις επιστολές του Παύλου. Δεν υπάρχει επιστολή που να μην κλείνει με τη φράση «Ο Θεός να κάνει έλεος επάνω σας». Και μερικοί ακούνε, λέει, έλεος και έκαμε ο Θεός έλεος και γεύτηκα το έλεος. Βρε καλέ μου άνθρωπε, άσε με ένα το φουκαρατζίκο, άσε με να γυρεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ έλεος. Και η αναπνοή μας ενώπιον του είναι μεμολυσμένη. Είναι εκείνος που βρέπει ελαττώματα και εις τους Αγίους αυτού αγγέλους. Και ειδού οι ουρανοί δεν είναι καθαροί ενώπιον. Τι είναι εκκλησία? Εκκλησία είναι ένα ευλογητό, ένα μεγάλο δώρο του Θεού σε τόπο και χρόνο, όπου ο Θεός με δύναμη Αγίου Πνεύματος εκάλεσε χολούς, τυφλούς, λεπρούς, νευρικούς μέσα σε αυτό το ευλογημένο καράβι με το οποίο ταξιδεύουμε. Όλοι μας, έχετε πάει ποτέ στο λεπροκομείο στην Αγία Βαρβάρα? Έχετε πάει? Δεν έχετε πάει? Μην πάτε, μην πάτε, μην πάτε. Έχετε πάει ποτέ στον Ξενώνα, εδώ, στην Coca-Cola? Δεν έχετε πάει? Μην πάτε, μην πάτε. Εάν πάτε, αγαπητοί μου, εκεί θα δείτε. Μια νου του λείπει η μύτη, τα νου του λείπει το σαγόνι. Μια ψυχή θυμάμαι που είχαμε πηγαίναμε, πολύ παλιά, πολύ συχνά πηγαίναμε, όταν ήταν η Πέπη η αγαπητή. Μια νου του λείπε το μάγουλο. Και έβλεπες πώς λειτουργεί από μέσα όλο το μισό του κεφάλι. Αυτός δεν έβλεπε το μαγουλό του. Έβλεπε όμως που έλειπε η μύτη του αλλουνού. Και του λέγε, εσύ λοιπόν χωρίς μύτη είσαι εσύ. Και αυτός του λέγε, χωρίς μάγουλο είσαι εσύ. Έτσι είμαστε όλοι εδώ μέσα, αγαπητοί. Του μυαλού του λείπει η μύτη. Αλλά από εκεί μας βάζεξε ο Θεός. Από εκεί μας τράβηξε. Από εκεί μας έφερε. Ο καθένας έχει την πονεμένη και τραγική του ιστορία. Αλλιώς δεν είχαμε ανάγκη να μπούμε εδώ μέσα. Αν είχαμε λιποτακτήσει από τις ταξιαρχίες των αγγέλων, δεν θα είμαστε εδώ. Ο Απόστολος Παύλος κάνει έναν κατάλογο και λέει, είναι η πρώτη φορά ο Καημενούλης που έβαλε τον εαυτόν του πρώτο. Ο Θεός, λέει, έστειλε τον Ιησού Χριστό να σώσει αμαρτωλούς πρώτος, τον οποίον είμαι εγώ. Σε όλους τους άλλους καταλόγους βάζει τον τελευταίο. Εκεί τον έβαλε πρώτο. Εαυτούς εξετάζεται. Κάθε μέρα. Δεν ξέρω αν σας έχω πει. Όταν ο πιλότος μπει στο αεροπλάνο για να το ξεκινήσει, έχει ένα βιβλίο. Αυτό το λένε checkbook. Δηλαδή βιβλίο που κάνει τσεκάρισμα. Δεν υπάρχει πιο κουτό βιβλίο. Είναι δε πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλο. Μισή ώρα, τρία τέταρτα και αρχίζει και του λέει έκλεισες την πόρτα. Και αυτός κάνει έτσι. Δεν πάει στην πόρτα αυτός. Κάνει έτσι. Άμα η πόρτα είναι ανοιχτή, το φως είναι κόκκινο. Το δε πράσινο, το κλείσε. Η άλλη πόρτα, η βενζίνη σου πώς πάνε. Κοιτάζει. Τα ντεπόζιτα μεταξύ τους δουλεύουνε. Άμα τελειώσει το ένα, πάει το δεύτερο, το τρίτο και τα λοιπά. Κοιτάζει. Και όλα τα κοιτάζει όλα. Θα μου πεις, μα τώρα κατέβηκε από τον αεροπλάνο και παίρνει το άλλο αεροπλάνο ή το ίδιο αεροπλάνο και συνεχίζει. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Αθήνα, Χανιά. Και τι να κάνει τώρα. Θα το κάνει αυτό. Αλίμονό του αν δεν το κάνει. Έχασε το ψωμί του σε 3 ώρες. Αυτό το τσεκάρισμα σας παρακαλώ, βοηθήστε με να κάνω εις τη ζωή μου. Είδες που πάνε στους γιατρούς και κάνουν τώρα καινούρια μέθοδος. Check-up. Να κάνει ένα check-up, λέει. Και τώρα βγήκανε κάτι οι ιατροί που συναγωνίζονται πιο λίγο. Πότε ήταν μια εβδομάδα το check-up. Μετά έγινε 48 ώρες, μετά 24 ώρες. Σε λίγο θα βρεθούν ορισμένοι που θα λένε «Δώ μου 50.000 σε 3 λεπτά να σου κάνω check-up». Όλα! Τι να κάνουμε. Τι λέγω. Να κάνουμε, αγαπητοί μου, σας παρακαλώ, στην πνευματική μας ζωή. Θέλετε μια φορά την εβδομάδα. Check-up. Πνευματικό. Πώς πήγα τούτη τη βδομάδα, πώς πήγα. Δεν σας κάνω μάθημα, σας βεβαιώ. Κύριος ο Θεός ξέρει. Τι μάθημα να σας κάνω. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε τώρα. Πώς πήγα από μελέτη. Πώς πήγαμε από προσευχούλα. Πώς πήγε τούτο το δόλιο το στόμα. Ο Θεός μας το έδωσε το στόμα για 2 λόγους. Πρώτον, για να τρώμε λίγο κουρκούτι. Και δεύτερον, για να λέμε 5 λογάκια ευγνωμοσύνης και λατρείας στο Θεό. Το τι κατάχρηση έχει γίνει αυτού του στόματος. Και σου δώσε ο Θεός τα φτάκια σου. Και μου, πώς πήγαν τα φτάκια μου τότε τη εβδομάδα. Για να μου πεις και κάτι άλλο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εκείνα τα καβουράκια φύγαν από την τσέπη. Ο περισσότερος κόσμος πιστεύει, οι άντρες, ότι έχουν στην τσέπη τους, στην τσέπη μας, καβουράκια και οι γυναίκες ότι έχουν στις τσάντες τους καβουράκια. Δεν έχουν, δεν υπάρχουν τέτοια καβουράκια. Βάλε το χέρι σου ελεύθερα στην τσέπη σου. Και ό,τι σου δώσει ο Θεός, βγάλ' το, αδελφέ μου. Δεν στο τρώει το χέρι τίποτα. Υπάρχει κόσμος, υπάρχουν ανάγκες, υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν θέματα, υπάρχει το έργο του Ιησού Χριστού. Εκεί πέρα βλέπω ένα κουτί. Ο Κύριος ευλόγησε αυτή την ώρα, είμαστε 2-3 παλιά και το ξεκινήσαμε. Την πρώτη βραδιά θυμάμαι που μιλάγαμε τότε απάνω στις πράξεις των Αποστόλων, χρόνια αυτή η υπόθεση. Και θυμάμαι την πρώτη βραδιά, 2,5 το τραπέζι λεφτά. Λέω ενός αδελφού που είναι παρόν, όχι λέω, μην με πιάνεις εμένα με λεφτά, λέω, έχω αναφυλαξία. Μέσα σε πάρα πολύ λίγο καιρό το κουτί αυτό είχε πολλές δεκάδες χιλιάδες δραχμές. Και φυσικά όπως έπρεπε να γίνει, το πήρε η Εκκλησία όπως έπρεπε να γίνει. Δώσε ψυχούλα. Πήγαινε και σε κανέναν άρρωστο. Εδώ λέω ή παραπάνω, πάντα στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή, λέει, σας παρακαλώ πάρα πολύ, πρέπει να ξέρετε πόσο μεγάλη ευλογία εγίνηκε με τα λίγα λεφτουδάκια που μαζέψατε και μαζί με τα άλλα που μάζεψαν οι Μακεδόνες κατέβηκαν κάτω στη φτωχολογιά στην Παλαιστίνη. Αυτοί οι άνθρωποι μόλις πήραν, λέει, αυτά τα εφόδια. Και τι εφόδια, κανένα φράγκο, ένα ψωμί, κανένα σταφίδα, της εποχής εκείνης πραγματάκια θα πήρανε. Επιποθούσαν από την καρδιά τους να σας γνωρίσουνε. Αχ, λέει, να τους ξέραμε τους αδελφούς. Και επειδή δεν σας ξέρανε, λέει, ευγνωμονούσανε το Θεό και ευχαριστούσανε το Θεό για σας. Δόξα στον Κύριο. Ευχαρίστησε τον Κύριο. Αυτή τη βδομάδα διάβασα ετούτο, πήγα στην εκκλησίτσα μου. Επιτρέπεται, πιστός άνθρωπος εσύ, να μην έρχεσαι τη Δευτέρα στην εκκλησίτσα σου. Επιτρέπεται. Εγώ θα σου έλεγα και κάτι απλό. Συμπάθαμε. Να κάθεσαι από τούτη την πάντα. Όχι τώρα, κάθεσαι και από εκεί. Και αν μπορούσες, χωρίς να το καταλάβει κανένας, γονάτισε κιόλας. Ωραίο πράγμα στην προσευχούλα να γονατίζεις. Ξέρω πολλές συνάξεις που την ώρα της προσευχής τους έχουν μαξιλαράκια. Στην εκκλησία. Και πάνε και γονατίζουνε και κλαίνε μπροστά στην παρουσία του Θεού. Τι ωραίο πράγμα είναι. Βέβαια δεν γίνεται εδώ πέρα, πού να γονατίσεις απάνω στο κάθισμα. Αλλά δεν ξέρω εγώ πιο πίσω, πιο εδώ. Αυτούς εξετάζεται. Τώρα θα μου πεις, δεν θέλω να το εξετάσω. Καλά. Ο Θεός να σε ευλογήσει. Εμένα, αυτό μου είπε ο Θεός να σου πω, να το πω στον εαυτό μου, τα λογάκια μου κάθε Σάββατο, τόπια είναι λαστιχένια, ντάν χτυπάνε στον τοίχο, ξαναγυρίζουν απάνω μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θεό. Σας έχω επαναλάβει ότι άλλες λόξες τις έχω. Μέχρι που γράφω ποίηματα. Άλλο το πράγμα. Αλλά να κάνω σε κανένα τον πάστορα και τα λοιπά, αυτό το καλαμάκι μέχρι στιγμής δεν το έχω καβαλήσει. Αυτό το καλαμάκι. Σας παρακαλώ, δεν έρχομαι πέρα. Σαν απλός αδελφός έρχομαι και μιλάμε. Ευλογημένο το όνομα του Θεού. Αδύνατοι άνθρωποι είμαστε. Σηκώνουμε τα χεράκια μας και οι δυνάμεις, λέει, του Αναστάντος Χριστού μπαίνουν και με στη ζωούλα σου και στη δική μου τη ζωή. Δεύτερον, μόλις μου πεις και ευχαριστώ πολύ, ναι, ο Θεός με έσωσε και οι δυνάμεις του Χριστού βρίσκονται μέσα μου. Α, λέει ο Παύλος, να σε φιλήσω. Να σου πω και κάτι, δεν ορίστε. Να εξετάζεις τον εαυτόν σου. Επήγα στη γιατρό να μου κάνει εδώ κάτι στα δόντια την αδελφή μας, τη Μαρία. Κοίταξε τα δόντια μου και μου λέει, α, έχεις καιρό να πας, έχεις καιρό να έρθεις. Δεν είναι πράγματα αυτά. Και με μάλωσε. Σε τέτοιο βαθμό που μου φτιάξε 2 δόντια και δεν μου πήρε λεφτά. Τόσο πολύ με μάλωσε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εξετάζεται αυτούς. Και όταν μου πεις, Αδελφέ μου, να σου πω κάτι.
2: Ναι, αδελφέ μου.
3: Εξέτασα τον εαυτόν μου. Και πάμε καλά.
2: Χαίρα.
3: Για να δούμε τώρα τι άλλο λέει. Λέει κι άλλο. Α, λέει κι άλλο, λέει κι άλλο. Εαυτούς δοκιμάζεται. Εαυτούς δοκιμάζεται. Ξέρετε, πολλές φορές το έχετε ακούσει. Και το ακούω πολλές φορές. Αχ, αδερφέ μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πάρε θέμα προσευχής. Τι θέμα? Πάρε θέμα προσευχής, δεν ξέρω. Τον άνθρωπο με τον οποίον ζω. Άντρας ή γυναίκα. Τι συμβαίνει? Δυσκολίες. Προβλήματα. Και δεν χαίρεσαι? Δεν, γιατί να χαρώ? Ο Θεός με βρήκε αδύνατο στη φυσική. Και επειδή με αγαπάει και θέλει να περάσω τις εξετάσεις τον Ιούνιο, μου είπε, άκουσε εδώ, έλα εδώ εσύ. Στη φυσική δεν πας καλά. Να κάνεις φροντιστήριο. Τα προβλήματα της ζωής σου, οι δυσκολίες στο διάβα μας, τα δάκρυα όλων μας, δεν είναι τίποτα άλλο από φροντιστήριο, διότι ο Θεός μας βρήκε όταν μας δοκίμασε κάπου ελλιπής. Και όταν με βρήκε και σε βρήκε ελλιπής στην υπομονή, τι ήθελες να κάνει? Να σε πάρει εις την ιερά μονή απάνω σε κάποιο βουνό που θα είσαι μόνος σου? Τι υπομονή εκεί να ασκήσεις? Εκεί τι υπομονή να ασκήσεις? Με ποιον να μαλώσεις εκεί πέρα? Με κάνα σαλιγκάρι? Δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκεί πάνω. Με βρήκε ο Θεός αδύνατο και είπε, έλα εδώ εσύ, πήγαινε στο φροντιστήριο της υπομονής. Ένα χρόνο, δύο χρόνια, μέχρι τη μέρα των εξετάσεων, να δυναμώσεις. Τον άλλο τον επέρασε και τον περνάει από φροντιστήριο αναδουλειάς, για να μάθει να εμπιστεύεται επί των Κύριων. Και όταν θα τελειώσει το φροντιστήριο, θα του πει, ψιτ, ψιτ, έλα εδώ. Για πήγαινε τώρα στο γιατρό να πάρεις την πίεσή σου. Είχες 13. Από την πείνα πόσο έχεις τώρα? Λέει 14 και 6. Βλέπεις λοιπόν, λέει. Έπαθες τίποτα? Λέει όχι. Σου συνέβη τίποτα? Όχι, όχι, όχι. Αντιθέτως, επέρασα το καμίνι της αναδουλειάς και έμαθα να ακουμπάω και να εμπιστεύομαι και να περιμένω και σε ευχαριστώ. Ο Θεός να με μάθει ότι τα γεγονότα που συμβαίνουν στη ζωή μου, πικρά, δυσάρεστα, αρρώστιες, πονεμένα πράγματα πολλές φορές, άσχημα, ο Θεέ μου το ξέρες. Σας μιλάω συνεχώς για έναν τύπο που έχουμε εκεί κοντά στη γειτονιά μας. Τι τύπος είναι? Τώρα πάει στη Δευτέρα Δημοτικού, αλλά δεν εννοεί να γράψει ούτε να διαβάσει, θέλει. Προχτές λοιπόν τον είδα, το ένα του μάτι γέλαγε, το άλλο έκλαιγε. Έλα εδώ, του λέω, τι συμβαίνει με σένα? Λέει, παππούλη, ξέρεις τι έγινε εδώ? Λέει, τι μου βαθύ δασκάλα, του είχε βάλει δύο λέξεις να τις γράψει 50 φορές. Τις είχε γράψει καμιά εικοσαριά, μετά έκλαιγε, του γράψει και καμιά δεκαριά, η αδελφή του είναι λίγο πιο μεγάλη αυτή, αλλά φαινόταν διαφορά από τα γράμματα. Του λέω, πρόσταξε, αυτό που κάνεις είναι ψέμα. Αν θέλεις, ευχαρίστω να σου γράψω τα υπόλοιπα. Αλλά δεν είναι σωστό αυτό. Θα τα ξαναγράψεις, λέω, μόνος σου από την αρχή. Και να έρθεις και να τα δείμε μαζί και τι σε νοιάζει εσένα, του λέω. Κάτι θα γίνει άμα τα γράψεις. Ο Θεός μας βάζει την αντιγραφή μας πολλές φορές. 10 και 20 και 30 φορές να τη γράψουμε. Και όταν τη γράψεις, τότε μαθαίνω το μάθημα ορθά και σωστά. Είναι από τη φύση μας? Δεν το ξέρω. Με βεβαιότητα ξέρω όμως πως είναι από την αγάπη του.

ίδιος ο Παύλος λέει, με τις δυνάμεις με τις οποίες ενέργησε μέσα εις τον Ιησού Χριστόν και τον ανέστησε εκ νεκρών. Οι ίδιες δυνάμεις ευρίσκονται εις τη διάθεσή μου και εις την διάθεσή σου. Μάθε ψυχή να πας στο σπίτι σου και να απλώσεις τα χέρια της πίστεως και να ακουμπήσεις και να αρπάξεις αυτό το σύρμα που περνάνε οι δυνάμεις του Θεού, όπως ακουμπάει το τρόλεϊ απάνω στο σύρμα του ηλεκτρισμού. Οι δυνάμεις αυτές να διοχετευθούν μέσα σου. Αλλά μην επαναπαυτείς αυτό. Μάθε ακόμα πρώτον να εξετάζεις εαυτό. Πώς πάμε, πώς βαδίζουμε, τι λέμε, τι μας απασχολεί, πώς πάμε από μελέτη, πώς πάμε, πώς πας από προσευχή. Δεν ξέρω αν έχεις ταμείον στο σπίτι σου να κλείνεσαι και ο ακούον σε εντοκρυπτό θέλεις η αποκριθή εντοφανερό. Ο χρόνος σου και ο δικός μου ο χρόνος πώς έχει κατανεμηθεί. 7 ώρες ύπνο λέει και 9 ώρες δουλειά, 16 λέει και δεν πάμε και μια βόλτα. Έτσι που μου τα έφερες έβγαλες το 24 ώρο 46 ώρες. Για παρακαλώ για το όνομα του Ιησού Χριστού, σε παρακαλώ. Κι αν στο δεύτερο αυτό σημείο μου πεις πάμε καλά, θα κλείσω με το τρίτο που ο Λόγος του Θεού θα μας πει, εαυτούς δοκιμάζετε. Θυμάστε την ιστορία που λέγαμε. Ένας αδελφός λέει, έβρικε έναν άλλο αδελφό, γεροντάκια και τα δύο. Και του λέει, αδελφέ μου, με αγαπάς? Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις? Λέει όχι. Λέει γιατί δεν ξέρεις? Αμφιβάλλεις? Λέει τι να σου πω. Άσε πρώτα να συγκρουστούμε. Άσε πρώτα να με αδικήσεις. Άσε πρώτα να με πατήσεις. Άσε πρώτα να με θίξεις. Άσε πρώτα να με λυπήσεις. Και μετά ρώτησέ με. Τώρα που δεν μου έχεις κάνει τίποτα, δεν σε αγαπάω. Γιατί να με σε αγαπάω? Εαυτούς δοκιμάζετε. Και φυλάξτε τον εαυτόν σας και βοηθήστε με προσευχή να φυλάξω τον εαυτόν μου από αυτό το δάχτυλο. Έλα εδώ εσύ και εσύ, έκαμες και εσύ και εσύ. Είναι αλλού, λέει. Εσύ που βλέπεις ότι και νομίζεις πως ίστασε, για κοίταξε καλύτερα. Μπας και πέσεις. Ξένος δούλος είναι, τι σε νοιάζει εσέ? Σήκωσε τα ματάκια. Μακάρια η ψυχή που νιώθει αδύνατη για να γιομίσει δυνάμεις Αναστάσεως. Μακάρια η ψυχή που εξετάζει εαυτήν. Μακάρια η ψυχή που δοκιμάζει. Κι αλλού θα πει, και η δοκιμή ας είναι εις έπαινον δόξα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Έναν έναν από που μας έβγαλες. Πώς ήρθαμε? Θυμάμαι εκείνα τα χρόνια τα πρώτα. Άλλες φορές κλαίω, άλλες φορές γελάω. Και σκύβω το κεφάλι μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Είναι αλήθεια. Ουδέν καλόν οικεί εν ημίν. Πάμε έλεος. Βοήθησέ με Κύριε να εξετάζω και να δοκιμάζω τον εαυτούλη μου κάτω από την αναγνώριση και τον εντοπισμό αδυναμιών. Κύριε, Κύριε, δούλεψε μέσα μας με δυνάμεις. Δυνάμεις δικές σου. Για ένα αποτέλεσμα στη δόξα τη δική σου.

Κεφάλαιο 7, 44. Οι πατέρες μας, όταν ήταν στην έρημο, είχαν μαζί τους τη σκηνή του μαρτυρίου. Φτιαγμένη ακριβώς στα μέτρα που διέταξε ο Θεός όταν είπε στο Μωυσή να την κατασκευάσει σύμφωνα με το δείγμα, με το υπόδειγμα που είχε δει. Την οποίαν οι πατέρες μας της άλλης γενιάς μαζί με τον Ιησού του Ναβί τη φέρανε μαζί τους τότε που μπήκανε στη γη των υποσχέσεων. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εδώ τα πράγματα είναι εύκολα και δύσκολα. Περί τίνος πρόκειται? Όταν ήτανε στην έρημο, όταν ήτανε μες στην άμμο εκείνη την καυτερή, είχανε ανάγκη από την κυβωτό? Στην πραγματικότητα δεν επρόκειτο περί της κυβωτού. Ο Ιησούς Χριστός ήταν μαζί μας. Αυτό που λέει κυβωτός στην Παλαιά Διαθήκη, ο Ιησούς Χριστός ήταν. Μια φορά είχε μια συζήτηση ο Κύριος. Θα τη διαβάσετε εκεί στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου 6 και 7. Και του λένε οι πατέρες μας εφάγανε το μάνα. Βάλε ο Χριστός. Ποιο μάνα φάγανε, λέει. Λέει οι πατέρες μας, λέει, στην έρημο. Δεν είναι αυτά που λέτε, τους λέει. Εμένα εφάγανε. Λέει εσένα, βεβαίως, λέει. Εγώ είμαι το μάνα. Και ήπιανε νερό. Ποιο νερό ήπιανε? Πού το βρήκατε, λέει, το νερό που ήπιατε? Ήρθε ο Παύλος χιλιατηρίδες μετά και λέει, ο προπορευόμενος βράχος που χτυπήθηκε ήτανε ο Χριστός, από τον οποίο ήπιανε στην έρημο. Εδώ πέρα πρέπει να καθίσουμε και να καθίσουμε με σοβαρότητα, όσοι θέλουν με σοβαρότητα να δουν τα πράγματα. Και το πρώτο πράγμα που θα δούμε, αλλά δεν της απόψινής βραδιάς, είναι, άκουσε εδώ το λέει Μωυσή, θα κάμεις την κυβωτό. Θα την κάμω. Άκουσε εδώ όμως. Θα την κάμεις στα μέτρα που εγώ θα σου πω. Όχι όπως θέλεις εσύ. Όχι όπως σε βολέψει. Λέει, έχουν και ένα σανίδι, λέει, 1,80. Λέει, τι σου είπε ο Χριστός? Λέει, εμένα μου είπε, λέει, 1,92. Λέει, 1,92, τα αδερφέ, λέει. Λέει, εγωισμούς, λέει, κάνετε και φανατισμούς σε αυτές τις εκκλησίες, λέει, και σας ντοπάρουνε και σας δηλητηριάζουνε. Η κυβωτός έχει μέτρα και έχει διαστάσεις. Το πιστεύω της Εκκλησίας δεν είναι από πλαστελίνη να το κάνω όπως θέλω και να το κάνεις όπως θέλεις εσύ. Το πιστεύω της Εκκλησίας είναι μετρημένο. Και δεν μπορεί να έρχεσαι εν συνεχεία και να μου λες, ναι, λέει, ξέρεις τι εννοεί εδώ? Λέει, τι εννοεί? Να βαράω λίγο κουτουλιές να πάρω στον τοίχο. Τι λέμε, πού τα βρήκες αυτά τα πράγματα? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Πού τα βρήκες αυτά τα πράγματα? Πού τα λέει αυτά? Δεν ξέρεις να διαβάσεις? Έλα εδώ εσύ. Πού το βρήκες αυτό το πράγμα? Να λατρεύουμε, λέει, το Θεό το Σάββατο. Πού το βρήκες? Έλα να διαβάσουμε μαζί εδώ πέρα τι λέει. Και την πρώτη ημέρα της εβδομάδας, την Κυριακή, τι θέλησαν οι άνθρωποι εκείνοι? Κατέμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Τι είναι αυτά που μου λες? Αλλά δεν είναι εκεί το πρόβλημά μας. Θέλεις να λατρεύουμε το Θεό την Τρίτη? Την Τρίτη δεν είναι εκεί. Μου πιάνεσαι. Έρχεται ο άλλος, λέει, δεν μου λες το όνομα του Θεού, το ξέρεις? Λέω, χιλιαστής είσαι, για πες μου. Είναι, μου λέει, η Ιεχωβά. Γιατί λες ψέματα? Που λέει, δεν είναι. 26 διαφορετικά ονόματα, του λέω, έχει ο Θεός. Μόνος του. Να σταυρώ. Φύγε. Ναι, φύγε. Ναι, με βρήκες. Πες ότι δεν το ξέρα και με τουμπάρισες.
Δεν βρες ψέματα. Είναι δυνατόν με ψέματα, ρε ψέμα. Είναι δυνατόν, λες ψεματάκια τώρα και να μου λες και ξέρεις. Αν τα ξέρω εγώ δεν είναι. Αυτά δεν συμβαίνουν. Αυτά γίνονται στην πλατεία του Δημαρχείου. Όπου σου δίνουν ένα μπουκάλι τόσο κρυμμένο εδώ από το παλτό, μας δει και κανένας, το μυρίζει, μυρίζει θαυμάσια και έχει μέσα βρώμικο νερό κίτρινο. Μυρίζει μόνο οφελός από πάνω. Ούτε κολόνια έχει μέσα. Τέτοια πράγματα στα πνευματικά. Δεν μπορώ να τα κάνω, αδελφοί μου. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν μπορώ. Για μένα η άπαξ παραδοθής απίστης εις τους Αγίους έχει μέτρα. Και αυτά τα μέτρα δεν μεταβάλλονται. Τέλος. Κάποιον ικανοποιεί. Κάποιον άλλον δεν τον ικανοποιεί. Τι να κάνουμε τώρα. Να αλλάξουμε τα μέτρα. Ο δούλος του Θεού δεν κάνει για αυτή τη δουλειά. Βρέστε κανέναν άλλο. Δεν νομίζω πως υπάρχει άνθρωπο να κάνει αυτή τη δουλειά. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο δούλος του Θεού παρετούμε. Τι να σας πω. Τι να σας πω. Δεύτερον. Στην έρημο, μες στην πείνα, μες στα φίδια, μες στη νύχτα, μες στους εχθρούς, μες τις φυλές εκείνες εκεί που τους πολεμούσανε. Χρειαζότανε, ξέρετε, η κυβότας. Παρηγοριά ήτανε, φως ήτανε, σκιά ήτανε. Συνομιλούσε, λέει, μαζί τους. Τι ωραίο. Συνομιλούσε μαζί τους. Αλλά, τους λέει, την κυβωτό θα την πάσετε και εκεί που θα πάτε. Στη γη των υποσχέσεων, των ευλογιών, που ρέει μέλι, ρέει χάλα. Εκεί που είναι, λέει, η γη που είναι σικές και ροδιές και αμπέλια. Δεν την κάνουμε, λέει, εκεί πέρα. Εκεί ας σου χτίσουμε ένα ναό στα μέτρα που θα μας πεις και να την κάνουμε την κυβωτό. Και όταν λέμε κυβωτό δεν εννοούμε την χειροποίητη κυβωτό. Γιατί οι Εβραίοι νομίζανε πως η κυβωτός θα τους σώσει. Η κυβωτός. Κάνουν μια φορά ένα πόλεμο με τους Φιλιστέους. Πάει ο άνθρωπος του Θεού και τους λέει, παιδιά, λέει, τι γίνεται, λέει, είστε έτοιμοι για τον πόλεμο? Κακομοιριασμένοι, βλάσφημοι, βρωμιάριδες, αμαρτωλοί, δυστυχισμένοι, βουτυγμένοι μέσα στην ανομία, μέσα στη σάρκα, μέσα στα αλόφυλλα εκείνα κλίματα. Μπορεί να μην είμαστε, λέει, άλλο. Κυβωτός, λέει, το πάνε εδώ, είναι η κυβωτός, λέει. Και κατεβαίνουν στη μάχη, παίρνουν και την κυβωτό, τους δίνουν και ένα καλό ξύλο οι Φιλιστέοι, τους παίρνουν και την κυβωτό. Γιατί? Γιατί αυτοί πιστεύανε πως τούτα τα πράγματα, τα ορατά ήτανε. Δεν είναι αυτό. Η παρουσία του Θεού είναι πνευματική στη ζωή σου. Μου λες εμένα τώρα. Όποιος είσαι, ό,τι είσαι, όπως σκέπτεσαι, όταν σκέπτεσαι, όπως ενεργείς και ζεις και σκέπτεσαι και μου λες, και τι με νοιάζει, δεν παθαίνω τίποτα. Γιατί δεν παθαίνεις τίποτα? Έχω λέει το τίμιο ξύλο. Ποιος το είπε? Όταν το πιστεύω πες το τίμιο ξύλο. Και επειδή έχεις το τίμιο ξύλο, τι έγινε? Πού είναι η ζωή σου, πού είναι η καθαρότητά σου, πού είναι η προσευχή σου, πού είναι η μελέτη σου, πού είναι ο αγιασμός σου, πού είναι η καθαρότητα των βημάτων σου. Όλα αυτά τα βάζεις στην πάντα και μου λες έχω, τι έχεις. Σαν τους Εβραίους που κατεβήκανε με την κυβωτό κάτω στη μάχη και τους εξεφτέλησαν. Α, δεν είναι πράγματα αυτά. Μη μου λες, αγαπητέ μου, ξέρεις, έρχομαι στην εκκλησία. Λοιπόν, και είμαι και μέλλον. Δεν πάνε να είσαι και αόριστος. Και το χάρη που σε μέλλον. Αυτά τα πράγματα, αγαπητοί μου, σε μένα, να μην μου τα λέτε. Σας παρακαλώ με αγάπη του Θεού. Έτσι, για να μπορέσουμε να έχουμε ένα καλό τρόπο συνεννοήσεως. Η κυβωτός για μένα δεν είναι η ορατή. Για μένα η κυβωτός είναι η ζωντανή και αγία παρουσία του Θεού στη ζωή μου και στη ζωή σου. Ακούστε, αγαπητοί μου, και κάτι άλλο ακόμα. Και εδώ λέει, σας επαναλαμβάνω, αυτές τις σκέψεις δεν ήταν άλλο γραμμένο εδώ. Αλλά πριν λίγη ώρα μίλησα με ένα πάρα πολύ σοβαρό άνθρωπο, ένα σοβαρό πρόσωπο. Και μιλάγαμε απάνω εκεί στα οικονομικά και τα λοιπά.
Γνωρίζει, δόξα τω Θεώ, το όποιο του επάγγελμα ο άνθρωπος αυτός. Και σκέφτηκα αυτό το κομμάτι που μας απεισχόλησε σε άλλη εκκλησία και είπα να το φέρω μπροστά σας. Τι θέλω να πω. Έχεις προσευχηθεί ο Θεός να σε βοηθήσει να σηκώσεις τις ευλογίες. Πώς το πες αυτό? Βάστα λέει. Δεν έχω ακούσει κανέναν να μου πει, αδερφέ μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, ο Θεός πολύ με ευλόγησε εμένα. Για πάρε με θέμα προσευχής να με βοηθήσει να σηκώσω τις ευλογίες. Όλο συνεχώς ακούω ο Θεός να με βοηθήσει και ο Θεός να σε βοηθήσει και πάρε θέμα προσευχής να σηκώσω τις δυσκολίες. Ζητήματα, προβλήματα, αγωνίες, αρρώστιες, παιδιά, όλα τα βάρη, τα καθημερινά. Δόξα στον Θεό. Ανάποδα. Τις ευλογίες που σου χάρισε ο Θεός, τις εικόνες. Εκείνοι που λύγησαν είναι πιο πολλοί σε αριθμό, διότι ελύγησαν κάτω από το βάρος των ευλογιών, από εκείνους που ελύγησαν κάτω από το βάρος της θλίψης. Αυτό να γίνει προσευχή. Και δεν ξέρω ποιος από εσάς έρχεται τις Δευτέρες και λυπούμε διότι δεν έρχεται κόσμος τη Δευτέρα. Και να γίνει αντικείμενο προσευχής. Πώς πας? Λέει, πάω καλά, πάρα πολύ καλά στη δουλειά μου. Ευλογημένο το όνομα του Θεού. Και ο Θεός μου χάρισε λέει και ένα αυτοκινητάκι. Α, πρόσεξε. Να το πάρεις θέμα προσευχής. Τι προσευχή να κάνει? Την ευλογία που σου χάρισε, παιδί μου, ο Θεός. Μην μπεις μέσα στο κινούμενο και μου αρχίσεις και μου φεύγεις Κυριακή πρωί να μου πας 280 χιλιόμετρα μακριά να φας μπριζόλες. Και 280 να γυρίζεις και γυρίζεις πτώμα. Βέβαια κάνεις έτσι που ούτε πρωί ούτε απόγευμα στην εκκλησιά σου, ούτε έναν άρρωστο ούτε τίποτα. Πού τα βρήκες? Σε ευλόγησε ο Θεός στα οικονομικά σου. Σε ευλόγησε ο Θεός στο παιδί σου. Σε ευλόγησε ο Θεός στην κόρη σου. Σε ευλόγησε ο Θεός στην υγεία σου. Είδατε τι τους λέει? Όχι την κυβωτό μόνον στην έρημο. Τι στην έρημο? Μες στον πόνο αυτό μου είπε. Να είσαι άρρωστος με 40 πυρετό και να βήχεις και να είσαι και άνεργος και να έχεις και δύο ανθρώπους δικούς στο νοσοκομείο και να μου πας και σε πάρτι. Δεν γίνεται, πώς να πας σε πάρτι? Ούτε μετά σαν σέρ δεν έχεις δύναμη να ανέβεις απάνω. Εκεί τον θέλεις το Θεό. Και είναι εύκολο να τον θέλεις το Θεό εκεί. Φοβούμε ότι εκεί που ξεχάσαμε το Θεό, εκεί που εχάσαμε στο δρόμο που περπατούσαμε για να απολαύσουμε τις ευλογίες που ο Θεός μας χάρισε, εκεί τον ξεχάσαμε. Για να δούμε τώρα. Για να ψάξουμε τώρα, αδελφέ μου. Για να ψάξω στη ζωή μου και εσύ στη δική σου τη ζωή. Να δούμε πόσα ο Θεός σου εχάρισε. Ενώ μιλώ μόνο για τα υλικά. Μια ολόκληρη γκάμα ευλογιών και χειρονομιών του Θεού στη ζωή σου. Οι Έλληνες, οι Αρχαίοι, θα είναι μία όμορφη κουβέντα και λέγανε, μία όμορφη λέξη. Κάτι ανθρώπους τους έλεγαν, αυτός είναι υπερόπτης από το ωραίο. Τον βλέπει τον άλλονε από πάνω, από ψηλά, έτσι με κιάλια. Σαν κατοχικό κουνούπι. Πού το βρήκες αυτό? Τι έχεις και το απόκτησες μόνος σου και δεν το έλαβες? Σε μάθω Θεός 15 γράμματα. Είναι μια υπέρτατη ευλογία αυτή.
Και αυτά τα 15 γράμματα που έμαθες, θα πρέπει κάτω από το βάρος αυτή της ευλογίας να σκύψουν οι πλάτες σου και το κεφαλάκι σου. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου. Και ποιος ήμουνε. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου. Με έμαθες 15 γράμματα. Με έμαθες μια γλώσσα. Με έμαθες μια επιστήμη. Μεγάλη ευλογία και μεγάλο βάρος αυτό. Να σκύψω το κεφαλάκι μου κάτω. Να είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στη ζωή μας. Να ένα τρομακτικό δεύτερο θέμα ανάγκης της κυβωτού στην ύπαρξή μας. Η κυβωτός εις την έρημο. Γι' αυτό, αυτό είναι ένα μάθημα που όλοι το ξέρουμε. Ε? Η κυβωτός τη νύχτα, η κυβωτός του πόνου και της θλίψης και του νοσοκομείου και της αναδουλειάς και της επιθέσεως και του μίσους και των μικροτήτων. Αυτό είναι ένα μάθημα και ένα ποτήρι σαν εκείνα τα παλιά τα ποτήρια της μπύρας, κάτι τέτοια που ήταν, το πιάνες έτσι. Προπολεμικά τα θυμάμαι. Και το πίνεις όλο εκείνο το παραθείον γουλιά γουλιά. Αλλά είναι νύχτα. Είναι έρημος. Δεύτερον, η κυβωτός στις ώρες της λιακάδας, στις ώρες της ημέρας, στις ώρες των ευλογιών. Τι λέτε? Μήπως όλοι είμαστε κάτω από τον ίδιο επικρεμάμενο κίνδυνο να μη σηκώσουμε τις ευλογίες? Και μήπως ο Θεός, ο οποίος βλέπει την αντοχή της πλάτης μου και την αντοχή του δικού σου του ώμου, επέτρεψε ορισμένες δυσχέρειες στη ζωή μας, γιατί ήξερε πως περισσότερη ευλογία θα μας έκανε κακό κι ίσως λυγίζαμε? Πόσες φορές, αν έχεις κοριτσάκι στο σπίτι σου, το παιδάκι σου μικρό, έρχεται κάνας ξένος και θέλουν όλα τα κοριτσάκια να βαστάνε το δίσκο εκεί, να τους πάρουν, τι θα τους πάρεις, το γλυκό και το νερό και τι άλλο. Και η μάνα δεν το δίνει το δίσκο ποτέ στο παιδί. Και εκείνο τσαντίζεται και εκείνο καμιά φορά κλαίει, γιατί δεν το αγαπάει, λέει η μάνα το παιδί. Δεν μπορεί το παιδί να σηκώσει το δίσκο. Θα πάθει ζημιά. Σημείον τρίτον. Η κυβωτός στην έρημο, η κυβωτός μέσα εις τη γη των υποσχέσεων, εδάφιον 45, η κυβωτός μαζί τους κατά την καθυπόταξη των εθνών, εν την κατασχέση των εθνών, λέει στο κείμενο. Τι σημαίνει τούτο? Τούτο σημαίνει, πρόσεξε, γιατί χωρίς την κυβωτό της παρουσίας του Θεού, πρόσεξε, δεν θα δεν θα νικήσεις τους εσωτερικούς σου πνευματικούς εχθρούς. Ο χώρος της καρδιάς μας είναι ένας χώρος γεμάτος εχθρούς. Μέσα μας δεν κατοικεί τίποτε καλόν. Το κακό και η αμαρτία, άμα ξέρεις να διαβάσεις τι λέει εδώ μέσα, δεν φεύγουν από τη ζωή του πιστού. Η αμαρτία γίνεται, μπαίνει σε ένα καθεστώς αργίας κατήργησεν. Ξέρετε τι σημαίνει αργία, ε? Αυτός που είναι σε αργία δεν έχει απολυθεί. Είναι σε αργία. Ανήκει στην εργασία του. Αλλά είναι εις αργία. Όπως αυτό το ποτήρι που βλέπετε εδώ. Του βάζω ένα πλαστικό σφουγγάρι από εδώ μέχρι εκεί πάνω και καταλαμβάνει όλο το ποτήρι. Αλλά συγχρόνως του βάζω από πάνω ένα τρομακτικό βάρος. Και αυτό το σφουγγάρι κατεβαίνει στον πάτο του ποτηριού
μισό χιλιοστό. Τακ. Και το γεμίζω από πάνω. Τι να το γεμίσω? Ζάχαρη, αλεύρι, αλάτι, χώμα, ό,τι θέλετε. Χρυσό. Με χρυσό του βγάλω το βάρος. Καθώς βγαίνει το βάρος όμως, το σφουγγάρι που βρισκόταν εις κατάσταση αργίας, χαπ, του δίνει μία και ξανακαταλαμβάνει ολόκληρο τον χώρο. Θα τα προσέξουμε. Γιατί αν δεν τα προσέξουμε, γιατί κυκλοφορούν κάτι αντιλήψεις, κάτι ιδέες, εδώ πέρα δωρείς. Επίστεψε στον Χριστό, λέει, ναι. Λέει και αμάρτησες τη ζωή σου. Κάποτε μου έλεγε κάποιος, από τον καιρό που επίστεψα, λέει, στον Ιησού Χριστό, ουδέποτε επειράστην από το διάβολο. Μπράβο ρε παιδάκι, λέω. Θερίο είσαι, του λέω εσύ. Πήγαινε πιο πίσω, λέει, με φάση. Λέει, γιατί μου μιλάς έτσι? Γιατί ο Χριστός, λέω, επειράστη κατά πάντα. Εσύ δεν επειράστης, με θεριάκι. Μίλες τέτοια πράγματα, παιδάκι μου. Καλόπιστος μεν είσαι. Δεν το λες από κακό. Αλλά, όπως λέει και ο Κοσμάκης, θα με το σταυρό σου. Μίλες τέτοια πράγματα. Σκύψε το κεφαλάκι σου. Ευλόγησε το όνομα του Ιησού Χριστού. Μην κάνεις τέτοια πράγματα. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Τι είναι αυτά που λέγονται? Όσο πιο πολύ προχωράσεις στην πίστη, τόσο πιο πολύ ντρέπεσαι τον εαυτόν σου. Τον πρώτο χρόνο που πίστεψες, αν σου δίνει ένα χαρτί και ένα μολύβι και σου έλεγα γράψε τι νομίζεις πως είναι αμαρτήματα, αν μου γράφες 35, 60. Το δεύτερο χρόνο τα διαβάζεις και λες, κοίταξε πέρσι τι ενόμιζα πως είναι αμαρτήματα. Βάζεις άλλα 200. Και φτάνει κάποτε ο άνθρωπος στο τελευταίο εδάφιο του τετάρτου κεφαλαίου του Ιακώβου. Σε εκείνον ο οποίος μπορεί να κάνει το καλό, λέει, και δεν το πράττει, είναι αμαρτία. Δηλαδή, εκεί που κάθεσαι και τρως, μπορούσες να μην φας και να φάεις ένα σάντουιτς και να πας κάπου. Το ότι δεν το έκαμε σε αυτό, είναι αμαρτία. Να ένα μέτρο. Αδέρφια μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Χωρίς την Κιβωτό, ποιους εχθρούς να νικήσεις? Η Κιβωτό στη νύχτα, η Κιβωτό στην έρημο, η Κιβωτό στις δυσκολίες, η Κιβωτό στην ώρα των ευλογιών, αλλά και η Κιβωτό στη μεγάλη θριαμβική νίκη του πιστού εναντίον των εσωτερικών του εχθρών. Το πως διαβάζουμε όσοι μαζευόμαστε την τρίτη ώρα, μαθαίνουμε ότι όταν η Εκκλησία ενίκησε τους εξωτερικούς της εχθρούς και είπε να αναπαυθεί, τότε έψαξε μέσα της και είδε ότι είχε πάψει πια να είναι Εκκλησία. Πώς δεν έκαμε ένα διμέτωπο αγώνα, εσωτερικό και εξωτερικό? Έκανε μόνο ένα εξωτερικό αγώνα. Από μέσα την είχε φάει το σαράκι του κακού και της ανομίας και της αμαρτίας. Τι είπαμε απόψε? Πρώτον, αλφα κεφαλαίων. Η Κιβωτός έχει ορισμένα μέτρα. Κατασκευάζεται υποδεδομένη δομή και διαρθρούται κάτω από μια δεδομένη διαδικασία αγία και πνευματική. Τώρα, να τα βολέψουμε. Πώς? Τελευταίο καιρό σε μια άλλη εκκλησία ήταν και ο Φράγκος εκεί, ο αγαπητός, ο αδελφός. Παρουσιάστηκε ένα ζευγάρι, δύο νέα παιδιά. Καιρό στην εκκλησία, χρόνια. Τι θέλετε, παιδιά? Θέλουμε, λέει, να μας παντρέψετε. Αλλά, λέει, ξέρετε, εμείς μπορούσαμε να κάνουμε κάτι απλό. Να σας γελάσουμε. Και να σας πούμε ότι είμαστε πιστοί και να καθίσουμε στο δείπνο. Αλλά δεν είμαστε ακόμα.
Δεν νιώθουμε. Αλλά για να πάμε έξω δεν θέλουμε να παντρευτούμε. Και μαζεύτηκε το πρεσβυτέρι μιας εκκλησιάς. Και η εκκλησία εκείνα τους πάντρεψε. Αλλά τους είπε, όχι, δεν σας θεωρούμε πιστούς ανθρώπους. Και δεν είστε για μας πιστοί άνθρωποι. Πιστοί θα γίνετε όχι γιατί έρχεστε, όχι γιατί σας παντρέψαμε. Πιστοί θα γίνετε όταν εσείς νομίζετε πως η κυβωτός αποτελεί κομμάτι της πορείας σας και της ζωής σας. Μα λέει ο Θεός, λέει, και όταν ήμουν, λέει, το παιδί μου ήταν άρρωστο στο νοσοκομείο, λέει, είδα θαύμα, λέει, και ο Θεός. Τον έχω πει. Το πιστεύω. Αλλά είμαι οικειβωτός μόνον στην έρημο. Οικειβωτός των ευλογιών ήταν το δεύτερο σημείο μας. Πώς πάει? Σε ευλόγησε ο Θεός, αδελφέ μου. Και σου χάρισε και σου έδωκε. Σε αποκατέστησε και πολλά πράγματα σου έκανε. Και όσα δεν έκανε, θα τα πραγματοποιήσει. Είναι πιστός στις υποσχέσεις του. Μόνο μην τον δένεις έτσι και τα δύο πόδια από πλευράς χρόνου. Ας τον γνωρίζει εκείνος. Πιστεύω σημαίνει έχω ειρήνη. Και πιστεύω και δεν έχω ειρήνη, αυτά τα δύο πράγματα για μέ δεν πάνε. Σε ευλόγησε ο Θεός. Πολύ σε ευλόγησε. Σε παρακαλώ πολύ. Να πάρεις θέμα προσευχής. Αυτό ήταν το δεύτερο σημείο μας. Κύριε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Βοήθησέ με να σηκώσω τις ευλογίες που μου χάρισες. Όχι βοήθησέ με να σηκώνω μόνο τα βάσανα. Πώς σε βοηθήσει. Να μας βοηθήσει να σηκώσουμε τις ευλογίες που μας χάρισε. Γιατί επαναλαμβάνω. Οι άνθρωποι που γονάτισαν, που λύγησαν, που εξαφανίστηκαν και τελικά ανθρώπινα μιλάω, χάθηκαν, είναι περισσότεροι αυτοί που εχάθηκαν λόγω ευλογιών παρά λόγω δυσκολιών. Τρίτον, οικειβωτός είναι στοιχείο, δίνεκες και απαραίτητο για μια θριαμβευτική πολεμική μηχανή εναντίον των εσωτερικών μας εχθρών. Πού πάτε, λέει, χωρίς την κυβωτό? Η κατάσχεση των εχθρών, είπαμε. Ποιος είναι η κυβωτός? Ξέρουμε ποιος είναι το μάνα. Ξέρουμε ποιος ήταν το νερό. Ξέρουμε ποιος ενεφανίστη εις τον Ιησού του Ναβί. Ο αρχιστράτου. Ξέρουμε εμείς ποιος είναι. Να τώρα, απευθύνομαι σε ανθρώπους που μελετούν με σεμνότητα και σοβαρότητα τα πράγματα για να τους πω. Καταλαβαίνεις τώρα τι σημαίνει αλφα και ωμέγα? Δεν υπάρχει τίποτα έξω από αυτόν, πέρα από αυτόν, μακριά από αυτόν. Οικειβωτός στις διαστάσεις που έχει δοθεί στην έρημο, στη γη των ευλογιών, στη μεγάλη διαρκή μάχη για τον αγιασμό της ζωής μας. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πόσα δεν ξέρω, Κύριε. Πόσο ρηχός είμαι. Ευλόγησέ μας. Και ελέησέ μας. Και επισκέψου τη ζωή μας. Και επισκέψου την καρδιά μας. Και βοήθησέ μας να σταθούμε με τον Κύριο. Δίπλα. Κοντά. Πιασμένοι χέρι με χέρι. Ας μην είναι ο Κύριος μόνο μαζί μας τη νύχτα της ερήμου. Βοήθησε εμείς να είμαστε μαζί Του στις ώρες των ευλογιών. Και ακόμα ας γίνει αντικείμενο προσευχής και γονάτων.
Ένας συνεχής πόλεμος εναντίον της αμαρτίας και του κακού. Μαζί του, με τη δύναμή του, κατά την χάρη του και προς δόξα του.

0: Δημητήριε, να σε ευλογήσει ο Θεός.
1: Παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Ένα κύμα αρρώστιας ξανά, νοσοκομεία πολλά. Όποιος προσευχηθεί, όσοι προσευχηθούν, παρακαλώ ιδιαίτερα μαζί με την νεότητα, μαζί με τα παιδιά, μαζί με το σπουδαστή, το στρατιώτη, το ναυτιλόμενο. Παρακαλώ, πάρτε θέμα προσευχής. Μια ψυχή, ας την ξέρει ο Κύριος τα περισσότερα, Ολυμπία. Διφέρουμε στην παρουσία του Θεού την ψυχή. Ανάγκη μεγάλη.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: σαν προσευχός σου να μικρός και ζήταγες το φως. Ήσουνα τόσο καθαρός, σαν άγγελος μικρός.
1: Να μπορούσα πως ποθώ και πάλι καθαρό, αγνώ, αθώο να σε δω, πως ήσουνα μικρός.

προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

0: σε ευλογούμε από βάθους καρδιάς, Θεέ μας, και σε δοξάζομαι για την αγάπη σου τη θαυμαστή, με την οποία μας αγάπησες αιωνίως, ώστε να στείλεις τον Υιόν το μόνο γενή και να τον θυσιάσεις στο σταυρό στο Γολγοθά για μας. Σε ευχαριστούμε για αυτή την προσφορά, τη θυσία του Υιού, που άνοιξε το δρόμο προς τον ουρανό σου, για την επικοινωνία μαζί σου, για τη λύτρωσή μας και τον αιώνιο ενδοξασμό μας. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, σε ευχαριστούμε για την ημέρα που εξημέρωσες, ημέρα χαρμοσύνων, αγγελιών και ειδήσεων, και μας εκάλεσες στην παρουσία σου, να ακούσουμε τα λόγια σου, να διδαχθούμε στα ενδόμηχα της καρδιάς. Παρακαλούμε πολύ, ευλογών, ευλόγησέ μας, επόπτευσε άνωθεν εσύ, οδήγησε τις καρδιές μας στη λατρεία του προσώπου σου, δόξασε τον Υιόν σου, μεγάλυνε το όνομα του Υιού σου στις καρδιές μας και εις όλο το πρόσωπο της γης. Σε παρακαλούμε πολύ, δώσε χάρη ο λόγος σου να ακουστεί και να φέρει αποτέλεσμα καρπών η ζωή μου αιώνιον. Μείνε τώρα μαζί μας, ελέησε το έθνος μας μεγάλους και μικρούς, φέρε τους σε μετάνοια και επιστροφή στην εξήτηση του προσώπου σου. Μήπως υπάρξουν ημέρες αναψυχής από προσώπου σου του Θεού. Σε παρακαλούμε πολύ, ευλογών ευλόγησέ μας και μείνε μαζί μας το όνομά σου και για τη δόξα σου και ένα γύρο πνεύματι τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τον ψαλμό Ιώτα Δέλτα.
1: Δεν υπάρχει Θεός.
0: Έτσι κάποτε ένας κήρυκας διάβασε τον ψαλμό τούτον.
1: Δεν υπάρχει Θεός,
0: είπε ο Άφρον εν την καρδία αυτού.
1: Διεφθάρισαν,
0: έγιναν βδελυροί στα έργα. Δεν υπάρχει κανένας που να πράττει αγαθόν. Ο Κύριος έσκυψε από πάνω από τον ουρανό του για να δει τους ιούς των ανθρώπων. Για να δει αν είναι κάποιος που έχει σύνεση, αν κάποιος ζητάει το Θεό. Όλοι εξέκλειναν, όλοι εξικριώθησαν ομού. Δεν υπάρχει ο πράτων αγαθών, δεν υπάρχει ουδεής. Δεν έχουν γνώση πάντες οι εργαζόμενοι την ανομία. Οι κατατρώγοντες των λαών μου ως βρόξιν άρτουν. Η χαρά τους είναι να τρώνε σαν ψωμί το λαό του Θεού. Τον Κύριον δεν τον επεκαλέστησαν. Και γι' αυτό εφοβήθησαν φόβο μέγα, άνευ λόγου, τους ήρθε ξαφνικά φόβος. Διότι ο Θεός είναι στη γενεά των δικαίων. Κατεσχύνεται την βουλή του πτωχού, διότι ο Κύριος είναι η καταφυγή αυτού. Ποιος θα δώσει από την Σιών την σωτηρία στον Ισραήλ, όταν ο Κύριος επιστρέψει το λαόν του από την εχμαλωσία. Θα βγάλεται ο Ιακώβ, θα εφραίνεται ο Ισραήλ. Δόξα εις τον Θεό. Έτσι λέγω, διάβασε κάποιος κήρυκας τούτο τον ψαλμό. Δεν υπάρχει Θεός. Και το ακροατήριο έμεινε σύξυλο, φαγωμένο. Τι λέει, τρελάθηκε. Δεν υπάρχει Θεός. Και πρόσθεσε το σχόλιο, είπε ο Άφρον εν την καρδία αυτού. Διότι ομολογουμένος μόνον ένας που είναι Άφρον, εάν η αφροσύνη κατοικεί μες στην καρδιά του και στο πνεύμα του, είναι δυνατόν να βγάλει ένα τέτοιο συμπέρασμα ότι ο Θεός δεν υπάρχει. Διότι ο Θεός είναι μια πραγματικότητα που δεν αποδεικνύεται φυσικά με τη λογική μας και με τη σκέψη μας, όπως έλεγε κάποιος αρχαίος, ούτε νόληπτος είναι ο Θεός, ούτε λόγο ρητός είναι ο Θεός. Δηλαδή, ούτε με τον νουν τον συλλαμβάνεις, ούτε νόληπτος είναι ο Θεός, ούτε λόγο ρητός. Ούτε με τα λόγια μπορεί να το πεις να τον εκφράσεις. Κι αν σύ τον βρεις, στους άλλους να τον πεις αδύνατο. Συνεπώς, με τη διάνοια δεν μπορείς να φτάσεις. Αλλά ο Θεός είναι η πραγματικότητα εκείνη η οποία προβάλλει τον εαυτόν του στη συνείδηση του ανθρώπου με έναν τρόπο άμεσο που δεν επιδέχεται αποδείξεις. Δεν είναι ανάγκη να φέρεις συλλογισμούς και αποδείξεις σε κάποιον για να τον πείσεις για την ύπαρξη του Θεού. Μόνο
1: ετούτο το βιβλίο της φύσεως όπως είναι ανοιχτό, μόνη η δημιουργία όπως ξαπλώνει μπροστά στα μάτια μας θαυμαστή και καταπληκτική, μόνο η παρουσία του εαυτού μας, μόνο η παρουσία της ηθικής συνειδήσεως μέσα μας, έρχεται να μας πείσει. Πείθει τον απλοϊκό το χωριάτη που ζει στα χωριά απάνω, στα βουνά που δεν είδε ποτέ σχολείο και δεν πήγε ποτέ να του πούνε, και να τον διαστρεβλώσουν φυσικά, που δεν πήγε ποτέ σε σχολείο, έχει μια άμεση πληροφορία, χωρίς να χρειάζεται αποδείξεις άλλες, ότι ο Θεός υπάρχει. Για να επιχειρήσεις να του πεις ότι ο Θεός δεν υπάρχει, μπορείς να σηκώσεις τη μαγκούρα, την γλίτσα του να στη φέρει στο κεφάλι. Σου πει τι είναι αυτά τα πράγματα που μου λες. Μόνο οι πολιτισμένοι των μεγάλων πόλεων που τα μάθανε όλα τα λένε αυτά τα πράγματα. Ο χωριάτης από το χωριό απάνω, ο Βλάχος, δεν θα το πει αυτό. Είναι η φύση, είναι ο εαυτός του, είναι η δημιουργία. Άμεσα του δίνει την εντύπωση και την βεβαιότητα μέσα του ότι ο Θεός είναι μία πραγματικότητα. Αποδείξεις, βεβαίως, δεν θα τον βρεις μες στο γραφείο σου να κάνεις μαθηματικούς υπολογισμούς και να τον βγάλεις οπερεύει, δείξε τον Θεό. Χαλίμωνο αν ήταν τέτοιος ο Θεός. Εάν ήταν τέτοια μια εμπειρική πραγματικότης, έστω και μια πραγματικότητα διανοητική, ενοιολογική, που μπορούσες να την αποδείξεις με μαθηματικά, τι Θεός ήταν αυτός που κλείνεται μέσα στο χώρο και στο χρόνο. Μα το μεγαλείο του Θεού, το υπερβατικό του Θεού, είναι ακριβώς ότι είναι ασύλληπτος. Ούτε νόληπτος, ούτε λόγο ρητός. Αυτός είναι ο Θεός. Και για να είναι Θεός, πρέπει να υπερβαίνει τη διανοητικότητα του ανθρώπου. Αλλά, σαν έρθεις και κοιτάξεις, τούτο το σύμπαν που σε κυκλώνει, που το άπλωσε ο Θεός τριγύρω από τον άνθρωπο, αυτό σου υποβάλλει την ιδέα. Της υπάρξεως και του μεγαλείου του. Χωρίς να χρειάζεσαι αποδείξεις. Να δεις μια όμορφη Ανατολή. Να δεις μια Δύση μέσα χρώματά της. Μέσα σε εκείνο το σύμπλεγμα, το όργιο των χρωμάτων που ο καλύτερος ζωγράφος στην οικουμένη δεν θα μπορούσε να τα αποδώσει και έλα πες μου κατόπιν ότι δεν υπάρχει εδώ. Σκύψε απάνω στο λουλουδάκι και δες το μέσα στα χρώματά του και μέσα στην ομορφιά του ένα σύμπαν ομορφιάς στο μικρό κόσμο και έλα πες μου κατόπιν ότι ο Θεός δεν υπάρχει. Κοίταξε το μακρινό αστέρι που βρίσκεται σε ασύλληπτες αποστάσεις. Σκέψου αυτό που λένε οι επιστήμονες στη σοφία τους ότι υπάρχουν αστέρια που το φως τους ταξιδεύει και πες μου κατόπιν ακόμα ταξιδεύει και πες μου και κατόπιν αν ο Θεός δεν υπάρχει. Αν αμφισβήτητα το σύμπαν μας υποβάλλει την ιδέα αυτή. Είναι εκείνο που λένε η κοσμολογική απόδειξη της υπάρξεως του Θεού. Με πείθη, με πείθη. Και αν προχωρήσεις ακόμα και δεις τη σκοπιμότητα μέσα στη δημιουργία, αυτό που λένε τελεολογική απόδειξη, η σκοπιμότητα στη δημιουργία. Είχαμε μιλήσει για την άλλη φορά για εκείνο τον Αμερικανό, τον Γκρέσι Μόρισον, ο οποίος, έναν μεγάλον φυσικό, ο οποίος έβρισκε λόγους της υπάρξεως του Θεού από αυτή τη σκοπιμότητα μέσα στη δημιουργία. Για τον ήλιο, που υπάρχει σε τόση ακριβώς απόσταση, ούτε πολύ μακριά, λίγες ίντσες παραπάνω, δεν θα υπήρχε ζωή. Λίγες ίντσες παρακάτω, πάλι δεν θα υπήρχε ζωή. Θα κεγόμαστε. Μιλάνε για κάποιους κάκτους, τους οποίους είχαν μεταφέρει, λέει, στην Αυστραλία, για να σταματήσουν, ξέρω εγώ, την πρόοδο της άμμου, και αυξήθηκαν σε τόσο καταπληκτικό τρόπο, τέτοιο καταπληκτικό τρόπο, που κόντεψε να πνιγεί, λέει, η Αυστραλία. Αλλά ένα έντομο αναχέτησε την πρόοδο του κάκτου. Που σημαίνει ότι μέσα στη φύση υπάρχει μια ισορροπία. Ισορροπία δυνάμεων, καταστάσεων, που αν ο άνθρωπος δεν τη χαλάσει, με τα μέσα τα οποία χρησιμοποιεί σήμερα, κάτι ατομικές ενέργειες και κάτι μέσα τέτοια, αν ο άνθρωπος, λέγω, δεν διαταράξει την ισορροπία αυτή, το σύμπαν θα δουλεύει κανονικά σαν ένα ρολόι που το έφτιαξε ο Θεός και δουλεύει για τον άνθρωπο. Ας με συγχωρήσουν οι φυσικοί ανάμεσά μας, μπορεί να κάνω και μερικά λάθη, σαν λέγω αυτά τα πράγματα που άπτονται της φυσικής, δεν κάνουμε μαθήματα φυσικής, απλώς μερικές ενδείξεις δείχνουμε, μπορεί να τις κάνουμε και λάθος, όμως είναι αληθινές στο βάθος. θέλω να δείξω το μεγαλείο του Θεού. Λένε και για το Σέξπιρ που έκανε παρόλα τα ιστορικά δράματα λέει, που έγραψε, ήταν σε πολλά σημεία ανιστόρητος και αγεωγράφητος. Έλεγε ότι μπορεί να πας με πλοίο από τη Βερόνα στη Ρώμη και μιλούσε για τις ακτές της Βοημίας, αλλά δεν έπαψε να είναι ένα Σέξπιρ και εκείνα που έγραψε να είναι σπουδαία. Λέω λοιπόν ότι μια ματιά στη φύση, θες ο κόσμος, θες η σκοπιμότητα στη δημιουργία, μα και τι να πεις για την ηθική αρχή που ο Θεός έχει βάλει μέσα στην ψυχή σου, στη συνείδησή σου. Όλος ο κόσμος σκύβει κάτω από αυτή την ηθική επιταγή την οποία ο Θεός έχει βάλει στη συνείδηση του ανθρώπου. Τι είναι μια αρχή απόλυτη και καθολική. Υποχρεώνει όλους τους ανθρώπους. Ακούνε τον νόμο της συνειδήσεως από μέσα. Και για να το παραβείς, όπως ο αγώνας χρειάζεται, τι μάχη πρέπει να κάνεις, πόσες φορές θα πρέπει να αγωνιστείς για να πνίξεις εκείνη τη φωνή από μέσα, η οποία σου επιτάσσεται, σου επιβάλλει τον νόμο του Θεού, την ηθική αρχή του Θεού και σου δείχνει την παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή σου. Θα ανοίξεις και το βιβλίο της ιστορίας, άλλο βιβλίο που σε διδάσκει τις επεμβάσεις του Θεού και τις ενέργειες του Θεού, τα κρίσεις του. Αυλακώνει την ιστορία με επεμβάσεις. Είναι θαυμαστό. Είναι τρομερός της κρίσης σου. Κρίσης του. Αλλά τότε ο άφρον, τι αφροσύνη είναι αυτή που τον βρήκε. Για να λέει ότι δεν υπάρχει Θεός. Αλλά λέει μέσα στο ψαλμό τούτο, ο Κύριος έσκυψε από πάνω από τους ουρανούς για να δει. Τι να δει. Όχι η φιλοσοφία των ανθρώπων. Η φιλοσοφία σου και η φιλοσοφική σου τοποθέτηση είναι απόρρια κάτι άλλο, κάποιου άλλου πράγματος. Αν έχεις αναπτύξει μια φιλοσοφία και λέει δεν υπάρχει Θεός και προσπαθεί να τα δείξεις αυτά τα πράγματα ή κατεβάζεις θεωρίες, δεν είναι ότι δεν έχεις ενδείξεις της υπάρξεώς του και ότι ο Θεός σαν πραγματικότητα δεν σε πληροφορεί από τα έξω σου και από τα μέσα σου αμέσως, αλλά είναι κάτι άλλο. Το άλλο είναι ότι η ζωή σου βρίσκεται σε αταξία. Ηθικός. Λέει εδώ μέσα, έσκυψε ο Κύριος από τον ουρανό απάνω στους γιους των ανθρώπων για να δει τι, τη φιλοσοφία τους. Όχι. Αλλά αν υπάρχει κανένας που ζητάει ειλικρινά τον Θεό και βρήκε ότι όλοι εξέπλυναν, γίνηκαν αχρίοι όλοι τους, εξαχριώθηκαν, δεν υπάρχει κανένας που να πράττει αγαθόν, δεν υπάρχει ούτε ένας. Να η απόδειξη. Αν δεν καταλαβαίνεις τον Θεό, είναι γιατί θέλεις να ζεις μια ζωή αμαρτωλή. Είναι γιατί δεν θέλεις να πράττεις το καλό που σου λέει ο Θεός. Είναι γιατί δεν θέλεις να περιπατήσεις μες στους νόμους του. Και επειδή βρίσκεσαι σε ηθική αταξία, βγάνεις μια φιλοσοφία αθεϊσμού. Ανυπαρξίας του Θεού. Και φυσικά, σε μοντέρνα έκφραση, ο Θεός επέθανε. Ο Θεός επέθανε. Επέθανε γιατί θέλουν να περπατάνε όπως θέλουν. Επέθανε γιατί θέλουν να βαδίζουν αυτοί όπως θέλουν. Γιατί δεν θέλουν να αναγνωρίσουν το Θεό και τις απαιτήσεις του Θεού με στη συνείδησή τους και στη ζωή τους. Μου λέει μια γυναίκα προημέρα, τι το πέρασε στο Θεό. Τι είπα ότι ο Θεός επεμβαίνει και ο Θεός είναι με στη ζωή μας και ο Θεός είναι δίκαιος. Δίκαιος, αυτά τα πράγματα. Ο Θεός κάνει κρίση, αυτά τα πράγματα. Ο Θεός είναι μόνο αγάπη. Να αγκαλιάζει τον εγκληματία και να αγκαλιάζει και τον δίκαιον από την άλλη μεριά, τον αγαθόν, στην ίδια αγκαλιά. Τι το πέρασες, λέει το Θεό, να πίνει χαμομήλι. Χαμομήλι πίνει ο Θεός, τι εκφράσεις είναι αυτές. Ο Θεός είναι μακριά, δεν ενδιαφέρεται με τα ζητήματά μας. Και λοιπόν, λέω εγώ, τι το πέρασες στο Θεό, να πίνει τον καφέ του και εκεί πάνω για μην ενδιαφέρεται. Αφού πίνει καφέ ο Θεός, πίνει χαμομήλι, πίνει καφέ, Κύριε, είστε ανυπόφορος, μου λέει. Λέω βεβαίως ανυπόφορος, διότι εσείς δεν θέλετε να υποφέρετε το Θεό στη ζωή σας. Όταν ο άνθρωπος δεν θέλει το Θεό στη ζωή του και τον πετάει, τον απογυμνώνει από ιδιότητες, τον τοποθετεί πολύ μακριά ή όπως έλεγε ο αείμνηστος μεταλλινός, σαν το καναρίνι στο κλουβί, του βάνει και λίγο καναβούρι και τον βάνει στη γωνιά, φάει το καναβούρι σου του πέρα, άσε με εμένα να κάνω ό,τι θέλω στη ζωή. Κάποτε ένας νέος πλησίασε το Μούντι. Κύριε Μούντι, γιατί εγώ δεν μπορώ να καταλάβω το Θεό. Και γύρισε λέει,
0: ο άνθρωπος αυτός του πνεύματος, ο άνθρωπος του Θεού και τον κοίταξε με τα μάτια του ερευνητικά και του λέει, ναι μου, ποια αμαρτία χαϊδεύεις. Ποια αμαρτία χαϊδεύεις μέσα στην ψυχή σου. Με η ηθική σου αταξία σου δημιουργεί την αφροσύνη να μην μπορείς να καταλάβεις το Θεό. Όφρον είπε, δεν υπάρχει Θεός. Και γιατί να μην το πει, άμα θέλει να ζήσει όπως θέλει αυτός. Άμα θέλει να κάνει ό,τι θέλει αυτός. Γιατί να υπάρχει ο Θεός. Αιώνες πριν είπαν οι άνθρωποι ανακαλύψαν μια νέα θεότητα, τη λογική. Και διακήρυξε ο Νίτσε, ο Θεός πέθανε. Και πάνω σε αυτήν την πίστη οικοδόμησαν τον καινούριο πολιτισμό. Θεός δεν υπάρχει. Ήρθαν οι θεοθανατολόγοι του σημερινού καιρού, αυτοί οι θεολόγοι, κάτι επίσκοποι, και είπαν ο Θεός πέθανε. Είναι το κήρυγμα, η θεολογία του θανάτου του Θεού, το Death God Movement, η κίνηση του θανάτου του Θεού. Μάλιστα. Και ο άνθρωπος βέβαια, όταν φτάσει σε αυτή την αφροσύνη και μεθύσει με την αφροσύνη αυτή της ανυπαρξίας του Θεού, τον σβήσει το Θεό, φτάνει σε κατ' είδους παραλογισμό. Γιατί να μην φτάσει σε εκείνο τον δρόμο, τον οποίο υπήλυσε ο πρόεδρος της των Ηνωμένων Πολιτειών τελευταίο, Κάρτερ. Πόσα εκατομμύρια ανθρώπων κινδυνεύουν με τα ατομικά όπλα τα οποία έχουν ανακαλύψει. Αφροσύνη. Πού πάει τούτος ο κόσμος. Είπε άφρον. Δεν υπάρχει αυτό. Και τι υπάρχει. Το εγώ. Λέγαμε, καμιά φορά διαβάζαμε την Αποκάλυψη και λέγαμε, μα πώς θα γίνουν αυτά τα πράγματα. Τα ύδατα να ρυπανθούν, να ψωφίσουν όλα τα ψάρια. Έρχεσαι λοιπόν ο άνθρωπος, κάτι τεράστια, τεράστια τάνκερ, στην αυτήν του, στην φιλοδοξία του και την καινοδοξία του και τη φιλαργυρία του να αποκτήσει, να κερδίσει. Τάνκερ τεράστια. Και κόβονται σαν ψωμάκι στον ωκεανό και γεμίζουν χιλιάδες τόνοι η θάλασσα πετρέλαιο, αργό πετρέλαιο και γεμίζει. Είναι αδύνατο να τα καθαρίσει κανείς, βρωμάντα ψάρια. Πήρα κυράνι παρά κάτι ψάρια και μιλήσαν πετρέλαιο. Πετρέλαιο. Τι τρώμε. Τα εργοστάσια βγάνουν. Όμορφη που ήταν τούτη η παραλία που πήγαινε στην κόρη, θα τη χαιρόσουν. Την περιέγραφα καμιά φορά σε ξένου να δείτε. Ήταν τέλοντες εκείνες ακρογιαλιές με τα πέφκα που φτάνουν μέχρι τη θάλασσα. Το φως, λέω, μιγνύεται, ανακατεύεται με το γαλάζιο της θάλασσας. Και τον αμπρόφος του ήλιου, χρυσίζουν τα πέφκα, σταμάτα λέει μας εζάλισες. Τι είναι αυτό το πράγμα που μας λες, τι πίνακας είναι αυτό. Για πάτε τώρα να τα δείτε. Όλο καμινάδες, διηληστήρια, φουγάρα που βγάλουνε καπνό και φωτιά. Ο άνθρωπος. Ο παραλογισμός μπήκε σε όλη την έκταση της ζωής, η αφροσύνη. Υπάφρονε την καρδία του, δεν υπάρχει Θεό. Ας ψάλλουμε όμως έναν ύμνο, ή μάλλον η χοροδία θα μας ψάλλει έναν ύμνο. Δόξα Θεού, δεν επανέλθουμε.

0: Θεέ μας, ευχαριστούμεν πραγματικά. Ω είσαι μεγαλειώδης, λάμπει το μεγαλείο σου στη δημιουργία και γύρω μας και μέσα μας. Μόνον ο άφρον μπορεί να σ' αρνηθεί, μόνον ο ασεβής που θέλει να περπατάει στους δρόμους του δικού, τους δικούς του, μπορεί να μη σε βλέπει, γιατί δεν θέλει να σε δει. Πολύ σε ευχαριστούμεν γιατί απεκάλυψες τον εαυτόν σου σε εμάς και σε όλους εκείνους που ζητάνε ειλικρινά την παρουσία σου. Δώσ' μας φως άνωθεν ακόμα και δοξάστηκε και μεγαλύνθηκε και υψώθηκε και ύψωσε τον Υιόν σου στις καρδιές μας, τον Ιησού Χριστόν, τον Κύριο. Αμήν. Και υπάρχει και μια άλλη μορφή αφροσύνης. Είπε ο άφρον, δεν υπάρχει Θεός. Και είπε ο άφρον, πώς αναστένονται οι νεκροί. Άφρον, τίνο το οποίον συσπείρεις δεν ζωοποιείται εάν δεν αποθάνει. Άλλη μορφή αφροσύνης. Κοίταξε στο σταυρό στο Γολγοθά και είπε μορία, σκάνδαλο. Φυσικά, γιατί ο Θεός δεν έκανε εκείνο το οποίον αυτός θέλει. Και όπως αυτός το φαντάζεται. Μαρία, σκάνδαλον. Πετάει τα σωτηριακά μέσα τα οποία του προσφέρει ο Θεός. Τη μοναδική σωτηρία την οποία προσφέρει ο Θεός. Είσαι πίστευσε στο κήρυγμα ημών να φωνάξει από τα πάθη των αιώνων ο Ισαΐας. Και ο βραχίων του Κυρίου ιστή να απεκαλύπτει. Ποιος είναι εκείνος που μπορεί να καταλάβει ότι εδώ πέρα, στο σταυρό, στο Γολγοθά και στην Ανάσταση, είναι το χέρι του Θεού που σώζει, που ανασύρει τον άνθρωπο από την άφησο στην οποία έχει πέσει, του χαμού του και της απώλειας. Αλλά βέβαια, αυτό είναι αφιλάκι και κατοκυρώνει τις λαμπρές ιδιότητες του Θεού, ώστε να μην αρνηθεί ο Θεός τον εαυτόν του. Εκεί αποκαλύπτεται ο Θεός στη δικαιοσύνη του και στην αγιότητά του. Τι ήθελες να κάνει, να σε σώσει εις βάρος της δικαιοσύνης του, εις βάρος της αγιότητός του, να βάλει στην άκρη την αγιότητά του και τη δικαιοσύνη του. Έτσι θέλουνε πολλοί. Γιατί να μη συγχωράει, τι Θεός είναι αυτός. Να συγχωράει όμως, αδέρφα. Εμείς θα κάνουμε το κακό και εκείνος θα μας συγχωράει. Όπως μου λέγε ένας Κεφαλονίτης. Εμείς έτσι τους θέλουμε τους Αγίους, λέει. Να τους βλαστημάμε, λέει, και να μας αγαπάνε. Εγώ λέει, αν δεν σηκωθώ τη νύχτα, λέει, μερικές φορές να βλαστημίσω τον Άγιο, δεν μπορώ, λέει, να κοιμηθώ. Αυτή είναι η αντίληψη του κόσμου. Αλλά ο Θεός δεν κάνει ό,τι θέλει ο άνθρωπος. Ο Θεός ακολούθησε νόμους σοφίας και συνέσεως. Κατοχύρωσε πρώτα απ' όλα και ξεσφάλισε το απαράβατο των ειδικών του ιδιωτήτων. Δίκαιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, δεν μπορεί να αρνηθεί τον εαυτόν του. Θα τον θαυμάσεις στην αγιότητά του και τη δικαιοσύνη του. Θα τον δεις επάνω στο Γολγοθά πώς είναι η δικαιοσύνη του, τι μπορεί την αμαρτία και η αγιότητα του. Δεν ανέχεται το κακό. Από εκεί και πέρα σου προσφέρει ένα χέρι σωτηρίας. Είναι η έκφραση, η δυναμική της αγάπης του. Ένα χέρι σταυρωμένο, τρυπημένο που έρχεται μέσα στη ζωή σου. Που έρχεται να σε αγκαλιάσει. Που έρχεται να σε χαϊδέψει. Μα τι λέω, που έρχεται να σε βαστάξει, να σε ανεβάσει. Στη δόξα, στην αιωνιότητα. Το σταυρωμένο χέρι του Χριστού. Και θα κοιτάξεις στο σταυρό και θα πεις, μωρία, γιατί δεν μπαίνει στη δική σου λογική. Σκάνδαλον, διότι σου είναι αποκρουστικό στις αισθήσεις σου. Μπα, ένα σταυρωμένος εκεί πέρα, αν τρέχει το αίμα. Και είδαμε το πρόσωπο αυτού και δεν είδω. Δεν είδω ρέον, δεν είδω, δεν είχε κάλος ούτε είδος, ώστε να επιθυμόμεν αυτόν σκάνδαλον. Να τον πετάξουμε. Όμως εκεί είναι δύναμη Θεού και Θεού σοφία για σένα. Είναι η έκφραση της αγάπης του και της σωτηρίας του και η δύναμη του στο σώδι. Άφρον, αρνητής. Ανάσταση. Κοιτάζει τον τάφο. Χα. Και πού είναι η Ανάσταση, αλλά δεν υπάρχει τίποτα μέσα σου, λέει. Και πώς ανασταίνονται οι νεκροί. Χθες είχαμε την κηδεία του αδελφού μας, του Νίκου, του Γαλατσάτου. Και σε μια στιγμή ενώ μιλούσε ο αδελφός μας, πέρα,
1: ούτε οι γονείς, ούτε οι συγγενείς, ούτε η ίδια η γυναίκα δεν θα ήταν να γνωρίσω. Εκεί την ώρα ενώ κοιτούσα κάτι λουλούδια, μάλιστα ένας ήρθε και έφερε ένα πολιτέ την τελευταία στιγμή και τον έριξε πάρα. Ωραία μεγάλη τουλίπα και μια άδικη στιγμή κατά συντρίμισα κάτω σε καναρινή χρώμα. Ωραίες τουλίπες. Κι όπως τις κοίταξα μου ήρθε μια ιδέα. Τώρα λέω, κι όλοι μου τη βάζει τώρα αυτά τα λουλούδια. Είναι ο σκαρπός είναι. Δεν είναι ενός θανάτου. Σάπισε ένα σπόρο για να βγει αυτή η ωραία τουλίπα. Σάπισε ο σπόρο. Για να βγει η ωραία τουλίπα. Στο όμορφο κόκκινο πυρό χρώμα της, εις το κίτρινο το καναρινί, κοιτάς το γαρούφαλο, κοιτάς το τριαντάφυλλο, σάπισε ο σπόρο. Για να βγουν τα λουλούδια αυτά. Έτσι είναι η ανάσταση στο νεκρό. Ο Απόστολος Παύλος επικαλείται επιχείρημα από το φυσικό κόσμο. Από τη φύση. Άφρον! Είσαι άφρον! Κάθε μέρα σπέρνεις και βλέπεις και βγαίνει ένα λαμπρό πράγμα. Τελείως διάφορα από εκείνο που σπέρνεις. Σπέρνεις ένα σκόπο. Τίποτα. Κοίταξε τη γέννη. Κοίταξε τη γέννη. Θα μας έτω. Θα αμφισβητήσεις τη δύναμη του Θεού. Και είναι η δύναμη η οποία κρατάει τα υλικά στοιχεία μέσα, θα πάρει δύναμη ενεργών από το λόγο του Θεού και θα φυτρώσει απάνω και θα δει άνθρωπο με τη λαμπρότητά του μάλιστα. Ό,τι διαφορά έχει ο σπόρος που σπείρεται και σπείρεται στη γη, από την όμορφη του λίπα την κόκκινη, την φυρή ή την καναρινένια στο χρώμα τη, όση διαφορά έχει, αν η τόση έχει ο αναστημένος άνθρωπος από εκείνον που θάψει. Τον άμεση τιμή ήταν επαφή. Αλλά υπάρχει λέγω μια μορφή αφροσύνη στον άνθρωπο. Είναι η αφροσύνη του να απορρίψει ο άνθρωπο τα σωτηρία τα μέσα τα οποία ο Θεός προσφέρει στον άνθρωπο για να σωθεί. Η σωτηρία του, η σωτηρία του Θεού άφθονη, άνοιξε τις φύλες της, ετοίμασε τους δρόμους της, περιμένει τον άνθρωπο. Τα παλάτια της είναι ετοιμασμένα, ελεφάντινα παλάτια, περιμένει τον άνθρωπο. Αν θέλει να πάει από τους βασιλικούς δρόμους της σωτηρίας. Να περάσει μέσα από το αίμα του Χριστού που κοίθηκε. Για να φτάσει στα ελεφάντινα παλάτια της δόξης. Ναι, ο Θεός λέει καταπληκτικά πράγματα. Λέει ότι σου συνεχώρησε τις αμαρτίες. Λέει ακόμα ο Θεός ότι δεν τη θυμάται ποτέ πια. Λέει ότι δικαιώνει τον ασεβή. Λέει ότι σώζει τον πιστεύοντα. Λέει ότι σε ανεβάζει επάνω στη δόξα, θα σε παραλάβει εκεί στη δόξα. Μα, βεβαίως, ο Θεός λέει καταπληκτικά πράγματα, αλλά είναι ένας Θεός που τα λέει. Ένας Θεός που τα πράττει. Ένας Θεός που τα υπόσχεται. Και εγγύηση είναι η αλήθειά του, ο χαρακτήρας του. Δεν θα πάει πίσω, δεν θα αλλάξει, δεν μπορεί ο Θεός να αλλάξει. Υποσχέθηκε και γίνεται. Και θα γίνει. Δύο πράγματα λέει ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής. Ο λόγος του Θεού και ο όρκος που έδωσε στον ίδιο τον εαυτό του, ποτέ αυτό το κάνει. Για να έχουμε την άντυρα της ελπίδας, ασφαλή και βεβαία, να κρατιόμαστε από τον ουρανό. Η άντυρα μας να έχει περάσει επάνω στον ουρανό και πιαστεί από εκεί πάνω. Με βεβαιότητα. Με βεβαιότητα. Μου είπε μια αδελφή εχθές, έλα, όσο πάει και πλησιάζει και η αράδα μας. Αμήν και σήμερα τη λέω. Και τι κερδίσαμε σε τούτο τον κόσμο, βρε αδελφέ. Επειδή τρώμε και ξανατρώμε και ξανατρώμε με κάποιες διαφορές τα ίδια πράγματα. Επειδή βλέπουμε και βλέπουμε και βλέπουμε τα ίδια πράγματα. Δεν είναι μια ματαιοτονία και τι κερδίζει κανείς. Πάμε να δούμε κάποιος κόσμος. Εδώ αν σου λέγε ένας φίλος σου, πάμε να σου δείξω μερικά πράγματα, θα πει, γιατί θα πιστεύω. Πάμε κάποιος φίλος, θα σε πήγε να σου δείξει μερικά πράγματα, κάνα κτήμα, καμιά, είχε χτίσει καμιά έπαυλη. Αν είχε κάνει κάτι, θα σε καλούσε. Θα πήγε, θα πιστεύω σου, θα πήγε. Ας ήταν και μακριά. Γιατί δεν πιστεύεις εσύ τότε. Φίλος μας είναι. Ο λόγος του δεν μπορεί να μαραβεί. Είναι αλήθεια ο λόγος. Γιατί δεν εμπιστευόμεθα. Να κρατήσουμε τα λόγια του όπως μας τα λέει. Μας έσωσε. Ο Χριστός απέθανε και πλήρωσε. Ένας νέος που ήρθε προχτές την Παρασκευή και άκουσε το μάθημα τη διάλεξη μετά εστάθηκε ο καημένος και τη ζήταγε μερικές πληροφορίες. Τον πλησίασα. Είχε προβλήματα μέσα του. Τον ενδιαφέρει το θέμα της σωτηρίας, αγωνιούσε. Όχι. Το πράγμα είναι πολύ απλό. Αλλά θέλει μερικές προϋποθέσεις. Πρώτον, Είσαι ατεράπτωστα αμαρτωλός, άρρωστος, αποτυχημένος. Το χωνεύεις αυτό, το καταλαβαίνεις. Το πιστεύω αυτό, μου λέει. Ωραία. Δεύτερον, του λέω, ο Ιησούς Χριστός το έκανε το έργο. Πλήρωσε. Ξόφλησε, έσβησε όλες τις αμαρτίες σου. Τετέλεστε, είπε. Δεν είπε τετέλεσμε. Δεν είπε πέθανα εγώ. Είπε τετέλεστε το έργο. Τετέλεσμε, τετέλεστε, τετέλεστε. Έτσι, το έργο, όχι εγώ. Λοιπόν, το έργο τελείωσε, η σωτηρία σου γίνηκε. Τι μένει, πες με την καρδιά σου απλά ταπεινά. Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Χαμένος ήμουν, νέσωσες. Σε ευχαριστώ. Τόσο απλό είναι, μου λέει. Τι θέλεις να είναι. Τόσο απλό. Ο Θεός έκανε τη σωτηρία απλή και την προσφέρει σ' όλους. Αν τα μέσα αυτά τα σωτηριακά του Θεού τα κλωτσάς, είναι για τις άφρονες. Έχεις αφροσύνη μέσα σου. Και υπό άφρον. Πώς αναστέλνει νεκρή. Όχι ότι αυτός τυχόν μπορούσε να... Αλλά δεν ήθελε να παραδεχτεί τις ενέργειες του Θεού. Δεν ήθελε τη σωτηρία του Θεού. Πώς αναστέλνει η νεκρή. Δικαιολογίες. Γιατί ο Θεός δύναται να αναστήσει νεκρούς. Σκάνδαλο μωρία. Άφρον. Δοκίμασέ το. Ο Χριστός σε σώζει. Για να βεβαιωθείς ότι είναι δύναμης Θεού και ότι είναι Θεού σοφία, οξασμένο το όνομα του Θεού. Να ψάλουμε έναν ύμνο.

Ναι, Κύριά μας Ιησού, τόσο σε ευχαριστούμε γιατί ήλθες, Κύριε, τόσο δραματικά από τον ουρανό αφήνοντας τη δόξα Σου, μπαίνοντας μέσα σε τούτο το σαρκείο την ανθρώπινη φύση, για να δώσεις τον εαυτόν Σου στο Γολγοθά για μας, λύτρο μοναδικό, να γίνει χάρις, να γεννήσει χάρις τον ουρανό Σου και τις καρδιές μας, ολόκληρη την αιωνιότητα. Τόσο σε ευχαριστούμε, το έκανες τόσο απλό, ο Χριστός στη σωτηρία μας. Σε ευχαριστούμε, φώτισε όλα τα πνεύματα τριγύρω και τις καρδιές να καταλάβουν. Ας μη γίνεται ο άνθρωπος άφρον, ώστε να απορρίπτει το χέρι το δικό Σου, τον βραχίωνα του Κυρίου που σώζει. Μίλησε στις καρδιές όλα μας, στο όνομά Σου και για τη δόξα Σου. Ένα Αγίο Πνεύμα, τώρα και εις αιώνα σε αιώνα. Πολλές ειδήσεις. Όλη μορφή αφροσύνης. Υπό άφρον δεν υπάρχει Θεός. Υπό άφρον και πώς ανασταίνονται οι νεκροί. Και τι είναι αυτός ο σταυρός. Σκάνδαλο μορία. Όλη μορφή αφροσύνης. Η τριλογία της αφροσύνης. Υπό άφρον θα γραμμίσω τις αποθήκες μου και θα φτιάξω μεγαλύτερες και θα μαζέψω όλα τα αγαθά μου μέσα και θα πω στην ψυχή μου ψυχή, φάγε, πίε, εφραίνου για χρόνια πολλά. Βέστηξε ο Κύριος από τον ουρανό, από το παραθυράκι και του λέει άφρον. Ανόητε άνθρωπε, είναι η αφροσύνη της ζωής, του τρόπου της ζωής, της συμπεριφοράς μέσα στον κόσμο του τόπου. Η μια αφροσύνη οδηγεί στην άλλη και η άλλη οδηγεί στην άλλη. Αν αρνηθεί το Θεό, σε οδηγεί στην άρνηση των σωτηριακών μέσων του Θεού, σε οδηγεί στην αφροσύνη τη ζωή. Αφροσύνη κατέχει όλο τον κόσμο. Μέθησαν κυριολεκτικά. Τι ενδιαφέρονται και τι σκέφτονται, μόνο την αύξηση των υλικών του αγαθών. Και αν τα ψήσουμε, είμαστε ασφαλεί. Τώρα μάλιστα με τον πληθωρισμό. Αυτή θα γίνει. Να αυξήσουμε τα εισοδήματα, μην κάνετε σπατάλες. Σωστό. Άρα βλέπετε δεν σηκώθηκε και ένας να φυβρέκουν οι άνθρωποι. Και αν ακόμα η γη παράγει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε και αν τα εισοδήματά σας ανεβούν πάρα πολύ και αν δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος πληθωρισμού δεν πρόκειται να ζήσετε ούτε μία στιγμή παραπάνω από όσο θα σου πει ο Θεός από πάνω γιατί τη ζωή σου είναι και αυτό. Τι κάνει ο άνθρωπος? Έκλεισε τον εαυτό του σε ένα μικρό κόσμο, λέει κάποιος. Πού? Ανατολή, Ανατολή, Δύση, Βορράς, Νότος είναι το εγώ του. Όλος ο κόσμος του είναι το εγώ του. Και σκέπτεται το εγώ του. Και τι θα κάνουμε για αυτό το εγώ μας? Να μαζέψουμε. Πήγαν κάποτε κάποιοι στον Κύριο και του είπε κάποιος, λέει, Κύριε, λέει, να μεσολαβήσεις να μοιράσω την περιουσία μου. Κληρονομικά είχε ο άνθρωπος. Και τον πέρασε τον Κύριο, σου λέει, θα μας κάνεις τόσες ευκολίες, γιατί μας κάνεις και τον δικηγόρο. Τον περιτή, πιτέρνη. Τον διαιτητή, όπως θέλετε. Έχω λέει κάτι κληρονομικά και τώρα μου χωρίζεις. Ο Κύριος είδε μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, την πλεονεξία. Και είδα ακόμα το μεγάλο αμάρτημα που κάνει ο άνθρωπος να θεοποιεί την ύλη. Και να πιστεύει ότι αν έχει περισσότερα υλικά στοιχεία θα ζήσει. Αν δεν παραδείσαι καημένες στο πρώτο νεκροταφείο, μια βόλτα να παραδείς πόσοι πλούσιοι είναι θα μένει εκεί μέσα. Και πεθάνανε μέσα στο πλήθος των αγαθών τους. Ενώ τους περικυκλώναν του κόσμου τα αγαθά που δεν μπορούσαν να απολαύσουν. Όπως έλεγε το ξαναπεί. Έλεγε κάποιος γεννιόμαστε λέει οι Τουρκοί. Και πεθαίνουμε πεινασμένοι. Γιατί όταν γεννιέσαι είσαι φτωχός και δεν τάχεις που πρέπει να φας και θέλεις να φας. Όταν γερνάς, αν δεν πρέπει να φας. Αρχίζει ο γιατρός και σου λέει όχι τούτο, όχι τούτο, όχι τούτο, όχι τούτο, τι να πω, ποιο λουτάκι, ένα φρουτάκι και πέσε να κοιμηθείς. Μα το μέσα διαμαρτύρεται και γίνεται αλλιώς. Και τούτα που μαζέψαμε τι να τα κάνουμε. Ε, τι βάσαμε να μαζεύουμε υλικά πράγματα γύρω. Θα μην ξέρεις τι να τα κάνεις μετά. Θα μην ξέρεις τι να τα κάνεις. Αλλά η μεγάλη αφροσύνη του ανθρώπου είναι ότι σκέπτεται ότι αν μαζέψει πολλά θα ζήσει περισσότερο. Αυτή η παραβολή που είπε ο Κύριος, του άφρονος πλουσίου, έχει τα περισσότερα μου και εγώ. Θα γκρεμίζω τις αποθήκες μου.
θα μαζέψω τα αγαθά μου, θα πω στην ψυχή μου, θα επίεσαι τη φορά, πολλά εγώ, πολλά εμού μέσα. Ένας εγωκεντρικός άνθρωπος. Όσο πιο πολύ πίνεις, τρως, μαζεύεις από τα υλικά αγαθά, τόσο πιο πολύ διψάς να τάσεις. Έλεγε κάποιος είναι σαν το αλμυρό νερό. Όσο πίνεις αλμυρό νερό, τόσο πιο πολύ διψάς. Όσο μαζεύεις, τόσο θέλεις. Τόσο μαζεύεις, τόσο πιο πολύ θέλεις. Και σταματημό δεν έχει το πράγμα. Και τέρμα δεν έχει. Αντί να σταματήσει και να υψώσει τα μάτια στον Θεό, γιατί η ζωή μου είναι ο Θεός. Όσα θέλει να μου δώσει, δόξα τω Θεώ. Και με τη ράδι μου, ωραία, καψαλίζω ψωμί και βάνω τυρί φετούλα και βάνω λαδάκι και ριγανίτσα και το τρώω. Και λέω, Θεέ, χίλιες φορές, χιλιάδες χιλιάδες φορές, δόξα σε σένα. Τι ωραίο πράγμα, ματζούνι. Άμα έχεις ευτυχία μέσα σου, τη χαρά του Χριστού, τι να φας. Θυμάμαι στην κατοχή που έτρωγα λεμονόκουπες που τις πετάγαμε στον Τανεγέ με λίγη σταφιδούνα. Και έλεγα, μα τι γλυκό είναι αυτό, πώς δεν το είχα ανακαλύψει όταν ήταν ειρήνη. Δεν θα γίνει καμιά φορά ειρήνη. Δεν θα τα αφήσω λεμονόκουπα να πάει χαμένη. Θα τις τρώω όλες. Δεν ξανάφαγα πια γιατί ήταν άλλα πράγματα να φας. Αλλά τόσο πολύ μου άρεσε τότε. Άμα έχεις τον Χριστό μες στην καρδιά σου. Ο Ιησούς Χριστός είμαι στους δικούς του. Να είσαστε, να, κοιτάξτε τα πουλάκια του αγρού, τα κρίνα, κοιτάξτε την ομορφιά τους. Γιατί είναι στα χέρια του Θεού. Ούτε σπείρουν, ούτε θερίζουν. Εσείς να ενδιαφέρεστε πρώτον και κυρίως για τη δικαιοσύνη του Θεού και τα άλλα. Αφήστε το Θεό να τα φροντίσει. Μόλι είδατε κανέναν γυμνό. Είδατε κανέναν να γυρίζει στον κόσμο γυμνό. Πεινασμένος. Να μην έχει κάπου να σταθεί να κοιμηθεί. Δόξα να έχει ο Θεός. Αφού τα δίνει τόσο άφορα. Θα κρεμίσω τις αποθήκες μου, θα κάνω μεγαλύτερες, θα μαζέψω τα αγαθά μου, θα πω στην ψυχή μου, Άγιε, Θείε, Εφραίμ. Έστειψε, λέει ο Θεός από πάνω του, μας είπε στον ψαλμό ότι σκύβει και κοιτάει τη ζωή των ανθρώπων. Δεν κάθεται εκεί μακριά. Πολύ μακριά να πίνει τον καφέ του και να μην ενδιαφέρεται. Σκύβει κάθε μέρα στη ζωή των ανθρώπων και τον είδε και του λέει άφρον. Άλλη μορφή αφροσύνης αυτή. Απόψε απαιτούν, όχι απλώς ζητάνε, απαιτούν την ψυχή σου. Και αυτά που ετοίμασες ποιον θα είναι. Δεν ξέρουν τι απαιτούσαν την ψυχή σου. Θες ο διάβολος. Θες άλλοι που θα πηγαίνουν να τον ληστέψουν, να τον σκοτώσουν. Θέλεις, οι αμαρτίες του, τα πάντα. Απαιτούσαν την ψυχή του. Αυτά που μάζεψες ποιον θα είναι. Τούτη τη νύχτα. Κάτσε και σκεφτόμα, λέω, γιατί τη νύχτα και δεν του λέει την ημέρα. Δεν του λέει, τούτη την ημέρα ζητάνε την ψυχή σου. Γιατί ο Θεός μας αφήνει, βλέπετε, όλη την ημέρα να εκδηλωνόμαστε, να βρούμε, έχει δράση του άνθρωπο. Αλλά έρχεται η ώρα μηδέν, τη νύχτα. Τεντώνεσαι και πλέον παραδίδεσαι. Ούτε δράση, ούτε ξεδράση. Η ώρα εκείνη πλέον είναι του Θεού. Η ημέρα σου τελείωσε. Έκανε τον κύκλο της. Ώρα μηδέν. Τώρα ο Θεός είναι να αποφασίσει αν το πρωί θα σε ξημερώσει. Αν θέλει, θα σε ξημερώσει. Αν δεν θέλει, μπορεί και μην ξημερωθεί. Δεν είναι δικό σου. Μου ρε, έλεγε ένας. Ναι, λέει, δεν με λέει, δεν υπάρχει Θεός. Α κάθουμε και σκέφτομαι. Δεν σκέφτομαι ότι τη νύχτα λέει τεντώνεσαι, λέει, και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Μπορούσε να έχει φύγει. Και το πρωί έρχεται ο Θεός, και σε ξημερώσει. Δεν είναι Θεός. Ε, το πιέσαι. Έτσι. Ο Θεός έρχεται σε ξημερώνει. Με δύναμή σου ξημερώνεσαι και ξυπνά. Τη νύχτα ο Θεός αποφασίζει να σου προσθέσει κι άλλη μέρα. Και την άλλη νύχτα να σου προσθέσει κι άλλη μέρα. Και μπορεί να έρθει μια νύχτα και να πει ο Θεός, στοπ, σταματάμε με αυτό. Αρκετά πειραματιστήκαμε. Τον περίμενα, επιστρέψει τίποτα. Αυτό στο μάτι του το έχει εκεί πέρα, στα υλικά. Μόνο να μαζέψει. Και νομίζει ότι αυτό είναι η ευτυχία του. Να κάμω και έπειτα τι. Ήταν ένας νέος, λέει, και έλεγε, αχ, σε κουβέντιαζε με έναν άλλον την τέχνη μου, θα την μάθω. Και μετά του λέει ο άλλος, και μετά λέει, θα κερδίσω χρήματα, και μετά, και θα έχω, λέει, πολλά αγαπά να ξοδεύω και να ζήσω καλά, και μετά, λέει, κάποτε θα γεράσω, αλλά θα έχω όμως πολλά, και μετά, κάποτε και θα πετάνω, και μετά, α, υπάρχει και μετά το θάνατο.
Γιατί είναι άπαξ τους ανθρώπους να πεθάνουν και μετά είναι κρίσης. Μετά επεμβαίνει ο Θεός και σε παραλαμβάνει. Και έλα να λογαριαστούμε. Ο κόσμος στην απόθαψη. Για δέστε τώρα τι θα γίνει. Κυρία κύριε, τι ξέρετε τι θα γίνει. Από όλη την Βόρεια Ελλάδα θα τρέχουν αυτοκίνητα κάτω για να πάνε στον Καρνάβα. Έχουν λοιπόν το είδωλό τους. Ένας φουσκωμένος, αισθησιακός τύπος, με μάγουλα κατακόκκινα από το κρασί, μάτια βγαλμένα από τις κόχες, με όλη την παραφροσύνη και τον ηλισμό αποτυπωμένο απάνω του, απόλαυσης. Μονάχα να πούμε φαγητό και πιωτό και απόλαυσης και Θεός δεν υπάρχει. Η καταναλωτική μας κοινωνία, η αδιάφορη για το Θεό, η κοινωνία του θεάματος. La société du spectacle, έλεγε ένας. La société du spectacle. Η κοινωνία του θεάματος. Άρθαμε και θεάματα. Αυτή γίνεται. Και σκύβει ο Θεός από πάνω και λέει, άφρονη. Άφρονη. Η τριλογία της αφροσύνης. Η αφροσύνη να αρνηθεί στο Θεό. Η αφροσύνη να αρνηθεί στα σωτηριακά μέσα του Θεού. Τη σωτηρία. Η αφροσύνη να ζήσεις παράλογα στον κόσμο τούτο. Ήθε ο Θεός να μας ξυπνήσει. Και ήρθε σαν εκκλησία του Χριστού. Όμορφα, απλά, ξένιαστα, στα χέρια του Κυρίου. Να ενδιαφερόμεθα να δίνουμε το αρωμά μας. Τη σωτηρία του Χριστού γύρω και τις αρετές του Χριστού. Τα άλλα. Χάθηκε ο κόσμος. Χάθηκε ο κόσμος. Πέρασαν τα περισσότερα χρόνια της ζωής και εκείνοι που είναι στην αρχή και εκείνοι τρέχουν. Σε λίγο θα είμαστε σε μεγαλεία που ο Θεός έχει ετοιμάσει. Τα άλλα δεν έχουν σημασία. Πάρ' τη σωτηρία του Χριστού. Και ήρθε ο Θεός να σε ευλογήσει για την όψα. Αμήν.

0: Πατέρα μας ευλογημένε, σου είμαι θα ευγνώμονες για την αγάπη σου. Αποκάλυψες το μεγαλείο σου στις καρδιάς μας. Αποκάλυψες τη θαυμαστή σου σωτηρία και μας δείχνεις το δρόμο της συνέσεως, το δρόμο της αρετής, το δρόμο της αγιότητος να τον ζήσουμε στην παρουσία σου. Πόσο σε ευχαριστούμενοι για την αγάπη σου. Μη γέννητο κανένας από όσους, όσοι είναι θα εδώ μέσα, να σταθεί άφρονοι, ώστε να απορρίψει αυτά τα μεγαλειώδη τα δικά σου τα θαυμαστά και προπαντός τον ιόν της αγάπης σου, τον Σωτηρά. Δώσ' μας χάρη, σαν τα κρίνα του αυρού, σαν τα πουλάκια, να ζούμε ξένεστα στην παρουσία.
1: Ο σταθμός μας λειτουργεί όλο το 24ωρο.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: την ευκαιρία. Πατέρα μας ουράνιε, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ερχόμαστε στην παρουσία τη δικιά σου τούτο το πρωινό. Ερχόμαστε γεμάτοι από ευχαριστία και από ευγνωμοσύνη. Ερχόμαστε, Πατέρα μας, με τη συνέστηση της παρουσίας της δικιάς σου μέσα στη ζωή μας και μέσα στην καρδιά μας. Σε ευχαριστούμε γιατί νιώθουμε την αγάπη σου. Νιώθουμε, Πατέρα μας, το έλεος σου απάνω μας. Ξέρουμε ότι εσύ μας αγαπάς. Όσο κι αν θέλει ο Σατανάς μέσα στη σκέψη μας, μέσα στην καρδιά μας, με τα διάφορα γεγονότα, να μας πείσει ότι δεν μας αγαπάς, εμείς, Πατέρα μας, κοιτάζουμε στο Γολγοθά και βλέπουμε εκεί την άπειρη και όνειρη αγάπη του δικιά σου. Το μονάκριβο το Γιο σου εσύ τον επισίασες απάνω στο Σταυρό. Ξέρουμε ότι μας αγαπάς, ξέρουμε ότι μας καλείς, ξέρουμε ότι δεν θέλεις τον θάνατο του αμαρτωλού, αλλά να γυρίσει και να σωθεί. Ξέρουμε ότι για μας έχεις αιώνια και δοξασμένα σχέδια. Έχεις μέγιστες και τίμιες υποσχέσεις. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε, γιατί μέσα σε αυτόν τον κόσμο της σύγχυσης, της αμαρτίας, του θανάτου, του φόβου, της απογοήτευσης, δεν μας αφήνεις μόνους. Δεν μας αφήνεις απληροφόρητους. Σε ευχαριστούμε γιατί μας δίνεις τη μεγάλη ευκαιρία για τούτο το πρωινό να μαζευτούμε όλοι μαζί για να σκύψουμε στον αιώνιο λόγο το δικό σου. Θέλουμε, Πατέρα μας, το πρόσωπο το δικό σου. Θέλουμε το θέλημα το δικό σου να είναι εκείνο που να ενεργείται μέσα στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας ξεκούρασες και μας ξεκουράζεις. Ενώ η αμαρτία μας βούλιαξε, μας έβαλε φορτία πάνω μας. Ζούμε μέσα σε άγχος, μέσα σε αγωνία, μέσα σε τραγικές καταστάσεις, σε περδέματα. Σε ευχαριστούμε όμως γιατί εσύ μας ξαλαφρώνεις, μας ελευθερώνεις από την εξουσία του Σατανά. Μας γεμίζεις με ελπίδα ουρανού, ενώ μέχρι χτες ήμασταν χωρίς ελπίδα. Μας εφοδιάζεις με δυνάμεις, για να μπορούμε να νικούμε τον εχθρό της ψυχής μας, αυτόν που μέχρι χτες τον τρέμαμε και τον φοβόμασταν και ήταν ο εξουσιαστής μας. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας δίδεις τέτοιες ευκαιρίες και ζητάμε να ανοίξεις την καρδιά μας και το πνεύμα μας τούτο το πρωινό, ώστε ο λόγος ο δικός σου να μιλήσει, να φύγουμε από εδώ μέσα μιλημένοι και ευλογημένοι. Και όχι μονάχα εμείς που είμαστε σε αυτόν τον χώρο και οπουδήποτε στην πατρίδα μας σήμερα κηρύτεται ο λόγος ο δικός σου, ανώθευτος και ζωντανός, εσύ να τον ευλογήσεις. Και σε παγκόσμια κλίμακα, Πατέρα μας, σε όλο τον κόσμο και να την κάνεις τούτη την ημέρα να είναι μια ημέρα χαράς στον ουρανό για κάποια ψυχή που έχει μετανιώσει και να είναι μια μέρα νίκης και θριάμβου εναντίον όλων των δυνάμεων του σκότους στα δικά σου τα παιδιά. Και παρακαλούμε, Πατέρα μας, από εδώ μέσα εσύ να μας αξιώσεις τούτο το πρωινό, ώστε να φύγουμε μιλημένοι και ευλογημένοι. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Από το Λόγο του Θεού θα διαβάσουμε δύο κομμάτια. Το ένα είναι από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, το 10 κεφάλαιο. Ιώτα. Και αφού προσκάλεσε τους 12 μαθητάς του, τους έδωκε εξουσίαν επάνω στα ακάθαρτα πνεύματα να τα βγάζουν και να θεραπεύουν κάθε ασθένεια και κάθε αδυναμία. Των 12 Αποστόλων τα ονόματα είναι τα εξής. Πρώτον ο Σίμων, ο οποίος ονομάζεται Πέτρος, και Ανδρέας ο αδελφός του, και Ιάκωβος ο υιός του Ζεβεδαίου, και Ιωάννης ο αδελφός του, Φίλιππος και Βαρθολομαίος, Θωμάς και Ματθαίος ο Τελώνης, Ιάκωβος ο υιός του Αλφαίου και Λεβαίος, ο οποίος ονομάστη Θαδαίος, Σίμων ο Κανανίτης και Ιούδας ο Ισκαριώτης, ο οποίος και τον παρέδωσε. Αυτούς τους 12 έστειλε ο Ιησούς και τους παρήγγειλε τα εξής. Προς τους εθνικούς μη πηγαίνετε και εις πόλην των Σαμαριτών μη μπαίνετε, αλλά πηγαίνετε μάλλον εις τα χαμένα πρόβατα της γενιάς του Ισραήλ. Καθώς πηγαίνετε να κηρύτετε και να λέγετε ότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών, ασθενείς να θεραπεύετε, νεκρούς να ανασταίνετε, λεπρούς να καθαρίζετε, δαιμόνια να διώχνετε. Δωρεάν ελάβατε, δωρεάν δώσατε. Να μην πάρετε ούτε χρυσάφι, ούτε ασίμι, ούτε χάλκινα νομίσματα εις την ζώνη σας, ούτε οδηπορικών σάκων, ούτε δύο υποκάμισα, ούτε υποδήματα, ούτε ραβδί, διότι ο εργάτης έχει δικαίωμα να τρέφεται. Εις οποιονδήποτε δε πόλη και χωριό μπείτε, εξετάσατε ποιος είναι εις αυτήν άξιος και εκεί να μένετε ώσπου να φύγετε. Όταν δεν μπαίνετε εις το σπίτι, χαιρετίστε τους με τα λόγια «Ειρήνειας είναι εις το σπίτι τούτο». Και αν μεν το σπίτι είναι άξιον, τότε ας έλθει η ειρήνη σας εις αυτό. Εάν όμως δεν είναι άξιο, η ειρήνη σας ας γυρίσει σε εσάς. Και εάν κανείς δεν σας δεχθεί ούτε ακούσει τους λόγους σας, τότε όταν θα βγείτε από το σπίτι ή από την πόλη εκείνη, τεινάξατε τη σκόνη των ποδιών σας. Αλήθεια σας λέγω ότι πιο λίγο θα υποφέρουν τα Σόδωμα και τα Γόμορα κατά την ημέρα της κρίσεως παρά η πόλη εκείνη. Να εγώ σας αποστέλω σαν πρόβατα μέσα σε λύκους. Να είστε λοιπόν φρόνιμοι σαν τα φίδια και άκακοι όπως τα περιστέρια. Προσέχετε δε τους ανθρώπους, διότι θα σας παραδώσουν σε δικαστήρια και θα σας μαστιγώσουν εις τα συναγωγάς των και θα οδηγηθείτε σε ηγεμόνας και βασιλής εξαιτίας μου, δια να μαρτυρήσετε διεμέ ενώπιον αυτών και των εθνών. Το δεύτερο κομμάτι είναι από την επιστολή προς Εφεσίους, το πρώτο κεφάλαιο, και από το 15 έως 23. Δια τούτο και εγώ, αφότου άκουσα δια την πίστην σας προς τον Κύριον Ιησούν και δια την αγάπην που έχετε προς όλους τους Αγίους, δεν πάβω να ευχαριστώ τον Θεόν για σας όταν σας ενθυμούμε εις τας προσευχάς μου. Και ζητώ να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο Πατέρας της δόξης, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, δια να τον γνωρίσετε βαθιά και να φωτίσει τα μάτια της καρδιάς σας, ώστε να γνωρίσετε ποια είναι η ελπίδα η οποία είναι συνδεδεμένη με την πρόσκλησή του και ποιος είναι ο πλούτος της ενδόξου κληρονομίας του μεταξύ των Αγίων και πόσον πολύ μεγάλη είναι η δύναμή του σε εμάς που πιστεύουμε, σύμφωνα με την ενέργεια της ισχυράς του δυνάμειος, την οποία έδειξε ενεργών εν το Χριστό όταν τον ανέστησε εκ νεκρών
1: και τον εκάθισε εις τα δεξιά του, εις τα επουράνια, υπεράνω από κάθε αρχήν και εξουσίαν και δύναμη και κυριότητα και από κάθε όνομα που ονομάζεται όχι μόνον εις τον κόσμον τούτον, αλλά και εις τον μέλλοντα. Και όλα υπέταξε κάτω από τα πόδια του και αυτόν έκαμε κεφαλήν υπεράνω όλων εις την εκκλησίαν, η οποία είναι το σώμα του, το συμπλήρωμα εκείνου που γεμίζει τα πάντα εν πάση. Η ζωή μας, αγαπητοί, είναι μια ζωή μίζερη. Μια ζωή πολύ φτωχή. Μια ζωή που μέσα δεν έχει ούτε χαρά, ούτε ειρήνη, ούτε θάρρος, ούτε δύναμη. Όλοι μας βλέπουμε και νιώθουμε και ξέρουμε αυτή την αδυναμία από την προσωπική μας πλέον πείρα. Και προσπαθούμε να βρούμε τρόπους για να κατοχυρωθούμε και να αποκτήσουμε κάποια δύναμη και κάποια υπόσταση. Πολλές φορές όταν βλέπουμε παιδιά εγκαταλελειμμένα λέμε ότι αυτά είναι απροστάτευτα. Πολλές φορές όταν βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν άλλους να τους υποστηρίξουν λέμε πόσο αδύναμοι και πόσο μειονεκτικοί είναι αυτοί οι άνθρωποι. Και γενικώς μέσα στη ζωή μας, σε διάφορους τομείς, βλέπουμε την αδυναμία την οποία έχουμε. Και ένα ερώτημα το οποίο τίθεται είναι γιατί ο Θεός μας έκανε έτσι αδύναμους και ακάλυπτους μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Και γιατί προσπαθώντας να βρούμε τρόπους για να αποκτήσουμε κάποια δύναμη τελικά δεν το πετυχαίνουμε. Ο λόγος του Θεού δε λέει το εξής: εάν στηρίζεσαι στα χέρια ανθρώπων είσαι καταραμένος. Πολλό μάλλον εάν στηρίζεσαι σε πράγματα υλικά και ζητάς από αυτά και περιμένεις από αυτά κάποια δύναμη και κάποια βοήθεια. Θυμόσαστε ο Κύριος όταν είπε εκείνη την παραβολή του άφρονος. Αυτός ο άνθρωπος στηρίζονταν στην εφορία που είχαν τα χωράφια του και στην αποθήκευση που έκανε όλων των αγαθών του. Νόμιζε ότι εκεί θα βρει τη σιγουριά. Νόμιζε ότι αφού θα τα αποθηκεύσει όλα γύρω του θα είναι ασφαλισμένος. Και ο Κύριος λέει την ώρα που τα μάζεψε όλα, τα ασφάλισε και ένιωθε την πιο δυνατή σιγουριά, την ώρα εκείνη ακούστηκε η φωνή του Θεού: άφρον, άφρον, τούτη την ώρα ζητάνε την ψυχή σου από σένα και αυτά που ετοίμασες πιανού θα είναι. Δεν υπάρχει ασφάλεια. Και ο άνθρωπος ματαιοπονεί και προσπαθεί να βρει κάπου να κουμπίσει, κάπου να στεριώσει και δεν υπάρχει πουθενά. Και έρχεται τώρα το ερώτημα: έτσι μας έφτιαξε ο Θεός? Και η απάντηση είναι όχι. Ο Θεός μας έφτιαξε για να έχουμε εξουσία. Όταν τον Αδάμ τον εδημιούργησε, τον έβαλε μέσα στον παράδεισο και του είπε ότι αυτός ο τόπος είναι δικός σου. Εσύ είσαι το αφεντικό. Εσύ θα εξουσιάζεις. Εσύ είσαι εκείνος ο οποίος θα κατακτήσεις όλη τη γη. Και πίσω από αυτή την εξουσία που του έδωσε ο Θεός, του έδινε και μια άλλη εξουσία, η οποία θα ήταν πλέον όταν θα μεταπηδούσε στον ουρανό. Αλλά το τραγικό μέσα στη ζωή ποιο ήτανε? Ότι την εξουσία την έχασε. Και από τότε ο άνθρωπος είναι χωρίς εξουσία. Του είπε ο Θεός, φύλαγε τον, αυτό που σου δώσα, κράτησε το σφιχτά, με προσοχή, να μη σου το πάρει κανένας. Αλλά ήρθε ο Σατανάς και του πήρε αυτή την εξουσία. Και ενώ ήταν αυτός το αφεντικό, ο Κύριος, έβαλε απάνω στο κεφάλι του άλλον Κύριο και έγινε αυτός υπόδουλος και την εξουσία την έχασε. Γι' αυτό και νιώθει αδύναμος, γι' αυτό και νιώθει εγκαταλελειμμένος, γι' αυτό και προσπαθεί να βρει υποκατάστατα αυτής της εξουσίας την οποία έχασε. Και προσπαθώντας να βρει τρόπους για να ξανααποκτήσει αυτή την εξουσία, φτάνει σε γελία αποτελέσματα. Θυμόσαστε εκείνο το παλιό τραγούδι, όσοι είναι παλιοί πρέπει να το θυμούνται, όταν οι άνθρωποι εθεοποίησαν τα λεφτά. Στον κόσμο το σημερινό αυτό το ξέρουν όλοι, η δύναμη στον άνθρωπο είναι το πορτοφόλι. Το πορτοφόλι, τι το θες, έχει μεγάλη χάρη σε κάθε δύσκολη στιγμή, σε βγάζει παλικάρι. Αυτό το πράγμα οι άνθρωποι προσπάθησαν να υποκαταστήσουν την εξουσία που τους έδωσε ο Θεός, έχοντας μια άλλη εξουσία. Και έλεγε ο πατέρας μου ότι στην πατρίδα κάποτε, όταν οι Τούρκοι άρχισαν να σφάζουν και να πελεκάνε τους Έλληνες, ήταν κάποιος ο οποίος, Έλληνας, ο οποίος ήταν πάμπλουτος και είχε ένα αγόρι και του έλεγαν το αγόρι σου φυγάδευσε του στην Αθήνα, οι Τούρκοι θα στο φάνε. Και έλεγε αυτός, έχω τόσες λίρες που μπορώ όλους τους Τούρκους να τους εξαγοράσω. Εκεί βασίζονταν. Βασίζονταν ότι στις λίρες του θα βγει παλικάρι. Και κάποτε πράγματι το πιασαν το παιδί του. Δεν ανησύχησε. Πήγε, βρήκε εκεί τους υπεύθυνους και λέει, πόσα θέλετε? Τρεις, λέει, τενεκέδες λίρες. Τις έχετε. Και όταν τις πήγε, τη μόνη χάρη που του κάνανε ήταν να το κρεμάσουν μπροστά στα μάτια του. Μάλιστα. Η εξουσία μας χάθηκε. Μας την έκλειψε ο Σατανάς. Αυτός εξουσιάζει απάνω μας. Εμείς είμαστε αδύναμοι. Γι' αυτό και αγόμεθα και φερόμεθα από τη δύναμη τη δικιά του. Δεν μπορούμε τίποτα να κάνουμε. Και έρχεται τώρα ο Λόγος του Θεού και μας λέει ποια είναι η αιτία που χάσαμε τη δύναμή μας και την εξουσία μας. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει πολύ να το προσέξουμε. Και πρέπει να ξέρουμε ότι είναι ένας κανόνας γενικός σε όλη μας τη ζωή. Και εκείνο που μας έκανε να χάσουμε την εξουσία που μας έδωσε ο Θεός ήταν η αμαρτία. Αυτό το πράγμα να το σημειώσουμε καλά μέσα στην καρδιά μας και μέσα στη συνείδησή μας. Η αμαρτία. Όταν ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο, του παρέδωσε όλη την Εδέμ. Δικιά σου είτε, δούλεψε την, φύλαξε την, απλώσου, κατάκτησε τα πάντα, όλη τη γη. Και μετά από την αμαρτία εκείνη, η οποία αμαρτία υποδουλώνει τον άνθρωπο στην εξουσία του σατανά. Αυτή την ιδιότητα έχει η αμαρτία, τον άνθρωπο να τον υποδουλώνει. Μετά από αυτή την αμαρτία βλέπουμε τον Αδάμ και την Εύα να βγαίνουν έξω από τον Παράδεισο. Και όχι μονάχα να βγαίνουν έξω από τον Παράδεισο, αλλά να έχουν χάσει όλη τους τη δύναμη. Όλα τώρα κινούνται εναντίον τους. Η γη θα βγάζει αγκάθια και τριβόλια. Εσύ με τον ιδρώτα του προσώπου σου θα βγάζεις το ψωμί σου. Εσύ γυναίκα με λύπες θα γεννάς. Και το πρώτο αίμα που χύθηκε ήταν το αίμα του Άβελ. Και λέει ο Λόγος του Θεού, μέχρι τώρα μιλάει αυτό το αίμα, για να δείξει σε μας ότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Και ότι όλοι οι άνθρωποι τώρα αγκαλιασμένοι μέσα στο θάνατο ζούμε κάτω από την εξουσία τη δικιά του. Ποιος μπορεί να πολεμήσει το θάνατο? Ποιος μπορεί να νικήσει το θάνατο? Ποιος μπορεί να πει ότι εγώ δεν θα πεθάνω ποτέ? Η επιθυμία βέβαια υπάρχει μέσα μας. Αυτός ο πόθος και η λαχτάρα υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει δυνατότης. Γιατί ο θάνατος αγκάλιασε όλους τους ανθρώπους. Έτσι εμείς οι άνθρωποι είμαστε χωρίς εξουσία. Έφυγε από τα χέρια μας η εξουσία. Την πήρε πλέον ο σατανάς. Γι' αυτό και αυτός είναι ο άρχοντας αυτού του κόσμου. Είναι ο εξουσιαστής. Και εμείς είμαστε υπόδουλοι. Έχει αφαιρεθεί από μας ο στέφανος της δόξας. Ο άνθρωπος ο εν τιμή και μη εννοών ομοιώθη με τα κτίνη, τα άλογα. Και ο άνθρωπος ο οποίος δεν γνωρίζει το Θεό και δεν γνωρίζει την απελευθέρωση που ο Θεός έχει κάνει δια του Ιησού Χριστού, είναι ζώον, είναι κτίνος. Κτίνος ήμουνα, λέει, και δεν καταλάβαινα, λέει ο ψαλμωδός. Και ο Θεός έστειλε ένα άλλο πρόσωπο τώρα, έναν άλλο Αδάμ, έστειλε τον Ιησούν Χριστόν. Το κύριο χαρακτηριστικό που είχε ο Ιησούς Χριστός, καθώς τον έβλεπαν ο κόσμος γύρω, ήταν ένα πράγμα, ότι ο Χριστός είχε εξουσία. Αυτό το πράγμα έβλεπαν. Και η εξουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ήτανε στη διδασκαλία του. Πολλοί διδάσκαλοι υπήρχανε, πολλοί διδάσκαλοι πέρασαν από τούτο τον κόσμο, κανένας όμως δάσκαλος δεν δίδασκε ως έχον εξουσία. Λέει στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου το Ζήτα κεφάλαιο και το 29 εδάφιο, δίδασκε αυτούς ως έχουν εξουσία. Ο Χριστός είχε εξουσία στη διδασκαλία του. Και προχωρώντας ο Λόγος του Θεού λέει το εξής, είχε και εξουσία όχι μονάχα στη διδασκαλία, αλλά είχε εξουσία και στα πονηρά πνεύματα. Δηλαδή είχε εξουσία απάνω σε όλα τα όργανα του σατανά. Ο Χριστός είχε εξουσία. Στο Μάρκο Α 27 εδάφιο ρωτάει τι είναι τούτο, τι σ' αυτή η νέα διδαχή, διότι με τα εξουσίας προστάζει και τα ακάθαρτα πνεύματα και υπακούνε εις αυτόν. Καθώς τα ακάθαρτα πνεύματα είχαν πλακώσει και είχαν εξουσιάσει απάνω στους ανθρώπους και οι άνθρωποι ζητούσαν απελευθέρωση, θυμηθείτε εκείνον τον Γαδαρινό που είχε τη λεγεώνα των δαιμόνων μέσα του και τα δαιμόνια τον έπαιρναν από τη μία άκρη και τον πετούσαν στην άλλη άκρη και τον μετέφεραν από εδώ και από εκεί δεμένο και κυριαρχημένο. Ο Ιησούς Χριστός είχε εξουσία απάνω σε αυτά τα δαιμόνια, συναντήθηκε με τον Χριστό. Όλα αυτά τρεμάμενα λέει φύγετε, και το φύγετε ήταν η εξουσία. Ο Χριστός είχε εξουσία σε όλη αυτή τη φύση. Όταν σε εκείνη την ημέρα που η βάρκα χτυπιότανε με τα κύματα και οι μαθητές φοβήθηκαν ότι θα πνιγούνε τώρα και τον ξύπνησαν και του είπανε «Κύριε, εμείς χανόμεθα και εσύ κοιμάσαι». Του έκαναν και παρατήρηση, βλέπετε. Σηκώθηκε και είπε «Θάλασσα ησύχασε, αγέρα, βούλωσέ το». Και έγινε γαλήνη, λέει, μεγάλη. Και οι μαθητές μεταξύ τους συζητούσαν και έλεγαν ψιθυρίζοντας «Ποιος είναι αυτός που ακόμα και ο αγέρας και τα κύματα υπακούνε». Είχε εξουσία απάνω σε όλες τις φυσικές δυνάμεις ο Ιησούς Χριστός. Όταν εκείνο το βράδυ η βάρκα κλειδωνίζονταν και δεν μπορούσε να προχωρήσει και ο Κύριος περπατούσε στα κύματα απάνω, οι μαθητές τρόμαξαν. «Να», είπαν, «ένα φάντασμα θα μας φάει. Εγώ είμαι, μη φοβόσαστε». Και λέει ο Πέτρος, «αν είσαι εσύ πες μου και εμένα να περπατήσω». «Περπάτα», του λέει. Και ο Πέτρος περπάτησε και αυτός απάνω στα κύματα, κάτω από την εξουσία που είχε ο Κύριος απάνω στη φύση. Και προχωρεί. Είχε εξουσία ο Κύριος εδώ κάτω στη γη το να συγχωρεί αμαρτίες. Όταν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι άκουσαν από τον Χριστό ότι είπε σε εκείνον τον άνθρωπο «συγχωρεμένες είναι οι αμαρτίες σου», πετάχτηκαν μέχρι το ταβάνι. «Ποιος είσαι εσύ? Μόνο ο Θεός συγχωρεί αμαρτίες». Και απαντάει στο Ματθαίο θήτα 6 «Αλλά διαναγνωρίσετε ότι εξουσία έχει ο Υιός του ανθρώπου να συγχωρεί αμαρτίες». Και αυτή είναι η εξουσία την οποία είχε ο Χριστός. Και η πιο δυνατή εξουσία ποια ήτανε? Ο Χριστός είχε εξουσία να δίνει ζωή, αιώνια ζωή. Και αυτός ήτανε ο αντικειμενικός σκοπός του εδώ κάτω στη γη. Όταν ο ίδιος διεκήρυσε και έλεγε «Για ποιο σκοπό έχω έρθει? Για να βρω το χαμένο, για να δώσω τη ζωή μου λύτρων αντίπολων, για να δώσω ζωή, αιώνια ζωή, άθωνη ζωή». Εμείς την είχαμε αυτή την εξουσία και τη χάσαμε. Ο Χριστός ήρθε με αυτή την εξουσία. Και στο Ιωάννη, το Ευαγγέλιο Ιώτα Ζήτα 2, «Καθώς έδωκας εις αυτόν, καθώς έδωκες εις αυτόν εξουσίαν πάσης αρκός, δια να δώσει ζωήν αιώνιον εις πάντας όσους έδωκας εις αυτόν». Ο Χριστός έχει εξουσία να δίνει αιώνια ζωή. Και μας χρειάζονται αυτές οι θέσεις, αγαπητοί, ώστε εάν θέλουμε να ξανααποκτήσουμε την εξουσία που χάσαμε, πρέπει να πάμε στο Χριστό, διότι μόνο αυτός τα έχει για να μας τα δώσει. Εμείς τα χάσαμε, τα πήρε ο Σατανάς. Και το τελευταίο είναι το εξής. Ο Χριστός έχει εξουσία να κάνει κρίση. Θυμόσαστε όταν ο Απόστολος Παύλος μιλούσε εδώ στην Αθήνα, στον Άριο Πάγο, μεταξύ των άλλων που είπε στους Αθηναίους, είπε: «Ο Θεός όρισε έναν άνθρωπο, έναν άνδρα μάλλον, ο οποίος θα κρίνει ζώντας και νεκρούς». Και αυτός είναι εκείνος ο κριτής. Γι' αυτό όλοι οι άνθρωποι θα περάσουμε από τον Χριστό και ο Χριστός θα μας κρίνει. Και για να τους δώσει να καταλάβουν οι Αθηναίοι ότι πραγματικά ο Χριστός θα τους κρίνει. Γιατί για τους Αθηναίους ήταν ένα πρόσωπο που έζησε στο παρελθόν, κάποτε εμφανίστηκε και εξαφανίστηκε όπως τόσοι άλλοι. Γι' αυτό λέει και ο Θεός τον ανέστησε. Και όταν άκουσαν Ανάσταση τους έπιασαν τα γέλια, τους έμπηξαν τα γέλια. Κι όμως αγαπητοί, ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος θα μας κρίνει, αυτή την εξουσία έχει. Και προχωρώντας, ο Λόγος του Θεού λέει το εξής. Ο Χριστός έχει εξουσία απάνω στον Σατανά. Και αυτό είναι το μήνυμα το θριαμβικό που πρέπει να έχει μέσα στην καρδιά του καθένας. Ο Χριστός εχτύπησε και ενίκησε εκείνον ο οποίος εξουσίαζε απάνω μας και μας απελευθέρωσε. Λέει στην επιστολή προς Εβραίους το 2 κεφάλαιο, το 2 και το 14 εδάφιο. Επειδή λοιπόν τα παιδιά έχουν αίμα και σάρκα, δια τούτο και αυτός κατά παρόμοιον τρόπον έγινε μέτοχος των ιδίων, δια να καταργήσει δια του θανάτου εκείνον που έχει τη δύναμη του θανάτου, δηλαδή το διάβολο, και να ελευθερώσει εκείνους που από τον φόβο του θανάτου ήσαν υποδολουμένοι καθόλην την ζωήν των. Ήρθε ένας ο οποίος κατήργησε την εξουσία του Σατανά απάνω μας, το θάνατο. Και λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Τιμόθεον: «Κατήργησε το θάνατο και έφερε σε φως τη ζωή και την αυθαρσία». Με το θάνατό του κατήργησε το θάνατο. Με το θάνατό του κατήργησε την εξουσία του Σατανά. Και αυτό είναι αγαπητοί το μεγάλο μήνυμα. Ήρθε ο Χριστός με εξουσία. Προς όλες τις κατευθύνσεις την εξουσία του την εφανέρωσε. Με τα λόγια του. Με το ότι ελευθέρωνε τους ανθρώπους από τα πονηρά πνεύματα. Εφανέρωσε την εξουσία του. Γιατί είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να αφαιρέσει το θάνατο μέσα από τη ζωή του ανθρώπου και να δώσει τη ζωή. Να δώσει την αιώνια ζωή. Και η εξουσία του δεν περιορίστηκε μονάχα μέσα σε αυτόν τον κόσμο, στη σχέση με εμάς τους ανθρώπους. Η εξουσία του πήγε σε όλα τα σημεία της δημιουργίας. Η αλήθεια είναι ότι για να μπορέσει να πάρει την εξουσία από τον σατανά, έγινε μία μεγάλη πάλι και ένας μεγάλος αγώνας, στον οποίο τελικά ο Ιησούς Χριστός ενίκησε. Το ξεκίνημα ακόμα του Ιησού Χριστού ήταν ένα ξεκίνημα πάλι εναντίον των δυνάμεων του σκότους. Όταν γεννήθηκε, ο Ηρώδης θέλησε να τον ξεκάνει. 2000 παιδιά μικρά τα έσφαξε. Ο στόχος του δεν ήταν οι 2000, ήταν ένα πρόσωπο, ο Ιησούς Χριστός. Και επειδή δεν μπορούσε να τον ξεχωρίσει μέσα από τις 2000, πήρε σβάρνα όλους αυτούς 2000 και λέει μέσα σε αυτούς θα είναι. Αλλά ο Χριστός είχε φυγαδευτεί. Δεν μας αναφέρει ο Λόγος του Θεού τις μάχες, τους πολέμους, τους αγώνες που έκανε. Από τη μικρή του ηλικία μέχρι τα 30 χρόνια. Αλλά μας λέει ο Λόγος του Θεού, αμαρτία δεν έκανε και δόλος δεν βρέθηκε στο στόμα του. Πράγμα το οποίο σημαίνει σε όλα αυτά τα χρόνια, σε οποιαδήποτε επίθεση του σατανά, σε οποιαδήποτε προσφορά, είπε όχι και στάθηκε νικητής. Και ήρθε η μεγάλη στιγμή όταν πλέον μετά από τη βάφτισή του ανέλαβε τη δράση του και το έργο του. Τότε ο σατανάς όρμησε απάνω του στην έρημο και προσπάθησε ένα πράγμα να κάνει. Προσπάθησε να του αφαιρέσει την εξουσία με εκείνους τους τρεις μεγάλους πειρασμούς. Και όταν τον ανέβασε απάνω στο βουνό και του έδειξε μέσα σε μια στιγμή όλα τα βασίλεια του κόσμου και όλη τη δόξα, λέει αυτά είναι δικά μου, εγώ εξουσιάζω. Άμα όμως με προσκυνήσεις, δηλαδή μπεις εσύ κάτω από την εξουσία τη δικιά μου, όλα αυτά σου τα δίνω. Και αυτή είναι, ξέρετε, η απέτηση στην οποία έχει ο σατανάς. Δώσε μου, έλα εσύ και μείνε κάτω από τη δικιά μου την εξουσία και εγώ σου τα δίνω πλέον. Αλλά ο Χριστός είπε όχι. Προς καιρού, λέει, έφυγε, λέει, ο σατανάς, για να ξανάρθει πάλι και να ξανάρθει πάλι και να έρθει πιο έντονα και πιεστικά. Και θα έλεγε κανείς ότι τον έπιασε από το λαιμό για να τον πνίξει εκεί στη Γεστημανή. Αλλά ο Χριστός και εκεί βγήκε νικητής. Και τελικά, αφού δεν μπόρεσε εκεί στη Γεστημανή να τον πνίξει, τελικά τον ανέβασε απάνω στο σταυρό. Η πιο κρίσιμη φάση είναι ο σταυρός του Χριστού. Εκεί απάνω ο Ιησούς Χριστός έπαιρνε τη θέση όλης της ανθρωπότητος. Δημιουργεί το ένα πρόσωπο αμαρτίας, καθώς έπαιρνε την αμαρτία τη δικιά μας και τη φορτώνονταν αυτός. Και εκεί δόθηκε η μεγάλη μάχη. Αν είσαι γιος του Θεού, κατέβα κάτω, πήδηξε. Άλλους έσωσε τον εαυτό του, δεν μπορεί να τον σώσει. Είναι οι σφήνες τις οποίες έριχνε ο σατανάς, χρησιμοποιώντας όλους εκείνους τους ανθρώπους που ήταν γύρω του με ένα και μόνο σκοπό, να τον κατεβάσει από το σταυρό για να φανεί η υποχώρησή του και η ήττα του. Ο Χριστός όμως έγινε στη θέση του και την ώρα ακόμα που ο πατέρας τον εγκατέλειψε έμεινε στη θέση του. Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες? Αλλά ο Χριστός έμεινε στη θέση και κάτω από την οπτική πλέον μορφή φάνηκε ότι νικήθηκε. Σε λίγο Κράξας, λέει, μεταφωνής μεγάλης εξέπνευσε. Τον αγκάλιασε και αυτόν ο θάνατος. Και ο θάνατος, ξέρετε, όποιον αγκαλιάζει, ένα πράγμα βεβαιώνει: είσαι νικημένος. Γιατί ο σατανάς είναι εκείνος ο οποίος κυριαρχεί απάνω στη ζωή μας. Γι' αυτό και όταν ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται στην επιστολή προς Κορινθίους, στην πρώτη, το 15 κεφάλαιο, για την Ανάσταση των σωμάτων που θα γίνει την ημέρα εκείνη που ο Θεός έχει ορίσει, λέει: τελευταίος εχθρός καταργείται, ο θάνατος. Με το θάνατο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού απάνω στο Σταυρό φάνηκε ότι ο σατανάς εκυριάρχησε απάνω στον Κύριό μας, γιατί πέρασε και από αυτόν ο θάνατος.

σκοπούς σφράγισαν την πέτρα, από όλες τις πλευρές διαφύλαξαν, μην τυχόν πάνε οι μαθητές και κλέψουνε το σώμα, αλλά την τρίτη ημέρα συθέμελα ανακατεύθηκαν τα πάντα, ο Χριστός ανεστήθη. Και όταν πήγανε οι γυναίκες να δούνε, είπανε, τι ζητάτε τον ζωντανό ανάμεσα στους πεθαμένους? Ο Ιησούς Χριστός ανεστήθη. Ο Ιησούς Χριστός ενίκησε. Του εδόθηκε η εξουσία απάνω στον ουρανό και απάνω στη γη. Και είναι ο εξουσιαστής των πάντων. Και η νίκη αυτή είναι και νίκη όλων εκείνων οι οποίοι πιστεύουν στο Χριστό. Κοιτάξτε πως περιγράφει αυτή τη σκηνή ο Λόγος του Θεού. Μια σκηνή ασύλληπτη σε περιεχόμενο. Λέει στην επιστολή προς Κολοσσαείς, γράφει ο Λόγος του Θεού στο β' κεφάλαιο και στο 13 έως 15 εδάφιο. Ακόμα όταν ήσασταν νεκροί ένεκεν των αμαρτιών σας και του ότι είσαστε απερίτμητοι, σας ζωοποίησε μαζί με Αυτόν και μας συνεχώρησε όλα τα αμαρτίας μας, ακύρωσε το χρεωστικό μας έγγραφο με τας διατάξεις του, το οποίο ήταν εναντίον μας, το επήρε από το μέσον και το εκάρφωσε εις τον Σταυρόν, απεγύμνωσε δι' αυτού τας αρχάς και τας εξουσίας και τας διεπόμπευσε δημοσία, σύρων αυτάς εις την θριαμβευτικήν πομπήν του. Όλες τις δυνάμεις του σκότους τις εσάρωσε, ο ουρανός ξεκαθάρισε από αυτό το μόλισμα, η γη έχασε πλέον τον εξουσιαστή της. Δεν υπάρχει πλέον εξουσιαστής σε αυτή τη γη. Ο Χριστός είναι ο εξουσιαστής στον ουρανό. Ο Χριστός είναι και ο εξουσιαστής εδώ κάτω στη γη. Μου εδόθη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Έτσι εξηγείται, αγαπητοί, γιατί εγώ, ο οποίος όλη μου τη ζωή είμαι κάτω από την εξουσία του σατανά, δεμένος και κυριαρχημένος, καλούμε τώρα να αντισταθώ σε αυτόν και αυτό θα φύγει. Γιατί μου εδόθηκε εξουσία. Όσοι εδέχθηκαν αυτόν, εις αυτούς έδωσε την εξουσία να γίνουνε παιδιά του Θεού. Τι χρειάζεται? Χρειάζεται η αμαρτία η οποία μετήληξε, που με αυτήν έχω ζυμωθεί, μεγαλώσει, με έχει σφίξει. Αυτήν την αμαρτία μου εγώ να την πάω στο Χριστό. Να σταθώ κάτω από το Σταυρό του Χριστού. Και εκεί να πάρω την απελευθέρωση και τη λύτρωση, τη συγχώρεση και όλες τις δυνάμεις εκείνες που μου χρειάζονται. Ποιες είναι τώρα οι δυνάμεις μας? Μας εδόθη εξουσία να πατάμε σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Και λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους, ο δε Θεός ταχαίως, λέει, θα συντρίψει τον σατανά κάτω από τα πόδια σας. Δεν είμαστε τώρα κάτω από την εξουσία του σατανά. Μας ελευθέρωσε ο Χριστός. Εάν ο Υιός σας ελευθερώσει, είσαστε πραγματικά ελεύθεροι. Και αυτή την εξουσία πρέπει να την νιώθουμε μέσα στη ζωή μας, και αυτή την εξουσία πρέπει να την ενεργούμε μέσα στη ζωή μας, και αυτή η εξουσία να είναι εκείνη η οποία πλέον να μην μας έχει να σερνόμαστε μέσα σε τούτη τη γη, αλλά να πολεμάμε, να αντιστεκόμαστε, να νικάμε, να θριαμβεύουμε και να είμαστε και εμείς κάτω από την ίδια εξουσία που ήταν ο Κύριος μας. Μα θα μου πείτε, είναι δυνατόν να έχουμε την ίδια εξουσία? Την ίδια εξουσία μας έχει δώσει.

Γι' αυτό, τι είχε ο Κύριος μας, δίδασκε σαν να έχει εξουσία. Ο λόγος μας πρέπει να έχει δύναμη. Μας έχει δώσει αυτό το δικαίωμα ο Χριστός με τη θυσία Του. Γι' αυτό θυμόσαστε, όταν ο προφήτης σηκώνονταν και έλεγε μπροστά στο λαό, στους ανθρώπους, «Τάδε λέει ο Κύριος». Το «Τάδε λέει ο Κύριος» εσήμαινε ότι αυτό που βγαίνει από το στόμα μου, αυτό μονάχα είναι εκείνο που θα εκπληρωθεί. Θυμόσαστε όταν ο Ιερεμίας κάποτε μιλούσε και παρουσιάστηκε κάποιος άλλος προφήτης που κι αυτός, ας πούμε, έλεγε, αλλά ήταν ψευδοπροφήτης. Δεν έχει δύναμη ο λόγος σου. Ο λόγος ο δικός μας πρέπει να έχει μέσα δύναμη, γιατί και ο λόγος του Κυρίου μας ήταν με δύναμη. Και όλα αυτά, αγαπητοί, κάτω από την προϋπόθεση να μένουμε εν Χριστώ, να είμαστε ενωμένοι με Αυτόν. Δεν μπορούμε να νικήσουμε τον εχθρό της ψυχής μας, Αυτόν που κυριαρχούσε απάνω μας, εάν δεν είμαστε ενωμένοι με τον νικητή. Γι' αυτό λέει, θαρσείτε, εγώ ενίκησα τον κόσμο. Και για να μπορέσουμε κι εμείς να νικήσουμε τον κόσμο, να είμαστε ενωμένοι, δεμένοι, συνδεδεμένοι με τον Χριστό, το θέλημα το δικό Του, το θέλημα του Πατέρα, κλεισμένη μέσα η καρδιά μας να έχει όλες τις υποσχέσεις του Θεού, γιατί όλες είναι ναι και αμήν. Και να ξέρουμε ότι έχουμε εξουσία τώρα, έχουμε εξουσία στο λόγο, έχουμε εξουσία εναντίον των πονηρών πνευμάτων. Μην νομίζετε ότι δεν έχουμε εξουσία εναντίον των πονηρών πνευμάτων. Έχουμε εξουσία απάνω στα πονηρά πνεύματα. Θυμάμαι κάποτε ένας μαύρος, όταν πίστεψε στον Χριστό, ήταν, λέει αυτός, γιος ιεροκήρυκος μαύρου, και ζούσε μία διπλή ζωή. Την ημέρα στη γειτονιά, στο σχολείο, ήταν το πιο καλό παιδί και το υπόδειγμα γύρω εκεί στη γειτονιά, και το βράδυ ήταν αρχιγκάνγκστερ. Και όταν κάποτε πίστεψε αυτός ο άνθρωπος στον Χριστό, το πρώτο πράγμα που έκανε εκείνο το βράδυ που πίστεψε, πήγε και βρήκε τη συμμορία του και του λέει, ακούστε, έχω να σας πω ένα πολύ σπουδαίο νέο. Εγώ πίστεψα στο Χριστό και από τώρα και πέρα ακολουθώ τον Χριστό. Και κάνει μία στροφή και σηκώνει για να φύγει. Όλα εκείνα τα αποβράσματα που ήταν από κάτω, όλα αυτά ήθελα να χυμίξουν, να τον βάνε. Αλλά κανένας δεν τόλμησε να κάνει τίποτα. Και όταν ύστερα από μερικές μέρες είδε το πρωτοπαλίκαρό του, του λέει, τι έπαθα, λέει, εκείνο, λέει, το βράδυ. Είχα λυσάξει, λέει, και ήθελα, λέει, με τα δυο μου περίστροφα να σε σκοτώσω. Δεν μπορούσα, λέει. Αυτή είναι η εξουσία. Έχουμε εξουσία απάνω στις δυνάμεις τις σκοτεινές. Μη φοβάσαι μέσα στη ζωή σου. Το διάβολο μην τον φοβάσαι. Ο διάβολος τώρα είναι μεν φίδι, αλλά είναι φίδι ξεδοντιασμένο. Δεν έχει δηλητήριο, δεν μπορεί να σε δαγκώσει. Εξουσία απάνω στα πονηρά πνεύματα. Και ο Θεός μας έχει δώσει και μία ακόμα εξουσία δια του Ιησού Χριστού. Να κάνουμε κρίση και εμείς. Δεν ξέρετε, λέει ο Απόστολος Παύλος γράφοντας Κορινθίους, ότι εμείς θα κρίνουμε αγγέλους. Μάλιστα. Μας έχει δώσει αυτή την κρίση ο Χριστός. Και αν, λέει, αγγέλους, λέει, θα κρίνετε βιωτικά πράγματα, λέει, δεν μπορείτε, λέει, να τα τακτοποιήσετε. Και ο Απόστολος Παύλος, όταν γράφει, όταν απολογείται μπροστά στο βασιλιά Αγρίπα, στο 26 κεφάλαιο είναι των Πράξεων των Αποστόλων, λέει το εξής, ότι ο Θεός
τον εκάλεσε, είναι το 26-16. Αλλά σηκώθητη και στήθη επί τους πόδα σου, επειδή δια τούτο εφάνιν εισέ, δια να σε καταστήσω υπηρέτην και μάρτυρα των όσων είδες και περί όσων θέλω φανερωθεί εισέ, εκλέγον σε εκ του λαού και των εθνών, εις τα οποία τώρα σε αποστέλω, δια να ανοίξεις τους οφθαλμούς αυτών, ώστε να επιστρέψω σε από το σκοτάδι στο φως και από τις εξουσίας του σατανά προς τον Θεόν, δια να λάβω σε άφηση αμαρτιών και κληρονομία μεταξύ των υγειασμένων, δια της εις εμέ πίστεως. Μας έδωσε αυτή την εξουσία και αυτή την αποστολή, τους ανθρώπους να τους βγάλουμε μέσα από την εξουσία του σατανά. Και λέει, εσείς λέει, είσαστε δικοί μου πρέσβεις. Και ο Θεός αγαπητοί, να μιλήσουμε στις καρδιές μας και να γεμίσουμε από αλλαλαγμό, από ευγνωμοσύνη, από ευχαριστία, αλλά και από δύναμη εξουσίας. Όχι όμως αποδεσμευμένοι από το Θεό. Όχι όμως αποδεσμευμένοι από το Χριστό. Εν Χριστώ. Κάνοντας το θέλημα το δικό του και περπατώντας στα χνάρια τα δικά του και έχοντας μέσα μας το Σταυρό του Χριστού και τη δύναμη οπορεί από το Σταυρό του Χριστού. Διότι ο Σταυρός του Χριστού τι είναι? Στους Έλληνας κουταμάρα, στους Εβραίους σκάνδαλο, σε εκείνους που πιστεύουν Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Εν Χριστώ Ιησού είμαστε όλοι δυνατοί, δοξασμένοι και είμαστε κάτω από την εξουσία και την παρουσία τη δικιά του και έχουμε κάτω από τα πόδια μας όλες τις δυνάμεις του σκότους. Και ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

πλήρης είναι η ουρανή της δόξης σου, Θεέ μας. Και εμείς προσκυνητές σου και λατρευτές σου, ερχόμεθα στο θρόνο της χαριτός σου και του ελέου σου, να υψώσουμε φωνή ευχαριστίας, δοξολογίας και ύμνου προς εσέ των Θεών. Πόσο πολύ σε ευχαριστούμεν για τα σχέδιά σου τα αιώνια, για την αιώνια αγάπη σου σε μας, ότι απ' αρχής μας αγάπησες εν Χριστώ Ιησού. Και έστειλες τον Υιόν σου το μόνο γενή, τον Ιησού Χριστόν για μας από τους ουρανούς. Σε ευχαριστούμεν γιατί τον εθυσίασες, σε ευχαριστούμεν γιατί τον ανέστησες και τώρα ζεις στους ουρανούς και μεσητεύει για όλους εμάς. Πολύ σε ευχαριστούμε για το πρωινό μας τούτο. Δώσ' μας την απόλαυση του προσώπου σου, σε παρακαλούμε πολύ. Δόξασε τον Υιόν της αγάπης σου, τον Ιησού Χριστόν στις καρδιές όλων μας. Πολύ σε ευχαριστούμε, διότι ο λόγος σου εξαγγέλλεται σε όλη την οικουμένη. Παρακαλούμε να ελεήσεις το έθνος μας, να το φέρεις στα πόδια του Ιησού Χριστού, να ευλογήσεις την Εκκλησία σου παγκοσμίως. Είμεθα συνδεδεμένη με δεσμούς αγάπης και αίματος Ιησού Χριστού και Αγίου Πνεύματος με όλο το σώμα σου, όλους τους πιστούς σου, οπουδήποτε υπάρχουν σε όλο το πρόσωπο της γης. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλόγησέ μας. Μίλησε σήμερα στις καρδιές μας, μεγάλυνε τον Υιόν της αγάπης σου, τον Ιησού Χριστόν, και δώσ' μας την ευφροσύνη της παρουσίας σου, στο όνομα και για τη δόξα του Σωτήρος και Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αμήν. Καθίστε, πάω 146. Ρώμη στίγμα. Εν είτε τον Κύριον, εν είναι η ψυχή μου τον Κύριον. Θέλω εν είτε τον Κύριον εν όσο ζω. Θέλω ψαλμωδείς των Θεών μου εν όσο υπάρχω. Μη πεποίθατε επάρχοντας επί ιών ανθρώπου εκ του οποίου δεν είναι σωτηρία. Το πνεύμα αυτού εξέρχεται. Αυτός επιστρέφει στην γήν αυτού. Εν εκείνη τη ημέρα οι διαλογισμοί αυτού αφανίζονται. Μακάριος εκείνος, του οποίου βοηθός είναι ο Θεός του Ιακώβου, του οποίου η ελπίση είναι επί Κύριον των Θεών αυτού. Τον ποιήσαντα των ουρανών και την γην, την θάλασσα και πάντα τα εν αυτής, τον φυλάτοντα αλήθεια εις τον αιώνα. Τον ποιούντα κρίσιν εις τους αδικουμένους, τον διδώντα τροφήν εις τους πεινώντας. Ο Κύριος ελευθερώνει τους δεσμίους. Ο Κύριος ανοίγει τους οφθαλμούς των τυφλών. Ο Κύριος ανορθεί τους κεκυρτωμένους. Ο Κύριος αγαπά τους δικαίους. Ο Κύριος διαφυλάττει τους ξένους. Υπερασπίζεται των ορφανών και την χείρα. Την δε οδόν των αμαρτωλών καταστρέφει. Ο Κύριος θέλει βασιλεύει εις τον αιώνα. Ο Θεός σου Σιών, εις γενεάν και γενεάν. Αλληλούια. Ένας ύμνος, ένας ψαλμός του Δαβίδ, δοξολογίας και ένου στον μεγάλο Θεό, τον παντοδύναμο, τον αιώνιο. Μάλιστα ο ψαλμωδός λέει είναι μακάριος εκείνος, ο οποίος εμπιστεύεται σε ένα τέτοιο Θεό, όπως ο Θεός του Ιακώβ, ο Θεός της Βίβλου, ο Θεός ημών. Και εξιστορεί μερικά από τα δημιουργικά του γεγονότα και μερικές από τις λυτρωτικές του ενέργειες για τον άνθρωπο που εμπιστεύεται σε αυτόν. Είναι αυτός που δημιούργησε τους ουρανούς, είναι αυτός που δημιούργησε τη θάλασσα, είναι αυτός που δημιούργησε το σύμπαν, και συχνά η γραφή αναφέρεται σε αυτή τη σελίδα της δημιουργίας, διότι δεν μπορούμε να τη διαγράψουμε. Είναι απόδειξη του μεγαλείου του Θεού. Είναι εμβλήματα της ειδικής του μεγαλειότητος και ουσιαστικές αποδείξεις της δικής του δημιουργικής και διατηρητικής δυνάμεως. Και δεν μπορούμε να μην αναφερόμεθα στο σύμπαν, σε αυτή την ορατή δημιουργία για την οποία ένας σοφός έλεγε «Κλείνω όλα τα άλλα βιβλία και αφήνω ανοιχτό αυτό». Το βιβλίο της φύσεως που μου μιλάει για την παντοδυναμία, τη σοφία, την πρόνοια του Θεού. Αλλά παράλληλα μας μιλάει για τις λυτρωτικές του ενέργειες, ελευθερώνει τους δεσμίους, προστατεύει τον ορφανό και τη χείρα, επεμβαίνει τον κεκυρτωμένο από τη λύπη και τη θλίψη τον σηκώνει. Θαυμάσιος Θεός, δυνάμεος, παρηγορίας, ενισχύσεως, κατορθωμάτων μέσα στη ζωή. Και θα ρώταγε κανείς, ποιος είναι τάχα αυτός ο Θεός για τον οποίο μας μιλάτε με τόσο θαυμαστό τρόπο?
Λοιπόν, οι αποκαλύψεις της γραφής είναι ότι ο Θεός αυτός ήλθε και ήλθε εν σαρκή μέσα στην ανθρώπινη ιστορία και φανερώθηκε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Υιός του Θεού, ο Κύριος, είναι αυτός τον οποίον έψαλε ο Δαβίδ, είναι αυτός στον οποίον ανέφερε όλα αυτά τα γεγονότα, είναι αυτός για τον οποίον μιλούσε. Και εκείνος ήρθε, απέθανε στο σταυρό, όχι για δική του οφειλήν, αλλά για τις αμαρτίες τις δικές μας, και αφού μας εδικαίωσε, λέει ο Λόγος του Θεού, αναστήθηκε και ζει στους ουρανούς. Και σαν αναστημένος Κύριος πάλι επεμβαίνει, έρχεται για να συναντήσει τον άνθρωπο, να τον λυτρώσει, να τον ελευθερώσει, να τον σηκώσει από τη θλίψη και από το χαμό. Είναι οι περίφημες μεταναστάσιμες εμφανίσεις του Κυρίου Ιησού Χριστού. Εμφανιζότανε και τότε όταν ήταν κάτω στη γη πριν αναλυφθεί, αλλά εμφανίζεται και σήμερα στους πιστούς του. Και οι πιστοί σήμερα και ο άνθρωπος που θα ήθελε να ζητήσει το Θεό μπορεί να αποκτήσει μια προσωπική εμπειρία της δικής του δυνάμεως, παντοδυναμίας, χάριτος, αγάπης, λυτρωτικής ενεργίας όταν επεμβαίνει να λυτρώσει τον εμπιστευόμενον σε Αυτόν. Ο Ιησούς, ο Κύριος της δόξης, ο Θεός τον οποίον ο ψαλμοδός ελάτρευε, ο Θεός τον οποίον και εμείς σήμερα λατρεύουμε στην καρδιά μας δια του Πνεύματος του Αγίου, και είναι Θεός λυτρωτής. Έκανε το έργο στο σταυρό, αλλά τώρα ζει στους ουρανούς για να μπορεί να βοηθεί τον εμπιστευόμενον εις Αυτόν. Πόσο θαυμάσιο, πόσο υπέροχο. Και όλοι εμείς, όλοι όσοι έχουμε πιστέψει εις Αυτόν, είμεθα συνέπειες, αποτελέσματα της δικής του λυτρωτικής και δημιουργικής ενεργίας μέσα στην καρδιά μας. Είναι εκείνος που εργάζεται, είναι εκείνος που κτίζει την καινούρια ζωή, είναι εκείνος που οδηγεί, που συμβουλεύει, που προστατεύει. Και όπως λέγω στους μαθητάς, μετά την Ανάσταση επενέβαινε για να τους βοηθήσει, έτσι και σε εμάς. Έχουμε και εμείς τις δικές μας μεταναστάσιμες εμφανίσεις. Και ακόμα είναι εκείνος που οδηγεί την Εκκλησία, της ανοίγει δρόμο για τη μαρτυρία, της ανοίγει πορεία μπροστά της και της δίνει το λόγο και της δίνει τις ικανότητες να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο του Χριστού στον κόσμο. Για όλες αυτές τις μεταναστάσιμες εμφανίσεις, ή μάλλον για μια ειδικά, θα ακούσουμε σήμερα τον κύριο ομιλητή της συναθρησεώς μας, τον σημερινό, ο οποίος είναι ο αδελφός μας, ο Έρνεστ ο Σβέδες, τον οποίον χαιρετίζομαι και καλωσορίζομαι μαζί με όλο το γκρουπ των αδερφών από τη Γερμανία, οι οποίοι έχουν έλθει μαζί του. Ο αδερφός ο Έρνεστ ο Σβέδες δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται. Ξέρετε ότι έχει ξανά έλθει 2, 3 και 4 φορές. Έχει μιλήσει κατ' επανάληψη από τον Άμβουνα εδώ. Είναι μέλος της κεντρικής εκτελεστικής διακονίας των Ελευθέρων Ευαγγελικών Εκκλησιών. Και είναι ο επιμελητής των εκκλησιών, ο φροντιστής. Όπως έχουν φροντιστάς για να φροντίζουν για διάφορα πράγματα, είναι ο φροντιστής. Ποια εκκλησία πονάει και δεν πονάει, ποια εκκλησία έχει ανάγκες και δεν τρέχει, ποια εκκλησία έχει προβλήματα και δεν θα ασχοληθεί. Εις όλη τη Γερμανία. Και τρέχει, η μέρημνα πασών των εκκλησιών είναι το θέμα του το καθημερινό. Η φροντίδα για τις εκκλησίες. Και χαιρόμεθα που οδήγησε ένα γκρουπ πιστών ανθρώπων από τις ελεύθερες Ευαγγελικές Εκκλησίες της Γερμανίας, με τους οποίους θα έχουμε σήμερα την χαρά να έχουμε την επικοινωνία. Ο Κύριος να ευλογήσει όλους μας και να ευλογήσει το μήνυμά Του στις καρδιές μας για αυτόν τον Κύριο, ο οποίος κάνει θαυμάσια στη ζωή μας, τον αναστημένο Χριστό, που ανοίγει δρόμους στην Εκκλησία και την οδηγεί και την κατευθύνει και τις δίνει οραματισμούς και παραστέκει σε όλες μας τις ανάγκες. Θα ψάλουμε τώρα τον ύμνο υπαριθμών, παρακαλώ, 11.

0: Βέβαια, θα τον μεταφράσει ο γνωστότατός μας και πολύ αγαπητός και ικανότατος στη γερμανική γλώσσα αδελφός μας ο Γιώργος Ομπούσιος. Παρακαλώ και τους δύο να έρθουν στον άμβο.
1: Meine lieben Geschwister, liebe Freunde,
2: αγαπητοί μου αδελφοί, αγαπητοί φίλοι,
1: wir sind mit großer Freude und Dankbarkeit heute wieder unter Ihnen.
2: Με ιδιαίτερη χαρά και ευγνωμοσύνη βρισκόμαστε σήμερα το πρωί μεταξύ σας.
1: Wir überbringen die herzlichsten Grüße der Verbundenheit von den deutschen freien evangelischen Gemeinden.
2: Μεταφέρουμε τους εγκάρδιους χαιρετισμούς του συνδέσμου μας από τις ελεύθερες ευαγγελικές εκκλησίες της Γερμανίας.
1: Für mich ist es eine sehr angenehme Gewohnheit, jedes Mal dann, wenn eine Gruppe hier ist, mit ihr hier in der Gemeinde in der Alkiviadu zu sein.
2: Είναι ευχάριστο για μένα να βρίσκομαι κάθε φορά με μια ομάδα από πατριώτες μου στην εκκλησία σας, στην Αλκιβιάδου.
1: Wir überbringen die Grüße der deutschen Geschwister.
2: Μεταφέρω έτσι τους χαιρετισμούς των γερμανών αδελφών.
1: Die mit Freuden an Sie denken und für Sie beten.
2: Που με ιδιαίτερη χαρά σας σκέπτονται και για σας προσεύχονται.
1: Die auf allerlei Weise mit Ihnen verbunden sind.
2: Και που διάφορο τρόπος είναι συνδεδεμένοι μαζί σας.
1: Unsere Gruppe, die in diesen Tagen in Sunion eine Freizeit durchführt.
2: Αυτό το γκρουπ που τις μέρες αυτές είναι στο Σούνιο.
1: Kommt aus vielen Gemeinden Deutschlands.
2: Προέρχεται από διάφορες εκκλησίες της Δυτικής Γερμανίας.
1: Von Hamburg.
2: Από το Αμβούργο.
1: Von Wuppertal.
2: Το Wuppertal.
1: Witten.
2: Το Witten.
1: Duisburg.
2: Duisburg.
1: Kastrop-Rauxel.
2: Kastrop-Rauxel.
1: Aus dem schönen Hessenland.
2: Από το κρατήριο της Χέσης.
1: Dort haben wir auch in der Nähe unser Predigerseminar für unseren Bund.
2: Εκεί έχουμε και το σχολείο μας για την εκπαίδευση των ιεροκηρύκων μας.
1: Aus Frankfurt.
2: Από τη Φραγκφούρτη.
1: Das sind ja so große Städte, die Sie auch kennen, möglicherweise.
2: Αυτές είναι μερικές μεγάλες πόλεις που πιθανόν τις γνωρίζετε. Τις έχετε ακούσει.
1: Und die vielen kleinen, schönen anderen Gemeinden kann ich gar nicht alle aufzählen.
2: Τις άλλες, τις μικρές, τις πολύ όμορφες εκκλησίες δεν μπορώ τώρα να τις αραδιάσω.
1: Wir haben uns sehr gefreut über die freundliche Begrüßung heute Morgen, die Bruder Carbonis von dieser Stelle aus uns angedeihen ließ.
2: Χαρήκαμε ιδιαίτερα σήμερα το πρωί για τα όμορφα λόγια που ο αδελφός Carbonis μας είπε, μας καλωσόρισε.
1: Unsere deutschen Geschwister haben nicht alles verstanden.
2: Οι Γερμανοί αδελφοί μας βέβαια δεν τα κατάλαβαν όλα.
1: Sie haben es ihm aber angesehen.
2: Αλλά όμως τον κατάλαβαν, τον κατανόησαν, τον είδαν.
1: Und ich konnte ein wenig verstehen.
2: Εγώ λίγα πράγματα κατάλαβα.
1: So freue ich mich darüber, dass er Psalm 146 gelesen hat.
2: Έτσι χάρηκα όλος ιδιαίτερος που διαβάσαμε τον ψαλμό ομισήγμα.
1: Ein Psalm, der die Treue Gottes aussagt.
2: Ένας ψαλμός που μιλάει για την πιστότητα του Θεού.
1: Und das ist etwas in der nachösterlichen Zeit.
2: Και αυτός ταιριάζει ακριβώς στις μεταναστάσιμες, τα λέγαμε, εμφανίσεις του Κυρίου.
1: Sie haben ja anders
2: μετά
1: als...
2: το Πάσχα.
1: Sie haben ja anders als wir in Deutschland in der vergangenen Woche Ostern gefeiert.
2: Εσείς βεβαίως γιορτάσατε την περασμένη εβδομάδα Πάσχα, ενώ εμείς είχαμε πολύ πριν.
1: Den großen Sieg unseres Herrn gefeiert.
2: Γιορτάσατε την μεγάλη νίκη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
1: Da ist etwas sichtbar geworden von der Treue Gottes.
2: Και γίνηκε κάτι πολύ φανερό από την πιστότητα του Θεού μας.
1: Wie der Herr siegt und wie er seine Verheißungen einlöst.
2: Πως ο Κύριος Ιησούς Χριστός νικάει. Και πως γίνεται αληθινή η υπόσχεσή του.
1: Es ist etwas sichtbar geworden von der Liebe Gottes zu uns.
2: Γιατί έγινε φανερή αγαπητή η αγάπη του Θεού σε μας.
1: Nun, seit der Auferstehung haben wir Hoffnung und Leben.
2: Από τότε, από την Ανάσταση, έχουμε ελπίδα και έχουμε ζωή.
1: Wir haben in dem Lied eben
2: προηγουμένως, στον ύμνο που ψάλαμε
1: diese Liebe Gottes besungen.
2: Ψάλαμε για αυτήν ακριβώς την αγάπη του Θεού.
1: Und von der Liebe Gottes soll nun auch weiter die Rede sein.
2: Και για αυτήν ακριβώς την αγάπη του Θεού θα γίνει παραπέρα λόγος.
1: Ich möchte dazu ein Gotteswort lesen.
2: Έτσι θα διαβάσω ένα μέρος του Λόγου του Θεού.
1: Ein Wort, das die nachösterliche Zeit zum Inhalt hat.
2: Ένα κομμάτι από το Λόγο του Θεού που περιέχει τις μεταναστάσιμες εμφανίσεις.
1: Aus dem Johannesevangelium Kapitel 21.
2: Ευαγγέλιο του Ιωάννη κεφάλαιο Κ.Α.
1: Die Verse 1 bis 14.
2: Ένα μέχρι και 14 εδάφια.
1: Und da eine deutsche Gruppe da ist, darf ich zunächst in Deutsch lesen.
2: Και επειδή υπάρχουν και Γερμανοί, θα ήθελα να μου επιτρέψετε να διαβάσω πρώτα γερμανικά.
1: Und mein guter Übersetzer macht das andere. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am Meer bei Tiberias. Er offenbarte sich aber also, es waren beieinander Simon, Petrus und Thomas, der da heißt Zwilling, und Nathanael von Kana in Galiläa, und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Da spricht Simon Petrus zu ihnen, ich will hin fischen gehen. Sie sprachen zu ihm, so wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus und traten in das Schiff alsobald und in derselben Nacht fingen sie nichts. Da es aber jetzt Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Da spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werfe das Netz zur Rechten des Schiffes, so werdet ihr finden. Da warfen sie und konnten es nicht mehr ziehen vor der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, welchen Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr. Da Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er das Hemd um sich und warf sich ins Meer. Die anderen Jünger aber kamen auf dem Schiff ferne vom Land, sondern waren nur 2 Ellen entfernt, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun austraten auf das Land, sahen sie Kohlen gelegt und Fische darauf und das Brot. Da spricht Jesus zu ihnen: Bringt her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz auf das Land voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz doch nicht. Da spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl.
2: Μετά τα αυτά εφανέρωσε εαυτόν πάλι ο Ιησούς στους μαθητές επί της θαλάσσης της Τιβεριάδος, εφανέρωσε δε ούτως: Ίσανο μου Σίμων Πέτρος και Θωμάς ο λεγόμενος Δίδυμος και Ναθαναήλ ο από Κανά της Γαλιλαίας και οι γη του Ζεβεδαίου και άλλοι 2 εκ των μαθητών αυτού. Λέει προς αυτούς Σίμων Πέτρος: Υπάγω να αλλιεύσω. Λέγουσι προς αυτόν: Ερχόμεθα και εμείς μετά σου. Εξήλθον και ανέβησαν εις το πλοίο ευθύς, και κατ' εκείνη τη νύχτα δεν επίεσαν ουδέν. Αφού δε έγινε ήδη πρωί, εστάθη ο Ιησούς εις τον Αιγιαλό, δεν εγνώριζαν όμως οι μαθητές ότι είναι ο Ιησούς. Λέγει λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς: Παιδεία, μήπως έχετε έτη προσφάγιον? Απεκρίθησαν προς αυτόν ουχή. Όδε είπε προς αυτούς: Ρίψατε το δίκτυο εις τα δεξιά μέρη του πλοίου και θέλετε ευρύ. Ρίψαν λοιπόν και δεν ειδηνήθησαν πλέον να ψήρωσει αυτό από του πλήθους των ιχθείων. Λέει λοιπόν προς τον Πέτρον, ο μαθητής εκείνος τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς: Ο Κύριος είναι. Ο δε Σίμων Πέτρος, ακούσας ότι είναι ο Κύριος, εζώστη το επένδυμα διότι το γυμνός, και έριψεν εαυτόν εις την θάλασσα. Οι δε άλλοι μαθητές ήρθαν με το πλοιάριο, διότι δεν ήσαν μακρά από της γης, αλλά έως 200 πήχας, σύρονται στο δίκτυο των ιχθείων. Καθώς λοιπόν απέβησαν εις την γη, βλέπουσι ανθρακιά κειμένη και οψάριον επικείμενον και άρτον. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς: Φέρετε από τον οψαρίον τα οποία επιάσατε τώρα. Ανέβη Σίμων Πέτρος και έσυρε το δίκτυο επί της γης γέμων ηχθείων μεγάλων 153, και νοήσαν τόσοι δεν εσχίστη το δίκτυο. Λέει προς αυτούς ο Ιησούς: Έλθετε, γευματίσατε. Ουδείς όμως των μαθητών ετόλμανα εξετάσει αυτόν σιτις είσαι εξεύροντες ότι είναι ο Κύριος. Έρχεται λοιπόν ο Ιησούς και λαμβάνει τον άρτον και δίδει εις αυτούς και το ψάριον ομοίως. Αυτή το είδη τρίτη φορά καθήν ο Ιησούς εφανερώθη εις μαθητάς αυτού αφού ηγέρθη εκ νεκρών.
1: Dieser Text schließt also mit dem Hinweis, das ist das dritte Mal, dass Jesus sich offenbarte nach der Auferstehung.
2: Τα εδάφια αυτά κλείνουν με τα λόγια τούτα πως ήταν η τρίτη φορά που ο Ιησούς είχε συναντηθεί με τους δικούς του αφότου αναστήθηκε.
1: Kurze Zeit nach Ostern fand diese Begebenheit statt.
2: Λίγο ακριβώς μετά το Πάσχα, την Ανάσταση, γίνηκε τούτο το γεγονός.
1: Wenn ich diesen Text auf mich wirken lasse, so entdecke ich 3 wesentlichen Gesichtspunkte.
2: Δέχομαι την επίδραση των λόγων αυτών για τον εαυτό μου, βλέπω 3 πράγματα.
1: Zunächst einmal ist die Ratlosigkeit der Jünger erkennbar.
2: Καταρχήν βλέπει κανείς τους μαθητές σε μια κατάσταση αμφιβολίας, απελπισιάς.
1: Das zweite ist erkennbar, der Herr offenbart sich seinen Jüngern.
2: Το δεύτερο στοιχείο είναι πως ο Ιησούς Χριστός αποκαλύπτεται εις τους μαθητές του.
1: Und das dritte, der Herr stärkt seine Jünger, bevor er sie aussendet.
2: Και το τρίτο στοιχείο, ο Κύριος ενισχύει τους μαθητές του πριν τους αποστείλει.
1: Zuerst also die Ratlosigkeit der Jünger.
2: Καταρχήν η κατάσταση της αμφιβολίας των μαθητών.
1: Da ist der größte Sieg in der Welt- und Menschheitsgeschichte geschehen.
2: Εδώ έχει πραγματοποιηθεί η μεγαλύτερη νίκη μέσα στην παγκόσμια ιστορία.
1: Gott hat das Gesetz des Todes durchbrochen.
2: Γιατί ο Θεός έσπασε μια για πάντα τον νόμο του θανάτου.
1: Christus ist auferstanden.
2: Ο Ιησούς ανεστήθη από τους νεκρούς.
1: Wir singen heute in vielen Liedern diesen herrlichen Sieg.
2: Και εμείς σήμερα ψάλλουμε σε πολλούς από τους ψαλμούς μας αυτή τη θαυμάσια νίκη.
1: Der Apostel Paulus kann nun sagen, der Tod ist verschlungen in den Sieg.
2: Ο Απόστολος Παύλος μας λέγει ότι κατανικήθηκε ο θάνατος πια.
1: Wir haben nun einen lebendigen Herrn.
2: Και εμείς σήμερα έχουμε έναν ζωντανό Κύριο.
1: Wir haben alle eine neue Zukunft.
2: Όλοι εμείς έχουμε έναν καινούριο μέλλον λαμπρό.
1: Und nun ist es eingetreten, ich bin die Auferstehung und das Leben.
2: Και τώρα είναι δυνατόν πλατιά να ακουστεί τα λόγια τούτα, εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή.
1: Jesus sagt, wer an mich glaubt, wird leben.
2: Ο Ιησούς διακηρύττει, όποιος πιστεύει σε μένα, θα έχει τη ζωή.
1: Die alten Schriften des alten Bundes sind erfüllt.
2: Οι γραφές της Παλιάς Διαθήκης, οι προφητείες, πληρώθηκαν με τον Ιησού.
1: Im Propheten Jesaja lesen wir, du wirst meine Seele nicht dem Tode lassen.
2: Στον προφήτη Ισαΐα διαβάζομαι, πως λέει ο προφήτης, δεν θα αφήσεις την ψυχή μου να είδει διαφθορά.
1: Und im 2. Timotheusbrief lesen wir, dass Christus dem Tod die Macht genommen hat, er hat Leben und unvergängliches Wesen ans Licht gebracht.
2: Και στον δεύτερη επιστολή Τιμόθεου διαβάζομαι πως ο Ιησούς πήρε, κέρδισε την νίκη πάνω στο θάνατο και χάρισε τη ζωή.
1: Das alles ist durch Oster geschehen.
2: Όλα αυτά γίνηκαν με την Ανάσταση, το Πάσχα.
1: Ist also eine herrliche Sache, ein großer Sieg, eine große Neuerung für alle Menschen.
2: Είναι μια θαυμάσια υπόθεση, μια τρανή νίκη, μια αλλαγή, ανανέωση για τον άνθρωπο.
1: Sieg, Hoffnung, Zukunft.
2: Νίκη, ελπίδα και μέλλον τώρα πια.
1: Müssten dann die Jünger nicht mit großer Freude durch die Straßen Jerusalems gehen?
2: Δεν θα πρέπει τώρα πια οι μαθητές με μια ξεχωρή χαρά να περπατούν τους δρόμους της Ιερουσαλήμ?
1: Müssen sie nicht in alle Häuser eindringen, um zu sagen, nun ist ein neues Leben da, Sieg, Hoffnung.
2: Δεν θα πρέπει τάχα αυτοί οι μαθητές να μπαίνουν σε κάθε σπίτι και να μιλάνε για την καινούργια ελπίδα, για τα καινούργια χαρμόσυνα νέα της Ανάστασης.
1: Sie müssen erfüllt sein von eben dieser Freude, von dem Sieg der Auferstehung.
2: Θα πρέπει από τη χαρά της Ανάστασης να είναι γιωμισμένοι οι μαθητές αυτές τις στιγμές.
1: Sie müssen singen und jubilieren.
2: Θα πρέπει να ψάλουν και να χορεύουν οι μαθητές την ώρα αυτή και να γάλλονται.
1: Sie müssen Gott preisen.
2: Θα πρέπει να δοξολογούν το Θεό στη ζωή τους και με τη ζωή τους.
1: Aber was tun sie?
2: Όμως τι κάνουν?
1: Sie haben Angst.
2: Φοβούνται.
1: Kleinlaut sind sie geworden. Still, ratlos.
2: Ησύχασαν, έκλεισαν το στόμα τους. Μένουν αβοήθητοι.
1: So ganz anders als Boten der Freude.
2: Τελείως διαφορετική από τους εξαγγελείς της χαράς που έπρεπε να είναι.
1: Ja, es ist feststellbar die Ratlosigkeit der Jünger.
2: Μάλιστα διαπιστώνουμε την κατάσταση αυτή της αμφιβολίας που έχουν περιπέσει οι μαθητές.
1: Wir können es nicht verstehen.
2: Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε.
1: Der größte Sieg in der Menschheitsgeschichte.
2: Η μεγαλύτερη νίκη μέσα στην ανθρώπινη ιστορία έχει πραγματοποιηθεί.
1: Und die, die Jesus am nächsten sind, sind ratlos.
2: Και εκείνοι που βρίσκονται πιο κοντά στον Ιησού Χριστού, στον Ιησού Χριστό, μένουν τόσο αβοήθητοι, δεν ξέρουν τι να κάνουν.
1: Und das ist der Hintergrund unseres Textes.
2: Και εδώ ακριβώς έχουμε, βλέπουμε πίσω από το παραβάν στην τα εδάφια αυτά.
1: Petrus hält diese Lage nicht mehr aus.
2: Ο Πέτρος δεν μπορεί αυτή την κατάσταση να την χωνέψει μέσα του.
1: Der, der immer voller Kraft und Leben war.
2: Ήταν αυτός που είχε πάντα την δύναμη και ήταν πάντα ενεργητικός.
1: Der kann nicht mehr still sitzen in Jerusalem.
2: Είναι ο άνθρωπος που δεν μπορεί πια να ηρεμήσει και να καθίσει πια στην Ιερουσαλήμ.
1: Der kann nicht mehr warten.
2: Δεν μπορεί να περιμένει πια στην Ιερουσαλήμ.
1: Der wird ungeduldig.
2: Δεν έχει πια υπομονή ο Πέτρος.
1: Ich will fischen gehen, sagt er.
2: Και είπε στους άλλους, εγώ πάω να ψαρέψω.
1: Er muss etwas tun.
2: Θα πρέπει να κάνει κάτι ο άνθρωπος αυτός.
1: Auch wenn er gar keinen Auftrag dafür hat.
2: Ίσως δεν έχει καμία αποστολή να το κάνει αυτό.
1: Er will fischen gehen.
2: Θέλει να πάει να ψαρέψει.
1: Das bedeutet so viel wie jetzt reicht mir's. Ich muss etwas machen.
2: Αυτό σημαίνει τέλος πάντων αρκετά μέχρι τώρα. Τώρα θα πάω να κάνω τη δουλειά μου.
1: Und dann steht in der Bibel in diesem Text.
2: Και διαβάζομαι στη γραφή στα εδάφια αυτά.
1: Und sie fingen nichts.
2: Και μας λέει στην προσπάθειά τους αυτοί να ψαρέψουν δεν έπιασαν τίποτε.
1: So ist das, wenn wir eigene Wege gehen.
2: Έτσι ακριβώς γίνεται. Αυτό συμβαίνει όταν περπατάμε τους δικούς μας δρόμους.
1: So ist das, wenn wir nicht auf den Herrn warten können.
2: Έτσι ακριβώς συμβαίνει αν δεν καρτεράμε, δεν περιμένουμε τον Κύριο Ιησού Χριστό.
1: Wenn wir ungeduldig irgendetwas machen.
2: Όταν ανυπόμονοι θέλουμε να κάνουμε οπωσδήποτε κάτι στη ζωή μας.
1: Gerade bei den Jüngern Jesu ist das so wichtig.
2: Και ακριβώς για τους μαθητές του Ιησού Χριστού το γεγονός είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: So in der Abhängigkeit zum Herrn zu leben, dass ich seine Zeit und seinen Willen entdecke.
2: Να μένουμε σε εξάρτηση από τον Ιησού Χριστό για να αναγνωρίζουμε τον καιρό, να αναγνωρίζουμε το θέλημά του στη ζωή μας.
1: Also aus eigener Macht hat gehandelt.
2: Ο Πέτρος με τις δικές του δυνάμεις ενέργησε.
1: Und deshalb heißt es, sie fingen nichts.
2: Και γι' αυτό ακριβώς είναι γραμμένο πως δεν έπιασαν τίποτε.
1: Wer in der Gemeinde Jesu aus Enttäuschung handelt,
2: όποιος μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού ενεργεί από λόγους απογοήτευσης,
1: der macht viel kaputt.
2: Μπορεί να καταστρέψει πολλά πράγματα.
1: Eigene Wege kommen nicht zu guten Zielen.
2: Γιατί οι δικοί μας οι δρόμοι δεν μπορούν να φέρουν καλά αποτελέσματα.
1: Aber Petrus allein war nicht nur hoffnungslos.
2: Αλλά ο Πέτρος δεν ήταν μόνο απελπισμένος.
1: Das war ja die Last der Jüngerschar überhaupt nach Ostern.
2: Αυτό ήταν γενικότερα το βάρος στη ζωή των μαθητών μετά το γεγονός της Ανάστασης.
1: Bei den Emmaus-Jüngern war es ja genauso.
2: Στους δυο προς Εμαούς τα πράγματα ήταν ακριβώς τα ίδια, απελπισιά.
1: Zerschlagene Hoffnungen.
2: Ήταν μια σπασμένες ελπίδες, τσακισμένες ελπίδες.
1: Wir aber dachten, sagten sie.
2: Εμείς όμως σκεπτόμασταν, νομίζαμε, είπαν εκείνοι.
1: Sie hatten ihre eigenen Vorstellungen vom Herrn und seinem Sieg.
2: Αυτοί είχαν τις δικές τους σκέψεις για τον Κύριο και την νίκη του.
1: Und diese eigenen Vorstellungen wurden zerbrochen.
2: Και αυτές ακριβώς τις δικές τους σκέψεις τσάκισαν, έσπασαν.
1: Das ist die Krise mancher Christen heute.
2: Και αυτό είναι το σημείο της κρίσης μες στη ζωή μερικών χριστιανών σήμερα.
1: Dass sie nicht aufrichtig hinhören, was der Herr sagt und der Herr will.
2: Δεν ακούν ακριβώς τη φωνή του Κυρίου, τι θέλει ο Κύριος και το θέλημα του Κυρίου να κάνουν στη ζωή τους.
1: Dass sie sich so eigene Vorstellungen machen, Führungen Gottes in ihrem Leben.
2: Σκέπτονται την πίστη και την οδηγία του Θεού στη ζωή τους όπως οι ίδιοι το σκέπτονται.
1: Und wenn das dann nicht eintrifft, dann sind sie enttäuscht.
2: Και όταν αυτό που εκείνοι σκέφτηκαν δεν πραγματοποιείται στη ζωή τους, απογοητεύονται από την πίστη.
1: Wie die enttäuschten Emmaus-Jünger. Sie hatten falsch gedacht.
2: Όπως ακριβώς και απογοητευμένοι μαθητές προς Εμαούς. Αυτοί είχαν σκεφτεί τις δικές τους σκέψεις.
1: Wir wollen also hinhören auf das, was der Herr sagt und nicht in eigenen Vorstellungen unseren Weg gehen.
2: Άρα, αγαπητοί, ας ηρεμήσουμε για να ακούσουμε τι ο Θεός έχει να πει και όχι τι εμείς προβάλλουμε ή σκεπτόμεθα.
1: Der Weg des Thomas nach Ostern war genauso gezeichnet von einem eigenen Weg.
2: Ο δρόμος που πήρε ο Θωμάς ήταν ακριβώς ο ίδιος δρόμος, ένας δρόμος δικός του.
1: Und das war ein ganz gefährlicher Weg.
2: Και ήταν ένας πάρα πολύ επικίνδυνος δρόμος.
1: Der Weg des Thomas führte ihn weg von der Bruderschaft.
2: Γιατί ο δρόμος που πήρε ο Θωμάς τον οδήγησε μακριά από την αδελφότητα.
1: Und wenn da die Liebe, die suchende Liebe des Herrn nicht wieder dem Thomas zugute gekommen wäre, wäre er verloren gewesen.
2: Και αν δεν ήταν η ωραία εκείνη αγάπη, η αγάπη του Κυρίου Ιησού Χριστού που κυνήγησε το Θωμά, θα ήταν χαμένος.
1: So sehe ich in allem nach Ostern die suchende Liebe unseres Herrn.
2: Έτσι στις μεταναστάσιμες εμφανίσεις βλέπω πάντα την αγάπη του Ιησού που γυρεύει να βρει κάποιους να τους φέρει πίσω.
1: Bei Thomas, bei Emmaus, bei Petrus und diesen Jüngern.
2: Στο Θωμά, στους Εμαούς, στον Πέτρο και τους άλλους μαθητές εδώ είναι το ίδιο.
1: Immer neu geht der Herr ihnen nach.
2: Πάντα με καινούργια αγάπη ο Χριστός κυνηγάει αυτούς τους πεσμένους.
3: Meine lieben Geschwister, liebe Freunde, das ist unsere Chance. Davon leben wir, dass der Herr uns bis heute nachgeht.
4: Αγαπητοί μου, αδελφοί και αδελφές, αυτή είναι η μεγάλη ευκαιρία στη ζωή μας. Γιατί αυτό κάνει ο Κύριος σήμερα. Μας κυνηγάει πάντα με την αγάπη Του.
3: Sieht jeden von uns mit unseren zerschlagenen Hoffnungen.
4: Βλέπει όλους εμάς με τις τσακισμένες ελπίδες μας.
3: Mit unseren eigenen Wegen.
4: Μας βλέπει καθώς παίρνουμε τους δικούς μας δρόμους και ανοίγουμε δικά μας μονοπάτια.
3: Sieht auch die unter uns, die sich entfernen wollen von der Bruderschaft und der Gemeinde, wie Thomas damals.
4: Βλέπει ακόμα εκείνους που πάνε να απομακρυνθούν από την κοινωνία και την αδελφότητα όπως ο Θωμάς τότε.
3: Und will sie wieder zurücklieben.
4: Και ο Ιησούς Χριστός θέλει να τους αγαπήσει πάλι προς τα πίσω, να τους φέρει στην αγκαλιά της αγάπης Του.
3: Das ist Liebe unseres Heilandes.
4: Αυτή είναι η αγάπη του λυτρωτή μας.
3: Dann geschieht das zweite hier im Text.
4: Και τότε συμβαίνει το δεύτερο σημείο σε αυτά που διαβάσαμε.
3: Der Herr offenbart sich ihnen.
4: Ο Κύριος αποκαλύπτεται σε αυτούς.
3: Damit hatte Petrus nicht gerechnet.
4: Με τούτο, με την εμφάνιση αυτή, ο Πέτρος δεν είχε λογαριάσει.
3: Dass der Herr ihnen nachgeht bis an den See.
4: Πως ο Κύριος θα πάει μέχρι τη λίμνη να τους βρει, δεν το είχε σκεφτεί.
3: Ja, noch mehr. Der Herr ist schon da und wartet auf sie am Ufer.
4: Ακόμα πέρα από αυτά, αγαπητοί, όχι απλώς πήγε, αλλά πήγε πριν από αυτούς, ετοίμασε τους στον αγιαλό τη φωτιά και τους καρτερούσε να γυρίσουν.
3: Der Herr offenbart sich ihnen, so steht hier.
4: Ο Κύριος αποκαλύπτει τον εαυτό τους αυτούς, είναι γραμμένο στο εδάφιο που διαβάσαμε.
3: Erweist sich ihnen als der,

0: όπου πάτε εσείς.
1: Γιατί ο Χριστός αποκαλύπτεται ακριβώς σε αυτούς που από καρδιά τον ζητούν.
0: Es ist so interessant festzustellen, dass Jesus sich nach Ostern nicht den Schriftgelehrten, nicht den Weltmenschen offenbart hat.
1: Είναι χαρακτηριστικό και άξιο ιδιαίτερης προσοχής πως ο Ιησούς μετά την Ανάστασή Του δεν εμφανίστηκε στους γραμματείς και τους Φαρισαίους και τους τρανούς του λαού.
0: Er hat sich seinen offenbart, den seinen, den Frauen, den Jüngern.
1: Αλλά αποκαλύφθηκε και εμφανίστηκε στους δικούς του, στους μαθητές του, στις γυναίκες που τον ζητούσαν.
0: Die innerlich Sehnsucht nach ihm haben.
1: Εκείνοι που είχαν την επιθυμία βαθιά στην καρδιά τους να τον δουν.
0: Die ihn verstehen möchten, die mit ihm leben möchten.
1: Εκείνοι που ήθελαν να τον κατανοήσουν, εκείνοι που ήθελαν μαζί του να ζήσουν.
0: Mit welchen Zweifeln sie auch behaftet waren, offenbart sich ihnen.
1: Και με όποιες και αν ήταν οι αμφιβολίες που διακατήχε τις καρδιές τους, ο Ιησούς εμφανίζεται σε αυτούς.
0: Macht immer den Anfang.
1: Και είναι ο Χριστός που κάνει πάντα την αρχή.
0: Dann offenbart sich hier mit einem besonderen Wunder.
1: Και ο Κύριος εμφανίζεται εδώ με ένα ξεχωριστό θαύμα.
0: Das muss man sich einmal vorstellen.
1: Θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε το θαύμα.
0: Die Jünger haben die ganze Nacht gefischt.
1: Αυτοί οι μαθητές ψάρευαν όλη τη νύχτα.
0: Und haben nichts gefangen.
1: Και δεν έπιασαν τίποτε.
0: Und dann kommen sie an das, an die Nähe des Ufers.
1: Και τότε έφτασαν στην ακρογιαλιά κοντά.
0: Und der Herr sitzt da am Ufer und sagt, werfe die Netze zur Rechten aus.
1: Και εκεί στέκεται κάποιος, είναι ο Κύριος που τους λέει, ρίξτε άλλη μια φορά εδώ στα ριχά τα δίχτυα σας.
0: Das ist logisch nicht klar fassbar.
1: Λογικά δεν είναι δυνατόν να το κατανοήσουμε το γεγονός.
0: Petrus und seine Jünger waren Fachleute, Fischer.
1: Ο Πέτρος και οι φίλοι του ήταν ειδικοί, ήταν ψαράδες.
0: Und die wussten, dass man zur Sonnenzeit in der Mittagszeit nicht fischen geht.
1: Και ξέραν πάρα πολύ καλά πως όταν ο ήλιος ήταν ψηλά και φώτιζε, δεν ψάρευε κανείς.
0: Deswegen waren sie in der Nacht unterwegs.
1: Γι' αυτό ακριβώς έτρεχαν τις νύχτες και ψάρευαν μες στη θάλασσα.
0: Aber der Herr spricht ein Wort.
1: Όμως ο Κύριος είπε μια κουβέντα.
0: Werf die Netze aus.
1: Ρίξτε τα δίχτυα άλλη μια φορά.
0: Und das Sonderbare geschieht, die Jünger werden gehorsam.
1: Και το καταπληκτικό πραγματοποιείται. Οι μαθητές υπακούνε.
0: Und erleben das Wunder der vollen Netze.
1: Και πραγματοποιείται το θαύμα. Το θαύμα τα δίχτυα τους εκείνα να γιομίσουν.
0: Das ist ein Wunder.
1: Αυτό είναι ένα θαύμα.
0: Das hat der Herr getan.
1: Και αυτό το έκαμε ο Κύριος.
0: Und dieser Herr lebt heute.
1: Και αυτός ο Κύριος ζει ακόμα σήμερα.
0: Der Herr, der Wunder tun kann.
1: Είναι αυτός ο Κύριος που μπορεί να θαυματουργεί.
0: Mit diesem Herrn dürfen wir leben.
1: Και με αυτόν τον Κύριο καλούμεθα να ζήσουμε.
0: Der zu den unmöglichsten Zeiten volle Netze schafft.
1: Που σε καιρούς αδύναμους και που δεν μπορούμε να τους συλλάβουμε, είναι δυνατόν αυτός να γεμίσει τα δίχτυα μας.
0: Der uns also gibt, was wir brauchen.
1: Ο αυτός που μπορεί να μας δώσει ό,τι χρειαζόμαστε.
0: Diese Offenbarung seiner Möglichkeiten soll uns sehr getrost machen.
1: Και αυτές οι αποκαλύψεις θα πρέπει να μας δίνουν παρηγοριά στη ζωή.
0: Wir haben einen Herrn, der Wunder tut.
1: Εμείς έχουμε έναν Κύριο που κάνει θαύματα.
0: Dann, wenn wir enttäuscht sind und nicht mehr weiter wissen,
1: και όταν είμαστε απογοητευμένοι και δεν ξέρουμε τον δρόμο της ζήσης μας,
0: hat einen wunderbaren Weg und schafft das herbei, was wir nötig haben.
1: Τότε αυτός ανοίγει έναν θαυμάσιο δρόμο και κάνει πράγματα που εμείς δεν κατορθώνουμε.
0: Lasst uns deswegen allen sagen, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist.
1: Αυτό ας πούμε σ' όλους, ιδέτε, γευθείτε, να δείτε πόσο αγαθός είναι ο Κύριος.
0: Der Herr hätte auch anders handeln können.
1: Ο Κύριος μπορούσε να ενεργήσει και διαφορετικά.
0: So wie wir Menschen gehandelt hätten.
1: Όπως θα ενεργούσαμε εμείς οι άνθρωποι.
0: Wir hätten gesagt, Petrus, wenn du Starrkopf machst, was du willst, dann sollst du auch sehen, wie du klarkommst.
1: Μπορούσαμε να πούμε, Πέτρο, που έχεις το κεφάλι σου τέλος πάντων, να γύρεις το κάμπι ό,τι θέλεις και είδες πώς θα τα καταφέρεις στη ζωή σου.
0: Wir hätten uns die Hände gerieben, wenn wir gesehen hätten, wie sie nichts gefangen hätten.
1: Ίσως θα πλέναμε τα χέρια μας και θα λέγαμε, ορίστε τι κάματε όλη τη νύχτα, δεν πιάσατε τίποτα.
0: Schadenfroh wären wir gewesen und hätten gesagt, das habt ihr nun davon.
1: Ίσως θα λέγαμε εμείς, βλέπετε τι καταφέρατε, τίποτα δεν κάματε, θα χαιρόμασταν.
0: Der Herr ist anders.
1: Ο Κύριος όμως είναι διαφορετικός από μας.
0: Auch in unserem Versagen liebt uns.
1: Ακόμα και στις στιγμές που εμείς δεν καταφέρνουμε στη ζωή μας, μας αγαπάει.
0: Und in die wunden Herzen dieser Jünger hinein gibt ihnen seine freundliche Antwort.
1: Και μέσα στις καταπληγωμένες ψυχές των μαθητών δίνει ο Κύριος

0: δική του την απάντηση.
1: Welch ein Herr.
0: Ο οποίος είναι ο Κύριος.
1: Und der lebt und hat uns lieb.
0: Και αυτός ο Κύριος ζει και μας αγαπάει.
1: Und das dritte,
0: και το τρίτο σημείο.
1: Er stärkt sie, bevor er sie sendet.
0: Τους κάνει δυνατούς πριν τους αποστείλει.
1: Der Herr steht am Ufer.
0: Ο Κύριος στέκει στον Αιγαλό.
1: Und hat für sie ein Mahl bereitet.
0: Και έχει ετοιμάσει για αυτούς ένα γεύμα.
1: Aber zunächst war es ja gar nicht einfach für die Jünger, den Herrn zu erkennen.
0: Αλλά καταρχήν δεν ήταν απλό οι μαθητές να αναγνωρίσουν τον Κύριο.
1: Johannes erkennt ihn zuerst.
0: Ο Ιωάννης είναι που πρώτος τον αναγνωρίζει.
1: Da fällt es ihm wie Schuppen von den Augen, er schreit auf, es ist der Herr.
0: Πέφτουν σαν λέπια από τα μάτια του και σε μια στιγμή φωνάζει, αυτός είναι ο Κύριος.
1: Und damit beginnt die Tatsache, dass sie innerlich wieder zum Frieden und zu einem neuen Blick kommen.
0: Και εδώ ακριβώς αρχίζει το μεγάλο γεγονός, αρχίζει η καρδιά τους να γεμίζει χαρά, αρχίζει κάτι καινούριο στη ζωή τους.
1: Sie schauen auf den Herrn.
0: Κοιτάζουν τώρα πια στον Κύριο.
1: Und dann wird ein aufgewühltes Herz ganz ruhig.
0: Και τότε η ταραγμένη τους καρδιά ηρεμεί, ηρεμεί.
1: Jetzt ist wieder alles gut, der Herr ist da.
0: Τώρα τα πράγματα γίναν διαφορετικά. Ο Κύριος είναι εδώ.
1: Diesen Blick brauchen wir.
0: Αυτήν ακριβώς τη ματιά και τη συνάντηση χρειαζόμαστε και εμείς.
1: Den Blick auf den Herrn, dem gegeben ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden.
0: Χρειαζόμαστε τη ματιά μας στον Κύριο που του δόθηκε η εξουσία πάνω στον ουρανό και στη γη.
1: Lasst uns auf den Herrn schauen, denn nur von daher kommt Hilfe.
0: Ας κοιτάξουμε λοιπόν στον Κύριο, γιατί μονάχα εξ αυτού, από αυτόν έρχεται η βοήθειά μας.
1: Schaut nicht aufs Meer.
0: Μη κοιτάτε τις θάλασσες τις αγριεμένες.
1: Schaut nicht auf die Wellen.
0: Μη κοιτάτε τα σχήματα τα μεγάλα.
1: Schaut nicht auf die leeren Netze.
0: Μη κοιτάτε τα αδειανά δίχτυα σας.
1: Schaut nicht auf die kraftlosen Mitarbeiter.
0: Μη κοιτάτε τους αδύναμους συνεργάτες.
1: Auf die, die um uns herum auch zagen und zweifeln und nicht mehr weiter wollen.
0: Μη κοιτάτε σε αυτούς που γύρω μας δεν καταφέρνουν τίποτα στη ζωή μας.
1: Schaut hin zum Ufer, schaut hin zum Herrn.
0: Κοιτάξτε έξω στον Αιγαλό, κοιτάξτε στον Κύριο που στέκει εκεί.
1: Diesen Blick des Glaubens brauchen wir.
0: Αυτή τη ματιά της πίστης την έχουμε όλοι μας ανάγκη.
1: Und dann lass uns die Netze in diese Richtung ziehen.
0: Και τότε ας ρίξουμε τα δίχτυα σε εκείνη την κατεύθυνση που μας λέει.
1: Hin zum Herrn.
0: Ας ρίξουμε τα δίχτυα προς τον Κύριο.
1: Nicht die Netze zu uns ziehen.
0: Ας μην τραβήξουμε τα δίχτυα στον εαυτόν μας.
1: In der Geschichte der Gemeinde Jesu hat es manchmal so ausgesehen, als würden große Gottesmänner die Netze zu sich hinziehen.
0: Στην ιστορία της Εκκλησίας του Χριστού, πολλές φορές έχουμε δει ανθρώπους που σαν να τραβούσαν τα δίχτυα, μεγάλους ανθρώπους του Θεού, τα δίχτυα προς τον εαυτόν τους.
1: Dann kommen wir nicht ans Ufer zur Stärkung.
0: Αλλά αν τραβήξουμε τα δίχτυα στον εαυτόν μας, δεν θα φτάσουμε στον Αιγαλό, εκεί που θα υπάρξει ενίσχυση για μας.
1: Wir wollen die Netze zum Herrn ziehen.
0: Ας τραβήξουμε τα δίχτυα προς τον Κύριο.
1: Und dann geht es auch schon einmal ohne einen wichtigen Mitarbeiter.
0: Και τότε, αγαπητοί, το έργο του Θεού μπορεί να γίνει και χωρίς κάποιον πολύ σπουδαίο συνεργάτη στο έργο του Θεού.
1: Vor lauter Freude und Erregung springt Petrus ins Wasser und schwimmt zum Ufer.
0: Γεμάτος από χαρά, ο Πέτρος ξεπετιέται, πέφτει μες στη θάλασσα και βγαίνει στη στεριά.
1: Er vergisst für einen Blick die Aufgabe, die Arbeit.
0: Ξεχνάει σε μια στιγμή τη δουλειά που είχε, τα ψάρια που είχε πιάσει στα δίχτυα του.
1: Er will ganz schnell zum Herrn.
0: Θέλει πάρα πολύ γρήγορα να βρεθεί κοντά στον Κύριο.
1: Das kann ich gut verstehen.
0: Το καταλαβαίνω, το κατανοώ.
1: Er war auch innerlich am zerrissesten.
0: Γιατί αυτός ήταν που εσωτερικά ήταν πιο τσακισμένος από τους άλλους.
1: Aber diese Geschichte zeigt mir,
0: αλλά αυτή η ιστορία μου δείχνει προσωπικά.
1: Es geht auch ohne Petrus.
0: Γίνεται και χωρίς τον Πέτρο πολλές φορές.
1: Die anderen Jünger kriegen tatsächlich die Netze ins Schiff.
0: Οι υπόλοιποι μαθητές πράγματι θα καταφέρουν να σηκώσουν τα δίχτυα μέσα στο καραβάκι τους.
1: Es kommt im Reich Gottes nicht immer auf mich, auf uns an.
0: Στο έργο του Θεού και στην Εκκλησία του Χριστού δεν εξαρτάται η υπόθεση από μένα ή από μας κάποιους.
1: Wenn die anderen tapfer mitarbeiten, geht's auch.
0: Και αν κάποιοι άλλοι συνεργάτες λείπουν, το έργο του Θεού θα γίνει, γιατί είναι του Θεού.
1: Und dann kommt die Stärkung
0: και
1: am
0: τότε,
1: Ufer.
0: Και τότε έρχεται η ενδυνάμωση του Κυρίου στον Αιγαλό.
1: Der Herr hat ihn das Mahl bereitet.
0: Ο Κύριος ετοίμασε για αυτούς το γεύμα.
1: Und das ist so symbolhaft.
0: Και τούτο όλο είναι ένας συμβολισμός.
1: Der Herr sendet ja seine Jünger in eine osterfeindliche Welt.
0: Ο Κύριος αποστέλει τους μαθητές του σε έναν κόσμο που είναι εχθρική απέναντι στο γεγονός της Ανάστασης.
1: Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe, hat er gesagt.
0: Σας αποστέλω, είπε ο Χριστός, πρόβατα μέσα στους λύκους.
1: Und dazu bedarf es zuvor der Stärkung.
0: Και για τούτο ακριβώς, για την αποστολή αυτή, χρειάζεται προηγουμένως η ενδυνάμωση.
1: Und deswegen noch einmal Mahl Gemeinschaft mit dem Herrn.
0: Γι' αυτό ακριβώς υπάρχει, είναι ανάγκη να γευματίσουν μαζί με τον Κύριο.
1: Es ist erstaunlich, wie viele Christen mit so wenig geistlicher Stärke klarkommen wollen.
0: Είναι καταπληκτικό το γεγονός. Πολλές φορές χριστιανοί με πολύ λίγη δύναμη ξεκινούν να κάνουν τη δουλειά του Θεού.
1: Wir bedürfen der Stärkung durch unseren Herrn.
0: Όμως, αγαπητοί, χρειαζόμαστε την ενίσχυση από τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό.
1: Wer an der Stelle schludrig lebt, geistlich schludrig lebt, hat keine Kraft.
0: Όποιος ζει μια τέτοια ζωή παράλυσης πνευματικής, δεν έχει δύναμη να αντιδράσει στον κόσμο τον εχθρικό που ζούμε.
1: Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns daran erinnern.
0: Γι' αυτό το ακριβώς είναι πάρα πολύ αναγκαίο να θυμόμαστε.
1: Wir brauchen unseren Herrn.
0: Πως χρειαζόμαστε πάντα και σε κάθε περίσταση τον Κύριό μας.
1: Sein Wort.
0: Το λόγο του.
1: Die Gemeinschaft untereinander.
0: Την κοινωνία ο ένας με τον άλλο.
1: Das Gebet.
0: Την προσευχή.
1: Wir brauchen diese Ausdrücke von Kraft.
0: Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε τη δύναμη που θα μας εκφράσει στον κόσμο.
1: Ich war vor einiger Zeit in Rumänien.
0: Λίγο καιρό πριν επισκέφτηκα τη Ρουμανία.
1: Habe dort die Gemeinden besucht.
0: Επισκέφτηκα την Εκκλησία του Χριστού στη Ρουμανία.
1: Dort ist es üblich, dass jeder Gottesdienst, ob in der Woche oder am Sonntag, 2 bis 3 Stunden dauert.
0: Εκεί, αγαπητοί, είτε Κυριακή είτε καθημερινή, οι ώρες της Εκκλησίας διαρκούν 2 και 3. Φτάνουν μέχρι 3 ώρες οι συναθρήσεις.
1: Die Säle sind überfüllt.
0: Οι αίθουσες είναι γεμάτες.
1: Die Menschen stehen und sitzen.
0: Οι άνθρωποι κάθονται, στέκονται, είναι τριγύρω παντού.
1: Es ist ein Hunger nach Gottes Wort.
0: Είναι μια ξεχωριστή πείνα για το Λόγο του Θεού.
1: Viele junge Menschen kommen
0: Υπάρχουν
1: zusammen.
0: Πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι που συγκεντρούνται εκεί.
1: In den Wochenveranstaltungen kommen sie von den Universitäten und von der Arbeitsstelle direkt in die Gemeinde.
0: Τις καθημερινές έρχονται από τα πανεπιστήμια και από τις δουλειές τους κατευθείαν με τα ρούχα τους εκείνα στις συναθρήσεις.
1: Und dann sitzen sie stundenlang beieinander und hören Gottes Wort.
0: Και κάθονται ο ένας πλάι στον άλλον ώρες αλάκερες και ακούν τα λόγια του Θεού.
1: Ich habe sie gefragt, warum sie das so lange aushalten können.
0: Τους ρώτησα πώς είναι δυνατόν να κρατάτε τόσες ώρες ακούγοντας.
1: Und dann sagten sie, wir sind in einer anderen Gesellschaftsstruktur, wir haben große Probleme.
0: Εμείς βρισκόμαστε σε μια άλλη κοινωνία, έχουμε πολλά προβλήματα.
1: Wenn wir hier bestehen wollen, brauchen wir viel Kraft.
0: Εάν θα πρέπει να σταθούμε και να νικήσουμε μέσα σε αυτή την κοινωνία, θα πρέπει να εφοδιαστούμε με χωριστή δύναμη.
1: Und diese Kraft gibt uns der Herr von seinem Wort.
0: Και αυτή τη δύναμη τη χορηγεί ο Κύριος μόνο μέσα από το Λόγο του σε εμάς.
1: Deswegen brauchen wir Gemeinschaft unter Gottes Wort.
0: Γι' αυτό ακριβώς έχουμε ανάγκη την κοινωνία κάτω από το Λόγο του Θεού.
1: Meine Lieben, der Herr will uns stärken, bevor uns sendet.
0: Αγαπητοί μου, ο Κύριος θέλει να μας ενισχύσει πριν μας αποστείλει.
1: Auch für uns ist sein Wort Kraft für den Tag.
0: Και για μας ο Λόγος του είναι δύναμη για τη μέρα μας. Και ο Κύριος μας αποστέλει σήμερα προς τον κόσμο με την νίκη της Ανάστασής Του. Und για τούτο θα πρέπει να γίνουμε άνθρωποι του Λόγου του Θεού.
1: Damit wir Kraft und
0: να έχουμε δύναμη και χαρά σε τέτοια υπηρεσία.
1: Damit wir
0: ακόμα και για να γνωρίζουμε ακριβώς τι θα λέμε στον κόσμο, τι
1: doch
0: μαρτυρία θα δίδουμε. Γιατί αγαπητοί, δεν είναι οι έξυπνες δικές μας σκέψεις που θα πούμε στον κόσμο.
1: Wir wollen der Herr, der Jesus.
0: Θα πρέπει να πούμε τι θέλει ο Χριστός, ποιος είναι ο Χριστός, τι κάνει ο Χριστός.
1: Das
0: και όλα τούτα τα ανακαλύπτουμε μέσα στον Άγιο του Λόγο.
1: Gottes Wort haben.
0: Γι' αυτό οι άνθρωποι που βρίσκονται καθοδόν για τον Ιησού Χριστό είναι άνθρωποι του Λόγου του Θεού που ζουν από τον Λόγο του Θεού.
1: Ich lade Sie herzlich ein, uns alle herzlich ein, Gottes Wort neu zu hören, anzunehmen, in ihm zu leben und zu forschen und von daher weiterzugehen.
0: Γι' αυτό σας καλώ άλλη μια φορά να κάνετε μια καινούργια αρχή, να αγαπήσετε το Λόγο του Θεού, να μελετήσετε το Λόγο του Θεού, να γεμίσετε από το Λόγο του Θεού, να οδηγηθείτε από το Λόγο του Θεού, να τραφείτε από το Λόγο του Θεού στη ζωή σας.
1: Und wenn der Herr es mit seinem Geist uns lebendig macht und uns dazu hilft, sind wir Zeugen seines Ostersieges.
0: Και τότε, αν το εφόσον το Πνεύμα του Θεού θα μας ζωοποιήσει στον εσωτερικό άνθρωπο, θα μας δώσει δύναμη, θα είμαστε ικανοί μάρτυρες της νίκης, του θριάμβου, της Ανάστασής Του.
1: Sehen Sie, die Jünger waren ratlos.
0: Βλέπετε, οι μαθητές βρισκόντουσαν σε απελπισιά.
1: Sie hatten keine Geduld und wollten nicht mehr warten.
0: Δεν είχαν υπομονή και δεν μπορούσαν πια να καρτερούν.
1: Und gingen einen eigenen Weg.
0: Και περπάτησαν δικούς τους δρόμους.
1: Der führte zu keinem guten Ziel.
0: Και αυτοί οι δρόμοι δεν οδήγησαν σε καλό τέρμα.
1: Eigene Wege führen in die Sackgasse.
0: Γιατί οι δικοί μας δρόμοι θα οδηγήσουν σε αδιέξοδο στη ζωή μας.
1: Aber der Herr hatte seinen lieb und offenbart sich ihnen.
0: Όμως ο δικός του, ο Κύριος αγαπάει τους δικούς του και αποκαλύπτεται σε αυτούς.
1: Und damit wir für ihn brauchbar werden, stärkt er uns, damit wir seine Zeugen sein können.
0: Και για να είμαστε χρήσιμοι για αυτόν, μας ενισχύει ακριβώς ο Ιησούς για τη δική του τη δουλειά, τη δική του υπόθεση.
1: Ich wünsche uns allen viele Erfahrungen mit den Offenbarungen unseres Gottes, mit dem Wundertun des Herrn.
0: Για όλους εμάς και σε όλους εμάς πολλές εμπειρίες με την αποκαλύψη του Ιησού Χριστού στη δική μας ζωή.
1: Und viel Stärkung von ihm her, damit wir als seine guten, treuen Zeugen in dieser Welt leben können.
0: Και ιδιαίτερη ξεχωριστή ενδυνάμωση από αυτόν για να είμαστε ικανοί μάρτυρες του μέσα σε ένα τέτοιο εχθρικό κόσμο του Σταυρού του.
1: Αμήν.
0: Αμήν.
2: Να ψάλουμε τον ύμνο 165, παρακαλώ.

οδηγούμε σε εκείνο το τελευταίο τρίτο σημείο που ανέφερε ο αδελφός, ότι ο Κύριος τους περίμενε με την φωτιά να μένει το ψάρι εκεί και το ψωμάκι. Που κάτι θέλει να πει σε όλους μας αυτό. Ο αδελφός μίλησε για εφόδια, αναμφισβήτητα. Και είναι αυτό. Όταν ο Ιησούς αποστέλει κάποιον, όπως απέστειλε τους μαθητάς, όπως μπορεί να αποστείλει όλους εμάς, δεν μας στέλνει με κενά τα χέρια. Δεν μας στέλνει αβοήθητους. Δεν μας λέει λόγια απλώς. Δεν μας λέει πηγαίνετε. Ξέρει ότι έχουμε ανάγκες. Αν εμείς είμεθα πρέσβεις του Ιησού Χριστού στον κόσμο, κανένα κράτος, καμία ηγεσία κράτους δεν μπορεί να αποστείλει τον αντιπροσωπό της, τον πρέσβη το δικό της, χωρίς να του παρέχει τα εφόδια, τα αναγκαία και να τον βαστάξει. Πόσο λάθος κάνουν πολλοί που αποστέλλονται να κοιτάνε. Θυμάμαι κάποιον που κάποτε ήρθε και ήθελε να βγει στο Ευαγγέλιο. Λέει, πόσα μου δίνετε? Και ξέρω ότι έξω στο εξωτερικό πολλές φορές προβάλλουν το ερώτημα αυτό. Τι μισθό? Και αν θα είναι κάποιος μισθός μεγαλύτερος κάπου αλλού, θα πάει αλλού. Αλλά αυτός δεν αποστέλλεται πλέον από τον Χριστό. Όταν ο Ιησούς Χριστός αποστέλλει κάποιον, ο άνθρωπος ο δικός του βγαίνει διαπίστεως. Αποβλέπει, όπως είπε ο αδελφός, το πρόσωπο του Χριστού. Και εδώ πάει με την εντολή του Ιησού Χριστού. Αλλά είναι ο Κύριος, ο οποίος είναι κοντά του, ο οποίος θα του δώσει τα εφόδια, θα του δώσει όλα τα αναγκαία τα οποία του χρειάζονται για να κάνει πλήρη την αποστολή του. Μπορεί να μην σου δώσει πολλά, δεν θα σου δώσει και λίγα. Θα σου δώσει εκείνα τα αναγκαία που είναι για την αποστολή σου. Θυμάμαι, διάβαζα μια ιστορία. Κάποτε, λέει, η βασίλισσα της Δανίας, μου φαίνεται, ήθελε να στείλει ένα πρέσβη της σε μια χώρα, σε μια αποστολή. Και ο πρέσβης αυτός γύρισε και της είπε, μα βασίλισσά μου, εγώ έχω οικογένεια, έχω παιδάκια, πρέπει να τα κοιτάξω, πρέπει να τα αναθρέψω, πρέπει να είμαι κοντά τους, πρέπει να τα οδηγήσω και τόσες άλλες ανάγκες σπιτικές. Και η βασίλισσα του είπε, ανάλαβε την αποστολή μου και εγώ θα αναλάβω τη δική σου. Κάνε τη δική μου δουλειά. Πήγαινε εκεί που σε αποστέλω να τακτοποιήσεις την υπόθεσή μου. Και η οικογένειά σου θα είναι δική μου και τα παιδιά σου θα είναι δικά μου παιδιά. Εγώ θα είμαι εις τη θέση σου. Είναι αυτή η θέση την οποία ο Ιησούς Χριστός παίρνει στη ζωή μας. Και δεν θα πρέπει να σκεφτόμεθα ποτέ για το έργο του Χριστού πώς πρέπει να γίνει. Πρέπει με τελεία εμπιστοσύνη στον Κύριο, με τα μάτια μας στραμμένα στον Κύριο, να εξερχόμεθα με πίστη, με οραματισμό, διότι εκείνος θα αναλάβει την υπόθεση τη δική μας. Αυτή είναι μια γλυκιά εμπειρία όλων εκείνων οι οποίοι εμπιστεύτηκαν στον Χριστό. Και μπορούν να το πούν από τη ζωή τους και μπορούν να το διηγηθούν. Αλλά και από τη στιγμή που επιστρέφουμε στον Χριστό και δίνουμε τον εαυτό μας στον Χριστό, πολλές φορές λένε μερικοί, μα αν πιστέψω καημένες στον Χριστό, πώς θα τα βγάλω πέρα? Εάν δεν χρησιμοποιήσω το ψέμα, αν δεν θα χρησιμοποιήσω την απάτη, την πονηριά, πώς θα τα βγάλω πέρα? Σήμερα μέσα στον κόσμο τούτον δεν μπορείς να ζήσεις αν δεν είσαι πονηρός, αν δεν είσαι ψεύστης. Εμπιστεύσου στον Ιησού Χριστό. Εάν εκείνος είναι τέτοιος όπως οι Άγιες Γραφές μας τον εμφανίζουν, δίνεται και τη ζωή σου να κρατήσει και το καταστημά σου να κρατήσει και θα πας πολύ καλύτερα από πριν και θα δεις την ευλογία του Κυρίου επάνω σου. Το λίγο θα γίνει πολύ στη ζωή σου, διότι θα το ευλογήσει ο Χριστός. Αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια. Είναι ο αναστημένος Κύριος. Είναι ο ένδοξος Κύριος απάνω στον οποίο θα πρέπει να στηριζόμεθα. Ήθε με τούτες τις αισιόδοξες σκέψεις να φύγουμε από την αίθουσα τούτη με τη βεβαιότητα ότι έχουμε έναν Κύριο που ζει στους ουρανούς, εις τον οποίον στηριζόμεθα, ο οποίος δεν θα μας αφήσει, σύμφωνα με τις υποσχέσεις του, κατά τον Άγιο του Λόγο. Δοξασμένο το όνομά του. Αμήν. Κλείνοντας, θα ψάλλουμε τον τελευταίο ύμνο.

Ναι, Κυριά μας Ιησού, ποιον άλλον έχουμε στον ουρανό και στη γη δεν θέλουμε άλλον παρά Σε. Πολύ Σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι δικός μας λυτρωτής. Είσαι στον ουρανό, μεσητεύεις στο Θεό τον Πατέρα. Ζεις, υπάρχεις για μας, γεμάτος αγάπη για τον καθένα από μας. Σε ευχαριστούμε γιατί είμεθα στα ευλογημένα χέρια τα δικά Σου που τρυπήθηκαν για μας. Σε ευχαριστούμε γιατί η ζεστή Σου αγάπη μας περιβάλλει σε κάθε βήμα στη ζωή. Δώσ' μας να αποβλέπουμε σε Σένα. Είσαι Εσύ που με ρημνάς. Είσαι Εσύ που φροντίζεις. Είσαι Εσύ που αναλαμβάνεις όλα. Πολύ σε ευχαριστούμε για το μήνυμά Σου. Παρακαλούμε, ευλόγησε τον αδερφό που μίλησε. Ευλόγησε τον αδερφό που μετέφρασε. Ευλόγησε όλους μας. Και δώσ' μας τη χαρά να απολαμβάνουμε Εσένα, την παρουσία Σου μέσα στη ζωή μας, ζωντανών, αναστημένων, ένδοξο Κύριο, όπως είσαι, στο όνομά Σου και για τη δόξα του Πατέρα, ένα Αγίο Πνεύματι. Αμήν. Ο Κύριος να είναι μαζί μας.

Ποιοι από εσάς θα έχετε πάρει την είδηση, την πληροφορία, η οποία για μένα ήταν καινούρια σήμερα το απόγευμα, όταν άκουσα ότι από Ρώσους επιστήμονες έχει γίνει πια αποδεκτό ότι στα επόμενα 70 χρόνια τουλάχιστον 7.000 άνθρωποι θα πεθάνουν σαν αποτέλεσμα του ατυχήματος του Τσερνομπίλ. Και φαίνεται ότι η ανθρώπινη ζωή στο χρηματιστήριο των αξιών του κόσμου έχει τόσο φτηνή ώστε δεν αποκλείεται αν ζούμε, αν υπάρχουμε, όποιοι υπάρχουν, αν υπάρχουν μετά τα 70 χρόνια, να πούνε ότι κάνουμε λάθος και πρόκειτο για 70.000 ή για 700.000. Δεν ξεχνάτε εξάλλου, όσοι μια άλλη Παρασκευή παρακολουθήσατε μια ανάλογη ομιλία, ότι φαίνεται πως το πιο σωστό πράγμα που ελέγχθη για το ατύχημα στο Τσέρνομπιλ είναι ότι το 1/3 της ανθρωπότητος θα βαστάξει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τις συνέπειες αυτού του ατυχήματος. Έτσι η σκέψη μου, και θα προσπαθήσω αυτό να το μεταδώσω και σε εσάς με τη βοήθεια του Θεού απόψε, ήρθε το γεγονός ότι η ζωή του ανθρώπου είναι τόσο ευάλωτη, τόσο μικρή, τόσο προσωρινή, που όπως έλεγε συχνά ο αείμνηστος Κώστας Μεταλλινός, όταν το πρωί φεύγεις από το σπίτι σου, να ξέρεις ότι περισσότερες πιθανότητες είναι να μην γυρίσεις παρά να γυρίσεις. Και μιλούσε πριν από κάμποσα χρόνια βέβαια. Πρέπει λοιπόν να δεχθούμε, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι όλα, μα όλα, σε τούτη την προσωρινή, τη γήινη ύπαρξή μας έχουν μια αρχή και έχουν και ένα τέλος. Μονάχα ένας αναφέρεται ως ο άναρχος, ο χωρίς αρχή, ο υπάρχον προπάσης αρχής, και αυτός είναι ο Θεός. Και μονάχα για τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστόν, λέγεται στην Αγία Γραφή ότι εν αρχή είναι ο Λόγος, που σημαίνει ότι στην αρχή της δημιουργίας, προπάσης δημιουργίας, υπήρχε Εκείνος, ο Υιός και συνάναρχος με τον Πατέρα. Όλα τα άλλα, είτε υλικά είναι, είτε και πνευματικά, θα διακινδυνεύσω να πω, έχουν μια αρχή, ξεκινάνε δηλαδή από κάπου. Ιδιαίτερα δε ο άνθρωπος αυτό το ξέρει, ο κάθε άνθρωπος έχει μια αφετηρία. Μπορεί δε με 7 από αυτή την μία αφετηρία, την βασική αφετηρία, αν το θελήσει, και αυτό θα προσπαθήσω να είναι η καρδιά του μηνύσματός μας απόψε, μετά από αυτή την μία, την πρώτη αφετηρία, μπορεί, αν το θελήσει, να έχει μια δεύτερη. Να έχει δηλαδή γενέθλιες μέρες στη ζωή του, όχι μονάχα μία, αλλά δύο. Ας πλησιάσουμε λίγο το θέμα μας και να στο εξετάσουμε λίγο πιο προσεκτικά. Η Αγία Γραφή στον Ιωάννη, το περίφημο εκείνο τρίτο κεφάλαιο, στη στιχομηθεία του Κυρίου με τον Νικόδημο, μας λέγεται ότι το γεγεννημένον εκ της σαρκός, εκείνο που γεννιέται από τη σάρκα, που είναι το προϊόν της σάρκας, έτσι η Αγία Γραφή ονομάζει, χαρακτηρίζει, περιγράφει αυτή την πρώτη θέληση, την πρώτη γέννηση, η οποία πρώτη γέννηση
ξεκινάει από την συνέβρεση του ανδρόγυνου, από το πρώτο εκείνο κλαψιάρικο παρόν στην κάποια αίθουσα το κετού, στο κάποιο μευτήριο, μια ζωή η οποία κατά τον ψαλμοδό, στον ψαλμό 90, εδάφιο 10, και αν είναι ενευρωστία, δεν μπορεί πολύ συχνά να ξεπεράσει τα 80 έτη. Μια ζωή για την οποία ο Ιώβ μας έγραψε στην Παλιά Διαθήκη ότι ο άνθρωπος γεννάται δια την λύπη, όπως οι νεοσύτωνα ετών για να πετούνε ψηλά. Είναι φτιαγμένος για τη λύπη ο άνθρωπος. Πολλές φορές μας ξαφνιάζει όταν έρθει η δυσκολία, όταν έρθει το σταυροδρόμι, το αδιέξοδο, η λύπη, η θλίψη. Ξεχνάμε, επαναλαμβάνω, αυτό που ήδη ο Ιώβ μας έχει πει πάρα πολύ νωρίς στην ανθρώπινη ιστορία, ότι ο άνθρωπος γεννιέται για τη λύπη, όπως και τα μικρά πουλάκια των αετών γεννιούνται για να πετάξουν ψηλά. Ακόμα δε στο 14ο κεφάλαιο του βιβλίου του, στο πρώτο εδάφιο, μας λέγει ότι άνθρωπος γεγεννημένος εκ γυναικός, αυτή είναι η πρώτη γέννηση, η συνήθις γέννηση, αυτό που οι άνθρωποι λένε γέννηση, ο άνθρωπος ο γεγεννημένος εκ γυναικός είναι ο λιγόβιος και είναι πλήρης ταραχής. Σαν ένα άτακτο παιδί που μπαίνει σε μια τάξη, που μπαίνει κάπου που όλα είναι ήσυχα, όλα είναι αρμονικά, μπουμ μπαμ κάνει μια φασαρία, σπάει πράγματα, φεύγει. Τέτοιο είναι το πέρασμα του ανθρώπου από αυτή τη ζωή. Αλλά αυτή η πρώτη γέννηση, το πρώτο ξεκίνημα, το φυσικό ξεκίνημα του ανθρώπου, είναι μια γέννηση για την οποία ούτε ρωτηθήκαμε, ούτε βέβαια συνενέσαμε, θα μπορούσαμε να συνενέσουμε σε αυτήν. Ο Ιωάννης, στο κεφάλαιο που προανέφερα, στη στιχομηθεία του Κυρίου με τον Νικόδημο, μας ονομάζει ότι είναι εξαιμάτων γέννηση, εκθελήματος σαρκός, εκθελήματος ανδρός. Κάποιοι ηθέλησαν μέσα στη δημιουργική πνοή και δυνατότητα που ο Θεός έβαλε μέσα τους να με φέρουν, να σε φέρουν στην ύπαρξη. Μια γέννηση συνεπώς, όπως ήδη ανέφερα, για την οποία δεν είμαστε υπόλογοι, αφού ούτε συνενέσαμε, αλλά ούτε βοηθήσαμε σε αυτήν. Ήρθαμε στον κόσμο επειδή ο Θεός το επέτρεψε να μας γεννήσουν, να μας φέρουν στην ύπαρξη, στους οποίους γονείς, όπως έλεγε κάποτε ο Μέγας Αλέξανδρος, οφείλουμε το ζήν, στο Φίλιππο όφιλε το ζήν, ενώ στον Αριστοτέλη το δάσκαλό του όφιλε το ετ ζήν. Αυτόνομη, όσο και να είναι η ανθρώπινη προσωπικότητα, με όλες τις ιδιαιτερότητες τις οποίες έχει ο άνθρωπος απέναντι στην άλλη έμψυχη δημιουργία του Θεού, αλλά και ο ένας άνθρωπος απέναντι στον άλλον, εντούτοις καθένας από μας δεν είναι τίποτα άλλο, αν μπορεί να το συλλάβει. Πριν από λίγες μέρες, όπως σας είπα και την περασμένη Παρασκευή, ήμουνα στο γενέθλιο νησί, στη Κέρκυρα. Πολλά κοίταξα, πολλές μνήμες ακούμπησα, αλλά αυτή η δημοτική βιβλιοθήκη της Κέρκυρας που δεν μπόρεσε να ξαναφτιαχθεί με τις 40.000 χειρόγραφους τόμους, καμένο ακόμα το κτίριο από τις εμπριστικές των Γερμανών, σικές είχαν φυτρώσει και πρόβαλαν σε κάποια θηρία της Αποκάλυψης από τα παράθυρα που έχασκαν, καμένα, μισογκρεμισμένα. Κι όμως εκεί κάποτε μικρός γυμνασιόπαιδας επήγαινα και διάβαζα ανάμεσα στα άλλα την αστρονομία του Φλαμαριών,
Και θυμούμαι που έλεγε εκείνος και προσπαθούσα να το στοχαστώ, αλλά τώρα μπορώ, έχω περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες εμπειρίες, περισσότερη αθλειότητα μέσα στη ζωή. Ότι έλεγε ο άνθρωπος αυτός, ποια είναι η γη μας. Να την φανταστείτε, έλεγε, σαν ένα κόκο σκόνης απάνω στο υπερμέγεθες βλήμα ενός υπερτηλεβόλου. Και πάνω σε αυτόν τον κόκο της σκόνης κινούνται τα τρία, τα τέσσερα, σήμερα πρέπει να πούμε τα 6 δισεκατομμύρια περίπου άνθρωποι. Η πρώτη γέννηση, η γέννηση η φυσική, η γέννηση την οποία εμείς δεν ρωτηθήκαμε, δεν συνενέσαμε, δεν είμαστε ίσως υπόλογοι για αυτήν. Εκθελήματος ανδρός, εκθελήματος σαρκός, εξαιμάτων. Και ο Κύριος θα δώσει και έναν άλλον χαρακτηρισμό όταν μιλάει για αυτή την φυσική γέννηση, προκειμένου να έρθει στην άλλη, την πνευματική, που είναι ο στόχος του και είναι ο στόχος μας απόψε. Λέει στον Νικόδημο, στο εδάφιο 5 του 3ου κεφαλαίου του Ιωάννη, επαναλαμβάνω, εάν δεν γεννηθεί κανείς εξίδατος και... Σταματάω εδώ. Αυτό το «και», στην εντύπωσή μου, υπογραμμίζει μια πραγματικότητα η οποία δεν πρέπει με κανένα τρόπο να μας ξεφεύγει, ότι δηλαδή η σωματική, η φυσική μας γέννηση, όσο και να την υποτιμήσουμε, όσο και να έχει υποβαθμιστεί, όσο και αν η ανθρώπινη ζωή έχει εξευτελιστεί, εντούτοις είναι χρονικά η πρώτη, χωρίς την οποία δεν θα μπορούσε να υπάρξει η δεύτερη. Μονάχα μετά από αυτήν, εάν της δεν γεννηθεί εξίδατος, η φυσική γέννηση, η σωματική γέννηση, και μετά από αυτήν μπορεί να έρθει η άλλη γέννηση, η γέννηση, η πνευματική. Έτσι δεν είναι κακό. Και μέχρι τα γεράματά σου, αν επιτρέψει ο Κύριος, να γιορτάζεις τα φυσικά σου, τα σωματικά σου, τα γενέθλια, τα πρώτα γενέθλια, γιατί είναι σίγουρο και μπορώ με βεβαιότητα να πω ότι αν δεν υπάρξουν πρώτα αυτά τα γενέθλια, δεν μπορούν να υπάρξουν τα δεύτερα, τα οποία, επαναλαμβάνω, ο Κύριος τα δίνει μετά από ένα «και», εξίδατος «και». Έτσι την προπαραμονή των Χριστουγέννων, λόγω χάρη, αν το θυμηθώ, γιατί να μην το θυμηθώ, κάθε χρόνο θα μπορέσω να λέω και μπορώ να λέω, σε ευχαριστώ Θεέ μου που με έφερες σε τούτη την ύπαρξη, σε αυτή τη ζωή, για να μπορέσω έτσι να σε γνωρίσω και να έχω τα πνευματικά μου γενέθλια. Πρέπει να γεννηθεί κανείς εξίδατος και εκπνεύματος. Γι' αυτό και στο ίδιο κεφάλαιο, στο επόμενο εδάφιο, ο Κύριος θα πει ότι όπως το γεγεννημένο εκ της σαρκός είναι σάρξ, στην καλύτερη έκδοσή του, κάθε από την όποια περιποίηση, το όποιο στύλβωμα, το ό,τι κάνει κανείς είναι σάρξ, τίποτα πιο πολύ, τίποτα διαφορετικό, τίποτα πιο πνευματικό. Έτσι και το γεγεννημένο εκ του πνεύματος, μια καινούρια, μια δεύτερη αφετηρία, αφού υπήρξε βέβαια η πρώτη, το γεγεννημένο εκ του πνεύματος είναι πνεύμα. Και όπως αποτελεί αφετηρία υπαρξιακή η γέννησή μας, η σωματική, η φυσική, η εξίδατος, άλλο τόσο αποτελεί αφετηρία, χωρίς την οποία δεν μπορεί να υπάρξει σταγόνα, ικμάδα πνευματικής ζωής, η δεύτερη γέννηση, η πνευματική. Ενθυμίστε κάποτε, μας αναφέρει ο Ματθαίος στο 9ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, πήγαν μερικοί μαθητές των Φαρισαίων και άλλοι θρησκευόμενοι κοντά στον Ιησού, ίσως μερικοί από αυτούς με ειλικρίνεια να ήθελαν να μάθουν
και του λένε: «Κύριε, ξέρεις, εμείς νηστεύουμε, οι άλλοι κάνουν αυτές και τις άλλες τις θρησκευτικές πράξεις, αλλά οι μαθητές σου». Και ο Χριστός τότε τους είπε εκείνη την διπλή, την όμορφη, την παραβολή. Λέει, ακούστε, κανένας ένα γεναμένο παντελόνι, καμιά νοικοκυρά μάνα, δεν παίρνει ένα κομμάτι χοντρό, γερό πανί για να βάλει μπάλωμα, γιατί αν το κάνει το καινούριο μπάλωμα το δυνατό θα σχίσει από το γναμμένο παντελόνι και η τρύπα θα γίνει πιο μεγάλη. Και τον κοίτασα. Τι ήθελε τάχα με αυτό ο Κύριος να πει? Και συνέχισε ο Κύριος: «Ούτε κανένας μαζεύει, τριγάει και φτιάχνει το καινούριο, το δυνατό κρασί και το βάζει σε αστιά παλιά. Διότι το δυνατό κρασί θα σχίσει τους ασκούς, θα χυθεί το κρασί, τα αστιά θα χαθούν, δεν θα έχει στο τέλος τίποτα. Όπως τίποτα δεν έχουν πολλές φορές άνθρωποι απλώς θρησκευόμενοι, άνθρωποι που απλώς προσπαθούν, έχοντας την βίβλο να την κάνουν ένα μπάλωμα στη φυσική τους ύπαρξη, έχοντας μια διδασκαλία του Χριστού, ένα καινούριο κρασί, να το βάλουν σε ασκούς οι οποίοι είναι παγιοί. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί έστειλε τον Ιησού Χριστό στον κόσμο, όχι μόνο για να μας δώσει το μπάλωμα και να μας πει πηγαίνετε, βολευτείτε, μπαλωθείτε, ούτε το καινούριο κρασί της διδασκαλίας του, την επί του όρους ομιλία, την επί του όρους των ελαιών ομιλία, την αρχιερατική προσευχή του, τα τόσα τόσα, και να πει να αυτά είναι λοιπόν, βάλτε τα, χωρέστε τα, πάρτε τα, κρατήστε τα. Αλλά έδωσε, ήθελε να δώσει καινούριους ασκούς και καινούριο κρασί. Ήθελε να δώσει αυτό το οποίο λέμε καινούρια αφετηρία, το οποίο είπε ο Κύριος λέγοντας το πρώτο πρέπει στον Νικόδημο: «Νικόδημε, πρέπει να γεννηθείς άνωθεν, πρέπει να έχεις μια καινούρια αφετηρία στη ζωή σου». Εκείνος πήγαινε να βρει τι του λείπει, πόσα του λείπουν, πόσο παρακάτω υστερείται τις δόξεις του Θεού. Αν θα έπρεπε, ήταν ένα πρόβλημα για αυτόν να κάνει 5 ή 10 ή 12 ακόμα πράγματα. Και ο συνομιλητής του τούτος, ο βραδινός, ο παράξενος, αλλά ο μοναδικός, του λέει: «Ξέρεις, Νικόδημε, άστα όλα αυτά. Δεν γίνεται τίποτα. Δεν φτάνουν. Δεν βγαίνεις πουθενά. Πρέπει να γεννηθείς άνωθε μια καινούρια αφετηρία, γιατί το γεννημένο εκ της σαρκός είναι το γναμμένο παντελόνι, είναι το γναμμένο ασκή. Δεν μπορεί να κρατήσει σάρκα μέσα το πνεύμα. Δεν μπορεί να τα παντρέψεις αυτά τα δύο. Αλλά γεννηθείς εξ ύδατος, πρέπει να γεννηθείς και εκ πνεύματος και πρέπει όχι, καλύτερα θα ήταν, ήθε, ίσως, μήπως, για μερικούς εκλεκτούς, αλλά πρέπει, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος δρόμος, κανένας άλλος τρόπος. Να γιατί κηρύττουμε, να γιατί μπορούμε να κατηγορηθούμε για μονομέρεια πολλές φορές. Και μας το λένε οι άνθρωποι, σε αυτή την εκκλησία κάποια φορά μου το είπε ένα πρόσωπο εκεί χαιρετώντας: «Μα δεν έχετε να αλλάξετε θέμα. Μα πάντοτε ο Χριστός, μα πάντοτε ο Σταυρός του Χριστού, μα από εκεί ξεκινάνε όλα». Εάν δεν συναντήσεις τον Ιησού Χριστόν, όπως θα πούμε και παρακάτω, με μετάνοια, με πίστη, με συντριβή καρδιάς, εάν δεν έρθεις εσύ προσωπικά στον Σταυρό του Χριστού και στο έργο του Χριστού, δεν γίνεται τίποτα. Το γεγεννημένο εκ της σαρκός είναι σάρξ, μένει σάρξ, ό,τι και να κάνεις είναι σάρκα, τίποτα περισσότερο, τίποτα καλύτερο. Γι' αυτό και πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι ντυμένοι κάποια αξιοπρέπεια, κάποια εθιμοτυπική ανθρώπινη συμπεριφορά, σκεπασμένη σάρκα με όλα τούτα, έχονται σε κάποια στιγμή
χρυσάφικα αποκαλύπτεται. Ο άνθρωπος ο σαρκικός βγαίνει, που δεν μπορούν πια να συγκρατηθούν, που δεν μπορούν πια. Είναι το γεγεννημένο εκ της σαρκός. Και όπως είπα στην αρχή, γεννήθηκες κατά σάρκα, σωματικά, φυσικά, εξίδατος, παράλληλες εκφράσεις ολεστούτες, χωρίς να ρωτηθείς, χωρίς να συνενέσεις, χωρίς να συνεργήσεις εις αυτό. Ενώ στη δεύτερη τούτη γέννηση, την καθαρά πνευματική, όπως εκείνη ήταν καθαρά και μόνο σωματική, στη δεύτερη τούτη γέννηση ζητιέται προκειμένου να επισυμβεί, να πραγματοποιηθεί, να την κάνεις κτήμα σου, βίωμά σου, ζητιέται η ανθρώπινη συνένεση. Και ευχαριστώ τον Θεό. Και νομίζω μαζί μου θα συμφωνήσετε αρκετοί από εσάς ότι τα πράγματα είναι έτσι. Γιατί στη δεύτερη τούτη γέννηση, την πνευματική, ο Θεός θεσμοθέτησε να συνενέσει, να συνεργαστεί ο άνθρωπος με ένα ναι. Περπατήστε ανάμεσα στα τέσσερα Ευαγγέλια και δέστε τον Κύριο να πλησιάζει ανθρώπους. Ανθρώπους που είχαν την ανάγκη Του, ανθρώπους που η παρουσία Του θα ήταν μια ευλογία, μια λύση στο πρόβλημά τους, αλλά που στέκεται μπροστά σε αυτούς με ένα ερωτηματικό. Σεβόμενος αυτός ο υπέρτατος δημιουργός την ανθρώπινη ηθική ελευθερία την οποία έπλασε και δημιούργησε. Ματθαίος καπαγάμα λόγω χάρη 37. Κλαίει ο Κύριος. Βλέπει το κατάντημα της Ιερουσαλήμ. Βλέπει τα επερχόμενα δεινά. Και στο θρήνο του συνθέτει ραψοδία αγάπης. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, πως άκηση θέλησα και δεν θελήσατε. Θέλησα, προσπάθησα, προσφέρθηκα, αλλά δεν θελήσατε. Και τι έγινε, ο άνθρωπε, όταν συγκρούστηκαν αυτά τα δύο θελήματα, το θέλημα ενός παντοδύναμου Θεού με το θέλημα ενός ανθρώπου που, όπως έλεγε πάλι ο Μεταλλινός, αν του έπιανε στη μύτη, στους μικτήρες είναι όλη η ζωή του. Ποιος νίκησε? Νίκησε το ανθρώπινο θέλημα. Γιατί ο Θεός σέβεται. Θέλεις υγιείς γενέστε. Διαβάζουμε να έρχεται κοντά σε έναν άρρωστο, σε ένα παράλυτο, Ιωάννης 5:5. Θέλεις να γίνεις ιερός? Έχω τη δύναμη, έχω τον δρόμο, έχω τον τρόπο, έχω το φάρμακο, αλλά θέλεις? Και στο 40 εδάφιο του ίδιου κεφαλαίου του Ιωάννη πάντοτε: δεν θέλετε να έρθετε προς εμέ για να έχετε ζωή, και ζείτε το θάνατο, και ζείτε την αμαρτία, και ζείτε την αποστασία και την απομάκρυνση, και ζείτε αυτή τη ζούγκλα την οποία ζούμε και τούτον τον 20ο, πολύ μακαρισμένο από τους προγενέστερους αιώνα. Δεν θέλετε να έρθετε προς εμέ. Και όταν πλησιάζει εκείνους που είχε εκλέξει ήδη να τους κάνει δικούς του, έρχεται Ματθαίος 2:24, εάν της θέλει να έρθει ο πίσω μου, ας απαρνηθεί τον εαυτόν του, ας με ακολουθήσει, εάν της θέλει. Ανάμεσά μου και του Θεού υπάρχει η ανθρώπινη ηθική ελευθερία. Ανάμεσα στην πρώτη γέννηση τη σωματική, αν θα μείνει εκείνη μόνη ή εάν θα ακολουθήσει μια πνευματική γέννηση, είναι η ηθική ελευθερία, είναι η θέληση του ανθρώπου. Τούτο το θέλω, το συναπαρτίζουν οι ανθρώπινοι μετάνοια και πίστη. Ναι Κύριε θέλω,
Ναι, Κύριε, βλέπω ότι το κρασί, το δυνατό το δικό σου, πώς θα μπορέσεις το ασχή, στο ποτήρι το ραγισμένο το δικό μου, μέσα να μπει και να μείνει. Κύριε, μοιάζω με εκείνο τον κυνηγό, που κάποτε λένε πήγε σε έναν όπλο διορθωτή να του πάρει το όπλο του, άρχισε σε ζών του κυνηγιού και του λέει, ξέρεις, η σκανδάλη εδώ, εντάξει, θα στο φτιάξουμε. Ξέρετε, εδώ η κάνει, καλά και αυτό. Ξέρετε εδώ, ξέρετε εκεί, ξέρετε. Τ' άκουγε ο όπλο διορθωτής όλα αυτά και στο τέλος του λέει, ξέρετε Κύριε κάτι, ξέρετε τι επισκευή χρειάζεται το όπλο σας. Λέει, τι επισκευή? Ένα καινούριο όπλο. Η ανθρώπινη ηθική, οι ανθρώπινες φιλοσοφίες, τα πολιτικά συστήματα, τα κοινωνικά καθεστώτα, όλα αυτά προσπαθούν να μπαλώσουν τον άνθρωπο, να διορθώσουν τον άνθρωπο, να επισκευάσουν τον άνθρωπο. Αλλά επισκευάζεις κάτι που ήδη είναι καταδικασμένο, που ήδη η φθορά δούλεψε μέσα. Συζητούσα χθες το βράδυ με μερικούς αγαπητούς συνεργάτες μου τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει ένα νομοθέτημα που θα λέει, και ήδη έχουμε προειδοποιηθεί γι' αυτό, ότι δεν είναι δίκαιο να έχεις δεύτερη θέση ενώ βρίσκονται τόσες χιλιάδες νέοι και νέες και μεγαλύτεροι χωρίς μία θέση, χωρίς μία δουλειά. Τι όμορφα που ακούγεται αυτό το πράγμα και τι καλούς σκοπούς μπορεί να έχει σαν κίνητρο και αφετηρία. Αλλά ποιοι θα το εφαρμόσουν, σε ποιους θα το εφαρμόσεις? Ο άνθρωπος θα έρθει πάνω από αυτά καβάλα, γιατί είναι σάρξ, γιατί δεν είναι πνεύμα, γιατί δεν μπορείς να επικοινωνήσεις πνευματικά, γιατί δεν υπάρχει γέφυρα, γιατί υπάρχει ο εγωκεντρισμός της ζωής, η οποία ζείται, βιώνεται μακριά από τον Θεό και από το θέλημα του Θεού. Και εδώ βρίσκεται όλη η δραματικότητα την οποία περιέχει η πρόσκληση του Ευαγγελίου. Καλείσαι να γίνεις άνθρωπος πνευματικός, όχι ποτίζοντας τον άνθρωπό σου, αλλά μπαίνοντας σε έναν άλλο χώρο πνευματικό, γεβόμενος μια καινούρια γέννηση. Μια γέννηση άνωθεν. Μια γέννηση εκ πνεύματος. Ενθυμίστε τι είπε ο άγγελος η Μαριά. Λέει, άνθρωπε του Θεού, άγγελε του Θεού, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, αφού εγώ άνδρα δεν γνωρίζω, δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις, οι συζυγικές σχέσεις, το σπέρμα του ανδρός. Ω, αυτό που θα γεννηθεί από σένα θα είναι Άγιο, θα είναι αμάρτητο, γιος του ύψιστου Θεού, Πνεύμα Άγιο θα σε επισκιάσει. Μια καινούργια αφετηρία, ένα καινούριο ξεκίνημα. Πρέπει να γεννηθείτε άνωθεν, Νικόδημε. Άστα με τη θρησκεία, άστα με τη φιλοσοφία, άστα με την ηθική, άστα με το ανθρώπινο savoir vivre, άστα όλα αυτά. Μπαλώματα αποδείχθηκαν, τίποτα δεν κάνουν, πρέπει. Και μέσα σε αυτό το τρίτο κεφάλαιο, ευτυχώς, γιατί διαφορετικά θα ήταν κάτι ασχηματικό, θα ήταν κάτι που ο άνθρωπος μπροστά του θα ένιωθε μικρός, αδύναμος, θα έλεγε πώς θα μπορέσει να γίνει αυτό. Ευτυχώς υπάρχει ένα δεύτερο πρέπει. Πρέπει να γεννηθείς άνωθεν, Νικόδημε, και πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου. Εμάθιο 14. Μένω το εγχειρίδιο του επίκτητου που τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους χρησιμοποιήθηκε και για εγχειρίδιο μοναχικού βίου, τόσο κοντά
είναι προς τη χριστιανική αλήθεια. Και καθίσαμε μαζί και συζητήσαμε και υπογραμμίσαμε εδώ και εκεί. Αλλά μιλήσαμε και είπα στον αδελφό μου, είναι η πρώτη φορά που γράφτηκα. Είναι η πρώτη φορά που διατυπώθηκα. Είναι η πρώτη φορά που ο άνθρωπος τα λαχτάρισε. Εκείνο που λείπει. Για το δι μας γεννηθήνε άνωθεν. Είναι το δι υψωθήνε των ιών του ανθρώπου. Έτσι, όπως για τη σωματική μου γέννηση,

Αγίου ήταν ψοφοδεείς, αρνιόντουσαν τον Χριστόν μπροστά σε μια υπηρέτρια κλπ. Να παίρνουν τώρα θάρρος και να κηρύττουν και να λένε: δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία. Διουδενός άλλου προσώπου, ναι, και διουδενός άλλου τρόπου. Διότι είσαι Θεός, είσαι και Μεσσίδης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Να, γιατί ο Απόστολος Παύλος πολέμησε μέσα στην πολύχρονη διακονία του, στον ελλαδικό χώρο και σε όλη τη Μεσόγειο, αλλά και στην Ανατολή, στην Παλαιστίνη και αλλού, να μην καπηλευτεί ο λόγος του Θεού, να μην μπει νερό στο κρασί το ανώθευτο, το δυνατό, στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Λίγη θέση για τον άνθρωπο στην πνευματική γέννηση, καμία. Όχι γιατί είναι περιφρονητέα ύλη από τον Θεό, αλλά γιατί δεν μπορεί, γιατί δεν γίνεται. Πνεύμα Άγιο θα έρθει σε σένα. Γέννηση άνωθε, γέννηση πνευματική. Θα συνενέσεις, ναι, θα την δεχθείς με μετάνοια και πίστη, θα τη ζητήσεις. Θα πεις: Κύριε, δεν θέλω να πεθάνω, να φύγω από αυτόν τον κόσμο έχοντας γεννηθεί μόνο μία φορά, και τούτη σωματική, και τούτη χωρίς να συνενέσω, χωρίς να ερωτηθώ, χωρίς να συνεργήσω. Θέλω την πνευματική γέννηση. Αλλά θα δεχθείς ότι όλο αυτό το θαύμα τούτης της δεύτερης γέννησης θα το κάνει μέσα σου, βάσει του έργου του Χριστού επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, το Πνεύμα το Άγιο. Εάν της δεν γεννηθεί εξ ύδατος και εκ πνεύματος. Κύριε, πώς να ξαναμπώ στην κοιλιά της μητέρας μου? Πολλές φορές χαριτολογούμε με τα λόγια αυτά του Νικόδημου. Τα θεωρούμε λίγο ανόητα, νοητούτσικα, αλλά δεν είναι έτσι. Έχουν μέσα τους δραματικότητα, ρεαλιστικότητα. Κύριε, αν η πνευματική γέννηση είναι ένα καινούριο ξεκίνημα, πώς λοιπόν να αρχίσει μια αντίστροφη διαδικασία, να γίνω μικρό και να ξεκινήσω από την αρχή? Όχι. Όπως είσαι, εκεί που είσαι, όσο σε έχει χαλάσει η αμαρτία, όσο γναμμένο και να είναι το ρούχο, όσο τρύπιο και να είναι το ασκή, δέξου ότι εξ ύδατος και εκ πνεύματος. Δέξου ότι ο Θεός δίπλα στο πρέπει της αναγέννησης έβαλε το πρέπει της λύτρωσης. Και αφού το δεύτερο πρέπει συντελέστηκε και ο Υιός του Θεού ανέβηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, μόνον τότε και μόνο γιατί αυτό συντελέστηκε, είναι δυνατόν να συντελεστεί το δεύτερο, η πνευματική γέννηση. Έτσι, σε εμάς τους λίγους, τους πολύτιμους ενώπιον του Κυρίου, υποβάλλεται απόψε ένα απλό ερώτημα. Έχεις γενέθλια σωματικά, δεν είναι? Είτε τα θυμάσαι είτε όχι. Απόδειξε ότι υπάρχεις, ότι κινείσαι, ότι ήρθες εδώ στην ομιλία απόψε. Αλλά έχεις πνευματικά γενέθλια? Ναι, ξέρεις, εγώ είμαι από χριστιανική οικογένεια. Άλλο τραγούδι, δεν είναι αυτό. Ξέρεις, και από χριστιανικό έθνος. Κάποτε ήμουν ένα φανταράκι, γκαβό, λίγο ημερών, και ήρθαν κάποιοι να μας ορκίσουν και τα λοιπά, έτσι. Και έκανε ένας μια ομιλία. Λέει: ξέρετε ποιοι είμαστε εμείς οι Έλληνες? Όταν μας πιάνει αυτό. Είμαστε πολύ αυτό εκείνο πράγμα. Αφού εμείς προσφέραμε δόξα στον Θεό. Ανοίξαμε το στόμα και τα αυτιά να ακούσουμε πότε έγινε αυτό το πράγμα. Και ανέφερε ο άνθρωπος εκείνος, όταν κάποτε πήγαν οι Έλληνες και είπαν στον Φίλιππο και στον Ανδρέα: θέλουμε να είδουμε τον Ιησούν. Και πήγαν ο Φίλιππος και ο Ανδρέας και του είπαν: θέλουν να σε δουν οι Έλληνες, τα έθνη ήλθαν. Και είπαν: είναι το ξάστη ο Υιός του ανθρώπου. Ότι αυτό είναι ότι εμείς δεν δώσαμε δόξα στον Θεό. Αν αυτή είναι η τοποθέτησή σου, μην κουράζεσαι. Ούτε στην αίθουσα να άρχισε, ούτε κηρύγματα να ακούς.

ούτε προσευχές να κάνεις. Εάν κάπου θα σε συναντήσει ο Κύριος, εάν κάπου υπάρχει ο θάλαμος του πνευματικού το και του, θα έλεγα, αυτό το κάπου οροθετείται στο τέρμα του εαυτού σου. Άσε την αριστοκρατική σου καταγωγή, άσε τη κοινωνική σου προβολή, άσε εκείνο, άσε τ' άλλο, άσε. Και πες, Κύριε, το γεγενημένο εκθησαρχός είναι σάρξ. 30, 40, 50 χρόνια το περιποιούμε, το κλαδεύω, το ποτίζω, το στολίζω, το βάφω, το κάνω σάρξ, σάρξ. Κύριε, το γεγενημένο εκ του πνεύματος. Έχεις πνευματικά γενέθλια. Μην αδιαστείς στην πρώτη τη σωματική σου γέννηση, γιατί εκτός των άλλων, για αυτή η βίβλος λέει τα εξής. Ψαλμός Ποιθήτας 48. Τις άνθρωπος θέλει ζήσει αυτή τη σωματική γέννηση, τη ζωή, και δεν θέλει δει θάνατον. Ποιος? Δεν είναι βέβαιο για πολλά πράγματα στη ζωή σου και στη ζωή μου. Δεν είναι βέβαιο ένα παιδί, αν είναι ανάμεσά μας, εάν πετύχει στις Πανελλήνιες, εάν γίνει επαγγελματίας ή γίνει επιστήμονας, εάν παντρευτεί, αν κάνει παιδιά, αν. Όλα αυτά είναι βέβαια. Ένα είναι βέβαιο. Ότι θα πεθάνει. Διότι το γεγεμένο θησαρχός, τις άνθρωπος θέλει ζήσει και δεν θέλει ήδη θάνατο. Ποιος? Υπάρχει κανείς? Υπάρχει ένας. Εκείνος ο οποίος γεννήθηκε εκ του πνεύματος, εκείνος δεν θέλει ήδη θάνατον εις τον αιώνα. Το γεγεννημένον εκ της αρχός. Να το επιτάφιο επίγραμμα ενός μεγάλου εφευρέτη, μεταξύ των άλλων εφεύρε του Αλεξή Κέραυνο, ο Βενιαμίν Φραγκλίνος, που έγραψε και είχε το κουράγιο να γράψει κάποτε, αφήνοντας τη διαθήκη του την παραγγελία να το βάλουν στον τάφο του. «Ενθάδε κείτε τροφής κολίκων» του Βενιαμίν Φραγκλίνου το σώμα. «Ένδυμα θαρής, κάλυμα θαρής, γυμνό βιβλίου» που του πήραν από μέσα τις σελίδες. Το βιβλίο όμως αυτό, καθώς ελπίζει, δεν εχάθηκε για πάντα, διορθωμένο και πολύ βελτιωμένο, σε έδωση καινούρια, πιο κομψή, θα ξαναφανεί μια κάποια μέρα. Πόση ευαγγελική γνώση βρίσκεται σε αυτό, ας μην το συζητήσουμε τώρα, που η ώρα μας ουσιαστικά τελείωσε. Αλλά όμως, για δέστε, πόσο πένθυμα, πόσο φουνέμπρα ηχούν τα λόγια του Βενιαμίν Φραγκλίνου το σώμα, τροφής κολίκων. Και να πως ο γνωστός μας από τόσα και τόσα ευαγγελιστής Ντουάιτ Ελ Μούντι κάποτε εκήρυτε, και εκήρυτε πάνω σε τούτη την πρώτη και τη δεύτερη γέννηση, και συμφωνούσε μαζί μου, γιατί συμφωνώ μαζί του, γιατί και οι δύο συμφωνούμε με τη βίβλο. Κάποια μέρα έλεγε στο κήρυγμά του, θα διαβάσετε στις εφημερίδες ότι ο Μούντι από το East Northfield πέθανε. Να μην το πιστέψετε. Τη στιγμή που θα διαβάσετε την παραπάνω αγγελία, εγώ θα ζω υπέρποτε άλλοτε. Θα έχω πάει στον ουρανό. Γεννήθηκα κατά σάρκα το 1837. Γεννήθηκα από το πνεύμα το 1856. Κείνο που γεννήθηκε από τη σάρκα θα πεθάνει. Κείνος που γεννήθηκε όμως από το πνεύμα θα ζει αιώνια. Δεν είναι θαυμαστό? Δεν είναι ευλογημένο? Δεν αξίζει που ονομάστηκε το μήνυμα τούτο, η διακήρυξη τούτη, Ευαγγέλιο? Το γεννημένο εκ της αρχός είναι σάξ. Θα το περιποιήσει.
Γιατί με τη καινούργια γέννηση γίνεται ο ναός του Αγίου Πνεύματος και αυτό εξαγιάζεται. Αλλά μην περιμένεις, μην ελπίζεις, μην προσδοκάς από αυτό τίποτα περισσότερο. Δεν λένε τον αράπη και αν πλένεις το σαπούνι σου χάνεις. Δεν το λέει η Αγία Γραφή, μπορεί η λεοπάρδα της να αλλάξει τα ποικίλματά της, μπορεί. Μπορεί να βγει κανείς από τη φύση του. Μπορεί να γίνει μέτοχος μιας καινούριας φύσης, μιας φύσης πνευματικής, εξίδατος και εκπνεύματος. Το γεγεννημένο εκ της σαρκός είναι σάρξ. Το γεγεννημένο εκ του πνεύματος είναι πνεύμα. Μη θαυμάσεις, μην απορρίσεις, μη κλεψίσεις, Νικόδημε, όποιος κι αν είσαι απόψε τυχόν ανάμεσά μας. Ξέρω, αυτό δεν σε ξεσκονίζει. Αυτό δεν προβάλλει τον άνθρωπο. Αλλά έχει κουράγιο. Αυτό σημαίνει μετάνοια και πίστη. Αντίκρισε κατάματα την αλήθεια για τον εαυτό σου. Δες ότι χωρίς Χριστόν δεν είσαι τίποτα. Χωρίς την καινούργια γέννηση δεν μπορείς να ξεκινήσεις για τίποτα. Και με μετάνοια και πίστη επαναλαμβάνω, έλα εις τον Ιησού Χριστό. Κύριε Ιησού Χριστέ, πες, έμαθα ότι ήρθες όχι για να βάλεις μπάλωμα, αν και οι άνθρωποι σε κατέταξαν. Είχα στα βιβλία μου τα παλιά που έχω αφήσει στην Κέρκυρα, βέβαια, τους μίστες, τους σειρέ, εκείνον, και ο Χριστός. Μικρούλης, τόσο δά, ανάμεσα σε εκείνους. Είναι ο ένας, είναι ο μοναδικός. Πρέπει να γεννηθείς άνωθεν. Πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου. Το δεύτερο έγινε. Και επειδή έγινε, μπορεί απόψε να γίνει το πρώτο. Και στο εύχομαι με όλη μου την καρδιά. Αμήν.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ως προς τη στάση που θα πάρει κανείς απέναντι στο καλό και στο κακό, ήταν αυτή που άνοιξε την πόρτα και μπήκε στην ανθρώπινη ζωή η αμαρτία. Γιατί όπως διαβάζουμε στο βιβλίο της Γένεσης στην αρχή, όταν ο Θεός έφτιαξε αυτή την πανέμορφη περιοχή για να κατοικήσει εκεί μέσα ο άνθρωπος, συγκέντρωσε σε έναν όμορφο κήπο με πολλά νερά μέσα, με πηγές μεγάλων ποταμών. Εκεί μέσα στον κήπο συγκέντρωσε κάθε δέντρο όμορφο, ώστε η αισθητική του ανθρώπου να έχει δάσκαλο, μέντορα, την αισθητική του Θεού. Εκεί μέσα συγκέντρωσε ο Θεός κάθε δέντρο το οποίο ήταν όμορφο στη γεύση και χρήσιμο και ωφέλιμο. Και σε εκείνη την καταπληκτική συγκέντρωση κάθε ομορφιάς, ο άνθρωπος είχε την πρώτη του εστία, το πρώτο του σπίτι, την πρώτη του κατοικία. Και ο Θεός του είχε πει, αυτό το διαβάζουμε στο δεύτερο κεφάλαιο της Γένεσης, στο εδάφιο 17, του είχε πει, θα κοιτάξεις να τρως απ' όλα όσα σου έβαλα και να τα χαίρεσαι. Του είπε, από παντός δένδρου του παραδείσου θα τρως. Και δίκαια σκεφτόμαστε καμιά φορά ότι θα ήταν ατέλειωτες οι γευστικές εναλλαγές. Δεν θα προλάβαινε ο άνθρωπος να συνηθίσει μια γεύση, γιατί έπρεπε να την ανανεώσει με μια άλλη. Και έτσι ο άνθρωπος ζούσε σε μια διαρκή ευχαρίστηση, παίρνοντας από την χρησιμότητα και την ωφελημότητα συγχρόνως όλων των καρπών της γης. Και από την άλλη μεριά, δεν θα προλάβαινε το μάτι του να χορταίνει τις ομορφιές των σχημάτων και των σχηματισμών. Τα χρώματα και τα σύνολα των λουλουδιών και των καλοπιστικών φυτών που ήταν εκεί πέρα συγκεντρωμένα. Θα πει κανείς, ωραίο, ε? Βέβαια ωραίο. Καμιά φορά έχουμε μια επέτειο ή μια ιδιαίτερη μέρα και κοιτάμε τις βιτρίνες των ανθοπολίων να δούμε ποιος ξέρει να στολίζει πιο όμορφα μπουκέτα. Και οι νυφούλες θεωρούν πάρα πολύ σπουδαίο συμβάν, μέσα στο μεγάλο συμβάν του γάμου τους, το να κρατούν στα χέρια τους ένα πολύ όμορφο μπουκέτο από λουλούδια. Σκεφτείτε να μην ψωνίζεις στο γωνιακό καλό μαγαζί. Σκεφτείτε να μην πηγαίνεις στο μαγαζί του κάθε, του πιο καλού τεχνίτη με την μεγαλύτερη άνεση και εφευρετικότητα στο να διαλέγει τα όμορφα και να μην χρειάζεται καν να πάρει στα χέρια σου ένα μπουκέτο, γιατί όλος ο κήπος ήταν ένα μπουκέτο. Και να μην χρειάζεται να διαλέγεις τι φρούτο θα φας σήμερα, γιατί όλα τα φρούτα ήταν εκεί. Αυτά που είπα τώρα πιστεύω ότι είναι απλές αλήθειες που δείχνουν μια αξεπέραστη ομορφιά. Θα μου πει όμως κάποιος, αυτά δεν έχουν σχέση με το θέμα μας. Γιατί είπαμε ότι θα μιλήσουμε για λίγο, με λίγα, για το καλό και το κακό. Αλλά το καλό και το κακό θέλω να πω με όλα αυτά. Δεν είναι μια υπόθεση διανοητική, αλλά είναι ένας τρόπος ζωής. Γιατί ο Θεός όλα αυτά τα είχε βάλει από τη μια μεριά και ήταν τα δικά του, του ανθρώπου, το δικαίωμά του, αλλά συγχρόνως και η υποχρέωσή του να τρώει από όλα αυτά. Και από την άλλη μεριά υπήρχε στο κέντρο του παραδείσου ένα δέντρο, ένα μόνο, κάπου σε κεντρική θέση, που δεν έπρεπε ο άνθρωπος να φάει από αυτό. Ήταν το δέντρο της γνώσης, του καλού και του κακού. Και το γεγονός ότι σε κάποια στιγμή το ένα από τα δύο πρόσωπα που αποτελούσαν την τότε ανθρωπότητα, η γυναίκα, δοκίμασε να φάει από αυτό που ο Θεός είχε πει, δεν θα τρώτε από αυτό, Αδάμ, δεν θα τρως από αυτό, την ώρα που δοκίμασε, έβαλε σε πραγματική προσωπική δοκιμασία δική της και του συντρόφου της όλη την άλλη ομορφιά. Την αμφισβήτησε σαν επαρκή και το μυαλό της κόλλησε, κακοοδηγημένο και ουσιαστικά παραπλανημένο από τον εχθρό του ανθρώπου, τον Σατανά, κόλλησε σε αυτό μια αιμονή και μια ελπίδα ξεπηδούσε μέσα από τη γνώση του καλού και του κακού. Μια ελπίδα ότι αν έπαιρνε στα χέρια της και αποκτούσε την εμπειρία αυτού του προϊόντος του δέντρου, αυτού του καρπού, θα έπαιρνε στα χέρια της την ευχέρεια της επιλογής του καλού και του κακού. Λέει στη γραφή, ήταν επιθυμητό το δέντρο ως δίδον γνώσιν. Και πράγματι το δέντρο, όπως αποδείχθηκε και από τη διαπίστωση του Θεού, έδινε γνώση. Γιατί όταν ο Θεός ήρθε και είδε τα αποτελέσματα της παρακοής, και όταν ρώτησε τον Αδάμ να του εξηγήσει ποιος του εδίδαξε ότι κάτι είχε αλλάξει, ποιος τον πληροφόρησε, και όταν στην τοποθέτηση την καινούρια τώρα του Αδάμ, εκείνου που έλεγε πριν μόλις έβλεπε τη γυναίκα, τι είναι τούτη, είναι σάρκα εκ της σάρκός μου, είναι οστούν εκ των οστέων μου, μετά του Ιησού, τι είναι τούτη, εσύ μου την έδωσες, τον πελά μου βρήκα. Όταν ο Θεός αυτές τις αλλαγές, είπε ότι ο άνθρωπος μπήκε στη γνώση του καλού και του κακού από τη λάθος πόρτα. Μπήκε σε εκείνο το πεδίο της γνώσης στερημένος από την ικανότητα να διακρίνει το καλό και το κακό και να παίρνει θέση υπέρ του αγαθού. Δεν έχουμε πολλά στοιχεία για να πούμε με κάθε βεβαιότητα τι συνέβαινε πριν, ποια ήταν η σχέση του ανθρώπου με την υπόθεση του να ξέρει τι είναι καλό και τι είναι κακό. Αλλά από τον εξαιρετικά ομαλό τρόπο με τον οποίο κυλούσε η ζωή του ανθρώπου εκεί μέσα στον κήπο, καταλαβαίνουμε ότι αυτή την επιλογή ο άνθρωπος την έπαιρνε απλά από τον Θεό. Τον άφηνε εκείνος, ο Θεός, να λέει τι είναι καλό και τι είναι κακό και βρισκόταν ο Αδάμ και η Εύα στην αρχή από την ίδια μεριά ως προς το θέμα του καλού και του κακού, από την ίδια μεριά που ήταν και ο Θεός. Δεν υπήρχε κίνδυνος διαταραχής, γιατί ο Θεός ήταν εκείνος ο οποίος στις συναντήσεις που υποθέτουμε από τις περιγραφές ότι είχε μαζί του, τον τροφοδοτούσε με κάθε πληροφορία θετική. Και η παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή του ανθρώπου τον έκανε τον άνθρωπο να καταλαβαίνει άμεσα, εξ επαφής θα έλεγα, τι είναι καλό και τι είναι κακό. Γιατί όταν συναναστρέφεσαι τον Θεό, που γράφτηκαν στη συνέχεια μέσα από την ταλαιπωρία και από την κακομοιριά του ανθρώπου ψαλμοί και ύμνοι και τραγούδια για την αγαθότητά του. Τι ωραία που το λέει ο Δαβίδ. Ότι είναι αγαθός ο Κύριος. Ότι είναι αγαθός ο Κύριος. Όταν τη ζεις αυτή την αγαθότητα από κοντά, δεν μπαίνεις στον προβληματισμό πώς άραγε θα ήταν αν έλειπε ο Θεός και πώς άραγε θα ήταν αν κανείς περνούσε από το άλλο στρατόπεδο. Αυτά άρχισαν να εμφανίζονται από την ώρα που ο άνθρωπος δοκίμασε ζωή, πράξη, κίνηση χωρίς το Θεό. Στην απουσία του Θεού. Γιατί όπως διαβάζουμε στα πρώτα κεφάλαια, το δεύτερο και το τρίτο της Γένεσης, που διαδραματίζεται η μεγάλη αυτή καμπή στη ζωή, στην ιστορία του ανθρώπου, όταν ο Θεός ξανάρθε, βρήκε τα πράγματα αλλαγμένα. Αδάμ, πού είσαι? Ο νεόπλουτος της γνώσης, Αδάμ και η σύντροφός του, αυτή τη γνώση τώρα κοιτούσανε να την κρύψουνε. Δεν ήταν περήφανοι για αυτό που είχανε, γιατί δεν ήταν περήφανοι για αυτό που ήτανε. Πού είσαι? Τη φωνή σου άκουσα και φοβήθηκα, γιατί είμαι γυμνός. Και κρύφτηκα, είναι η γνωστή σε όλους μας απάντηση του Αδάμ. Ωραία γνώση. Να μη σου ανεβάζει τη σκέψη, να μη σου εφραίνει την ψυχή, να μη σου οδηγεί τη ζωή, αλλά να σε κάνει σαν τυφλοπόντικας να κρύβεσαι στις σκοτεινές γωνιές του κήπου. Να μην είσαι χαρούμενος γιατί την έχεις αυτή τη γνώση, και το χαρούμενος δεν το λέω με την ευχαρίστηση που έχει κανείς όταν αποκτά διάφορες εμπειρίες, αλλά συνολικά την ευχαρίστηση που έχει κανείς όταν οι εμπειρίες του είναι ευχάριστες και η ψυχή του είναι ειρηνεμένη και το πνεύμα του είναι λαμπερό κάτω από το φως του Θεού, ο ολοκληρωμένος άνθρωπος, που ό,τι ζει και χαίρεται, ζει και το χαίρεται αληθινά και πραγματικά όταν είναι η ζωή του βιωμένη στην παρουσία του Θεού. Πάλι οι παλιές γραφές μας λένε πόσο χορτασμός εφροσύνης είναι το πρόσωπο του Θεού. Και πόσο γύρω του, στα δεξιά του, δηλαδή σε μια προτεραιότητα δίπλα του, υπάρχουν οι ευχαριστήσεις. Χορτασμός εφροσύνης το πρόσωπό του. Τερπνότητες υπάρχουν πάντα στα δεξιά του. Αλλά ο άνθρωπος στο πρόσωπο της γυναίκας και με τον άντρα να γίνεται υπάκουος στην καινούργια αυτή επιλογή, ο άνθρωπος απέκτησε εμπειρίες που ο Θεός έκρινε ότι έπρεπε να εμποδιστεί αυτές οι εμπειρίες να τον οδηγήσουν σε μονιμοποίησή τους, έτσι όπως ήταν, θολές, μουντές και αρνητικές, ανακατεμένες με την ευχαρίστηση και με την ειδονή του καινούριου. Και ο Θεός θέλησε να αποκλειστεί ο δρόμος της μονιμοποίησής τους, έως ότου ο άνθρωπος μπορέσει να ξανααποκτήσει την ευχέρεια και να διακρίνει το καλό και το κακό, αλλά και να το ζει το καλό. Γιατί ο άνθρωπος βρέθηκε από την αποκή πάντα. Βρέθηκε να βλέπει καμιά φορά, όχι ξεκάθαρα, αλλά πάντως να βλέπει ότι αυτό είναι καλό. Αλλά ο Απόστολος Παύλος, εκφράζοντας την προς Ρωμαίους επιστολή του ανθρώπου, του ξεπεσμένου, του φυσικού ανθρώπου, τον καημό, λέει ότι είμαι ταλέπορος άνθρωπος. Γιατί μέσα μου ευχαριστιέμαι σε αυτό που είναι του Θεού. Στο καλό δηλαδή. Και θέλω, αλλά βλέπω μέσα στα μέλη μου έναν άλλο νόμο να με εχμαλωτίζει και να με κάνει να κάνω όχι αυτό που θέλω, αλλά εκείνο που δεν θέλω. Ο εχμάλωτος. Εχμάλωτος ο άνθρωπος από την ημέρα που αποφάσισε να γίνει ελεύθερος. Ενώ ήταν ελεύθερος, πριν να χαίρεται το κάθε τι, να το χαίρεται στον ύψιστο βαθμό, να το απολαμβάνει το κάθε τι, το όμορφο, στην παρουσία του Θεού, τώρα βρίσκεται γνώστης, χειριστής ο ίδιος του θέματός του, με εμπειρίες καινούργιες, αλλά ένα πρόσωπο που με μια κουβέντα, αν το πούμε δυστυχισμένο, ούτε θα το έχουμε αδικήσει, πολύ περισσότερο δεν θα το έχουμε υβρίσει. Ο άνθρωπος ατύχησε στην επιλογή του. Και τι έκανε ο Θεός? Ο Θεός ξεκίνησε από την ώρα κιόλας της πτώσης την εξέλιξη του σχεδίου του στην άλλη του την εναλλακτική. Ξεκίνησε να δώσει την ευκαιρία στον άνθρωπο να ξαναγίνει ένα πρόσωπο που η σχέση του με το καλό και το κακό θα είναι η σχέση που ο Θεός θέλει. Και όχι η τυχαία η σχέση του ξεπεσμού, της τολμηρής πράξης, της ανταρσίας, που έχει τόσο πικρά αποτελέσματα. Στη Γραφή διαβάζουμε ότι ο Θεός σκόπευε να κάνει μια γενική διαθήκη με τον άνθρωπο, που την αναφέρει και στους προφήτες και στην Καινή Διαθήκη, όπου ο Θεός θα ερχόταν να γράψει το νόμο του μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και πάνω στη διάνοια του ανθρώπου, ώστε ο άνθρωπος να μπορεί να ξέρει ποιο είναι το αγαθό. Και αυτή η εγγραφή του Θεού γίνεται όχι με έναν τηλετρόπο, όχι από μακριά, αλλά με μία προσωπική από κοντά ενέργεια του Πνεύματος του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός, διαβάζουμε στην επιστολή του Ιωάννη, μας έδωσε, την πρώτη επιστολή, μας έδωσε νόηση για να γνωρίσουμε τον αληθινό. Και είμαστε εν το αληθινό, εν το Υιό αυτού, εν το Ιησού Χριστό. Η ενέργεια του Πνεύματος, από τη μία, η δυνατότητα που έδωσε στο νου μας, στη διάνοιά μας, στην προσωπικότητά μας, στη σκέψη μας, ο Θεός, δια της αναγεννήσεως, την οποία κάνει ο Πατέρας Θεός, δια του Αγίου Πνεύματος. Αναγεννηθήκαμε όχι από φθαρτό σπέρμα, όχι εκθελήματος σαρκός, όχι εκθελήματος ανδρός. Μια γέννηση καινούργια έγινε μέσα μας, η οποία είχε κεντρικό τη σημείο την αλλαγή στο νου μας. Την αλλαγή στην ικανότητά μας να συλλαμβάνουμε τα πράγματα, να τα καταλαβαίνουμε και έχοντας αυτή την ικανότητα να μπορούμε όσο περνάει ο καιρός να είμαστε άνθρωποι που θα καταλαβαίνουμε και θα διακρίνουμε το καλό και το κακό. Ανέφερα, χωρίς να διαβάσουμε από τη βίβλο τα σχετικά κομμάτια πράγματα, που θεωρώ ότι είναι λίγο ή πολύ γνωστά σε όλους μας, θα σταθούμε τώρα στην προς Εβραίους επιστολή, στο 5ο κεφάλαιο, προς Εβραίους ε, 5ο κεφάλαιο, σε ένα εδάφιο το οποίο μας λέει ότι πράγματι αυτή η ικανότητα να διακρίνουμε, να ξεχωρίζουμε δηλαδή το καλό από το κακό, είναι ένα καθεστώς, μια ευχέρεια της καινούργιας ζωής που έχουμε εν το Χριστό, αλλά μας λέει κιόλας για μια διαδρομή άγνωστης διάρκειας, αλλά γνωστής ποιότητας, η οποία πρέπει να διαδραμεί, έτσι ώστε να μπορέσουμε να είμαστε οι όριμοι εκείνοι οι άνθρωποι, οι οποίοι θα διακρίνουμε το καλό από το κακό. Και μετά θα περάσουμε σε μερικές πρακτικές συμβουλές πάνω στο θέμα από το Λόγο του Θεού. Διαβάζουμε λοιπόν Εβραίους, κεφάλαιο 5, εδάφιο 14. Ε 5.14. Τον τελείων όμως είναι η στερεά τροφή, ήτινες δια την έξιν, έχουσι τα αισθητήρια γεγυμνασμένα, εις το να διακρίνωσι το καλόν και το κακόν. Στο κείμενο το αρχαίο λέει προς διάκρισιν καλούτε και κακού, προς διάκρισιν. Αυτό το τελείων όμως, το όμως είναι ένα συμπέρασμα γιατί άλλα προηγουμένως πράγματα, λέει ότι υπάρχει μια φάση στη ζωή του ανθρώπου, τον οποίον τον αναγέννησε ο Θεός, βασισμένα στο έργο του Ιησού Χριστού, με την επίδραση του Αγίου Πνεύματος, με τις δυνατότητες που μας έδωσε ο Χριστός, δίνοντάς μας τη ζωή του, να γνωρίζουμε τον αληθινό. Μας λέει ότι υπάρχει μια περίοδος της ζωής, που μακάρι να είναι πολύ μικρή και πολύ σύντομη και να μην διαρκεί πάρα πολύ, κατά την οποία ο άνθρωπος μετέχει στη ζωή από ένα πολύ χαμηλό επίπεδο, στη ζωή την πνευματική, από μια πολύ αδύναμη θέση. Και χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα που σχετίζεται με την ορίμανση του ανθρώπου στο φυσικό μέρος της ζωής του, στο σωματικό μέρος της ζωής του, να τρώει κρεμούλες, γαλατάκι με τον πιπερόν ή να τρώει στερεά τροφή, με αυτά τα δύο παραδείγματα, μας δείχνει ότι άλλα μπορεί ο άνθρωπος όταν είναι βρέφος και άλλα μπορεί όταν μεγαλώσει. Αυτό το λέει ο Απόστολος Παύλος επίσης, στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, στο 13ο κεφάλαιο, εκεί πέρα που λέει «Όταν ήμουν νήπιος, ως νήπιος ελάλουν, ως νήπιος εφρώνουν, ως νήπιος εσυλλογιζόμην. Ότε όμως έγινα ανήρ, κατήργησα τα του νηπίου». Και είναι ωραίο αυτό το κατήργησα. Γιατί? Γιατί σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν κάθεται να κάνει μορουδίστικα πράγματα όταν μεγαλώσει. Δεν παριστάνει τον νήπιο για πάντα. Γιατί όταν τραφεί και μεγαλώσει, δεν σκέφτεται όπως σκεφτόταν στην αρχή. Δεν μιλάει όπως μιλούσε στην αρχή. Δεν συλλογίζεται και δεν εκτιμάει τα πράγματα και δεν τα ζυγιάζει με το παιδικό μυαλό. Γιατί τώρα έχει ένα μυαλό πιο όριμο. Είναι ακριβώς το θέμα λοιπόν και αυτό το κομμάτι της γραφής που μας λέει ότι αλλιώς είναι όταν κανείς είναι βρέφος και νήπιο, αλλιώς σκέφτεται, αλλιώς συλλογίζεται, αλλιώς τρώει και αλλιώς όταν είναι ανήρ και καταργεί τα του νηπίου. Δεν στρέφεται στα παλιά, δεν αρκείται στα παλιά. Θυμήθηκα από τα περιστατικά της οικογένειας, το διηγείται καμιά φορά η γυναίκα μου και το θυμάμαι. Όταν το πρώτο μας παιδί, μετά από λίγα χρόνια, βρήκε και ένα αδερφάκι μες στο σπίτι. Και το αδερφάκι είχε όλη την περιποίηση, γιατί το φροντίζανε, το αλλάζανε, το ταΐζανε, το ξαναταΐζανε. Ενώ ήταν μεγάλο παιδί πια, που δεν είχε πια σχέση με τον πιπερόν σε καμιά περίπτωση, ζήλεψε το γάλα του μωρού. Και ο Θεός έδωσε στη μητέρα του τη σκέψη, μια φορά που το μωρό δεν είχε πιει όλο το μπουκαλάκι, να το δώσει να δοκιμάσει από του μωρού. Αηδίασε τόσο που δεν ξανακάνε κουβέντα για τέτοια μίμηση. Έτσι είναι. Γιατί όταν έγινα άνδρας, εγώ κατήργησα τα του νηπίου. Είχα πιο μεγάλες απαιτήσεις. Είχα γευστικές επιθυμίες και κριτήρια διαφορετικά από του παιδιού. Έτσι λοιπόν έχουμε του Θεού την φυσιολογία, η οποία μας διδάσκεται από τις γραφές και η οποία μας οδηγεί λέγοντάς μας ότι πρέπει να οριμάσουμε πνευματικά, να μην σερνόμαστε γύρω από τα πολύ μικρά παιδικά χρόνια από πλευράς πνευματικής δυνατότητας, να αξιοποιήσουμε την ικανότητα, προσέξτε τη λέξη της γραφής, μας έδωσε την ικανότητα, την δυνατότητα να γνωρίζουμε τον αληθινόν. Και αυτή την έφεση που έχουμε όλοι οι άνθρωποι και αυτή την ικανότητα να μαθαίνουμε, θα πρέπει να μην τη σπαταλάμε καθημερινά, σε καθημερινή βάση, στις χίλιες δυο ανόητες, σαχλές, κακές, βρώμικες καμιά φορά πληροφορίες που μας περιτριγυρίζουν και με αυτές μας τροφοδοτούν τα μέσα της υποτιθέμενης ενημέρωσής μας, που θέλω, όχι, τα λένε μέσα μαζικής ενημέρωσης, όχι γιατί απευθύνονται στη μάζα, αλλά γιατί θέλουν να μας κάνουν μάζα. Να μην ξεχωρίζει η προσωπικότητα του ανθρώπου. Να μην είναι ο άνθρωπος κάτι ιδιαίτερο. Να μην είναι ο άνθρωπος μια διακεκριμένη προσωπικότητα, όπως ο Θεός τη θέλει. Είναι πολύ όμορφο αυτό που διαβάζουμε για την αιωνιότητα. Υπομένως, από το στόμα το γλυκό και το σοφό του Κυρίου μας Ιησού, μέσα στο βιβλίο της Αποκάλυψης, όταν λέει ότι σε εκείνον ο οποίος είναι σταθερά προσανατολισμένος προς τον τρόπο ζωής του Θεού και νικά, και θα μιλήσουμε για την νίκη σε λιγάκι, εις τον νικόντα θα του δώσω ένα βοτσαλάκι. Και πάνω στο βοτσαλάκι θα είναι ένα όνομα που θα το ξέρει μόνο αυτός. Δεν θα το ξέρει παρά μονάχα εκείνος που το παίρνει. Που σημαίνει ότι ο Θεός, αν και μας θέλει να μας ενσωματώσει στην Εκκλησία Του και να είμαστε μόρια και να είμαστε κομμάτια της Εκκλησίας Του, κύτταρά της, δεν σκοπεύει να μας περάσει από τη μηχανή που αλέφει και ομοιογενοποιεί κάτι, αλλά κομμάτια από το σώμα του Χριστού διατηρείται η εικόνα του σώματος, όπου κάθε ένας έχει έναν διαφορετικό ρόλο. Και καθένας μπορεί να είναι όμοιος με τον Χριστό και πρέπει να είναι όμοιος με τον Χριστό ηθικά και πνευματικά, αλλά μια διακεκριμένη προσωπικότητα. Ο καθένας θα έχει μια ξεχωριστή ιδιότητα, που ίσως είναι η ταυτότητά του για την αιωνιότητα. Το διαφορετικό στοιχείο. Έτσι λοιπόν, τα πήραμε όλα από την αρχή, πως ο Θεός από την αρχή μας συνέδεσε, αλλά από απόσταση μας κράτησε με τα θέματα της γνώσης του καλού και του κακού, επειδή ο ίδιος τα διαχειριζόταν για λογαριασμό μας και εκείνος πληροφορούσε και φρουρούσε τον άνθρωπο από σκέψεις οι οποίες θα ήταν άλλες και του είχε δώσει αυτή τη φρούρηση πάλι ο άνθρωπος να τη διαχειρίζεται, γιατί ήταν δικό του θέμα και έπρεπε να το κρατήσει με υπακοή. Ο άνθρωπος δεν το κράτησε, ο άνθρωπος εκχώρησε το δικαίωμα επιλογής προσανατολισμού του στον διάβολο και ο διάβολος τον παροδήγησε και τον έκανε τον άνθρωπο ένα πρόσωπο το οποίο σε θέματα καλού και κακού μπήκε σε μια περιπέτεια σύγχυσης και σε μια περιπέτεια αδυναμίας που σήμερα ιδιαίτερα που βρισκόμαστε σε μια κορύφωση της ιστορίας η κυρίαρχη φιλοσοφία είναι όχι του άσπρου και μαύρου αλλά του γκρίζου. Όχι εκείνου που είναι αυτό και το άλλο είναι το άλλο, το αντίθετό του, αλλά όλα είναι κοντινά και όλα μοιάζουν και όλα χάνουν τα σύνορά τους και κανείς δεν ξέρει πια τι είναι καλό και τι είναι κακό. Ο Θεός ήθελε να μας βγάλει και το έκανε αυτό, δοξασμένο το όνομά Του. Ας σταθούμε ενωμένοι με τον Κύριο και θα έχουμε αυτή την ευχέρεια να βάζει μέσα μας κριτήρια για να διακρίνουμε το καλό από το κακό. Βέβαια, ξανατονίζουμε τις προς Εβραίους την αναφορά που μας είπε ότι όσο πιο πολύ οριμάζει κανείς, τόσο ασφαλέστερα είναι τα κριτήριά του. Γιατί ουσιαστικά αυτή η έξι την οποία λέει το εδάφιο της προς Εβραίους επιστολής, δια την έξι έχουν τα αισθητήρια γυμνασμένα, αυτή η έξι μας οδηγεί σε ένα ακόνισμα των κριτηρίων να είναι πάντοτε αξιόμαχα, να είναι πάντοτε οξέα, να μπορούν να διακρίνουν ότι αυτό είναι καλό και εκείνο είναι κακό. Τώρα, με το κακό δεν καθόμαστε να μαλλιοτραβιόμαστε όλη την ώρα, του λέμε όμως όχι. Και δεν είμαστε αυτοί οι οποίοι με δική μας δύναμη θα νικήσουμε το κακό, θα περάσουμε στο θέμα αυτό, αλλά με τη χάρη και με τη δύναμη του Κυρίου. Πριν περάσουμε στα πρακτικά θέματα, μπορούμε να ψάλουμε κάτι ακόμα. Προτείνετε. Από τα υμνολόγια τα μικρά, τον αριθμό. Ψάλαμε και δεν της ώρας μας. Είναι να λαχταράει η καρδιά, το ψάλαμε όμως, να λαχταράει η καρδιά το θέλημα του Θεού. Το άλλο είναι να το διακρίνει. Γιατί πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται μέσα στη ζωή να καταλάβουν το θέλημα του Θεού επειδή δεν διαβάζουν τη Γραφή, δεν ξέρουν τι λέει ο Θεός, πώς είναι ο Θεός, τι θέλει ο Θεός, τι σχεδιάζει ο Θεός, τι δυνάμεις δίνει στον άνθρωπο για να το ζήσει και ταλαιπωρούνται πολλές φορές, ενώ στο βάθος θέλουν το θέλημα του Θεού, ακολουθώντας δρόμους οι οποίοι είναι παρακαμπτήριες, είναι αδιέξοδες, είναι οδοί που δεν φτάνουν στο θέλημα του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός, το ξαναθυμόμαστε, ήρθε και μας έδωσε νόηση για να γνωρίσουμε τον αληθινό. Μας έδωσε το εργαλείο δηλαδή, για να μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε ποιο είναι το θέλημά του, ποιος είναι ο Θεός, ποιο είναι το θέλημά του, ποια είναι τα σχέδιά του, ποια είναι εκείνα τα οποία επιθυμεί. Ας σταθούμε τώρα σε λίγες μικρές σύντομες αναφορές μέσα στη γραφή, οι οποίες μας δίνουν πρότροπες που δείχνουν ότι το κακό δεν θα ησυχάσει, εκείνος που το εκπροσωπεί και εκείνος που το κινεί δηλαδή το κακό, ο διάβολος, ο σατανάς, δεν θα ησυχάσει αν εμείς επιλέξουμε το θέλημα του Κυρίου να γίνεται στη ζωή μας. Θέλουμε το αγαθό. Δεν θα πει, α, τώρα που θέλει το αγαθό αυτός, αυτή, χάσαμε το παιχνίδι, χάσαμε τον αγώνα, άστονε να ζήσει το αγαθό. Ησυχάζει. Τελειώνει ο αγώνας. Τελειώνει η σειρά των επιθέσεων. Εγώ θα έλεγα ότι όταν ένας άνθρωπος πει, κύριε μου, τι ζωή είναι αυτή στον κόσμο. Τι φοβερό πράγμα. Τι μαυρίλα. Τι σιχασιά. Συγχώρεσέ με. Καθάρισέ με. Ελευθέρωσέ με. Κάνε με άνθρωπο να ζει μέσα στο δικό σου το θέλημα. Εκείνη την ώρα δεν τελειώνει ο αγώνας του, αλλά αρχίζει. Γιατί ο άνθρωπος πριν κάνει το θέλημα του Θεού, πριν αρχίσει να το επιθυμεί, πριν αρχίσει να το θέλει, πολύ μικρά σκυρτήματα καρδιάς έχει προς αυτή την κατεύθυνση. Σήμερα όλος ο κόσμος, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, κείται, βρίσκεται μέσα πού? Στο πονηρό. Σήμερα όλος ο κόσμος κάνει το θέλημα της σαρκός και των διαλογισμών που είναι χαλασμένοι. Αν δεν ήταν χαλασμένοι, δεν θα χρειαζόταν ο Χριστός να μας δώσει νόηση για να γνωρίσουμε τον αληθινό. Με το ανθρώπινο μυαλό δεν μπορείς να γνωρίσεις τον Θεό. Ο Θεός μας αποκαλύπτει τον εαυτό του και μας έδωσε δια του Χριστού τρόπο να το καταλαβαίνουμε το πρόσωπό του και να καταλαβαίνουμε τον εαυτό του. Χωρίς Χριστό δεν γίνονται αυτά πράγματα. Αυτά που συζητάμε δεν είναι για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν πει ναι στο Χριστό ακόμα. Γιατί κι αν ακόμα λαχταρίσουν το θέλημα του Θεού, αν δεν έχουν μέσα τους το Πνεύμα του Θεού, το Άγιο, να τους ενισχύει και να τους οδηγεί, θα θέλουν και δεν θα μπορούν. Αυτό που λέγαμε ότι έλεγε ο Απόστολος Παύλος, εκφράζοντας την ανθρώπινη αδυναμία. Βέβαια πάλι ο Παύλος έλεγε στο τέλος, ευχαριστώ εις τον Χριστόν. Γιατί αυτό που δεν μπορώ να κάνω εγώ, το κάνει μέσα μου ο Ιησούς Χριστός. Το κάνει εκείνος που με συνέδεσε με τον Πατέρα Θεό, με την πηγή της ζωής. Το κακό λοιπόν δεν θα ησυχάσει. Και εκεί που ο άνθρωπος είχε ησυχάσει και δεν είχε προβληματισμούς τι θα κάνει με το καλό και το κακό, γιατί είχε υποταχθεί στο κακό, εκεί ο άνθρωπος αρχίζει να ενδιαφέρεται, να ανησυχεί, να μην ησυχάζει, να μην λέει όλα καλά πάνε. Δηλαδή, κύριε μου, σου αρέσω, κάνω αυτό που σου αρέσει. Είμαι άνθρωπος όπως τον θέλεις. Είμαι άνθρωπος που τον εγκρίνεις. Κύριε μου, βοήθησέ με. Θα έρθει να γεμίσει η ζωή μας, όταν γίνουμε του Χριστού θα έχουμε περισσότερο μάτια να το δούμε αυτό, με προκλήσεις ανθρώπων οι οποίοι δεν κάνουν το θέλημα του Θεού, δεν θέλουν το καλό και όμως καλό περνάνε. Διαβάστε τον ψαλμό όμικρον γάμα 73. Εκεί πέρα που ο άνθρωπος του Θεού πρόκειται για τον ψαλμοδό, τον Ασάφ, λέει, κοίταγα τον άνθρωπο της αμαρτίας και παραλίγο να χάσω το βήμα μου, μπερδεύτηκα, πεδικλώθηκα. Γιατί τα μάτια του είναι ξέχυλα από την ειδονή και από την ευχαρίστηση, έτσι πρισμένα από την ζωή την περίεργη που κάνει. Είναι ήσυχος, δεν είναι σε έγνοιες, δεν συγκρίνει, δεν προσέχει, μιλάει όπως θέλει, κάνει ό,τι θέλει. Και φτάνει μέχρι τα στερνά του, καλοζωισμένος, και βλέπω τον άλλο τον άνθρωπο που θέλει το θέλημα του Θεού και του συμβαίνουν και αναποδιές. Και ενώ αν έλεγε ένα ψέμα θα κάνει τη δουλίτσα του γρήγορα, γρήγορα να ξεμπερδεύει, εκείνος δεν μπορεί να πει ψέματα. Και ενώ ο άλλος με ένα ψέμα τέλειωνε την υπόθεσή του σε 5 λεπτά, έκανε μια πλαστογραφία, ας πούμε, στα χαρτιά του και ξεμπέρδευε, ο άλλος πάει, παίρνει διαβατήρια, έρχεται, βεβαιώσεις, μέρες, ουρές, πράγματα. Ταλαιπωρία. Και λέει ο ψαλμωδός στο τέλος, το μυαλό μου πήγε πού θα καταλήξει ο καθένας. Γιατί όταν μετράμε τα πράγματα όπως οι άνθρωποι τα μετράνε, θα πούμε, παιδάκι μου, μια ζωή σύντομη είναι, να κοιτάξουμε να βολευτούμε όσο γίνεται, να έχουμε και κανένα δύο γνωριμίες να μας εξυπηρετούν, να πιένω και καμιά εκκλησία, θα διαβάζω και λιγουλάκι, αλλά δεν βαριέσαι. Μια ζωή μικρή να τελειώνει. Δεν τελειώνει η ζωή. Ποιος το έβγαλε αυτό? Ποιος μας είπε ότι η ζωή τελειώνει εδώ? Πολλοί άνθρωποι ακούω να λένε καμιά φορά, και ποιος ήρθε από εκεί να μας πει ότι υπάρχει ζωή μετά από το θάνατο? Ελάτε να τον ρωτήσουμε κι εμείς. Και ποιος είπε σε ένα φίλε ότι η ζωή τελειώνει και δεν υπάρχει τίποτα από εκεί πέρα και ύστερα? Η ζωή συνεχίζεται. Ο άνθρωπος είναι αιώνιος. Και θα έρθει μια ώρα που όλοι οι άνθρωποι θα σταθούν. Αν τσαλαπατάει τους άλλους, αν τους πληγώνει, αν τους προσβάλλει, αν τους αδικεί. Και είναι μια χαρά άνθρωπος. Τον χειροκροτούνε, τον επαινούνε, λένε και τι καλός άνθρωπος που είναι. Γι' αυτό λέει ο Ιωάννης στην τρίτη μικρή επιστολή του, στο 11ο εδάφιο, μη μιμήσαι το κακό, αλλά το αγαθό. Υπάρχει ένας ωραίος ψαλμός που λέει, γιατί καυχάσαι εις την κακία δύναται. Η δύναμη, η ευκολία της ζωής, κάνει τον άνθρωπο να είναι και περήφανος για αυτό που είναι. Σιγά μην δεν είναι εντάξει. Και ποιος εσύ που θα του πεις ότι δεν είναι εντάξει? Σκέφτομαι πολλές φορές ότι εν επιγνώση του τι συμβαίνει μέσα στον κάθε άνθρωπο, όπως ο Κύριος μας το ξέρει, μας το μαθαίνει και εμάς, να ξέρουμε ότι κάθε άνθρωπος που δεν είναι του Χριστού είναι ένας άνθρωπος αμαρτωλός. Το ξέρουμε από τον εαυτό μας. Πιάστε έναν άνθρωπο έξω και πες του, καλέ μου, πω, χάλια είσαι. Χάλια. Είσαι φοβερός άνθρωπος μέσα σου. Και να μου πεις μετά, και να δω το μάτι σου. Τι χρώμα θα είναι. Γιατί δεν το δέχεται ο άνθρωπος ότι είναι κακός. Δεν το δέχεται ότι αυτά που κάνει είναι άξια κρίσης και θα σταθούν όλοι οι άνθρωποι μπροστά στη γνήση του Θεού μια μέρα. Αυτός που έχει φως Θεού λέει, μην ξεγελιέσαι. Ο ψαλμωδός, ο Ασάφ, λέει, έως ότου είδα τα τέλη αυτών. Πού θα καταλήξει αυτή η ζωή? Αυτή η ζωή του ανθρώπου, ο οποίος δεν λογαριάζει Θεό και δεν λογαριάζει τίποτε, θα καταλήξει μπροστά στο λευκό θρόνο του Θεού για να λογοδοτήσει. Γιατί ενώ ο Θεός έδωσε τον Υιό Του και όποιος παίρνει τον Χριστό παίρνει τη ζωή, όποιον τον ελευθερώσει, ο Χριστός είναι πραγματικά ελεύθερος. Όποιος ζει με τον Χριστό γνωρίζει τον Θεό, γιατί έδωσε αυτή την ευκαιρία ο Θεός στους ανθρώπους, εσύ προχώρησες μια ζωή όπως. Μη μιμήσαι το κακόν, αλλά το αγαθό. Γίνε του Χριστού όπως κι άλλος έγινε του Χριστού. Και βλέπεις πως άλλαξε η ζωή του. Και βλέπεις πως ομόρφινε η προσωπικότητά του. Και βλέπεις πως εξομαλύνθηκε ο τρόπος της σκέψης και ο τρόπος που ζει. Και δες τον πως διαχειρίζεται αλλιώς τις ανθρώπινες σχέσεις. Όχι όπως, αλλά κατά το θέλημα του Θεού. Ρωμαίους, προς Ρωμαίους επιστολή, κεφάλαιο 12, εδάφιο 21. Γράφει ο Παύλος. Μη νικάσε υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακόν. Τι θα πει μη νικόμε υπό του κακού? Το κακό δεν είναι μόνο πρόκληση, μήπως με τραβήξει. Είναι και μια προσπάθεια του εχθρού να με καθυποτάξει. Να μπλέξουν οι συνθήκες, να μπλέξουν τα πράγματα. Εμείς τα μπλέκουμε, αλλά τελικά βρισκόμαστε μέσα σε δίχτυα και σε εχμαλωσίες. Πώς θα βγεις από εκεί? Πώς θα νικήσεις? Δεν μπορούμε να καταλάβουμε οι άνθρωποι ότι πρέπει να πάρουμε μέσα μας μια απόφαση για το πού βρίσκεται η νίκη. Πολλές φορές λέμε, εντάξει δεν τα κατάφερα, αλλά θα κάνω άλλη μια προσπάθεια. Κάντινε. Φιλότιμη προσπάθεια. Καλή η πρόθεση. Αλλά πρέπει την προσπάθεια να την κάνεις εκεί που μυρίζει νίκη. Δυνάμεις Θεού. Μη μένεις στο κακό και προσπαθείς μέσα στο κακό να νικήσεις το κακό. Δώσε τη μάχη σου μέσα στο αγαθό, με τα όπλα τα φωτεινά, με τις δυνάμεις του Θεού. Μην νομίζεις ότι μπορείς εσύ, κι ας έγινες χριστιανός, να νικάς το κακό. Θα το νικήσεις αν μένεις εν το αγαθό. Και όπως ξέρουμε, δεν υπάρχει το καλό αορίστος, πίσω από το καλό κρύβεται ένα πρόσωπο. Δεν είναι το καλό, αλλά είναι ο καλός, όπως είπε ο Κυριός μας. Είσαι στην ο αγαθός, ο Θεός. Μείνατε εν εμή και εγώ εν ημίν, είπε ο Κυριός μας. Μείνατε εσείς σε μένα και εγώ σε εσάς. Μείνετε σε αυτό το δεσμό μαζί μου. Και όσο αυτός ο δεσμός είναι ενεργός και είναι φρέσκος και δροσερός, τόσο η νίκη με την οποία ο Χριστός ενίκησε τον κόσμο γίνεται και δικιά μας νίκη. Όταν λοιπόν λέει μη νικάσαι υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακόν, είναι αυτό που μας λέει η Γραφή με άλλα λόγια, μείνε στο Χριστό. Ζώντας επάνω στο Χριστό, ενωμένος με το Χριστό, τη ζωή του Χριστού, τον τρόπο ζωής πάνω στη γη που έζησε ο Χριστός, ζητώντας το αρεστό στο Θεό, το όμορφο του Θεού, ο Χριστός θα το κάνει μέσα σου πραγματικότητα. Άρα, μη μιμήσαι το κακό, μη νικέσαι από το κακό. Νίκα το, μένοντας στο Χριστό. Αν το κλίμα δεν μείνει εν τη αμπέλο, αν δεν παίρνουμε τους χυμούς του Χριστού, τις σκέψεις του Χριστού, τον τρόπο του Χριστού, δεν μπορούμε να έχουμε μια νικηφόρο ζωή. Ρωμαίους 12:17. Το ίδιο λέει και στην πρώτη προς Θεσσαλονικείς. Δεν είναι ώρα ίσως. Όποιος θέλει τα εδάφια να τα δώσω μετά να τα σημειώσει. Σε κανένα να μην ανταποδίδεται κακόν αντί κακού. Εδώ πέρα τώρα έχουμε μια προσωπική επίθεση. Κάποιος μας έκανε κακό. Και εμείς, επειδή έτσι είναι τα πράγματα της ανθρώπινης ψυχής και ζωής, πρέπει να ανταποκριθούμε. Πρέπει και εμείς να κάνουμε κάτι. Αν κάποιος σου έκανε κακό, μην του το επιστρέψεις. Μην πεις αυτός τέτοια θέλει, τέτοια του χρειάζονται, έτσι καταλαβαίνει. Εσύ, θυμάστε τα λόγια του Κυρίου μας, τι ωραία που ήτανε. Αν πεινάω ο εχθρό σου, τρέφε τον. Αν διψά, το πιο κρύο νερό σου. Μα εκείνος μου φέρεται άσχημα και εγώ θα του μιλάω όλο γλύκα. Ναι, εσύ μπορείς, εσύ έχεις πρόσβαση στη γλύκα, γιατί είσαι ενωμένος με τον Χριστό. Εσύ έχεις τρόπο, τον τρόπο του Χριστού. Και το λέει και στον Πέτρο, μη της κακών αντί κακού από εδώ, να μην αποδίδει κανείς κακό αντί κακού, 2-3 φορές τουλάχιστον το βρίσκουμε μέσα στις γραφές. Ο δικός μας ο τρόπος θα δοκιμαστεί πάνω στην πράξη. Αυτό που είπαμε, εγώ διάλεξα το αγαθό, εμένα ενέγραψε πάνω στο μυαλό μου και μέσα στην ψυχή μου, στην καρδιά μου, ο Κύριος τον νόμο του, και τώρα ξέρω ποιο είναι το αγαθό και διαβάζω τις γραφές και το μαθαίνω. Όλα αυτά που είναι πολύ σωστά. Και έτσι, αυτή είναι η σειρά τους. Πρώτα το γράφει ο Θεός μέσα στο μυαλό μας και μετά, διαβάζοντας εμείς μέσα στις γραφές, ξέρουμε και αναγνωρίζουμε ότι αυτό είναι το καλό. Το λέει ο Θεός. Το λέει η γραφή. Και μετά έρχεται η δοκιμασία μέσα στην καθημερινή ζωή. Έρχεται η πρόκληση του διαβόλου, που σε οθεί για να ευτυχήσεις και εσύ να κάνεις ό,τι κάνουν όλοι οι άνθρωποι. Έρχεται η πίεση του διαβόλου, ο οποίος έρχεται να σε νικήσει. Έρχεται η πρόκληση που ένας άνθρωπος την εκφράζει, που σου φέρεται άσχημα. Σε όλα αυτά που τα συναντάμε όλη μέρα, κάθε μέρα, μια θα είναι η στάση μας. Το αγαθό. Άσε το πράγμα να εξελιχθεί μετά από το Θεό. Εσύ θα μιλήσεις όπως ο Θεός, γιατί οριμάζεις τώρα. Δεν είσαι ούτε της αμαρτίας, ούτε της νηπιότητας. Ούτε ανύπαρκτος πνευματικά, ούτε νήπιος πνευματικά. Οριμάζεις τώρα. Ζεις με τον Χριστό. Τα λόγια σου θα είναι πιο διαφορετικά ακόμα. Και η σκέψη σου πιο διαφορετική ακόμα. Και οι πράξεις σου πιο διαφορετικές ακόμα. Ο Κύριος μας αξιώσει να καταλάβουμε πόσο γλυκιά και όμορφη είναι η ζωή από την πάντα του καλού. Και πώς είναι καλό να έχουμε τέτοια τοποθέτηση, ώστε το κακό να το βρίσκουμε, αλλά να μην είναι ο τρόπος ζωής μας, να το βλέπουμε, να το διακρίνουμε, αλλά να μην είμαστε υποχρεωμένοι και να το κάνουμε. Να είμαστε από τη μεριά της αλήθειας, από τη μεριά του Θεού, από τη

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μια αγάπη αιώνια και δοξασμένη. Ψάξαμε μέσα σε όλο τον κόσμο. Ψάξαμε στον εαυτό μας. Ψάξαμε στους γύρω ανθρώπους. Ψάξαμε παντού. Δεν τη βρήκαμε. Γιατί η αγάπη είναι μονάχα σε σένα. Εσύ είσαι ο Θεός της αγάπης. Και σε ευχαριστούμε Πατέρα μας. Γιατί εσύ μας σε βοήθησες. Καθώς ψάχναμε την αγάπη να τη βρούμε εκεί στο Γολγοθά. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας γιατί εσύ μας έστειλες το πρόσωπο του Υιού σου. Μας έστειλες το απάβγασμα της δόξας σου. Μας έστειλες τον μονογενή το Γιο σου για να μας δείξεις πόσο πολύ μας αγαπάς. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ δεν ανταπέδωσες σύμφωνα με τις πράξεις μας. Γιατί πριν από τη δικαιοσύνη σου προηγείται η αγάπη η δικιά σου με την οποία μας αγάπησες. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας απεκάλυψες αυτή σου την αγάπη και μας έδωσες να καταλάβουμε ότι τόσο πολύ μας αγάπησες ώστε μας έστειλες από τον ουρανό το μονάκριβο το Γιο σου. Για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε αυτόν αλλά να έχει αιώνια ζωή. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας έδωσες το φως το δικό σου για να μπορούμε να αντιλαμβανόμεθα τα υπό σου χαρισθέντα. Εσύ μας εχάρισες το Γιο σου μας λες και μαζί με αυτόν πώς δεν θα μας χαρίσεις και τα πάντα. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας χαρίζεις έναν ουρανό, μια αιωνιότητα, μια δόξα ασύλληπτη. Μας λες ότι μας κάνεις κληρονόμους δικούς σου και συγκληρονόμους του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μας λες ότι θα γίνουμε όμοιοι με τον Υιόν σου. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας. Γιατί η αγάπη σου εκδηλώνεται κάθε ώρα και κάθε στιγμή στη ζωή μας. Και ζητάμε να ανοίγεις τα μάτια της καρδιάς μας για να μπορούμε να τη βλέπουμε. Σε ευχαριστούμε γιατί ολόκληρος ο ουρανός ηχεί και αντιχεί από την αγάπη και από τη θυσία του Υιού σου. Και παρακαλούμε και οι δικές μας οι καρδιές να είναι γεμάτες από αυτή σου την αγάπη. Δώσ' μας εσύ πνεύμα δικό σου για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τα υπό σου χαριστέντα. Καθώς μας έφερες τούτο το πρωινό εδώ για να ακούσουμε το λόγο το δικό σου, εσύ να μιλήσεις στις καρδιές μας. Και όπου θα κηρυχθεί η αγάπη δικιά σου, εσύ Πατέρα μας να βοηθήσεις τις ψυχές να την κατανοήσουνε. Και από εδώ μέσα να φύγουμε ευλογημένοι και μιλημένοι από σένα. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Θα διαβάσουμε από την Επιστολή προς Γαλάτας. Είναι το δεύτερο κεφάλαιο και από το 15 εδάφιο. Ο τρόπος της δικαίωσης του ανθρώπου. Εμείς είμεθα εκ γενετής Ιουδαίοι και όχι αμαρτωλοί εθνικοί, αλλά επειδή γνωρίζομεν ότι ο άνθρωπος δεν δικαιώνεται από τα έργα του νόμου, αλλά δια της πίστεως εις τον Ιησούν Χριστόν, επιστέψαμε και εμείς εις τον Χριστόν Ιησούν για να δικαιωθούμε δια της πίστεως εις τον Χριστόν και όχι από τα έργα του νόμου, διότι από τα έργα του νόμου κανείς άνθρωπος δεν θα δικαιωθεί. Αλλά εάν εμείς που εζητήσαμε να δικαιωθούμε δια του Χριστού βρεθήκαμε και εμείς αμαρτωλοί, άρα ο Χριστός εξυπηρετεί την αμαρτίαν, μη γέννητο. Εάν όμως οικοδομώ πάλι εκείνα που εγκρέμισα,
αποδεικνύω τον εαυτό μου παραβάτη, διότι εγώ δια του νόμου απέθανα ως προς τον νόμο, δια να ζήσω ως προς τον Θεόν. Έχω σταυρωθεί με τον Χριστό, δε ζω δε πλέον εγώ, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός, την ζωή δε την οποίαν τώρα ζω εις το σώμα, την ζω με πίστην εις τον Υιόν του Θεού, ο οποίος με αγάπησε και παρέδωκε τον εαυτόν του προς χάριν μου. Δεν καταργώ την χάριν του Θεού, διότι αν δια του νόμου δίδεται δικαίωσης, τότε ματέως πέθανε ο Χριστός. Το εδάφιο μας είναι «Την ζωήν δε, την οποίαν τώρα ζω εις τον ζω, στο σώμα, την ζω με την πίστην εις τον Υιόν του Θεού, ο οποίος με αγάπησε και παρέδωκε τον εαυτό του προς χάριν μου». Όλοι οι άνθρωποι σήμερα δεχόμεθα ότι υπάρχει Θεός. Όλοι οι άνθρωποι αναγνωρίζουν ότι υπάρχει μία ανωτέρα δύναμης. Όλοι οι άνθρωποι καταλαβαίνουν, όσο και αν θέλουν οι υδροκέφαλοι επιστήμονες να μας πούνε ότι καταγόμαστε όχι από το Θεό, από κάτι άλλο. Τελευταίος δε ένας Γάλλος είπε ότι προερχόμαστε από την πέτρα. Όσο λέω και αν θέλουν οι υδροκέφαλοι επιστήμονες να μας πείσουν ότι δεν μας έχει δημιουργήσει ένας Θεός αιώνιος και δοξασμένος, μέσα στη συνείδησή μας αυτό το πράγμα δεν χωράει. Όλοι δεχόμεθα ότι υπάρχει ένας Θεός. Εκεί που αρχίζει το πράγμα και διαφοροποιείται είναι στο εξής σημείο. Αυτός ο Θεός ποιος είναι? Τι αισθήματα έχει απέναντι των ανθρώπων? Πώς ο Θεός εκφράζεται μέσα στη ζωή μας? Και εδώ αρχίζει και διαφοροποιείται ο άνθρωπος από τον άνθρωπο. Πολλοί μας λένε, κι αν ακόμα μας έχει φέρει ο Θεός την ύπαρξη και μας έφερε σε αυτή τη ζωή, μας έφερε και μας παράτησε. Και μας είπε τώρα, κάντε ό,τι μπορείτε μεταξύ σας και βγάλτε ο ένας στα μάτια του άλλου. Και ο άνθρωπος δεν μπορεί να συμφιλειωθεί με την έννοια του Θεού ότι ο Θεός είναι αγάπη. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί σε αυτό να συμφιλειωθεί. Και είναι βέβαια μία δυσκολία, θα έλεγε κανείς, για να μπορέσει να καταλάβει ότι ο Θεός τον αγαπάει. Εκείνο που διαβάζουμε μέσα στο Λόγο του Θεού είναι ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι ο Θεός είναι αγάπη, ότι ο Θεός μας αγαπάει, ότι η αγάπη του Θεού είναι τέτοια που δεν υπάρχει άλλη στο είδος της. Λέει ο Λόγος του Θεού ότι μεγαλύτερη από αυτή την αγάπη δεν μπορεί κανείς να δείξει παρά εκείνος που θυσιάζεται για τους άλλους. Και ο Απόστολος Παύλος γράφει στην Ρωμαίους ότι ενώ ακόμα εμείς ήμασταν εχθροί και αμαρτωλοί, ο Χριστός μας αγάπησε. Και όταν εμείς θελήσουμε να καταλάβουμε πού είναι η αγάπη του Θεού, εκεί μπαίνει η μεγάλη δυσκολία. Γιατί ξέρετε, εμείς οι άνθρωποι έχουμε μία περίεργη νοοτροπία. Νομίζουμε ότι η αγάπη εκφράζεται κάθε φορά που η ανάγκη μου θα καλύπτεται, κάθε φορά που η δυσκολία μου θα τακτοποιείται, κάθε φορά
που θα έχω μία υποκειμενική ανάγκη, αυτή η ανάγκη μου θα τακτοποιηθεί. Και θυμάμαι μια φορά που ήταν τα σανατόρια ακόμα εδώ στα Μελίσια, πήγα και είδα έναν άρρωστο που ξεψυχούσε, σε κανά δυο ώρες πέθαινε. Και θεώρησα χρέος μου, πριν πεθάνει αυτός ο άνθρωπος, να ακούσει για το μήνυμα της αγάπης του Χριστού. Και του λέω, φίλε μου, του λέω, είσαι, είναι τραγική η κατάστασή σου, φεύγεις, αλλά πριν φύγεις μάθε ότι ο Θεός σε αγαπάει. Και ενώ ήταν του πεθαμού, ζωντάνεψε και αγρίεψε. Και μου λέει κάποια στιγμή, πού είναι, λέει, ο Θεός που με αγαπάει? Εγώ, λέει, 10 χρόνια, λέει, φτύνω αίμα μέσα σε αυτό το σανατόριο και τώρα, λέει, φεύγω, λέει, φυματικός, άρρωστος. Πού είναι η αγάπη του Θεού? Και ξέρετε, αυτό ακριβώς είναι το σημείο. Ο άνθρωπος θέλει την αγάπη του Θεού να τη βρει στην κάλυψη των διαφόρων αναγκών του. Θυμάμαι μια φορά στη Νέα Σμύρνη είχα πάει και συνάντησα εκεί μια κυρία που της είχαν μιλήσει οι αδελφοί για την αγάπη του Θεού και αυτή κλωτσούσε πεισματικά. Όταν λοιπόν πήγα και την επισκέφθηκα, μου λέει, κύριε, λέει, εδώ οι φίλοι σου μου λένε ότι ο Θεός με αγαπάει. Κάτσε λοιπόν να ακούσεις την ιστορία μου και να μου πεις εσύ εάν ο Θεός με αγαπάει ή με μισεί.

Εμείς οι άνθρωποι κάνουμε ένα μεγάλο λάθος. Και το μεγάλο λάθος που κάνουμε είναι ότι δεν ψάχνουμε να βρούμε την αγάπη του Θεού εκεί που υπάρχει. Δεν ψάχνουμε να τη βρούμε εκεί που υπάρχει. Εμείς οι άνθρωποι έχουμε κάνει μία στραβή έννοια της αγάπης. Αν και οι παροιμίες μας πολλές φορές μας το λένε αυτό το πράγμα. Είδατε τι λέει η παροιμία. Όποιος λέει μου θέλει το κακό μου με κάνει και γελάει και γελάω. Και όποιος μου θέλει το καλό μου με κάνει και κλαίω. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε ότι πραγματικά ο Θεός είναι Θεός αγάπης. Δεν μπορούμε σε αυτό το πράγμα να συμφιλειωθούμε. Και δεν αναφέρομαι μονάχα στους ανθρώπους της αμαρτίας, οι οποίοι έχουν άγνοια, οι οποίοι έχουν μεσάνυχτα, οι οποίοι δεν έχουν διαβάσει ποτέ το Λόγο του Θεού, οι οποίοι δεν έχουν προβληματιστεί ποτέ στη σχέση τους με το Θεό, οι οποίοι τραβάνε το δρόμο τους και το Θεό τον έχουν διαγράψει από τη ζωή τους. Αλλά για τους ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν το Λόγο του Θεού, ακούνε τα μηνύματα του Θεού, έχουν μάθει ότι ο Θεός τους αγαπάει, και όμως δεν μπορούμε και εμείς πολλές φορές να συμφιλειωθούμε με την έννοια της αγάπης του Θεού. Αν αγαπητοί δεν μπορέσουμε να καταλάβουμε την αγάπη του Θεού και αν αυτή η αγάπη του Θεού δεν περάσει μέσα στις καρδιές μας, να ξέρουμε ότι δεν μπορούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο ούτε να ορθοποδήσουμε, δεν μπορούμε ούτε να περπατήσουμε στο σωστό δρόμο, ούτε και μπορούμε να αντισταθούμε, ούτε και μπορούμε να νικήσουμε που τα ζητάει αυτά όλα ο Λόγος του Θεού. Εντύπωση μου έκανε το εξής. Πριν μερικές μέρες συζητούσα με μία αδελφή. Την ξέρω στην εκκλησία έρχεται 15 χρόνια. Όπως ας πούμε τακτικά στην εκκλησία, με συμμετοχή στις συζητήσεις, στις συμμελέτες, με τη γραφή της μάλιστα στην τσάντα που εμείς δεν το συνηθίζουμε οι περισσότεροι. Και όμως είπε το εξής προχτές, βαρισίμαντη κουβέντα. Πίστευα, λέει, και άκουγα και πίστευα ότι ο Χριστός το αίμα του μας καθαρίζει από τις αμαρτίες. Πίστευα ότι υπάρχει αιώνια ζωή και αιώνια κόλασης. Πίστευα ότι ο μόνος τρόπος είναι να ακολουθήσει κανείς τον Χριστό. Τώρα όμως τελευταία έμαθα και ένιωσα και κατάλαβα ότι ο Θεός με αγαπάει. Αν δεν μάθουμε, αν δεν καταλάβουμε ότι ο Θεός μας αγαπάει και δεν είναι αρκετό αυτό, και να δούμε πού εκδηλώνεται η αγάπη του Θεού. Πόσες φορές δεν ακούμε ανθρώπους του Θεού χρόνια να λένε ότι εγώ έχω σκανδαλιστεί από το Θεό. Γιατί λέει δεν είδα την αγάπη του Θεού μέσα στη ζωή μου. Δεν την είδα στην Α περίπτωση, δεν την είδα στη Β περίπτωση. Φώναζα στο Θεό και ο Θεός δεν απαντούσε. Είναι σαν αυτό που μου έλεγε ένας Εβραίος όταν ήμουν στο στρατό, στη Λάρισα, στη σχολή διαβιβάσεων. Του μιλούσα για τον Χριστό και ήταν ένας άνθρωπος που τέτοια αντίδραση στη ζωή μου δεν την έχω συναντήσει.
όταν άκουγε μονάχα τη λέξη

Ιησούς Χριστός έπιανε και τραβούσε τα μαλλιά του, άνοιγε το στόμα του όσο μπορούσε, φώναζε όσο μπορούσε και έτρεχε από τη μία άκρη του θαλάμου μέχρι την άλλη και φώναζε και ούρλιαζε. Και όταν του είπα ότι ο Θεός καημένη σε αγαπάει, σε θέλει, σε περιμένει, λέει πού είναι, λέει, η αγάπη του Θεού. Ο Θεός, λέει, που λέτε, λέει, πέθανε. Γιατί, λέει, πέθανε? Γιατί, λέει, στα στρατόπεδα, λέει, των Γερμανών 6 εκατομμύρια άνθρωποι προτού να μπουν μέσα στους θαλάμους των αερίων και να σκοτωθούν ή πριν πέσουν κάτω πεθαμένοι, φώναζαν, λέει, στο Θεό, φώναζαν στο Θεό και καμία απάντηση, καμιά ομιλία, τίποτα. Πού είναι, λέει, η αγάπη του Θεού? 6 εκατομμύρια πατριώτες μας τους άφησε και χώθηκαν μέσα στα κρεματόριουμ εκεί και κάηκαν. Πού είναι η αγάπη του Θεού? Και εδώ ακριβώς είναι το σημείο εκείνο που θα πρέπει να προσέξουμε. Πού είναι η αγάπη του Θεού? Η αγάπη του Θεού είναι στο Σταυρό. Θες να δεις αν ο Θεός σε αγαπάει? Μη ψάξεις πουθενά άλλου. Μην κοιτάξεις σε καμιά άλλη κατεύθυνση. Μην ψάξεις να βρεις αν τις ανάγκες σου, τις οποιασδήποτε, ο Θεός τις έχει καλύψει. Κοίταξε απάνω στο Σταυρό ποιος πεθαίνει και πρόσεξε και δες ότι αυτός που πεθαίνει, πεθαίνει για σένα. Ή την αγάπη δεν υπάρχει από το να θυσιάσει κανείς τη ζωή του για τους άλλους. Και μεγαλύτερη από αυτή την αγάπη του Θεού δεν υπάρχει να πεθάνει ένας για αμαρτωλούς, για εχθρούς. Ίσως υπέρ του δικαίου και τολμάει κανείς, γράφει ο Λόγος του Θεού. Αλλά για μας, έτσι όλες οι διακηρύξεις του Θεού, όλες οι φανερώσεις του Θεού δεν λένε τίποτε άλλο παρά λένε ότι ο Θεός μας αγαπάει. Ο Θεός είναι αγάπη. Δεν θέλω, λέει ο Θεός, τον θάνατο του αμαρτωλού. Δεν θέλω ο άνθρωπος να χαθεί, αλλά τι θέλω? Να γυρίσει και να σωθεί. Λέει στις παροιμίες, δίνει εκεί μία εικόνα της αγάπης του Θεού, της μακροθυμίας του Θεού για τον άνθρωπο και λέει στο πρώτο κεφάλαιο, στο 22 εδάφιο, «Έως πότε, μωρή, θα αγαπάτε τη μωρία σας και οι χλεβαστέ θα ευχαριστιόσαστε στους χλεβασμούς σας και οι άφρονες θα μισείτε τη γνώση? Γυρίστε στους ελέγχους μου, ιδού εγώ θα εκχέω το πνεύμα μου σε σας, θα σας κάμω να νοήσετε τα λόγια μου. Εγώ επειδή έκραζα και εσείς δεν υπακούετε, ετέντωνα τα χέρια μου και κανένας δεν έδινε προσοχή, αλλά περιφρονούσατε όλες τις συμβουλές μου και τους ελέγχους μου δεν δεχόσασταν». Αυτή είναι η συμπεριφορά του Θεού. Απλώνω τα χέρια, φωνάζω και περιμένω. Και στην Αποκάλυψη λέει, στέκομαι έξω από την πόρτα της καρδιάς σου και χτυπάω. Τι είναι αυτό? Είναι η αγάπη του Θεού. Ενώ ακόμα εμείς ήμασταν αμαρτωλοί, ο Χριστός πέθανε για μας.
Μη ψάξεις άλλο να τη βρεις την αγάπη του Θεού. Και εδώ ακριβώς είναι το μεγάλο παιχνίδι που μας παίζει ο πονηρός και προσπαθεί να στρέψει την προσοχή μας και προσπαθεί να στρέψει την καρδιά μας και προσπαθεί να μας δώσει την έννοια της αγάπης του Θεού εκεί που δεν υπάρχει και μας κοροϊδεύει. Πού είναι, λέει, που ο Θεός σε αγαπάει? Το πρόβλημά σου δεν τόλισε. Στη δυσκολία σου δεν έτρεξε. Τις ανάγκες σου δεν τις τακτοποίησε. Πού είναι η αγάπη του Θεού? Και απαντάει ο Απόστολος Παύλος και λέει το εξής σε αυτό που διαβάσαμε. Η αγάπη του Θεού είναι στο ότι με αγάπησε και παρέδωκε τον εαυτό του προς χάριν μου. Αυτό είναι το μήνυμα που είχε ο Απόστολος Παύλος μες στην καρδιά του για να πει. Με αγάπησε και παρέδωκε τον εαυτό του προς χάριν μου. Εάν σκάλωνε ο Απόστολος Παύλος μέσα στη ζωή του με όλες τις φάσεις που πέρασε και με όλες τις τραγικές δυσκολίες από τις οποίες περπάτησε και με όλο εκείνο το κακό που τράβηξε, δεν θα έβρισκε την αγάπη του Θεού πουθενά. Κοιτάξτε πώς περιγράφει τη ζωή του. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι βαρύτητα έχουν αυτά τα λόγια τα οποία λέει «Με αγάπησε και παρέδωκε τον εαυτό του για μένα», λέει. Μιλώ, λέει, σαν παράφρον. Εγώ, λέει, τους υπερτερώ, μιλά για κάποιους άλλους, σε κόπους πολύ περισσότερο, σε μαστιγώσει σε μεγάλο βαθμό, σε φυλακίσεις πολύ περισσότερο. Πολλές φορές εκινδύνευσα να θανατωθώ. Από τους Ιουδαίους 5 φορές υπέστην 40 παραμία μαστιγώσεις. 3 φορές ραβδίστηκα. 1 φορά πετροβολήθηκα. 3 φορές εναβάγησα. 1 24ωρο παρασυρώμουν στο πέλαγος. Σε οδηπορίες πολλές φορές, σε κινδύνους από ποτάμια, με κινδύνους από ληστάς, κινδύνους από τους ομοεθνείς μου, κινδύνους από τους εθνικούς, κινδύνους στην πόλη, κινδύνους σε έρημα μέρη, κινδύνους στη θάλασσα, κινδύνους ανάμεσα σε ψευδαδέλφους, με κόπο και με μόχθο, πολλές φορές άυπνος, με πείνα και με δίψα, πολλές φορές νηστικός, στο κρύο χωρίς επαρκή ενδύματα. Αυτή ήταν η ζωή του. Και ρωτάει κανείς, μια τέτοια ζωή με τέτοιες περιπέτειες και με τέτοιες δυσκολίες, τολμάει κανείς να πει ότι ο Θεός της αγάπης ήταν μαζί του, ότι ο Θεός τον αγαπούσε? Κι όμως ο ίδιος διακηρύσει και λέει «Με αγάπησε». Με αγάπησε. Και όταν λέει «Με αγάπησε» δεν κοιτάζει στις περιπέτειες της ζωής του, αλλά τα μάτια του τα έχει στραμμένα στο Γολγοθά. Γιατί η αγάπη του Θεού δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Δεν θα τη βρεις πουθενά. Αν δεν κοιτάξεις το Γολγοθά, αν δεν κοιτάξεις τη θυσία που έγινε εκεί πάνω, αν δεν δεις ποιος πέθανε εκεί πάνω, στον ουρανό,
η αγάπη του Θεού και η αγάπη του Ιησού Χριστού είναι εκείνα τα οποία διακηρύσσονται και ακούονται από το ένα άκρο στο άλλο. Και λέει, ύστερα έψαλαν, λέει, ένα καινούριο τραγούδι. Και το τραγούδι αυτό το καινούριο ήταν το μήνυμα της αγάπης του Χριστού. Είναι στην Αποκάλυψη στο 5 κεφάλαιο, στο 9 εδάφιο. Διότι εσφάγεις και μας αγόρασες δια των Θεών με το αίμα σου από πάσαν φυλήν και γλώσσαν και λαών και έθνος και τους έκαμες δια των Θεών μας βασιλείς και ιερείς για να βασιλεύσουν επί της γης. Δεν λέει τους βοήθησες μέσα στις δυσκολίες τους. Δεν λέει ότι στάθηκες δίπλα στις ανάγκες τους. Δεν λέει ότι έλυσες τα προβλήματά τους. Αλλά τι λέει, εσφάγεις. Αυτή είναι η έκφραση της αγάπης. Και προχωρώντας λίγο πιο κάτω λέει, ύστερα λέει, καθώς εκοίταζα, άκουσα φωνή από πολλούς αγγέλους γύρω από το θρόνο, τα ζωντανά όντα και τους πρεσβυτέρους. Ο αριθμός των ήταν μυριάδες μυριάδων και χιλιάδες χιλιάδων και έλεγαν με μια φωνή δυνατή. Τι έλεγαν? Μιλούσανε για την αγάπη του Θεού. Μιλούσανε για την αγάπη του Χριστού. Πού την τοποθετούσανε, σε ποια βάση? Άξιο είναι το αρνείο που έχει σφαγεί, δια να λάβει την δύναμη και τον πλούτον, την σοφίαν και την ισχύν, την τιμήν και την δόξαν και τον ύμνο. Άξιον, διότι εσφάγει. Αν αγαπητοί δεν εντοπίσουμε την αγάπη του Θεού στο Σταυρό του Χριστού, στο Γολγοθά, ποτέ θα μπορέσουμε να τη δούμε. Και αν θέλω εγώ να νιώσω την αγάπη του Θεού μέσα στην καρδιά μου, θα πρέπει να τη δω εκεί στο Γολγοθά. Από το Γολγοθά θα έρθει η αγάπη του Θεού μες στην καρδιά μου. Δεν θα έρθει από τη λύση των προβλημάτων. Δεν θα έρθει από το ότι μου δίνει απλοχωριές και με βοηθάει στη ζωή μου. Δεν θα έρθει από εκεί, θα έρθει μόνο από το Γολγοθά. Διότι εσφάγεις και μας αγόρασες από κάθε έθνος, λαό και φυλή. Και ζω με την πίστη εις τον Υιόν του Θεού, ο οποίος με αγάπησε και παρέδωκε τον εαυτό του προς χάριν μου. Να προσέξουμε μέσα στη ζωή μας, να μην χάσουμε αυτό το μήνυμα. Μήπως σε καμιά στροφή μας κοροϊδέψει ο σατανάς και έρθει και μας πει πού είναι η αγάπη του Θεού. Μήπως μέσα σε καμιά δυσκολία μας, σε κανένα μας πρόβλημα, σε καμιά αποτυχία μας, έρθει αυτός και μας πει πού είναι η αγάπη του Θεού. Γι' αυτό λέει ο λόγος του Θεού, τα μάτια μας καρφωμένα στον αρχηγό και τελειωτή της πίστης. Η διακήρυξή μας να είναι μία. Μας αγάπησε και έδωκε τον εαυτό του για μας. Μην το κάνουμε σαν εκείνο το παιδί που η μάνα του έκανε μια πολύ μεγάλη θυσία και για να ζήσει το παιδί της έδωσε τον νεφρό της. Και όταν κάποτε το παιδί ζήτησε ένα πεντοχίλιαρο για να πάει να διασκεδάσει με τους φίλους του, λέει η μάνα του, δεν σου δίνω παιδί μου. Και άρχισε αυτό να κλαίει και να φωνάζει και να λέει, μάνα, λέει, δεν μ' αγαπάς.
Δεν μ' αγαπάς, λέει, γιατί δεν μου δίνεις, λέει, να διασκεδάσω. Και απαντάει η μάνα, παιδί μου, σ' αγαπάω. Θες να δεις την αγάπη μου, μη κοιτάς αν σου δίνω το πεντοχίλιαρο. Κοίταξε, πώς ζεις, το νεφρό που έχεις, ποιος σου το έδωσε. Έτσι είμαστε κι εμείς πολλές φορές. Λέμε, πού είναι ο Θεός που μ' αγαπάει. Και μέσα στα προβλήματά μας έρχεται ο πονηρός για να μας σβήσει αυτή τη μεγάλη αγάπη του Θεού. Να στρέψουμε τα βλέμματά μας από το Γολγοθά. Να τα δούμε στο πρόβλημά μας, στη δυσκολία μας. Και όμως ο Λόγος του Θεού λέει και εκεί είναι ο Θεός και στη δυσκολία σου. Ναι, και εκεί είναι ο Θεός. Αλλά για να μπορέσεις να δεις και στη δυσκολία σου την αγάπη του Θεού, πρέπει να ξεκινήσεις από το Γολγοθά. Πρέπει από εκεί να ξεκινήσεις. Να πεις και εσύ όπως ο Απόστολος Παύλος, ναι, με αγάπησε και παρέδωκε τον εαυτό του για μένα. Και τότε όλα τα άλλα, όλη η άλλη πορεία της ζωής μας, με όλες τις δυσκολίες, με όλες τις αντιξοότητες, κάτω από το φως του Γολγοθά, θα παίρνει το πραγματικό της νόημα και το μάτι μας θα είναι καθαρό για να μπορούμε να διακρίνουμε σωστά και αντικειμενικά. Λέει ο Λόγος του Θεού για τον Ιωσήφ. Ο άνθρωπος, λέει, αυτός ήτανε ο πιο αδικημένος στην εποχή του. Τα αδέρφια του τον πούλησαν, ήθελαν να τον σκοτώσουν. Τελικά βρήκανε μια ενδιάμεση λύση και τον πούλησαν. Πήγε το παιδί αυτό νεαρό ακόμα, ήταν εξεύγαλτο από το σπίτι του, μπήκε μέσα στο στρόβιλο ετούτης της κοινωνίας, της τρομερής και φοβερής. Πουλήθηκε δούλος. Μετά μπήκε μέσα στη φυλακή, μόνος του. Χρόνια ολόκληρα έκανε μέσα στη φυλακή απομονωμένος. Αλλά λέει ο Λόγος του Θεού ένα πράγμα, ο Θεός ήταν μαζί του. Αυτό είναι εκείνο που μετράει, αγαπητοί. Εμείς σήμερα το έχουμε σε μια τελείως διαφορετική μορφή. Δεν έχουμε έναν Θεό ο οποίος είναι μαζί μας. Έχουμε έναν Θεό ο οποίος κατέβηκε και πέθανε πάνω στο Σταυρό για μας. Πήρε τη θέση τη δικιά μας. Και εμείς τώρα καλούμεθα μέσα στη ζωή μας αυτό να τον αγαπήσουμε. Γιατί πρώτος αυτός μας αγάπησε. Να ξέρουμε ότι έχουμε ένα πρόσωπο το οποίο καλούμεθα να αγαπήσουμε. Η πίστη μας, ξέρετε, προς τον Χριστό δεν είναι απλώς ένα γεγονός έξω από μας. Πρέπει αυτό το πρόσωπο να το αγαπήσουμε. Είναι εκείνο που λέει ο Λόγος του Θεού, γράφει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Κορινθίους στη δεύτερη, ένας πέθανε για μας. Ναι, ένας πέθανε για σένα. Μην το κάνουμε σαν μια φορά ο Θάνος είχε πάει, τότε ήταν το ορολογάδικο του Τσεκούρα, και πήγε μια μέρα εκεί και ήταν μία κυρία που αγόραζε ένα ρολόι και της λέει, κυρία μου, κάποιος, λέει, πέθανε για σένα. Πετάχτηκε αυτή απάνω, κύριε, λέει, το ξέρετε, λέει, και εσείς ότι κάποιος αυτοκτόνησε για χατήρι μου.
Όχι, λέει ο Θάνος, δεν σου λέω για αυτόν, σου λέω για κάποιον άλλον. Κύριε, λέει, ξέρετε κι άλλον, λέει, ότι πέθανε για μένα, αυτοκτόνησε για μένα. Λέει, αυτόν που σου λέω είναι ο μόνος, δεν υπάρχει άλλος. Ο Χριστός πέθανε για σένα. Δεν υπάρχει άλλος. Ο Χριστός πέθανε για μας. Ένας, λέει, πέθανε για όλους, δεν υπάρχει άλλος. Και τώρα έρχεται και λέει το εξής. Γιατί πέθανε? Γιατί μας αγάπησε? Γιατί ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος μας αγαπάει? Και γιατί εμείς πρέπει τα μάτια μας να τα έχουμε εκεί στραμμένα? Γιατί ο Χριστός έδωσε το μήνυμα της αιώνιας δόξας, της αιώνιας προσφοράς. Ήρθε, λέει, για να δώσει ζωή. Ήρθε για να καταργήσει το θάνατο και να φέρει σε φως τη ζωή και την αυθαρσία. Ήρθε να ανοίξει τον ουρανό. Ήρθε να δώσει στον άνθρωπο την αιωνιότητα. Ήρθε να του δώσει έναν δρόμο ζωής. Όλοι οι δρόμοι είναι δρόμοι του θανάτου. Γι' αυτό λέει το εξής. Σήμερα εμείς αυτή τη θυσία του Χριστού, αυτή την αγάπη του Θεού πρέπει να τη βάλουμε μέσα στις καρδιές μας. Και έχει το ερώτημα, πώς τη βάζουμε? Θέλω έναν τέτοιον Κύριο να τον αγαπήσω. Θέλω έναν τέτοιον Κύριο με αυτό να ζήσω. Θέλω έναν τέτοιον Κύριο να τον έχω στη ζωή μου. Ποιος δεν θέλει δίπλα του κάποιον ο οποίος τον αγάπησε και πέθανε γι' αυτόν? Πώς? Λέει, ένας πέθανε για όλους για να μην ζουν πλέον για τον εαυτόν τους, αλλά για τον αποθανόντα και αναστάντα υπέρ αυτών. Θέλεις την αγάπη του Θεού να τη βάλεις μέσα στην καρδιά σου? Θέλεις την αγάπη του Θεού να την εκφράσεις στη ζωή σου? Θέλεις την ευγνωμοσύνη της καρδιάς σου να την εκφράσεις στο Θεό, στο Χριστό? Να μην ζεις πλέον για τον εαυτό σου, αλλά για εκείνον που πέθανε και αναστήθηκε για σένα. Αυτό το πράγμα, λέει και ο Απόστολος Παύλος, για τον εαυτό του. Έχω σταυρωθεί μαζί με τον Χριστό. Δεν ζω πια εγώ, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός. Αυτό το πράγμα θα πει, δέχομαι την αγάπη του Χριστού. Δεν ζω πλέον εγώ, ζει μέσα μου ο Χριστός. Και η αγάπη έχει ακριβώς αυτή την έκφραση. Όταν κάποιον τον αγαπάς, κάνεις αυτό που του αρέσει. Αυτή είναι η έννοια της αγάπης. Αν λες ότι τον αγαπάς και δεν κάνεις αυτό που του αρέσει, τότε τον κοροϊδεύεις. Είναι σαν το θειό μου που είχα στα Γιάννηνα κάποτε, και αυτός είχε φύγει από εκεί και δούλευε στη Θεσσαλία, ήταν χτίστης, και του ρίξε μια εξυπνάδα ο κονιάδος του και του λέει, Παναγιώτη, γιατί, λέει, να είμαστε συνέχεια εργάτες, να μαζέψουμε λεφτά και να γίνουμε εργολάβοι, να βγάλουμε πολλά λεφτά? Και του λέει, μη στέλνεις λεφτά στο σπίτι. Και δεν έστελνε αυτό στο σπίτι λεφτά, και μάλιστα ο κονιάδος ήταν και ο ταμείας, τα κρατούσε όλο αυτός. Και έγραφε η γυναίκα του, Παναγιώτη, πεινάμε τα παιδιά. Και αυτός της έγραφε γράμμα και έλεγε, Ανθούλα μου, την καρδιά μου την έχει στο πιάτο σου. Αλλά το πιάτο ήταν άδειο. Αυτό να προσέξουμε μες στη ζωή μας.
Δεν ζω πλέον εγώ, αλλά ζει ο Χριστός μέσα μου. Και μακάρι αγαπητοί, η αγάπη αυτή του Χριστού να τη δούμε στο Γολγοθά και να μην τη δούμε πουθενά αλλού. Και μας ξεγελάει ο Σατανάς να μας πει, α, είσαι μόνη, πού είναι ο Θεός? Α, είσαι με το πρόβλημά σου, πού είναι η λύση του προβλήματος? Α, μεγαλώνεις και ακόμα δεν παντρεύτηκες, πού είναι η αγάπη του Θεού? Α, ξέρω εγώ τι το ένα, α, οι δουλειές σου δεν πάνε καλά, όλα ανάποδα και σκοτεινά, η υγεία σου έχει αρρώσει, πού είναι η αγάπη του Θεού? Μη μας ξεγελάσει κανένας. Με αγάπησε και πέθανε για μένα εκεί στο Γολγοθά. Και ο Θεός αγαπητή, τα μάτια μας να τα έχει στραμμένα εκεί πέρα για να μας ευλογήσει.

Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε. Ξέρουμε ότι είσαι Θεός αγάπης. Και σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας έδειξες το χώρο που μπορούμε να δούμε την αγάπη σου. Είναι ο Σταυρός του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Είναι ο Γολγοθάς. Είναι το αίμα που χύθηκε. Είναι το πρόσωπο που θυσιάστηκε. Και παρακαλούμε Πατέρα μας, βοήθησέ μας ώστε να μην μας ξεγελάει ο πονηρός, ώστε την αγάπη τη δικιά σου να ψάχνουμε να τη βρούμε αλλού, εκτός από το Γολγοθά. Και ζητάμε εσύ να μας ελευθερώνεις από κάθε φρακάρισμα και από κάθε εισήγηση του πονηρού. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Έλεος κάμε και συγχωρήσαμε. Πρέπει να σε ευχαριστήσουμε ότι μας έβγαλες από τα καρναβάλια του χώρου. Ήρθαμε να τα πούμε μαζί σου. Να μας μιλήσεις. Να μας παρηγορήσεις. Να μας αυξήσεις. Να μας πληροφορήσεις. Επειδή πιστεύουμε πως είμαστε καλεσμένοι σου το βράδυ αυτό, δεν είναι δυνατόν παρά να μας έχεις στρωμένο τραπέζι. Με εκλεκτά, με ποικίλματα, με ωραιότητες, με ευλογίες. Είμαστε βέβαιοι πως δεν θα μας αφήσεις να φύγουμε καθώς ήρθαμε. Θέλουμε να ακούσουμε τη φωνούλα σου. Παρηγοριά μας είναι και ζωή μας είναι. Να θυμηθείς τα παιδιά μας. Ειδικά το κομμάτι που σπουδάζει. Που βρίσκεται μέσα στην οργανωμένη μορφή του ηλισμού και του θανάτου. Να επισκεφτείς το στρατιώτη. Το φτωχό, τη χείρα, το ορφανό, τον άρρωστο, το νοσοκομείο, τον πόνο, τη θλίψη, διχασμένες οικογένειες, μεμονωμένες ψυχές, ταλαιπωρημένες υπάρξεις. Να θυμηθείς εν Χριστώ Ιησού το κορίτσι. Να επισκεφτείς την νεολαία της Εκκλησίας και του τόπου μας. Και ευλογών να κάνεις έλεος απάνω μας. Και καθώς σκύβουμε το κεφάλι μας, να απλώσεις στα χέρια σου με πατρική ευλογία από πάνω. Στα ζητάμε εν το ονόματι του, για τη δόξα σου, εν Αγίω Πνεύμα. Άμεν. Σε Εβραίους Ιώτα, να βρούμε το εδάφιο να διαβάζουμε. Διαβάζω λίγο παραπάνω. Χωρίς δε πίστεως είναι αδύνατον ευαρεστήσε. Διότι πρέπει να πιστέψει ο προσερχόμενος εις τον Θεό. Δύο πράγματα πρέπει να πιστέψει όποιος προσέρχεται στο Θεό. Πρώτον, ότι εστί, νομίζω είναι λαθασμένο στη μετάφραση, ξέρετε. Να το βρούμε στην ιστοπρόεδρο στο Βάμβα. Αλλά ξέρω ότι είναι μεταφρασμένο λάθος. Διότι ο προσερχόμενος πρέπει να πιστέψει ότι είναι και γίνεται μισθαποδότης. Ναι. Δεν ξέρετε τι να πει ότι είναι. Όχι ότι είναι και γίνεται μισθαποδότης. Γι' αυτό και βλέπετε δεν είναι λάθος. Είναι. Λείπει, έπρεπε να ξαναβάλει τη λέξη Θεός. Δηλαδή, όταν το διαβάσεις και δεν το προσέξεις, αναγκάζεται και κάνει και ένα γραμματικό σφάλμα. Ένα γραμματικο-συντακτικό σφάλμα μόνος του, γιατί ξέρει γράμματα πολλά ο μεταφραστής. Ο Αρχιμανδρίτης, ο Βάμβας. Βάζει πρώτου και κόμμα. Το είδατε? Για κοιτάξτε. Το είδατε? Για να δείξει ότι είναι άλλο νόημα. Τι θέλει να πει εδώ? Όποιος προσέρχεται εις τον Θεό πρέπει να πιστέψει. Πρώτον, ότι εστί. Ότι είναι. Ότι υπάρχει Θεός δηλαδή. Η μετάφραση των τεσσάρων το μεταφράζει καλά εδώ πέρα. Διότι εκείνος που προσέρχεται στον Θεό πρέπει να πιστεύει.

0: ότι υπάρχει Θεός. Βλέπετε, βάζει για άλλη μια φορά τη λέξη Θεός. Και δεύτερον, ότι γίνεται μισθαποδότης της εξητούσιν αυτών. Έλα εδώ, Ειρηνάκη. Εδώ, έλα μέσα εδώ η Εκκλησία. Έλα εδώ, καλό. Η Εκκλησία που προσερχόταν για το Ειρηνάκη. Ένα. Πατέρα μας, ευχαριστούμε για την ειρήνη. Κάποτε είχαμε διαβάσει πως κάνεις θαύματα. Ύστερα το είχαμε ακούσει τα κηρύγματα. Τώρα η καρδιά μας το ζει. Σε ευχαριστούμε για την ειρήνη που την εχάρισες στα παιδάκια της, στο σπιτικό της και στην εκκλησία της. Να μην το ξεχάσει ποτέ πως είναι για μια ακόμα φορά προϊόν θαύματος και αγάπης δική σου. Να την αγιάσεις πρώτα. Και σωματικώς να κάνεις ολοκλήρωση και αποκατάσταση. Εις έπαινον δόξης του προσώπου σου. Και θα παρακαλέσω πάρα πολύ η Εκκλησία, Γιάννη, που ασχολείσαι με το θέμα της προσευχής, όχι μόνο να ζητάει, αλλά και να ευχαριστεί. Από τα παλιά τα χρόνια, όταν ακόμα ζούσε ο Θείος, που ανεξαρτήτως άλλης διακονίας ποτέ δεν άφηνα τη Δευτέρα, από τότε είχε παρατηρηθεί το γεγονός. Πολλά χαρτιά με αιτήματα. Σχεδόν ποτέ χαρτί με ευχαριστία. Σπάνια ένα χαρτί με ευχαριστία. Αυτό δεν είναι το πρέπον. Επανερχόμεθα. Προσέξτε. Πρέπει όποιος προσέρχεται εις τον Θεό να έχει να τον ευαρεστεί έχοντας υπόψη του δύο μεγάλες αλήθειες. Πρώτη αλήθεια. Ότι ο Θεός υπάρχει και ζει. Δεύτερη αλήθεια. Ότι γίνεται μισθαποδότης. Τι σημαίνει μισθαποδότης? Σου πληρώνει το μισθό σου. Για κάτι. Θα δούμε τι είναι αυτό το κάτι. Θέλω δύο λόγια να πούμε απάνω στο πρώτο σημείο. Στην αρχή σου έρχεται να χαμογελάσεις. Λέει μια στιγμή, λέει, να πιστέψω ότι υπάρχει Θεός. Καλά, λέει. Το γράφεις αυτό, δε, περί το τέλος της επιστολής σε ανθρώπους που τους λες ότι είναι πιστοί κλπ. Αγαπητοί μου, ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής, όπως ξέρετε, χαρακτηρίζεται από μια βαθιά γνώση της ψυχολογίας του πιστού. Όπως οι προς Ρωμαίους ανατέμνει την ψυχολογία του απίστου, έτσι οι προς Εβραίους ανατέμνει την ψυχολογία του πιστού. Η προς την επιστολή ανατέμνει, αντάμνει, κόβει, χωρίζει, ανοίγει, τέμνει την ψυχολογία της Εκκλησίας. Κάποτε θα τα πούμε αυτά. Λέει να ξέρετε ότι υπάρχει Θεός. Λέει, σχύζει, είμαστε πιστοί άνθρωποι. Ρε παιδάκι μου, λέει, σε παρακαλώ πολύ, λέει, για γράψω εδώ πέρα με μελάνι, εδώ πέρα στη χούφτα σου, εδώ, στην παλάμη σου. Υπάρχει Θεός. Γιατί? Διότι, αγαπητοί μου, ο ίδιος ο Πέτρος, ο οποίος άκουσε τη φωνή του Χριστού, υπάκουσε στη φωνή του Χριστού, εκοίταζε τον Χριστό και είχε την πειραματική βεβαιότητα ότι ο Χριστός ήταν δύο μέτρα δίπλα του. Όταν τον κάλεσε ο Χριστός να περπατήσει απάνω στα κύματα, βούλιαξε. Αυτό θέλω να μην το ξεχάσουμε ποτέ. Και όσο θα φανεί παράξενο να πάρουμε ένα μολύβι και ένα χαρτί, να πάρουμε μια μπογιά και να πάρετε και ένα τζεβρέ, βαρβάρα τζεβρέ, να το κεντήσεις. Είναι η καινούργια μόδα τώρα. Έχουμε ψωφί. Και να γράψετε, υπάρχει Θεός. Όσες φορές θα έρθει ο διάβολος πιστό όντα και να σου πει, τι υπάρχει Θεός, τα πάντα βουλιάξανε. Τα πάντα χαθήκανε. Ορίστε το χαρτί του γιατρού τη γράφει. Μάθε, όσο σκοτάδι κι αν έχει το δωμάτιό σου, να ανοίγεις το παράθυρο και να κοιτάζεις ψηλά. Υπάρχει. Όσες φορές στον κόσμο της αδικίας που ζούμε, πόσες φορές στον κόσμο του ψεύδους που ζούμε, πόσες φορές όταν η απογοήτευση σαν πλημμύρα που έγινε την άλλη φορά τον Οκτώβρη, έτοιμη να πνίξει, να βουλιάξει, να παρασύρει τα σύμπαντα, δεν έρχεται ετούτη η βεβαιότηση του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχει στη ιστορία όταν η Κατερίνα Μπόρα, η γυναίκα του Λούθυρου, τις μεγάλες εκείνες περιπέτειες που είχε αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος είναι ένας αναμορφωτής. Μπορεί οι ελεύθερες εκκλησίες να έχουμε εθνικές καταβολάδες βγαλμένες μέσα από τα εθνικά μας χώματα και να μην συναρτώμεθα με τη διαμαρτύρηση της Δύσεως. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Αυτό δεν πρέπει να πούμε, ότι δεν υπήρξε ένας μεγάλος άνθρωπος ο οποίος εχώρισε την ιστορία του κόσμου και έγινε σταθμός και αφετηρία κατά από τις τρομακτικές δυσκολίες που είχε ο άνθρωπος αυτός. Μια φορά λέει η γυναίκα του για να τον σοκάρει, να του δώσει ένα δυνατό ψυχρό λουτρό, μπήκε λέει στα μαύρα, ντυμένη. Τι συμβαίνει, λέει, γιατί μαύρα. Λέει, δεν το έμαθες, λέει, Μαρτίνο. Λέει, όχι, πέθανε ο Θεός. Και πενθώ, λέει, γιατί πέθανε ο Θεός. Τότε το κατάλαβε. Ο μεγάλος και ταλαιπωρημένος αυτός άνθρωπος χαμογέλασε. Α, λέει, έχεις δίκιο. Ο Θεός δεν πεθαίνει. Ο Θεός υπάρχει. Ό,τι σου συμβεί, ψυχή. Ό,τι σου συμβεί. Προσεύχω και για μένα, ό,τι μου συμβεί. Να μάθω, να κοιτάζω, να ατενίζω, να μάθω το μεγάλο αυτό μάθημα που έχω τόσο ανάγκη. Υπάρχει, παρακαλώ ιδιαίτερα. Όσες φορές βλέπεις τον αδελφό σου σε τρικυμία, σε φουρτούνα, σε πρόβλημα, σε δάκρυα, σε δυσκολίες, σε ανήφορο, όσες φορές πάρω τον στο τηλέφωνο, Εβραίους Ιώτα Άλφα 6, χωρίς δε πίστεως αδύνατον ευαρεστήσε. Πιστεύσε γάρ δι τον προσερχόμενον το Θεό πρώτον, ότι εστί. Πόσες φορές σκέφτομαι εκείνες τις τραγικές, παύλα, κομικές φιγούρες που κατά καιρούς μέσα στην ιστορία του κόσμου ξεσηκώθηκαν και βάλανε τα καλά τους ρούχα, εβάλανε και καθαρό που κάμισο, επήρανε και ένα άσπρο μαντήλι να καθαρίζουν τα γυαλιά τους και πήγανε μπροστά σε ένα ακροατήριο, σε κάποιο πανεπιστήμιο, σε κάποια αίθουσα διαλέξεων, σε κάποια ακαδημία και είπανε, έχω να σας αναγγείλω κάτι άλλο, δυνατό. Ορίστε, λέει, κύριε καθηγητή. Δεν υπάρχει Θεός. Αυτό λέω εγώ, έχω να σας πω. Και έπειτα από 6 μήνες, από ένα χρόνο, μαθαίνεις τα κακά. Και έρχεται άλλο. Και μαθαίνεις ότι τον άλλο τον σκότωσε, λέει, το μοτοσακό. Άλλο το μοτοσακό. Πάει κι αυτό. Ο άνθρωπος. Είπε ο άφρον εν την καρδία αυτού. Υπάρχει. Α, παιδί του Θεού, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να το γράψεις απέναντι στον τοίχο που είναι το κρεβάτι σου πολύ πρωί, κάθε πρωί, μόλις ξυπνήσεις. Εστίν. Εστίν είναι. Άλλο υπάρχω. Άλλο το ρήμα ημί. Ποιο σημαίνει ημί. Είμαι, ζω, εδώ, κοντά. Είναι. Κι αν τα πάντα βουλιάξουν, κι αν τα πάντα να τραπούν, κι αν τα πάντα χαθούν, κι αν τα πάντα μεταβληθούν. Εκεί ευτυχισμένες οι καρδιές που αρπάχτηκαν από εκείνα. Αγκαλιάσαν. Λίγες φορές μακάριες οι ψυχές που αρπάξανε το σταυρό του Χριστού. Και κοιτάξτε, θεωρίες, κοσμοθεωρίες, αντιλήψεις, απόψεις, κράτη, αυτοκρατορίες, βασίλεια. Και τι γίνανε όλα αυτά. Τα λεπορία και τα παιδιά πάνε στο γυμνάσιο. Που να μην υπήρχαν ενώ τα παιδιά. Πού να τα μάθουμε του λόγου τους. Κάτι ονόματα και κάτι χρονολογίες. Τίποτα άλλο δεν έμεινε. Τίποτα. Έχουλα, ό,τι σου συμβεί στη ζωή σου. Όποιο ποτάμι και αν σπάσουν τα φράγματα και πέσει απάνω σου. Όποια φωτιά να ανάψει ολόγυρά σου. Όποιος γκρεμός την ώρα που πέφτεις, σου πιάσει την αναπνοή. Μπόρεσε την ώρα που πέφτεις χωρίς αλεξίπτωτο από το αεροπλάνο ή μαζί με το αεροπλάνο. Να σηκώσεις τα μάτια σου και να πεις. Και που πετούσα εστίν και στη γη να ήμουνα εστίν και τώρα που πεθαίνω. Μακάρια η ψυχή που επήρε το σκηνί με την άγκυρα και την εγύρισε και την έριξε επάνω και αρπάχτηκε από εκείνο. Πιστέψε, πρέπει να πιστέψει, πάσο προσερχόμενος εις τον Θεόν, ότι εστί, ότι είναι, ότι υπάρχει ο Θεός. Και δεύτερον, ότι γίνεται τις εξητούσιν αυτάν μισθαποδότης. Δεν έκανα τίποτα. Μισθαποδότης πάει να πει να σου δουλέψω, να σου δώσω, να σου προσφέρω, να έρθω να σκάψω ή να σου πω μια συμβουλή. Τόσο απλό και αθώο. Μόνο το γεγονός ότι εξεζήτησες τον Κύριο θα στο πληρώσει. Εξεζήτησες τον Κύριο. Ο κόσμος εξητεί τον διάβολο. Τώρα που ερχόμαστε. Εδώ απέναντι από το ξενοδοχείο Αριστοτέλης, λέγεται εδώ, επί της Διωσίας. Είναι μία στάση, ένα νεαρό, ταλαιπωρημένο το μούτρο του. Πρέπει να ήταν παραπάνω από 20-22 χρονών, δεν πρέπει. Εκεί που περνούσε, λέει, στον δρόμο, έδωσε μία τρομακτική κεφαλιά και έσπασε όλο το τζάμι από ένα σπιτάκι που κάθεται εκεί στην αφετηρία των λεωφορείων, αφέτης, πώς το λέτε. Φωνάξαν την αστυνομία, βρέθηκαν στο σπίτακα, τον άρπαξαν τα μαλλιά, τον τράβηξε. Είναι ένα υπουργείο εδώ πέρα, στο υπόγειο του υπουργείου, κόσμος βαζεμένος, πήγαν εδώ. Του λέω στην πίτακα, δεν είναι τρελός, του λέει. Γιατί το έκαμε αυτό. Λέει, για μας το λέει. Τσακ, τον έψαχνε, μήπως έχει κανένα όπλο. Λέει, δεν είμαι ακόμα εγκληματίας, θα γίνω, λέει, σε λίγο. Αλλά δεν έκανα τίποτα, λέει, γιατί έσπασε το τζάμι, το πληρώσω, λέει, πάρε με μέσα. Αλλά θα γίνω. Τα άκουσα με τα αυτιά μου. Ήταν ένας εκεί ο οποίος έλεγε να τον σκοτώσουνε. Ένας άλλος έλεγε να τον αφήσουνε. Κανένας δεν ήξερε ότι μέσα στην ψυχή αυτού του ανθρώπου υπήρχε ένας αντικοινωνισμός. Αυτό το παιδί έπασχε από μια αρρώστια. Δεν ήξερε ότι ο Θεός εστί. Ποιος ξέρει αγαπητοί. Ποια παιδιά που θα δούλευαν το μεσημέρι μαζί θα του είπανε. Ένας θα πάει να πιει, άλλος θα πάει σε κανένα πάρτι, άλλος θα πάει στις συντροφιές, άλλος θα πάει με αγόρια, άλλος θα πάει με κορίτσια. Κάποιος εδώ, κάποιος εκεί, σε κάποιο σπίτι. Ίσως αυτό δεν το πήρε από καμία επαρχία. Φαινόταν πως από αυτά που έρχονται, ξέρει, ένα μήνα, ένα χρόνο ακόμα εδώ, δεν είχε συνέλθει ακόμα. Ποιος ξέρει, αυτό ίσως να ήταν μόνο. Ένιωθε μια απέραντη μοναξιά. Δεν το δικαιολογώ. Μην γίνεται. Ψάχνω να βρω την ευθύνη μου. Κι ίσως η Εκκλησία θα ψάξει να βρει τη δική της ευθύνη. Ποτέ δεν του είπε κανείς αυτού του ανθρώπου. Ξέρετε, τα περισσότερα πράγματα που έχουμε στην καρδιά μας, μας τα βάζουν άλλοι να τα έχουμε. Μέρες ολόκληρες τώρα μας λένε πως σήμερα πρέπει να γλεντήσεις. Πρέπει να γλεντήσεις, να πιεις, να φας, να βάλεις και ένα καπέλο γάρτινο. Αυτό δεν γίνεται από πολύ μικρά τα παιδιά. Τώρα που πήγαινα σε μια ώρα συμπροσευχής που χρόνια κρατάμε σε ένα σπίτι, σε ένα σχολείο είχαν όλα τα παιδιά κάτω, μεγάλα παιδιά. Δημένα, και ήταν και χορεύαν τα παιδιά, κάτω στην αυλή του σχολείου απ' έξω. Και οι μανάδες και οι πατεράδες για τα πιο μικρά φαίνονται παιδιά, τα περιμένουν με τα παλτά τους απ' έξω από τα κάγκελα, πότε να τελειώσει ο χορός. Από σιγά, του βάλε, πρέπει να γλεντήσει. Αυτός όμως δεν είχε να γλεντήσει, λέω, ίσως. Δεν είχε πού να πάει, με ποιον να πάει, κανένας δεν τον ήθελε να πάει. Και όσοι μια κουτουλιά. Όπως η ανάγκη να αναθεωρήσουμε τις θέσεις μας σαν Εκκλησία. Όπως η ανάγκη να ξαναδούμε εκείνο το πορευθέντες μαθητεύσα. Όχι μόνο νεστή, όχι μόνο θα σου παρουσιαστεί. Σου δώσω μισθό. Εμένα. Κοκκινίζω που μου το λέτε, αγαπητέ μου, λέει. Τι έκανα. Το ότι τον εζήτησες όταν οι άλλοι τον απέρριψαν. Το ότι του είπες σε ευχαριστώ για τον Υιόν όταν υπάρχει κόσμος που από το πρωί τον βλαστημάει για τον Βέγα. Να σας πάρω μια λογική σκέψη που μακάρι να μας οδηγήσει σε λογικά πνευματικά συμπεράσματα. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι εάν πονηρά συλλάβει και από τη σκέψη το κατεβάσει στην καρδιά ή από την καρδιά ανέβει στη σκέψη για να γίνει ενέργεια. Κλοπή, ηλική, απορνία. Ο Θεός το λογαριάζει ως να το είχες κάνει. Σωστό. Μία αγία σκέψη. Η οποία δεν είναι σκέψη μόνο. Κύριε μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω πώς αυτή τη στιγμή σηκώθηκα το βράδυ, σηκώθηκε το βράδυ και είπε, Θεέ μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πώς μου ήρθε, Κύριε. Να βρισκόταν μερικοί άνθρωποι, να βρισκόταν κάποιες ψυχές. Μία ψυχή, Κύριε, να πήγαινε στη Λίμνο, στη Χίο. Υπάρχει ένα νησάκι που λέγεται Κος. Άρχισε εκεί πέρα, Κύριε, μερικούς ανθρώπους να μαζευτούν. Και το ξεχνάς βέβαια. Αλλά με ένα ιδιαίτερο πόθο προσευχήθηκε για αυτό το θέμα. Ο Θεός θα στο θυμηθεί εν τη ημέρα, Κύριε. Εθυμήθηκε στη δόξα του Υιού μου, του κατατρεγμένου και διωγμένου και βλαστημένου παιδιού μου. Ποτήριον ψυχρού ύδατος. Εν το ονόματι μαθητού. Όχι εν το ονόματι του Χριστού. Εν το ονόματι μαθητού. Θα το δώσω. Εσύ το έχεις ξεχάσει. Πρέπει να βάλεις στο μπλοκ των ευλογιών του Θεού ακόμα κάτι. Τη μοναδική σε ωραιότητα και δύναμη εκείνη η τράπεζα που πληρώνει 100 φορές από πάνω. οι ελβετικές τράπεζες παίρνουν αρνητικό τόκο μέχρι 40%. Δηλαδή, εάν καταθέσεις 100 εκατομμύρια δολάρια σε μία τράπεζα, σου παίρνει, δεν σου δίνει φράγκο, σου παίρνει μέχρι 40% αναλόγως του ύψους της καταθέσεως. Αλλά σου εξασφαλίζει, σου έχει τη ρίδα και είναι και από τράπεζα της αιωνιότητας. Η καρδιά και ο πλούτος του πατέρα. Ο προσερχόμενος διαπίστεως πρέπει να ξέρει, να πιστέψει, να ζήσει, να βιώσει δύο αλήθειες. Ότι υπάρχει Θεός, ο οποίος αυτό θέλω να το βάζουμε στην καρδιά σου. Και θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ να γράφεις στο λογαριασμό σου στην τράπεζα του ουρανού κάθε μέρα ένα δίφραγκο. Ένα φράγκο, προσευχούλα σου, το τηλεφώνημά σου, τα δάκρυά σου, για την δόξα του Ιησού Χριστού σήμερα. Μην περιμένεις το μαντό που αγόρασες να το φας τελείως και εδώ να αποκτήσει τρύπες. Μπορείς να αγοράσεις ένα δεύτερο, όταν είναι ακόμα μισοκαινούριο. Πάρτο. Δώσ' το στο καθαριστήριο. Βάρ' το σε ένα ξυλαράκι μες στην τουλάπα σου. Και πες, Κύριε, συγγνώμη, να πρέπει να είναι τελείως καινούριο. Αλλά δεν έχω και τόσο λεφτά, αγοράζω 2-2. Ένα μπόρεσα να αγοράσω. Αυτό το ένα το φόρεσα, καλά είναι, το γλέντισα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φέρε μου μια ψυχούλα τώρα να το φορέσει αυτή. Πες το, ψυχή, χρόνος που δεν δόθηκε στον Κύριο είναι χρόνος κάτω από ερωτηματικό, αν είναι προσδόκιμο. Με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζεις τον πατέρα, όχι να του δώσεις για να σου δώσει. Η σωτηρία μας δεν είναι από εκείνα που θα δώσουμε, ούτε την αγοράσαμε με αυτά που θα προσφέρουμε. Αυτή είναι δωρεάν. Αλλά ο Παύλος λέει, φιλοτιμούμε. Φιλοτιμούμε. Είναι τίποτα πιο ευλογημένο. Αν αυτές τις μέρες βρισκότανε παιδιά και παίρνανε από 5 σαλπίσματα και καθότανε κάπου και τα πλώνανε έτσι τα σαλπίσματα. Το σάλπισμα, μια πνευματική φωνή διαμαρτυρίας, το σάλπισμα, ένας θα γελάσει. Κάποιος θα σου δώσει μια κλωτσιά. Ένας θα το σκεφτεί. Ο τέταρτος θα το ακούσει. Να σηκώσει το χέρι του ποιος αποκλείει κάποιον να το αγοράσει. Να δούμε πως δημιουργήσαμε ένα θαυμάσιο σκάφος μέσα στο οποίο ταξιδεύουμε. Με τα σαλόνια μας, με τα εστιατόρια μας, με τα καφενεία μας, με τα μαγαζιά μας, με τους περιπάτους απάνω στα ντοκ των παλιών υπεροκειανίων καραβιών. Και αργά και σταθερά, καθώς ταξιδεύεις 10 μέρες, 20 μέρες, ένα μήνα για να πας στην Αυστραλία, ξεχνάς τι γίνεται στον άλλο κόσμο. Έτσι φοβούμε ότι καθώς μπήκαμε μέσα στην Εκκλησία και καθώς ανθρώπινο ήτανε, μοιραίον ήτανε, εξαρχώς ήτανε και είναι, μέσα στην Εκκλησία βρήκαμε καινούργια προβλήματα. Ασχοληθήκαμε τόσο πολύ με τα προβλήματά μας. Ασχοληθήκαμε τόσο πολύ με τα θέματα μας και δημιουργήσαμε τέτοια τριβή και φθορά χρόνου και φθορά των εαυτών μας μέσα στη λύση αυτών των προβλημάτων, που αργά και σταθερά ξεχάσαμε τι γίνεται έξω. Και έξω βασιλεύει ο θάνατος. Πολύ για κάποιος να μην διαβάσω τα παιδιά μου. Φαίνεται κάποιο από τα παιδιά του, τα δύο, το ένα φαίνεται ήταν η μπουμπουνέη. Τι να σου πω, φίλο μου, λέω. Δεν σου είπα να μην το διαβάσει. Αλλά ξέρω ότι εργάζεσαι. Τη δουλειά σου την εγκατέλειψε. Τι θέλει να πει. Ρε Χριστέ μου, τι θέλω να πω. Μεγάλο το ένιγμα. Απάντησέ μου, ναι ή όχι. Ναι ή όχι. Έπαψες να τρως. Έπαψες να κοιμάσαι. Όχι. Σου μείνει λέω και ένα περιθώριο του Κυρίου. Και εις βάρος του Κυρίου να μάθει ο γιος του χημεία. Βάρος του Κυρίου. Τίποτα από τα δικά σου δεν έκοψες. Τίποτα από τα δικά σου δεν ξόδεψες. Τίποτα από τα δικά σου δεν έδωκες. Όπως έτρωγες έτρως, όπως δούλευες δουλεύεις, αν υπάρχει καμία υπερορία και την υπερορία και έχεις και ώρα κάνεις γρου γρου γρου γρου τα δόντια σου και ώρα που κλαίνεσαι και ώρα που λούζεσαι και το μπάνιο στο καθημερινό θα κάνεις, πώς να γίνει. Και σου μένουν λίγα περιθώρια προσευχούλα, μελέτης, θα πηγαίνεις τη δόντια στην εκκλησία κάπου κάπου και στο τέλος ούτε στην εκκλησία, ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Και σε καλέσαμε και σου είπαμε, πάμε λίγο πιο έξω μια και ο Θεός σου χάρισε αυτοκίνητο. Να επισκεφτούμε μια ψυχούλα, πάμε σε κανένα νοσοκομείο. Και μου λες, ξέρεις, ο Μπουμπουνάλτ θέλει απόψε χημεία. Δεν θα σου πω όχι. Όταν ο Θεός δεν σου άνοιξε το μυαλό να το καταλάβεις, δεν θα μας το λυπήσω. Δεν δημιουργεί πρόβλημα αυτό. Ήθελα να σε ρωτήσω μονάχα, αυτό το εδάφιο, για να υπηρετήσουμε τον Κύριο. Και κατά τη διακονία και την υπηρεσία του Κυρίου. Δεν έχουμε ουδεμία συνήθως προπαρασκευή. Αχ, το πολύ πολύ κάποιος θα κάτσει μια ώρα την τρίτη ώρα του Σαββάτου, να διαβάσει κάτι σπίτι του. Τι τρομακτική αντίθεση με τον Κύριο. Ο οποίος προπαρασκεύαζε αυτόν, προπαρασκευαζότανε 30 χρόνια για να υπηρετήσει 2,5. Σκέφτηκες κάνω τέτοιο δάσκαλο, γνωρίζεις αγαπητέ τέτοιον άλλον. 30 χρόνια στα γόνατα για να υπηρετήσει 2,5. Είχε εμείς να είμαστε 2,5 στα γόνατα για να υπηρετήσουμε 30. Αλλά φοβούμε. Αποτέλεσμα. Προχειρό. Περιμένεις κάτι να ακούσεις. Τίποτα. Όνειρα, ελπίδες, φωνάρα. Αχ, κάτι γίνεται εδώ. Βλέπεις κάτι όντως να ανεβαίνει έτσι σαν λίγο, σαν πρασινάκι. Αν να βγάλει ένα φύλλο, αν να βγάλει λίγο κορμό, αν να ανθίσει. Τίποτα. Προϊόν βαθύτερης μελέτης. Τα βιωτικά. Ναι. Αλλά φοβούμε και κάτι, ότι εμείς δημιουργήσαμε το πλεόνασμα των βιωτικών. Προσωπικώς, θεωρώ ότι το εδάφιο αυτό, εδάφιο δυνάμεων και εδάφιο γίνεται μισθαποδότης. Αν υπάρχουν φτωχές περιοχές στην πνευματική μας ζωή, και αν υπάρξουν άγωνα χρόνια στην πνευματική μας πορεία και αν δεν είδαμε το Θεό να γίνεται μισθαποδότης. Μην ψάξετε να βρείτε γιατί στον Κύριο, αλλά ψάξω να βρω το γιατί στον εαυτό μου, διότι στάθηκα φτωχός, ανύπαρκτος, στην ώρα της πνευματικής εισφοράς που σε εκάλεσε και με εκάλεσε ο Κύριος. Καλό τους μεταξύ μας νέους. Καλό το Μανώλα. Καλό τα κορίτσια. Δεν ξέρω καμιά πιο δυνατή ώρα από την ώρα ετούτη, σαν ώρα μιας μεγαλειώδους αποφάσεως, Χριστόφορε. Περίμενε τα πάντα από εκείνον, υπό έναν όρο, ότι έχουν παραχωρήσει τα πάντα. Και να μάθουμε να το ζούμε και να μην μάθουμε να το τραγουδάμε. Παρεχώρησα τα πάντα. Να μάθουμε, Κώστα, την ανάγκη πως ή καίγεσαι μέσα στο αεροπλάνο ή πέφτεις με τα λεξίπτωτα από το αεροπλάνο. Είναι επικίνδυνο. Είναι ασφαλή απόψε ώρα να θεωρήσεων. Επανατοποθετήσεων απόψε. Νέων εκτιμήσεων. Η Είναι αδύνατον να ευαρεστήσει της εις τον Θεόν ημί διαπίστεως. Κι αυτός που πιστεύει πρέπει να γνωρίζει δύο πράγματα. Ότι ο Θεός εστίν. Και ότι γίνεται μη σταποδότη στους εξητούντας. Πατέρα, προσωπικώς έχω ανάγκη όχι να ξέρω, φύλαξέ με από τον ακίνητο, να ζω ότι υπάρχεις, ότι είσαι και ότι γίνεσαι μισθοποδότης σε έναν καλό λόγο, μια καλή σκέψη, μια εξήτηση, δύο δάκρυα, ένα χαμόγελο, μια όποια πρόσφορα. Μίλησε απόψε έντονα με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Μίλησε με τον τρόπο που ξέρεις και να μιλάς και να σχολιάζεις απόψε. Αγιαζόμενος εν το μέσο ημών εν Χριστώ Ιησού. Τα παιδιά μας και την νεότητα. Την επόμενη ώρα. Αν. Και τα μάτια μου και το κατάλαβα, δεν το είχα καταλάβει. Αποφασίζω να δοθώ σε σένα. Θέλω να παραδοχώ στην αγάπη σου. Άνοιξε την πόρτα της σκηβωτού και μπάσε και μένα. Άκουσαν. Πίστεψαν. Μπήκαν. Τραβάγια.
1: Αυτός δεν είχε φανερωθεί με τέτοια δύναμη στη ζωή μας. Και δεν είχε παρέμβει για να κάνει απελευθέρωση. Ποιοι θα είμαστε. Ποιοι δρόμοι, ποιες σελίδες του κόσμου, αλλά μέσα στα σχέδια της αγάπης μας αποκαλύπτονται όλες οι γραμμές του Γολγοθά για τον άδειο τάφο, για την ανάληψη και τη βεβαιότητα λόγω σου τον άδειο. Μας τα ερωτηματικά και τα προβλήματα, μας αρχεί ότι τα ξέρεις και ξέρουμε ότι και θέλεις και μπορείς να επέμβεις. Μένουμε σε αυτή τη γλυκιά ησυχία. Σε αυτή την τελεία ειρήνη. Μάθε μας στη ζωούλα μας να μας αρκεί ο Χριστός. Γνωρίζουμε πόση αδυναμία ήρθε απόψε, αλλά ξέρω και με πόση δύναμη είσαι έτοιμος να επέμβεις στην πορεία της Εκκλησίας σου. Πες μου για να πω και δώσε μου για να δώσω. Φέρε καρδιάς και ετοίμασε πνεύματα. Και όπως κάθε Σάββατο σε παρακαλούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Θυμήσου την νεότητα, τα παιδιά μας, τα στρατιώτη, τα σπουδαστή, τα κορίτσια της Εκκλησίας μας. Επισκέψε παρακαλώ εν Χριστώ Ιησού το τρίωρο τούτο και βγάλε έπαινο δόξα στο πρόσωπό σου στο όνομα του Χριστού, Διαγίου Πνεύματος. Άμα. Γάμα 4.

Εάν ένας κάποιος, ο οποιοσδήποτε, πιστεύει πως έχει τα προσόντα, στηριζόμενος απάνω στην γενεαλογία του και στη φυλή που ανήκει, να καυχάται, λοιπόν, εγώ αυτό το δικαίωμα το έχω σε μεγαλύτερο βαθμό. Όταν ήμουν 8 μερών, με περιτάμανε. Κατάγομαι από το γένος Ισραήλ, από τη φυλή Βενιαμίν και δεν είμαι Εβραίος εκ προσιλήτων. Δεν ήμουν πρώτα Έλληνας ή Άραβας ή και έγινα Εβραίος. Είμαι Εβραίος εξ Εβραίων. Κατά τον νόμον Φαρισαίος. Και κατά ζήλος στάθηκε μια εποχή στη ζωή μου που καταδίωξα την δικαιοσύνη, την Εκκλησία. Κατά την δικαιοσύνη που μου γύρευε ο νόμος, στάθηκα άμεμπτα. Εν τούτης. Εκείνα τα οποία έπρεπε για μένα να ήταν κέρδη, τώρα πια νομίζω πως στέκονται ζημιά για τον Χριστό. Όχι μόνο, αλλά θεωρώ ότι τα πάντα είναι ζημιά. Μπροστά στο υπερέχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μου, για τον οποίον ζημιώθηκα τα πάντα. Και τα θεωρώ πως τα πάντα είναι σκύβαλα, προκειμένου να κερδίσω τον Χριστό και να ευρεθώ εν αυτό, μη έχοντας δικαιοσύνη δική μου στηριγμένη απάνω στην τήρηση των διατάξεων του νόμου, αλλά μια δικαιοσύνη που αποκτάται δια της πίστεως στο πρόσωπο του Χριστού. Πρόκειται περί μιας δικαιοσύνης από το Θεό δια της πίστεως. Μιας δικαιοσύνης το να γνωρίσει κανείς Αυτόν και την δύναμη της Αναστάσεως Αυτού και την κοινωνία των παθημάτων Αυτού, συμμόρφιζόμενος με τον θάνατον Αυτού, παίρνοντας την ίδια μορφή στην κατάσταση του θανάτου Αυτού, του Ιησού Χριστού, με την ελπίδα πως θα καταντήσω εις την εξανάσταση την εκ νεκρών. Θεωρείται ένα από τα πλέον βασικά. Όλοι οι ερευνητές και οι μελετητές της Καινής Διαθήκης στέκουνε στο απόσπασμα τούτο του γράμματος του Παύλου και το θεωρούνε ως το δεύτερο εδάφιο μετά την θέση της σωτηρίας. Τι λέει εδώ? Ότι στον άνθρωπο, για τον άνθρωπο, ο οποίος εγνώρισε τον Ιησού Χριστό, όλα τα άλλα έρχονται να παίξουν ένα τελείως συμβατικό, ένα ολοκληρωτικά δευτερεύοντα ρόλο μέσα στην ύπαρξή τους και τη ζωή. Καθώς προσευχόμουν να μου δώσει ο Θεός να σας δώσω, συνέλαβα ένα παράδειγμα, αν μου το επιτρέπατε. Απευθύνομαι συνήθως σε ανθρώπους της ηλικίας μου, πάει να πει γέροντας βαθιά πια. Γι' αυτό θα τους θυμίσω ιστορίες της κατοχής. Με συγχωρείτε. Υποθέσατε ότι στην Αθήνα
το σπιτικό σας πεθαίνει από πείνα. Μαζεύετε ό,τι έχετε στο σπίτι σας, ό,τι έχει απομείνει πολύτιμο στα συρταράκια σας και μάθατε ότι κάπου δίνουν λάδι. Παίρνετε και ένα μεγάλο μπουκάλι λαδιού, μια χιλιάρα, της εποχής εκείνης οι χιλιάρες. Και πάτε πια. Όταν πήγατε στο σπίτι εκείνο, βρήκατε ένα πάρα πολύ γνώριμο άνθρωπο, ένα παλιό σας φίλο. Αυτός που πουλούσε το λάδι ήταν ένας άνθρωπος με μια βαθιά υποχρέωση απέναντί σας πριν 30 χρόνια. Πώς εδώ, τι έγινε, έμαθα που κάποιος πουλάει λάδι, εσύ είσαι. Έφερα κάτι σκουλαρίκια, κάτι ψευτοασίμια, έφερα κάτι ποτήρια, αυτά μείνανε στο σπίτι, έφερα και ένα μπουκάλι, μεγάλο είναι, χιλιάρα είναι, ό,τι μου δώσεις, λίγο λαδάκι, όσο βαστίξουμε. Και ο άνθρωπος αυτός κάνει την εξής χειρονομία μες στη ζωή του υποθετικού αυτού παραδείγματος. Εσένα, λέει, θα σου πάρω λεφτά. Πάρ' τα πράγματά σου πίσω, κάτσε να φας και με το κάρο μου που θα στείλω κάτι πράγματα εκεί στην Αθήνα που θα πας, θα πάρεις 5 τενεκέδες λάδι δωρεάν. Και μια και φέρετε και το μπουκάλι, και το μπουκάλι γιωμάτο. Φύγε. Το ανθρωπάκι του παραδείγματος πια τρελαθεί. Έβαλε τους 5 τενεκέδες στο κάρο του υποθετικού αυτού παραδείγματος και περπατάει τώρα το κάρο με τους τενεκέδες τους 5, με τα άλλα πραγματάκια που έχει μέσα του το κάρο και με τη χιλιάρα πια τη μπουκάλα με το λάδι. Και όλο το δρόμο τώρα, ο άνθρωπος, η αγωνία του, η χιλιάρα, λέει τι έγινε, θα σπάσει. Δεν καλέ μου άνθρωπε, δεν νομίζω ότι θα σπάσει, αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν την έβαλες. Την έβαλα, να βγάλω λέει και το σακάκι μου, θα πουντιάσει, λέει, όχι λέει, να το τυλίξω λέει, μήπως χτυπήσει πουθενά και σπάσει, τι μη σπάσει, η χιλιάρα. Και συνεχώς η χιλιάρα. Και άμα του πεις τίποτα θα σου πει, για αυτή τη χιλιάρα πεθαίνει κόσμος στην Αθήνα. Ναι, βρε καλέ μου άνθρωπε, μου το είπες, το κατάλαβα. Αλλά έχεις 5 τενεκέδες λάδι. Αδελφοί μου, μας αρκούνε οι 5 τενεκέδες το λάδι. Η χιλιάρα. Η χιλιάρα. Οι 5 τενεκέδες το λάδι είναι ο Ιησούς Χριστός. Τώρα. Η υγεία μας, αυτό στο Θεό, δώρο Θεού είναι η υγεία, αλλά μου αρκεί ο Χριστός. Ποιος νομίζει πως μπορεί να φυλάξει την υγεία του και ποιος από αυτούς που εφύλαξαν την υγεία του τελικά έφτασε 712 χρονών, ξέρετε κανέναν? Και σας παίρνω το πολύτιμότερο. Τι θα γίνει με τη δουλειά μου? Ξέρω. Δεν ξέρω. Εμένα μου αρκούν οι 5 τενεκέδες στο λάδι. Τώρα, εάν μπορέσω να βαστίξω και τη χιλιάρα τόσο, το καλύτερο. Αλλά φαίνεται ότι μέσα στην πορεία εκόλλησε τόσο πολύ το πνεύμα μας, εκόλλησε τόσο πολύ η καρδιά μας, εκόλλησε τόσο πολύ η ψυχούλα μας απάνω σε αυτή τη χιλιάρα, που αργά και σταθερά ξεχάσαμε τους 5 τενεκέδες με το λάδι. Και αντί να χαμογελάς και να χοροπηδάς σαν κατσίκι μαγιάτικο σε όλο το δρόμο με τις 5 τενεκέδες που δωρεάν ο Θεός σου έδωσε, έχει κολλήσει η καρδιά μας σε εκείνο το μπουκάλι, σε εκείνη τη χιλιάρα. Γιατί, αδελφοί? Τι συνέβη? Τα παιδιά, δόξα στον Θεό, θα μεγαλώσουν τα παιδιά.
Μήπως δεν μεγαλώνουν και παιδιά χωρίς μάνα και χωρίς πατέρα. Πώς το καταλαβαίνεις? Ο Παύλος, το Πνεύμα του Θεού, έχει απόψε να μου δώσει κάτι που σας βεβαιώνω πως έχω υπέρμετρη ανάγκη. Στη ζωή μου να μου αρκεί ο Χριστός. Πόσο φοβάμαι ότι πολλές φορές όταν σπάσει η χιλιά είμαστε έτοιμοι να αυτοκτονήσουμε. Λέει, η ζωή είναι αυτή. Γιατί έσπασε, λέει, η χιλιά. Ρε, πέντε τελειτήρες δηλαδή. Που δεν τους περίμενες, πού να τους αγοράσεις? Αυτή τη δωρεά, την υψίστη, πέντε τενεκέδες λάδι, δεν την έβαλες, δεν τη χώρεσε το μυαλό σου και η καρδιά σου ακόμα? Ψυχή, και μου κόλλησες και δέθηκες με αυτή τη δόλια τη χιλιάρα το λάδι που να μην την έπαιρνε? Αγαπητοί μου, δεν θα σας πω, διότι αυτά είναι θεωρητικά σχήματα έξω από τη ζώσα πραγματικότητα. Δεν θα σας πω ότι όλα τα υπόλοιπα προβλήματα, οι σπουδές, το στρατιωτικό, ο γάμος, τα παιδιά, η οικογένεια, η υγεία, τα επαγγελματικά, τα οικονομικά, ότι δεν έχουν καμιά θέση και καμιά σημασία. Όχι. Όταν διαβάσουμε τον Λόγο του Θεού με το μάτι που πρέπει να διαβάσουμε τον Λόγο του Θεού, τότε σύν της άλλης θα αποκαλύψουμε και θα ανακαλύψουμε ορισμένες μεγάλες αλήθειες. Πως ο Κύριος έδειξε μια λεπτότητα και ένα μοναδικό ενδιαφέρον και για τα υπόλοιπα πράγματα της ζωής μας. Κάποιος ήταν άρρωστος, φέρτε το εδώ. Κάποτε πεινούσανε, καθίστε να φάτε. Σε μια άλλη περίπτωση κινδυνεύανε, σταμάτησε την τρικυμία. Σε μια άλλη περίπτωση ο διάβολος ήθελε να τους κοσκινήσει, προσευχήθηκε. Αλλά όλα αυτά δεν πρέπει ποτέ να πάρουν την πρώτη θέση μέσα στη ζωή μας. Πολλές φορές ο διάβολος μας καταφέρνει, δεν ξέρω πώς, κάτω από συνθήκες που σε όλο τον κόσμο, ξέρετε, συμβαίνουν. Μια αρρώστια, ένα πρόβλημα, μια αγωνία, μια αναδουλειά, μια ατυχία. Κάποιον του κόπηκε το πόδι. Γιατί? Δόξα στον Θεό, του κόπηκε το πόδι. Ω, λέει, είναι καλό, λέει, ω, να χειροκροτάμε. Δεν σου είπα τέτοια πράγματα. Αλλά από την άλλη πλευρά που το πήρες, δεν είναι ζωή αυτή χωρίς ένα πόδι. Γιατί? Κυρία μου, έτσι θέλησες. Δεν το καταλαβαίνω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορούσε και τα δύο πόδια να μου λείπουνε. Μου λείπει το ένα και περπατάω με το ένα και με δεκανίκη. Μα δεν σου στέλνω χίλια φιλιά. Ευλογημένο το όνομά σου, Κύριε. Εκείνος παίρνει τόσα λεφτά. Εσύ παίρνεις τόσα που σου αρκούνε να ζήσουνε. Σου φτάνουνε? Ένας ανατολίτικος λαός σοφός, όταν λέει, ρωτάνε κάποιον, ή μάλλον ακούνε σε μια συζήτηση ότι ο τάδε απόκτησε πολλά, πολλά, πλούτησε, πολύ πλούτησε. Τότε λέει, ρωτάνε, και πόσα στομάχια, λέει, απόκτησε. Λέει, πόσα στομάχια? Λέει, ένα. Λοιπόν. Αν κάθεγε 500.000 που παίρναμε, αποκτούσαμε και ένα άλλο στομάχι, το καταλαβαίνω. Και με 500.000, και με 100.000, και με 10.000, και με 6.000, ένα στομάχι έχουμε. Και αυτός ο οποίος έχει 5 εκατομμύρια, πώς θα το κάνουμε? Ένα στομάχι έχει. Καμιά φορά είναι και τρίπιο. Αγαπητοί μου, αμέσως μετά την πίστη, αμέσως μετά τη σωτηρία μας, αμέσως μόλις το Πνεύμα του Θεού δημιουργήσει μέσα μας τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις της αναγέννησης. Αμέσως, λέγω. Το πρώτο ερώτημα, το πρώτο θέμα το οποίο πρέπει να τεθεί στη ζωή μου, πρέπει να είναι το ακόλουθο. Τώρα, ο Ιησούς Χριστός και η δόξα του Ιησού Χριστού μου αρκεί. Όποιος έχει το Χριστό έχει τα πάντα. Είναι σαν να
είναι Πάσχα και να σε στείλανε για ψώνια και να ξέχασες να πάρεις μουστάρδα. Ρε καλέ άνθρωπε, λέει, μουστάρδα έφυγες. Δεν έφερα. Μπορεί να κάνουμε, λέει, Πάσχα, λέει. Ομαδικός να αυτοκτονήσουμε με τον γκάζι, να ανοίξουμε, λέει, τον γκάζι. Λέει, γιατί, αφού ξέχασες τη μουστάρδα. Ανοίξετε τον γκάζι να σκοτωθείτε για τη μουστάρδα. 6 βαλίτσες πράγματα και μισό ταξί αρνί πήγε στο σπίτι σου. Και ξέχασες και το δόλιο, το πράσινο, το καυτήριο. Και τι έγινε. Αδελφοί μου, εάν πιάσω τον εαυτό μου κι αν με ειλικρίνεια απόψε στα γόνατα στην παρουσία του Θεού, θυμηθούμε, όχι πέρσι και πρόπερσι, σήμερα και χτες, γιατί πράγματα στενοχωρηθήκαμε, θα ντραπούμε. Θα ντραπούμε! Έχεις κάτι στενοχώριες που έχει ο κόσμος. Και υπάρχουν κάτι άλλες στενοχώριες. Αν είσαι ένας λόγος ο οποίος, αγαπητοί, με οδηγεί να σας παρακαλέσω μια φορά την εβδομάδα να πηγαίνετε στα νοσοκομεία, τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, είναι για να κατεβαίνεις κάτω τα σκαλοπάτια και να κινδυνεύεις να σκοτωθείς. Όταν κατεβαίνω τα σκαλοπάτια, κινδυνεύω να σκοτωθώ, δεν κοιτάζω κάτω, κοιτάζω πάνω, λέω, Θεέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τι περισσότερο άξιζα και σε τι ήμουν καλύτερος από αυτόν τον άνθρωπο που πήγα πάνω και είδα τώρα. Και τι καλύτερο είδες μέσα μου, Κύριε. Άντροποι μας, εχύσαμε δάχρυα πολλά στη ζωή μας για τη μουστάρδα. Και πώς θα γίνει και τι θα γίνει και τώρα αυτό που είναι καλό, αδελφέ μου, αδελφέ μου, έχεις το Χριστό. Έχεις λίγη υγεία, πολύ δεν έχει κανένας. Πολλοί υγεία έχουν μόνο τα βότσαλα, κανένας άλλος. Και έχεις και ένα κομματάκι ψωμάκι. Δόξα στο. Τώρα, έχεις και τα παιδάκια σου. Έχουν, λέει, προβλήματα. Αφού έχεις παιδιά, έχουν προβλήματα. Γιατί να μην έχεις καθόλου παιδί. Ευλογία είναι να έχεις, ευλογία και να μην έχεις. Εσένα ο Θεός έβαλε σε αυτή τη μορφή της ευλογίας. Αφού είναι, λέει, άρρωστο το παιδί. Τι να κάνουμε τώρα. Μόνο τα κομμωδίνα δεν αρρωσταίνουν. Αφού είναι παιδί, θα αρρωστήσει. Τι θέλει να κάνουμε τώρα. Όχι, γιατί να αρρωστήσει. Μα δεν είσαι σοβαρό άνθρωπο. Γιατί να αρρωστήσει. Παιδάκι είναι και αρρώστησε. Να κάνουμε την προσευχούλα μα, να δώσουμε και μισή ασπιρίνη, να πούμε και στον γιατρό. Γιατί να μου τι γίνεται εδώ πέρα. Μα δεν είναι τίποτα. Δε. Μα δεν είναι τίποτα. Α, σιροπάκι, θα περάσει. Και με τη δουλειά μου, γιατί εκείνο να πάρει προαγωγή και να πάρει περισσότερο μισθό που έχει λιγότερα χρόνια από μένα. Μα αυτός δεν έχει 5 τενεκέδες στο κάρο του λάδι. Εσύ έχεις 5 τενεκέδες στο κάρο σου λάδι. Εσύ έχεις το Χριστό και κέρδισες και τούτη τη ζωή και κέρδισες ψυχή και σου χαρίστηκε χωρίς να μας πρέπει και χωρίς να με το ξέρουμε και χωρίς να είμαστε άξιοι και η άλλη ζωή. Αυτού εδώ πέρα παραπάνω του βρέθηκε τι, λίγο μισθός παραπάνω και παίρνει, αντί να πάρει ένα καπέλο για την ηλίαση, παίρνει δύο. Γιατί να πάρει δύο καπέλα, τι να τα κάνεις δύο καπέλα, ευλογημένο, το ένα πάνω στο άλλο γελίος θα είσαι, ένα φοράνε καπέλα. Αδελφοί, αδελφοί μου, μήπως φάλω, προσευχηθείτε για μένα, δεν σας κάνω δάσκαλο. Πολλές φορές έχω πιάσει τον εαυτό μου να είμαι στενοχωρημένος για τη μουστάρδα. Την έχω πιάσει τον εαυτό μου. Και καμιά φορά μόλις τον πιάσω, τον πιάνω από τα αυτή τον εαυτό μου. Αν αγαθείς κάτσα κάτω. Αν αγαθείς κάτσα κάτω. Μη σε πάρει ο αέρας, λέω στον εαυτό μου. Στενοχωριέσαι και πώς θα γίνει και τι έγινε. Και ήταν μια μέρα που ένας είπε ότι έπρεπε να πεις, να μην το πεις εκείνο που του είχες πει να μην πω. Ξέρω, δεν τα κατάλαβα αυτά τα πράγματα. Ας με αγαπητέ μου. Δοξασμένο το όνομα του Ιησού Χριστού. Αδέρφια, ας πάρουμε θέμα προσευχής. Αδέρφια, ας σταθούμε στις στερνές αυτές δύσκολες ώρες και μέρες. Μου έκανε εντύπωση κάτι που διάβασα σήμερα το μεσημέρι στην εφημερίδα. Ήμουν στο κρεβάτι από αυτές. Και φέρνω μια εφημερίδα εκεί τα παιδιά. Και διάβασα μια αποστροφή κάποιου επισήμου προσώπου εδώ της πατρίδας μας.
Όποιος εδήλωσε στο επισημότερο μέρος που μπορεί να δηλωθεί κάτι τέτοιο, ότι ενδεχομένως η Ελλάδα περνάει τα πιο κρίσιμα χρόνια όλης της ιστορίας της. Αδελφοί μου, η πνευματική μας θέση ποια είναι μέσα σε αυτά τα γεγονότα? Δεν σας φαίνεται παράξενο πως για μια ακόμα φορά η κρίση δεν λέει να φύγει από τη Μέση Ανατολή και από την Παλαιστίνη? Δεν σας λέει τίποτα πως το παγκόσμιο ενδιαφέρον για μια ακόμα φορά είναι στραμμένο σε εκείνα τα χώματα, τα ματωμένα και ποτισμένα με αίμα? Αγαπητοί μου, κι αν απόψε είναι ο ερχομός του Κυρίου, κι αν απόψε είναι η μέρα του Κυρίου, κι αν απόψε έρθει ο Κύριος μου, σε ρωτώ πώς θα πάω και πώς θα με βρει και τι έχω να πω ενώπιον του? Αυτή η δόλια η χιλιάρα με το λάδι, αυτή η δόλια η χιλιάρα με το λάδι μας έχει πρίξει το πλεμόνι μας. Και οι σπουδές και η υγεία μας και τα παιδιά μας και η οικογένειά μας και το επαγγέλμα μας.

άρχοντα που είχε αφηνιάσει το αλόγατό του και του λέει, τι άλλη μέσα σου, άλλη, τι σου, τι δουλειά κάνεις, εργάτης είμαι εδώ, λες, κάβολε. Χτήματα έχεις, δεν έχω, καθόλου, ούτε τάφο, οικογενειακό. Α, λέει, ας σου δώσω διευθύματα, η καλοσύνη σου. Όσο τρέξεις, λέει, ευθεία, θα το τετραγωνίσουμε και είναι δικό σου. Και έτρεξε, λέει, αυτός έτρεξε. Κόμπιασε, τον έπιασε το πλεμόνι του, τον έπιασε το σηκώτι του, τον έπιασε η σπλήνα του, έπεσε και πριν πεθάνει, δεν ξέρετε τι έκανε. Καλή. Να κερδίσει 2 πόντ. Δεν είναι εκείνο θα σας πω. Μη γέννητο. Για να βγάλουμε το ψωμί μας, δουλεύουμε 15-16 ώρες την ημέρα. Πάω στο γραφείο το πρωί, νύχτα, ανάβω το φως. Είναι γραφειάκι πέρα, απέχω, δουλεύω. Και φεύγω νύχτα καμιά φορά. Τελείως νύχτα. Αν προλάβω να πάω σπίτι και φάω κομμάτι ψωμί, τόσο καλό. Εάν δεν πάω, περισσεύει και τρώω το βράδυ. Τσιμπάω κάτι, τρώω ένα γάλα συνήθως και πάω στη δουλειά μου την πνευματική. Μπορούσε να ήταν καλύτερα, μπορούσε να ήταν και χειρότερα. Εσύ το ξέρεις, Κύριε, μου αρκείς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποιος από εσάς, λέει, μεριμνών μπορεί να προσθέσει ένα μπήχη στο σώμα του? Ποιος? Ποιος από εσάς είναι μπορετό ποτέ να αλλάξει με φυσικό τρόπο το χρώμα των μαλλιών της κεφαλής του? Ποιος? Τι είναι αυτά, αδελφοί μου? Ήθελα να δούμε τον Παύλο. Τα πάντα έχω. Έχω ένα έδαφος απάνω στο οποίο μπορώ να στηρίξω μια καταπληκτική μορφή καυχήσεως. Όλα τούτα μου κάμανε κακό. Στη ζωή του ο Παύλος τα θεώρησε σκύβαλα. Τα θεώρησε ζημία για το έξοχον της γνώσεως, για το υπερέχον της γνώσεως Χριστού Ιησού του Κυρίου μου, διόν τα πάντα εζημιώθην και ηγούμε σκύβαλα ότι είναι, ή να Χριστόν κερδίσω και ευρεθώ εν αυτό. Έχουμε ανάγκη κάθε μέρα 3 λεπτά να βρισκόμαστε επάνω στον ουρανό, στις μονές του Πατέρα μας. Έχουμε υπέρμετρη ανάγκη κάθε μέρα για λίγο να σκεφτόμαστε τις δόξες που μας περιμένουν. Σας παρακαλώ ιδιαίτερα. Κινδυνεύει η χιλιάρα. Θα τη γλιτώσουμε όσο μπορούμε. Θα σπάσει. Ό,τι μπορούμε θα κάνουμε να μην σπάσει. Η χιλιάρα έσπασε. Τι να κάνουμε τώρα. 5 τενεκέδες εδώ πέρα με περιμένουν. Και κάθε μέρα στο φαΐ μου θα βάζω το μισό, τη μισή κατσαρόλα λάδι. Και πάλι θα μου φτάσουν και θα μου περισσέψουν. Σου φτάνει. Όταν πιάσουμε τον εαυτόν μας υπέρμετρα να κοιτάμε τα δέον, τα στοιχεία που νομίζουμε πως μας χρειάζονται, υπερμέτρως τα κοιτάζουμε, τότε θα ανακαλύψουμε μια μεγάλη ντροπή στη ζωή μας. Λιγότερο εκτιμήσαμε. Πάντα να θυμόσαστε εκείνο που πολλές φορές επαναλαμβάνουμε. Το αγαπάω. Είναι εκείνο που έλεγε κάποιος. Στη ζωή μου κάποτε έλεγα εγώ. Όταν μου αποκαλύφθηκε, λέει, η αλήθεια, και τότε είπα εγώ και ο Χριστός. Και όταν προχώρησα στην πίστη, κατάλαβα την αμαρτία μου. Και το

0: Ανέστρεψα και είπα «Ο Χριστός και εγώ». Και τώρα στα τέλη της ζωής μου και του δρόμου μου κατάλαβα ακόμα μια πιο μεγάλη αμαρτία. Και έσβησα το εγώ και λέω μόνον «Ο Χριστός». Ο Πατέρας από πάνω διέκυψε εκ του ουρανού και είδε προβλήματα και είδε ζητήματα και είδε αγωνίες. Έσκυψε από πάνω και είδε ανάγκες και είδε ερωτηματικά και είδε τραγωδίες και είδε αδυναμίες και είδε δράματα. Και τι έκαμε? Έστειλε το Χριστό. Μέσα στο Χριστό υπάρχει και το ξεδίψασμά μας και ο χορτασμός μας και η συντροφιά μας και η ειρήνη μας και η δύναμή μας και ο αγιασμός μας. Να σας αρκεί ο Χριστός, αδελφοί μου. Βοηθήστε με στην προσευχή σας να μην ζητάω τίποτα άλλο, να μην θέλω τίποτα άλλο εκτός από το Χριστό, αδελφοί μου. Τίποτα άλλο, τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα βρίσκονται όχι μαζί με τον Χριστό, εν το Χριστό. Δεν είναι αλήθεια πως το νερό ξεδιψάει. Άλλη είναι η αλήθεια. Το νερό έχει μέσα του το ξεδίψασμα. Πίνοντας νερό, ξεδιψάς. Είναι ψωμί. Τρώγοντάς το χορτέ. Από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Από το πιο απλό μέχρι το πιο περίπλοκο. Από το ατομικό μέχρι το οικογενειακό, το κοινωνικό, το εθνικό, το παγκόσμιο. Ένα πρόβλημα υπάρχει, αδελφοί μου. Και αυτό είναι το πρόβλημα στο οποίο θα απαντήσει ο Θεός δια του Ιησού Χριστού. Δεν έστειλε άλλον και δεν υπάρχει πέραν του Χριστού κάτι. Θέλω για την αγάπη του Κυρίου. Θέλω εν το ονόματι του Κυρίου. Το απόψινό μάθημα να το πάρουμε θέμα πολλής προσευχής. Δεν είναι ντροπή ας είμαστε 40 χρόνια στα Φρανία και 20 χρόνια μέλη μιας όποιας εκκλησίας. Δεν είναι ντροπή να σηκώσουμε τα μάτια μας απόψε και απλά να του πούμε «Κύριε, βοήθησέ με να θέλω μόνον εσένα». Να μου αρκείς, Χριστέ. Μα έχω και ένα πρόβλημα, ο Χριστός. Και ένα ζήτημα, ο Χριστός. Και ένα οικογενειακό πρόβλημα, ο Χριστός. Και θέμα υγείας, ο Χριστός. Μα τα πάντα, ναι, μέσα στο Χριστό. Παρακαλώ, παρακαλώ πολύ. Θα τα ξαναδιαβάσω στο σπίτι σας αυτά. Φιλιππισίους, γάμα, 4 έως 11. Θα γονατίσουμε απόψε. Και θα του πούμε, Κύριε, χάρισέ μου την 27η εμπειρία. Χάρισέ μου την 39η πείρα. Και αυτή η πείρα είναι, Κύριε, μάθε με να μου αρκείς εσύ. Κι αν τα πάντα βουλιάξουν, κι αν τα πάντα χαθούν, κι αν τα πάντα με εγκαταλείψουν, κι αν οι πάντες σε προδώσουνε, κι αν μείνεις μόνος, σαν το καλάμι, μόνος μες στην πεδιάδα, έτοιμος να συναντήσεις το τέλος και να έρθει ο θάνατος, βοήθησε στην προσευχή σου να χαμογελάμε και να ματουλέμε. Κι αν έρθουν, ας έρθουν. Μου αρκεί ο Χριστός. Ναι, πατέρα μας. Μάθεμα να μας αρκεί το πρόσωπο. Χορτασμός. Ξεδίψασμα. Αγιασμός. Δικαιοσύνη. Σοφία, απολύτρωση. ειρήνη, σε δίψασμα.
1: Βεβαιώς.
0: Όχισε το λόγο σου. Δώσε απόψε καρδιές να αναθαρίσουνε, καρδιές να παραδοθούνε, ψυχές να εμπιστευθούνε. Μάθε μας, Κύριε, να μας αρκεί το πρώτο. Είναι ωραία.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ο δε Κύριος είπε προς τον Αβραάμ, «Έξελθε εκ της γης σου και της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου, εις τη γην την οποίαν θέλω σοι δείξει. Και θέλω σε κάμει εις έθνος μέγα και θέλω σε ευλογήσει και θέλω μεγαλύνει το όνομά σου και θέλεις είστε εις ευλογία. Και θέλω ευλογήσει τους ευλογούντας σε και τους καταρωμένους σε θέλω καταραστεί. Και θέλου σοι ευλογηθεί εν σοι πάσε εφιλέ της γης». Το παρακάτω. «Και υπήγαινε ο Αβραάμ καθώς είπε προς αυτόν ο Κύριος. Και μετ' αυτού υπήγε και ο Λότ. Ο δε Αβραάμ ήτο ηλικίας 75 ετών, ότε εξήλθε από Χαράν. Και έλαβε ο Αβραάμ Σάρα την γυναίκα αυτού και Λότ τον ιόν του αδελφού του». Με αυτόν θα ασχοληθούμε. Το ανιψιούδι του. Επήρε και τον ανιψιό του μαζί, τον Λότ, τον ιόν του αδελφού του και πάντα τα υπάρχοντα αυτών, όσα είχαν αποκτήσει και τους ανθρώπους τους οποίους είχαν αποκτήσει εις Χαράν και εξήλθον δια να υπάγωση εις την γην Χαναάν και ήλθον εις την γην Χαναάν. Να ζητήσουμε του Θεού την παρουσία και ενέργεια στις καρδιές μας. Όλοι μαζί και ο καθένας χωριστά για τον εαυτό του. Κάτι να πάρουμε, να μην φύγουμε με άδειο καλάθι. Υποτίθεται ότι ήρθαμε με άδειο καλάθι. Ή ας το αδειάσουμε να το γεμίσει ο Θεός. Πατέρα μας, ουράνιε και Θεέ μας, άλλη μια μέρα διανύουμε, θέλουμε δε θέλουμε, και οπωσδήποτε ενώπιον σου, και αυτό είτε το παραδεχόμαστε είτε δεν το παραδεχόμαστε. Θεέ μας, ζούμε σε μια εποχή περισσότερο από κάθε άλλη φορά σκοτεινή, μπερδεμένη, γεμάτη αδιέξοδα, θα λέγαμε χωρίς μέλλον, χωρίς προοπτικές. Γενικά για τον κόσμο όλο, αλλά και για μας, τα πράγματα δεν είναι διαφορετικά για τον κάθε άνθρωπο. Το μόνο φως που υπάρχει, Θεέ μας, είναι ο Λόγος Σου, ο Άγιος, που μέσα από Αυτόν βλέπουμε και συναντούμε το πρόσωπό Σου, που μας καλείς να Σε γνωρίσουμε, να Σε αγαπήσουμε, να Σε πιστέψουμε. Κάτι περισσότερο, σπουδαιότερο για μας, να παραδοθούμε σε Σένα, να αναλάβεις τη ζωή μας και μέσα στο χάος αυτό και στην άγνοια να μας οδηγήσεις Εσύ ο Θεός, να εφράνεις την καρδιά μας, να κλείσεις τις πληγές μας, να χαρούμε, να ψάλουμε, να δοξάζουμε. Δεν υπάρχει όπως ψάλαμε άλλη οδό. Υπήρξαν, παρουσιάστηκα ως τον ορίζοντα ιδεολογίες, προσκλήσεις, αλλά τόσο γρήγορα μαράθηκαν, απογοήτευσαν τους ανθρώπους. Η μόνη που μένει ζωντανή και αληθινή είναι η παρουσία Σου, ο δρόμος εκείνος που λέει ο Ιησούς Χριστός, «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή». Το πρωινό αυτό αξίωσέ μας να ψάξουμε, να ανοιχνεύσουμε μέσα στον Λόγον Σου τα δικά Σου τα χνάρια, Κύριε, και παράλληλα το Πνεύμα Σου το Άγιο ας δώσει μέσα στις καρδιές μας τις σωστές διαβεβαιώσεις, ώστε όντως φεύγοντας κάτι να πάρουμε, κάτι να έχει αλλάξει μέσα στην ύπαρξή μας, και αυτό να είναι όχι εις βάρος μας αλλά μια προσέγγιση σε Σένα τον Θεό, την αγάπη Σου, τη σωτηρία Σου, τη λύτρωσή Σου. Ταπεινούμεθα, ο Θεέ μας, δοξάζουμε το όνομά Σου το Άγιο.
εξομολογούμεθα την αδυναμία μας και την αναξιότητά μας. Δικό μας τίποτα δεν έχουμε να προσφέρουμε. Σε παρακαλούμε, δέξου την ευγνωμοσύνη μας, τη λατρεία μας, τους σύμμιους μας, που στέλνουμε σε σένα Πατέρα, τον Κυριόν μας Ιησού Χριστόν και στο Πνεύμα σου το Άγιο, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Άμην. 85. Δίχως τιμονιέρι στη ζωή, για πού τραβάς.

κάποιος έχασε το πορτοφόλι του, του το κλέψανε και πήγε στην ασφάλεια, το κατήγγειλε και ο προϊστάμενος περιμένετε κύριε και του βγάζει ένα άλμπουμ και άρχισε να γυρνάει τα φύλλα. Κοίταζε εδώ μέσα, θα σου θυμίσει, είχε πρόσωπα, κεφάλια, θα σου θυμίσει κανέναν που στο τρόλεϊ ήταν κοντά σου όταν έχασε το πορτοφόλι? Γύριε, γύριε, πω, πω, πω. Όλοι οι πορτοφολάδες ήταν εκεί μέσα, όσοι είχαν παρελθόν και είχαν επισημανθεί, οι φωτογραφίες τους, ώστε να τον αναγνωρίσει το θύμα. Κάποιος άλλος πήγε και κατήγγειλε ότι του κάνανε διάρρηξη στο σπίτι και ρωτάει, για λέγε μου λεπτομέρειες, λεπτομέρειες. Αρχίζει, διηγείται αυτός, έτσι έτσι. Ρωτάει αυτός ο αστυνόμος τον άλλο, δεν μου λες, πού θα ψάξω, στους γριλάκιδες ή στους άλλους που χρησιμοποιούν μαρκούτσι ή. Βλέπετε, αυτοί που κάνουν διαρρήξεις πάντα δουλεύουν με τον ίδιο τρόπο. Άλλοι σπάζουν την πόρτα, άλλοι χρησιμοποιούν αντικλείδι. Άλλοι είναι αυτοί που ανοίγουν με αντικλείδι. Άλλοι είναι εκείνοι που μπαίνουν από το παράθυρο. Άλλοι είναι εκείνοι που μπαίνουν από το φεγγίτι. Δεν αλλάζουν ειδικότητα. Είναι σπεσιαλίστες στο είδος τους. Και κάποιος άλλος, θύμα απάτης, πήγε και είπε και έκλαιγε ότι του πουλήσαν ελιξίριον του έρωτος και είχε μέσα μπριγαντίνη, ξέρω εγώ. Και του πήρε μερικά χιλιάρικα ένας παρχιώτης και άρχισε να του λέει τα υπόλοιπα ο αστυνόμος. Ήτανε έτσι, ήταν αλλιώς, έτσι σου είπε, έτσι. Πού τα ξέρεις εσύ? Πώς θα τα ξέρουμε, πως ο πρώτος ή ο τελευταίος? Αυτό το βιβλίο που έχουμε μπροστά μας, θα το ξέρετε και θα το σέβεστε βέβαια, είναι η Αγία Γραφή. Ναι, παράλληλα όμως είναι και ένα άλμπουμ. Είναι το βιβλίο της ζωής. Είναι και ιστορία, όπως είπαμε άλλη φορά. Είναι και φιλοσοφία, είναι τα πάντα. Αλλά ας μείνουμε σήμερα μόνο σε αυτό. Το βιβλίο της ζωής. Και έχει μέσα διαφόρους τύπους ανθρώπων. Τις φωτογραφίες τους, τις ιστορίες τους και παράλληλα το σχόλιο γραμμένο ιδιόχειρα από τον Θεό τον ίδιο. Εάν γυρίσεις, δηλαδή διαβάσεις, δεν μπορεί παρά κάπου θα συναντήσεις, μην τρομάξεις, και τον εαυτόν σου. Θα πεις, μα εγώ δεν είμαι σε σημασμένος, δεν έχει σημασία. Θα συναντήσεις τον τύπο του εαυτού σου. Θα πεις, να, κάπου εδώ είμαι κοντά, σαν κι αυτόν. Παραδείγματι, υπάρχει ο τύπος του αδιάφορου χλεβαστή προς τα πνευματικά πράγματα. Είναι ο τύπος του Ισάφ, που όταν του πέρασε από μια δοκιμασία πεινούσε για τα πρωτοτόκια και του Θεού της ευλογίας. Αγαλιέσαι αυτές τις αχλαμάρες. Φαΐ. Και τι με ωφελούσε τα αυτά. Είναι ο άνθρωπος στο μάχη μόνο, να μην πω κάτι χειρότερο. Πολύ παραπολύ είναι τέτοιοι. Ήλι φαΐ σου λέει, γλέντι. Είναι άλλος τύπος μέσα. Εκείνος ο τσιγκούνης, ο οποίος κυριαρχείται από τη φιλοχρηματία, την αρπαγή, το χρήμα για το χρήμα. Ο Ιούδας που πούλησε και τον Κύριό του, που σε ένα μέρος της καρδιάς του θα λέγαμε τον αγαπούσε ή τον θαύμαζε μόνο. Ναι, αλλά τον πούλησε όμως. Κέρδισε, βέβαια κέρδισε 300 αργύρια, αλλά έχασε όμως, τα έχασε όλα. Πάντοτε το να κερδίζεις δεν σημαίνει ότι κέρδισες. Μπορεί να κερδίσεις και ταυτόχρονα να χάσεις κάτι ακόμα μεγαλύτερο. Επούλησε την ψυχή του και δεν το κατάλαβε ο έρημος. Ναι, υπάρχει, για να μην πούμε και κανένα καλό παράδειγμα, ο ανώνυμος υπηρέτης του Θεού. Ποιος? Υπεδίσκει στο σπίτι του αρχιστρατήγου του Νεεμά. Η μαρτυρία της
Πάντοτε τη ζήλευα και τη ζηλεύω. Ένα κοριτσάκι χωρίς όνομα και δούλη σε ξένο σπίτι. Υπάρχει η προφήτης εν την πατρίδη μου που μπορεί να θεραπεύσει εδώ τον αφέντη εάν πάει και βρεθεί μπροστά του. Τι ωραίο πράγμα. Αυτό δεν κάνουμε κι εμείς. Λέμε ότι υπάρχει ένας δρόμος, υπάρχει ένα πρόσωπο, μα ένα είναι αυτό, όχι πολλοί δρόμοι. Ένα, ο Χριστός. Και όποιος πάει, τελειώνουν όλα εκεί, όχι. Αλλά όποιος πάει εκεί, σώζεται, ελευθερώνεται, γίνεται ευτυχισμένο. Μα υπάρχουν κι άλλα πολλά. Ναι, αλλά αυτό είναι το κύριο σημείο. Τα άλλα θα τα μάθει διαβάζοντας μόνο. Υπάρχει όμως και μια άλλη μορφή που θα δούμε σήμερα. Ο τύπος του χριστιανού της εποχής μας. Της εποχής μας. Και θα κοιτάξουμε να δούμε μήπως είμαστε κι εμείς μέσα σε αυτόν τον τύπο. Είναι μια εποχή μεγάλης συγχύσεως. Είναι μια εποχή που πλάνες πολλές πουλούνται και αγοράζονται στην πνευματική αγορά. Είναι μια εποχή ακαταστασίας. Πολλά μπερδεμένα πράγματα. Ο άλλος σταματά και σου λέει, στάσου, γιατί τα έχω χάσει. Τι μου λες τώρα, ποιος είσαι εσύ, με ποιος είσαι, τι πιστεύεις, τι να του πεις. Έχει δίκιο ο άνθρωπος. Είναι ακριβώς μια χαοτική εποχή μας. Και δύσκολο είναι να βρεις το πνευματικό χουισκού που τι πιστεύει ο ένας και τι πιστεύει ο άλλος. Χίλιε θέσεις γύρω από αυτά τα πράγματα. Ο χριστιανός της εποχής μας, σύμβολο βιβλικό ολόκ, έχει το εξής χαρακτηριστικά ο άνθρωπος. Ξεκίνησε καλά, πολύ καλά. Μία πρώτη εκλογή, θαύμα, επιτυχία, Διάνα, 100%. Ξεκίνησε πολύ καλά, κατέληξε πολύ άσχημα. Πάρα πολύ άσχημα, που δεν το εύχομαι σε κανέναν από μας. Είχε την διάθεσή του πάντα να αφήνει την καρδιά του να τον παρασύρει. Και η καρδιά είναι ο χειρότερος σύμβουλος, απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη. Και δεν κατάλαβε τη μια και μεγάλη αλήθεια, ότι μπροστά στο Θεό, μοιρασμένη καρδιά, μοιρασμένη ζωή, μοιρασμένο πνεύμα, δεν μπορεί να σταθεί. Θέλεις, πήγε. Δεν θέλεις, μην πας. Αλλά εάν πας όμως, όλα θα τα παραδώσεις με μια λευκή επιταγή. Κύριε, παραδίδομαι εις τα χέρια τα δικά σου. Υπάρχει κίνδυνος να ξεκινήσεις καλά και να καταλήξεις άσχημα. Μα, λένε μερικοί, αν μετανοήσω. Ναι, πολλά παραδείγματα στην Αγία Γραφή. Αν μετανοήσεις εκ των υστέρων, θα τακτοποιηθείς, θα έλεγα, νομικά απέναντι του Θεού. Αλλά, πρόσεξε, οι συνέπειες, εδώ κάτω στη γη, μέχρι την τελευταία πεντάρα, όλα. Λέει ο Λόγος του Θεού, το σπίτι που χτίστηκε στην άμμο θα πέσει. Ό,τι και αν μεσολαβήσει μετά, εξαρτάται από τον καιρό του χτισήματος και τη θέση. Μια ζωή που χτίζεται επάνω στην άμμο. Και τι είναι άμμος, θα μου πει κάποιος. Δεν ξέρω, δική μου ερμηνεία. Είναι, είπε ο τάδε, είπε ο τάδε. Λόγια ανθρώπων, θεωρίες ανθρώπων. Θα πέσει αυτό, ό,τι και αν γίνει μετά, έστω και αν εκείνος που το έχασε στην άμμο μετενόησε, κατάλαβε. Δεν πειράζει, θα πέσει αυτό τώρα και θα σου δώσει ο Κύριος ένα άλλο που θα τα αρχίσεις όταν πιστεύσεις στον Κύριο. Η φυτεία την οποία δεν εφύτευσε ο πατήρ μου ο ουράνιος θα ξεριζωθεί. Ό,τι και να γίνει θα πεταχτεί έξω. Με τη ρίζα να ξεραθεί δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Γι' αυτό χρειάζεται προσοχή πως χτίζουμε τη ζωή μας, τι φυτεύματα βάζουμε στην καρδιά μας. Και το παιδί της αμαρτίας θα πεθάνει. Δηλαδή
εκείνο που έγινε, διότι εσύ δεν άκουσες του Θεού την οδηγία, αλλά τράβηξες το δρόμο της επιθυμίας της καρδιάς σου. Α, αυτό, να ξέρεις, είναι παρμένο από τη ζωή του Δαβίδ. Θα πεθάνει, δεν πρόκειται να μείνει. Λέγω, ο Λότ είναι ένας άνθρωπος σύμβολο, όχι ότι δεν υπήρξε ιστορικό πρόσωπο, αλλά και μια συμβολική παρουσία με την διχασμένη καρδιά. Στη ζωή του, απλοποιώντας τα πράγματα, περιορίζουμε σε δύο εκλογές. Μία καλή και μία κακή και ολέθρια. Η πρώτη του φέρε όλες τις ευλογίες του Θεού. Η δεύτερη τον έφερε μέσα στη συμφορά και στην καταστροφή. Θα μπορούσα να σας αναφέρω πολλά παραδείγματα, λεπτομέρειες. Θα λέγε κάποιος μικροπράγματα. Όχι, δεν υπάρχουν μικροπράγματα. Το ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχασαν όλη τους την περιουσία με μια ζαριά, με μια ζαριά, όλα. Τα βλέπεις, τα βλέπω, πάνε όλα. Μα μισό λεπτό, Κύριε, έτσι είναι. Επίσης, μου αρέσουν τα ιστορικά βιβλία και τα ψυχολογικά. Υπάρχει ένα μυστήριο στην ιστορία του περασμένου πολέμου. Γιατί ο Χίτλερ δεν έκανε απόβαση στην Αγγλία, που θα την κέρδιζε οπωσδήποτε με τις δυνάμεις που είχε. Τώρα εκ των υστέρων είναι τα πράγματα φανερά. Γιατί, κανείς δεν ξέρει. Μερικοί εκ των σοφών του κόσμου λένε είχε έναν υποσυνείδητο μέσα του θαυμασμό, ένα σύμπλεγμα για την Αγγλία. Τους εθαύμαζε και αυτό ασκούσε επάνω του μια ασυνείδητη επιρροή ώστε να μην θέλει να καταστρέψει τάση. Είναι έτσι, ξέρω κι εγώ. Μπορεί να είναι και έτσι. Πιστεύω μια άλλη εκδοχή, ότι δεν ήταν θέλημα Θεού να γίνει. Και ίσως στο δεύτερο πλάνο του έβαλε κάτι τέτοιο, ένα ψυχολογικό δισταγμό. Και ξέρουμε από την εποχή μας που πετάνε τα διαστημόπλια, εάν κατά το ξεκίνημα κάνει μια παρέκκληση, έστω και κάποια εκατοστά της μοίρας κλπ, φεύγει από τη διατεταγμένη τροχιά. Προσπαθούν κατόπιν να το ξαναφέρουν. Πολλές φορές δεν το επιτυγχάνουν. Είναι ανάγκη να προσέξουμε τις λεπτομέρειες. Μικρά πράγματα, μικρά. Έτσι τα λέμε μικρά. Δεν είναι μικρά. Μπορεί να χρωματίσουν και να χαρακτηρίσουν ολόκληρη τη ζωή μας. Και επαναλαμβάνω, ολόκληρη η ζωή μας εξαρτάται από τη σχέση μας και τη στάση την οποία θα τηρήσουμε απέναντι του Θεού. Διότι, όπως λέγαμε την Τετάρτη, από τον Θεό εξαρτώνται τα πάντα. Αλήθεια είναι, το κλαβιέ του σύμπαντος το κρατάει ο Θεός στα χέρια του και παίζει. Αλλά από την άλλη τη μεριά η συμπεριφορά του Θεού επηρεάζεται από τη στάση τη δική μας απέναντί του. Να το προσέξουμε καλά, όλα τα άλλα είναι παραμύθια και σαν τέτοια η εποχή μας τα απέδειξε. Η πρώτη εκλογή του Λότ ήταν πετυχημένη. Ο Θεός δεν μίλησε στον Λότ, μίλησε στον Αβραάμ. Ναι, και του έφερε ένα μήνυμα. Αβραάμ, μάζεψέ τα και δρόμο. Όχι εδώ πια άλλο. Δεν θα μείνεις στην Ουρ των Χαλδαίων. Μια περιοχή γεμάτη ειδωλολατρεία, μέσα στην οποία ο Αβραάμ ελάτρευε τον Θεό. Ναι, θα φύγεις από εδώ. Δεν μπορεί να μείνει στη χώρα του Βάλ και τον άλλο. Γιατί, διότι εγώ έχω μεγάλα σχέδια για σένα. Ο Θεός για κάθε άνθρωπο έχει μεγάλα σχέδια. Εξαρτάται από μας εάν δώσουμε το δικαίωμα στο Θεό να πραγματοποιήσει τα μεγάλα και αιώνια σχέδιά του μέσα στη ζωή μας. Και άρχισε ο Αβραάμ να ετοιμάζει τις βαλίτσες. Και μπαίνει εκεί ένας ανιψιός του. Δεν είχε έναν ανιψιό. Αλλά και κι άλλο. Αλλά ένας, πού πας λέει θείε, φεύγω. Για πού? Α, μακάρι να ξέρα κι εγώ. Δεν ξέρω. Πώς φεύγεις τότε? Θα μου οδηγήσει ο Θεός εκεί που θα πάω. Α, έτσι, λέει ο λόγος. Μη εξεύρων πού υπάει. Ξέρεις κάτι, μπαρμπούλι, θείε, με παίρνεις και εμένα.
Ρε παιδί μου, δεν ξέρω, αλλά δεν έχω τέτοια εντολή. Να έρθω. Έλα, έλα, έλα. Κακό δεν ζητάει. Αλλά να ξέρεις όμως, θα περάσουμε την έρημο, θα πάμε. Δεν έχουμε ούτε χάρτες, ούτε τίποτα. Ούτε έχουμε κλείσει ξενοδοχείο εκεί. Θα φύγει. Είσαι διατεθειμένος. Ό,τι θέλεις, θείε μου, θα έρθω μαζί σου. Ναι, γινόφανε και μετά άρχισε κι αυτός να ετοιμάζει τις βαλίτσες του για τη γη του Θεού, για τη γη των υποσχέσεων του Θεού, την ευλογημένη, όπου Αβραάμ ευάλδιζε διαπίστεως. Είναι μερικοί που έχουν την τάση να δίνουν απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα, μα δεν είναι δυνατά. Δεν είναι δυνατά. Ο Αβραάμ είναι ο πατήρ της πίστεως. Είχε πίστη η οποία αποδεικνύεται από 1500 μεριές. Ο Λότ είχε πίστη. Οπωσδήποτε κάτι είχε. Δεν μπορεί να ξεκινούσε να τα ρυψοκινδυνεύσει όλα και να ξεσηκωθεί κι αυτό. Κάτι είχε. Τώρα ήτανε προσωπική αυτή η πίστη. Μα, αλλά μπορεί να ήταν και εξαντανακλάσσος. Δεν έχει σημασία. Κάτι δικό του ήτανε που το πήρε. Και το αποτέλεσμα ήταν το ευλογημένο. Να πηγαίνει ο Αβραάμ τον δρόμο του Θεού και από πίσω ο Λότ να ακολουθεί. Και βέβαια ίσως και στο παρελθόν ο Αβραάμ του μιλούσε όσα ήξερε και ο Λότ άκουε και γνώρισε.

έχει άντρα που πορεύεται στον δρόμο του Θεού, ναι, ή φίλοι έχουν φίλο, ή παιδιά έχουν γονείς, και κοιμάμε για τον ουρανό, έρχεσαι. Να έρθω, να μην έρθω, καλά τα λες, ωραία είναι, είσαστε καλοί άνθρωποι, και τι κερδίζεις εσύ, αν εμείς είμαστε καλοί ή κακοί άνθρωποι, εσύ τι γίνεσαι. Θα έρθω, λέει, θα έρθω, μπράβο, η ώρα είναι καλή, έλα, έλα, πάμε μαζί. Και βλέπεις παιδιά που ακολουθούν τους γονείς, τι ωραίο πράγμα. Μα και από μικρά πολλές φορές, 15 χρονών, 12 χρονών, μα το παπά μου, εγώ πιστεύω, αγαπάω τον Χριστό, ωραία, ωραία, ωραία. Και οι ευλογίες του Αβραάμ συνεχίζονται τώρα και ξεχύρονται και επάνω και εις τους άλλους, ναι. Εάν συνέβαινε το αντίθετο, δράμα, δράμα, μεγάλο δράμα. Εάν μείνεις, θα μείνεις μέσα στην Ουρ των Χαλδαίων, μέσα σε αυτό που λέγεται κόσμος, σε αυτό που λέγεται αμαρτία, μέσα στον σαρκικό ειδονισμό, μέσα στο θάνατο. Κάθε μέρα που διαβάζουμε, και διαβάζουμε πάρα πολύ, αλήθεια, τι είναι αυτό το σήμερα? Κοιτάζεις και με τα μάτια σου και βλέπεις αριστερά, μα πού πάει αυτό το πράγμα, τι θα γίνει? Χάος. Αλλά ξεχωρίζουν οι άνθρωποι με τη στάμπα του Θεού απάνω τους. Ξεχωρίζουν, μα βέβαια, διότι τραβάνε τον δρόμο του Θεού. Όχι ότι έχουν άλλα ρούχα, η γένεια ή ξέρω τι άλλο. Όχι, όχι, όχι, όχι. Είναι η ζωή, είναι το πνεύμα του Θεού. Συζητούσα στη Λεπτοκαλιά με κάποιον που άκουσα το όνομά του. Μπα, έχω έναν συνδρομητή, του λέω, στον Εύρο με το όνομα αυτό. Είναι ο πατέρας μου, μου λέει, ο γεροπατέρας. Και ξέρεις, μου λέει, όλο το χωριό τον λέει ο προφήτης. Προφήτης, είναι πολύ γέρος. Και τρώγαμε μια μέρα στο σπίτι του και χτυπάει πόρτα. Ήταν γιορτή Πάσχα, ήταν κάτι τέτοιο. Χτυπάει πόρτα και έρχεται ένας χωριάτης. Σηκώθηκε ο πατέρας από το τραπέζι. Ξέρει, λέει, ήρθα να με διαβάσεις. Ρε παιδί μου, ώρα είναι τώρα, για διαβάζοντα. Έτσι σκέφτηκε ο γιος, ο πατέρας. Πάμε, λέει, μέσα στο δωμάτιο. Είχε κάποια στενοχώρια. Ήθελε να του πει, δηλαδή, το διαβάσει, να του πει κανένα εδάφιο μέσα από τον λόγο του Θεού και να προσευχηθεί. Και τον ξέρανε και καταφεύγανε σε αυτόν σε κάθε δύσκολη ώρα. Ο άνθρωπος του Θεού. Τι μεγάλο πράγμα. Εγνώρισαν και γνωρίζουν. Θα ακολουθήσεις. Πιστεύω δε ότι δεν θα υπάρξει ποτέ κανένας που να μην έτυχε από κοντά του να περάσει ένας Αβραάμ. Όχι βέβαια τόσο μεγάλο ανάστημα. Ένας δούλος του Θεού. Στην εργασία μου τώρα που παραδίδω, διότι θα φοβάμαι για σύνταξη, ο καινούριος που ήρθε μαζί με τα υπηρεσιακά και κάτι άλλο, για τον Χριστό, για την Εκκλησία, για το Ευαγγέλιο. Ο αδερφός μου, μου λέει. Τι έγινε ο αδερφός? Στον Καναδά τέτοιος είναι. Τέτοιος, Ναι. Όπως τα λες εσύ, μου λέει. Και άρχισε να μου λέει ιστορίες για τον αδερφό του. Λοιπόν, να, αυτός ήξερε. Είχε τον αδερφό του. Αλλά όχι όμως εγώ, όχι, όχι, όχι. Εγώ άλλο δρόμο. Και ο Μάσο. Η πρώτη εκλογή του Λότ. Επιτυχία. 1000% μαζί με τον Αβραάμ, μέσα στο ρεύμα των ευλογιών του Θεού. Το εύχομαι για όλους. Ψάλουμε έναν ύμνο, παίρνουμε ανάσα και προχωράμε.

0: και ολότα ακόμη ο συμπορευόμενος μετά του Αβραάμ. Είχε πρόβατα και βόδια και σκηνές. Και δεν εχώρει αυτούς η γη δια να κατοικώσει ομού, διότι ήσαν τα υπάρχοντα αυτών πολλά και δεν δύναντο να κατοικώσει ομού. Συνέβη δε αίρης μεταξύ των ποιμένων των κτηνών του Αβραάμ και των ποιμένων των κτηνών του Λότ. Είπε δε ο Αβραάμ προς τον Λότ, ας μη είναι παρακαλώ αίρης μεταξύ εμού και σου, μεταξύ των ποιμένων μου και των ποιμένων σου, διότι αδελφοί είμαστε εμείς. Ωραίο αυτό, ωραίο. Δεν επιτρέπεται. Τι έχουμε καημένια, τι έχουμε. Αλίμονο να μας συγχωρέσει ο Θεός. Ας μην υπάρχει έλλειμμα. Λοιπόν, του λέει, δεν είναι πάσα η γη εμπροσθέν σου, διαχωρίστητε λοιπόν απ' εμού. Εάν εσύ υπάγησαι στα αριστερά, εγώ θα πάω στα δεξιά. Εάν εσύ πας στα δεξιά, εγώ θα πάω στα αριστερά. Και μόνο από αυτά τα λόγια του Αβραάμ θα μπορούσε κανείς να βγάλει το συμπέρασμα μεγάλος άνθρωπος ήταν. Μόνο τούτο, τίποτα άλλα, τη θυσία του παιδιού του, άστα, αυτό μόνο, αυτό. Και υψώσας ο Λότ τους οφθαλμούς αυτού, δεν ξέρω εγώ, όταν διαβάζω λιγάκι φαντάζομαι, θα ανέβει και πάνω σε μια πέτρα και έβαλε το χέρι του έτσι, το πειράζει ο ήλιος. Και υψώσας ο Λότ τους οφθαλμούς αυτού, είδε πάσαν την περίχωρον του Ιορδάνου, ότι εποτίζεται όλοι, προτού να καταστρέψει ο Κύριος τα Σόδωμα και τα Γόμορα, ως παράδεισος του Κυρίου, ως η γη Αιγύπτου, έως να υπάγει της η Σιγόρ. Και έκλεξεν εις αυτόν ο Λότ. Εδώ μέσα είναι όλο το έγκλημα. Έκλεξε εις αυτόν ο Λότ. Πάσαν την περίχωρο του Ιορδάνου και μετεσκήνωσεν ο Λότ προς Ανατολάς και διεχωρίστησαν ο Ις από τον άλλο. Είπαμε, καλό ξεκίνημα, αλλά δεν είναι αρκετό αυτό το καλό ξεκίνημα. Είναι σπουδαίο. Όλα τα αυτοκίνητα ξεκινούν για το ράλι Ακρόπολης, Μοντεκάρλο. Άμα θα δείτε πόσα τερματίζουν, λιγότερα από τα μισά. Όλα δεν παίρνουν τη νίκη. Πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Οι άλλοι απέτυχαν. Όλοι δεν αγκαλιάζουν την επιτυχία. Πολλές φορές υπάρχουν κάτι παροιμίες που μπερδεύουν τα πράγματα. Λέει, η αρχή το ίμιση του παντός. Αλλά το μισό όμως δεν λέει τίποτα. Είναι και το άλλο μισό. Χρειάζεται και εκείνο. Διότι με μόνο το μισό, μισός άνθρωπος δεν είναι καν άνθρωπος. Είναι μάλλον μισό πτώμα. Και μισή αλήθεια, πρέπει να ξέρετε, δεν είναι μισή αλήθεια. Είναι ένα ολόκληρο ψέμα. Η μισή αλήθεια. Αυτά τα σκέπτεστε. Και ο λόγος του Θεού δεν λέει ο πιστεύσας. Λέει ο πιστεύων. Σε μια αδιάκοπη συνέχεια. Βέβαια κάποτε ξεκινά, κάποτε αρχίζει. Αλλά από εκεί και πέρα συνεχίζει να πιστεύει, να εξαρτάται από τον Θεό. Ήρθε η ώρα της δεύτερης εκλογής. Τα γεγονότα της ζωής, τα περιστατικά, αυτά πάντοτε υπάρχουν. Και οι τσομπάνιδες του θείου και του ανιψιού τσακωνόντουσαν εκεί γιατί για βοσκοτόπια. Για βοσκοτόπια. Ζωτικός χώρος λέγεται αυτός στην επίσημη γλώσσα. Όπως ήθελε ο Χίτλερ και άλλοι και άλλοι. Πρέπει να απλωθούμε. Και τρογόντουσαν. Και ο άνθρωπος του Θεού, ο ευλογημένος, ο Αβραάμ, πηγαίνει και του λέει, ανήψιέ μου Χρυσέ μου, να σε φιλήσω, τον φίλησε. Τι θα γίνει τώρα, δεν έπρεπε να υπάρχει μεταξύ μας τίποτα. Και του λέει, διάλεξε, πού θέλεις να πας εσύ. Και εγώ θα πάω προς την άλλη την κατεύθυνση. Εσύ διάλεξε. Είναι πολλοί που ρωτάνε, και πώς θα καταλάβω ποιο είναι το θέλημα του Θεού και η υπόδειξη του Θεού. Απλούστατα, εδώ έχει μια συνταγή. Το απομένον είναι του Θεού. Να μην διαλέξεις εσύ. Άσε τους άλλους να διαλέξουν. Και πάρε εσύ το απολυφάδι. Αυτό έχει μέσα. Εάν το κάνεις με πίστη όμως, είναι η εκλογή που έκανε ο Θεός για σένα. Και θα το ευλογήσει ο Θεός. Θα μπορούσε βέβαια ο ανιψιός να πει: «Θείε μου, γιατί με προσβάλλεις? Τι πράγματα είναι αυτά που μου λες? Να φύγω εγώ από κοντά σου? Ποτέ δεν θα γίνει αυτό το πράγμα». Αλλά δεν διανοήθηκε τέτοιο πράγμα, ούτε το είπε ο Λότ. «Και θείε μου, να διαλέξω εγώ? Και τι είμαι εγώ? Ό,τι έχω δεν το χρωστάω σε σένα και στον αιώνα επάνω. Εγώ να διαλέξω? Μη γίνει τόσο, πες μου που να πάω και θα πάω να σκοτωθώ, θα πάω εκεί πέρα γρήγορα. Ναι. Ή μάλλον δεν θέλω να έχω τίποτα δικό μου, όλα δικά σου». Αυτά είναι υποθετικά. Δεν έγιναν. Δεν έγινε. Αλλά έγινε εκείνο το οποίο κατά την ανάγνωση τονίσαμε. Ανέβηκε σε ένα ύψωμα, σε ένα λόφο, σε μια πέτρα και κοίταζε, έκανε μια επισκόπηση γύρω-γύρω, να διαλέξει. Και διάλεξε. Με τι ελαττήρια και κριτήρια? Μα είναι φανερό. Σαρκικά, τα λέει ο λόγος του Θεού. Επιθυμιακά. Το συμφέρον του ίσως και μόνο, το υλικό. Είχε και κάτι κουσούρια το μέρος του, αλλά δεν τα κοίταξε, τα παρέβλεψε. Σοβό, βρε αδερφέ. Και μάλιστα έχει πολλά ωραία, ένα βιβλίο γεμίζει η ιστορία αυτή. Όταν είδε, λέει, τα περίχωρα του Ιορδάνου, είναι εκεί τώρα που γίνονται οι φασαρίες μεταξύ Ιορδανίας και Ισραήλ, κατεχόμενα εδάφη κλπ. Όταν είδε, λέει, την περιοχή εκείνη, ήτανε σαν παράδεισος. Μπράβο, μπράβο παράδεισος. Σαν παράδεισος. Οι άνθρωποι ξεγελιώνται. Η αμαρτία, οι υποσχέσεις του κόσμου. Αυτός είναι ο παράδεισος. Θα δεις μετά τι παράδεισος είναι αυτός. Και εκεί πέρα ήταν η πόλη της Ακολασίας στα Σόδομα, όπου η φήμη της είχε φτάσει στην άλλη άκρη του κόσμου. Αβαριέσαι τώρα, τέτοια θα κοιτάμε. Α, έτσι, ε. Και πήγε λοιπόν, εκεί θα πάω, Θεέ. Να σε καλά, εγώ θα πάω στην άλλη μεριά. Εκεί που είναι ιδρύσμα μου, βρει κάτι σε κανένα ύψωμα. Εκεί. Και έκανε την εκλογή του, η οποία όμως, εμαύρισε όλη την υπόλοιπη ζωή του. Μια αλυσίδα συνεπειών που κι άλλα τόσα που θα σας πω εγώ μπορείτε να βάλετε κι εσείς. Διαβάστε τα κεφάλαια 12, 13, 14 του βιβλίου της Γενέσεως στο σπίτι και θα τα δείτε όλα. Πήγε και έστησε τη σκηνή του έξω από την πόλη της αμαρτίας. Ο λόγος του Θεού είναι λακωνικός. Τώρα, πώς βρέθηκε να κατοικεί μέσα στα Σόδομα, αυτό είναι όχι και πολύ μυστήριο. Απ' τι έξω, τι μέσα. Αγόρασε ρετυρέ μέσα στα Σόδομα και έγινε πολίτης των Σοδόμων. Ποιον? Ο άνθρωπος που έφυγε για να μην είναι μέσα στην αμαρτία και στην ειδωλολατρία. Ο άνθρωπος αυτός βασανιζότανε όλη του τη ζωή όταν μπήκε εκεί. Διότι λέει η επιστολή του Πέτρου, ο δίκαιος Λότ υπέφερε αυτά που έβλεπε. Γιατί δεν ξανάφευγε να ξαναβγεί έξω, να πάει κι αυτό? Όχι. Έμεινε όμως εκεί μέσα και βασανίζεται. Είτε το λένε είτε δεν το λένε. Οι άνθρωποι που ζουν μακριά από τον Θεό είναι αξιολείπητοι. Είναι. Μπορεί να καφιόνται, να λένε, να κάνουν. Δεν μπορούν να έχουν ηρεμία στην ψυχή τους, γαλήνη. Είναι αδύνατο. Διότι αυτά τα δίνει μόνο η καθαρότητα και η παρουσία του Θεού μέσα στην καρδιά μας και στη ζωή μας. Αλλά βέβαια δεν μπορούσε να σταματήσει εκεί. Ο κατήφαρος συμπεθέρεψε με σοδομίτες από μέσα. Τις δύο του κόρες σαραγώνιασε, τις πάντρεψε εκεί με ανθρώπους από μέσα από τα Σόδομα. Θα έλεγε κάποιος, μα ήταν καλή. Μαύρη καλοσύνη. Σας έλεγα την άλλη φορά την ιστορία, ας μην επεκταθούμε. Τι καλή, τι καλοσύνη. Χωρίς Θεόν, χωρίς Χριστό. Αλλά και πάλι τι να κάνει. Έμπλεξε τώρα. Στην ίδια περίπτωση όταν βρέθηκε ο Αβραάμ με το γιο του, έστειλε τον υπηρέτη. Για τράβα πίσω εκεί στη συγγένειά μου κάτι υπόλοιπο, υπάρχει άνθρωποι που να λατρεύουν τον Θεό. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Πήγαινε από εκεί πέρα να μου φέρεις μια νύφη για το γιο μου. Αυτός όμως με ελαφρά τη συνείδηση γρήγορα λέει να γιορτάσουν αραβωνιάσματα εκεί την κόρη του με τοπίτες εκεί από τα Σόδομα. Όταν επήγανε οι άγγελοι πλέον να τον βγάλουν έξω, διότι θα κατεστρέφονται τα Σόδομα και τα Γόμορα, ιστορικώς αποδεδειγμένα γεγονότα αυτά, βέβαια δεν είναι της ώρας αυτή. Ο καημένος ο Λότ με το ζόρι έβγαινε. Σταθείτε, λέει, περιμένετε, λέει, και όλο μάζευε κάτι μπιμπελόκα και από εδώ, από εκεί, τα μπαγκάζια του. Φεύγα γρήγορα γιατί θα καταστραφεί εδώ. Δεν μπορούσε να ξεκολλήσει. Στο τέλος τον έπιασαν από το χέρι, αυτόν και τις δυο του κόρες, το τραβήξανε να βγει έξω. Σε κάποιο βιβλίο διάβαζα, ο λόγος του Θεού λέει, ο δίκαιος λόγος. Έτσι είναι, ό,τι αφού το λέει, έτσι είναι. Αλλά έστω σε εκείνη την πόλη της αμαρτίας, κανένα καρπό, κανένας άνθρωπος τέλος πάντων γνώρισε τον Θεό κοντά του, κανένας υπάλληλος, τίποτα. Κανένας. Μια ζωή στηρότητος. Μέχρα, τίποτα. Από τους γαμπρούς, ούτε από αυτούς. Κανένας. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα, ξέρετε. Να ζήσεις μια ζωή ολόκληρη, δεν ξέρω πού θα τη ζήσεις, πώς. Να έχεις μέσα σου βέβαια του Θεού τη γνώση, την αλήθεια, αλλά να μην φέρεις κανέναν καρπό. Στο τέλος, τα έχασε όλα τα αποκτήματα εκεί, εκείνης της εκλογής. Όλα τα έχασε, όλα μείναν και ρημάξαν εκεί. Δεν μπορούσε να τα κουβαλήσει λαχανιάζοντας και ανεβαίνοντας προς την σιγό. Έχασε και τη γυναίκα του. Άλλο πράγμα πάλι. Και τη γυναίκα του την έχασε. Διότι δεν ξέρουμε τι είχε μέσα στην καρδιά της, αλλά ξεκίνησε και αυτή καλά, έμεινε όμως στα μισά του δρόμου. Προχωρούσε και το πνεύμα της ήταν πίσω. Εγώ γελούσα όταν κρατούσα σημειώσεις στην δισκοτέκ της, πώς τη λένε, των Σοδόμων ήταν η σκέψη. Αν δεξί τραβούσε για την ερημιά. Σε μια στιγμή, ενώ είχε εντολή να μην κοιτάξει πίσω, γύρισε πίσω. Και θυμήθηκα τη γυναίκα του Προέδρου του Καναδά, την Τριντό, πώς τη λέγατε, ναι, Τριντό, ναι, του Προέδρου, που το σκάσε με έναν από τους Rolling Stones. Και έφυγε και πει, μετά μετάνιωσε τα παιδιά μου, λέει, παραμύθια. Ναι, είναι πράγματα, η ζωή πάντοτε είναι η ίδια, όπου και πάμε. Έχασε και τη γυναίκα του. Έχασε την ηρεμία του, έχασε τα υπάρχοντά του, έχασε. Και πέρασε το υπόλοιπο της ζωής του, πού? Σε μια σπηλιά, είχε κουράγιο. Τίποτα. Σε μια σπηλιά εκεί στη Σιγό. Και όχι μόνο, αλλά από τις κόρες του βγήκαν δυο λαοί, το λέει μέσα ο λόγος του Θεού, δυο λαοί, οι Μωαβίτες και οι Αμμονίτες, οι οποίοι ήταν πάντοτε εχθροί προς τα παιδιά του Αβραάμ, προς τον λαό Ισραήλ. Καημένε Λότ, ξεκίνησες καλά. Είχε στα χέρια σου τα πάντα. Είχες και ένα βουνό μπροστά σου, τον Αβραάμ, άνθρωπο πίστεως. Αλλά από εκεί και πέρα είναι και η ελευθερία. Μου κάνε δε εντύπωση το εξής, ότι μέσα στο λόγο του Θεού πουθενά δεν γίνεται προσπάθεια μεταπισμού, να σε μεταπίσει. Μπορούσε ο Αβραάμ να του πει, στάσου παιδί μου, εκεί πέρα που πάω. Α, διαλέγεις τι είναι. Εμείς το κάνουμε αυτό. Προσπαθούμε να του αλλάξουμε τη γνώμη. Όσες φορές το έκανα αυτό, απέτυχα. Προσωρινώς ασκείς μια ψυχολογική πίεση, επηρεασμό, αλλά στρα από λίγο πάλι θα πάει προς το δρόμο εκείνο. Είναι αυτή η ίδια η ύπαρξή μας μέσα στην εκλογή που κάνουμε. Και έτσι κατεστράφηκε ο καημένος, ο δίκαιος Λότ. Δεν ξέρω πώς τον έχω ανακηρύξει πυροπαθή τον Λότ. Όταν ήμουν πιτσιρίκος, είχε γίνει μια φωτιά κάπου προς τους Αμπελοκήπους και γράφανε εφημερίδες, οι πυροπαθείς. Είχα επηρεαστεί λοιπόν. Τι είναι αυτή η πυροπαθή? Λέει, είναι φωτιά και κάηκαν όλα τους τα υπάρχοντα. Σωθήκαν αυτοί? Σωθήκαν. Πώς σωθήκαν? Λέει, ο ένας με μισή πιτζάμα, ο άλλος με ένα σεντόνι. Ήτανε τόσο δραματικό μέσα στη σκέψη. Αλήθεια. Βέβαια, ο δίκαιος Λότ σώθηκε. Αλλά όλα τα άλλα μηδέν. Μπορούσε να μην ήταν. Και καρπούς να είχε και η ζωή του εν ηρεμία να ήταν κλπ. Και λέει ο λόγος του Θεού, και θέλουσι σωθεί ως διαπυρός. Μα η μοίρα μου δεν είναι γραμμένη? Όχι, δεν είναι γραμμένη. Είναι αλήθεια ότι ο Θεός σου ετοιμάζει πολλά, προορίζει πολλά. Αλλά εκείνα τα μεγάλα και τα θαυμάσια του Θεού θα ισχύσουν και θα πραγματοποιηθούν όταν εσύ ειλικρινά παραδίδομαι σε σένα, Κύριε, έλα οδηγός να μου οδηγήσεις. Νέτρωσε και καθάρισε την καρδιά μου από κάθε τι ανθρώπινο. Ω Κύριε, γεννηθεί το θέλημά σου. Από εκεί και πέρα όλα θα είναι ευλογημένα. Μέχρι τέλους.
1: Νικητής εις τον εικόντα. Εάν φλερτάρεις βιτρίνες, τικανό γείτονα, τικανή γειτόνισσα, γιατί οι άλλοι έχουν και εμείς δεν έχουμε κλπ. Και εμείς μπορούμε να έχουμε, δεν πειράζει, και αυτό δεν πειράζει, και εκείνο δεν πειράζει, και τ' άλλο δεν πειράζει. Μαζί με εκείνα πάνε, χάνονται πλέον όλα. Να προσέξουμε, καλά να προσέξουμε. Και το λέω τούτο, και διάλεξα αυτό το θέμα, διότι δυστυχώς έχω δει πολλά δράματα, ιδιαίτερως δε τον τελευταίο καιρό. Καλά ξεκινήματα, καλές προδιαγραφές, ωραία παραδείγματα αγίων ανθρώπων κλπ. Και δίπλα κάποιοι άλλοι, δραματικές, πολύ δραματικές ιστορίες. Ο Θεός να δουλέψει μέσα εις τις καρδιές μας. Τελευταίος ύμνος. Πάντα θα μένει στο νου ζωηρή. 314.

Πατέρα μας, ουράνιε και Θεέ μας, δοξασμένο ας είναι το όνομά Σου το Άγιον εις τους αιώνας. Κάθε στιγμή που περνάει είναι κρίσιμη για μας, ανάλογα με τη στάση που θα κρατήσουμε στην αγάπη Σου, στην πρόσκλησή Σου, στην αλήθειά Σου. Εμείς είμαστε εκείνοι που θα δώσουμε χρώμα ζωηρό εις τη ζωή μας των ευλογιών Σου, ή θα μαυρίσουμε τη ζωή μας αρνούμενοι, μένοντας εκεί που είμαστε, κάνοντας την κακή εκλογή. Να ζήσουμε μέχρι τέλους μέσα στην αγάπη Σου, μέσα στα μυστήρια της αγάπης Σου, μέσα στο φως των αποκαλύψεών Σου, μέσα στην δωρεά δια της θυσίας του Χριστού στο Γολγοθά. Παρακαλούμε το Πνεύμα Σου το Άγιο, όπως σε τόσους άλλους, έτσι και σε εμάς το πρωινό αυτό, ας δουλέψει. Μην πάει χαμένο, ω Κύριε, αυτό το κάτι το ιδιαίτερο, το ελάχιστο που ακούσαμε το πρωινό αυτό. Και ας ψάξουμε μέσα σε μια κενή διαθήκη να γνωρίσουμε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και σε Αυτόν να προσφέρουμε την καρδιά μας και τη ζωή μας. Παράλληλα, φέρομεν ενώπιον Σου εκείνους οι οποίοι ίσως παρασύρθηκαν, πονούν, υποφέρουν, που ίσως είναι κρυμμένοι σε κάποια σπηλιά της Ιγόρ, μέσα σε προβλήματα της ζωής. Σύ ο Θεός, να τους ενισχύσεις, να τους ανακουφίσεις, τουλάχιστον να ταπεινωθούν, να μετανοήσουν. Ω Κύριε, να ξανασυνδεθούν με Σένα τον Θεόν μας. Όλους τους πάσχοντας και υποφέροντας αδελφούς μας τους φέρουμε ενώπιον Σου, την πατρίδα μας ιδιαιτέρως, που μέσα στο διεθνής άλλο και αυτή υφίσταται τον αντίκτυπο, και σε ευχαριστούμε. Μια εβδομάδα που αρχίζει από σήμερα, ο Θεέ μας, δεν θέλουμε να πάμε μόνοι μας, δεν θέλουμε να πάμε σε τόπους δικής μας εκλογής καταστάσεις. Όχι, όπου Εσύ μας οδηγήσεις. Τα αφήνουμε όλα στα χέρια τα δικά Σου. Και θέλουμε, όπως λέει ο ύμνος, να πορευόμεθα φεδρή των Αγίων την οδόν ψάλλοντας και δοξάζοντας το όνομά Σου το Άγιο. Περιμένουμε, Κύριε, περιμένουμε. Σε ευχαριστούμε. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, δια Πνεύματος Αγίου.

σε σένα τον Θεόν, τον δοτήρα του ελέους. Ερχόμεθα την ώρα τούτη να καταθέσουμε το ευχαριστώ μας, την δοξολογία μας, τον ένων και την τιμή που σου ανήκουν. Ω Θεέ μας, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου την αιώνια, την δοξασμένη, για τα σχέδιά σου τα απαρχής, τα οποία σχεδίασες για μας, για τον άνθρωπο. Πολύ σε ευχαριστούμε διότι παραπεσόντες δεν μας εγκατέλειπες, μας ανεζήτησες, μας ευρύκες, μας έφερες στη χάρη τη δική σου, μας απεκάλυψες τον Υιόν της αγάπης σου στα μάτια της ψυχής μας, για να τον λατρεύουμε εν πνεύματι και εν αληθεία. Πολύ σε ευχαριστούμε για τον Υιόν που είναι η ζωή, που είναι το φως, που είναι η δική σου ιστορική παρουσία στον κόσμο, τον Υιόν της αγάπης σου, τον Ιησού Χριστόν. Σε ευχαριστούμε για το έργο του Σταυρού, σε ευχαριστούμε για τη θυσία, σε ευχαριστούμε για το αίμα, για το ακάνθινο στεφάνι, για τη λόγχη. Σε ευχαριστούμε διότι εκείνος υπέφερε, έγινε και το λύτρο, το μοναδικό για την εξαγορά της ψυχής μας. Πολύ σε ευχαριστούμε για την ώρα τούτη που το πνεύμα σου το αγαθό που μας χάρισες και μας υιοθέτησες με αυτό, μας συγκέντρωσε στην ώρα της λατρείας, στην ώρα της επικοινωνίας μαζί σου. Παρακαλούμε πολύ, ευλογών ευλογήσέ μας, άνοιξε τους ουρανούς σου, βρέξε βροχές αθόρυβες ενεργειών Αγίου Πνεύματος στις καρδιές μας. Μεγάλινε τον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν της αγάπης σου, μες στην καρδιά του καθενός μας, και δόξασε το όνομά σου, σε παρακαλούμε. Παρακαλούμε ακόμα να επισκεφθείς κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας, οπουδήποτε γίνεται και είναι εναπλότητη και εναλυθεία, όπως η συνάφρηση τούτη. Παρακαλούμε ευλόγησέτες, ευλόγησε σε παρακαλούμε την συνάφρησή σου σε όλο το πρόσωπο της γης, την εκκλησία σου, και προετοιμαζέ τη σαν νύμφη για τη συνάντηση με τον Ιμφίο. Παρακαλούμε πολύ να επισκεφθείς το έθνος μας σαν έθνος, να το φέρεις σε μετάνοια και επιστροφή ολόκληρο, άρχοντες και αρχομένους, να ρίξεις το φόβο σου στις καρδιές τους, να κλείνεις τις καρδιές τους στον φόβο του ονοματός σου, στην υπακοή του Ευαγγελίου σου. Σε παρακαλούμε πολύ, κάνε περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε. Κάμε έλεος και για τον κόσμο, τα έθνη της γης ελέησέ τα. Σε παρακαλούμε και φέρε ψυχές από αυτά να μετανοήσουν και να επιστραφούν. Και το λαό τον Ισραήλ σε παρακαλούμε, οδήγησέ τον στους δεσμούς της Διαθήκης, να αναγνωρίσει το Μεσσία, να στραφεί σε σένα, να έρθουν οι μέρες αναψυχής από προσώπου σου. Επάκουσέ μας, κάνε πολύ περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε, και παραστάθητη την ώρα τούτη ανάμεσά μας, και ευλόγησέ μας στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου, και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Τον ψαλμό λάμδα γάμα. Αγάλεστε δίκαιοι εν Κύριο, εις τους ευθύς αρμόζει η ένεσης. Υμνείτε τον Κύριον εν κιθάρα, εν ψαλτηρίο δεκαχόρδο, ψαλμοδίσατε εις αυτόν. Ψάλετε εις αυτόν άσμα νέων, καλώς σημαίνετε τα οργανά σας εν αλλαγμό. Διότι ευθύς είναι ο λόγος του Κυρίου και πάντα τα έργα αυτού με τα αληθείας. Αγαπά δικαιοσύνη και κρίση, από του ελέους του Κυρίου είναι πλήθης η γη. Με το λόγο του Κυρίου έγιναν οι ουρανοί, και δια της πνοής του στόματος αυτού πάσα η στρατιά αυτών. Συνήγαγε ως ορών τα ύδατα της θαλάσσης, έβαλε εις αποθήκας τα σαβίσους. Ας φοβηθεί τον Κύριον πάσα η γη, ας τρομάξωσε από αυτού πάντες οι κάτοικοι της οικουμένης, διότι αυτός είπε και έγινε. Αυτός προσέταξε και εστερεώθη. Ο Κύριος ματαιώνει την βουλή των εθνών, ανατρέπει τους διαλογισμούς των λαών. Η βουλή του Κυρίου μένει στον αιώνα. Οι λογισμοί της καρδίας αυτού εις γενεάν και γενεάν. Μακάριον το έθνος το, του οποίου ο Θεός είναι ο Κύριος. Ο λαός τον οποίον εξέλεξε δια κληρονομίαν αυτού. Ο Κύριος διέκυψε εξ ουρανού, είδε πάντα στους ιούς των ανθρώπων. Εκ του τόπου της κατοικήσεως αυτού θεωρεί πάντα στους κατοίκους της γης. Εξίσου έπλασε τας καρδίας αυτών, γνωρίζει πάντα τα έργα αυτών.
δεν σώζεται βασιλεύς δια πλήθους στρατεύματος. Ο δυνατός δεν ελευθερούται δια της μεγάλης αυτού ανδρείας. Μάταιος ο ύπος προς σωτηρία και δια της πολλής αυτού δυνάμεως δεν θέλει σώση. Ιδού ο οφθαλμός του Κυρίου είναι επί τους φοβουμένους αυτών, επί τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού, δια να ελευθερώσει εκ θανάτου την ψυχήν αυτών και εν καιρό πείνης να διαφυλάξει αυτούς η ζωή. Η ψυχή ημών προσμένει τον Κύριον. Αυτός είναι βοηθός ημών και ασπής ημών, διότι εις αυτόν θέλει εφρανθεί η καρδία ημών, επειδή επί το όνομα αυτού το Άγιον ηλπίσαμε. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου εφημάς, καθώς ηλπίσαμε επισέ. Γιορτάζουμε σήμερα και ζούμε την εθνική μας γιορτή. Και είναι ωραίο πραγματικά να γυρίζει κανείς προς τα πίσω και να θυμάται και να ξαναφέρνει στη μνήμη του τις ευεργεσίες του Θεού, όλα τα μεγαλεία τα οποία ο Θεός έχει κάνει, είτε στην ατομική μας ζωή, είτε στην οικογενειακή μας ζωή, είτε στην εθνική μας ζωή. Διότι υπάρχουν μερικά αγαθά τα οποία τα έχουμε τόσο πολύ συνηθίσει, ώστε ποτέ δεν υψώσαμε μια φωνή ευχαριστίας προς το Θεό για να του πούμε σε ευχαριστούμε για αυτό το αγαθό που μας έχεις δώσει. Δεν ευχαρίστησες ποτέ για τα μάτια που σου έχει δώσει. Κι όμως εάν χάσεις το φως, τότε θα καταλάβεις ποια αξία έχει αυτό το δώρο του Θεού σε σένα. Δεν έχεις ευχαριστήσει για τα πόδια που έχεις και περπατάς. Εάν τα χάσεις, τότε θα καταλάβεις τι μεγάλη αξία έχει το δώρο αυτό του Θεού προς εσέ. Εάν χάσεις τα αυτιά σου και δεν ακούς κατά τον ίδιο τρόπο, εάν χάσεις την ελευθερία σου, είναι κάτι για το οποίο δεν σκεφτήκαμε ποτέ και είναι κάτι για το οποίο δεν ευχαριστήσαμε το Θεό, επειδή το βρήκαμε, επειδή γεννηθήκαμε μέσα σε αυτό και επειδή ζούμε μέσα σε αυτό. Το έχουμε συνηθίσει έτσι ώστε ποτέ κάποιος και ποτέ όλοι μας, μα και τη σημερινή ημέρα που είναι μια επέτειος που θυμίζει την ανάκτηση της ελευθερίας αυτού του έθνους, δεν υψώσαμε ευχαριστία στο Θεό να πούμε: Θεέ μας, σε ευχαριστούμε για αυτό το αγαθό και σε παρακαλούμε πολύ διατήρησέ το. Το είπαμε, δεν το είπαμε. Και όμως θα ήθελα να ανακαλέσω με τη μνήμη μας το παρελθόν. Παρόλο ότι εμείς δεν τα ζήσαμε ώστε να τα ζήσουμε ενεργώς μέσα στην ψυχή μας, όμως με τη φαντασία μας και με όσα έχουμε διαβάσει, να θυμηθούμε τα χρόνια της σκλαβιάς, τα 400 που επέρασε ολόκληρο τούτο το έθνος. Να θυμηθούμε ότι ένα έθνος με μια λαμπρά ιστορία, μεγάλη ιστορία, που έφτασε να γίνει μια τεράστια αυτοκρατορία, η Βυζαντινή αυτοκρατορία, και διεχήθησε ολόκληρο το πρόσωπο της γης. Ξαφνικά, μέσα σε μια στιγμή υποδουλώθηκε και κατήντησε ο άθλιος Ραγιάς του 21, όπως τον περιγράφουν, ο πεινασμένος, ο ξυπόδητος, ο κατατρεγμένος, ο φυλακισμένος σε σφαγές μέσα και σε αρπαγές μέσα στη βία. Όπως τον περιγράφουν οι ιστορικοί, ο Ραγιάς του 21, αυτό το έθνος. Και θα πρέπει, λέγω, να στραφεί κανείς και να σκεφτεί και να αναλογιστεί. Και να αναλογιστούμε ακόμα ότι εκείνη η κατάσταση της δουλείας ήταν αποτέλεσμα αμαρτίας. Αμαρτίας. Άκουσα τις ανακοινώσεις εχθές, τις διακηρύξεις των μεγάλων του έθνους μας προς τον ελληνικό λαό, μα από κανέναν δεν άκουσα να πει ήταν η αμαρτία μας, αμαρτήσαμε και πέσαμε, και ήταν η χάρις του Θεού που μας εσήκωσε. Όλοι το απέδωσαν στη δύναμή τους, όλοι το απέδωσαν στη δύναμη της φυλής, όλοι το απέδωσαν στα κατορθώματά τους και διακήρυξαν ότι και σήμερα πρέπει να είμαστε τέτοιοι. Αλλά όπως διαβάσαμε εις τον ψαλμό τούτο, δεν σώζεται ο βασιλεύς για του πλήθους του στρατεύματος. Δεν σώζεται ο δυνατός για την πολλή του δύναμη. Μάταιος είναι ο ύπος
Μάταιος ο ύπος η σωτηρία, νεν θα σε σώσει. Και ομολογουμένος και ύποι υπήρξαν και δυνατοί υπήρξαν και μεγάλοι υπήρξαν. Αλλά είναι γεγονός ιστορικό αναμφισβήτητο ότι κάστρα πορθήθησαν, βασιλείες έπεσαν, μεγάλες αυτοκρατορίες γκρεμίστηκαν όταν ήρθε η ώρα της κρίσεως του Θεού. Μόνον χτες το βράδυ στις ανακοινώσεις που μίλησαν, μάλλον όχι ανακοινώσεις, αλλά που κάποιος έκανε μια αναδρομή ιστορική σε εκείνα που προετοίμασαν την Επανάσταση και ανεφέρθη στα όσα ο Κοραής είχε γράψει, μόνον σε εκείνη τη φωνή μπορούσες να ακούσεις τη λέξη Θεός. Και ομολόγησε ο Κοραής και είπε, είχαμε χάσει το λογισμό μας, παραβήκαμε τα διατάγματα, τα θελήματα του Θεού, του μεγάλου Θεού, τα παραβήκαμε, τα οποία αν παραβεί είτε άτομο, είτε οικογένεια, είτε λαός, έθνος, δεν μπορεί να σταθεί, και γι' αυτό πέσαμε. Μόνον ο Κοραής το είπε. Η σύγχρονη δεν υπάρχει Θεός, ούτε στην πτώση ούτε στην ανάσταση του έθνους. Ούτε στην πτώση ούτε στην ανάσταση. Και είναι τρομερό, λέγω, να μην μπορεί κανείς να συλλάβει και να μην μπορεί κανείς να καταλάβει τα πράγματα. Διότι τα έθνη της γης είναι σαν τα άτομα και σαν τις οικογένειες. Εάν ένα άτομο στέκει μπροστά στο Θεό και περιπατεί στο θέλημά του, ο Θεός το ευωδώνει, το μεγαλώνει, το πλατείνει, το κάνει να ευτυχήσει και να ευημερήσει. Εάν δεν σταθεί στο θέλημα του Θεού, ο Θεός το συρρυκνώνει, έως ότου η κρίση του Θεού πέσει, καταπέλτησε πάνω του. Και αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια για τα έθνη της γης. Όταν ο Απόστολος Παύλος διακήρυξε στον Άριο Πάγο και μίλησε στον Άριο Πάγο, είπε, ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος όρισε τα οροθέσια της κατοικίας αυτών των εθνών. Μήπως τάχα εύρουν και ψηλαφίσουν τον Θεόν, αν και ο Θεός δεν είναι καθόλου μακριά από τον καθένα από μας. Ο Θεός έφτιαξε τα έθνη, και τα έφτιαξε τα έθνη με έναν ανώτερο και υψηλότερο σκοπό. Ο σκοπός ήταν να βρουν το Θεό, να αναζητήσουν το Θεό, να δημιουργηθεί μεταξύ τους μια ευγενική άμυλα, μια πολιτιστική άμυλα. Αυτή είναι η πολιτιστική εκδήλωση υψηλότερα. Μια άμυλα μεταξύ των για την αναζήτηση του Θεού, των ιδιωτήτων του Θεού, των σχεδίων του Θεού, να τα γράψουν, να τα πούν και να αυξάνουν σε ένα τέτοιου είδους πολιτισμό. Όμως τα έθνη, η Γραφή μας λέει, γίνηκαν ασύνετα, εγίνηκαν υποκριτικά, εγίνηκαν ακάθαρτα, εγίνηκαν βρώμερα, δεν ζήτησαν το Θεό, εστράφησαν από το Θεό, αρνήθηκαν το Θεό, και το αποτέλεσμα είναι οι κρίσεις οι οποίες έρχονται μες στον κόσμο. Πήγαινε στα μουσεία να παραδείς. Πολιτισμοί, ερείπια μεγάλων εθνών που πέρασαν απάνω από το πρόσωπο της γης και μείνανε ερείπια, και πάμε και τα θεωρούμε και τα βλέπουμε, και δεν στάθηκαν, διότι δεν στάθηκαν κατέναντι του Θεού. Λέγει λοιπόν στον ψαλμό τούτον, μακάριο το έθνος το οποίου Θεός είναι ο Κύριος. Πόσο υπέροχο θα ήταν εάν τούτο το έθνος εστρέφε πραγματικά, κυριολεκτικά την καρδιά του, εάν εστρέφετο στο ζωντανό και αληθινό Θεό. Τι θαυμάσιο, λέγω, θα ήταν. Και άκουγα χτες λοιπόν στις ιστορίες αυτές που λέγανε για τις πρώτες επαναστάσεως, πως είχε διακηρυχθεί απολογίους Έλληνες στο Παρίσι διαγωνισμός να απαντήσουν πως τρία δεινά, τρία κακά, τα οποία μαστίζουν την υπόδουλη Ελλάδα, θα ήταν δυνατόν να λυθούν. Το ένα ήταν ο σχολαστικισμός, και έπρεπε να απαντήσουν και θα δίνανε βραβεία νεαροί Έλληνες ξύπνοι, οι οποίοι προετοίμαζαν την Επανάσταση. Το δεύτερο ήταν οι πλούσιοι άρχοντες που συνέπραταν με τους κατακτητάς. Και το τρίτο ήταν δυστυχώς το ιερατείο. Και φωνάζανε οι άνθρωποι αυτοί, ποιος θα μας ελευθερώσει από αυτούς τους δεσποτάδες που είναι φίλοι των κατακτητών και καταπιέζουν το λαό και τον έχουν αφήσει στην άγνοια και στην αμάθεια. Τρεις διαγωνισμούς. Σχολαστικισμός, ο πλούτος μερικών και το ιερατείο. Και η γη τούτη υπεδουλώθη 400 χρόνια. Τι θα πει η υπεδουλώθη? Έχασε την ελευθερία της στην εθνική.
Αλλά πριν όμως χάσει την ελευθερία την εθνική, είχε χάσει άλλα περισσότερα. Μια άλλη δουλεία μεγαλύτερη. Ο άνθρωπος έχει αμαρτήσει στο Θεό. Και από τη στιγμή εκείνη που αμάρτησε και εξεκόπη στην Εδέμο, υπευλήθη ο ίδιος μέσα σε σιδερένιες αλυσίδες δουλείας. Υπεδουλώθη. Υπεδουλώθη στον εαυτόν του, υποδουλώθηκε στην αμαρτία, υποδουλώθηκε στον διάβολο, υποδουλώθηκε σε δυνάμεις αόρατες. Ο άνθρωπος σκλάβος και δούλος. Και κοντά σε αυτές τις υποδουλώσεις έρχονται και άλλες. Υποδούλωσης οικονομική, υποδούλωσης κοινωνική, υποδούλωσης ποικίλες υποδουλώσεις, εθνική υποδούλωσης. Έρχονται το ένα κατόπιν του άλλου σαν κρίσεις που έρχονται από το Θεό. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Η μεγάλη αλήθεια μέσα στη ζωή και μέσα στην ιστορία. Και αν δυστυχώς, εάν τα έθνη της γης δεν το καταλάβουν και αν ένα έθνος δεν το καταλάβει αυτό, ώστε να εξητήσει το Θεό και να στραφεί στο Θεό, τίποτα δεν το σώσει. Είτε μπούμε στην ΕΟΚ, είτε δεν μπούμε στην Πανευρώπη. Πάλι ναυάγιο. Δεν τα είχαμε πει την άλλη φορά. Πάλι ναυάγιο. Θα φύγει η Αγγλία. Μπορεί και να φύγει. Εγώ να σας πω την αλήθεια, βλέπω μέσα στον Ιεζεκίλ εκεί πέρα που λέει, στο λάμδα ήτα, λάμδα θήτα, η Αγγλία ηγείται ιδίου συγκροτήματος εθνών. Η Θαρσής με τα πάντων των σκύμνων αυτής, η Τεταρσός, είναι η Αγγλία, η Θαρσής. Η έμπορη της Θαρσής με τα πάντων των σκύμνων αυτής. Είναι άλλο συγκρότημα εθνών. Δεν είναι μες στην Πανευρώπη, δεν αποκλείεται να φύγει, να μπει η Ισπανία, να μπει κάποιος άλλος. Το θέμα είναι ότι και στα αρχαία χρόνια οι άνθρωποι προσπάθησαν να οικοδομήσουν ένα πύργο. Και είπαν άντε μαζί, όλοι μαζί, με τη δύναμή μας. Και υπήρξε σύγχυση γλωσσών και διαιρέθησαν και διαλύθησαν. Και σήμερα το ίδιο βλέπουμε. Στην οικοδόμηση του πύργου, όπως τον φαντάζονται αυτοί, το αποτέλεσμα είναι διάλυση, σύγχυση. Έως ότου έλθει ο Αντίχριστος, εκείνη η προσωπικότης. Και τότε θα συμφωνήσουν. Θα συμφωνήσουν πού, εις το κακό. Να δώσουν και να παραδώσουν την εξουσία στον Αντίχριστο. Εκεί θα υπάρξει ομοφωνία. Όλοι τους έχουν, λέει, μία γνώμη. Και μια στιγμή δίδουν την εξουσία στο θηρίο. Εκεί δεν συμφωνήσουν. Στα άλλα δεν συμφωνούν. Σύγχυση. Διότι ο Θεός κάνει κρίση. Και δεν επιτρέπει. Δεν επιτρέπει να ζήσουν και να ευημερήσουν. Διότι έχουν αποστατήσει από το Θεό. Μακάριο το έθνος του οποίου Θεός είναι ο Κύριος. Μακάρι θα ήμεθα αν μπορούσαμε να ξυπνήσουμε και να το καταλάβουμε αυτό. Και αν μπορούσαν οι μεγάλοι μας να ξυπνήσουν και να αντιληφθούν ότι εκεί είναι η ευτυχία και η δύναμη. Μάταιος ο ύπος προσωτηρίαν. Ο δυνατός δεν ελευθερώνει για της μεγάλης του ανδρείας. Ο βασιλιάς δεν σώζεται για του πλήθους του στρατεύματος. Δεν μπορείς για της πολλής δυνάμεως να σωθείς. Ο οφθαλμός του Κυρίου είναι επί τους φοβουμένους αυτών.

0: δεν εμφανίζονται ανάλογοι.
1: Διότι σε κάθε στιγμή ο Θεός προετοιμάζει τα όργανα που θα εκτελέσουν τη βουλή Του και το θέλημά Του μέσα στον κόσμο τούτον. Θα πρέπει λοιπόν σήμερα να στρέψουμε τα μάτια στον ουρανό, να ευχαριστήσουμε για την απελευθέρωσή μας και να πούμε: Θεέ μας, ευχαριστούμε για το δώρο. Το δώρο δεν κρατιέται ανήμεθα αχάριστη. Είναι δυνατόν ο Θεός να το αφαιρέσει και ο Θεός να μας φυλάξει από τέτοιες περιπέτειες και τέτοιες εμπειρίες, τις οποίες δοκίμασε κατά καιρούς το έθνος τούτο. Και ακόμα εμείς να γίνουμε ο καθένας μηνυτές των αληθιών του Θεού στον κόσμο, μέσα σε ένα κόσμο ο οποίος δεν θέλει να καταλάβει, κοιμάται κυριολεκτικά δυστυχώς μέσα στην άγνοια του Θεού και στην θελημένη αποστασία και άρνηση του Θεού. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια του. Η χοροδία να μας ψάλλει ένα δείγμα.

Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε. Από τα βάθη της καρδιάς μας ευχαριστούμε για τον Υιό της αγάπης σου, για αυτή την πνευματική ελευθερία που μας εχάρισες μέσα στην ψυχή μας από τη σκλαβιά της αμαρτίας. Σε ευχαριστούμε όμως ακόμα σαν έθνος, γιατί έδειξες το έλεό σου και τους ικτυρμούς σου επάνω μας έπειτα από 400 χρόνια δουλείας σκληρής. Έστρεψες πρόσωπο ελέους και ελευθέρωσες τούτο το ταλέπορο έθνος από εκείνη τη δουλεία τη σκληρά, αν και αδύνατη, αν και μικρή, αν και ανήμπορη. Σι έδωσες χάρη. Και τώρα απολαμβάνουμε μια ελευθερία, ένα δώρο δικό σου, το οποίο σε παρακαλούμε πολύ, ας μη φανούμε χάρη στην μπροστά σου και το στερηθούμε. Η χάρη σου να το χαρίζει στο έθνος τούτο και να το ελεγήσεις και να κλείνεις τις καρδιές όλων σε υπακοή του Ευαγγελίου σου και τον φόβο του Αγίου σου ονόματος. Μείνε μαζί μας στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου, για τη δόξα σου. Αμήν. Τούτο το έθνος ομολογουμένος θα πρέπει να δοξάζει το Θεό για την ιστορία του.

πράγματα είχε υπέροχα και πολλά πράγματα έδειξε τα οποία τα έθνη της γης τα υπολογίζουν, τα εκτιμούν και σταματάνε. Δεν ξέρω βεβαίως τώρα ποια εντύπωση δίνουμε στο εξωτερικό εμείς οι νέο Έλληνες. Σε κάποιο λεξικό είχε στο Λαρούς, μάλιστα αν θυμάμαι καλά, το όνομα Γκρέκ ήταν συνώνυμο με κλέφτης. Δίνουμε τέτοια άσχημη εντύπωση. Όμως, πνεύματα μεγάλα, άνθρωποι οι οποίοι ήσαν σε πανεπιστήμια, σε ακαδημίες, σε σχολές, άνθρωποι προχωρημένοι στα γράμματα, στον πολιτισμό, και το έζησα εγώ προσωπικά, όσες φορές πηγαίναμε έξω και ακούγανε Έλλην, αμέσως να μας θυμηθούν κάτι, να μας πούνε από τον Όμηρο ή να πούνε κάτι από τον Πλάτωνα το οποίο είχαν διαβάσει, κάτι να μας φέρουνε μπροστά μας και αμέσως να μας ρωτήσουν για τη γλώσσα μας πώς το προφέρουμε τούτο ή εκείνο. Και το έζησα εγώ προσωπικώς, σας λέγω, στην επαφή μου με πρόσωπα τα οποία ασχολούνται με τη βίβλο, που ήρχονται να με ρωτήσουν με θαυμασμό για την δική μας θέση και την δική μας καταγωγή και προέλευση. Πώς διαβάζετε το «εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεόν»? Αυτοί ακολουθούν την ερασμιακή προφορά. Δηλαδή τους διφθόνους δεν τους χρησιμοποιούν. Λένε «εν αρχή είναι ο λόγος, καί ο λόγος είναι προς τον Θεό». Δεν χρησιμοποιούν τους διφθόνους. Έτσι τα έχουν μάθει. Και εν πάση περιπτώσει βλέπει κανείς ένα θαυμασμό μέσα τους για τον Έλληνα. Τους Έλληνες τους θαυμάζουν. Αλλά και μέσα στην ιερή ιστορία, μέσα στην ιστορία της σωτηρίας, η χώρα μας ήταν προνομιούχος πραγματικά. Θα πρέπει να θυμηθούμε ότι πρώτα απ' όλα οι Άγιες σκέψεις, οι σκέψεις του Θεού, η παλμή της καρδιάς του Θεού, τα τρυπημένα χέρια του Ιησού Χριστού για όλο τον κόσμο ζωγραφίστηκαν, αποτυπώθηκαν και εδόθηκαν στον κόσμο με την ελληνική γλώσσα. Γράφτηκε στην Καινή Διαθήκη ο Λόγος του Θεού και διεδόθη σε όλη την οικουμένη, σε όλη την Ιφίλιο. Αυτή τη γλώσσα, την τόσο όμορφη, την τόσο εύπλαστη, την τόσο γλυκιά, την τόσο ραφινάτη, ώστε να μπορεί να δίνει τις έννοιες τις λεπτές. Ακόμα θα πρέπει να θυμηθούμε ότι σε τούτη τη χώρα υπήρξαν εστίες, οι πρώτες εστίες, οι πνευματικές που γίνηκαν. Γίνηκε η χώρα μας ο πρώτος ιεραποστολικός αγρός, όταν το Ευαγγέλιο εξήλθε στον κόσμο. Θα πρέπει ακόμα να θυμηθούμε ότι ο Ανήρ Μακεδόν, ο οποίος είπε «διαβάσεις Μακεδονίαν βοήθησον ημάς εις τον Παύλο», και γίνηκε η πόρτα, η πύλη του Ευαγγελισμού της Ευρώπης. Δεν ήταν ο Ανήρ Μακεδόν, δεν εμφάνηκε στην Πολυνησία, ούτε στην Αμερική, ούτε στην Γερμανία, ούτε στην Αγγλία, αλλά ήταν στην Ελλάδα. «Διαβάσεις Μακεδονίαν βοήθησον ημάς», η έκκληση προς τον Απόστολο Παύλο, και γίνηκε η Ελλάδα η πόρτα του Ευαγγελισμού. Ήτανε ο παλμός της καρδιάς όλου του κόσμου, όσαν όλα τα έθνη της γης ενωμένα να είχαν στήσει ένα βωμό εκεί πέρα, μια έκκληση, μια ηκεσία βουβή, μια δέηση βουβή προς τον άγνωστο Θεό, εκείνον τον οποίον δεν τον ήξεραν, τον οποίον υπελόγιζαν ότι μπορεί να υπάρχει και τον οποίον ο Απόστολος Παύλος τον διεκήρυξε στον Άριο Πάγο. Βεβαίως αυτές είναι ένδοξες σελίδες για τις οποίες μπορούμε να καυχόμεθα. Αλλά από την άλλη μεριά, από τα χρόνια εκείνα και εντεύθεν, πώς η δουλεία και υποδούλωση στην πολυθεία, στην ειδωλολατρία, στην αμαρτία, στην τυπολατρία, στην άγνοια του Θεού εμάστιζε και μαστίζει τούτο το έθνος. Και αν μιλήσεις για την σημερινή εποχή, τους σημερινούς Έλληνες έχουν τόση άγνοια Θεού, μπορεί να βρει το Ευαγγέλιο στη ζούγκλα, στον άγριο, να το διαβάζει και να το ξεύρει, και το αγνοεί ο Έλληνας στη γλώσσα του οποίου εγγράφτηκε το Ευαγγέλιο. Πόσα σπίτια έχουν την Αγία Γραφή ή την Καινή Διαθήκη και τη μελετάνε? Πόσα σπίτια.
Πόσα σπίτια γνωρίζουν την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Την ανάγκη σήμερα να γυρίσουν στο Χριστό. Διότι πέραν της εθνικής υποδούλωσης για την οποία μιλήσαμε και η οποία είναι ένα δώρο από το Θεό και δεν είναι ένα δώρο το οποίο έχουμε στα χέρια μας αναφέρετο. Κανείς δεν μπορεί να καυχηθεί γι' αυτό. Και όπως είπαμε αναφερόμενοι στον ψαλμό που διαβάσαμε στην αρχή, δεν σώζεται ο βασιλιάς με το πλήθος της δύναμεώς του, του στρατεύματός του, ούτε ο ύπος για τη μεγάλη του δύναμη, ούτε ο ισχυρός διότι είναι δυνατός. Φρούρια έπεσαν, αυτοκρατορίες γκρεμίστηκαν, κόσμοι μεγάλοι και ισχυροί σοριάστηκαν όταν ήλθε η ώρα της κρίσης του Θεού. Ο Θεός να διατηρήσει αυτή την ελευθερία. Αλλά πέραν αυτής υπάρχει και η άλλη την οποία πρέπει να προσέξουμε. Η ελευθερία η βασική την οποία πρέπει να αποκτήσουμε. Ο άνθρωπος με την αμαρτία υπεδουλώθη. Γίνηκε σκλάβος της αμαρτίας και του πάθους. Και όπως έλεγε κάποιος, η πρώτη τιμωρία της αμαρτίας είναι η αμαρτία μες στη ζωή σου. Η πρώτη τιμωρία την οποία υφίστασε είναι η αμαρτία μέσα στη ζωή σου, η οποία σε κάνει δυστυχισμένον, έναν άνθρωπο δραματικών και τραγικών. Η ψυχή σου είναι δούλη στα πάθη, στις κατώτερες επιθυμίες, σέρνεσαι σαν το σερπετό στο χώμα της γης. Τρως την τροφή του φιδιού, όπως έλεγε ο μεγάλος φιλόσοφος ο Νίτσε. Είμαι, λέει, σαν το φίδι, σέρνομαι στο χώμα και τρώω την τροφή του φιδιού. Δίκιο είχε, την αλήθεια έλεγε, ζούσε στα πάθη του και μέσα στην αμαρτία. Πώς θα ελευθερωθεί ο άνθρωπος, πώς θα ελευθερωθείς από δυνάμεις αόρατες που σε δένουν. Ο Λόγος του Θεού έρχεται να μας μιλήσει για αυτή την απελευθέρωση. Η λύτρωση δεν μπορεί να έλθει με άλλο τρόπο παρά μονάχα δια του Ιησού Χριστού. Γράφει σε ένα ψαλμό, στο μύθιτα ψαλμό, ο Λόγος του Θεού. Ουδείς δύναται ποτέ να εξαγοράσει αδελφών, μη δε να δώσει στον Θεόν λύτρων δι' αυτών. Διότι πολύτιμος είναι η απολύτρωση της ψυχής αυτών και ανεύρητος διαπαντός, ώστε να ζει αιωνίως και να μην είδη διαφθοράν. Δεν υπάρχει πρόσωπο που θα μπορούσε να σε λυτρώσει. Σε ολόκληρη την ανθρωπότητα, όλοι τους, όλοι μας, σκεπάστηκαν κάτω από τη θάλασσα το πέλαγος της αμαρτίας. Η μόνη νησίδα που εξήχε ήταν ο Υιός του Θεού. Αυτός που ήρθε από πάνω από τους ουρανούς. Αυτός ο οποίος συγγένεψε μαζί μας ακριβώς για να μας ελευθερώσει. Αυτός ο οποίος ήλθε ως σαν τους άλλους ήρωες να αγωνιστεί για άλλα αγαθά. Ήρθε να αγωνιστεί για το μοναδικό αγαθό, το κύριο και βασικό, την απελευθέρωση του ανθρώπου από τη σκλαβιά της αμαρτίας, τη δύναμη του κακού, την δύναμη των αοράτων δυνάμεων. Ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός. Και ήρθε στον κόσμο τούτον. Όταν ανέβηκε, όταν πήγε στη συναγωγή μετά την νίκη του στην έρημο, μετά τον αγώνα τον οποίον είχε στην έρημο και την αιμονή του στο θέλημα του Θεού και την νίκη του, και πήγε στη συναγωγή, όπως μας λέει ο Λουκάς στο Ευαγγελιό του στο 4 κεφάλαιο, σηκώθηκε στη συναγωγή και διάβασε ένα κομμάτι από το Λόγο του Θεού. Πνεύμα Κυρίου είναι επ' εμέ. Ο Θεός τον είχε πρικίσει. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει λίγο παραπάνω, υπέστρεψε εν δυνάμει του Πνεύματος, εν τη δυνάμει του Πνεύματος στη Γαλιλαία. Και σηκώθηκε στη συναγωγή και διάβασε και λέει, Πνεύμα Κυρίου είναι επ' εμέ, δια τούτο με έχρισε, με απέστειλε, για να ευαγγελίζομαι προς τους φτωχούς, για να γιατρέψω τους συντετριμμένους στην καρδία, να κηρύξω προς τους εκμαλώτους ελευθερία και προς τους τυφλούς ανάβλεψη. Να αποστείλω τους συντεθλασμένους εν ελευθερία, για να κηρύξω ευπρόσδεκτον εν εαυτόν του Κυρίου. Κοιτάξτε εδώ, στα χέρια του ήσαν τα πάντα. Στα χέρια του το φάρμακο της θεραπείας. Στα χέρια του τα κλειδιά για να ανοίξει το δεσμοτήριο και να ελευθερώσει τους δεσμίους από τα δεσμά και από τη σκλαβιά της αμαρτίας. Στα χέρια του ο Λόγος
με τον οποίο θα παρηγορούσε τους φτωχούς. Στα χέρια του τα λύτρα για τους εχμαλώτους. Κι είναι ο Υιός του Θεού. Επάνω στο σταυρό στον Γολγοθά έγινε και το μοναδικό κοινό έργο. Το έργο της λύτρωσης όλης της ανθρωπότητας. Κανείς δεν μπορεί να υπολογίσει και να φανταστεί και να συλλάβει με τη φαντασία του την έκταση αυτού του αγώνος. Κοιτάξτε τον στη Γετσημανή, πως αγωνιά. Ήρθε άγγελος εξ ουρανού, λέει, να τον ενισχύσει. Ο υδρότας στάζει ως συθρόμβι αίματος από το μέτωπό του. Οι μαθητές και στο πρόσωπο όλων των μαθητών και όλοι εμείς εκοιμούντο. Λίγο παρακάτω, μέσα στην άγνοια και μέσα στην αδιαφορία. Και όπως έλεγε κάποιος, ήσαν οσοί οι κοιμόμενοι επί κορυφής καταρτίου. Αν είναι δυνατόν να κοιμηθείς απάνω σε κορυφή καταρτίου. Έτσι ήταν οι μαθητές εκείνοι. Και μαζί με εκείνους όλοι οι ανθρωπότης πίσω τους. Κοιμόμενοι επί κορυφής καταρτίου. Κανείς δεν μπορούσε να υποψιαστεί και να υπολογίσει το χάος, την κρίση, το χαμό που άνοιγε κάτω από τα πόδια ολοκλήρου της ανθρωπότητος. Αν τούτος ο Ήρος, ο Υιός του Θεού, δεν έλεγε το ναι στο θέλημα του Θεού να θυσιάσει και εκείνα τα οποία ήσαν γι' αυτόν αγαπητά, αξιολάτρευτα και άγια, το να μένει ενωμένο στο θέλημα του Θεού, ενωμένος με τον Πατέρα, και τούτο το θυσιάζει πλην ουχή ως εγώ θέλω, αλλά ως εσύ Πάτερ. Και υποτάσσεται δύο φορές ζήτησε να παρέλθει το ποτήρι και την τρίτη φορά, τρεις φορές μάλλον, υποτάσσεται στο θέλημα του Πατέρα. Και πάνω εκεί στο Γολγοθά, ό,τι γινόταν στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Εκείνος εκπρόσωπος ολοκλήρου της ανθρωπότητος στο εδόδιο του κατηγορουμένου πληρώνει σταγόνα σταγόνα με τη ζωή του τις δικές μας όλων τις παραβάσεις. Και μέσα στον αθέατο κόσμο ο πατήρ σαν ανώτατος κριτής, οι άγγελοι δίκην ενόρκων, ο διάβολος δίκην κατηγόρου, και η ανθρωπότης στο πρόσωπο του Ιησού κρίνεται και η κρίση πέφτει απάνω στον αναμάρτητον, στον Υιόν, στη θέση τη δική μας. Για να μπορέσει να αποκτηθεί αυτή η ελευθερία η αγαπητή. Είπαμε στο πρώτο τμήμα μας πόσο θα πρέπει να σκεφτούμε τις θυσίες που γίνηκαν για να ελευθερωθεί τούτο το έθνος. Κοινοί υπέφεραν για να απολαύσουμε εμείς. Και δεν είπαμε ποτέ ένα ευχαριστώ για τούτη την εθνική ελευθερία την οποία απολαμβάνουμε. Αλλά πόσες φορές είπε ο άνθρωπος και ευχαριστώ για την άλλη ελευθερία την οποία ο Υιός του Θεού έχει αποκτήσει και έχει ετοιμάσει και προσφέρει για τον καθένα μας. Ο Χριστός, ο μεγάλος Ήρωας, εάν ο Υιός σας ελευθερώσει, έλεγε ο ίδιος, όντως ελεύθεροι είστε. Ελυτρωθήκατε όχι με αργύριο, με φθαρτά, με αργύριο, με χρυσίο, αλλά δια του πολυτίμου αίματος του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Μια λύτρωση από όλες τις δυνάμεις του κακού. Και σήμερα η ψυχή, η οποία θα ήθελε να απολαύσει αυτή την ελευθερία, δεν έχει να κοπιάσει. Δεν έχεις να αγωνιστείς εσύ. Δώρον είναι. Προσφορά είναι. Όπως εκείνοι μας προσέφεραν τούτη την εθνική ελευθερία, την οποία πρέπει με φόβο Θεού να την κρατήσουμε. Όχι απλώς να κοιτάξουμε πώς, με κατά τις διακηρύξεις των μεγάλων μας, άλλοι είπαν να αγωνιστούμε, άλλοι είπαν να μην ενδώσουμε, άλλοι είπαν οι εργατικοί τάξεις, άλλοι είπαν. Δεν είναι αυτοί οι αγώνες. Ο Θεός, λέγει η Αγία Γραφή, τα μάτια του Κυρίου είναι επί τους φοβουμένους αυτών. Εάν όντως έχουμε μέσα μας σεβασμό προς το Θεό, αναγνώριση του μεγαλείου Του, αναγνώριση των δώρων Του, ευχαριστούμε για εκείνο το οποίο μας χαρίζει και περπατούμε στο θέλημά Του, ο Θεός θα το διατηρήσει το δώρο. Άλλως μπορούμε να το χάσουμε, οσοδήποτε ισχυρή και ανήμεθα. Και την ελευθερία τούτη, την πνευματική, να ευχαριστήσεις και να άθεις να την πάρεις. Τι να ανταποδώσω στον Κύριον για πάσας τας ευεργεσίας αυτού πρώτας προς εμέ. Θα λάβω το ποτήρι της σωτηρίας και θα επικαλεστώ το όνομα του Κυρίου
και θα πιω από τη σωτηρία την έτοιμη την οποία ο Θεός μου προσφέρει, μου χαρίζει για του Ιησού Χριστού. Τούτη τη στιγμή μπορείς να σωθείς. Τούτη τη στιγμή μπορείς να είσαι βέβαιος μες στην καρδιά σου ότι η σωτηρία γίνει και για σένα. Τούτη τη στιγμή μπορείς να σηκωθείς από το κάθισμα και να δοξάζεις το Θεό και να χαίρεις και να πηδάς ότι κέρδισες την σωτηρία σου, μια σωτηρία για ολόκληρη την αιωνιότητα. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Πόσο όμορφα πράγματα αυτά, τα οποία πρέπει να ερευνήσουμε μέσα στην Αγία Γραφή, να τα κάνουμε κτήμα μας, δικά μας. Η αιωνιότηση είναι δική μας και η αιωνιότηση μας προσφέρεται. Δεν είναι η τελευταία σελίδα της ζωής μας στο νεκροταφείο, δεν είναι ο τάφος. Έχουμε μπροστά μας μια αιωνιότητα. Πορευόμεθα για εκείνη. Να σταθούμε στην παρουσία του Θεού, να δούμε το πρόσωπο του Θεού, να ζήσουμε στο φως, στην παρουσία του Θεού για όλη την αιωνιότητα. Ήρθε ο Κύριος να ανοίξει το δρόμο στον καθένα και να τα δείξει αυτά. Θα ήθελα να ψάλλουμε έναν ύμνο. Εκατόν 140... σαράντα.

Ναι, ο Κύριε Ιησούς, ευχαριστούμε. Είσαι εσύ ο ήρωος, ο μοναδικός μες στην ιστορία του κόσμου. Είσαι εσύ ο οποίος αγωνίστηκες για να μας εξασφαλίσεις την ελευθερία, την πραγματική και αληθινή. Την ελευθερία από την αμαρτία, από τον διάβολο, από τα πάθη, την ελευθερία την αληθινή να δουλεύουμε θεοζώντα και αληθινόν. Παρακαλούμε, χάρισέ μας ακόμα μερίδα τροφής, δώσ' μας την παρουσία σου, βεβαίωσέ μας για τα δώρα σου τα θεία, τα οποία χαρίζεις ανάμεσα σ' όλα και τούτη την εθνική ελευθερία, που ο κόσμος την απολαμβάνει, αλλά πόσο λίγο την έχει καταλάβει ή σε έχει ευχαριστήσει γι' αυτό. Παρακαλούμε πολύ, δώσ' μας μερίδα τροφής και δόξασε το όνομά σου και μεγαλυνθείτε. Αμήν. Στροφή στο Χριστό. Πώς θα γίνει αυτό? Κοιτάξτε τον Ιησού λοιπόν μέσα στο διάβα του σε αυτόν τον κόσμο. Στα χέρια του η δύναμης. Γιατί? Διότι υπήρξε ο μόνος δίκαιος μέσα στον οποίο κατοικούσε το Πνεύμα του Θεού. Να ένας δαιμονισμένος εδώ πέρα τον ελευθερώνει. Να πιο πέρα ο τυφλός, ανοίγουν τα μάτια του. Να πιο εκεί ο λεπρός, καθαρίζεται. Να και πιο πέρα οι πόρνοι και ο ληστής, λευθερώνονται και δοξάζουν και μεγαλύνουν. Και όπως τότε και σήμερα ακόμα, το ίδιο του το πρόσωπο είναι το μόνο που μπορεί να σώσει και μπορεί να λυτρώσει. Ζει ο Χριστός. Και αν δεν το βλέπεις, όμως είναι στην πραγματικότητα και μέσα από το Λόγο του τον Άγιο, που είναι ο δικός του λόγος, τα λόγια τα οποία μίλησε έχει τη δύναμη να ελευθερώσει. Θυμάμαι μια ιστορία, την θυμήθηκα χθες το βράδυ, την είχα πια ξεχάσει. Και την είχα ξεχάσει γιατί και το πρόσωπο για το οποίο μιλώ έχει πεθάνει. Πέθανε, όχι πολύ καιρός βέβαια, πέθανε τελευταία. Ήταν κάποιος, και νομίζω πως την έχω πει την ιστορία αυτή, τον ονομάζανε το Αγρίνι. Στα χρόνια εκείνα τα σκοτεινά του εμφύλιου πολέμου ή της κατοχής, μπήκε κάποια φορά με το αυτόματο μέσα στο καθαγείο και θέρισε 6-7 ανθρώπους. Και χάθηκε. Στα βουνά τον κυνηγούσαν, τον έψαχναν. Αυτός διωγμένος στα βουνά, το Αγρίνι. Μια νύχτα χειμωνιάτικη κατέβηκε στο σπίτι του στο χωριό, στα κρυφά, μες τη νύχτα. Μπήκε μέσα, ψάχνοντας να βρει μερικά πράγματα τα οποία ήθελε να πάρει. Ήθελε να βρει τροφή, δεν βρήκε τίποτα. Στο τραπέζι ένα βιβλίο. Ήταν μια Άγια Γραφή την οποία κάποια από την Αμερική γνωστή της οικογένειας τους είχε στείλει. Και χωρίς να ξέρει τι είναι εκείνο, παρπάζει, το βάζει στη μασχάλη του, φεύγει για το βουνό. Και εκεί απάνω στην ερημιά, το Αγρίνι έσκυψε στο Λόγο του Θεού και είδε τον εαυτό του. Και ταπεινώθηκε. Και αναγνώρισε την αμαρτωλότητά του και στράφηκε στο Θεό και σώθηκε. Το Αγρίνι. Δεν χρειαζόταν κανένας άλλος να μεσολαβήσει, ούτε κήρυκας, ούτε ιερέας, ούτε ο Χριστός. Κατευθείαν στον Χριστό. Και όταν τα πράγματα σάξανε, όταν τέλος πάντων μπόρεσε να αποκτήσει κάποια, αυτήν του δώσανε κάποια χάρη και λοιπά και κατέβηκε, γίνει και στο χωριό του ο κήρυκας. Ήταν ο κήρυκας. Και είναι αδελφοί αγαπητοί που πήγαν και τον επεσκέφθηκαν. Και είναι μόνος. Τώρα στο ταξίδι που είχα κάνει στη Μακεδονία, μ' αρέσει όταν πηγαίνω σε σπίτια να ψάχνω μες στα βιβλία τους. Πολλές φορές έχουν βιβλία, ούτε τα έχουν ανοίξει. Τα έχουν έτσι για στολισμό του σπιτιού. Λοιπόν, ήταν βράδυ. Και τι ήθελε να πάει στο κρεβάτι να κοιμηθεί, εγώ σκάλιζα μες στα βιβλία. Βρίσκω ένα περιοδικό. Παλιό περιοδικό του Ζαφυρόπουλου του Θεοφάνη από την Πάτρα. Το ξεφύλιζα λοιπόν. Διαβάζω η περιπέτεια μιας Αγίας Γραφής. Για να διαβάσω τι γίνεται. Και διάβαζα λοιπόν πως μία ψυχή είχε σταλεί από έναν καθολικό ιερέα σε μια συνάθρηση για να κατασκοπεύσει τι κάνουν εκεί μέσα. Μπήκε λοιπόν, κάθισε κάπου, αλλά δεν ήθελε και να ακούσει το κήρυγμα, δεν ήθελε να ακούσει τα αιρετικά αυτά λόγια. Και μόλις ανέβηκε ο κήρυκας στον άγωνα, αυτή σηκώθηκε να φύγει. Σιγά σιγά να φύγει. Αλλά τη πέφτει η ομπρέλα, γίνεται θόρυβος, όλα τα μάτια στραφήκανε σε αυτήν και την κοιτάξανε, κοκάλωσε αυτή, κάθισε σε ένα κάθισμα και δεν μπόρεσε να φύγει. Αναγκάστηκε να ακούσει το κήρυγμα. Τι ωραίο που ήταν το κήρυγμα. Τη άρεσαν τα λόγια. Πήγαινε στο τέλος τον κήρυκα και του λέει,
Πού τα βρήκατε αυτά, πού τα διαβάσατε αυτά που μας είπατε? Λέει στην Αγία Γραφή. Αυτή δεν είχε υπόψη της καθόλου την Αγία Γραφή. Λέει πώς να την αποκτήσω και λοιπά, και επειδή είχε ερωτήματα και συζητούσε με τον Ήρκα, τη λέει: άκουσε, τη λέω, Κύρικα, να σου δώσω τη δική μου ασυνταγήσω, κράτη τη μερικές μέρες, έχω υπογραμμίσει ωραία χωρία, διάβασέ τα, πρόσεξέ τα, αλλά μου τη φέρεις όμως, σε παρακαλώ, γιατί την έχω ανάγκη. Του υποσχέθηκε λοιπόν ότι θα του τη δώσει. Πήρε την Αγία Γραφή, πήγε στο σπίτι, θα μελετάει, το πνεύμα του Θεού μίλησε στην καρδιά της, αναγεννήθηκε. Σαν αναγεννήθηκε, δεν ξαναγύρισε στον καθολικό παπά να του πει τι γίνηκε. Και εκείνος λοιπόν σηκώθηκε και πήγε. Για να δει τι έκανε το πρόβατο αυτό. Και πάει λοιπόν και την βρήκε με την Αγία Γραφή. Τι αυτά. Λέει έτσι και έτσι και έτσι, αυτό γίνηκε λέει. Πήγα να φύγω και μου πήσε η ομπρέλα, ντράπηκα, έμεινα, άκουσα. Διάβασα λέει, πήρα τη Γραφή στα χέρια μου. Γρούλωσε τα μάτια του αυτό, αγρίεψε. Φέρτη εδώ, τη λέει. Πλανεμένη, αιρετική. Τη παίρνει τη Γραφή στα χέρια. Και σκόρδε και φέρνει. Τι τα χάσε. Η Γραφή ήταν ξένη. Έπρεπε να επιστραφεί. Τι να κάνει. Την έχασε τη Γραφή. Δεν τολμούσε να πάει και στον παπά. Πέρασαν αρκετές μέρες, εβδομάδες. Κάποτε σηκώθηκε και πάει. Πήγε στο μοναστήρι που έμενε. Ήτανε μοναχός. Πάει στο μοναστήρι λοιπόν που έμενε. Ακτυπάει την πόρτα. Εμφανίζεται μια καλόγρια. Την ήξερε. Σαν την είδε, αγρίεψε το μάτι της. Τι ζητάς, της λέει. Λέει τον ιερέα τάδε. Πέρασε μέσα, της λέει. Αυτή τα είχε χαμένα. Μπαίνει μέσα. Μπαίνει στο πρώτο δωμάτιο. Την πάει σε κάποιο δωμάτιο. Ορίστε, λέει. Μπες μέσα να τον δεις. Και μπαίνει μέσα και τι να δει. Μια μικροφόρα, μια αυτή κάσα και ένας νεκρός. Ο παπάς νεκρός. Έμεινε αυτή. Πέθανε. Πέθανε και είσαι αιτία εσύ. Σε βλασφημούσε. Σε καταργιόταν ως την τελευταία στιγμή της ζωής του, διότι διάβασες αυτό το βιβλίο και πλανήθηκες και πλανήθηκες και του το έδωσες, λέει, και αυτού και ήτανε γεμάτος οργή εναντίον σου για αυτό το βιβλίο το οποίο πήρες και διάβασες και πέθανε καταρώμενο σε σένα. Τι είχε μείνει κόκαλο. Φύγε, της λέει, από εδώ, είσαι κατηραμένη. Σηκώνεται, φεύγει. Πάει σπίτι της, έκλαιγε, προσευχόταν και τη Γραφή έχασε. Και να πάθει και ο παπάς να πεθάνει εξαιτίας της. Τι να κάνω. Πέρασαν μερικές εβδομάδες και κάποτε λέει χτυπάει η πόρτα του σπιτιού. Μια κυρία με ένα βέλο, διπλωμένη, με ένα κάλυμα. Ποια είστε, δεν με αναγνωρίζετε, θα με αναγνωρίσετε σε λίγο, της λέει. Μπαίνει μέσα, βγάλει το κάλυμα, κοιτάει την αδί, η καλόγρια. Τα χάσε. Λέει, ήρθα. Και ήρθα να σου ζητήσω συγγνώμη για αυτά που σου έκανα. Ήρθα να σου ζητήσω συγγνώμη για αυτά που είπα. Δεν είσαι αληθινά. Ο παπάς πήρε, λέει, την Γραφή, την διάβασε, είδε τον εαυτόν του, μετενόησε, πίστεψε και πέθανε ευλογώντας σε. Και ήθελε να σε συναντήσει για να σου πει ότι είναι αδελφός σου και θα σε συναντήσει στους ουρανούς. Αλλά και ένα άλλο πάλι. Ιδού η Γραφή σου. Σου τη φέρνω. Και σου τη φέρνω με την δήλωση ότι κατόπιν που σε έδιωξα τη διάβασα κι εγώ. Και επίστεψα εις τον Χριστό. Και από χτες το βράδυ εγκατέλειψα το μοναστήρι και φεύγω για την πατρίδα μου. Και έλεγε οι περιπέτειες μιας Αγίας Γραφής. Και τότε και σήμερα και πάντοτε ο Χριστός είναι ίδιος και ελευθερώνει. Θα ήθελες να έρθεις στον Χριστό? Θα μου πεις το έθνος? Μέσα στην Αγία Γραφή δεν έχουμε πολλά παραδείγματα επιστροφής ενός ολοκλήρου έθνους. Θα σας αναφέρω όμως ένα που έχουμε. Μάλιστα δύο θα γίνουν. Το ένα είναι αυτό το οποίο θα σας πω. Και το άλλο θα είναι εκείνο το οποίο θα σας πω στη συνέχεια ότι θα γίνει. Το ένα είναι λοιπόν οι Ασσύριοι, οι Νινεβίτες. Ένας λαός σκληρός, φοβερός στην ιστορία του κόσμου. Η σκληρότης του ήταν μυθιστορηματική. Έγδαρναν τους ανθρώπους κυριολεκτικά όταν τους συνελάμβαναν εχμαλώ τους. Απεκεφάλιζαν, ανασκολόπιζαν και τι δεν έκαναν. Και αυτός ο λαός ήταν τόση η αμαρτία του και η σκληρότης του, ώστε είχε γίνει παροιμιακή, λέμε. Και ο Θεός στέλνει έναν άνθρωπο να τους μιλήσει. Φανταστείτε αυτή την πόλη η οποία έφτανε, η Νινεβή, το όνομά της ήταν από τον Νίνο, είναι ο Νευρόδ, ο Νιμρόδ, που ήταν βασιλιάς στη Βαβυλώνα και ο οποίος έκτισε τη Νινεβή και την ονόμασε από το όνομά του Νίνος. Νινεβή, η πρωτεύουσα της Ασσυρίας. 5 σειρές από τείχη, τόσο ισχυρά, 5 σειρές από τείχη. Το κάθε τείχος
μπορούσαν 4 αμάξια να τρέχουν απάνω στο κάθε τείχος. 4 αμάξια άρματα στο κάθε τείχος. Με 3 στάφρους νερού. Φοβερή πόλης. Κι όμως όταν ήρθε η ώρα της κρίσης του Θεού, δεν μπόρεσε να σταθεί και έπεσε. Και έπεσε σε τέτοιο σημείο που αναφέρει η ιστορία ότι ο Ξενοφών πέρασε από πάνω και δεν κατάλαβε ότι εκεί ήταν η Νινεβή. Και πλάι της ο Αλέξανδρος στα Άρβυλα έδωσε μάχη και δεν ήξερε ότι εκεί υπήρχε άλλοτε ποτέ η Νινεβή. Τόσο ήταν χαμένη και γκρεμισμένη και κατεστραμμένη. Και κοιτάξτε τώρα στους δρόμους αυτής της πόλης έναν άνθρωπο. Ένας Ιουδαίος. Είναι σημείον του ελέους και της χάριτος του Θεού. Σημείον της δύναμης του Θεού και της χάριτός του. Τον ρίξανε στη θάλασσα, τον κατάπιε το κήτος, ο Ιωνάς, και ο Θεός τον έβγαλε στην Νινεβή, γιατί αρνήθηκε να πάει, και ο Θεός έκανε όλη αυτή την ιστορία. Τον ρίξανε στη θάλασσα, μεγάλη τρικυμία, κόντεψε να πνιγεί το πλοίο, ποιος θέει, ποιος θέει, ποιος θέει, ρίχνουν λαχνό, ο Ιωνάς. Τι να σε κάνουμε, ρίχτε με στη θάλασσα να ησυχάστε. Τον ρίξανε, τον κατάπιε το κήτος, τον βγάλει στην Νινεβή. Κοιτάξτε αυτόν τον άνθρωπο στους δρόμους της Νινεβή. Σημείο δυνάμεως ότι ο Θεός μπορεί να καταστρέψει. Και σημείο ελέους και χάριτος ότι ο Θεός μπορεί να αναστήσει και να εγείρει. Και έχουμε το μοναδικό παράδειγμα μιας ολόκληρης πόλης, μιας ολόκληρης χώρας, ενός έθνους που μετανοεί και επιστρέφει από τον βασιλιά έως τον τελευταίο υπηκό της του έθνους εκείνου. Έως και τα ζώα ακόμα νηστέψανε, δεν φάγανε 3 μέρες, σχίσανε τα ρούχα τους, ντυθήκανε σάκους, τυλιχτήκανε στο χώμα και πέφσανε και είπανε: Θεέ μας σώσε μας. Διότι ο Ιωνάς σε κήρυξε, σε 3 μέρες καταστρέφεστε ολόκληροι. Σε 3 μέρες θα καταστραφεί η πόλη αυτή. Και η ζωή του, το παράδειγμα του, η ιστορία του ολόκληρη ήταν τόσο συγκλονιστική, ώστε ολόκληρο το έθνος αυτό εστράφηκε και ο Θεός του συνεχώρησε. Έχουμε λοιπόν στην ιστορία παραδείγματα επιστροφής ολοκλήρου έθνους. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέγει, και εδώ είναι πλοίον του Ιωνά. Αν ένας Ιωνάς υπήρξε σημείον δυνάμεως και χάριτος ελέους του Θεού, ώστε να συγκλονίσει ένα έθνος και να επιστραφεί, εδώ είναι πλοίον του Ιωνά. Το πρόσωπο του Χριστού. Και όπως ο Ιωνάς έμενε 3 ημέρες στην κοιλία του κήτους, θα μείνει ο Υιός του Θεού 3 ημέρες στην καρδία της γης. Και η παρουσία του πρέπει να είναι τόσο συγκλονιστική για τον κόσμο. Να δούνε ότι ο Θεός μπορεί να καταστρέψει και μπορεί να αναστήσει, ώστε να στραφούν και να γυρίσουν. Και μια άλλη στροφή έθνους θα είναι όταν τώρα που έρχονται τα γεγονότα, η μεγάλη θλίψη που θα βρει το Ισραήλ κάτω εκεί, μας λέει ο Λόγος του Θεού, έθνος θα γεννηθεί μέσα σε μια μέρα. Εκείνοι που θα απομείνουν από τους Ισραηλίτες, γενικά όλοι τους, σαν έθνος θα στραφούνε και θα αποβλέψουν σε εκείνον τον οποίον εξεκέντησαν, τον Μεσσία, και θα τον αναγνωρίσουν και θα τον δεχτούν. Είναι αδύνατον και στο έθνος μας κάτι να γίνει? Φυσικά όχι. Αλλά θα πρέπει όλοι εμείς να γίνουμε μέσα σε τούτο το έθνος σημεία ελέους και δυνάμεως του Θεού. Να μπορούμε να πούμε στους ανθρώπους τι είμαστε και ότι αυτή τη ζωή ο Θεός τη θανάτωσε στο Σταυρό και τώρα τι είμεθα, τι είμαστε άλλοτε και τώρα είμεθα χάρις Θεού προς εσάς. Ερχόμεθα να σας αναγγείλουμε τη χάρη του Θεού. Ερχόμεθα να σας αναγγείλουμε την σωτηρία του Χριστού. Ερχόμεθα να σας πούμε ότι ο Θεός δύναται και να καταστρέψει, αλλά δύναται και να αναστήσει. Τα ελέη του και η κτηρμή του, εάν εσείς μετανοήσετε, ο οποίος ο Χριστός, ο οποίος ο Ιωνάς στην πόλη εκείνη, ο οποίος ο Χριστός για όλο τον κόσμο, ο οποίοι πρέπει να είναι δατιούτοι και εμείς σε τούτη την πόλη. Και τελικά, τελειώνοντας, θα ήθελα να τελειώσω με τούτο το εδάφιο στην προς Γαλάτας. Όσοι νιώσαμε, γευτήκαμε και απολαύσαμε αυτή την ελευθερία. Στην ελευθερία στην οποία ο Χριστός σας ελευθέρωσε. Μείνετε σε αυτή και μη ζυγών δουλείας πάλιν υπόκειστε.
σε ελευθέρωσε ο Χριστός και ζεις μια ζωή απελευθερωμένη. Μείνε σε αυτή και να νιώσεις ότι είναι ένα δώρο του Θεού. Μην το χάσεις. Μην ξαναγυρίσεις πάλι και υποβληθείς σε ζυγόν δουλείας, στα πάθη σου, στις επιθυμίες σου, στις κακίες σου, στον διάβολο, στο περιβάλλον. Όχι. Ελευθερωμένος από το Θεό. Και κράτα και ζήτη από το Θεό και για την ελευθερία τούτου του έθνους. Κάποια φορά είχα επισκεφθεί στην Αμερική, στη Φιλαδέλφεια, το μουσείο που έχουν την καμπάνα της ελευθερίας ραγισμένη και ένα βιβλίο μεγάλο ανοιχτό για να γράψει ο καθένας τι έχει να γράψει και τι να ευχηθεί. Θυμήθηκα το χωρίο αυτό και έβγαλα την Καινή μου Διαθήκη και τους το έγραψα στα εγγλέζικα. Με την ελευθερία που σας ελευθέρωσε ο Χριστός. Μείνετε σε αυτή και μη υπόκειστε πάλι η ζυγόν βλίας. Και βάλε την υπογραφή μου. Ήταν η απάντησή μου σε αυτό το αίτημά του. Ο Θεός να μας δώσει χάρη. Και ο Θεός να ευλογήσει τα λόγια του. Και σήμερα που γιορτάζουμε λοιπόν την εθνική του τη γιορτή της ελευθερίας, ας είναι πραγματική για μας. Ας ευχαριστήσουμε τον Θεό. Σκεφτόμουν ότι το καλύτερο πράγμα που του να σηκώσεις, να υψώσεις μια σημαία, είναι να χαρίσεις τον εαυτό σου στον Χριστό. Και να ζήσεις άξια αυτής της πίστης έξω στον κόσμο, ώστε πολλοί να δουν αυτή τη σημαία.

0: Ξεκινάμε μαζί σου ένα δίωρο που ξέρουμε πως χρόνια, πολλά χρόνια τώρα το σκεπάζει η παρουσία σου. Φύλαξέ το από τον άνθρωπο, από τη σάρκα, από το εγώ, από το χώμα, από μένα φύλαξέ την ώρα. Δώσε σε παρακαλώ εμπνεύσεις Αγίου Πνεύματος, χάρις και έλεος να μας σκεπάσει. Να ακούσουμε τη φωνή σου, να φύγουμε μιλημένοι από σένα. Κάτι να έχουμε πάρει, μια θέση να έχουμε πάρει. Ας είναι τούτη η θέση της δόξαν σου αιωνίαν, μετά του Χριστού, εν Αγίω Πνεύματι. Άμεν. Σου Χριστού, μπήκαμε στη μεγάλη διαχωριστική γραμμή από το προηγούμενο μάθημα, από τα δύο προηγούμενα μαθήματα, και μιλάμε τώρα σε εκείνο που παλιά είχαμε παρακαλέσει τον Κύριο να μας αναπτύξει, να μας απλώσει μες στην καρδιά και τα μάτια μας και στις ψυχής μας τα αυτιά να δώσει η πρακτική σημασία της μετανοίας. Τι πάει να λέει, μετανόησες, μετανόησες. Πολλές φορές είναι ο δάσκαλος στο σχολείο, ο οποίος λέει κάτι. Το λέει. Το καταλάβατε? Δεν το καταλάβαμε. Είσαστε βέβαιοι? Λέει αμέ. Ένας, δύο, τρεις. Σηκωθείτε στον πίνακα. Σας δώσω ένα πρόβλημα, αφού το καταλάβατε να μου πείτε πώς λύνετε. Δεν μπορείτε να το καταλάβατε. Τι θα πει μετενόησα? Μετενόησε πάνω να πει πολλά πράγματα, εντάξει. Βγες στον πίνακα τώρα. Βγες στη ζωή. Να δούμε, μετενόησες. Οροθετική πνευματική διάκριση. Ζωντανή διαχωριστική γραμμή. Πρακτικής. Εις το θέμα της μετανοίας μας χαρίζει ο Ιησούς Χριστός εις την παραβολή του ασώτου. Σας έχω ξαναπεί ότι κατ' εμέ η παραβολή του ασώτου είναι μια υπέρμετρα δυνατή ομολογία και μαρτυρία, η οποία έχει ένα πλήθος πνευματικών νοημάτων, πολύ βαθιά όμως, πολύ βαθιά για να βρεθούνε. Στην παραβολή του ασώτου μπορούμε πράγματι να δούμε ως στρατιώτα την οροθετική, τη διαχωριστική αυτή ευλογημένη γραμμή. Αλλά πρακτικά, πιαστά, απτά. Πρώτον, έχουμε έναν απόλυτον διαχωρισμό τόπου, τοπικών. Δεν μετενόησε και επέστρεψε ο άσωτος παραμένοντας εκεί που ήταν. Πρώτον χαρακτηριστικό, πρακτικό αποτέλεσμα της επιστροφής και μετανοίας είναι, όσο και να σας φανεί παράξενο, τοπικών. Έχει εις χώρον ανάπτυξη και εκδήλωση. Πρέπει να περάσω 13 μέρες, ας πούμε, να κάνω διακοπές. Προσωπικώς δεν ξέρω τι παραπεί διακοπές είναι. Πρόσωπον ζώνη πράγμα που λέγαμε στο δημοτικό σχολείο. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει. Ο Θεός επιτρέπει σε κάποιο κομμάτι της ζωής σου, σε κάποιο χρόνο της ζωής σου, μετανοείς και επιστρέφεις. Πού θα γίνουν τώρα πλέον οι διακοπές σου? Κάπου αλλού. Γιατί? Τι να πάω να κάνω, ξέρω εγώ, στα Μικίνας. Δεν έχω πάει ποτέ. Όλοι εκεί πέρα ήταν όλοι.
1: ο Μπαρμπακώστας, ο Ταβερνιάρης που κάθε βράδυ πίναμε. Ήταν ο άλλος ο Κυραλέκος που πήσαν φαίναμε όλη μέρα τάπτη. Ήταν ο άλλος ο ξενοδόχος που όλη μέρα λέγαμε κουταμάρες και αστεία. Ήταν ο άλλος που έλεγε σου έχω ετοιμάσει κάτι μεζέδες. Όλο για την κοιλιά, τι θα φάμε, πώς θα φάμε. Τι να πάω να κάνω. Το πολύ που να πάω δύο μέρες να σου πω την αλήθεια, να σου πω πέντε λόγια. Από εκεί και πέρα όμως δεν γίνεται. Το θέμα της μετανοίας μας έχει μία έκφραση. Δεν τη βάζω πρώτη ή τελευταία. Δεν τις ιεραρχώ. Δεν τις αξιολογώ. Σκόρπια τυχαία τις αρπάζω. Μία τοπική μορφή μεταβολής. Ο άνθρωπος, ο άσωτος, επέστρεψε. Άμα λέει, τι θέλω τώρα εδώ, στον τόπο αυτό είναι. Μακριά, ξαναγυρίζω. Θυμόσαστε τα πρώτα μαθήματα πριν 6 μήνες. Εις το εδεμικό, εκείνο πνευματικό κομμάτι της ζωής από όπου φύγαμε. Δεύτερον, υπάρχει μία διαχωριστική τομή χρόνου. Είναι δύο διάφορα κομμάτια. Χρονικός. Ο χρόνος που είμεθα στη γη της εσωτείας. Και τώρα πρέπει και είναι πρέπον να υπάρχει ένα άλλο καθεστώς χρόνου. Ο χρόνος που μπορούμε να τον γευθούμε είναι ο δεύτερος, το άλλο το κομμάτι του χρόνου. Ο χρόνος μετά την μετάνοια. Ο χρόνος της επιστροφής. Δεν πιστεύω σε αυτό το οποίο λέγεται ότι πρέπει και καλά και σώνει οι άνθρωποι να έχουν ένα χρονικό σημείο που να το ενθυμούνται πότε επέστρεψαν. Αυτό είναι ο κανόν. Δεν είναι όμως απόλυτο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι επεστράφησαν εις τον Κύριον αλλά δεν έχουν συγκεκριμένον χρόνο μηνός ημέρας, ώρα. Ήρθε κάποια ώρα, κάποιος χρόνος, κάποιο καθεστώς χρόνου μέσα στη ζωή τους και αντελήφθησαν με τα βεβαιότητας ότι είναι του Χριστού. Το έχω ξαναπεί, νομίζω όμως ότι μπορώ να το επαναλάβω. Όλοι ξέρετε ότι μπήκε το καλοκαίρι και ότι τώρα ζούμε ακόμα το καλοκαίρι. Κανείς από εσάς δεν μπορεί να πει ότι είναι χειμώνας ή άνοιξη. Εν τούτης, δεν νομίζω πως θα βρεθεί κάποιος άνθρωπος ο οποίος να πει «Το καλοκαίρι ήρθε, 6 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη, 6 και 20 το απόγευμα». Είναι βέβαιο ότι μπήκαμε σε μια καινούργια εποχή. Αυτό το λέω, διότι μια ψυχή κάποτε μου εξέφρασε και με ρώτησε εάν όντως ο Κύριος την επισκέφτη, διότι δεν είχε οροθέσια επακριβή της επιστροφής της. Όχι, πρέπει να είναι έτσι. Εάν δεν είναι έτσι, δεν σημαίνει ότι δεν μας επισκέφθει εκεί. Παρά τα αυτά, στη μια ή στην άλλη περίπτωση. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να υπάρχει μια διαχωριστική γραμμή χρόνου. Ο χρόνος προ της μετανοίας. Ο χρόνος μετά την επιστροφή. Όχι ο χρόνος, το έτος. Ο καιρός, η καιρή, η χρόνη. Τρίτον, δεν ξέρω εάν μπορούσα να σκεφτώ κάπως τον άσωτο Υιό όταν γύρισε και χάθησε εκεί στο τραπέζι του πατέρα να έχει κάτι στα πόδια του. Και τι λέει ο πατέρας του, μα τι είναι αυτό που έχει βαστά στο πόδι σου. Λέει βαβάλι τι σημαίνει. Έφερα ένα γουρουνάκι. Τι γουρουνάκι, λέει. Από μικρό λέει το έχω. Τον έλεγα μάλιστα ο Στρουμπουλίτσης. Τι το Στρουμπουλίτσι, τι τον θέλεις εδώ. Λέει, που είναι λέει το γουρουνάκι. Δεν γίνεται αγαπητοί μου. Μαθαίνουμε μέσα από το Λόγο του Θεού ότι από πλευράς συντροφιάς, παρέας, πνευματικού και ηθικού, ψυχικού καθεστώτος επαφών ο άσωτος Υιός δεν τράβηξε μαζί του τίποτε. Τίποτε. Χαρακτηριστικά θα πει ο πατέρας του, νεκρός είναι και ανέζησε. Αν είναι δυνατόν ο αναζών νεκρός, ο ανιστάμενος νεκρός, να φέρει κάτι μαζί του από τον τάφο, να τραβήξει κάτι από τον τάφο. Δεν μπορεί. Δεν γίνεται. Εδώ θα μείνω. Θα παραμείνω. Με την παράκληση στην προσευχή μας απόψε ο Θεός

0: νομίσεως.
1: Όπως αν νομίζεις πως μπορείς να φέρεις την παρουσία του Αγίου Θεού κομμάτια από την προγενεστέρα ζωή, τα οποία ήταν όμορφα, χαριτωμένα, στρουμπουλούτσικα, σαν το γουρουνάκι. Νομίζω ότι όχι. Από το Λόγο του Θεού βγαίνει όχι. Τι θα κάνεις? Κύριος ο Θεός, αν είχαμε καιρό πολύ και ώρα στη διάθεσή μας, θα έπρεπε να αναφέρουμε προσωπικά κομμάτια εμπειρικά της ζωής μας. Αληθινές τραγωδίες και πραγματικές ιστορίες ανθρώπων που ξεκίνησαν ορθά, πορεύτηκαν ορθά, στο τέλος οι δρόμοι μπλέξανε. Μέσα στην ιστορία, μέσα στο προσωπικό δράμα αυτών των ανθρώπων, θα είμαστε υποχρεωμένοι να αναγνωρίσουμε ότι πήρανε κάτι μαζί τους. Τι? Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω. Δεν υπήρξε διαχωρισμός. Ίσως υπήρξε τοπικός διαχωρισμός, χρονικός διαχωρισμός, αλλά διαχωρισμός συντροφιάς, παρέας. Ο Κύριος επέτρεψε, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, χρόνια, πολλά χρόνια υπηρέτησα σαν δάσκαλος Κυριακού σχολείου. Τα παιδιά που υπηρετήσαμε τώρα είναι πατεράδες. Μεγάλοι. Είχαμε μία συνήθεια να μαζεύουμε τους γονείς. Και κάθε τρεις μήνες, δύο μήνες το χρόνο, κάθε δύο-τρεις μήνες, πηγαίναμε και στα σπίτια τους. Ήταν υποχρεωτικό αυτό. Όποιος έκανε το δάσκαλο έπρεπε να κάνει και αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς, κάνει κάτι άλλο. Και λέγαμε στους γονείς, ιδιαίτερα στους ανθρώπους που δεν ξέρανε πολλά γράμματα, παίρναμε μολύβι, χαρτί και τους λέγαμε να πολλαπλασιάσουμε το 24x7. Καμιά φορά δεν ξέρανε και να πολλαπλασιάσουμε. Και βάζαμε 7 φορές το 24, πρόσθεση. Και το βγάζαμε. Πόσο νούμερο είναι? 7 από 24. Και τους λέγαμε 170 ώρες. 169 ώρες το παιδί σου είναι στον κόσμο. Στο δρόμο, στο. Μία ώρα το φέρνεις στο Κυριακό. Τώρα τι καταλαβαίνεις? Ότι το Κυριακό σχολείο κάνει έτσι και μέσα από τα καπέλα βγάζει περιστέρια, κάνει θαύματα δηλαδή και κάνει τέτοια πράγματα. Με μία ώρα του παιδιού σου του έχεις το μάθημα της Κυριακής από το Σάββατο. Τη χημεία να τη μάθει, και πρέπει να τη μάθει, και αν δεν τη μάθει τρώει και δύο ντουζίνες φάπες. Γιατί πρέπει να τη μάθει τη χημεία. Και τη χημεία να μάθει, και την ορθογραφία να μάθει, και το αρχαίο να μάθει. Όλα να τα μάθει το παιδί. Καλά δεν καλά μάθει. Το πήρες το παιδί, πεις, τι εδάφιο είχες το Σάββατο? Του το έπες. Τι σας είπε η δασκάλα σας την Κυριακή? Αυτό του το επαναλαμβάνεις? Κάνεις μαζί του προσευχούλα? Αγαπητοί μου, έτσι ή κάπως έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα και στον διαχωρισμό, στο διαχωρισμό της συντροφιάς και της παρέας. Τι να σου κάνει η Εκκλησία? Έρχεσαι 2-3 φορές την εβδομάδα. 4. Να σου κάνει τι? Τις άλλες ώρες, τις άλλες μέρες έχεις παρέα με ανθρώπους του Χριστού? Τι είναι παρέα με τους ανθρώπους του Χριστού? Μέχρι δουλεύω και τι έγινε? Και το μεσημέρι που πάω στο σπίτι πλένω και το βράδυ έχουμε πιάτο. Και πάρει και ένα τέταρτο στο τηλέφωνο και πες: λοιπόν, τι γίνεται, λέει, Ζαμπία, τι γίνεται, κάνα νέο πνευματικό? Μου λες, σε παρακαλώ, το εδάφιο της ημέρας. Ακούμε τώρα, λέγε την Άγη. Λέει, ο Θεός μου χάρισε αυτό. Απόψε πηγαίνει στην Εκκλησία, λυπία. Δεν μου λέτε καμία σκέψη περίπου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό μπορεί να γίνει αυτό. Δόξα.

0: Νομίζετε ότι είχε λάθος ο λόγος του Θεού όταν μίλησε περί κοινωνίας? Και να λέει κοινωνία, φανταστείτε αυτά τα οποία κυκλοφορούν και τα λοιπά. Κοινωνία πάνε να πει κοινωνία. Κοινωνία πάνε να πει συντροφιά, απλή. Εν Χριστώ Ιησού. Δεν ξέρω τίποτα πιο απλούστερο. Μου έλεγαν για κάποιες άλλες εκκλησίες, σε κάποιους άλλους τόπους, πρώτης καταρρεύσεως της Μικράς Ασίας, ότι την Κυριακή, στις μικρές εκείνες συνάξεις χαμένες μέσα στη Μικρά Ασία, δεν μαγειρεύαν οι γυναίκες. Ό,τι ετοιμάζαν, το ετοιμάζαν από το Σάββατο. Και δεν τρώγανε ποτέ στο σπίτι τους. Τρώγανε τρεις-τέσσερις παρέες. Τρία σε ένα σπίτι, δύο σε ένα άλλο σπίτι. Το βράδυ, ξέρω εγώ, κάπου, ό,τι περίσσευε. Ο καθένας έπαιρνε το φαγάκι. Κάτι τέτοιο θα το δείτε σε μία άλλη έκφραση να γίνεται στην εκκλησία της Κορίνθου. Αυτοί πηγαίνανε από το πρωί και περνάγανε όλη μέρα μέσα στην εκκλησία. Όλη μέρα μέσα στην εκκλησία. Πέραν τα φαγιά τους. Γι' αυτό τους λέει, καλά λέει, τι πράγμα είναι αυτό που κάνετε, λέει. Ούτε τρώτε, λέει, συγχρόνως, τα τρώτε, λέει, συγχρόνως. Άλλος λέει τρώει πιο μπροστά, άλλος τρώει πιο πίσω, άλλος λέει τρώει και σκάει. Άλλοι δεν είχαν παρά ψωμί με, ξέρω εγώ, πώς το λέει, πετιμέζει. Κάτι φτωχά πράγμα. Και τους ψήγει. Αυτό ακριβώς είναι σαν σπονδυλική στήλη και κύριο νόημα που θέλω να σε παρακαλέσω. Έχουμε αποχωριστεί από τις συντροφιές του κόσμου. Και τι. Υπάρχει μια μεγάλη και βασική αλήθεια. Ο πνευματικός ο άνθρωπος αργά και σταθερά αποκόπτεται. Χωρίς να το θέλεις. Χωρίς να το κάνεις επίτηδες. Χωρίς να βάλεις πρόγραμμα και θα πεις δεν θα πάω να ξαναδώ την ξαδέλφη μου την Καλλιρόη. Δεν θα πάω. Δεν το λες. Τίποτα από αυτό. Επήγες την πρώτη φορά και εγώ γιόρταζε το παιδί. Και αφού έφαγες το πρώτο γλυκό, έφαγες και το δεύτερο γλυκό και σε ρώτησε να προσθέσεις και τρίτο γλυκό, μετά άρχισε, είδες ζέστη λέει σήμερα, είδες. Είδα. Και έπειτα από τρία λεπτά έρχεται μια άλλη κυρία η οποία θεωρεί υποχρέωση να πει χρόνια πολλά. Τρώει τα γλυκά της και αρχίζει και μετά και λέει αυτή, ζέστη λέει σήμερα, ε. Αυτό το πράγμα βαστάει 5 λεπτά, 10 λεπτά, 20 λεπτά. Αντιλαμβάνεσαι, ας πούμε, μεταβάλλεσαι σε μετεωρολογικό δελτίο, φεύγεις. Πού να ξαναπάς μετά. Άσε δε που αργά και σταθερά αρχίζεις και γίνεσαι ενοχλητικός. Ό,τι και να πεις για τον Χριστό θα μιλήσεις. Τούτο θα σου πούνε, δεν δόξα τω Θεώ θα πεις. Έτσι είναι δοξασμένο το όνομα του Θεού. Το πες μια φορά, το πες δύο φορές. Στην τρίτη φορά θα σε κοιτάξουν, την τέταρτη φορά θα γελάσουν, την πέμπτη φορά θα είναι και ο δικός σου βιαμάν μας βούρδισες. Άσε μας τέλος πάντων. Και βλέπεις ότι χωρίς να το καταλάβεις, δεν ξέρω, αν καμιά φορά φυσάει απόγειος άνεμος. Απόγειος είναι ο άνεμος που φυσάει από τη γη προς τη θάλασσα. Και ρίξεις ένα τόπι, πέσει ένα τόπι, υπάρχει ένα καραβάκι των παιδιών. Δεν το καταλαβαίνεις πώς φεύγει. Όμως αργά, σιγά, σιγά, σιγά, σιγά, το ίδιο το κύμα, περίεργο, δεν έχει κύμα. Το απομακρύνει, το τραβάει, το ξεμακραίνει το τόπι από την ακτή. Ο πνευματικός ο άνθρωπος θα έρθει σε κάποια ώρα, κάποια στιγμή, χωρίς να το καταλάβει και θα είναι τόσο ξεμακρυμένος. Δεν θα μπορέσεις να καταλάβεις γιατί λένε. Δεν μπορείς να καταλάβεις γιατί γελάνε. Δεν μπορείς να παρακολουθήσεις τι συζητάνε. Δεν μπορείς πλέον. Αλλά ας μην τα αφήσουμε στα απόγεια ρεύματα. Η παραβολή του ασώτου έχει εν Χριστώ Ιησού να μας πει κάτι. Δεν μπορείς να παραλάβεις τίποτα από τον κόσμο των γουρουνιών στο τραπέζι του Πατέρα. Ακόμα, θα ήθελα, αν μπορούσαμε στην παραβολή του ασώτου, να βλέπαμε δύο ξέχωρες, δύο διάφορες γραμμές σε μία διάμετρο 180 μοιρών, όταν το ένα τόξο πάει έτσι και το άλλο πάει από την άλλη πλευρά. Θυμηθείτε τα όνειρα τα οποία είχε, θυμηθείτε τους σχεδιασμούς τους οποίους είχε ο Άσωτας πριν φύγει. Θα πάω, θα δείξω, θα κερδίσω, θα κάμω, θα απολαύσω, θα γλεντήσω. Κοιτάξτε τον πώς ξεκίνησε. Να μην είμαι τίποτα άλλο εκτός από ένας δούλος ανάμεσα στους άλλους τους δούλους που θα χορταίνει από το ψωμί του πατέρα. Κοιτάξτε τώρα πόσο διάφορο προσανατολισμό επήρε ο Άσωτος Υιός. Να ξανάρθει κοντά στον πατέρα, στο τραπέζι του πατέρα, στο παλιό σπιτικό του, να ξαναγυρίσει πίσω ξανά στο εκείνο το περιβάλλον το ίδιο. Και τα σχέδια, ποια σχέδια, και τα όνειρα, ποια όνειρα. Είναι πολλά χρόνια πριν, πολλά χρόνια πριν. Όταν σε ένα συνέδριο νέων είχαν την καλοσύνη τα παιδιά να με καλέσουν, τα ευχαριστώ. Και λέγαμε ακριβώς κάτι παρόμοιο. Επιβάλλεται η αναθεώρηση των σχεδίων μας. Για να δούμε τούτη τη φορά εάν τα σχέδιά μας προσαρμόζονται εις την δόξα του Χριστού. Προσαρμόζονται. Ήθελες να γίνεις ένας θαυμάσιος δικηγόρος. Μια ολόκληρη σειρά από διώτη. Δεκτά. Τώρα είσαι του Κυρίου. Εξακολουθείς, λέει ναι. Γιατί ξέχασε τα όλα τα άλλα τα ιδιαίτη, λέει. Τώρα είναι άλλα γιατί. Είναι από αυτή την πλευρά. Ήθελα να γίνω γιατρός. Γιατί. 827 λόγια. Τώρα πάλι λέει. Γιατί. Να σου πω κάποια άλλη ώρα όμως για να γελάσεις λέει τους λόγους που ήθελα πρώτα. Άλλο πράγμα είναι τώρα. Είναι από τούτη την πλευρά οι λόγοι. Άλλοι λόγοι. Άλλα όνειρα. Άλλες γραμμές. Ο Παύλος το περιέχει σε μια του φράση. Εάν τεζόμεν, δια τον Κύριον ζόμεν. Άλλο πράγμα. Η δόξα και η διακονία της δόξης του Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Άλλο. Λέει, τι άλλο. Η οικογένεια. Α, ναι, ξέχασα. Και οικογένεια, και οικογένεια. Λέει, άλλο, να ζήσουμε. Να ζήσουμε, να ζήσουμε. Αυτά όμως είναι δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο, 28ο. Αυτά είναι κομμάτια να υπηρετήσουν. Είναι σαν το κρέας. Το κάνεις το κρέας, θέλει λίγο αλάτι και λίγο ρίγανη και λίγο πιπέρι και κρεμμύδι, μαϊντανό, λουλάκι, τι βάζει. Όλα. Αν μου φέρεις όλα τα άλλα, λέει, κοίταξε, λέει, τα φέρα όλα, λέει, ξέχασε, λέει, το κρέας. Ξέχασε το κρέας. Δεν κάνουμε τίποτα. Αδελφοί μου, δεν είναι ντροπή. Ευλογημένο το όνομα του Θεού. Ξανά αναθεώρηση των θέσεών μας. Μα τώρα λέει 96 ετών. Ξανά από την αρχή. Κύριε, επέστρεψα. Ανήκω σε αυτό το ημισφαίριο τώρα. Πρέπει να υπάρχει ένας ολοκληρωτικός διαχωρισμός σχεδίων. Γιατί. Κάθε τι που κάνεις, κάθε τι που αποκτάς, κάθε τι που μαθαίνεις, κάθε βιβλίο και κάθε τάξη, κάθε σχολή που περνάς, κάθε έτος που το πηδάς, ρωτάς, γιατί. Και το παιδί του Θεού μπορεί να σου πει, πάμε καλά. Είχα ακούσει, είχα τη χαρά και να διαβάσω λεπτομέρειες. Μια από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο είναι η γνωστή American Airlines. Κολοσσός. Να το φανταστούμε εμείς τι πάει να πει τέτοιες εταιρείες. Ένας νέος αξιωματικός απολυθής από τα στάξεις του στρατού έπιασε θέση σε αυτή την εταιρεία. Σύντομα έγινε καπετάνιος. Δηλαδή φανταστείτε, μηνιαίο εισόδημα, ξέρω εγώ, 300, 400, 400, 500, σε μια σύναξη έμαθε για την αλήθεια. Τώρα κατάλαβα γιατί πήγα στο στρατό, τώρα κατάλαβα γιατί έγινε αεροπόρος, τώρα κατάλαβα γιατί ειδικεύτηκα στα πολιτικά αεροσκάφη, τώρα τα κατάλαβα όλα. Έπειτα από λίγες μέρες έφευγε, πληρώνοντας πάνω από το μισό ενός μικρού αεροσκάφους και πήγε σε μια ιεραποστολή. 3 μήνες αργότερα σκοτώθηκε με το αεροπλάνο. Σε μια επικίνδυνη μέσα στα σύννεφα κάθοδο, καθώς πήγαινε φάρμακα σε ένα αεροποστολικό σταθμό. Είναι κατεξοχήν η ιστορία για την οποία μιλήσαμε. Είναι κατεξοχήν η ιστορία της ανατροπής, της μεταβολής, της επαναστατικής αλλαγής των σχεδίων μας. Θα μου πεις, με συγχωρείς πάρα πολύ, δεν έχω αυτή την μεταβολή, την αλλαγή, την ανατροπή, το ανακάθεμα των σχεδίων μου. Δεν είμαι πιστό. Τι σου πω. Σου μίλησα για μια μαχαιριά στη ζωή σου, για δύο κόσμους στη ζωή σου, για δύο ημισφαίρια, για δύο αλήθειες, για δύο χρόνους, για μια μεταβολή ουσιαστική και εις βάθος. Ανάμεσα στα άλλα η διαχωριστική γραμμή έχει τόπον, χρόνο, συντροφιά, σχέδια και όνειρα. Σχέδια και όνειρα. Αν είχα το δικαίωμα. Δεν το έχω. Παρά Θεού δεν το έχω. Και ήξερα πως κάποιος από εσάς είναι άνθρωπος της Κυριακής. 10 παρά 10. Δεν έχω τις 10.30. Δεν είναι 10 παρά 10. 10 παρά 10. Με 11.30 θα του έλεγα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μη χάνεις το κυνήγι σου αν είσαι κυνηγό. Μου είναι αδύνατον να δω εκείνα τα καλούπια. Μου είναι αδύνατον να καταλάβω πνευματικό άνθρωπο ο οποίος είναι στυλιζαρισμένο. Επιμένω σε μια ανάγκη. Την ανάγκη να βγούμε έξω από τους εαυτούς μας. Το πρόβλημά μας είναι ο εαυτός μας. Ο άνθρωπος που έλυσε το πρόβλημα του εαυτού του έχει κάνει την απαρχή για να λύσει το σύνολο των προβλημάτων. Όταν προχωρώντας του Θεού θέλοντος, θα προχωρήσουμε σε ένα ειδικό μάθημα που θα το βρούμε παρακάτω. Ο εαυτός μας. Και θα πάρουμε παραδείγματα μέσα από τη Βίβλο. Θα δούμε έναν Παύλο ο οποίος έλεγε, λέει τι γίνεται από φαΐ. Έχοντες τροφάς. Λέει τι φαγιά, λέει, 3, 4 φά. Την άλλη μέρα, τι γίνεται από φαΐ. Εσύ να λέει, εσύ να είναι, λέει, τίποτα. Τίποτα, λέει, τίποτα. Λέει εχθές 4, σήμερα λέει, είδες τι γίνεται, λέει, δίεται, λέει, σήμερα. Τι μία μέρα, του στέλνανε 28.000 δραχμές. Έλα εδώ, εσύ, λέει, εσύ είναι που πάτησες, λέει, την πρόκαμε το παπούτσι, που δεν είδες, λέει, πάρεσαι, φύγα. Την άλλη μέρα, λέει, Παύλε, λέει, πώς έχεις, λέει, νερό, λέει, δεν έχω. Μια δεκάρα να πάρουμε, λέει, νερό. Δεκάρα, πού να βρεθεί, βουρλίστηκα στη δίψα, λέει, από χτες έχω να πιω. Γιατί, γνωρίζω, λέει, και να πεινάω και να διψάω και να χορταίνω και να κοιμάμαι και να μην κοιμάμαι καθόλου. Γνωρίζω σε τρικυμίες, γνωρίζω, λέει, και να κοιμάμαι ωραία στα αδελφικά σπίτια. Τα χωράει πουθενά. Αυτό είναι η μεταβολή. Αυτό είναι μια νίκη. Παύλος χρησιμοποιεί δύο ρήματα. Το ρήμα δουλαγωγό και το ρήμα υποπιάζω. Κυρία μου, στα χωράφια σας. Υποπιάζειν. Ελληνικά το χρησιμοποιούσαν οι πυγμάχοι. Σημαίνει, βαράω γροθιές κάτω από το μάτι. Υποπιάζειν. Και το κάνουν και σήμερα οι πυγμάχοι. Δεν τον ενδιαφέρει πουθενά άλλου. Όταν πάει γροθιές εδώ από κάτω, του πρίζονται τα μάτια, δεν βλέπει. Και παραδείγεται. δουλαγωγήν και υποπιάζει. Γι' αυτό φυλάγονται, μη φάνε γροθιά εδώ από κάτω. Γνωρίζω, λέει, να δουλαγωγώ το σώμα μου και να του βαράω γροθιάς, να μην βλέπω.
1: Η γραμμή, Όλγα.
0: Λέγαμε με μια ψυχή αγαπητή, την οποία και αγαπώ και σέβομαι, και την 78 χρόνια πιο μικρή από μένα, σε ηλικία η ψυχή. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην εκκλησιαστική μας πορεία και ζωή είναι προβλήματα από ανθρώπους οι οποίοι ουδέποτε επεστράφησαν. Ουδέποτε! Τουλάχιστον κατά την έννοια που μελετάμε και που πιστεύω ότι ο Θεός θα μας χαρίσει βαθύτερη μελέτη. Ο άσωτος Υιός, μέσα στο γενικό μελέτημά μας, επιστροφή και μετά.
1: Αγαπητοί μου, σας παρακαλώ.
0: Κοίταξε στη ζωή σου. Βοήθησε με να προσευχή να κοιτάξω στη δική μου ζωή. Υπάρχει διαχωριστική γραμμή.
1: Πάνε τώρα 20 χρόνια, παραπάνω.
0: 53-54. Μια ψυχή, αγαπητή. Ερχόμουν από κάποιο στενό εδώ. Ήταν ο πρώτος καιρός, οι πρώτοι μήνες που ερχόταν η καρδούλα στην κυρκλησιά. Σας το έχω ξαναπεί. Την είδα λοιπόν, την έγεθε με τη γαϊμένουλα. Και έτρωγε το μαντίλι. Με είδε, σταμάτησε. Έσκυψε το κεφάλι. Αλλά μου μίλησε η ίδια. Ξέρετε, μου λέει, πρέπει να σας πω κάτι. Δεν θα ήθελα, αλλά έχω ένα πρόβλημα, λέει, με τον σύζυγό μου, ο οποίος εννοεί ακόμα να είμαι βαμμένη. Πώς το βλέπετε? Μένα δεν με πειράζει. Κάτι κακό δεν είναι που βάφεσαι. Άλλο είναι το κακό. Το ότι έξω βάφεσαι. Και πριν έρθει στην εκκλησία, τρως το μαντήλι σου. Αυτό είναι. Το άλλο, αν ο Κύριος σου αποκαλύψει και θα σου το αποκαλύψει, βεβαιώσου, θα φύγει μόνο του. Με τα 20 χρόνια, με τα 48 χρόνια, δεν έχετε δει ποτέ κανέναν ο οποίος να έχει 10-10 όραση να περπατάει με άσπρο μπαστούνι. Είδατε κανέναν ποτέ? Άσπρο μπαστούνι έχουν τυφλοί. Κάνε του τυφλού εγγύρηση. Και το πρώτο πράγμα που θα κάνει ο τυφλός, σαν να του κάνει εγχείρηση και ξαναδεί, είναι να πετάξει τον μπαστούνι. Τι το κάνει? Αυτό είναι το λάθος. Αυτό τι λένε λάθος. Αν νομίζεις. Αλλά... Κώστας ο Μεταλλινός ήταν η αρχή του αυτή. Και από τον Κώστα το Μεταλλινό, ο δούλος του Θεού, και αυτό κακέκτυπα ίσως το ξεσήκωσε. Διαχωριστική γραμμή. Τελεία αλλαγή, ολοκληρωμένη μεταβολή. Άλλος τόπος. Άλλος χρόνος. Τελείως διαφορετική συντροφιά. Ιδού ένα τρίτο, τέταρτο κομμάτι. Μιας ολοκληρωμένης με αποτελέσματα εμπειρικής μεταβολής. Όνειρα. Σχεδιασμοί. Γραμμές. Τώρα αυτά πρέπει να έχουν αλλάξει. Τώρα όλα πρέπει να είναι εις έπαινον δόξης. Στο σύνδιο που είχα πάει την μια Παρασκευή, θυμήθηκα κάτι που διάβαζα σε ένα περιοδικό. Και επειδή ξεχνάω, καπιανού έχω υποσχεθεί να του δίνω στα γαλλικά ή τη γαλλική ή την αγγλική έκδοση του Σουντανιτέριο. Πιανού το είπα, δεν ενθυμού και μου πέρα να τα φέρω. Δεν τον θυμάμαι τώρα πια και δεν τα φέρω. Διάβασα ότι ένα νοσοκομείο σε ένα κράτος της Αφρικής εθνικοποιήθηκε. Το πήρε το κράτος. Το κατέσχεν, αν επιτρέπεται η έκφραση. Διότι ανάμεσα στους όρους για να λειτουργήσει αυτό το νοσοκομείο ήταν και ένας όρος. Να υπάρχει τουλάχιστον ένας λευκός ιατρός ή μία λευκή νοσοκόμος. Και δεν υπάρχει κανείς και το κράτος εκείνο το μικρό, το αφρικάνικο. Το οποίο μας έλεγε ο Ζαν με τη Σούλα χθες το βράδυ. Στο μεγάλο ραδιοφωνικό σταθμό εκείνο της Έλουα, όπου ακούγεται σε ολόκληρο τον αφρικανικό κόσμο και πέραν ακόμη, στις Σεϊχέλες και στον Περσικό κόλπο. Υπηρετεί αδάπανα, ίσα ίσα για να ζούνε, ένας ολόκληρος κόσμος τεχνικών, μηχανικών, ραδιομηχανικών, μεταφραστών, ομιλητών, οι οποίοι έχουν δόντια. Και των οποίων τα δόντια χαλάνε. Κάθε χρόνο λοιπόν πάει ένας γιατρός με δικά του έξοδα. Μεγάλος άνθρωπος. Είναι κουτσός κατά το ένα πόδι, τελείως. Καβαλάει το αεροπλάνο, βγαίνει εκεί πέρα στην πρωτεύουσα και πάει και κάθεται 2 μήνες, 1,5, 2 μήνες. Το βγει δωρεάν με δικό του υλικό, με δικό του ό,τι χρειαστεί. Τους τακτοποιεί δωρεάν τα δοντάκια τους και φεύγει και πάει τον άλλο χρόνο ξανά. Χρόνια αυτή η δουλειά. Ένας άλλος γιατρός από την Ελβετία περνάει κάπου σε ένα χωριό που είναι ένα λεπροκομείο παιδιών. Όλη του την άδεια. 2 μήνες το χρόνο. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει να δουλεύεις όλο το χρόνο και να πρέπει να ξεκουραστείς 2 μήνες. Και τους 2 μήνες τους περνάει στα λεπρά τα παιδιά. Θα είσαι έτοιμος να πεις πω πω πω, μπράβο του, λάθος. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος επέτρεψε στον Κύριο να κάνει μεταβολή των σχεδίων και των ονείρων. Τίποτε άλλο. Ήταν ένα ύφασμα άσπρο. Και επειδή δεν συνηθίζονται τα άσπρα κουστούμια, το δώσανε εις το γραφείο της αγαπητής μου και έγινε μπλε. Λέει το καημένο, είδες πως έγινε το κουστούμι μπλε. Πω, πολύ, είδες το κουστούμι. Δεν το κουστούμι έγινε. Τίποτα δεν έγινε. Το βάλανε σε ένα χρώμα μπλε. Και το κουστούμι το άσπρο έγινε μπλε. Τι ο άνθρωπος αυτός είχε σχέδια, όνειρα, γραμμές να κάνει, να δείξει, να ανοίξει κλινική, πολυκλινική, να κάνει. Και ήρθε ο Κύριος, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά θα ζήσουμε. Αυτό είναι για τα παιδιά, αυτό είναι για το καπέλο της κυράς. Δοξασμένο το όνομά σου. Τα υπόλοιπα τα μαζεύω, τα κάνω ναύλα, τα κάνω ενισούλες. Πάω 2 μήνες εκεί πέρα με τα παιδάκια, τα αραπόπουλα, τα καημένα. Και είναι τόσο χαριτωμένα. Στρογγυλούτσικα τα προσωπάκια τους, με κάτι χυλάκια. Μα είναι κουκλάκια είναι όλα. Πόσο τον χαίρομαι. Πόσο τον καταλαβαίνω. Τίποτα μεγάλο δεν είναι για τον άνθρωπο αυτόν. Άφησε το χέρι του Κυρίου. Το μαχαίρι του Κυρίου να κάνει οροθερική γραμμή, τομή, αλλαγή, μεταβολή. Αγιαστείτε το όνομά σου. Μεγαλυνθείτε το σχέδιό σου στο Σταυρό του Χριστού, για το Σταυρού του Χριστού. Πες μας πως ο Ιησούς Χριστός δεν είναι μόνο σωτηρία, αλλά πιο πέρα μαχαίρι είναι. Μεταβολή είναι, αλλαγή είναι, καινούρια ζωή είναι. Και βόηθησε απόψε καρδιές πειραματικά να τον γευθούνε σωτήρα για να γίνει Κύριός τους. Τα παιδιά μας, την νεότητα, τους μαθητάς, τους σπουδαστάς, τα μαθήματά τους, τους στρατιώτες. Σε ευχαριστούμε για τον αγαπητό που τον έφερες, έστω για λίγες μέρες κοντά μου. Δεύτερη ώρα σου ανήκει. Είναι δική σου. Ας δοξαστεί και ας αγιαστεί το όνομά σου.

ειλικρινήστε ότι είναι τώρα δύο Σάββατα, καθώς μπήκαμε στην πειραματική αντιμετώπιση, στην πειραματική αντιμετώπιση του μαθήματος «Μετανοώ και επιστρέφω». Άλλο πράγμα είναι κάποιος να σου πει το μάθημα απ' έξω και τελείως επί άλλης βάσεως στηρίζεται να του πεις τώρα βγες έξω στον πίνακα να το λύσεις το πρόβλημα. Έτσι, σαν απαρχή και αφετηρία, επήραμε από το γνωστό 15ο κεφάλαιο του Λουκά την παραβολή του ασώτου Υιού. Είδαμε στο ξεκίνημα για μια ακόμα φορά αυτής της πειραματικής βάσεως περί επιστροφής και μετανοίας το βαθύτερο και βαθύτερο νόημα της παραβολής. Μιας παραβολής η οποία πέραν του ευαγγελιστικού χαρακτήρος της και ανεξαρτήτως της προβολής της αγάπης του Θεού έχει και ένα τρίτον μάθημα εξίσου βαθύ, εξίσου αναγκαίον για όλους μας. Η παραβολή του ασώτου Υιού. Έχουμε ένα ολοκληρωτικό διαχωρισμό. Αν θα ήταν επιτρεπτό, θα λέγαμε ότι έχουμε ακριβώς δύο ζωές. Έναν άνθρωπο με δύο ζωές. Μία ύπαρξη με δύο εκφράσεις. Και η παραβολή του ασώτου δείχνει με τα μελανότερα και σοβαρότερα χρώματα και υπογραμμίζει την διαφορά μεταξύ της πρώτης και δευτέρας ζωής. Την διαφοροποίηση της πρώτης από τη δεύτερη πλευρά. Ο Κύριος μας χαρακτηρίζει την διαφοροποίηση αυτή τόσο μεγάλη όσο είναι η διαφοροποίηση μεταξύ ενός νεκρού και ενός ζώντος. Τόσο μεγάλη, τόσο διάφορο. Στο προηγούμενο μάθημα είδαμε το μαχαίρι να μπαίνει στη ζωή αυτού του ανθρώπου, του γνωστού ως ασώτου, και επισημειώσαμε και υποσημειώσαμε πρώτον μία χρονική μεταβολή. Μία χρονική μεταβολή. Χρόνος προ σε κάποιο χρόνο μετά. Μπορεί το οροθέσιον αυτό του χρόνου για κάποια ψυχή να μην είναι συγκεκριμένο, δεδομένο. Να μην μπορεί να πει κάποιος ήταν 6 Μαΐου, ώρα 8 και 20, όταν επεστράφηκε. Εν τούτης, υπάρχει ένας κάποιος χρόνος μέσα στη ζωή του πιστού ανθρώπου, ένα οροθέσιο, όπου μπορεί ευθέως να πει ήταν τότε που ήμουν στον κόσμο. Ενθυμείται ένα περιστατικό και λέει τι να σας κάνω, δυστυχώς. Την εποχή εκείνη ήμουν χωρίς Θεό, χωρίς Χριστό, χωρίς ελπίδα. Αυτό είναι κάτι χοντρά κομμάτια, ε? Υπάρχουν ποταμάκια 60 εκατοστά, ποταμάκι. Και υπάρχουν και κάτι ποτάμια 15 χιλιόμετρα. Δεν έχει σημασία. Και το ένα χωρίζει και το άλλο χωρίζει. Δεύτερον, η παραβολή του ασώτου μας μιλάει ευθέως για μία τοπική διαφοροποίηση. Τοπική. Η επιστροφή εσήμανε ευθέως, αμέσως και απαραίτητος μεταβολήν χώρου.
δεν νοείται μεταβολή και παραμονή εις τον τόπον των χείρων. Ήρθε εις αυτόν και είπε, όταν χρόνος, και είπε, φεύγω. Γιατί δεν νοείται. Πώς θα γίνει. Τώρα πώς θα το κάνουμε. Ναι, λέει, αλλά πνευματικός δεν ξέρεις, δεν πνευματικός, δεν την προσευχούλα μου από μέσα μου προσεύχομαι και τα λοιπά. Ρε καλέ μου άνθρωπε, δεν βγαίνει αυτό το πράγμα. Θα μου πεις, θα δοκιμάσω. Χρονικός διαχωρισμός. Τοπικός διαφορισμός. Το ήταν. Φεύγοντας ο άσωτος Υιός δεν πήρε μαζί του τίποτε. Θα μου πεις και τι μπορούσε να πάρει. Ξέρω εγώ. Με ένα σπάγκο, ένα γουρουνάκι. Να το σέρνει εκεί πέρα, πως είναι τα σκυλιά. Τίποτα. Και ήταν μια παρένθεση που ανοίξαμε το προηγούμενο Σάββατο και λέγαμε και θυμηθήκαμε. Πρόσωπα τα οποία ναυάγησαν στο δρόμο τους. Ψυχές που σκόνταψαν και τελικά χάθηκαν μέσα στην κόλαση και στη λάσπη. Εάν βαθύτερα ψάξεις τη ζωή τους, θα δεις ότι από τον προηγούμενο βίο κάτι ετράβηξαν, κάτι εκράτησαν. Κανείς δεν το ξέρει, κανείς δεν το βλέπει. Εν τούτης, κάτι επήραν μαζί τους. Τι, γιατί, ούτε καταδίκη, ούτε κατάκριση, ούτε εισαγγελικό δάχτυλο, έτσι, χτες, τίποτα από αυτά. Θα φύγεις γυμνό. Διαχωρισμός τέταρτος, με τον οποίο τελειώσαμε. Είναι ο λεγόμενος διαχωρισμός κοινωνίας. Διαχωρισμός κοινωνίας. Τι σημαίνει. Ο άνθρωπος έπαυσε να έχει κοινωνία, επικοινωνία, επαφή με εκείνο το προηγούμενο ανθρώπινο καθεστώς με το οποίο μέχρι τώρα ζούσε. Μέσα στο οποίο μέχρι τώρα διού. Τώρα κάθισε στο τραπέζι του πατέρα, στο σπίτι του πατέρα, στη συντροφιά του πατέρα, στα τραπεζομάντιλα και στα σερβίτσια του πατέρα. Πιστεύετε πως ο Λάζαρος μετά την Ανάστασή του έλεγε φεύγω. Πού πας Λάζαρ, έλεγε πού να πάω, λέει τα άντε. Έχω συνηθίσει στο νεκροταφείο, δεν μπορώ, εκεί με τους πεθαμένους, με κανένα πεθαμένο, με κανένα φερετράκι εκεί πέρα, λέει, τι να, εκεί. Δεν τα ξαναπήγε, πού να πάω, αγαπητέ μου. Δεν το έχεις καταλάβει, βοήθησέ με να το καταλάβω, ο Θεός να μας ευλογήσει. Πώς είναι δυνατόν να ανακατεύεσαι με τα πτώματα. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν το ειδικό αυτό χάρισμα. Είχε συμβεί μια φορά μια τραγωδία, μεγάλη τραγωδία κάπου. Και έπρεπε να πάω εκεί στο νεκροτομείο. Και είδα πως τους ανοίγουν τους ανθρώπους. Σαν τα αρνιά. Όπως τα αρνιά ακριβώς. Φαίνουν τα καλά τους, τα βγάζουν τα σπλάχνα, το ξανακλείσαν, το βγάλουν τα σπλάχνα. Και εκεί πέρα ήταν μία γυναίκα με κάτι γάντια μέχρι εδώ. Με τσακοράφα και με ένα ειδικό σπάγκο. Ήταν σπάγκο, ένα πράγμα ήταν. Να είναι οκλωστή ή κάτι τέτοιο. Πλατή ήταν, σαν κορδόνι παπουτσιών. Και τους έλεγε, τους έλεγε. Ήταν δε φρικτών, διότι ήταν και ένας γιατρός. Και ενώ τους έλεγε, δεν μιλάγανε γι' αυτό με τον γιατρό. Ένα άλλο θέμα, δεν ξέρω τι θέμα ήταν. Κάτι τον είχε παρακαλέσει, φαίνεται, αυτός δεν μπόρεσε και της έλεγε να δούμε τι θα κάνουμε και έραβε την πηδό, έραβε και κουβεντιάζανε. Σκεφτείτε, ο άνθρωπος, η συνήθεια. Αλλά, ο Λάζαρος, αφήσανε έστει. Τελείωσε. Δηλαδή, δεν θέλω να σε φοβήσω. Απλώς ήθελα να σου βάλω ένα ερωτηματικό στην καρδιά σου.
Φοβούμαι ότι δεν είσαι ζωντανός όταν σου αρέσει να είσαι παρέα και να κάνεις συντροφιά με τους νεκρούς. Γιατί, ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος, δεν αποκλείεται. Αλλά μάλλον δεν στέκει τώρα, παρέα με τους πεθαμένους. Αν το λέει για το ποίημα εκείνο το δημοτικό που έστειλε η μάνα, λέει που λέει, Βαβυλώνα που έστειλε εκεί πέρα. Και έλεγαν τα πουλάκια, ποιος το δε λέει, ποιος, πού ακούστηκε, τι λέει. Να περπατούν οι ζεντανοί με τους πεθαμένους. Λέει, άκουσες Κωνσταντί μου τι λένε τα πουλιά. Πουλάκια είναι κι ας λαλούν, πουλιά είναι κι ας λένε. Ήταν πεθαμένος αυτός. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, αυτό το πραγματάκι, το απλό, το έχεις καθαρίσει τη ζωή σου. Δεν εννοώ όταν μέσα στο σπίτι σου υπάρχουν άνθρωποι άπιστοι. Τι να κάνω. Αλλά βρήκες μια ευκαιρία να πάρεις αέρα, να ανασάνεις. Μη τη χάσεις. Και σου παρουσιάστηκε ένα διήμερο να πας κάπου. Στο σούνιό μας εννοώ μόνον. Πού να πάω. Και έχεις ένα δεκάλεπτο. Μάλιστα. Και έχεις ένα δεκάλεπτο να τηλεφωνήσεις με τον αδελφό και να πεις ένα πεντάλεπτο με την αδελφή. Δύο κουβέντες πνευματικές. Πνευματικές, όχι για το καινούριο μου καπέλο. Δεν στέκουν τέτοια πράγματα. Ανάπαυσης είναι. Παράθυρο είναι. Οξυγόνο είναι. Κάμε το, σε παρακαλώ πολύ. Είμαστε ακόμα στο προηγούμενο Σάββατο, δεν προχωρήσαμε. Τώρα προχωρούμε. Διαφορισμός πέμπτος. Ο και σπουδαιότερος. Κατ' εμέ τουλάχιστον. Είναι η ολοκληρωμένη, η τελεία, η απόλυτος, η επαναστατική μεταβολή του χαρακτήρος αυτού του ανθρώπου. Σας παρακαλώ, ξαναδιαβάστε, μελετήστε εις βάθος. Εις βάθος, μελετήστε την παραβολή του Βασότου. Και γράψτε, αφού χωρίσετε έτσι στα δύο, σε ένα χαρτί, το χαρακτήρα του παιδιού αυτού, όπως βγαίνει από την ίδια την περιγραφή. Τι άνθρωπος ήταν. Και κοιτάξτε τώρα, τι διαφορετικός άνθρωπος είναι. Πόσο διαφορετικά φέρεται. Και όσο υπερήφανος άνθρωπος θα έρθει, μου νοιάζει εμένα. Τώρα λέει, σε παρακαλώ πολύ, λέει, δεν είμαι άξιος, ξέρω ποιος είμαι. Κοιτάξτε ένα πνεύμα ταπεινώσεως, ένα πνεύμα αναγνωρίσεως, ένα πνεύμα γλυκύτητος. Εκείνος ο άνθρωπος, ο άθλιος σε χαρακτήρα, ό,τι βρώμικο ήταν δυνατόν. Παρατηρήστε κάτι. Σε όλη εκείνη τη μεγάλη συνομιλία ανάμεσα στον πατέρα και στον πρεσβύτερο ιό, ούτε μπήκε. Ούτε ανακατεύτηκε. Ούτε παρέμβαση. Ήξερε ποια είναι η θέση του. Επήρε απλά αυτήν την θέση του. Και κοιτάξτε πόσο διαφορετικά βλέπει τα πράγματα. Για κοιτάξτε πρώτα τι επιθυμούσε, τώρα τι επιθυμεί. Για κοιτάξτε σχέδια, για κοιτάξτε όνειρα, για κοιτάξτε γραμμές, για πάρτε στόχους. Για κοιτάξτε τι τεραστία μεταβολή έγινε μέσα από τον άνθρωπο. Είναι το σημείο στο οποίο ειδικώς ευχαριστώ πολύ τον Χριστό. Κάποτε θα μου δοθεί η ευκαιρία, πιστεύω, να κάνουμε μια ολοκληρωμένη μελέτη απάνω στην μεταβολή του χαρακτήρας των ανθρώπων. Τι να σας πω, αγαπητοί μου. Όταν μου πει κάποιος, κύριε, είμαι σωσμένος, θα σε προηγήσει ο Θεός. Και ο Κύριος εμένα με έσωσε. Να σε λύσει ο Θεός. Και είμαι του Θεού. Να σε φιλήσω. Προσωπικά μέσα μου θα μου επιτρέψεις να βάλω ένα ερωτηματικό. Εσύ για μένα βάλει μια μεραρχία ερωτηματικά. Έτρωνε κάτω. Ένα μόνο απλό θα το βάλω. Δεν βλέπω. Εκ του καρπού γνώσεσθε το δέντρο.
Λέει από τις ρίζες. Και από τις ρίζες, γιατί βέβαια άμα δεις τη γλυκοπατάτα καταλαβαίνεις ότι είναι γλυκοπατάτα και δεν είναι πατάτα. Αλλά γιατί να είσαι ειδικός βοτανολόγος, άμα δεν είσαι δε, μάλλον δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Από τον κορμό, άμα είσαι ειδικός γεωπόνος, από μακριά τη φλίδα βλέπεις ενός δέντρου και το καταλάβεις. Αλλά ο δίνος του Θεού δεν είμαι γεωπόνος. Ίσια ίσια διακρίνω μια σικιά από ένα φύκι της θαλάσσης, γιατί αφού δεν ξέρω, δεν τρεπεί να πω, δεν ξέρω. Σας παρακαλώ πολύ. Πώς το βλέπετε το πράγμα? Έχει ο Ιησούς Χριστός αρχίσει μεταβολήν χαρακτήρος, εργάζεται μέσα? Σας έχω ξαναπεί ότι στα φοιτητικά μου τα χρόνια είχα ένα δωματιάκι που δεν μπορούσα να διαβάσω. Και πήγαινα και διάβαζα στο πάρκο. Είχα εκεί μια γωνιά ειδική και διάβαζα. Περνούσα έξω από ένα γλύπτη μεγάλο. Ήτανε ακριβώς, τώρα έχει γίνει πολυκατοικία πλέον. Ήτανε ο περίφημος εκείνος, ο Μιχάλης Τόμπρας. Από τους καλύτερους μας. Του κουβαλούσαν την εποχή εκείνη με τα αυτοκίνητα και με τα Βίντσια, κάτι μάρμαρα, πελώρια μέχρι εκεί πέρα. Γύρω γύρω, ξέρετε, χτίζουν σαν μεσανίδια γύρω γύρω, για να ανεβαίνει σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά. Και άρχισε ο άνθρωπος αυτός, θυμάμαι, με τους μήνες, έπειτα από 6-8 μήνες, ενώ ήταν μάρμαρο. Το βλέπες ότι σιγά σιγά σιγά σιγά το τρώγε, το χτύπαγε. Έπειτα από στο δεύτερο μήνα περίπου έβλεπες ότι θα κάνει άγαλμα, δεν θα κάνει δέντρο. Προσωπογραφία, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Μετά έβλεπες ότι ήταν ένας άνθρωπος ορθός. Δεν ήταν καθισμένος. Έπειτα από ένα μήνα έβλεπες ότι ήταν άνδρας. Ήταν τα ρούχα του έτσι. Έπειτα από ένα μήνα έβλεπες ότι ήταν στρατιώτης αυτός. Εγώ με ένα όπλο, με ένα κράνος. Άρχιζες λέει σιγά σιγά σιγά σιγά καθόμουν και το μορφοποιούσε. Δεν σας είπα ότι πατάτε ηλεκτρονικά κουμπιά και ο γλύπτης, μόλις του δώσανε το μάρμαρο, ώστε από 10 λεπτά είχαμε φλα, πάρτε το. Δεν είχαμε τέτοια πράγματα. Με αγώνα το έτρωγε, ξέρετε ότι έκανε πρώτα το ποπρόπλασμα με πυλό. Με πυλό γίνεται εκείνο το πράγμα που φτιάχνει πρώτα. Με τις αναλογίες του, με τις λεπτομέρειες του. Και άρχιζε εν συνεχεία και χτύπαγε το μάρμαρο, βλέποντας το πρόπλασμα, το υπόδειγμα, την μήτρα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αγαπητοί μου. Έχω ευθύνη ενώπιον του Κυρίου. Έχω ευθύνη να σας το πω. Δεν έχω άλλη ευθύνη. Θα αποδώσω λόγο στον Κύριο αν δεν σας το πω. Μήπως στη ζωή μας δεν αρχίσαμε να χτυπάμε το μάρμαρο ακόμα? Λέγει που το αγοράσαμε το μάρμαρο και που ξοδέψαμε και που κάναμε, λέει, ολόκληρη την αυλή, λέει, κόψαμε τα δέντρα και το κάναμε στούντιο, πώς το λένε και εκεί. Και λέει, και αγοράσαμε και τα τσουβάλια, που το σκεπάζουμε. Έφαγες, εντάξει, χτύπησε καμία, βάρεσες. Βουάλια, βαρέσου, λέει. Δεν κάνουμε τι. Τι. Έλεγε μια μαμά, σας το έχω ξαναπεί, σε άλλη μαμά. Το παιδί μου, λέει, θα το κάνω βιρτουόζο καλλιτέχνη του βιολιού. Λέει, μπράβο, λέει. Το έβαλε σε κανένα οδείο? Όχι, λέει. Τα μαλάκια το άφησε πίσω, λέει, έτσι μεγαλώνει. Γίνεται, ρε παιδιά, έτσι. Για σας παρακαλώ πολύ, βοηθήστε με. Σπύρος, ορίστε, λέγε. Γίνεται. Λέει, γιατρέ. Γίνεται, αγαπητέ μου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εάν μεν μου πεις ότι δοξασμένο το όνομα του Θεού, αρχίσαμε. Πάμε καλά. Ευλογημένο το όνομα του Θεού. Πάει εκείνο. Πάει εκείνο. Ολόκληρο κομμάτι έφυγε. Ολόκληρο κομμάτι του. Το δοξασμένο το όνομα του Θεού. Αλλά άρχισε. Με ψόφισες, με έφαγες. Άρχισε. Επιτέλους άρχισε να δουλεύεις. Άρχισε να χτυπάς. Άρχισε να σκαλίζεις. Κοίτα το μεγάλο το πρόπλασμα. Κοίτα τον τύπον.
των Ιησού Χριστών. Και καθώς κοιτάς τον τύπον των Ιησού Χριστών, κοίτα και βάλε. Μία σπηριά σήμερα βάλατε σε όμως. Τι να σας πω. Δεν θα με πείσεις όταν μου πεις ύστερα από 26 χρόνια πίστεως. Ξέρω εγώ, λέει, κάπου λέει, ξέρω εγώ, είχα ένα παλιό, λέει, είχα νεύρα παλιά. Έπρεπε να δεις, λέει, τι γινόταν παλιά με τα νεύρα μου. Τώρα λέει, όμως πάμε καλύτερα. Λέει, πώς πάτε καλύτερα. Λέει, τρεις φορές την εβδομάδα τώρα, λέει, μαλώνουμε. Τι λες, παιδί. Λέει, τρεις φορές την εβδομάδα μαλώνουμε. Πού τα βρήκες αυτά. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Τι σειρά αυτή εδαφείων μου έκαμε. Που πρόσθεσες και ετυπώθηκε την βιβλική εταιρεία, αμή. Τι είναι αυτό, πού το βρήκες. Πιστεύω σημαίνει ζω. Να τα κάνω τι τα άλλα. Πάρ' τον έστω το ιό, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τράβα τη γραμμή στη μέση. Και γράψτε και δες. Να περιγράψεις σε καλό και σε παρακαλώ το χαρακτήρα αυτού του ανθρώπου. Πάρ' τον να δεις. Δώσ' μη το ανήκον μέρος της περιουσίας. Πουθενά δεν θα δείτε ένα μου, πάτερ μου. Πάτερ. Πουθενά δεν θα δείτε εκείνο το περίφημο του Παύλου. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Πατέρα μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να φύγω, κάνε τη χάρη. Τίποτα. Πάτερ, δώσ' μη το ανήκον. Τι ανήκον. Τι τεμπέλα ήτανε, τι ανήκον που τα βρήκε. Το ρήμα ανήκω. Μόνο αυτό να καθίσεις να αναλύσεις. Οι λέξεις δεν είναι από το Πνεύμα το Άγιον έτσι τοποθετημένες. Το γεγονός δε ότι εγγράφει η Καινή Διαθήκη σε ελληνική γλώσσα ειδικώς πλουσιωτάτην, γι' αυτό και επιλεγήσαν από το Άγιο Πνεύμα. Δεν είναι τυχαία πράγματα. Τι σου ανήκει, παιδί μου, για να δω, για καθόλου. Τι σου ανήκει, από πού το βρήκες. Και απελείπησε και πήγε εις χώραν μακράν. Ο Φουκαράς ο άλλος ο μεγάλος του τα λέει χήμα. Τι δουλειές έκανε, πού τα έφαγε, πώς τα έφαγε. Αυτός. Ένας άνθρωπος. Το μάρι, μόνο του για το δικό του το μάρι. Τον εξευτελισμό, την τροπή που κατέβασε το όνομα του πατέρα του εκεί που το κατέβασε. Ωραία, δεν με νοιάζει μένα, λέει. Ένα σκέφτηκε. Πω, λέει, εγώ λέει, πεινάω. Για σκεφτείτε που κατέβηκε. Θα καθίσουμε, πρέπει να καθίσουμε 15 μέρες κάπου να κάνουμε άσο το ιό. Το μόνο που σκέφτηκε. Λέει, και τώρα λέει, θα πεθάνω. Ήλι! Τίποτα άλλο! Αρχές φορές να πεθάνεις. Αν είσαι φιλότιμος, να πεθάνεις. Να αυτοκτονήσεις, είσαι φιλότιμος. Εκεί που κατέβηκες, εκεί που έφτασες, εκεί που σου ήρθηκες, μόνο αυτό σου έμεινε. Μήπως και πεθάνεις. Εγώ λέει πεθαίνω από την πείνα. Και αν επέστρεψε μόνον για να μην πεθάνει. Πάρ' τον εν συνεχεία να δεις. Πάνε να δεις εν συνεχεία τούτη την ολοκληρωτική, την τεραστία μεταβολή που γίνεται μέσα. Αυτό σημαίνει, αγαπητοί μου, επιστρέφω. Ξανάρχομαι στην πρώτη σκέψη. Είναι τόσο σαφώς διαχωριστική η γραμμή, η οποία χωρίζει, σαφής γραμμή, η οποία χωρίζει το πρώτο από το δεύτερο κομμάτι, την πρώτη από τη δεύτερη ζωή. Όσο μεγάλη διαχωριστική γραμμή είναι εκείνη που χωρίζει ένα ζωντανό από ένα, έχει γίνει αυτή η μεταβολή του χαρακτήρος μέσα μας. Μη παίζετε με τα εδάφια. Ουχή πας ο λέγον μη, Κύριε, Κύριε. Ο Χριστός σου εχάρισε 3-4 πράγματα μάλλον. Ένα κομμάτι μάρμαρο που λέγεται το χαρακτήρα σου. Ένα υπόδειγμα που είναι ο δικός του ο χαρακτήρας. Ένα καλέμι και ένα σφυρί, αλλά και δύναμη. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Ξέρεις τι πάει να πει μάρμαρο καλό.
ακέραιο, πεντελήσιο. Μην την κοιτάτε τα μάρμαρα στα παράθυρα. Δεν είναι το ίδιο. Για να βγάλουν αυτοί ολόκληρο τετράγωνο μάρμαρο τέτοιο, με 5 μέτρα, 4 μέτρα, είναι πανάκριβο. Τι λέω. Ξέρεις τι πάει να πει από ένα μάρμαρο 3 επί 5 να βγάλεις ένα γαλματάκι τόσο. Τι κομμάτια ολόκληρα πέφτουνε και φεύγουνε. Ας τα αυτό, λες τα κοιτά. Τα μεγάλα κομμάτια λέει που φύγανε, ολόκληρα μεγάλα κομμάτια και πολύτιμα κομμάτια θα τα έλεγες αν τα μετρούσες σε δραχμές. Μέσα στη ζωή μας κόβονται, πετάγονται. Έτσι πρέπει να γίνει. Σε παρακαλώ για την αγάπη του Χριστού και σε καλώ εν το Χριστό. Εμένα να με ξεχάσεις. Να με λησμονήσεις. Και τα ανθρώπινα λόγια να τα διαγράψεις. Σε καλώ όμως να πας στο σπίτι σου απόψε. Και να του πεις, Κύριε, δεν πήγα καλά. Δεν ήταν δυνατόν να πάω καλά. Αλίμονο ήταν δυνατόν μέχρι τώρα να πάω καλά. Δεν είχα μάθει το μάθημα να σμιλεύω το χαρακτήρα μου πρακτικά τη ζωή μου στο πρότυπό σου. Με ποιο πρότυπο σμιλεύεις το δικό μου? Τι είναι αυτό? Του Α, του Χ. Έχεις υπόδειγμα. Έχεις πρόσωπο. Άρχισε απόψε. Αυτό το πράγμα δεν μου ταιριάζει. Δεν μπορώ να το κάνω. Γιατί? Δεν γίνεται. Τέλος! Σφυγιά στο καλέμι! Φλήρα ολόκληρη! Έφυγε. Αύριο. Τούτο πάνω. Αυτό σημαίνει επιστρέφω. Τούτο πρακτικά και πειραματικά σημαίνει μετανοώ. Θεωρητικά σχήματα και λόγια. Τι θα τα κάνω. Αγαπητέ μου, θα κάτσεις κάτω. Θα βγει στον πίνακα με την κοιμωλία στο χέρι. Μια τώρα στον πίνακα. Λέει, και το, ήταν η υποτείνουσα και όταν είναι το τετράγωνο της υποτείνουσης. Κατάλαβα, εντάξει. Για βγες έξω στον πίνακα λοιπόν. Και μου κάμε ένα δόλιο. Βγες έξω. Μάλιστα. Αυτή η γωνία είναι λέει, 35 μοίρες. Πες μου όλες τις υπόλοιπες πως είναι με την υποτείνουσα. Και ξέρετε, η υποτείνουσα. Βρεά τα κάτω υποτείνουσα. Λέει, εδώ. Ξέρεις. Η πρωτεύουσα λέει, της Γαλλίας είναι το Παρίσι, λέει, μάλιστα λέει. Να το δείξεις. Αρχίζει το χάρτη της Ευρώπης, αρχίζει από την Νορβηγία. Εδώ είναι, ήταν στην Ιερουσαλήμ, εκεί δίπλα. Παλαιστίνη. Κοιτάς, δεν βλέπω και καλά. Ρε, τι δεν βλέπεις καλά. Ψάχνεις να βρεις το Παρίσι στην Παλαιστίνη. Λέει, δεν σας είπα ότι είναι το Παρίσι. Ήδη είναι ψέματα ότι είναι το Παρίσι. Κανάνθρωπέ μου. Δεν θέλω να μου πεις ότι η πρωτεύουσα της Γαλλίας στο Παρίσι, μου το βρεις στο χάρτη. Μου δεις τα όρια που είναι. Το ξέρεις? Λέει, όχι, κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω. Τη μαρτυρία σου θέλω, την ομολογία σου θέλω. Ούτε έχεις να πεις πως είσαι χριστιανός. Ζημία κάνεις. Το παιδά σου θα βρεις. Με εκείνον έχεις να κάνεις. Κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω. Εξαφανίσου. Άφησέ μας ήσυχους. Πού σε βρήκε η Εκκλησία? Τι ζημιά είναι αυτή που έκανες? Ποιος σε κάλεσε? Γιατί ήρθες? Πήγαινε, άνθρωπέ μου, οπουδήποτε αλλού. Ο Θεός να σε ευλογήσει. Άφησε. Υπάρχει καμία διαφωνία? Πώς να με πείσεις ότι είσαι ζών? Όλη μέρα είσαι ανακατεμένος με τους πεθαμένους. Άφησε. Αυτό σημαίνει μετανοώ. Έτσι προσωπικά βλέπω την αυτός. Μπήκαμε στο πειραματικό στάδιο. Εν Χριστώ Ιησού. Της επιστροφής και μετανοίας. Στο δεύτερο μάθημα. Και Θεού θέλοντας θα συνεχίσουμε. Προσεύχεστε. Και είναι ευχή μου εν Χριστώ Ιησού απόψε. Να βρεθούν σοβαροί άνθρωποι. Ειλικρινείς ψυχές. Καρδιές με ευθύτητα. Αν με γελάς. Αν με κοροϊδέψεις. Θα σταθούν στην παρουσία του Θεού απόψε και να του πούνε, Κύριε, συγγνώμη. Μου δώσεις ένα μάρμαρο και όπως μου το έδωσες, ατόφιο.

Μακάρι να είναι καρδιές που θα αρχίσουν απόψε. Και θα δούμε το ολοκληρωμένο έργο στην άλλη την όχθη. Στην ημέρα της δόξης σου. Θυμήσου τα παιδιά μας και την νεότητα. Επισκέψου τη δεύτερη ώρα. Εν Χριστώ Ιησού.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

καρδιά μας. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας, γιατί Εσύ είσαι ο Θεός μας. Εσύ είσαι εκείνος ο οποίος μας έφερε στην ύπαρξη. Εσύ είσαι εκείνος ο οποίος μας διατηρείς στην ύπαρξη. Εσύ είσαι εκείνος που για μας έχεις αιώνια και δοξασμένα σχέδια. Για μας τους ανθρώπους, για μας που είμαστε αμαρτωλοί, για μας που σε έχουμε διαγράψει μέσα από τη ζωή μας, που κάνουμε ό,τι θέλουμε, ό,τι μας αρέσει, τραβάμε όποιο δρόμο θέλουμε, προσβάλλουμε την αγιότητά Σου, προσβάλλουμε το χαρακτήρα Σου, προσβάλλουμε Σένα που είσαι ο Δημιουργός μας. Και παρόλα αυτά, Πατέρα μας, Εσύ μας αγαπάς. Σε ευχαριστούμε γιατί η αγάπη Σου είναι εκείνη που χρειαζόμαστε μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Χωρίς την αγάπη τη δικιά Σου υπάρχει θάνατος, υπάρχει δυστυχία, υπάρχει αθλιώτης. Και σε ευχαριστούμε Πατέρα μας γιατί Εσύ δεν μας αφήνεις σε αυτή μας την κατάσταση, αλλά για μας έχεις ένα σχέδιο σωτηρίας, ένα σχέδιο το οποίο Εσύ το ξετύλιξες πριν ακόμα δημιουργηθεί ο κόσμος, γιατί ο Χριστός που είναι το αιώνιο σχέδιό Σου, που είναι το πρόσωπο που μας λυτρώνει, που είναι το πρόσωπο που γεμίζει τις καρδιές μας με όλες εκείνες τις αρετές τις δικές Σου, είναι το πρόσωπο, είναι το αρνί, το σφαγμένο προκαταβολής κόσμου. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ μας έχεις ετοιμάσει μια αιώνια ζωή. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έχεις ετοιμάσει έναν ουρανό. Σε ευχαριστούμε γιατί όλα αυτά που μας έκλεψε ο σατανάς, την ειρήνη, τη χαρά, την αγάπη και όλες τις αρετές τις δικές Σου, Εσύ ο Θεέ μας με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, με τη θυσία του Ιησού Χριστού και με την εγκατάσταση του Πνεύματός Σου του Αγίου μέσα στις καρδιές μας, μας τα δίνεις όλα αυτά. Σε ευχαριστούμε γιατί είμαστε χαρούμενοι. Σε ευχαριστούμε γιατί είμαστε ευγνώμονες σε Σένα. Σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ μας δίνεις την πνοή, τη ζωή και τα πάντα. Και Εσύ μας δίνεις την ευκαιρία τούτη να έρθουμε να ακούσουμε το λόγο το δικό Σου και ζητάμε να μας ευλογήσεις, και οπουδήποτε θα κηρυχθεί ο λόγος Σου, Εσύ να τον ευλογήσεις στις καρδιές. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Να ψάλουμε και ακόμα έναν ύμνο. Το ένα είναι από την επιστολή προς Ρωμαίους, το 8 κεφάλαιο και από το 5 εδάφιο και κάτω. Διότι οι ζώντες κατά την σάρκα τα της σαρκός φρονούσι, οι δε κατά το πνεύμα τα του πνεύματος. Επειδή το φρόνημα της σαρκός είναι θάνατος, το δε φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη. Διότι το φρόνημα της σαρκός είναι έχθρα εις τον Θεόν, επειδή εις τον νόμον του Θεού δεν υποτάσσεται, αλλού δε δύναται. Όσοι δε είναι της σαρκός, δεν δύναται να αρέσωσι εις τον Θεόν. Σεις όμως δεν είστε της σαρκός, αλλά του πνεύματος, εάν το πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας. Αλλά αν της δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, ούτως δεν είναι αυτού. Εάν δε ο Χριστός είναι εν ημίν, το μεν σώμα είναι νεκρό δια την αμαρτία, το δε πνεύμα ζωή δια την δικαιοσύνη. Εάν δε κατοικεί μέσα σας το πνεύμα του Αναστήσαντος τον Ιησούν εκ νεκρών, ο Αναστήσας των Χριστών εκ νεκρών θέλει ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα ημών δια του πνεύματος αυτού του κατοικούντος μέσα σας. Και το άλλο κομμάτι είναι από την επιστολή του Ιωάννη την πρώτη, το 3 κεφάλαιο
και το 4 εδάφιο και κάτω. Πάσος της πράττει την αμαρτία, πράττει και την ανομία, διότι η αμαρτία είναι η ανομία, και εξεύρεται ότι εκείνος εφανερώθη δια να σηκώσει τας αμαρτίας ημών, και αμαρτία εν αυτό δεν υπάρχει. Πάσος της μένει εν αυτό δεν αμαρτάνει, πάσο αμαρτάνων δεν είδεν αυτόν ουδέ εγνώρισεν αυτόν. Τεκνία, ας μη σας πλανά μη δεις, όστις πράττει την δικαιοσύνη είναι δίκαιος, καθώς εκείνος είναι δίκαιος. Όστις πράττει την αμαρτία είναι εκ του διαβόλου, διότι απαρχής ο διάβολος αμαρτάνει. Δια τούτο εφανερώθη ο Υιός του Θεού, δια να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Πάς όστις εγεννήθη εκ του Θεού αμαρτία δεν πράττει, διότι σπέρμα αυτού μένει εν αυτό και δεν δύναται να αμαρτάνει, διότι εγεννήθη εκ του Θεού. Εν τούτο γνωρίζονται τα τέκνα του Θεού και τα τέκνα του διαβόλου. Πάς όστις δεν πράττει δικαιοσύνη δεν είναι εκ του Θεού, ουδέ όστις δεν αγαπά τον αδελφόν αυτού. Αυτά τα δύο κομμάτια του Λόγου του Θεού δίνουνε το πραγματικό νόημα και δίνουνε το μήνυμα εκείνο που πρέπει να έχει υπόψη του κάθε άνθρωπος ο οποίος θέλει να τα έχει καλά με το Θεό. Και το μήνυμα το οποίο δίνει είναι μήνυμα διπλό και θα έλεγε κανείς αντιφατικό. Στο πρώτο κομμάτι που διαβάσαμε λέει ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει το θέλημα του Θεού και όχι μονάχα δεν μπορεί, αλλά και δεν έχει μέσα του καμιά διάθεση για να κάνει το θέλημα του Θεού. Το άλλο κομμάτι μας λέει το εξής. Όποιος είναι με το Θεό, δεν μπορεί παρά θα κάνει το θέλημα του Θεού και μόνο το θέλημα του Θεού. Και λέει από τη μια πλευρά ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει το θέλημα του Θεού και από την άλλη πλευρά όχι μονάχα λέει ότι μπορεί να κάνει το θέλημα του Θεού αλλά είναι και επιβεβλημένο να το κάνει. Και το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής. Δεν μιλάει για τον ίδιο άνθρωπο? Δεν είναι ο άνθρωπος εκείνος που τον χαρακτηρίζει ο Λόγος του Θεού άνθρωπο ανίκανο και ακατάλληλο για να κάνει το θέλημα του Θεού? Και όταν από τη μια πλευρά τον χαρακτηρίζει ανίκανο και ακατάλληλο για να κάνει το θέλημα του Θεού, γιατί από την άλλη πλευρά του λέει ότι θα είσαι ακατάλληλος όταν δεν κάνεις το θέλημα του Θεού? Δηλαδή από τη μια πλευρά δεν μπορεί και από την άλλη όχι μονάχα μπορεί, που αν δεν το κάνει είναι κατακριτέος. Και βέβαια ο Λόγος του Θεού μέσα σε αυτές τις φαινομενικές αντιθέσεις δίνει και τις ανάλογες εξηγήσεις και δίνει και τις ανάλογες διευκρινήσεις ώστε να μπορέσουμε εμείς να παρακολουθήσουμε τη σκέψη του Θεού, να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι θέλει ο Θεός να μας πει και να μπορέσουμε να δούμε ποια είναι τα κλειδιά εκείνα τα οποία ο Λόγος του Θεού χρησιμοποιεί. Όλοι μας ξέρουμε ότι ο Λόγος του Θεού μιλάει για μία αποτυχία του ανθρώπου. Και η αποτυχία αυτή είναι μία αποτυχία η οποία τον άνθρωπο τον έχει οδηγήσει μακριά από το Θεό, τον έχει οδηγήσει σε άλλα μονοπάτια,
του έχει δημιουργήσει άλλα προβλήματα και άλλες καταστάσεις και τον έχει βυθίσει στην αμαρτία, στην αποστασία, στο θάνατο και στην κόλαση. Γι' αυτό όταν ο Λόγος του Θεού αρχίζει να διηγείται την ιστορία μας, όπως υπάρχουν ένα σωρό ιστορίες τις οποίες μαθαίνουμε, έτσι έχουμε όλοι οι άνθρωποι τη δικιά μας την ιστορία. Την ιστορία αυτή τη δικιά μας μας τη λέει μόνο ο Λόγος του Θεού. Οι άνθρωποι, όποια ιστορία κι αν πούνε για την ιστορία της ανθρωπότητος, είναι όλα λαθεμένα. Έχουνε φαντασίες, έχουνε συμπεράσματα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, έχουνε ιδέες και αντιλήψεις που απέχουνε πόρο από την αλήθεια. Ο Λόγος του Θεού λοιπόν είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να μας πει την καταγωγή μας. Και μας λέει ότι ο Θεός δεν μας έφτιαξε έτσι όπως είμαστε. Σήμερα ο άνθρωπος είναι μια καλικατούρα. Τι είναι, νομίζετε? Σήμερα ο άνθρωπος είναι ένα παραμορφωμένο όν. Πολύ καλά έλεγε ο Μεταλλινός όταν λέει το βράδυ, λέει, πας και κλείνεις, λέει, την πόρτα σου. Ποιον φοβάσαι, λέει, μήπως έρθει καμιά αρκούδα από τη Ρωσία για να σε φάει? Μήπως έρθει κανένας λύκος από τα βουνά? Κλείνεις την πόρτα σου γιατί φοβάσαι τον συνάνθρωπό σου. Και πράγματι η αμαρτία έχει καταντήσει τον άνθρωπο να είναι ένα δημιούργημα έξω από τις προδιαγραφές και έξω από τις προοπτικές που έχει ο Θεός. Και δεν τον έκανε έτσι τον άνθρωπο, διότι ο Θεός είναι Άγιος, ο Θεός είναι τέλειος, ο Θεός είναι ένας Θεός που δεν έχει καμία σχέση με την αμαρτία, δεν έχει καμία σχέση με την παρακοή, δεν έχει καμία σχέση με το διάβολο. Αλλά εδώ ακριβώς είναι το σημείο της καταγωγής μας, ότι ενώ λέει στον Εκκλησιαστή ο Θεός τον άνθρωπο τον έκανε ευθύ, αυτός ζήτησε όλους τους δρόμους τους στραβούς. Και λέει ότι ο άνθρωπος βυθίστηκε μέσα στην ανυπακοή, μέσα στην αμαρτία. Και σαν αποτέλεσμα αυτής του της στάσεως ήρθε ένα άλλο αφεντικό στη ζωή του. Ήρθε κάποιος άλλος ο οποίος κυριάρχησε. Ήρθε κάποιος άλλος ο οποίος κυριαρχεί στη ζωή μας. Λέει, όλος ο κόσμος κείται εν το πονηρό. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτή η φράση? Ότι όλος ο κόσμος είναι κάτω από την κυριαρχία του πονηρού. Και λέει εδώ πέρα ότι όσοι λέει ζούνε μέσα στην αμαρτία είναι από το διάβολο. Διότι ο διάβολος είναι ο φορέας της αμαρτίας μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Αυτός την κυκλοφόρησε για πρώτη φορά. Και σαν αποτέλεσμα της αμαρτίας ήρθανε όλα τα άλλα αποτελέσματα. Έτσι έχουμε μία καταγωγή. Η καταγωγή μας είναι επιβαρυντική, είναι αρνητική. Και λέει εδώ πέρα που διαβάσαμε ότι όσοι είναι της σαρκός, το θέλημα του Θεού δεν μπορούν να το κάνουνε. Όσοι δηλαδή είναι κάτω από την εξουσία του σατανά, όσοι είναι κάτω από την κυριαρχία τη δικιά του, όσοι είναι κάτω από τα μηνύματα τα δικά του,
και δυστυχώς είμαστε όλοι μηδενός εξαιρουμένου, πάντες ήμαρτον και υστερούνται της δόξας του Θεού. Όποιος άνθρωπος δεν θελήσει να πάρει αυτή τη θέση και να δεχθεί αυτή την ερμηνεία και να δεχτεί αυτή την διακήρυξη που κάνει ο Λόγος του Θεού, ο άνθρωπος αυτός είναι οριστικά χαμένος. Διότι αν κάτι θέλει ο Θεός να δείξει στον άνθρωπο, είναι μέσα από το Λόγο Του, είναι να του δείξει την κατάστασή του. Ακόμα και οι γιατροί λένε, εάν ένας άρρωστος δεν καταλάβει ποια είναι η κατάστασή του, δεν μπορεί αυτός να θεραπευθεί. Άλλο πρέπει να κάνει και άλλο κάνει. Άλλο πρέπει να δεχθεί και άλλο δέχεται. Και αυτό το οποίο δέχεται και αυτό το οποίο κάνει, όλα είναι επιβαρυντικά στη ζωή του και στο σώμα του. Και λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού ότι δυστυχώς ο άνθρωπος έφτασε στο σημείο εκείνο που να μην θέλει το θέλημα του Θεού, και αυτό σημαίνει να μην θέλει το καλό του, να μην θέλει εκείνο που τον εξυπηρετεί, διότι ο Θεός έχει έναν και μοναδικό στόχο μέσα στη ζωή. Οι διακηρύξεις του είναι, δεν θέλω εγώ τον θάνατον του αμαρτωλού. Δεν θέλω να περπατήσεις αυτόν τον δρόμο που περπατάς. Δεν θέλω να μπεις μέσα σε αυτή τη δυστυχία στην οποία εσύ βρίσκεσαι. Δεν θέλω να βρίσκεσαι μέσα σε αυτή την υποδούλωση. Θέλω να γυρίσεις και να σωθείς. Αυτό είναι το μήνυμα. Και αυτό είναι εκείνο που πρέπει να καταλάβει κάθε ένας από μας. Εμείς, ξέρετε, έχουμε την τάση, μας έχει κάνει τέτοια πλήση εγκεφάλου ο Σατανάς η αμαρτία, ώστε όταν ακούμε Θεό νομίζουμε ότι είναι η συμφορά μας και η καταστροφή μας. Όταν ακούμε θέλημα Θεού νομίζουμε ότι είναι η δυστυχία μας. Όταν ακούμε ότι αυτό το πράγμα είναι εκείνο που ο Θεός ζητάει από μας, νομίζουμε ότι είμαστε σκλαβωμένοι. Και όμως ο Θεός θέλει το καλό μας. Ο Θεός θέλει να ελευθερωθούμε από αυτή την κατάσταση. Ο Θεός θέλει να ξεγαντζωθούμε από αυτή την αφετηρία του πρώτου Αδάμ, ο οποίος μας έριξε σε όλη αυτή την κατάσταση, την άθλια και την τραγική. Ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να έρθουν σε επίγνωση της αλήθειας. Ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να είναι άνθρωποι οι οποίοι ακολουθούν το δικό του το θέλημα, το δικό του το δρόμο, άνθρωποι οι οποίοι ζητάνε το Θεό, θέλουν το Θεό και μπορούν να κάνουν το θέλημα το δικό του. Έλα όμως που η εξουσία του Σατανά είναι απάνω μας. Ο Χριστός, ξέρετε, είπε μια μικρή παραβολή. Εάν, λέει, θέλεις, λέει, να αρπάξεις τα σκεύη ενός δυνατού, θα πρέπει προηγουμένως αυτόν τον δυνατόν να τον νικήσεις, να τον δέσεις και μετά να του πάρεις αυτά που έχει. Και αυτή ακριβώς είναι η χειρονομία την οποία έκαμε ο Θεός. Μια χειρονομία ασύλληπτη. Τη χειρονομία αυτή που την έκανε ο Θεός μέσω του Ιησού Χριστού είναι η χειρονομία εκείνη την οποία ο Θεός είπε στους πρωτοπλάστας σαν λύση μετά από την πτώση τους. Όταν αυτοί αμάρτησαν και αντί να πιστέψουνε το Θεό, πίστεψαν το διάβολο. Και αντί να δεχθούνε τα μηνύματα του Θεού, δέχτηκαν τα μηνύματα του διαβόλου. Και ήρθε αυτός και κυριάρχησε απάνω τους.
και μπήκε μετά η ζωή του σε άλλη βάση, σε άλλα δεδομένα. Με λύπες λέει θα γεννάει η γυναίκα, με υδρότα θα τρώει ο άντρας, θα τρώει το ψωμί του. Με όλες αυτές τις συνέπειες της αμαρτίας, οι οποίες σήμερα μας τρομάζουν και μας φοβίζουν. Πηγαίνετε οπουδήποτε θέλετε, πηγαίνετε σε ένα night club, πηγαίνετε σε ένα μέρος που διασκεδάζουν, πηγαίνετε σε ένα μέρος που είναι άρρωστοι, πηγαίνετε οπουδήποτε και θα δείτε τι παραμορφώσεις και τι τραγικότητες έφερε η αμαρτία. Και όχι μονάχα αυτό, εκτός από τα εξωτερικά, μέσα στον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου έχει δημιουργήσει μία τελεία αναστάτωση και ο άνθρωπος δεν έχει ησυχία, δεν έχει ανάπαυση, δεν έχει ξεκούραση. Μπορεί να τα έχει όλα και να μην έχει τίποτα. Γιατί η ειρήνη λέει δεν υπάρχει εις τον ασεβή λέει Κύριος. Όσο ο δρόμος της αμαρτίας συνεχίζεται και περπατάει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να έχει την ειρήνη του Θεού, διότι η ασέβεια έχει αυτά τα αποτελέσματα. Μοιάζει λέει σαν τη θάλασσα εκείνη που φυσάει ο αγέρας και από κάτω λέει από τον πυθμένα βγαίνει κατά πάτημα και πυλός. Και έρχεται ο λόγος του Θεού να πει ότι το σπέρμα της γυναίκας θα συντρίψει το κεφάλι του φιδιού και αυτή είναι η μόνη ελπίδα μας, αυτό είναι το μόνο στήριγμά μας, αυτό είναι το μόνο σημείο που μπορεί ο άνθρωπος να ειδεί, που μπορεί ο άνθρωπος να βρει ελπίδα και να δώσει λύση στο πρόβλημά του. Γι' αυτό δεν υπάρχει λέει με κανένα άλλο πρόσωπο η σωτηρία μας. Δεν δόθηκε κανένα άλλο πρόσωπο δια του οποίου πρέπει να σωθούμε παρά μονάχα ένα, και αυτό το ένα είναι ο Ιησούς Χριστός. Και ένα περίεργο πράγμα, ο Ιησούς Χριστός δίνει τη δυνατότητα σε μας να μπορούμε τώρα να κάνουμε το θέλημα του Θεού, εκείνο το οποίο δεν μπορούσαμε να το κάνουμε προηγουμένως, τώρα μπορούμε να το κάνουμε. Και λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε, γιατί ήρθε, να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Ήρθε δηλαδή να αποσπάσει τον άνθρωπο από την εξουσία του σατανά και να τον φέρει μέσα στη βασιλεία τη δικιά του. Ήρθε να καταστρέψει όλα τα έργα του σατανά, να σπάσει όλα τα δεσμά, όλες τις αλυσίδες που μας κρατούσανε και να μας ελευθερώσει. Γι' αυτό λέει, εάν ο Υιός σας ελευθερώσει, τότε θα είσαστε πραγματικά ελεύθεροι. Γι' αυτό και μας καλεί ο Λόγος του Θεού σε μετάνοια, μας καλεί σε πίστη, μας καλεί σε καταδίκη της παλιάς μας ζωής και μας καλεί σε σύνδεση με τον Ιησού Χριστό. Και από εκεί και πέρα αλλάζει εκ βάθρον όλη η ύπαρξή μας. Αλλάζει εκ βάθρον όλο το οικοδόμημα το οποίο είχαμε οικοδομήσει και το είχαμε απάνω στην άμμο χτίσει. Γι' αυτό λέει, φεύγει ο άνθρωπος από το θάνατο και έρχεται στη ζωή. Φεύγει ο άνθρωπος από τα σκοτάδια και έρχεται στο φως. Αυτές είναι οι αλήθειες. Φεύγει από την αδυναμία να μην μπορεί να κάνει το θέλημα του Θεού. Και τώρα μπορεί και το κάνει.
εκείνον ο οποίος μέχρι χτες τον κρατούσε και κυριαρχούσε απάνω του, αυτόν σήμερα μπορεί να αντισταθεί και να τον διώξει και να φύγει μέσα του. Και είχε απλώσει τα πλοκάμια της σε όλες τις πλευρές της ζωής μας, ουδέν αγαθόν κατοικεί μέσα μας. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε και όλα αυτά τα σάρωσε. Γι' αυτό και το πρόβλημα το οποίο τοποθετεί ο Λόγος του Θεού τώρα είναι, πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος ελευθερώθηκε από τον Χριστό, ένας άνθρωπος ο οποίος γλίτωσε από την εξουσία του σατανά, πώς είναι δυνατόν τώρα να μην κάνει το θέλημα του Θεού? Είναι, λέει, αδύνατον. Γι' αυτό, καθώς διαβάζουμε στην επιστολή του Ιωάννη, λέει το εξής, ότι όποιος γεννήθηκε από το Θεό δεν κάνει αμαρτία.

πνεύμα εκείνου που ανέστησε τον Ιησούν Χριστόν από τους νεκρούς. Εκείνος που ανέστησε τον Χριστόν από τους νεκρούς θέλει ζωοποιήσει και τα θνητά σας σώματα δια του πνεύματος το οποίον κατοικεί μέσα σας. Μέσα μας πλέον έχει μπει ένα άλλο πνεύμα. Μέσα μας έχει μπει μια άλλη δύναμη. Μέσα μας έχει μπει ένα άλλο καθεστώς. Μέσα μας έχει μπει ένα άλλο φρόνημα. Μέσα μας έχει μπει μια άλλη προοπτική, μια άλλη δόξα, ένα άλλο πιστεύω. Μέσα μας έχει γίνει μια ανακατάταξη. Εκείνο που μέχρι χτες το θεωρούσα αξία, σήμερα το έχω μηδενίσει. Και εκείνο που μέχρι χτες είτε το αγνοούσα, είτε δεν μπορούσα να το πιάσω και να το πετύχω, τώρα είναι αυτό που έχει θρονιάσει μέσα στην καρδιά μου. Αυτή είναι η έννοια του πιστού ανθρώπου. Αυτή είναι η έννοια του αμαρτωλού ανθρώπου ο οποίος επιστρέφει στον Χριστό. Δεν είναι μία συναισθηματική φόρτωση η σχέση μου με τον Χριστό. Μια φορά που είμαι ενθουσιασμένος και δημιουργείται ένα τέτοιο περιβάλλον γύρω μου, λέω και εγώ ότι και εγώ δόθηκα στον Χριστό. Το σημείο, το μέτρο ότι δόθηκα στον Χριστό είναι ότι πλέον την αμαρτία τη μισώ. Ότι πλέον το Πνεύμα το Άγιο και ο Λόγος ο δικός του με ελέγχει. Ότι το σημείο είναι, η ένδειξη είναι ότι τώρα εγώ μέσα στη ζωή μου μπορώ να κάνω το θέλημα του Θεού. Έχω τη δύναμη να αντισταθώ στον εχθρό της ψυχής και όχι μονάχα τη δύναμη να αντισταθώ, αλλά να τον βάλω να τρέχει και στα πόδια του και να σηκώνεται να φεύγει. Αντισταθείτε λέει στο διάβολο και θα φύγει από σας. Λέει εδώ πέρα στην επιστολή του Ιωάννου, πας ώστι σε γεννήθη εκ του Θεού δεν αμαρτάνει. Γιατί δεν είναι ο ίδιος άνθρωπος. Δεν είναι αυτός που μέχρι χτες δεν μπορούσε να κάνει ένα βήμα προς το θέλημα του Θεού και δεν το θέλε κιόλας. Ο ίδιος είναι, αλλά άλλαξε το σπέρμα μέσα του. Άλλαξε το σπέρμα μέσα του. Και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε μέσα μας, το σπέρμα του Θεού. Και επειδή έχουμε το σπέρμα του Θεού μέσα μας, δεν μπορούμε να αμαρτάνουμε. Προηγουμένως δεν μπορούσαμε να μην αμαρτάνουμε, όσο και αν θέλαμε. Είδατε ο Παύλος τι λέει στο ζήτα κεφάλαιο της επιστολής προς Εβραίους. Θέλω λέει να κάνω το καλό, μισώ το κακό. Αλλά λέει τελικά τι ανακαλύπτω στα μέλη μου. Εκείνο το οποίο δεν θέλω αυτό κάνω και εκείνο που θέλω δεν μπορώ να το κάνω. Ευχαριστιέμαι στο καλό, αλλά μέσα στη ζωή μου κάνω το κακό. Έως ότου μπει το σπέρμα του Χριστού μέσα στις καρδιές μας. Έως ότου μπει το Πνεύμα του Θεού μέσα μας. Έως ότου έρθει ο Χριστός και κατοικήσει μέσα στις καρδιές μας. Και από εκεί και πέρα δεν θα υπάρχει πάλι μία αδυναμία όπως υπήρχε και πριν αδυναμία, αλλά η αδυναμία θα είναι σε διαφορετική κατεύθυνση. Προηγουμένως η αδυναμία υπήρχε να μην μπορώ να κάνω το θέλημα του Θεού. Τώρα η αδυναμία σου θα είναι να μην μπορείς να κάνεις την αμαρτία. Αυτή είναι η έννοια της σωτηρίας. Αυτό θα πει είμαι ενωμένος με τον Χριστό. Αυτό θα πει ότι έχω αναγεννηθεί. Ποιος λέει έχει γεννηθεί από το Θεό. Δεν αμαρτάνει, σπέρμα Θεού

είναι μέσα του. Και αυτό είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου. Δεν είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου σε καμιά άλλη βάση. Δεν είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου ότι πίστεψα στο Χριστό, αλλά είμαι άνθρωπος, σέρνω αυτή τη σάρκα, σέρνω αυτό το σώμα και κατά συνέπεια δεν μπορώ να μην αμαρτάνω. Δεν είναι αυτό το μήνυμα. Το μήνυμα είναι ότι δεν θα αμαρτάνεις γιατί σπέρμα Θεού κατοικεί μέσα σου. Δεν μπορείς να αμαρτάνεις. Και όταν λέει να αμαρτάνω, δεν σημαίνει να πέσω σε μια αμαρτία. Το αίμα, λέει, του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Να μην ζεις μέσα στη ζωή σου σε συνεχείς αμαρτίες και να μην έχεις μέσα στη ζωή σου σαν πόθο, σαν στόχο, σαν επιθυμία την αμαρτία, την οποιαδήποτε. Να μην σε κυριαρχεί αυτή, να μην σε καβαλάει, να μην είναι αυτή η οποία κατευθύνει τη ζωή σου, τη σκέψη σου, το στόμα σου, τα μάτια σου, τα πόδια σου, τη θέλησή σου, την καρδιά σου, ολόκληρο το είναι σου. Αυτό το πράγμα εννοεί. Γι' αυτό ο άνθρωπος του Θεού είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν κάνει την αμαρτία. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Γι' αυτό ο Χριστός, λέει, την Εκκλησία του την έκανε άμωμη, άγιοι, ανέγκλητοι, χωρίς κοιλίδα, χωρίς ρητίδα. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Τώρα όλα τα άλλα σχήματα που τυχόν εμείς μπορούμε να έχουμε, αυτά είναι σχήματα δικά μας. Έχω διαβάσει ότι έξω στην Ευρώπη και στην Αμερική υπάρχουν εκκλησίες της διαμαρτύρησης, οι οποίες αποτελούνται όλα τα μέλη τους από ομοφιλόφιλους. Και όμως εκκλησίες Χριστού είναι. Λένε ότι είναι εκκλησίες Χριστού. Και όμως λέει εδώ πέρα ο λόγος του Θεού το εξής. Ότι ως της πράτη την αμαρτία είναι εκ του διαβόλου, διότι απαρχής ο διάβολος αμαρτάνει. Και ένα πράγμα πρέπει να ξέρουμε. Κάνεις την αμαρτία, κάνω την αμαρτία, έχω συντονιστεί με το διάβολο. Μην πεις, λέει, με άγνοιά μου, λέει, το έκανα. Διότι από τη στιγμή που το σπέρμα του Χριστού κατοικεί μέσα στις καρδιές μας, από εκείνη την ώρα και τη στιγμή, δεν μπορούμε να αμαρτάνουμε. Μα θα μου πείτε, υπάρχει και ο χλιαρός χριστιανός. Υπάρχει βέβαια και αυτός, αλλά βρίσκεται σε μια παλάντζα και δεν ξέρεις, καθώς η μία πλευρά της παλάντζας και η άλλη ανεβοκατεβαίνουνε, τελικά που θα σταθούνε. Μια σαν τη ρουλέτα, τρέχει η ρουλέτα, φτάνει σε ένα σημείο, ησυχάζει και ξέρω εγώ τι, ώσπου να σταματήσει να μην κουνιέται καθόλου. Δεν μπορείς να ξέρεις ποιος είναι ο τυχερός. Γι' αυτό μας καλεί ο λόγος του Θεού σε αυτή τη μεγάλη αλήθεια. Εμείς έχουμε δύο καταγωγές από τις οποίες προερχόμαστε. Η μία είναι από τον πρώτο Αδάμ και η δεύτερη είναι από τον έσχατο Αδάμ, από τον Ιησού Χριστό. Όσοι είναι από τον πρώτο Αδάμ ζούνε μέσα στην αμαρτία. Όσοι είναι από τον δεύτερο Αδάμ έχουν ξεπεράσει τις επιπτώσεις του πρώτου Αδάμ και ζουν κάτω από τις επιρροές και τις επιδράσεις του δευτέρου Αδάμ, του Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι Άγιος, ανέγκλητος, αμαρτία δεν έκανε, ούτε βρέθηκε δόλος στο στόμα του αυτού. Είμαστε κάτω από τη χάρη του Χριστού, είμαστε κάτω από το αίμα του Χριστού,
Είμαστε κάτω από την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Είμαστε κάτω από την εξουσία του Θεού. Οι δυνάμεις εκείνες, λέει, οποίες ανέσαν τον Ιησού Χριστό, οι δυνάμεις εκείνες έχουν διοχετευθεί μέσα μας. Δεν μπορεί να αμαρτάνεις. Δεν μπορεί να λες από άγνοια έγινε. Δεν μπορεί να λες σάρκα έχω σε αυτόν τον κόσμο ζούμε, η σάρκα είναι αδύνατη. Ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος αγιάζει και το πνεύμα μας, αγιάζει και το σώμα μας, αγιάζει και τα μέλη μας και θέλει τα μέλη μας να είναι μέλη Χριστού. Είδατε πως λέει εκεί στην επιστολή προς Κορινθίους την πρώτη, όταν αναφέρεται στην πορνεία την οποία έκαναν μερικοί χριστιανοί. Δεν ξέρετε ότι τα σώματά σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που είναι μέσα σας, το οποίο έχετε από το Θεό και δεν είστε κύριοι του εαυτού σας? Δεν το ξέρετε, λέει αυτό. Και συνεχίζει. Διότι αγοραστήκατε με τιμή. Και ο Απόστολος Πέτρος το διευκρινίζει. Ούτε με ασήμι, ούτε με χρυσάφι. Με το πολύτιμο αίμα του Ιησού Χριστού. Με αυτό έχεις αγοραστεί και με αυτό έχω αγοραστεί και με αυτό αγοράζεται κάθε αμαρτωλός. Και αφού λέει έχεις αγοραστεί με τιμή, δόξασε λοιπόν τον Θεό με το σώμα σου και με το πνεύμα σου, τα οποία είναι του Θεού. Σε ποιον ανήκεις, σε ποιον ανήκω, ποιανού είσαι, ποιανού είμαι? Αυτό θα φανεί όχι από κανένα άλλο σημείο, θα φανεί εάν η αμαρτία μέσα στη ζωή μου έχει πάψει να κυριαρχεί και να με κατευθύνει και να με καθοδηγεί. Μέσα μου έχει γίνει μία στροφή. Το πνεύμα μου άλλαξε, το φρόνημα μου άλλαξε, η διάθεση μου άλλαξε, η θέση μου άλλαξε, οι αξίες άλλαξαν. Από εκεί θα εξαρτηθεί, από εκεί θα φανεί. Και από εκεί και πέρα, πού δίνουμε εμείς πλέον τον εαυτό μας? Πού τον δίνουμε? Σε ποιον ανήκουμε, ποιον υπηρετούμε, ποιον αγαπάμε, για ποιον δουλεύουμε? Μέσα στον εαυτό μας τι μάχη δίνουμε? Ο Παύλος έλεγε, δαμάζω και δουλαγωγώ το σώμα μου, μήπως στους άλλους κηρύξω, εγώ φανώ αδόκιμος. Τι λένε τα λόγια μας, πού περπατάνε τα πόδια μας, τι βλέπουνε τα μάτια μας, τι ακούνε τα αυτιά μας? Από εκεί θα εξαρτηθεί. Δεν είναι φραστική η σχέση μας με το Θεό, δεν είναι φραστική. Η σχέση μας με το Θεό είναι ουσιαστική. Η βάση είναι ότι ο Χριστός σήκωσε τις αμαρτίες μας. Αμαρτία σε αυτόν δεν υπάρχει. Και μας καθάρισε από όλες μας τις αμαρτίες και μας έδωσε ένα μήνυμα. Το μήνυμα ξέρετε ποιο είναι? Μην ξανά αμαρτάνεις. Αυτό είναι το μήνυμα. Ο άσωτος όταν γύρισε στο σπίτι του πατέρα του, ο πατέρας του όλα του τα έδωσε. Αλλά το μήνυμα αυτό τι έλεγε? Μην ξανά σωτέψεις. Μην ξαναφύγεις από το σπίτι. Άλλαξε μυαλό. Και άλλαξε μυαλό, άλλαξε φρόνημα, άλλαξε ολόκληρο το είναι του. Αυτό θα πει μετάνοια. Και ο Θεός αγαπητοί μας υπόσχεται, θα είναι μαζί μας όλες τις ημέρες της ζωής μας. Θα είναι μαζί μας σε όλους τους αγώνες μας. Θα είναι μαζί μας σε όλες τις στιγμές της ζωής μας. Δεν μας αφήνει, δεν μας εγκαταλείπει.
και ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας.

έχουμε μέσα από την καρδιά μας. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας πήρες από το θάνατο και μας έφερες στη ζωή. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας γιατί μας πήρες από την εξουσία του σατανά και μας έφερες στη βασιλεία του αγαπητού σου Υιού. Σε ευχαριστούμε γιατί μας ελευθέρωσες από την αδυναμία να μπορούμε να κάνουμε το θέλημα το δικό σου και σε ευχαριστούμε γιατί μας έβαλες τη δύναμη τη δικιά σου για να μπορούμε να αποθούμε την αμαρτία και να κάνουμε εκείνο που δοξάζει και μεγαλύνει εσένα τον αιώνιο Θεό. Σε ευχαριστούμε για τον Ιησού Χριστό που μας ελευθέρωσε από αυτή την κατάσταση της αδυναμίας και της αθλειότητος. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ έβαλες το Πνεύμα σου το Άγιο μες στις καρδιές μας που μας οδηγεί σε όλες τις αλήθειες και ζητάμε και την ώρα τούτη καθώς ο λόγος το δικό σου ήρθε στα αυτιά μας, ζητάμε το Πνεύμα σου το Άγιο να τον σχολιάσει μες στις καρδιές μας. Παρακαλούμε να μας απολύσεις με την ειρήνη τη δικιά σου. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Πατέρα μας ένδοξε και ευλογημένε Θεέ, η καρδιά μας πλημμυρισμένη από ευγνωμοσύνη και χαρά έρχεται μπροστά στο θρόνο του ελέου σου και της χάριτός σου να σε δοξάσει για την αγάπη σου για μας. Σε ευχαριστούμεν γιατί απαρχής ήμεθα στα σχέδιά σου με αγάπην. Μας είδες με αγάπη ενώ περιπλανόμεθα μέσα στον κόσμο τούτον και στην αμαρτία, και η αγάπη σου μας ανεζήτησε για να μας φέρει στην ένδοξη παρουσία την ειδική σου. Πολύ σε ευχαριστούμεν για τη χάρη σου και το ελαιό σου. Πολύ σε ευχαριστούμεν για τον ιόν της αγάπης σου, τον οποίον Κύριε εθυσίασε στο Γολγοθά για μας. Η ουρανή Κύριε είναι πλήρης της δόξης σου, μα και η γη ολόκληρη ανυμνεί εσένα για την αγάπη σου, για το ελαιό σου και για τη χάρη σου σε όντα δυστύχη όπως είμεθα όλοι εμείς. Πολύ σε ευχαριστούμεν για τον Υιόν, πολύ σε ευχαριστούμε για τον Ιησού Χριστόν τον Σωτήρα, σε ευχαριστούμε για το αίμα του Σταυρού, για το πνεύμα σου το αγαθόν που κατοικεί στην καρδιά μας, για τον ουρανόν της δόξης σου. Παρακαλούμε πολύ το πρωινό τούτο να μας επισκεφθείς, να μας χορτάσεις με το προσωπόν σου, με τις ευλογίες τις δικές σου, να μας αξιώσεις να σταθούμε στην παρουσία σου, να ακούσω με τα λόγια τα δικά σου, να μας οικοδομήσεις, να μας αυξήσεις εν Χριστώ Ιησού. Παρακαλούμε να επισκεφτείς κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας. Παρακαλούμε ακόμα Κύριε να επισκεφτείς ολόκληρο τον τόπο τούτο, τη χώρα μας, να φέρεις μετάνοια και επιστροφή σε πολλές καρδιές. Σε πολλά παρακαλούμε ακόμα να επισκεφτείς τα γύρω έθνη και να ταχύνεις την ημέρα της ελευσεώς σου Κύριε Ιησού. Κύριε, προσμένουμε με χαρά τον έρχομό σου, επάκουσέ μας. Δώσ' μας τώρα μερίδα τροφής, υψώθητη και μεγαλύνθητη, στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου και για τη δόξα σου στην αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. 91ο Ψαλμό, κόπα Α. Ο κατοικών υπό την σκέπην του υψίστου, υπό την σκιάν του Παντοκράτορος θέλει διατρίβη. Θέλω λέγει προς τον Κύριον, «Σύ είσαι καταφυγή μου και φρούριόν μου, Θεός μου, επ' αυτόν θέλω ελπίζει».

δεν θέλει συμβαίνει σε κακόν και μάστιξ δεν θέλει πλησιάζει στην σκηνή σου, διότι θέλει προστάξει τους αγγέλους αυτού περί σου για να σε διαφυλάτωσει εν πάσες τες οδύσου. Θέλουν σε σηκώνει επί των χειρών αυτών για να μην προσκόψεις προσλήθων τον πόδα σου. Θέλεις πατήσει επιλέοντα και επί ασπίδα. Θέλεις καταπατήσεις κύμνων και δράκοντα, επειδή έθεσεν εις εμέ την αγάπην αυτού. Δια τούτο θέλω λυτρώσει αυτόν. Θέλω υψώσει αυτόν, διότι εγνώρισε το όνομά μου. Θέλει με επικαλείστε και θέλω εισακούει αυτού. Μετ' αυτού θέλω είστε εν θλίψη. Θέλω λυτρώνει αυτόν και θέλω δοξάζει αυτόν. Θέλω χορτάσει αυτόν μακρότητα ημερών και θέλω δείξει εις αυτόν την σωτηρία μου. Τώρα το καλοκαίρι, καθώς η ζέστη είναι μεγάλη και το λιοπύρι τόσο δυνατό, αν τύχει να περπατάς έξω στο δρόμο κάτω από τον καυτερό ήλιο, νιώθεις απόλυτη την ανάγκη για μια σκιά. Τίποτα δεν είναι ωραιότερο, ομορφότερο, πώς να το πω, πολυτιμότερο την ώρα εκείνη και επιθυμητό για την ψυχή σου από μία σκιά να καταφύγεις. Να πάρεις λίγη αναψυχή, να πάρεις δροσιά, να σε σκεπάσει ένα φύλλωμα από πάνω, μια σκιά. Για μας που ζούμε στα κλίματα αυτά είναι απόλυτα αναγκαίο αυτό. Το νιώθουμε κάθε μέρα. Μια κάθε μέρα λέμε μια σταλίτσα σκιά κάπου να κρυφτείς. Κάτω από τα βέλη του καυτερού ηλίου, καθώς ζεις και περπατάς, θέλεις κάπου να καταφύγεις. Βέβαια αυτό δεν συμβαίνει στις βόρειες χώρες. Αν πας απάνω στη Σκανδιναβία, ζητάνε τον ήλιο, διότι αυτή την εποχή αυτή μόλις αρχίζει η άνοιξή τους. Τώρα βγαίνουν οι φράουλες, τώρα βγαίνουν τα λουλούδια. Ο ήλιος τους είναι όπως είναι ο ήλιος της ανοίξεως ο δικός μας, που τον υποφέρεις, έτσι και εκείνοι τον ζητάνε. Να γιατί, και δεν πρέπει να παρεξηγούμε γιατί, οι άνθρωποι αυτοί καθώς έρχονται στις χώρες τις δικές μας και στα κλίματα τα δικά μας, τους βλέπουμε να στέκουν ώρες κάτω από τον ήλιο που τόσο πολύ τους λείπει. Θυμάμαι κάποια φορά η μεταφραστιά μου πέρυσι στη Φιλανδία είχε πει, σήκωσε το κεφάλι της στον ουρανό μια μέρα και λέει, «Πατέρα μας ουράνιε, αυτό το κύκλο τον φωτεινό, αυτό το πράγμα το κίτρινο, βγάλ το λιγάκι να το δούμε». Τόσο πολύ η επιθυμία τους να δούνε λιγάκι ήλιο. Και τώρα που είχαμε πάει επάνω ήτανε βροχές και κρύο, που και που λιακάδες, ηλιοφάνειες, αλλά λίγες σχετικά. Έτσι λοιπόν λέγω, ζητάμε τη σκιά. Και τη ζητάμε τόσο πολύ. Και ο Δαβίδε πήρε αυτό σαν μια εικόνα για να δείξει και να μιλήσει για την προστασία του Θεού, καθώς απλώνει απάνω του η σκιά του Θεού στον άνθρωπο που καταφεύγει στο Θεό. Υπάρχουν φυσικά πολλά πράγματα τα οποία απειλούν τον άνθρωπο σε τούτη τη ζωή. Τούτη η ζωή μοιάζει με ένα λιοπύρι, μοιάζει με ένα καμίνι, βάλεσαι από όλες τις μεριές. Και ο Δαβίδ απαριθμεί μερικά από τα κακά στην εποχή τη δική του. Σήμερα ο σημερινός άνθρωπος θα ήταν δυνατό να απαριθμίσει άλλα. Θα ήταν δυνατό να πει, να μιλήσει για άλλα πράγματα. Έτσι επί παραδείγματι ο Δαβίδ μιλάει για εκείνους οι οποίοι είναι κυνηγοί, λέει εδώ πέρα, θα σε φυλάξει από τις παγίδες των κυνηγών, οι παγίδες των κυνηγών. Μιλάει ακόμα για θανατηφόρα αρρώστια που γυρίζει. Μιλάει ακόμα για φόβο νυχτερινό. Μιλάει για βέλος που πετάει την ημέρα. Για θανατικό που περπατάει έξω στους δρόμους και μπορεί να σε βρει στο σκοτάδι. Για όλεθρο που ερημώνει τη μεσημβρία. Και τόσα άλλα κακά. Σήμερα που ζούμε σε τέτοιες εποχές τόσο δύσκολες, που ανοίγεις την εφημερίδα και δεν βλέπεις εδώ πράξεις βίας, εκεί ανατινάξεις, εκεί απαγωγές, εκεί αρπαγές, εκεί σκοτομή, εκεί πυρκαγιές τις οποίες βάζουν. Πόσα κακά μπορούν να κυνηγούν τον άνθρωπο στον κόσμο τούτον. Η σκιά του Θεού πόσο πολύτιμη. Ετούτος ο ψαλμός μας δίνει το μυστικό. Πώς είναι δυνατόν να ασφαλιστείς και πώς

Είναι δυνατόν να σκεπαστείς μόνο να καταφύγεις εις το Θεό. Αλλά προσέξτε, έχει κάτι το ιδιαίτερο ο ψαλμός τούτος. Ο υπότιτλος του ψαλμού αυτού στην μετάφραση την γαλλική της Τζερούσαλεμ γράφει κάτω από τα θεία φτερά. Πόσο όμορφη αυτή η φράση. Σαν το διάβασα εχθές το βράδυ είπα για κοίταξε τι όμορφο είναι. Κάτω από τα θεία φτερά. Και μέσα σε αυτό το ψαλμό ο πρώτος του στίχος δίνει 4 φορές το όνομα του Θεού υπό μία διαφορετική χρειά. Επί παραδείγματι, αν θα διάβαζε κανείς το εβραϊκό, θα μπορούσε να διαβάσει «Ο κατοικών υπό την σκέπη του υψίστου». Σωστό. Στην εβραϊκό είναι «Ο ελιών, ο ύψιστος». «Υπό την σιάν του Σανταΐ, του Παντοκράτορος, θέλει διατρίβει». «Θέλω λέγει», εδώ λέει προς τον Κύριον, «προς τον Γιαχβέ», λέει το εβραϊκό. «Σύ είσαι καταφυγή μου και φρουριόν μου, Θεός μου, Ελοχή μου». Ελοχή. Ελοχήμ, που είναι ο Θεός. Επ' αυτόν θέλω ελπίσει. Έτσι, σε αυτό τον στίχο του ψαλμού αυτού, μας δίνει 4 αποχρώσεις του μεγαλείου του Θεού. Μας δίνει το Θεό σε 4 διαφορετικές αντιλήψεις. Είναι ο ύψιστος, δεν υπάρχει καμία άλλη αρχή υπεράνω αυτού. Είναι ο παντοδύναμος, ο παντοκράτορ, ο Ελ Σανταΐ. Είναι ο Ιαχβέ, ο Ον, ο υπάρχον. Και είναι ακόμα ο Θεός. Είναι μια μεγαλοπρεπής αντίληψη του Θεού την οποία δίδει για να μας πει ότι ο άνθρωπος που καταφεύγει εκεί έχει απόλυτη προστασία. Αλλά ποιο είναι το μυστικό ακόμα? Το μυστικό είναι όχι ο κατοικών απλώς υπό την σκέπη του υψίστου, αλλά εκείνος που βρίσκεται στον ιδιαίτερο μυστικό τόπο της επικοινωνίας με τον ύψιστον. Αυτή τη μετάφραση δίνουν στα εγγλέζικα. Είναι ο μυστικός τόπος της ιδιαίτερας επικοινωνίας με τον ύψιστον. Αυτός που εισέρχεται μέσα εκεί. Με άλλα λόγια, αυτός που βρίσκεται στο αγιαστήριον του Θεού. Με άλλα λόγια ακόμα, εκείνος που βρίσκεται σε μια ιδιαίτερη επικοινωνία στενής σχέσεως με το Θεό. Αυτός απολαμβάνει όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μας λέει παρακάτω. Ο Θεός θα τον σκεπάσει μέσα σε δοκιμασίες. Δεν λέει ότι δεν θα έρθουν δοκιμασίες. Λέγει όμως ότι ο Θεός θα τον σκεπάσει. Ο Θεός θα είναι κοντά του. Ο Θεός θα τον φυλάξει από τόσα κακά τα οποία μπορούν να τον βρουν στον κόσμο τούτον. Είτε από ανθρώπους, είτε από περιστάσεις, είτε από γεγονότα τριγύρω μας, είτε από κακά που κυκλοφορούν φυσικά ή κοινωνικά ποικίλα. Δεν είναι όμορφο? Και ο Λόγος του Θεού μας δίνει το μυστικό. Τόσο αναγκαίο και τόσο πολύτιμο για μας οι οποίοι αποφασίσαμε να συνδέσουμε τη σχέση μας με το Θεό. Δεν μπορείς να ζεις σε μια χλιαρή σχέση με το Θεό. Μια χλιαρή σχέση δεν έχει να πει τίποτα. Όπως λέει ο Ιησούς Χριστός, κάλλιο να είσαι ψυχρός. Είσαι πιο υποφερτός να είσαι ψυχρός. Ή τουλάχιστον γίνου θερμός. Αλλά χλιαρών δεν μπορώ να σε υποφέρω. Και ήταν ακριβώς όταν ο άνθρωπος απεστάτησε από το Θεό και απέρριψε τον Θεό, αυτό το μεγαλείο του Θεού όπως μας το δείχνει με τα 4 αυτά ονόματα του Θεού στον πρώτο στίχο ο ψαλμωδός, ήταν τότε που ο άνθρωπος αποστάτησε από το Θεό, που τον βρήκαν όλα τα κακά και ξεφύτρωσαν όλα τα κακά. Τα ζώα επί παραδείγματι που ο Θεός είχε φτιάξει για να υπηρετήσουν τον άνθρωπο εγίνηκαν εχθροί του. Η γη την οποία του έδωσε να την κατοικεί, να την καλλιεργεί, να την απολαμβάνει, αρνήθηκε πλέον να του δώσει καρπό. Έβγαλε αγκάθια και τριβόλους. Οι φόβοι και οι σκιές τρύπωσαν από όλες τις μεριές και φόλιασαν μέσα στη ζωή του. Ο άνθρωπος κρύφτηκε. Από πρίγκιπας και άρχοντας γίνηκε δούλος. Και γίνηκε δούλος διότι αρνήθηκε τον ύψιστον, τον παντοδύναμο, ο κατοικών υπό την σκέπη ή μάλλον ο ευρισκόμενος σε στενή σχέση με τον ύψιστον, αυτός υπό την σκιάν του παντοκράτορος θα διατρίβει. Θα είναι κάτω από τα θεία φτερά.
Το μυστικό συνεπώς είναι η τακτοποίηση της σχέσεώς μας με το Θεό, είτε ατομική είτε σαν εκκλησία. Η αρχαία σοφία είχε ανακαλύψει και είχε βρει αυτό το μυστικό όλης της κακοδαιμονίας της ανθρώπινης ζωής. Ανακάλυψε ότι ο άνθρωπος εξέπεσε και απομακρύνθηκε. Και γι' αυτό στον ψαλμό τούτον, πολύ πριν έλθει ο Χριστός και θυσιαστεί στο Σταυρό για να μας ανοιχτεί ο δρόμος, μιλάει για τον απόκρυφο τόπο της επικοινωνίας με τον ύψιστο. Μιλάει για τη σχέση σου τη ζωντανή, τη στενή, της επικοινωνίας με το Θεό. Τότε είσαι κάτω από τα θεία φτερά. Είσαι τότε κάτω από την προστασία του Θεού και είναι τότε εκείνος που ενδιαφέρεται για σένα και αναλαμβάνει όλα τα ζητήματα τα δικά σου. Εχθές καθόμουν στο μπαλκόνι, έκανε ζέστη, έβγαλα μια καρέκλα και κάθε, σκεφτόμουν για το θέμα, λέω τι να πούμε αύριο και έκανα σκέψεις. Και είδα λοιπόν στον δρόμο μια οικογένεια, 2-3 οικογένειες μαζί ήσανε, πηγαίνανε με τα παιδιά τους. Τα παιδάκια πηγαίνανε μπρος, οι γονείς πίσω. Τα παιδιά έτρεξαν, παίξανε και λιγάκι, προσπέρασαν ένα δρόμο κάθετο, πήγαν στον άλλο, οι γονείς τρόμαξαν, μαγέρθηκαν αυτοκίνητο και επειδή κυνηγιόντουσαν το ένα μετά, άλλο σκόνταψαν τα δυο τους και πέφτουν και τα δυο κάτω. Τρέχουν οι γονείς και τα παίρνουν. Σαν λοιπόν τα πήραν και τα κρατούσαν στο χέρι και τους είδα και τις τρεις οικογένειες να κρατούν το παιδί τους καθεμιά στο χέρι και να πηγαίνουν, λέω αυτή είναι η θέση σωστή. Η προηγούμενη θέση που τα παιδάκια έτρεξαν μόνα τους και πήγαν από εδώ και από εκεί, ενεφόλευε τόσους και τόσους κινδύνους. Ένα αυτοκίνητο μπορούσε να χτυπήσει, μα αυτά μπορούσαν να γλιστρήσουν, να πέσουν και να που σκόνταψαν μεταξύ τους και πέσαν και τα δυο κάτω. Σαν τα πήραν από το χέρι και έβλεπα τον πιτσιρίκο να κρατάει το χέρι του πατέρα του και ο πατέρας από πάνω το κρατούσε και πήγαινε. Λέω τι ωραία εικόνα. Και έστρεψα τα μάτια μου στον ουρανό και λέω Θεέ μου, μη με αφήσει να φύγω από κοντά σου και να τραβήξω το χέρι μου από κοντά σου. Ποτέ. Έτσι λοιπόν στον ψαλμό τούτο μας λέει ο Κύριος προστατεύει, ο Κύριος είναι κοντά μας, ο Κύριος είναι φρουρός, διότι εσύ τον ύψιστον, τον Θεόν, την ελπίδα μου έκαμες καταφυγιόν σου. Μας λέει ακόμα ότι θα προστάξει τους αγγέλους του, γιατί τους έχει απάνω. Αυτή τη δουλειά είναι οι άγγελοι, στρατιές ολόκληρες αγγέλων. Δεν είναι που δεν έχει ανά, δεν έχει και του λείπουν για να μπορέσει να σε βοηθήσει. Θα προστάξει τους αγγέλους του περί σου να σε διαφυλάτουν εις πάσα στα σοδού σου. Επαναλαμβάνω, αυτό δεν θα πει ότι ο πιστός δεν θα περάσει μέσα από κάποια δοκιμασία, αναμφισβήτητα όχι. Πολλές είναι οι θλίψεις του δικαίου, αλλά εκ πασών τούτων θέλει ελευθερώσει αυτόν ο Κύριος. Και όταν ακόμα είσαι μέσα στις θλίψεις, η παρουσία του μεταμορφώνει τη ζωή σου σε ένα τέτοιο τρόπο, ώστε γίνεσαι πηγή χαράς για τους γύρω σου. Ο Βέρνερ ο Ιακώμπη, ο αδελφός μας, είναι πάνω στην κατασκήνωση. Βέβαια, όταν τον είδα δεν μπορούσα να μην λυπηθώ, να είναι παράλληλα τα πόδια σε ένα καροτσάκι ο άνθρωπος, δεν αποκλείεται, θα τον φέρουμε και εδώ πέρα να τον δει η εκκλησία. Και θα έλεγε κανείς τι δυστυχισμένος είναι αυτός ο άνθρωπος σε αυτή την κατάσταση που βρέθηκε ξαφνικά. Του λέω πώς συνέβη, βρε Βέρνερ. Μου λέει δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Οδηγούσε αυτοκίνητο, ήταν βράδυ, πήγαινα στο σπίτι. Το χιόνι ήταν τόσο στον δρόμο. Και ξαφνικά, σαν κατάλαβα, κάτι σαν να περπατάει μέσα στα πόδια μου, κάτι να γίνεται. Και με πονούσαν τα πόδια. Πήγα, σταμάτησα σε μια άκρη το αυτοκίνητο, πάω να βγω και τα πόδια μου δεν με πέρανε, έπεσα κάτω. Αγωνίστηκα να ξαναμπω στο αυτοκίνητο και οδήγησα μέχρι το σπίτι, ότι και εγώ ξέρω πώς οδήγησα μέχρι το σπίτι. Εκεί πάλι που βγήκα, ξανά πέσα κάτω. Αυτά είσαι όλα παράλληλα. Γίνηκε ξαφνικά. Οι άνθρωποι δεν μπόρεσαν, οι επιστήμονες, να βρουν μια λύση. Και θα έλεγε κανείς, όταν μια ζωή αναποδογυρίζεται κατά αυτόν τον τρόπο ξαφνικά, τι συμβαίνει. Και ο άνθρωπος αυτός θα πρέπει να είναι δυστυχής. Όμως είναι η παρουσία του Κυρίου που του δίνει μια ιδιαίτερη χαρά και είναι η παρουσία του Κυρίου που τον τυλίγει έτσι ώστε να τον βλέπεις χαρούμενον, φωτεινόν, μια πηγή χαράς και αγαλιάσεως που τη σκορπάει και στους γύρω του. Ο άνθρωπος σήμερα πουθενά αλλού δεν μπορεί να βρει το καταφύγιο. Πουθενά αλλού δεν μπορεί να βρει να σκεπαστεί παρά μονάχα στη σκιά του Παντοκράτορος.
κάτω από τα θεία φτερά. Διαβάσαμε και ακούσαμε στα ραδιόφωνα αυτές τις μέρες για τη σύγκρουση εκείνων των πλοίων. Καίγονται οι ωκεανοί, καίγεται ο ωκεανός. Σκεφτόμουν τα ψάρια αν είχαν νόηση, θα λέγανε τρελάθηκαν οι άνθρωποι από πάνω. Βάλανε φωτιά και στον ωκεανό ακόμα. Στη Φιλανδία που είχαμε πάει, πήγαμε νωρίτερα και λέγαμε, γιατί πήραμε ένα φτηνό αεροπλάνο που πήγαινε μέσω Πολωνίας, σταμάτησε Βαρσοβία και μετά στο Ελσίνκι, και λέγαμε τι θα κάνουμε 4-5 μέρες νωρίτερα στη Φιλανδία και πώς θα την περάσουμε και πού. Αλλά ήμεθα κάτω από τα θεία φτερά. Η αγάπη του Θεού μας άνοιξε ένα δρόμο. Αμέσως ήρθε η ειδοποίηση, μόλις μάθανε ότι φτάσαμε εκεί, μια κοπέλα που με είχε μεταφράσει, μεγαλοκοπέλα, πέρυσι και την είχα και εγώ φιλοξενήσει εδώ, μας καλεί στο σπίτι της κάπου 150 χιλιόμετρα από το Ελσίνκι. Σε μια άλλη πόλη, προς τα σύνορα της Ρωσίας, στη Βαλτική, μια θαυμάσια τοποθεσία, όμορφη, με λίμνες. Περάσαμε τις 4-5 εκείνες ημέρες, τόσο όμορφα, κάτω από τη σκιά του Παντοκράτορος. Επισκεφθήκαμε ένα μέρος το οποίο ήταν πολύ κοντά σε εκείνη την πόλη, εκεί που ήταν άλλοτε το θέρετρο των τσάρων. Οι τσάροι περνούσαν το καλοκαίρι τους και ψάρευαν εκεί με την ακολουθία τους και πήγαμε εκεί και είχαν φωτογραφίες μεγάλες πως ο τσάρος εκείνο το ποτάμι που ερυχνόταν στη θάλασσα έπιανε σολομούς ύψους τόσους σολομούς. Τους κρατάγανε οι άνθρωποι τους σολομούς και ήταν τόσο μεγάλοι. Στον πόη περίπου του ανθρώπου, Σολομή. Και το άρεσε του τσάρου του Αλεξάνδρου να πηγαίνει εκεί και να ψαρεύει, λέει. Σήμερα δεν υπάρχει Σολομός. Εξαιτίας της ρυπάνσεως, εξαιτίας των κακών που ξεχύθηκαν στον κόσμο, πέφτουν ελλείμματα εργοστασίων, εξαφανίστηκαν οι Σολομοί. Λέω δεν υπάρχει τίποτα, τίποτε. Κοιτάξτε πόσα κακά. Ο άνθρωπος ο σημερινός δεν μπορεί να βρει την ειρήνη του και την ησυχία του, την προστασία του, παρά αν γυρίσει στον ύψιστο, αν γυρίσει και σκεπαστεί κάτω από τα θεία φτερά, κάτω από τη σκιά του Παντοκράτορος. Διάβαζα ένα άρθρο χθες το βράδυ για αυτές τις πυρηνικές κεφαλές, τους διπυρωτικούς πυράβλους, τους οποίους ετοιμάζουν τους βαλιστικούς, με πολλές κεφαλές, τα μύρβ και ξύρβ και πώς τα λένε. Υπογράψανε το Salt 3, πώς το λεγόταν, Salt 2, Salt 3. Υπογράψανε συνθήκη διεθνή αφοπλισμού. Δεν βαριέσαι. Δεν υπάρχει ασφάλεια, λέει, καμιά. Αυτοί μυστικά ετοιμάζουν, διότι τους συνέχει ο φόβος και ο τρόμος. Και είναι ικανά μερικά από εκείνα τα όπλα να την άξουν ολόκληρη τη γη. Ολόκληρη τη γη. Δεν υπάρχει προστασία πουθενά. Αλλά κάτω από τη σκιά του Παντοκράτορος, κάτω από την σκιά του Υψίστου, κάτω από τα θεία φτερά. Και το αποκτάς αυτό μόνο να αν είσαι σε μια στενή σχέση επικοινωνίας με τον Θεό. Δοξασμένο το όνομά του. Είναι ανάγκη ο άνθρωπος να καταλάβει από πού έφυγε και να ξαναγυρίσει εκεί. Ας ψάλουμε τον ύμνο, παρακαλώ, υπ' αριθμών 58.

Κυριέ μας, κατά από τη σκέπη τη δική σου η ψυχή μας ευρίσκει την ανάπαυση. Είσαι το καταφύγιον μας. Κάτω από τα θεία φτερά ζει η ψυχή του ανθρώπου. Σε μια στενή επικοινωνία με σε. Σύ υπόσχεσαι πως δεν θα λείψει τίποτε μες στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε για την τόση προστασία. Σε ευχαριστούμε για τις διαβεβαιώσεις σου στον Άγιο σου Λόγο. Το πειραματιζόμεθα κάθε ημέρα πως αυτό είναι εκείνο που χρειάζεται στον καθένα μας. Δώσ' μας χάρη, σε παρακαλούμε πολύ, να μείνουμε κάτω από τη σκιά της προστασίας της δικής σου, ζητώντας το πρόσωπον σου, την σωτηρία σου, το θέλημά σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Αμήν. Κάτω από τα θεία φτερά. Και πώς έρχεται κανείς κάτω από τα θεία φτερά? Και πού είναι αυτά τα θεία φτερά που μπορείς να τα βρεις? Είναι στο σταυρό, στο Γολγοθά. Είναι εκεί πέρα που ο Θεός μας καλεί. Είναι εκεί που ο Θεός περιμένει την κάθε ψυχή να μετανοήσει ειλικρινά και να επιστρέψει. Κυνηγημένος από την εσωτερική σου ενοχή, από τους φόβους σου, από την αγωνία σου, από τους ελέγχους της συνειδήσεως, από τον διάβολο ο οποίος σε κυνηγά και δεν σε αφήνει, κατηγορώντας σε καθημερινά, κυνηγημένος. Σαν να ανακαλύψεις το σταυρό του Γολγοθά και ακούσεις το κήρυγμα του σταυρωμένου Χριστού. Πόση ανάπαυση ευρίσκει η ψυχή σου? Εκεί ο διάβολος αποπλήσεται. Ο Ιησούς Χριστός μας λέει, ο Λόγος του Θεού απεγύμνωσε αρχές και εξουσίες. Σε αυτό το μεγάλο δικαστήριο που γίνηκε μπροστά στο Θεό, ο Ιησούς εστάθηκε ο υπερασπιστής σου. Απεγύμνωσε αρχές και εξουσίες, τους αφαίρεσε κάθε δικαίωμα κατηγορίας εναντίον σου. Δεν μπορεί ο διάβολος να σε κατηγορήσει, διότι ο Θεός σε δικαίωσε. Διότι ο Θεός σε ονομάζει δίκαιον. Διότι ο Θεός ενδύει με ένδυμα δικαιοσύνης. Και ο κατηγορός σου σταματάει εκεί. Εάν βγεις έξω από το σταυρό, θα βρει τρόπο να σε κατηγορήσει. Και θα βρει πράγματα μες στη ζωή σου, τα οποία θα σε κατηγορούν αυτά τα ίδια μόνα τους. Και ο διάβολος θα τα επικαλεστεί. Και εσύ δεν ξέρεις πώς να αμυνθείς. Δεν ξέρεις πώς να ησυχάσεις αυτή το φίδι που του είχε αφαιρεθεί το δηλητήριο πια. Δεν μπορεί να σε δαγκώσει επικίνδυνα και δεν μπορεί να σε θανατώσει. Διότι η δικαιοσύνη του Θεού σε σκεπάζει και έχεις βρει τη δικαίωσή σου χάρη στο αίμα του Ιησού Χριστού. Οι αμαρτίες σου είναι σαν μύρια δάχτυλα που σε δείχνουν. Σε κυνηγούν σε κάθε βήμα στη ζωή. Είναι δάχτυλα που δείχνουν εσένα για να σου πούνε εσύ έκανες τούτο και εσύ έκανες το άλλο. Και αυτά τα δάχτυλα είναι τόσο βασανιστικά, κυριολεκτικά. Δεν ξέρεις πού να κρυβείς. Και δεν υπάρχει τόπος αναπαύσεως και ησυχίας. Ένα ποίημα που έχει γραφτεί για τον Κάιν σε μια γαλλική έκδοση μετά το φόνο του αδερφού του, του Άβελ, λέει ότι έτρεχε παντού να καταφύγει κάπου να προστατευθεί. Τα παιδιά του προθυμοποιήθηκαν να τον βοηθήσουν. Ο ένας που είχε ανακαλύψει την μουσική του είπε, πατέρα, εγώ θα παίζω μουσική για σένα και θα ξεχάσεις αυτούς τους ελέγχους της συνειδήσεως μέσα σου. Και του παίξε μουσική. Αλλά το μάτι του Θεού ήταν εκεί και τον έβλεπε. Η δικαιοσύνη του Θεού τον παρακολουθούσε. Και ο Κάιν δεν είχε ησυχία μέσα του. Και ήρθε ο άλλος γιος. Και του είπε, πατέρα, εγώ θα σε βάλω σε μια πολιτεία. Ήταν ο δημιουργός των πόλεων, έφτιαξε πρώτος πολιτεία. Μέσα στην πολιτεία θα ξεχάσεις. Και είναι φυσικό, ο άνθρωπος της αμαρτίας μέσα στην πολιτεία προσπαθεί να ξεχαστεί στους θορύβους, στις επαφές με τους ανθρώπους, στα τόσα που αναγγέλλονται και διηγούνται οι ποικίλοι και οι γύρω μας, οι διάφοροι. Τα ραδιόφωνα, οι τηλεοράσεις, ο κόσμος, τα εμπόρια, οι αγορές και οι πωλήσεις δημιουργούν μια ατμόσφαιρα λησμοσύνης. Και ο άνθρωπος προσπαθεί να ξεχάσει. Αλλά το μάτι της δικαιοσύνης του Θεού είναι εκεί. Ο Κάιν της εποχής εκείνης, όπως και ο Κάιν ο σύγχρονος, δεν μπορούν να βρουν την ησυχία τους ούτε μέσα στις μεγάλες πολιτείες, στο θόρυβο των μεγάλων πολιτιών.
οι έλεγχοι του Θεού τους παρακολουθούν. Και ο τρίτος γιος, που ήταν κατασκευαστής του χαλκού και του σιδήρου, του είπε: «Πατέρα, θα φτιάξω ένα καταφύγιο από χαλκό και σίδερο, θα σε βάλω μέσα. Και το μάτι αυτό που σε κυνηγάει δεν θα σε βλέπει πια». Και το έφτιαξε το καταφύγιο από χαλκό και σίδερο. Αλλά το μάτι του Θεού ήταν εκεί και μέσα στο καταφύγιο. Και δεν υπήρχε τρόπος ο άνθρωπος αυτός να τακτοποιηθεί. Αιώνες ολόκληρους η ανθρωπότης έζησε κάτω από τους ελέγχους της συνειδήσεως, κάτω από το κατηγορό του εχθρού, κάτω από τα μύρια δάχτυλα των αμαρτιών τους, ο καθένας να τον δείχνουν και να τον κυνηγούν. Όλοι έχουμε μία εμπειρία μέσα μας, ότι η γαλήνη και η ειρήνη στην καρδιά μας ήρθε όταν τρέξαμε στο Γολγοθά, όταν καταφύγαμε κάτω από το Σταυρό του Χριστού. Είναι εκεί πια που το μάτι του Θεού δεν μας κοίταγε με έλεγχο, με κριτικόν πνεύμα ελέγχου κρίσεως, αλλά μας κοίταξε με συμπάθεια και με καλοσύνη. Η αγκαλιά του Θεού άπλωσε να μας δεχθεί. Τα απλωμένα χέρια του Χριστού απάνω στο Σταυρό είναι τα φτερά του Θεού που σκεπάζουν ολόκληρο τον κόσμο και την κάθε αμαρτωλή ψυχή. Σήμερα ο ένοχος άνθρωπος και αμαρτωλός δεν θα μπορέσει να βρει την ειρήνη του παρά αν καταφύγει εκεί. Αλλά και η Εκκλησία του Χριστού δεν μπορεί να απολαύσει τις ευλογίες εάν δεν μείνει στο Σταυρό του Γολγοθά. Δεν είναι ανάγκη απλώς να πάω μόνον στην αρχή για να ξεφύγω από την ενοχή μου και από τις αμαρτίες που με κυνηγούν. Πρέπει να μείνω εκεί αν θέλω να απολαύσω τις ευλογίες του Θεού. Επάνω εκεί στη Φιλανδία που είμαστε, όπως σας είχα πει πριν φύγω, οι άνθρωποι γιορτάσαν τα 100 χρόνια από την ίδρυση των εκκλησιών τους, των ελευθέρων εκκλησιών. Φυσικά είχαν καλέσει εκπροσώπους από εκκλησίες από διάφορα έθνη. Ήταν και από την Τσεχοσλοβακία και από την Γαλλία και από την Ισπανία και από την Αγγλία και από όλα τα έθνη γύρω είχαν καλέσει. Και είχαμε πάει κι εμείς από εδώ από την Ελλάδα και ο καθένας διηγήθηκε για τη χώρα του. Μας παρουσίασαν και μας έδωσαν να διηγηθούμε για τη χώρα μας και για το έργο του Κυρίου στη χώρα μας. Το έργο το δικό τους άρχισε από μία αναζωπήρηση. Και η αναζωπήρηση σε αυτή ξεκίνησε ανάμεσα σε νέους. Η εκκλησία τους είναι εκκλησία νέων ανθρώπων. Και μέχρι σήμερα την διοίκηση της εκκλησίας την έχουν νέοι. Και η αναζωπήρηση άρχισε από μερικούς νέους που είχαν έλθει από την Σουηδία και είχαν μεταφέρει το πνεύμα αυτό της αναζωπηρήσεως. Μέσα στις μέρες του συνεδρίου, στο τέλος μάλλον, κάναμε μια μικρή εκδρομή, μερικά χιλιόμετρα πιο πέρα, και πήγαμε σε έναν τόπο όπου ήταν ένα μεγάλο αγρόκτημα, μια βίλα, και από τη βίλα εκείνη μας έδειξαν, ξεκίνησε η αναζωπήρηση. Ανήκε σε μια οικογένεια, η οποία φυσικά έχει πεθάνει, υπάρχουν τα κοιμήλια μέσα της οικογένειας, και η σημερινή οικοδέσποινα διάδοχος της οικογένειας εκείνης την κάλεσα μάλιστα να έρθει στην Ελλάδα. Χτες της ταχυδρόμησα και μια κάρτα και την εκάλεσα. Η οικοδέσποινα μας έδειξε όλα τα κοιμήλια της οικογένειας. Μέσα σε εκείνο το αγρόκτημα με μια μεγάλη λίμνη μπροστά έχουν ένα σαν ναίδριο, ένα τσάπελ, μια εκκλησία, την οποία χρησιμοποιούν αφενός σαν ανάμνηση της αναζωπηρήσεως που άρχισε εκεί στη Φιλανδία, αφετέρου σαν τόπο λατρείας για όσους πηγαίνουν εκεί. Μέσα στο ναίδριο αυτό, μέσα σε αυτό το χώρο της λατρείας, είναι γραμμένα και τα ονόματα των τσάρων που επεσκέφθηκαν, γιατί η Φιλανδία ήταν 700 χρόνια κάτω από τους Σουηδούς, κάτω από την Σουηδία, την κυριαρχία της Σουηδίας, και μετά γύρω το 1800 κάτι περιήλθε για κάπου 100 τόσα χρόνια κάτω από την κυριαρχία της Ρωσίας, μέχρι το 1917 που οι άνθρωποι ελευθερώθηκαν πρόσφατα. 1917 με τη Ρωσική Επανάσταση διακήρυξαν και αυτοί την ανεξαρτησία τους. Και λέγω, αυτή η αναζωπήρηση άρχισε από μία στροφή νέων. Και τι ήταν το μυστικό? Ανακάλυψαν ξαφνικά το ρόλο που παίζει ο Σταυρός του Γολγοθά.
ανακάλυψαν ξαφνικά ότι η ζωή η πνευματική δεν μπορεί να έχει κανένα νόημα αν δεν βρίσκεται σε τέλεια επικοινωνία με το Θεό, αν ο άνθρωπος δεν ζει μες στο θέλημα του Θεού, ειλικρινά να καταδικάσει μες στη ζωή του ό,τι είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού και να διατηρήσει μια ζωντανή επικοινωνία με το Θεό. Δεν ήταν νέο πνεύμα που ήρθε. Το Άγιο Πνεύμα είχε έρθει στη γη. Αλλά το Άγιο Πνεύμα που κατοικούσε μέσα τους και δεν μπορούσε να εκδηλωθεί. Διότι τα κανάλια της ζωής τους ήσαν φραγμένα από διάφορες επιθυμίες, εκλογές δικές τους, πόθους δικούς τους. Το Άγιο Πνεύμα ξεχύθηκε μέσα τους. Και πλέον άρχισε να εκδηλώνεται με έναν πολύ δυνατό τρόπο. Ψυχές άρχισαν να επιστρέφουν. Άνθρωποι να μετανοούν. Εκκλησίες να κτίζονται. Εδώ και εκεί. Και σήμερα αριθμούν πλήθος ψυχών. Κάναν το συνεδριό τους σε μια πόλη στην κεντρική Φιλανδία, προς το επάνω μέρος, που λέγεται Σινεγιώκη. Και έξω από την πόλη αυτή είχαν στήσει σκηνές πελώριες. Φανταστείτε, δύο σκηνές, η κάθε μία τρεις φορές σαν την αίθουσα τη δική μας, η κάθε σκηνή. Όλες οι δύο αυτές σκηνές, συνεχόμενες σκηνές, μία και μία δεύτερη πίσω, τεράστιες πλατιές και σε μεγάλη έκταση. Οι δύο σκηνές την Κυριακή, μία από τις μέρες, την Κυριακή που είχαν την επίσημη ημέρα του συνεδρίου και μάλιστα τα κηρύγματα ακούστηκαν και από ραδιοφώνου και εξαγγέλθηκαν από ραδιοφώνου, ήσαν 10.000 άνθρωποι μέσα εκεί μαζεμένοι, κάτω από τις σκηνές. 10.000 ψυχές. Και το θαυμαστό, το πιο θαυμαστό ήταν ότι υπήρχε μια ατμόσφαιρα τόσο συγκινητική, μια ατμόσφαιρα τόσο πνευματική. Αισθανόσουν ότι το Πνεύμα το Άγιον έκαιγε μέσα εκεί. Και όταν εκάλεσαν στο τέλος όσοι θέλουν να πάρουν σωτηρία ή όσοι θέλουν να ζητήσουν κάτι από το Θεό, ήρθαν και γονάτισαν μπροστά στο θυσιαστήριο, όπως το λέγανε. Άνδρες, γυναίκες, παιδιά, μεγάλοι και μικροί, να κλαίνε με κλάμα πραγματικό και να είναι μια ατμόσφαιρα συγκινήσεως. Ήταν κάτι το καταπληκτικό. Πώς η εκκλησία εκείνη μπόρεσε να βρει το δρόμο? Βρήκε το μυστικό κάτω από το καταφύγιο, κάτω από τα φτερά του υψίστου. Κατάλαβαν ότι δεν μπορούν να παίζουν και να κυμαίνονται ανάμεσα σε δύο φρονήματα. Ότι έπρεπε να πάρουν θέση σταθερή απέναντι του Κυρίου. Να κόψουν κάθε αμαρτία μες στη ζωή τους. Και αν δεν γίνει αυτό μες στην προσωπική σου ζωή, και αν δεν γίνει αυτό μες στη ζωή της εκκλησίας, μη περιμένουμε μια αύξηση. Μη περιμένουμε μια πρόοδο πνευματική. Μη περιμένουμε μια μαρτυρία να γίνεται στον κόσμο και να δίδεται στον κόσμο αποτελεσματική. Δεν μπορεί να γίνει τίποτε εάν ο άνθρωπος του Θεού δεν σταθεί κάτω από το θέλημα του Θεού σε τέλεια επικοινωνία με τον Θεό τον ύψιστον. Εκεί στο αγιαστήριο. Ο κατοικών υπό την σκέπη του υψίστου ή μάλλον ο κατοικών στο αγιαστήριο του υψίστου σε τέλεια επικοινωνία με τον ύψιστον υπό την σκιάν του Παντοκράτορος θέλει διατρίβη. Το χέρι του Θεού είναι απλωμένο απάνω του. Και αν έρθουν δοκιμασίες, ο Θεός είναι μέσα στη δοκιμασία εκείνη. Και ο Θεός είναι μαζί του. Και θριαμβευτικά και νικηφόρα βγαίνει από τις δοκιμασίες. Για να δώσει τη μαρτυρία του τριγύρω ότι ο Θεός υπήρξε μαζί του. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Είναι ένα μυστικό αρχαίο. Η αρχαία σοφία, λέω, το έχει ανακαλύψει. Οι Απόστολοι το έγραψαν και μίλησαν για αυτή την ζωντανή επικοινωνία. Και κάθε φορά μέσα στην εκκλησιαστική ιστορία διαμέσου των αιώνων που η Εκκλησία ανακαλύπτει αυτό το πράγμα, ονομάζουν αυτές τις στιγμές αναζωπήρηση, πλήρωση πνεύματος, δράση του πνεύματος, μαρτυρία. Αλλά όλα αυτά δεν είναι παρά η αρχαία συνταγή, η επιστροφή κάτω από το θέλημα του Θεού, η επικοινωνία η πλήρης με το Θεό, για να μπορεί ο Θεός να ελέγχει την ζωή μας πλήρως και να μπορεί να μας χρησιμοποιεί ανεμπόδιστα για τη δόξα την ειδική του. Στο σταυρό λοιπόν του Γολγοθά, εκεί είναι τα φτερά, εκεί καλείσαι να έρθεις και να μείνεις, εκεί θα βρεις τη χαρά και την ειρήνη, εκεί η ενοχή σου θα σβήσει. Εκεί το Πνεύμα του Θεού θα σε παρηγορήσει, θα σε αναζωπηρώσει, θα σε στηρίξει, θα σου δείξει την αιωνιότητα τη δοξασμένη η οποία σε περιμένει. Θα σου δώσει οραματισμούς για μια μαρτυρία
και για ένα έργο τριγύρω σου. Εκεί στο Σταυρό, στο Γολγοθά. Να ψάλουμε τον ύμνο μας, παρακαλώ. Υπαριθμόν 92.

Ναι, Κυριέ μας, Ιησού, εγίνει και σε Σύ προστασία τα φτερά τα ανοιχτά του Θεού κάτω από τα οποία καταφεύγει η ψυχή μας. Σε ευχαριστούμεν γιατί σε Σε βρίσκομαι το καταφύγιο, αλλά σε Σε βρίσκομαι συγχρόνως όλη τη δύναμη για μια ζωή και μια υπηρεσία κατά το θέλημα του Θεού για τη δόξα Σου. Μείνε μαζί μας, σε παρακαλούμε πολύ. Ευλόγησε την Εκκλησία Σου. Δείξε το μυστικό μιας νίκης πραγματικής και επιτυχίας στον κόσμο τούτον. Δώσε στον κάθε άνθρωπο πληροφορία, σε παρακαλούμε πολύ, ότι μέσα στον εσταυρωμένο Χριστό θα βρει την νίκη, θα βρει την ασφάλεια, την προστασία από την αμαρτία, από τον διάβολο, από τον εχθρό, τη ζωή της χαράς. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας και στο υπόλοιπο για το όνομά Σου δοξασμένο, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Κάτω από τα φτερά του υψίστου, η Εκκλησία δεν μπορεί να βρει προστασία αλλού πουθενά παρά εκεί. Θυμόσαστε την πρώτη εκείνη Εκκλησία του Χριστού, όταν ο Παύλος σηκώθηκε μανιώδης να την κυνηγήσει. Μικροί, μια χούφτα άνθρωποι, αδύνατοι και ανυπεράσπιστοι. Ο Παύλος ενόμισε, Σαύλος τότε, ότι θα μπορούσαν να παραδοθούν όλοι αυτοί λία στα χέρια του. Και σηκώθηκε να τους κυνηγήσει. Πήρε την άδεια από τους, το συνέδριο στην Ιερουσαλήμ, πήρε στρατιώτες μαζί του και τους κυνήγησε και έως τη Δαμασκό. Ήδη στην Ιερουσαλήμ είχε δέσει μερικούς και ήδη στην Ιερουσαλήμ είχε παρασταθεί νεότερος όταν ήταν ακόμα στο θάνατο του Στεφάνου. Να ήταν όμως τα πράγματα τόσο απλά, άρα για εκείνος που έχει αναλάβει την υπεράσπιση της Εκκλησίας δεν ήταν πουθενά να την υπερασπιστεί. Ήδη ο θάνατος του Στεφάνου θα πρέπει να είχε αφήσει κάποια αχνάρια μέσα στην ψυχή και στη συνείδηση του Παύλου. Τον κυνηγούσαν και του μιλούσαν μέσα του. Πώς ήταν δυνατόν ο άνθρωπος αυτός, ο τόσο κακός κατά την αντίληψη των Ιουδαίων, να πεθάνει με ένα τέτοιο τρόπο θαυμαστό και να δώσει στο τέλος της ζωής του μια τέτοια θαυμαστή μαρτυρία? Ο Ιησούς Χριστός επέτρεψε το θάνατο του Στεφάνου, αλλά ένας από τους σκοπούς ήταν ο Παύλος που κρατούσε τα ρούχα εκείνων που σκότωναν τον Στέφανο. Και η μαρτυρία του Στεφάνου ήταν τόσο δυνατή στις τελευταίες στιγμές, γιατί ο Στέφανος ήταν ένας που ζούσε κάτω από τη σκιά του Παντοκράτορος, κάτω από τα φτερά, τα θεία φτερά, τα φτερά του Κυρίου. Αυτό δεν άφησε τον Παύλο σε ησυχία. Όπως δεν μπορεί να αφήσει σε ησυχία τον γύρω κόσμο η ζωή δική μας, εάν είμαι θα κάτω από τα φτερά του Παντοδυνάμου. Όταν γύρισε από τη Φιλανδία, την επόμενη μέρα έφυγα για την Κρήτη. Μια μέρα μόλις έμεινε εδώ. Και έφυγα αεροπορικός για την Κρήτη. Και ξέρετε γιατί? Γιατί είχε πεθάνει ο αδελφός μας, ο αγαπητός ο Μακώβα Γαμβράκης. Και με κάλεσαν οι αδελφοί για την κηδεία. Ο αδελφός μας που απεδήμησε, σε πολλούς γνωστός, ήταν λειτουργός της εκκλησίας εκεί και ευαγγελιστής και κήρυκας. Αλλά ήταν μια καρδιά η οποία έμεινε σε όλη τη ζωή κάτω από τη σκιά του Παντοδυνάμου. Η μαρτυρία που είχε αφήσει ήταν πάρα πολύ δυνατή. Και δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος τέτοιος που ζει κάτω από τη σκιά του Παντοδυνάμου, διότι διατηρεί μια στενή συνεργασία με το Θεό, να μην αφήσει γύρω του τα χνάρια της παρουσίας του και να χαράξει ίχνη γύρω του. Πολλές ψυχές εστράφηκαν στην πίστη εξαιτίας της δικής του μαρτυρίας. Μα και εκείνοι ακόμα οι οποίοι δεν τον χώνευαν για τη μαρτυρία του αυτή, ομολογούσαν ότι ήταν ο άνθρωπος αυτός κάτι. Θυμάμαι χαρακτηριστικά που κάποιος μου είπε, εγώ λέει, η στροφή μου υπήρξε η εξής. Όταν τον άνθρωπο αυτόν κάποτε τον έδιραν και έστρεψε το πρόσωπό του και το άλλο, είπα, δεν είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος έχει κάποια δύναμη. Και θέλησα να μάθω από πού αντλεί αυτή τη δύναμή του. Και ψάχνοντας να βρω από πού αντλεί τη δύναμή του, εμπήκα εγώ στη χάρη. Είναι αδύνατον η ζωή μας να μην οδηγήσει ανθρώπους μες στη σωτηρία, εάν εμείς είμαι θα κάτω από τη σκιά του Παντοδυνάμου, σε μια στενή σχέση με το Θεό και ζούμε μέσα στο θέλημά του. Όταν γίνηκε η κηδεία και πήγαμε στο σπίτι και καθόμαστε, πλάι μου είχα το γυναικαδελφό του.
ο οποίος κατά την ομολογία πολλών ανθρώπων γύρω ήταν ένας αχρίος άνθρωπος. Αυτός τον μισούσε, τον Μιχάλη τον Μαρκό Γαμβράκη. Και μάλιστα ο ίδιος μου ομολόγησε, ενώ του μιλούσα, πιάσαμε κουβέντα και του μίλησα για τον Χριστό. Μου λέει, να σου πω, μου λέει, εγώ λέει, τον μισούσα, λέει, και θέλησα να τον σκοτώσω, λέει. Επεδίωξα να τον σκοτώσω. Αλλά πιστεύω, μου λέει, διότι του διάβασες πολλά και καλά πράγματα, θα πάει στον ουρανό, γιατί τον διάβασες καλά, μου λέει. Του λέω, θα πάει στον ουρανό, γιατί ήταν άνθρωπος του Θεού. Του ερμήνευσε και του εξήγησε την σωτηρία και με τρόπο που μπόρεσε να την καταλάβει, ώστε να μου φέρει εκείνος ένα παράδειγμα, πως κάποτε είχε μπει εγγυητής για κάποιον στην τράπεζα και εκείνος δεν τα πλήρωσε, τον έβαλε ένας άλλος, του λέει, γράψε και εσύ, υπόγραψε και εσύ να τα πάρει λίγα χρήματα. Και αυτός στην αφέλειά του έβαλε υπογραφή, αλλά ο άλλος δεν τα πλήρωνε κατόπιν. Και πως ήρθε η τράπεζα να τους κυνηγήσει και αναγκάστηκε να πληρώσει, αλλά πήγε στο εκείνο που τον έβαλε και του λέει, πλήρωσέ τα, γιατί εγώ δεν έχω. Πλήρωσα, λέει, ένα χιλιάρικο, και δεν το είπα ούτε στη γυναίκα μου, λέει, ότι το πλήρωσα. Πλήρωσα μόνο ένα χιλιάρικο. Τα περισσότερα τα πλήρωσε ο άλλος. Και του είπα, αυτό ακριβώς έκανε ο Ιησούς για σένα. Εγγύηθηκε για σένα. Και μπόρεσε να καταλάβει μερικά πράγματα. Του λέω, αυτός ήταν ο Μιχάλης, τον οποίον θέλησες να σκοτώσεις για αυτά τα πράγματα. Θέλω να πιστεύω ότι θα πάει στον ουρανό, μου λέει, αφού του διάβασες καλά πράγματα και πολλά. Τον διάβασες καλά, μου λέει. Θέλω να πω λοιπόν ότι η ζωή μας κάτω από τον Χριστό αφήνει αλάτι μαρτυρίας. Εκεί πάνω στη Φιλανδία ήταν μια μικρόσωμη γυναίκα την οποία φέρανε και την δείξανε ιεραπόστολός τους στο Νεπάλ. Και σύζυγός της ήταν ένας ηθαγενής του Νεπάλ με την στολή του την ηθαγενή. Την εθνική στολή φορούσε. Και ο άνθρωπος αυτός διηγήθηκε πως αυτή η μικρόσωμη γυναίκα, τόσο αδύνατο πλάσμα, που εστάληκε εκεί πέρα στο Νεπάλ, στα Ιμαλάια όρη, και μίλησε σε εκείνες τις άγριες φυλές μέσα εκεί. Όταν ήρθε, λέει, στα μέρη μας, όλοι γελάσαμε μαζί της και την περιπέζαμε. Αλλά σιγά σιγά η γυναίκα αυτή μας κατέκτησε. Και σήμερα είναι, αριθμούνται πολλές εκκλησίες επάνω στο Νεπάλ. Και είναι κατά χιλιάδες οι χριστιανοί στο Νεπάλ. Από την ταπεινή μαρτυρία μιας γυναίκας μικρόσωμης και αδύνατης, που πήγε μόνη της επάνω στο Νεπάλ, χωρίς να έχει καμιά άλλη προστασία, μα ήταν κάτω από τη σκιά του Παντοδυνάμου, διότι ζούσε σε μια μυστική επικοινωνία με το Θεό. Και ο άνθρωπος που ζει στο θέλημα του Θεού είναι κάτω από τα φτερά του Υψίστου, τα θεία φτερά, και δεν είναι δυνατόν παρά οπωσδήποτε. Δεν είναι δυνατόν παρά να φέρει καρπό. Ήρθε λοιπόν η γυναίκα αυτή και την είδαμε εκεί. Και λέω, για κοίταξε, λέω, ένας άνθρωπος που δεν θα του δίνει σημασία. Να γίνει παράγων μεταμορφώσεως και αλλαγής ενός ολοκλήρου τόπου. Διότι ήταν κάτω από τα φτερά του Παντοδυνάμου. Ο Παύλος Μανιώδης επήγε για να συλλάβει τους χριστιανούς στη Δαμασκό. Αλλά καθώς πήγαινε προς τη Δαμασκό, ο δρόμος ανέβαινε τον παλιό καιρό επάνω στο Χερμόν, και όπως λέει κάποιος, από εκεί από το Χερμόν μπορούσες να δεις την παλιά αυτή πόλη, τη Δαμασκό, σε μια χούφτα μαργαριτάρια μέσα σε ένα σμαράγδινο κύπελο. Έτσι ήταν η Δαμασκός την εποχή εκείνη. Μα σαν την είδε, σαν την αντίκρισε από μακριά, σαν είδε τα σχέδιά του και τους σκοπούς του, Μανιώδης, σε μια φλεγωμένη θύελα, πήγαινε για να πιάσει τους χριστιανούς να τους δέσει. Όλα αυτά μετράπησαν εκεί στον δρόμο προς τη Δαμασκό. Σκόνταψε πού? Σε εκείνα τα φτερά τα απλωμένα. Σκόνταψε στην προστασία την οποία ο Κύριος είχε απλώσει απάνω από τους χριστιανούς. Σαν θεώρησε το μεγαλείο του Κυρίου υπέρ τη λαμπρότητα του ηλίου. Συρίντησε τον Ιησού Χριστό. Και ο Κύριος του είπε, σκληρών προσέ, να χτυπάς κλωτσιές στα αγκάθια. Δεν μπορείς να τα βάλεις με τους Αγίους του Θεού, με τους Αγίους του Υψίστου. Είναι εκείνος ο υπερασπιστής τους. Συνεπώς όλο το μυστικό είναι να μείνουμε κάτω από το θέλημα του Θεού, σε μια στενή επικοινωνία μαζί του,
τότε ο Θεός απλώνει τα φτερά του επάνω μας και είναι αυτός η υψίστη προστασία για μας. Η Δαμασκός ήταν για τον Παύλο το τέρμα των κακών του επιδιώξεων, των κακών του προθέσεων. Αλλά ο Θεός μετέβαλε τη Δαμασκό σε μια αφετηρία πολλών ευλογιών. Ευλογίες για τον ίδιο τον Παύλο και ευλογίες για τους πιστούς σε όλο τον κόσμο. Ευλογίες για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Διότι ξεχύθηκε από εκεί και ξεκίνησε από εκεί μια ψυχή με μια άλλη φλόγα. Τη φλόγα να κηρύξει το Ευαγγέλιο και να μεταφέρει το μήνυμα σε όλο τον κόσμο. Κάτω από τη σκιά του υψίστου, κάτω από τα θεία φτερά. Θα θέλαμε να νιώσουμε την δύναμη της παρουσίας του Κυρίου, την αλλαγή την πραγματική της ζωής, τον οραματισμό της πίστεως, τον οραματισμό της μαρτυρίας, σαν Εκκλησία του Χριστού να ζήσουμε σε μια άλλη ατμόσφαιρα, πιο ενωμένη, πιο ζωντανή, πιο αγαπημένη, με τον οραματισμό αυτό να κατακτήσουμε το έδαφος μπροστά μας, το οποίο απλώνει ο Θεός. Έχουμε ανάγκη να μπούμε μέσα στο θείο θέλημα. Έχουμε ανάγκη να σταθούμε μέσα στο θείο θέλημα. Να είμεθα κάτω από τα θεία φτερά. Και τότε η δύναμη του Κυρίου θα είναι μεγάλη ανάμεσά μας. Ήθε ο Θεός να μιλήσει μες στις καρδιές μας. Να μας ευλογήσει. Και αυτό που είναι πρόθεσή μου, το μήνυμα αυτό, μέσα στο θείο θέλημα, κάτω από τα θεία φτερά, να μείνει μέσα μας και να μιλήσει μέσα στην καρδιά μας. Να μας παρακολουθήσει ενώ τα φύγουμε. Δεν υπάρχει κανένα άλλο μυστικό επιτυχίας, με κανένα άλλο τρόπο. Αλλά αν όλοι αποφασίσουμε να μείνουμε στο θείο θέλημα, τότε το χέρι του Θεού θα είναι δυνατό μέσα στη ζωή μας, μέσα στην ατομική μας ζωή και μέσα στην εκκλησιαστική μας ζωή. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια Του στην καρδιά μας. Αμήν. Σου είμεθα ευγνώμονες, Κυριέ μας, για την αγάπη Σου, τη χάρη Σου και το ελαιό Σου εν Χριστώ Ιησού. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας, για την προστασία Σου. Σ' είσαι μεγάλος Θεός, αιώνιος Θεός. Εκείνοι που ζουν κάτω από το θέλημα το δικό Σου, σε μια ιδιαίτερη επικοινωνία μαζί Σου, είναι άνθρωποι δυνάμεως στον κόσμο τούτον. Γιατί σε Εσύ που Τους σκεπάζεις, ζουν κάτω από τα θεία φτερά, ζουν κάτω από τη σκιά του Παντοκράτορος. Σύ μεταβάλλεις τα πράγματα τριγύρω εις ευλογίαν. Σύ τους χρησιμοποιείς για το μεγάλο Σου όνομα και για τη δόξα Σου. Ευδόκησε, σε παρακαλούμε να κάνεις το ίδιο, το ανάλογο σε όλους εμάς. Είμεθα άνθρωποι αδύνατοι. Αλλά ζητάμε, Κύριε Θεέ μας, τη δική Σου δύναμη να εκφραστούμε στη ζωή μας. Και δεν θα την γευτούμε ποτέ εάν δεν σταθούμε στο θέλημά Σου. Αυτό είναι βέβαιο. Παρακαλούμε πολύ, έμπνευσε όλους μας. Οδήγησε όλους μας. Δείξε μας το μυστικό της επιτυχίας σαν άτομα και σαν οικογένειες και σαν Εκκλησία Χριστού. Τότε είναι βέβαιο ότι θα μας ευλογήσεις. Τότε η μαρτυρία μας θα πλώσει παντού τριγύρω. Και τότε θα δούμε θαύματα ενεργειών μες στη ζωή μας. Επάκουσέ μας. Κάμε πολύ περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε, στο όνομα του Ιησού Χριστού και για τη δόξα Σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Πατέρα Ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί μας επισκέφτηκες με έλεος. Προπορεύτηκε το έλεος της κρίσεως, Κύριε, γιατί υπήρξαμε αμαρτωλοί, ασεβείς, προκλητικοί. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου, Πατέρα μας. Είναι τόσο δυνατή, τόσο ανάγλυφη, τόσο βέβαιοι και ιστορικά τεκμηριωμένοι, αλλά και μέσα στις καρδιές μας, όταν στραφήκαμε σε Σένα και από τότε και μέχρι σήμερα, που θα ήταν η μεγαλύτερη ανοησία να την αμφισβητήσουμε την αγάπη Σου σε κάποιες άλλες ώρες. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι Θεός σύγχρονα και παιδαγωγός. Πώς κάνει ο Πατέρας, έτσι κάνεις και εσύ, γιατί είσαι Πατέρας μας. Μας διαπαιδαγωγείς για την ωφέλειά μας, για το αιώνιο συμφέρον μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αποκάλυψες τους αιώνιους, τους ένδοξους και υψηλούς σχεδιασμούς Σου για τη ζωή μας, για την ψυχή μας, για την αθάνατη ψυχή μας. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί είσαι κοντά μας όλες τις ώρες, όλες τις ώρες. Ποιος πιστός Σου δεν έχει γευτεί την πείρα του χνότου Σου, των επεμβάσεών Σου στη ζωή του, Κύριε. Ας είναι ευλογημένο το όνομά Σου, γιατί και σήμερα μας δίνεις αυτή τη θαυμάσια ευκαιρία, ό Θεέ μας, να προσκυνήσουμε μπροστά στο πρόσωπό Σου. Οι άνθρωποι, ποιος ξέρει πώς νιώθουν όταν προσκυνούν ο ένας τον άλλο. Το είδαμε προχθές εκεί και δυστυχώς γίνεται και εδώ στον τόπο μας. Αλλά το πώς νιώθει ο πιστός όταν προσκυνάει τον Θεό του, όχι με μια σωματική κίνηση, αλλά με την καρδιά του, με το πνεύμα του. Σε λατρεύουμε, Κύριε μας, γιατί Σου αξίζει. Σε ευχαριστούμε, Κύριε μας, γιατί μας έφερες εδώ για να υψωθούμε στα Άγια των Αγίων Σου και να μας χαρίσεις μια καινούργια εμπειρία και τούτη την ώρα από τις παρουσίες Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί παρακολουθείς τη ζωή μας για να μας βοηθήσεις, να μας φέρεις μέχρι τον ουρανό, μέσα στη δόξα να μας πάσεις. Σε ευχαριστούμε, Κύριε μας, για το έλεος Σου στον τόπο μας, για την άνεση, για την εποχή που ζούμε, εποχή εκπλήρωσης μεγάλων συγκλονιστικών και πολλών προφητιών και σύγχρονα άνεσης να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Ευλόγησέ μας, βοήθησέ μας, Κύριε, αφύπνισε το λαό μας, Κύριε, σε παρακαλούμε, βγάλε εργάτες στον αγρό Σου, δόξασε το όνομά Σου και σε τούτο τον τόπο που έζησε αιώνες το σκοτάδι, Κύριε. Πολύ σε παρακαλούμε, Πατέρα μας, να ευλογήσεις τα αδέρφια μας σε όλη την πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο. Ω Κύριε, ετοίμασέ μας τέλεια για τη μεγάλη ώρα της συνάντησής μας μαζί Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί μας άκουσες. Τα αδέρφια μας που λείπουν, να τα φυλάξεις και να τα ευλογήσεις, Κύριε, και να τους φέρεις μια ασφάλεια. Προσευχόμαστε, αγαπημένε Πατέρα, στο γλυκύτατο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και Πνεύματι Αγίω. Αμήν. Διαβάζω, αδέρφια μου αγαπητά, από το Λόγο του Θεού, Κολοσσαείς, επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Κολοσσαείς, τρίτο κεφάλαιο, εδάφια 16 και 17. Κολοσσαείς, γάμα 16-17, σελίδα αμέσως, γάμα 16-17, είναι η σελίδα 1044, 1044. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος εδώ, ο Λόγος του Χριστού ας κατοικεί εν ημίν μέσα σας πλουσίως.
1: μετά πάσης σοφίας, διδάσκοντες και νουθετούντες αλλήλους με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς, εν χάρη τη ψάλλοντες εκ της καρδίας ημών εις τον Κύριον. Και παν ό,τι αν πράττεται εν λόγω ή εν έργο, πάντα εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού πράττεται, ευχαριστούντες δι' αυτού τον Θεόν και Πατέρα. Να ψάλουμε και τον ύμνο 199, με το φως της γραφής όταν ακολουθείς τον Χριστό, την πηγή της ζωής, τότε ναι ασφαλής και ευδαίμων θα ζεις, το θέλημά του δε θα εκτελείς.

Η ατμόσφαιρα της γης είναι γεμάτη από λόγους. Λόγους πολιτικούς, λόγους θρησκευτικούς, λόγους επιστημονικούς, λόγους ποδοσφαιρικούς, λόγους, λόγους. Αλλά όλοι αυτοί οι λόγοι είναι ανθρώπινοι. Δεν λέω ότι δεν ήταν όλοι απαραίτητοι, δεν λέω ότι πήγανε όλοι χαμένοι, δεν εννοώ ότι δεν έπρεπε να μιλάμε, ο Θεός μας έβαλε το λόγο, να εκφραζόμαστε. Υπάρχουν λόγοι επαναστατικοί που αλλάξανε την ιστορία του κόσμου. Υπάρχουν λόγοι επιστημονικοί που αφυπνίσανε ψυχές, ανοίξανε δρόμους καινούριους. Υπάρχουν λόγοι τεχνολογικοί που βελτιώσανε, αλλάξανε τη μορφή της ζωής, καλυτερέψανε τη ζωή μας, αναντήρητα. Αλλά δεν είναι λόγοι ζωής. Εμείς έχουμε ανάγκη οι άνθρωποι γενικά από λόγια ζωντανά. Να μπαίνουν μέσα στην καρδιά μας, να μας ελέγχουν, να μας στηρίζουν στις αδυναμίες μας, να μας ανορθώνουν στις πτώσεις μας. Είμαστε άνθρωποι και λόγους τέτοιους δεν μπορούν να πούνε οι άνθρωποι που δεν έχουν Θεό, που δεν έχουν Χριστό, που ζουν μακριά από το Θεό. Οι ωραιότεροι λόγοι που ακουστήκανε ποτέ σε αυτό το πλανήτη ήταν οι λόγοι του Θεού. Ο Λόγος του Θεού εξήγησε, ακούστηκε απάνω σε όλο τον κόσμο και ήρθε εν προσώπο ο ίδιος ο Θεός, τα λέγαμε, εν το προσώπο του Ιησού Χριστού και μίλησε, και ο Λόγος του δεν πήγε χαμένος, έφερε αποτέλεσμα, ευλογημένο αποτέλεσμα. Ψυχές μαζεύτηκαν τριγύρω του, τον άκουσαν, τον πίστεψαν, τον δέχτηκαν, τον αναπαρήγαγαν, τον μετέδωσαν, και ο Χριστός αναπαράγεται 20 ολόκληρους αιώνες τότε, από τότε και μέχρι σήμερα, στις ψυχές των ανθρώπων που τον δέχονται. Η παρουσία του πιστού ανθρώπου είναι παρουσία Χριστού. Εάν είμαστε τέτοιοι, και οφείλουμε να είμαστε, γιατί του χρωστάμε τη ζωή, την πνοή και τα πάντα, όλα όσα είμαστε, όσα είμαστε, όσα πιστεύουμε, όσα ελπίζουμε, όσα καλά ζούμε, όσα περιμένουμε να έρθουν και σε τούτη τη ζωή και έρχονται από πάνω, και όσα πιστεύουμε με σιγουριά, γιατί είναι βέβαιος ο Θείος Λόγος ότι θα ζούμε, όχι θα ζήσουμε σε μια στιγμή, αλλά θα ζούμε στην ατέρμονη αιωνιότητα. Όλα προέρχονται από εκείνον. Του χρωστάμε, αδέρφια μου αγαπητά, ευγνωμοσύνη, και δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι παραπάνω από αυτό, κάτι σπουδαιότερο που θα θέλω, και είμαι βέβαιος και εσείς θα θέλετε να κάνετε στην αιωνιότητα την ατέρμονη. Γιατί αν ο Λόγος του Θεού έχει τέτοιες ευλογημένες συνέπειες για τις ψυχές μας, να ζούμε αιώνια, να ζούμε αιώνια στη δόξα του Θεού, όμοιοι με τον Υιό του Θεού, τι άλλο περισσότερο θα κάναμε κι εμείς εκεί από το να εκφραζόμαστε αένα, παντοτινά και παντοτινά, με ευγνωμοσύνη και με ευχαριστία. Μας εχάρισε ο Θεός το άλλο εγώ του, τον Ιησού Χριστό, τον Υιό της αγάπης του, εκείνον που όταν γύριζε τα μάτια του, γύριζε το πρόσωπό του, ο ίδιος ο Θεός προσωποποιείται, ανθρωποποιείται, για να γίνεται κατανοητός από εμάς τους ανθρώπους. Όλα τα όντα κοιτάζανε εκείνον, που πάει, τι κάνει, πως, τι θέλει. Και σε όλες τις αιωνιότητες από τότε που φτιαχτήκανε, που πλαστήκανε αυτά τα όντα, αιώνες τέλος πάντων, δεν ξέρουμε, χιλιετηρίδες, εκατομμύρια, ένας Θεός ξέρει, θα τα μάθουμε όμως και αυτά, που δεν χρειάστηκαν, γιατί θα μας τα έλεγε ο Θεός, αποδίδουν λατρεία και τιμή σε αυτό τον Κύριο που τον ξέρουν καλά και τον βλέπουν με τα ίδια τους τα μάτια και επικοινωνούν διαζώσεις μαζί του, είναι στο άμεσο περιβάλλον του. Φανταστείτε όμως ότι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού θα είναι πιο κεντρική, πιο θεοκεντρική από τους αγγέλους του Θεού.
θα είναι η νύμφη του Ιησού Χριστού, θα είναι το εκλεκτό του απόκτημα από την ενανθρώπισή του και το σταυρικό του μαρτύριο. Θα μας καμαρώνει στους αιώνες των αιώνων και θα μας θαυμάζει εκείνος ο κόσμος. Και τώρα ήδη μας θαυμάζει ο αγγελικός κόσμος. Πώς εμείς πιστεύουμε σε έναν Θεό που δεν τον είδαμε ποτέ? Εκείνοι ζουν εξόψεως τον Θεό. Τον βλέπουν. Από την πρώτη στιγμή που δημιουργήθηκαν είδαν τον Θεό. Δεν ξέρω πώς τον βλέπουν και τι βλέπουν. Πάντως ζουν σε αμεσότερη επικοινωνία με τον Θεό. Γιατί είναι δοξασμένα όντα. Είναι πλασμένα να ζουν εκεί, στο θρόνο, γύρω στο θρόνο, στο άμεσο περιβάλλον του Θεού. Τι θαυμάσιο πραγματικά να είναι ο άνθρωπος παιδί του Θεού και να ζει σε αυτή την κοινωνία με τον πλάστη του, να απολαμβάνει και να ξέρει ότι υπάρχει ένας άλλος κόσμος που κάθε του βήμα το παρακολουθεί και θαυμάζει πως ένας άνθρωπος πηγαίνει ακόμη και στο μαρτύριο το φυσικό να καεί ζωντανός. Εδώ μια σταλιά χτυπάμε τον ηχάκι μας, αδελφοί μου. Και απονάμεως που να φύγει αυτό, να συνέλθουμε. Ο χριστιανός, αμέτρητοι στρατιές Αγίων του Κυρίου, οδηγηθήκανε στα λιοντάρια, στις πυρές, στα μαχαίρια, και οι άγγελοι θαυμάζουν από πάνω, παρακύπτουν. Τι κάνει αυτός ο άνθρωπος εκεί κάτω? Μα τι δυνατός άνθρωπος που είναι, τι φοβερόν που είναι αυτός ο άνθρωπος. Δεν βλέπει, και όμως με πίστη δέχεται το μαρτυρικό του θάνατο, γιατί πιστεύει στον Θεό. Τι ευλογημένο που είναι πραγματικά. Αδέρφια μου, υπάρχει ένα βιβλίο, σήμερα το πρωί κατά σύμπτωση στο ραδιόφωνο, αν το ανοίξετε, θα ακούσετε έναν παρεμφερή λόγο, ένα μήνυμα του αδελφού του Αγγελάτου. Ο Λόγος του Θεού να κατοικεί μέσα μας πλούσια. Διαβάσαμε. Γιατί πολλές φορές, αδέρφια μου, εάν δεν είμαστε γεμάτοι από αυτό το Λόγο του Θεού, από σκέψεις για το πρόσωπο του Κυρίου, από διαθέσεις ιερές, άγιες, μία στιγμή παίρνεις το βλέμμα σου από τον Κύριο και έρχονται όλα άνω κάτω. Όλα ανατρέπονται, όλα αναποδογυρίζονται. Υπάρχει κάποιος δίπλα μας, και αυτός είναι δίπλα μας, ο εχθρός της ψυχής, ο διάβολος, ο οποίος καιροφυλακτεί, περιμένει. Έχετε δει γάτα να περιμένει στην τρύπα τον πόντικα? Το έχω δει. Το έχω δει πολλές φορές. Εκεί πέρα στο κτηνοτροφείο μας, τον είδα που ήταν κάτω από τη σανίδα που βάζω πάνω το πίτουρο. Φέρνω τη γάτα, τη στείνω εκεί, ως φρένεται, τον καταλαβαίνει ότι είναι από κάτω. Σηκώνω λίγο, α, τον αρπάζει. Έτσι κάνει κι αυτός. Έτσι. Περιμένει να μας βρει όχι γεμάτους από την παρουσία του Θεού. Η σκέψη μας να μην είναι γεμάτη από θεία πράγματα. Η προσευχή μας να μην είναι διαρκής. Για να μπορεί αυτός να σφινώσει, να παρέμβει με σκέψεις δικές του, με παραστάσεις, μηνύματα από τον κόσμο, να μας απασχολήσει, να μας σύρει, να μας παρελκύσει. Άλλοτε ως άγγελος φωτός να προπορεύεται αυτός, όπως είπε στην Εύα, θα γίνεται ως Θεοί, θα γίνεται ως Θεοί. Α, αυτός ο ζηλιάρης, ο εγωιστής Θεός, που δεν θέλει να γίνεται ως Θεοί, αλλά πόσο δεν πρόσεξε εκείνο το άλλο μέσα σε όλα αυτά που είχε χρυσώσει, που είχε ζαχαρώσει το χάπι, το δηλητήριο διάβολος, θα μάθετε και το κακό. Λοιπόν, ο Θεός θέλει να είναι γεμάτη η καρδιά μας από το Λόγο Του, από την παρουσία Του, από τα πράγματα που μας αφορούν, από το θέλημά Του στην καθημερινή μας ζωή, στην πορεία μας. Να γρυπνούμε, να προσέχουμε. Εάν πέσει κάποιος, δεν σηκώνεται, λέει ο Θεός. Αυτό να κάνουμε κι εμείς. Μην ισχυριστεί κανείς ότι ξέρεις, εγώ τελείωσε τώρα, είμαι τέλειος, είμαι, ω, ξέρεις, πετάω.
Πέτα, αλλά κοίταξε, γιατί όσο πιο ψηλά πετάς χωρίς φτερά, μπορείς να ανέβεις σε έναν ουρανοξύστη. Τόσο το πέσιμο θα είναι συντριπτικό. Να ανεβαίνουμε, αλλά να ανεβαίνουμε σταδιακά, φρόνημα, ήσυχα, με το λόγο του Θεού, από τη σκάλα που έριξε ο Θεός από πάνω. Θυμηθείτε τη σκάλα του Ιακώβου. Εκείνη η σκάλα είναι στέρεη, δεν πέφτει. Εδώ και τα μπετά που βάζουμε εμείς και τα σίδερα με ένα σεισμό, αλλού βρίσκεται το σπίτι, αλλού η σκάλα. Δεν είναι οι σκάλες οι δικές μας ικανές να μας φέρουν στην παρουσία του Θεού. Ενώ η λογική μας, η γνώση μας, η πείρα μας, όλα αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να μας βοηθήσουν. Τότε να μην έχουμε γνώση, όχι. Να έχουμε. Μη στηριχτούμε σε αυτά τα πράγματα, αλλά στο Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι στήριγμα για τις ψυχές μας. Είναι Λόγος, όπως λέει στον Ψαλμό λάμδα γάμα 6, με το Λόγο του Κυρίου έγιναν οι ουρανοί. Είναι δημιουργικός λόγος. Είναι δημιουργικός, δημιουργεί. Και αν τον πάσουμε μέσα στην καρδιά μας, δημιουργεί και μέσα μας. Δεν θα φτιάξει μέσα μας τίποτα αστέρια, τίποτα. Αυτό που χωράει και που πρέπει να έχει η ανθρώπινη καρδιά, το φέρνει μέσα μας ο ίδιος ο Κύριος με το λόγο του, τον πάζει μέσα μας. Είναι σαν τη φυσική τροφή που έχει αποτέλεσμα. Τρέχει εδώ, εκεί, σε όλα τα μέλη, κατανέμει όλο αυτό το υλικό και έχει μια δημιουργικότητα θαυμαστή ο Λόγος του Θεού. Να αρπάζει έναν άνθρωπο μέσα από τη φωτιά, μέσα από την αμαρτία, μέσα από την κόλαση, τα λέγαμε, και να τον δημιουργεί ένα καινούριο κτίσμα, νέο κτίσμα, εν Χριστώ Ιησού. Όπως ο Κύριος, για να δημιουργήσει την εξαήμερη δημιουργία, φαίνεται ότι η προηγούμενη είχε καταστραφεί. Τουλάχιστον ερμηνευτές λένε ότι υπήρχε πριν από την εξαήμερη μια άλλη δημιουργία, η οποία κατεστράφηκε αυτή εξαιτίας των δαιμόνων που πέσανε αυτά τα όντα. Και καταστράφηκε η γη, πλημμύρισε με νερά και έγινε η παν θάλασσα. Δεν φαινόταν εκεί. Και ο Θεός το ξανάκανε κάτι τέτοιο με τον κατακλυσμό του Νόε. Και έρχεται ο Θεός στην εξαήμερη δημιουργία και χωρίζει τα νερά, τα λέει θάλασσες, φαίνεται η ξηρά, δημιουργεί το φως, δημιουργεί και τον άνθρωπο τέλος. Του λέει, έλα εδώ βασιλιά, σε ενθρονίζω σήμερα εδώ στο θρόνο της γης. Εσύ θα είσαι ο βασιλιάς. Όλα από σένα θα εξαρτώνται. Εσύ θα τα εξουσιάζεις όλα. Και τα ζώα και τα δέντρα και τη γη, όλα θα είναι δικά σου. Αλλά ο άνθρωπος, τη μόνη εξουσία που κράτησε είναι, πόσο είναι, κάπου τόσο, αυτό του μένει. Αν δεν επιστρέψεις στον Ιησού Χριστό, 1,80 να είναι και κανένας από εκείνους τους καλαθοσφαιριστές, τους μπασκετμπολίστες που πιάνουν 2,30. Αν είναι του Χριστού, κερδίζει την αιωνιότητα. Κερδίζει την αιωνιότητα. Έχει όραση, έχει μάκρωση η ζωή του. Έχει ορίζοντες. Ψασμένο το όνομα του Θεού. Και ο Θεός θέλει, αδέρφια μου, να δημιουργεί μέσα μας κάθε μέρα αυτόν τον άνθρωπο που τον πήρε στα χέρια του, να τον πλάθει, να τον διαπλάθει, να τον διαπαιδαγωγεί, μερικές φορές με τρόπους δικούς του ακαταλαβίστικους εμάς. Ποιος από εμάς μπορεί να καταλάβει στο ακέραιο, στο πλήρες, τα μηνύματα του Θεού, τους λόγους για τους οποίους εργάζεται κάποτε έτσι, κάποτε αλλιώς ο Θεός, σε τούτον έτσι, στον άλλον διαφορετικά. Αλλά ο Θεός είναι πάνσοφος, είναι Θεός, είναι Πατέρας, είναι στοργικός, είναι αγάπη και ενδιαφέρεται να μας φέρει στον παράδεισο, τον ουράνιο, να είμαστε αιώνια στην παρουσία του. Τι μεγάλη υπόθεση! Ο Θεός ο αιώνιος που είναι δημιουργός, όχι στατικά, όχι στο παρελθόν, αλλά κάθε μέρα. Θυμηθείτε τα λόγια του Κυρίου, ο Πατέρας μου μέχρι τώρα εργάζεται και εγώ εργάζομαι. Όπως εργαζόταν εδώ κάτω ο Ιησούς Χριστός, έκανε θαύματα, μιλούσε, έτρεχε, ανέστενε νεκρούς.
Έτσι και ο ουράνιος πατέρας εργαζόταν πάνω από τον ουρανό αθέατα. Πώς συντηρείται αυτή η γη, πώς βλαστάνει και ξαναβλαστάνει, πεθαίνει και ξαναανεστέδεται. Ποιος είναι εκείνος που της δίνει ξανά ζωή. Τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβρη θα δείτε σεραίλα. Και μόλις έρθει η πρώτη βροχή, αμέσως πρασινίζει. Είναι γιατί εργάζεται ο Θεός. Αυτό το έργο του, όπως έκανε με τους ουρανούς και οι ουρανοί, παραμένουν ένας λόγος αναλύωτος, αιώνες και χιλιετηρίδες, από τη στιγμή που τα δημιουργήματα του Θεού, τα έλογα, τα ενσυνείδητα, ήρθαν στην ύπαρξη, δεν έχουν παρά να θαυμάζουν αυτό το ανοιχτό βιβλίο, που είναι στερεότυπο, όμως έχει εναλλαγές, τρομερές εναλλαγές, και με τα σύννεφα, με τη μετακίνηση των εφών, με τις ανατολές, με τις δύσεις, με τον άνεμο, με την ποικιλία. Η σελήνη άλλοτε είναι μια ημέρα και άλλοτε είναι πανσέλινος. Όλα αυτά δεν τα παρατηρούμε. Ποιος βγαίνει μια νύχτα έξω και δεν λέει «Α, πανσέλινος», όλοι το συζητάμε. Φωτίζει και τη νύχτα. Εργάζεται ο Θεός. Αλλά ο Κύριος να μας δώσει τη χάρη να ζητάμε να εργάζεται οπωσδήποτε μέσα μας. Και εργάζεται ο Θεός το θέλημά του, το αγαθό, το ευάρεστο, το τέλειο. Είναι λοιπόν δημιουργικός ο λόγος του, αδέρφια αγαπητά,

έχει ζωή και το σποράκι δεν έχει συνειδητή ζωή, αλλά έχει αυτή τη ζωή τη φυσική μέσα του. Και το βλέπεις, μόλις αισθαντή υγρασία, αμέσως φυτρώνει. Και ο Λόγος του Θεού είναι ζωντανός και ενεργός και κοπτερότερος. Κόβει. Αν κόβει στη ζωή μας, σαν υστέρι, ο Λόγος του Θεού, ας του είμαστε ευγνώμονες του Κυρίου. Ας του είμαστε ευγνώμονες. Γιατί χωρίς αυτό το κόψιμο, την ενόχληση του Αγίου Πνεύματος, το οποίο Άγιο Πνεύμα χρησιμοποιεί αυτό το βιβλίο, δεν χρησιμοποιεί καινούρια δικά του λόγια. Μόνο που είναι θείο το θείο πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος, δεν χρησιμοποιεί άλλα λόγια. Θα μπορούσε βεβαίως, είναι ανεξάντλητος ο Θεός, αλλά ό,τι ήθελε ο Θεός να έχουμε και να ξέρουμε, μέσα από το οποίο να τρεφόμαστε, να ελεγχόμαστε, να αυξανόμαστε μέχρι να φτάσουμε σε μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, είναι όλα φτιαγμένα, γραμμένα, καταγεγραμμένα εδώ με την πανσοφία του Θεού. Και το Άγιο Πνεύμα χρησιμοποιεί αυτό το βιβλίο, αυτό το λόγο. Γι' αυτό, αδέρφια μου, δεν θα μας ζητηθεί λόγος έξω από το λόγο του Θεού εκείνη την ημέρα. Αυτό να είμαστε βέβαιοι, να είμαστε απόλυτοι. Αλλά ας φροντίσουμε να μην μας ζητηθεί λόγος. Γιατί αυτό, γιατί εκείνο, γιατί αυτή η παράληψη, γιατί εκείνη η αμέλεια, γιατί αυτή η αμαρτία. Ο Θεός είναι δυνατός και μπορεί να κοντρολάρει, να ελέγχει την καρδιά μας και τη ζωή μας, ώστε μέρα με την ημέρα, αδέρφια μου, να αυξανόμαστε στη χάρη του, να βελτιωνόμαστε, να γεμίζει η ζωή μας από Χριστό. Γιατί εάν εκτρεπόμαστε σε άλλες καταστάσεις, είναι γιατί δεν είμαστε γεμάτοι, όπως από την αρχή με τη χάρη του Κυρίου ετώνησα. Αν δεν είναι γεμάτος από Χριστό ο άνθρωπος, όλα του φταίνε, όλα είναι ανικανοποίητος. Και βέβαια το κενό το αισθανόμαστε. Αυτό ήταν που μας έφερε στο Χριστό. Το κενό της ψυχής, το άδειο, το ανικανοποίητο. Και εάν ξαναδημιουργούνται διαμερίσματα του είναι μας, της ψυχής μας, άδεια, κενά, στα οποία εμποδίζουμε τον Χριστό να περάσει, να μπει, τότε κοιτάζουμε, ανοίγουμε άλλες βαλβίδες. Μοιραία, υποσυνείδητα, αυτόματα θα έλεγα. Και μπαίνουν άλλα πράγματα, άλλα πράγματα μπαίνουν μέσα. Εάν αφήσεις το σπίτι σου άδειο και αφήσεις μια τρυπίτσα τόση σε ένα τζάμι, εάν πας ύστερα από ένα χρόνο, θα είναι το λιγότερο περιστερώνας το σπίτι και σπουργητώνας. Αυτοί με τις στρατιές που τους βλέπεις για πότε μαζεύονται εκεί πέρα όταν ρίχνουμε στις κότες, και δεν θα είναι σπίτι, δεν θα μπορείς να μπεις μέσα. Είναι ζωντανός και κοπτερός. Και λέει ακόμη ότι είναι δυναμικός και εξουσιαστικός ο Λόγος του Θεού. Για θυμηθείτε, ο Κύριος όταν στάθηκε μπροστά στο Γαδαρινό, τι εξουσία είχε απάνω στα δαιμόνια, στα πονηρά πνεύματα, ο Λόγος του. Ο Λόγος του. Ένα λόγο είπε και πήρανε δρόμο. Και πριν ακόμη εκφράσει, πριν ακόμη ακουστεί ο Λόγος του, τρέμανε αυτά και τον παρακαλούσαν. Ο Λόγος του έχει δύναμη. Ο Λόγος του δεν είναι σαν τους λόγους εκείνων των, θυμηθείτε που είπανε οι Φαρισαίοι, κοινότυπος, συνηθισμένος, ανούσιος. Είναι λόγος δυνάμεως. Και όταν ελέγχει, ελέγχει για το καλό μας, να μας σηκώσει. Όταν προτρέπει να πάμε κάπου, να κάνουμε κάτι, να θυσιάσουμε κάτι, το κάνει γιατί μας αγαπάει και θέλει να έχουμε καρπό, κάτι να πάμε στα χέρια όταν πάμε εκείνη την ημέρα μπροστά του. Να δίνουμε τη μαρτυρία μας, γιατί υπάρχουν πεθαμένοι άνθρωποι γύρω μας, πνευματικά.
Δεν το κάνει ο Θεός για να μας ταλαιπωρήσει, για να μας εκθέσει, για να στραφούν οι άλλοι εναντίον μας, να μας βρίσουν, να μας κακοποιήσουν. Όχι, γιατί μας αγαπάει απέραντα, σαν Θεός. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε την αγάπη του Θεού? Μόνο αν στρεφόμαστε στον εσταυρωμένο του Γολγοθά. Μόνο αν γυρίζουμε το βλέμμα μας εκεί, στον Ιησού Χριστό. Όχι στις άλλες καλές ώρες, στις δύσκολες ώρες, σε αυτές τις ώρες, την τελευταία καμπή της επίγειας ζωής του Κυρίου μας. Ο Λόγος ακόμη λέει ότι στην προσεφεσίου Φιλιππισίους β 14 έως 16 λέει ότι είναι λόγος ζωής ο Λόγος του Θεού. Όχι απλώς καθεαυτόν είναι ζωντανός, γιατί το είδαμε ήδη, ζών και ενεργός, αλλά είναι και λόγος ζωής που παρέχει ζωή, δίνει ζωή. Δεν περιορίζεται ο Λόγος του Θεού στον εαυτό του, δηλαδή ο Θεός έχει τον Λόγο του οπωσδήποτε, αλλά δεν τον κλείνει μέσα του, δεν τον θάβει στον εαυτό του, τον εκφράζει, τον λέει, τον αποτυπώνει, δημιουργεί, κάνει, ενεργεί και δίνει, αφού είναι λόγος ζωής, δίνει ζωή, παρέχει ζωή. Θυμηθείτε στην Εδέμ, η πηγή της ζωής μας έρχεται από εκεί, γι' αυτό κάνουμε αναφορές εκεί, συχνές αναφορές, δεν μπορείς να μην περάσεις από εκεί. Τον έπλασε τον άνθρωπο, αλλά δεν ήταν άνθρωπος ακόμη. Έγινε άνθρωπος μόνο όταν τον εφύσηξε ο Θεός, του έδωσε λόγο, με το λόγο του εδώ τον εφύσηξε και τον έδωσε πνεύμα ζωής και έγινε ο άνθρωπος μια ψυχή ζωντανή. Ο Θεός είναι Θεός αγάπης και είναι ακόμη ο λόγος του λέει αιώνιος. Οι ουρανοί και η γη θα παρέλθουν, οι ουρανοί και η γη θα παρέλθουν, λέει αλλού, με σφύριγμα. Ένα σφύριγμα θα ακουστεί και θα χαθεί όλος αυτός ο δημιουργημένος υλικός κόσμος. Οι δε λόγοι μου δεν θα παρέλθουν εις τον αιώνα. Είναι αιώνια τα λόγια του Θεού. Ισχύουνε και θα ισχύουνε όσο είμαστε εδώ και θα ισχύουνε και όσο θα φύγουμε, όταν θα φύγουμε από εδώ. Απάνω σε αυτά τα λόγια που μαθητέψαμε σε αυτή τη ζωή, αυτά τα ίδια λόγια θα πάρουν τις προεκτάσεις τους, τις διαστάσεις τους, τις αιώνιες, όταν θα βρεθούμε μπροστά σε εκείνον τον αιώνιον που είπε αυτό το λόγο, που έγραψε αυτό το λόγο, με τον οποίο γαλουχηθήκαμε, κατηχηθήκαμε, μορφωθήκαμε, πήραμε ζωή. Και η ζωή θα γίνει αιώνια, ενώ εδώ είναι προσωρινή. Θα είμαστε με τον αιώνια ζωντανό Θεό. Ψυχές λυτρωμένες του Ιησού Χριστού. Ο λόγος ο ειδικός σου είναι ακόμη, λέει Ιωάννης Ιωταζήτα 14-17, είναι αλήθεια. Ο λόγος ο δικός σου είναι αλήθεια. Ας είναι κάθε άνθρωπος και είναι κάθε άνθρωπος ψεύτης, ο δε Θεός αληθής. Αλίμονο, ένα ψέμα αν έλεγε ποτέ ο Θεός, ένα, αυτό θα στρεφόταν εναντίον μας. Θα το πιανε ο άλλος, ο αρχηγός, ο εμπνευστής του ψεύδους και θα έλεγε για όλους τους ανθρώπους. Θα το έκανε το κήρυγμα του πλέον. Ο τέλειος Θεός, να σας βάλω να ακούσετε τη φωνή του. Να, δεν λέει και αυτός ψέματα. Ο Θεός είναι τέλειος. Ο λόγος του είναι τέλειος. Είναι αργύριο, λέει, δε δοκιμασμένο ως εν πυλήνο χωνευτηρίο. Σε πύλινο καμίνι. Έχει περάσει από φωτιά δισεκατομμυρίων βαθμών Κελσίου, θα λέγαμε. Δεν υπάρχει εδώ μέσα στο λόγο του Θεού ψεγάδι, πετραδάκι, αιχμηρό σημείο. Αλλά ο λόγος του είναι αλήθεια. Και εκφράστηκε εν προσώπο ως αλήθεια ο λόγος του Θεού, εν το προσώπο του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε και είπε «Εγώ είμαι η αλήθεια». Όχι απλώς αλήθεια, αλλά η αλήθεια. Η αλήθεια προσωποποιημένη. Και στη Σαμαρίτισσα θυμηθείτε, της είπε «Εκείνος που σου μιλάει, εκείνος είναι».
που θα σου δώσει νερό ζωντανό να πιείς και να μην διψάσεις ποτέ, στον αιώνα, ποτέ, ποτέ. Ω, δοξασμένο το όνομα του Θεού. Ο λόγος του Θεού είναι αλήθεια. Αδέρφια μου, ο λόγος ο δικός μας είναι πάντοτε αλήθεια. Πάντοτε αλήθεια. Ούτε ένα ψέμα.